0: πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Θα πάμε μέχρι τις 6, κύριε Δημήτρη, σωστά?
0: Με Νίκο Μοσχονά στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Δημήτρη Γιαχανατζή.
0: Και Γιώργος Σκεύη στη ρύθμιση των ήχων για να μας ακούτε ωραία. Τα είπα καλά?
1: Τα είπες πολύ ωραία. Εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό ότι πάντα ήθελα να βρεθώ στο στούντιο δίπλα σου.
0: Επιτέλους κάνουμε και δίδυμο εκπομπή για το Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ, ναι.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
1: Εντάξει, έχω πει επανειλημμένως ότι θέλω να κάνω και μια μουσική εκπομπή. Θαυμάζω τις μουσικές σου γνώσεις. Τις θαυμάζω σε όποια ευκαιρία υπάρχει. Θυμάμαι ότι κάθε φορά πριν με βγάλεις τη ραδιοεφημερίδα για φόρμουλα μου αφιερώνεις και το τραγουδάκι μου. Δεν έχω κανένα παράπονο, κύριος ο Γιαχανατζής.
0: Και επειδή θα μου πεις και για φόρμουλα σήμερα, βεβαίως να τελειώσει πρώτα το μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, έτσι. 0-0 η ακτή ελεφαντοσούνα του Εκουαδόρ μετά το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το μάτς που γίνεται στη Φιλαδέλφια για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά θα μου πεις και για τη Φόρμουλα 1, τι είχαμε σήμερα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα με το κατάλληλο τραγουδάκι, όπως καταλαβαίνεις.
1: Τα πάντα όλα θα συζητήσουμε. Πάντως, να σου πω, μιας και είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, μεγάλη απογοήτευση σήμερα. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Δεν ξέρεις ότι υποστηρίζω Κουρασάο. Φανατικά.
0: Α, ναι.
1: Φανατικά.
0: Είσαι ένας από τους ελάχιστους.
1: Κοίτα να δεις, έκανα κάποια στιγμή μια εκπομπή στον κόσμο μας και επειδή ανέφερα ότι τη συγκεκριμένη ομάδα εγώ δεν την ήξερα, δεν ήξερα καν που είναι η χώρα.
0: Ένα
1: αυτή.
0: Νησάκι είναι κάπου στον Ειρηνικό, κοντά στην Καραϊβική.
1: Στην Καραϊβική, ναι. Έψαξα και βρήκα 2-3 στοιχεία και για την χώρα και για την ομάδα κτλ. Και από τότε...
0: Έγινες φανατικός.
1: Έγινε η δεύτερη αγάπη μου. Δηλαδή
0: οπότε
1: ότι...
0: το μόνο που σου λείπει είναι να βρεις τώρα μια φανέλα εθνικής Κουρασάο να φοράς.
1: Εύκολα, είναι και ωραία μπλε. Εύκολα. Αλλά σήμερα δύσκολη μέρα. Δηλαδή υποστηρίζω Βραζιλία. Δεν μου τα πήγε καλά. Δεν ξεκινάμε καλά.
0: Τώρα μου ξύνει τις πληγές εμένα.
1: Ναι. Με λέω δεν πειράζει. Θα κάνει το θαύμα το Κουρασάο.
0: Δεν. Κοίταξε πάντως στο γκολ, στο 1-1 που κάναν με τους Γερμανούς, πρέπει να πανηγύρισαν τα 2/3 του ποδοσφαιρικού πλανήτη.
1: Στο γκολ της ισοφάρισης νομίζω ότι στην περιοχή που μένω εμένα με ακούσανε όλοι. Όλοι θα λέγανε ποιος πανηγυρίζει έτσι.
0: Και για ποιο λόγο, τι
1: και
0: έγινε.
1: Για ποιο λόγο, ναι.
0: Τι έγινε τώρα και πανηγυρίζουν οι τρελοί. Λοιπόν, ισοφάρισε το Κουρασάο, αλλά δεν το έφτανε. Η Γερμανία ήταν ανώτερη, το απέδειξε μες στο γήπεδο. Ήταν σαν να παίζει ο Δαβίδ με τον Γολιάθνικο.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ σου είπα, είχα μια ελπίδα. Δυστυχώς δεν παληθεύτηκε. Εντάξει, τώρα αντικειμενικά τα πάντσερ νομίζω ότι δείξανε.
0: Αν και να σου πω κάτι, αν με ρωτήσει κάποιος αν θεωρώ μέτρο σύγκρισης ή κριτήριο το σημερινό παιχνίδι της Γερμανίας για το πώς θα πάει στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο που είναι σε εξέλιξη, δεν μπορώ να πω ότι είναι κριτήριο, γιατί το Κουρασάο είναι πολύ αδυναμή ομάδα. Θα δούμε με τη Γερμανία πώς θα πάει κόντρα σε αυτούς τους δύο αντιπάλους που παίζουν τώρα. Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ είναι δύο ομάδες που συμπληρώνουν τον 5ο όμιλο μαζί με το Κουρασάο. Το Κουρασάο φαίνεται ότι είναι ο αδύναμος κρίκος στον όμιλο.
1: Δυστυχώς. Πάντως θα σου αναφέρω ότι με τα 7 γκολ που έβαλε απέναντι στο Κουρασάο στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, η Γερμανία έγινε η ομάδα με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας πίσω της τη Βραζιλία. Συγκεκριμένα τα Πάντσερ έφτασαν τα 239 γκολ σε τελική φάση του Μουντιάλ και έγιναν πλέον η ομάδα με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τη Βραζιλία, η οποία έχει 238 μετά το 1-1 που έφερε απέναντι στο Μαρόκο στην πρεμιέρα της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Πολύ σωστό, και όχι μόνο αυτό, αλλά η Γερμανία είναι η πρώτη ομάδα ή η δεύτερη αν θέλεις, θα φανεί το αν είναι η δεύτερη. Πάντως σίγουρα είναι η πρώτη ομάδα η οποία έχει περάσει ήδη στους 32 του θεσμού. Και το λέω αυτό γιατί έχει την νίκη με 3-0, με 7-1 επί του Κουρασάο. Έρνει το τρίποντο το βαθμολογικό, είναι στην βαθμολογία πρώτη αυτή τη στιγμή. Ακόμα και να χάσει τα επόμενα παιχνίδια και με την Ακτή Ελεφαντοστού αλλά και με το Εκουαδόρ με 1-0, θα έχει συντελεστεί τερμάτων 7-3 συν 4. Οπότε αν τερματίσει τρίτη με συν 4 είναι σίγουρα μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες που περνάνε στους 32 της διοργάνωσης. Γι' αυτό λέω ότι από σήμερα οι Γερμανοί πήραν το εισιτήριο για το παγκόσμιο, για τους 32, ενδεχομένως να είναι η δεύτερη ομάδα, γιατί και η Αμερική θυμίζω ότι έχει κερδίσει την Παραγουάη με 4-1, έχει ένα καλό goal average, μια καλή διαφορά τερμάτων, αλλά οι Γερμανοί είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση σε γενική βαθμολογία.
1: Κοίτα, ας πω, ναι, είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και την προηγούμενη Κυριακή για άλλο λόγο, mm-hmm, για την Φόρμουλα 1 το συζητάγαμε και για, τις, για το τι συνέβη στο Μονακό, και θα σου πω γιατί το συζητάω, που σου είπα ότι πλέον πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει μια διαδικασία και μετά. Συμφωνώ ότι φαίνεται η Γερμανία να έχει περάσει, αλλά κάτσε να δούμε.
0: Πιστεύεις τώρα ότι το Εκουαδόρ και η ακτήλα φαντοστού μπορεί να τη βάλουν περισσότερα τέρματα?
1: Όχι, σίγουρα,
0: για να γράψει μείον πατρικό.
1: Σίγουρα όχι, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το Μουντιάλ θα δούμε και εκπλήξεις.
0: Σίγουρα, όπως μια μικρή έκπληξη αν θέλεις ή μεγάλη έκπληξη είναι το Ελβετία Κατάρ 1-1.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω, σίγουρα δεν φαντάζομαι, μάλλον όχι σίγουρα, δεν φαντάζομαι ότι θύμα έκπληξης θα είναι η Γερμανία. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη. Όπως για μένα έκπληξη ήταν και η ισοπαλία της Ολλανδίας. Την Ολλανδία την περίμενα πιο δυνατή στην πρεμιέρα.
0: Με την Ιαπωνία.
1: Με την Ιαπωνία. Θα έχουμε το χρόνο νομίζω να τα συζητήσουμε και μετά. Ξεκίνησε το παιχνίδι ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ.
0: Το δεύτερο μέρος,
1: οπότε.
0: Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Πάμε στο Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη.
2: Καλησπέρα γεια σου, παιδιά Γιάννη. Και γεια σου, σε εσάς. Για να δούμε την πρώτη καλή στιγμή στο δοκάρι τρίτο. Απίστευτο. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, Βαλένσια από δύσκολη, είναι αλήθεια, θέση. Θα πάρει ωραία την μπάλα από τον Αλκούλο. Έρχεται πίσω από την άμυνα. Σουτάρει η μπάλα. Χτυπάει στο δοκάρι, αλλά έχει κλείσει και την γωνία του έτσι κι αλλιώς ο Φοφανά. Ξεκινάει λοιπόν το Εκουαδόρ περίπου έτσι όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Είναι το τρίτο δοκάρι για την ομάδα.
0: Τα έχουν σπάσει, Γιάννη, τα δοκάρια.
2: Τα έχουν σπάσει, ναι. Να πω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι ο Γεμπόα στο 23 και ο Μίντα στο 30 σημάδεψαν το οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά, με την ευκαιρία στο 30 του Μίντα να είναι πιο κλασική, γιατί το δοκάρι του Γιομπόα είναι μεσούτ έξω από την περιοχή, αλλά η φάση του Μίντα είναι λίγο έξω από την μικρή περιοχή, από θέση μέσα αριστερά, πλασάρι, η μπάλα σταματάει στο δοκάρι του Φοφανά. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που το Εκουαδόρ αγωνιστικά ήταν καλύτερα. Για να δούμε τώρα τον Τουρέ από αριστερά. Ο Τουρέ θα αφήσει τον Γουάχη. Αλλάζουν εδώ, προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή ο Πεπέ. Χάθηκε η μπάλα όμως. Αλκούλο. Θα ανοίξει πολύ ωραία το παιχνίδι. Και τώρα φεύγουν με τον Ιλκαπιέ σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Θα βγάλει την σέντρα η μπάλα στα χέρια του Φοφανά. Σε ένα πρώτο ημίχρονο, Δημήτρη Νίκο, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, όπου το Εκουαδόρ είχε την κατοχή της μπάλας, 55-38, η κατοχή για την ομάδα του Εκουαδόρ, οι τελικές ήταν από 6, μία τελική στην εστία είχε η ομάδα της ακτής, ωστόσο το δοκάρι θεωρείται ως τελική εκτός εστίας, έτσι δεν θεωρείται τελική στην εστία.
0: Σωστό.
2: Το Εκουαδόρ ήταν καλύτερη ομάδα στο πρώτο 45 λεπτό. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τον Έμερς Φαέ, τον προπονητή της ακτής, και τον Σεμπαστιάν Μπακασέσε, τον προπονητή του Εκουαδόρ. Για την ακτή, Φοφανά, Κονάν, Σινκο, Ντουέ, Αγμπαντού, Φοφανά, ο Σεκό, Φοφανά της Πόρτο, Κεσί, Ντομαντέ, Γουαχή, Πεπέ και Τουρέ. Από την ομάδα του Εκουαδόρ, Γκαλέντες, Ινκαπιέ, Ορντόνιες, Πάτσο, Γεμπόα, Βαλένσια, Μίντα, Πεδροβίτε, Αγκούλο, Φράνκο και Καϊσέδο. Σε έναν όμιλο σε έναν πέμπτο όμιλο που, όπως αναφέρατε και λίγο νωρίτερα, η Γερμανία ξεκίνησε με αυτή την εφτάρα
1: και πέρασε Γιάννη στους 32 ήδη.
2: Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος με τον Φοφανά να απομακρύνει, προσπάθησε να βάλει την κόντρα ο Γεμπούα και τώρα στην κόντρα από την άλλη μεριά οι παίκτες της ΑΚΤΙΖ. Για να δούμε η σέντρα που θα βγει στην περιοχή, το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Είναι ο Ντομαντέ, ο πιο δραστήριος παίκτης της ΑΚΤΙΖ Ελεφαντοστού, που βρίσκεται τώρα έξω από την μεγάλη περιοχή για να πάρει την πάσα από τον Σεκού Φοφανά. Μάλλον είναι λίγο μέσα στην περιοχή.
1: Ωραία ανάπτυξη Γιάννη και ναι, γρήγορη, αλλά το σουτ ήταν απελπιστικά.
2: Δεν ήταν καλό το σουτ του Ντομαντέ, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης ΑΚΤΙΖ στο πρώτο ημίχρονο. Σε ένα γήπεδο στην Φιλαδέλφια, στο Lincoln Financial Field, που είναι κατάμεστο από 67.000 και πλέον φίλους, στην συντριπτική πλειοψηφία τους φίλους του Εκουαδόρ. Είναι πιο κοντινό, το καταλαβαίνουμε όλοι, το ταξίδι, έτσι, από την Νότια Αμερική μέχρι την βέβαια Φιλαδέλφια. Όποιος παρακολουθεί και από τις οθόνες, είναι κατακίτρινο το γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Λετέσχε, υπήρχαν διαμαρτυρίες σε αυτή την προσπάθεια του Μίντα. Το ίδιο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, με τους παίκτες της ΑΚΤΙΖ Ελεφαντοστού να προσπαθούν με δυσκολία να φτιάξουν αυτό το build-up από την άμυνά τους και τους παίκτες του Εκουαδόρ να πιέζουν την κάθε πάσα και να έρχονται τα λάθη, όπως και τώρα που παίρνει την μπάλα ο Πάτσο, κρατάει, θα κοπεί. Κόβουν οι παίκτες της ΑΚΤΙΖ με τον αρχηγό τον Κεσί να γυρίζει μπροστά πίσω. Η μπάλα θα φτάσει στον Φοφανά, τον τερματοφύλακα της ομάδας της Αφρικής. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Δεν υπάρχει φάουλ στο μαρκάρισμα του Κονάν. Θα κόψει πολύ ωραίο ο Αλκούλο και θα φύγει στην κόντρα. Είναι δίπλα του ο Γεμπόας, αυτόν θα δώσει την μπάλα. Βγαίνει όμως και καθαρίζει πολύ ωραία εκεί ο Αγκμαντού. Θα παίξει με τον Κονάν σε αυτό το τριγωνάκι και τώρα υπάρχουν και προϋποθέσεις. Από δεξιά με τον Πεπέ. Ο Πεπέ αφήνει την μπάλα για τον Τουρέ. Τουρέ θα βγάλει τη σέντρα. Είναι συρτή. Δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Γουαχή. Με το, την προβολή στην κίνηση. Μετά την σέντρα που βγήκε από αριστερά. Ο Γουαχή βάζει την προβολή. Η μπάλα σταματάει στο δοκάρι του Γκαλίντες. Να λοιπόν που ξεκίνησε πολύ ωραία αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
1: Γιάννη,
2: ναι,
1: γκολ θα δούμε.
2: Νομίζω θα δούμε. Μέχρι δεν νομίζω τώρα να μείνει στο 0-0.
1: Μέχρι τώρα μόνο δοκάρια έχουμε.
2: Ναι, είναι το τέταρτο δοκάρι στην αναμέτρηση. Το πρώτο για την ΑΚΤΙ. Έγινε το λάθος από τους παίκτες του Εκουαδόρ. Δεν θα καταφέρει όμως λίγο έξω από την περιοχή ο Γουαχή να κοντρολάρει την μπάλα. Νέο λάθος από τον Αλκούλο και πάλι οι παίκτες της ΑΚΤΙΖ. Μπέρδεμα μεταξύ τους, δεν καταφέρνουν και πάλι εκεί. Ο Γουαχή με τον Πεπέ να συνδυαστούν. Επιμένουν οι παίκτες της ΑΚΤΙΖ. Φοφανά, σούτ από μακριά, είναι άστοχο, τελείως άστοχο. Δεν ανησυχεί ο Γκαλίντες. Είχε χώρο ο Σεκού Φοφανά, ο ποδοσφαιριστής της Πόρτο. Έπιασε ένα γεμάτο σούτ, αλλά απελπιστικά άστοχο. Παρακολουθούμε και στις οθόνες τον Σεμπαστιάν Μπεκασεσέ, τον προπονητή του Εκουαδόρ, που συνεχώς δίνει οδηγίες. Ζει πολύ έντονα το παιχνίδι. Ορντόνιες άφησε για τον Ινκαπιέ. Έρχεται να μαζέψει την μπάλα ο Πέδρο Βίτε για να αλλάξει το παιχνίδι εκεί που θα πάρει ο Πάτσο. Μια πάσα μπροστά, ωραία, εδώ θα αναπτυχθούν για να πάρει ο Καϊσέδο. Ο Καϊσέδο προσπάθησε να περάσει μια κάθετη. Ήταν πολύ φιλόδοξο αυτό που πήγε να κάνει σε αυτό το πέρασμα, ψάχνοντας μπροστά τον Πέδρο Βίτε. Έκοψαν εύκολα οι ποδοσφαιριστές της ΑΚΤΙΖ στο 54ο λεπτό. στην Φιλαδέλφια το 0-0 παραμένει ακτιέλεφαντος του. Εκουαδόρ παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο. Το προσπάθησαν να παίξουν ωραία το τριγωνάκι, ανοίγει όμως το κοντρόλ του Πεπέ. Γυρίζουν προς τα πίσω στον Γκαλέντε, στον τερματοφύλακά τους. Παίκτες του Εκουαδόρ. Για να πάρει τώρα ο Πέντρο Βίτε. Πέντρο Βίτε έπαιξε για τον Γεμπόα. Η μπάλα θα γυρίσει και πάλι στον Πέντρο Βίτε. Αυτό ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Έπαιξε με τον Πάτσο. Από τα πόδια του Βαλέντσια η μπάλα θα φτάσει στον Ορντόνιες. Πολλές πάσες στον χώρο αμυνά του. Ορντόνιες. Πέντρο Βίτε. Για τον Γεμπόα. Γεμπόα θα σταθεί τυχερός, θα κερδίσει τις κόντρες. Έξω από την περιοχή έχει χώρο για να κάνει το σουτ. Θα παίξει πολύ ωραία από αριστερά η σέντρα που θα βγει από τον Μίντα. Κόβουν οι παίκτες της ακτής. Η κατοχή παραμένει όμως σε πόδια παικτών του Εκουαδόρ. Πέντρο Βίτε με χώρο. Κάνε ένα σιρτού σουτ, δεν ανησυχεί ο Φοφανά, ο οποίος διαμαρτύρεθηκε για χέρι στο κοντρόλ λίγο νωρίτερα του ποδοσφαιριστή του Εκουαδόρ. Πολύ καλύτερος ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Όχι, στην Φιλαδέλφεια.
1: Το έχεις αυτό, Γιάννη, να κάνεις περιγραφές σε μάτς που ξενυχτάμε και πραγματικά τα παιχνίδια σου να έχουν ενδιαφέρον πολύ.
2: Ο Μίντα, η πρώτη αλλαγή του Μπακασέσε. Μίντα εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 20 θα περάσει στην αναμέτρηση ο Ανκούλο, ενώ βλέπω διπλή αλλαγή για τον Εμέρς Φαέ. Διπλή αλλαγή, περνάει στο παιχνίδι με το νούμερο 9 για την, όχι, περνάει στο παιχνίδι με το νούμερο 15 για την ακτία Ελεφαντοστού. Θα δούμε σε λίγο τις αλλαγές.
1: Διαλό, έχει, ο Διαλό με το νούμερο 15.
2: Με γέννη. Το Διαλό περνάει στην αναμέτρηση. Ο Γουαχή και ο Τουρέ, λοιπόν, αυτές είναι οι αλλαγές.
1: Μπόνι και Διαλό μπήκανε.
2: Έτσι, ο Γουαχή και Τουρέ είναι οι παίκτες που βγήκαν για την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού. Ο Διαλό λοιπόν περνάει στην αναμέτρηση και ο
1: Μπόνι, Γιάννη,
2: ο Μπόνι. Για να δούμε οι παίκτες της ακτής, ευκαιρία εδώ, ωραίο το τριγωνάκι, δεν είναι καλή όμως η τελική φάση. Παραμένει κατοχή σε πόδια ποδοσφαιριστών της ακτής Ελεφαντοστού με τον Ντουέ. Παίζει εκεί το 1-2. Κρατάει την μπάλα ο Κεσί ο αρχηγός στη γραμμή του πλαγιού από δεξιά. Μπόνι στην πρώτη επαφή, γύρισε μπροστά πίσω. Για να δούμε. Έχει πάει αριστερά ο Ντομαντέ τώρα. Τον έχει αλλάξει πλευρό. Πολύ ωραία ενέργεια. Πατάει περιοχή, θα κάνει και το σουτ μπαλάουτ. Να και πάλι ο Ντομαντέ. Είπαμε, είναι ο πιο δραστήριος παίκτης της ακτής Ελεφαντοστού.
1: Όλα τα έκανε καλά, το σουτ δεν έκανε καλά.
2: Δεν είναι καλό η τελική ενέργεια. Κάνει ωραία όμως τις προσποιήσεις. Περνάει ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, κερδίζει και την κόντρα από τον Καϊσέδο. Το σούτ όμως που επιχειρεί δεν είναι καλό. Η μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γκαλίτες, του τερματοφύλακα του Εκουαδόρ. Ορντόνιες, Γκαλίτες σε αυτό το τριγωνάκι με τον Πέντρο Βίτε να γυρίζει και πάλι στον τερματοφύλακα του. Ανεβαίνουν και πιέζουν ψηλά τώρα οι παίκτες της ακτής και θα κερδίσουν την μπάλα. Και εσύ αλλάζουν εδώ στην άμυνα, θα φτάσει Κονάν, Ντομαντέ, Διαλό, Ντομαντέ και πάλι περιοχή από αριστερά. Προσπάθησε να βγάλει την σέντρα με χώρο ο Μπόνι, προσπάθησε να πιάσει ένα σουτ, πέφτει κάτω. Συνέχεια στο παιχνίδι, δεν υπάρχει κάτι. όπως λέει ο Γάλλος. Λέτε σκέ.
1: Γιάννη, πάντως βλέπω η ακτή ελεφαντοστού μονόπατα από την δεξιά πλευρά ότι κάνει, έτσι. Παρατηρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο όλες οι επιθέσεις είναι από τη δεξιά πλευρά.
2: Έτσι. Έχει επιλέξει ο προπονητής αυτόν τον τρόπο. Έχει πάει, βέβαια, έχει πάρει από δεξιά τον Ντομαντέ. Τον έχει αλλάξει πλευρά. Τον έχει πάει αριστερά, στα φτερά. Αυτός τώρα θα κοντρολάρει πολύ ωραία. Από αριστερά, δύο παίκτες μπροστά του. Ντομαντέ κρατάει. Ντομαντέ μαζεύει την μπάλα, θα βγάλει και την σέντρα. Κεφαλιά από τον Ορδόνιες και κόρνερ για την ακτή. Είναι το τρίτο στην αναμέτρηση. Τρία κόρνερ έχει το παιχνίδι. Και τα τρία είναι για την ομάδα της ακτής Ελεφαντοστού.
0: Στα τρία κόρνερ πέναλτι, ε.
2: Έτσι παίζαμε παλιά. Ωραία ενέργεια. Για να δούμε τώρα. Θα γίνει το σούτ. Οι κόντρες. Θα μπλοκάρει ο Καλίντες. Ωραία ενέργεια από τον Σεκό Φοφανά, τον ποδοσφαιριστή της Πόρτο, ο οποίος βρήκε χώρο, έκανε το σούτ. Μπάλα κόντραρε. Ο Καλίντες δεν μπερδεύεται. Μπλοκάρει σταθερά την μπάλα.
1: Γιάννη, καρφώνεται μόνος του ο Δημήτρης, δείχνει την ηλικία του, έτσι.
2: Ναι, στα τρία, εντάξει, γιατί εσύ δεν το έχεις παίξει, δηλαδή το τρία.
1: Φυσικά,
2: πέρα,
1: αλλά δεν αυτό. Το ανέφερα, δε.
0: Μόνο μπακόντραμα έχει παίξει ο κύριος από εδώ.
2: Ήταν το λεγόμενο γερμανικό, ε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, έχει βγει η μπάλα, δεν θα καταφέρει να την κρατήσει ο Αγκούλου εντός αγωνιστικού χώρου. Είπαμε νωρίτερα, οι αλλαγές διαλό στην θέση του Τουρέ και Μπόνι στην θέση του Γουάχη. Από την άλλη μεριά για το Εκουαδόρ βγήκε ο Μίντα, μπήκε ο Αγκούλο. Έχουμε σταματήσει, θα έχουμε και άλλη αλλαγή. Γιατί έχει σταματήσει ο βοηθός, δεν μας δείχνει πλάνο. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει την εξέδρα που κάθονται οι φίλοι του Εκουαδόρ. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπήρχε με τον τέταρτο, γι' αυτό είχαμε αυτή τη διακοπή. Φάουλ που θα κάνει ο Φράνκο. Χαμογελάει, αλλά νομίζω είναι σωστή η απόφαση του Λετεσχέ, που είναι κοντά σε όλες τις φάσεις. Φαντάζομαι παρακολουθείτε και εσείς πως το ζει ο Σεμπαστιάν Μπακασεσέ το παιχνίδι, ποιος θα κάνει τώρα διπλή αλλαγή. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Φράνκο. Δέχεται τα συγχαρητήρια. Μπαίνει με το νούμερο 17 για την ομάδα του Εκουαδόρ ο Πρετσιάντο, Άντζελο Πρετσιάντο. Ακριβώς το 62ο λεπτό. Να δούμε και την δεύτερη αλλαγή. Μπήκε και ο Γεμπάουα στη θέση του
0: Φράγκο,
2: έτσι. Και ο Περόζο. Είναι η δεύτερη αλλαγή που κάνει ο Σεμπαστιάν Μπακασέσε.
0: Δύο αμυντικούς πέρασε, Γιάννη.
2: Ναι, γιατί βλέπει την ακτή Ελεφαντοστού ότι έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Έχει τελείως διαφορετική εικόνα από αυτήν που είχαμε στο πρώτο 45 λεπτό. Εκεί που με μια τακτική το Εκουαδόρ πίεζε ψηλά, ανάγκαζε σε εύκολα λάθη τους παίκτες της ακτής. Είχε τα δύο δοκάρια, ήταν καλύτερο το Εκουαδόρ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έγινε πλάστικα υπέρ της ομάδας του Ισημερινού. Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει τελείως διαφορετικά. Για να δούμε τον Αγκούλο τώρα. Με χώρο που ο Ρόζο στην πρώτη επαφή με την μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. Παίκτες του Εκουαδόρ με τον Ορντόνιες. Ακόμα πιο πίσω στον Πρετσιάντο. Θα γίνει το λάθος πλάγιο για την ακτή στο 60. 4-0-0 πάντα στην Φιλαδέλφια, σε ένα παιχνίδι που παρακολουθούν 67.000 και πλέον φίλοι του ποδοσφαίρου, στην συντριπτική πλειοψηφία τους φίλοι του Εκουαδόρ. Αναμέτρηση για τον πέμπτο όμιλο. Ο Λετεσχέ μετράει, έχουμε και αυτό το κανονισμό με την αλλαγή, μετράει δευτερόλεπτα, το εκτέλεσε εντός χρόνου. Η ακτή ελεφαντοστού με τον Κονάν να αφήνει στον Ντομαντέ. Ντομαντέ πιο πίσω, εκεί που θα πάρει ο Ακμπαντού. Και τώρα ο Σίνκο με μέτρα μπροστά του. Αφήνει για τον Πεπέ. Πεπέ για τον Ντουέ. Κόβουν εύκολα, αλλά όπως όπως οι παίκτες του Εκουαδόρ, το πλάγιο είναι για την ακτή. Από δεξιά θα το κερδίσει ο Σίνκο. Έβαλε την προβολή. Ευνοήθηκε το πλάγιο για την ακτή. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ένα μαρκάρισμα. Όχι, αλλαγή έχει δώσει εδώ ο Λετεσχέ. Στο 66 φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σας τα τραγούδια, οι επιφημίες των φίλων.
1: Δεν έχουν σταματήσει, του Εκουαδόρ.
2: Ένα Εκουαδόρ που, το είπαμε, τα τελευταία χρόνια χτίζει σταθερά ένα όνομα στο παγκόσμιο στερέωμα. Μην ξεχνάμε ότι το Εκουαδόρ συμμετέχει για πέμπτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τα γήπεδα της Απανατολής το 2002 και μετά. Το μοναδικό παγκόσμιο κύπελο που δεν έπαιξε ήταν το 2018.
1: Με καλύτερη συμμετοχή το 2006, έτσι, φάση των 16.
2: Όταν έφτασε στους 16 στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Μια σέντρα προς την περιοχή του Φοφανά, έκοψαν οι παίκτες της ακτής. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν κόντρα τώρα εδώ, καθώς έχουν μείνει μπροστά οι περισσότεροι παίκτες του Εκουαδόρ. Κάνει κίνηση, ωραία, ο Γουαέ θα ανοίξει την μπάλα από αριστερά, από δεξιά τώρα. Ωραία η κίνηση, θα μπει στην περιοχή ο Πεπέ. Έβγαλε την σέντρα, η μπάλα θα περάσει out. Προσπάθησε να μπει στην φάση μετά την σέντρα του Πεπέ ο Μπόνι, η μπάλα περνάει out. Στο 68, 0-0 πάντα, δεν έχουμε δει γκολ. Έχουμε δει όμως 4 δοκάρια. 3 για το Εκουαδόρ, 1 για την ακτή.
1: Γκολ δεν έχουμε δει.
2: Αυτό λέω, δεν έχουμε δει γκολ, δυστυχώς, μέχρι στιγμής. Ένα μαρκάρισμα, διαμαρτυρίες, παίζεται λέει ο Λετεσχέ. Ο οποίος είναι αλήθεια ότι είναι πολύ κοντά σε όλες τις φάσεις. Με καθαρό οπτικό πεδίο. Έγινε το λάθος από τους παίκτες της ακτής τώρα. Για να δούμε. Θα βγει η σέντρα. Ευκαιρία, το σούτ από τον Αρκούλο. Επέλβαση από τον Φοφανά. Δεν θα μπορέσει στη συνέχεια να μπει στην φάση για την ομάδα του Εκουαδόρ. Ο Πρετσιάντο ήτανε. Πολύ ωραίο το σουτ, δυνατό το Αλκόλο. Ο Φοφανά λέει όχι. Ωραία απόκρουση. Έβαλε τις παλάμες του ενωμένες και απομάκρυνες αυτό το πολύ δυνατό σουτ στο 69. Έχουμε και την διακοπή τώρα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Οπότε πάρτε το μικρόφωνο για λίγο στο στούντιο και επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά με την επανέναρξη του αγώνα, μπαίνοντας σε λίγο στο τελευταίο 20 λεπτό.
1: Ωραία, Γιάννη, θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια. Ακτή Ελεφάντος στο Εκουαδόρ στο 0-0. Είμαστε στο cooling break.

Και να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι 5 η ώρα για τον έκτο όμιλο έχουμε το Σουηδία-Τινησία.

Στις 7 η ώρα για τον 8ο όμιλο έχουμε το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι. Τέλος για τον 7ο όμιλο στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος.

0: Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπήκαμε φορτσάτι, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι, οπότε δεν πρόλαβα να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160. Με email στο erasπορ χωρίς ταφ papakier.gr και στο γκρουπάκι στο Viber. Ξεκινάτε να γράψετε τη λέξη erasπορ. Όταν θα αρχίσετε να πληκτρολογείτε, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.
1: Και μια και αναφέρεσαι τώρα στους τρόπους επικοινωνίας με τους αγροατές, να βάλω κι εγώ ένα κουιζάκι.
0: Να βάλεις, γιατί περιμένω.
1: Λοιπόν, ποιος παλιός επιθετικός του Εκουαδόρ έχει παίξει μπάλα στην Ελλάδα?
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Δυνατό.
0: Ωραίο.
1: Πάμε. Περιμένουμε απαντήσεις.
0: Λοιπόν, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στον Τόλι από Τρίκαλα, ο οποίος λέει: καλησπέρα Δημήτρη και Νίκο, καλή εκπομπή, χαίρομαι που σας ακούω τέτοια ώρα και καλή απόλαυση. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να δούμε από μηνυματάκια τι άλλο έχουμε. Έχουμε και το Θοδωρή στο Viber, ο οποίος μας λέει την καλημέρα του και εκείνος. Καλημέρα και από τον Γιώργο. Και ο αγαπητός Δημήτρης έχει βάλει ένα κουιζάκι. Όποιος γνωρίζει την απάντηση, περιμένουμε το παιχνίδι.
1: Να επαναλάβω το κουιζ. Ποιος παλιός επιθετικός του Εκουαδόρ έχει παίξει μπάλα σε ελληνική ομάδα?
0: Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε, οπότε ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη.
2: Και ξεκίνησε με κόρνερα για το Εκουαδόρ στο 73. Ο Πλάτα έχει πάει για να το εκτελέσει. Για να δούμε τι μπορεί να βγάλει αυτό το στημένο για τους παίκτες του Εκουαδόρ. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνουν και θα τρέξει μάλιστα να μαζέψει την μπάλα ο Ντομαντέ. Για να δούμε, θα καταφέρουν να βγουν στην κόντρα επίθεση? Όχι, είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα. Έξυπνο φάουλ, αλλά είναι κάρτα. Όπως και να το κάνουμε, έκοψε την γρήγορη κόντρα που επιχείρησαν να βγάλουν οι ποδοσφαιριστές της ακτής, με τον Ντομαντέ να περνάει στον Πόνι. Πορόζο βγήκε, τον ανέτρεψε, δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον Γάλλο διαιτή, τον Λέτεσχε.
1: Μπράβο φίλε Γιώργο, το βρήκες. Γράφει νομίζω του Ολυμπιακού ένας, ο Μπόρχα. Ακριβώς, ο Φέλιξ Μπόρχα, την περίοδο 2006-2007. Γιάννη, το θυμόσουν?
2: Το θυμόμουν, πώς δεν το θυμόμουν. Αλλά εκτός από αυτό, να πούμε ότι υπάρχουν και δύο ξένοι σε κάθε ομάδα που κάθονται στον πάγκο και αγωνίστηκαν και αγωνίζονται στην Ελλάδα, έτσι. Αυτό να βάλεις quiz. Ένας σε κάθε ομάδα.
1: Καλή ιδέα σου.
2: Ναι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Για να δούμε, έγινε το λάθος, θα έρθει να κρατήσει όμως την μπάλα και να γυρίσει τον Κονάν για την ακτή. Ο Κονάν θα παίξει με τον Αγκμπαντού. Παίκτες ακτής Ελεφαντοστού με τον Πεπέ τώρα προσπαθούν να χτίσουν αυτή την επίθεσή τους με πολλές πάσες από το κέντρο. Και εσύ ο αρχηγός θα πάρει. Και εσύ άλλαξε, για να δούμε την παλιά στον Μπόνι μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει, ωραία τελευταία στιγμή προβολή. Δεν νομίζω, δεν σωστά αφήνει το παιχνίδι ο Λέτες και δεν υπάρχει γύρισμα εδώ. Πέφτοντας βρίσκει την μπάλα και πάει στα χέρια του τερματοφύλακα του, του Γκαλίντες. Ο Πλάτα για το Εκουαδόρ. Μπάλα γυρίζει μπροστά πίσω τον Περόζο και ακόμα πιο πίσω στον Ινκαπιέ. Πέδρο Βίτε θα παίξει με τον Καϊσέδο. Πολλές πάσες παγώνουν το παιχνίδι. Παίκτες του Εκουαδόρ. Πλάτα από δεξιά. Ο Πλάτα θα παίξει με τον Περόζο. Ωραίες οι προσποιήσεις, βγάζει τη σέντρα ο Μάκρινο Σίνκο, κεντρικός αμυντικός της ακτής Ελεφαντοστού. Ορντόνιες επιμένουν. οι παίκτες του Εκουαδόρ που σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά έχουν κρατήσει αρκετά την μπάλα, προσπαθούν να παγώσουν το ρυθμό βλέποντας την ακτή Ελεφαντοστού να είναι σαφέστατα πιο επικίνδυνη σε αυτά τα 30 λεπτά που βλέπουμε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Φιλαδέλφια, Καϊσέδο κράτησε την μπάλα, άλλαξε για τον Πορόζο. Εκεί δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα περνάει εκτός, είναι out. Ο Ανκούλο ήταν ο παίκτης που δεν τα κατάφερε. Μία αλλαγή ετοιμάζει το Εκουαδόρ. Βλέπω τον Ροντρίγκες δεν είναι έτοιμος, αλλά θα βγει ο Φοφανά, θα βγει και ο Πεπέ για την ακτή και θα μπουν οι Ουλαοί και Σαλκαρέ. Ενώ από την άλλη μεριά βγαίνει ο Βαλένσια, στην θέση του περνάει ο Κέβιν Ροντρίγκες. Προσπαθούν οι δύο προπονητές να αλλάξουν λίγο την ροή με τις κινήσεις που κάνουν ο καθένας φυσικά για την ομάδα του. Εκτελέστηκε το ελεύθερο από τον Φοφανά. Μάχες στο χώρο του κέντρου, κερδισμένοι οι παίκτες της ακτής. Ο Μπόνι προσπάθησε ωραία ένα μαρκάρισμα εκεί που έγινε πάνω στον Μπαντού. Αφήνει το παιχνίδι ο Λετεσχέ να εξελιχθεί. Πολλές μάχες στο χώρο του κέντρου, πολύ ωραία η ενέργεια που έγινε από τον Σαλκαρέ. Ένα μαρκάρισμα δυνατό πάνω στον Ουλαή, εδώ απειλήθηκε για λίγο και σύραξη, πάει ο Καϊσέδο κοντά, λύνεται η παρεξήγηση. Εκτελέστηκε αυτό το φάουλ για την ακτή Ελεφαντοστού από αριστερά. Νομαντέ, πολλές πάσες έχουν κλείσει τους χώρους αρκετά καλά οι παίκτες του Εκουαδόρ. Από αριστερά αυτές οι ενέργειες, μία κάθετη, για να δούμε, θα περάσει μπάλα για τον Ντομάτε, όχι. Βγαίνουν και κόβουν. Εδώ θα μπορούσε λίγο νωρίτερα ο Ντιαλό να περάσει την μπάλα, καθώς είχε κίνηση, είχε κάνει κίνηση ο Ντομάτε μέσα στην περιοχή. Προτίμησε να κρατήσει περισσότερο την μπάλα. Βλέπουμε λίγο νωρίτερα το σούτ του Γκονζάλο Πλάτα, 95 χιλιόμετρα. Μας βγάζει στατιστική. Ενώ ο τερματοφύλακας της ακτής Ελεφαντοστού, ο Φοφανά, έβαλε ενωμένες τις παλάμες του και απομάκρυνε. 80 λεπτό, 0-0 στην Φιλαδέλφια, στο Lincoln Financial Field. Παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο, εντυπωσιακό ξεκίνημα για τη Γερμανία απέναντι στο αδύναμο Κουρασάο. Επικράτησε με 7-1. Προσωρινά το Κουρασάο είχε ισοφαρίσει σε 1-1.
1: Γιάννη, τι με έχεις ρωτήσει, θυμά.
2: Επικράτησε με 7-1. Προσωρινά το Κουρασάο είχε ισοφαρίσει σε 1-1.
1: Γιάννη, τι με έχεις.

0: δώσουμε απάντηση. Ο Γιώργος τον έχει βρει. Αρκετοί ακροατές.
1: Ο Μπόρχα, Φέλιξ Μπόρχα, παιδιά. Και για τον φίλο ακροατή που δεν θυμάται το παρατσούκλι του, είναι κόμπρα.
2: Λοιπόν. Κόμπρα. Και τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός αμέσως μετά το Μουντιάλ του 2006.
1: Και είχε και το χαρακτηρισμό Ρονάλντο του Εκουαδόρ.
2: Ρονάλντο του Εκουαδόρ, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει ξανακάνει κίνηση με μουντιαλικό παίχτη, βέβαια αρκετά χρόνια πιο πίσω. Μετά το Μουντιάλ της Αμερικής το 1994 είχε πάρει τον επιθετικό της Νιγηρίας, τον Γιακίνη. Έτσι.
0: Έχω και εγώ ένα quiz. Παίκτης από το Εκουαδόρ, ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε, πώς να το πω,
1: πώς να το πεις,
0: στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Από το Εκουαδόρ.
0: Από το Εκουαδόρ. Έχεις απάντηση?
2: Έχω, πώς δεν έχουμε, αφού τα λέγαμε πριν. Για να δούμε τη σέντρα που θα βγει. Φοφανά θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα ο τερματοφύλακας Σακτής. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, παιδιά. Δημήτρη, Νίκο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Για να δούμε τον ντομάτε από αριστερά. Τον έχει αλλάξει πλευρά. Παίζει με ανάποδο πόδι και αυτό νομίζω ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση από τον Εμέρ Σφαέ, τον προπονητή της Ακτής, καθώς σίγουρα παρουσιάζεται η ομάδα του καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Ακούτε τα σφυρίγματα. Για να δούμε και πάλι τον ντοματέ. Θα κερδίσει μια κόρτερα. Θα κάνει ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή. Η πάσα για τον Κονάλ. Ευκαιρία. Out. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Ο ντοματέ είναι ένας παίκτης που με την τεχνική του κατάρτιση και την ταχύτητά του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Εκουαδόρ. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ. Θα περάσει έξυπνα και στον Κονάν. Αυτός υπό την πίεση του Ορντόνιες. Ενώ διαμαρτύρεται εδώ. Φωνάζει ο έξαλλος ο Εμέρ Σφαέ, προπονητής Σακτής. Δεν ξέρω αν διαμαρτύρεται για κόρνερ ή φωνάζει και αγανακτεί για την ευκαιρία της ομάδας του. Ενώ βλέπω τον Ορντόνιες τώρα να πηγαίνει χωλένοντας εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο ένας από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς του Εκουαδόρ, είπαμε με τριάδα στην άμυνα, επέλεξε και συνεχίζει βέβαια το Εκουαδόρ από την επιλογή του προπονητή του, του Σεβαστιάν Μπακασέσε. Θα βγει να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες και να περάσει λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Στο 84, σε λίγο μπαίνουμε στο 85ο λεπτό. 0-0 πάντα. Κεφαλιά και πλάγιο. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση στο Εκουαδόρ. Και πάλι ωραίο το πλάνο από την κάμερα του διαιτητή. Για να δούμε. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Προσπαθούν να βγάλουν οι παίκτες της Ακτής ελεύθερος του από την άμυνά τους. Ο Ματέ γύρισε αρκετά πίσω, θα αφήσει τον Πεπέ. Ένα μαρκάρισμα πάνω στον Πεπέ και φάουλ. Που κερδίζουν οι παίκτες της Ακτής. Ο Σανκαρέ ήταν ο παίκτης που το κέρδισε. Για να δούμε τώρα από δεξιά. Θα βάλει την προβολή ο Ανκούλο. Το πλάγιο είναι για το Εκουαδόρ, διπλή κόντρα εδώ. Τελευταίο πεντάλεπτο για να συμπληρωθούν τα 90. Θα υπάρχουν βέβαια και καθυστερήσεις στην αναμέτρηση. Γκολ δεν έχουμε δει ακόμα. Και για να δούμε τους παίκτες του Εκουαδόρ. Ωραία ενέργεια από τον Νίλσον Ανκούλο. Θα κερδίσει το φάουλ. Για να δούμε αν θα έχουμε άλλη μια κίτρινη κάρτα από τον Λετεσχέ.
1: Γιάννη, πάμε για το πρώτο 0-0 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, εντάξει. Θα δούμε. Εδώ είναι ο Ντουέ

0: Σε αυτό το μαρκάρισμα, αν του βγάλει κίτρινο Λετεσιέ, η ακτή μπαίνει με 10. Είναι κιτρινισμένος. Για να δούμε αν θα του τη χαρίσει. Ναι, δεν βλέπω πρόθεση να βγάλει κίτρινη κάρτα ο Γάλλος διαιτητής. Ο Ντουέ είναι κιτρινισμένος, επαναλαμβάνω, από το πρώτο ημίχρονο. Ο Λετεσιέ σφυρίζει φάουλ χωρίς να κιτρινίσει τον ποδοσφαιριστή της ακτής. Για να δούμε αυτό το στημένο. Είναι ο Καϊσέδο πάνω στην μπάλα, από αριστερά, κοντά στην πλάγια γραμμή του Αράουτ, στο ύψος της περιοχής της ακτής. Θα εκτελεστεί, είναι καλό. Η κεφαλιά που θα γίνει από τον Ορντόνιες, διαμαρτυρίες για κόρνερ. Ο βοηθός έδειξε out, διορθώνει ο Λετεσιέ και δείχνει την γωνία. Κόρνερ για το Εκουαδόρ. Για να δούμε αν έχει δίκιο εδώ ή αν έχει περάσει απευθείας out την μπάλα. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη φάση, ε.
1: Πολύ δύσκολη φάση είναι.
0: Ο Λετεσιέ πήρε την φάση πάνω του πάντως και έδειξε κόρνερ.
2: Δεν βοηθάει και το
0: Δεν replay. Βοηθάει το replay, όχι.
2: Δεν βοηθάει.
0: Στο 88, δεύτερο συνεχόμενο στημένο για το Εκουαδόρ.
1: Αν όμως είχε γίνει λάθος, δεν θα είχε παρέμβει το VAR.
0: Όχι, δεν έχει παρέμβαση για κόρνερ. Για να δούμε την φάση. Έχει μείνει για την εκτέλεση ο Ανκούλο. Δεν μπόρεσε να μπει στην φάση ο Καϊσέδο. Εδώ δεν υπάρχει κόρνερ. Σε αυτή την ενέργεια του Άντζελο Πρεσιάντο, η μπάλα περνάει εκτός και είναι out. Ο Σινκό δίνει τα χέρια με τον τερματοφύλακά του, τον Φοφανά, για αυτή την κάλυψη που έκανε λίγο νωρίτερα στην ενέργεια του Πρεσιάντο. 81 λεπτό στην Φιλαδέλφια. Άλλη μία κίνηση του Εμέρ Σφαέ, είναι η τελευταία στο παιχνίδι. Ο Ντουέ βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Κοσονού στην αναμέτρηση. Για να δούμε αν έχει να μας προσφέρει κάτι όσον αφορά το σκοράρισμα, έτσι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε δει 4 δοκάρια, έχουμε δει καλές φάσεις, καλό ρυθμό, δεν έχουμε δει γκολ μέχρι στιγμής. Για να δούμε αν σε αυτά τα τελευταία λεπτά, μαζί με τις καθυστερήσεις, θα έχουμε και την πέμπτουσία. Πλάγιο με τον Κουνάν να το εκτελεί για την ακτή. Κόβουν εύκολα οι παίκτες του Εκουαδόρο. Κονάν και πάλι με κεφαλιά. Βαλένσια πήρε μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Προσπάθησε εδώ να μπει στην φάση χωρίς να τα καταφέρει για την ομάδα του ο Πρεσιάντο. Για να δούμε τώρα στην κόντρα το πλασέ στην κίνηση. Γκολ! 1-0 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει το σκορ η ακτή Ελεφαντος του με τον Αμάντ Διαλό. Γρήγορη κόντρα επίθεση. Ωραία η πάσα που σπάει την άμυνα του Εκουαδόρ. Και ο Διαλό με πλασέ στην κίνηση. Στο 90 κάνει το ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0. Σε αυτήν την γρήγορη κόντρα με υπεραριθμία βγήκαν οι παίκτες της ακτής. Είναι όλα τα λεφτά όμως. Η ασίστ του Σινκό, ποιος παίρνει την μπάλα, παίρνει τα μέτρα, γυρίζει ο Διαλός την κίνηση. Ένα πανέμορφο γκολ με το αριστερό. Η μπάλα στο πλαϊνό δίκτυο εκεί που δεν μπορεί να τη δράσει κανείς τερματοφύλακας. Το βλέπουμε και από την κάμερα του διαιτητή. το απόλαυσε νομίζω αυτό το πανέμορφο γκολ και ο Φρανσουά Λετεσχέ. Έξαλα πανηγύρια από τους παίκτες της ακτής που πάνε να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ. Η πρώτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου και να ισοβαθμίσουν με την Γερμανία. 7 θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Η ακτή Ελεφάντος του παίρνει προβάδισμα και νομίζω ότι πλέον θα έχουμε μία μονότονη εικόνα μέχρι το τέλος, με τους παίκτες του Εκουαδόρ να προσπαθούν να φτάσουν στην ισοφάριση, από την άλλη μεριά να αμήνονται οι ποδοσφαιριστές της ακτής και να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις κόντρα επιθέσεις. Φάουλ που σφυρίζει ο Λετεσχέ. Πολύ ωραίο γκολ, παιδιά, έτσι στην κίνηση από τον Διαλό.
1: Πανέμορφο τέρμα, με Γιάννη, το από τον παίκτη της Manchester United.
0: Αλλά νομίζω είναι εκπληκτική και κίνηση που κάνει ο Σινκό. Παίρνει τα μέτρα, ταχύτατα, γυρίζει την κατάλληλη στιγμή. Η assist του Σινκό είναι όλα τα λεφτά, αλλά και το τελείωμα του Διαλό επίσης είναι πανέμορφο. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν έχει αντίδραση, αν μπορεί να βγάλει αντίδραση το Εκουαδόρ. Δέχεται τον γκολ σε ένα χρονικό σημείο όπου σίγουρα χτυπάει και την ψυχολογία του. Κόβουν οι παίκτες της ακτής. Θα κερδίσουν και το φάουλ, διαμαρτυρίες και πάλι. Να νομίζω είναι σωστή απόφαση του Λετεσχέ. Για να δούμε λίγο για τα στατιστικά. Έχει πάει στο 51-43 η κατοχή από το 55-38 που είχε το Εκουαδόρ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι λογικό αυτό. Κράτησε περισσότερο την μπάλα η ακτή και μείωσε και την κατοχή, ενώ οι τελικές ενέργειες είναι πλέον 13 για την ακτή, 11 για το Εκουαδόρ. Ένα τελείως διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και τώρα θα προσπαθήσουν σε αυτές τις τελευταίες φάσεις να φτάσουν κοντά στην εστία του Φοφανά οι παίκτες του Εκουαδόρ και να απειλήσουν. Να δούμε αν θα το επιτρέψει αυτό η ακτή. Ντομαντέ περνάει πολύ ωραία στον Κονάν με χώρο από αριστερά. Κάνει την προσποίηση. Θα γυρίσει το σούτ, δεν έχει πρόβλημα. Ο Γκαλίντες, το σούτ που έγινε από τον Αμάντ. Παίκτες του Εκουαδόρ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το ότι οι αντίπαλοι τους έχουν μείνει μπροστά. Τώρα κατά την φάση προσπάθησαν να βγάλουν μια γρήγορη επίθεση, δεν τα κατάφεραν, γυρίζουν στην άμυνα οι παίκτες ακτής και κλείνουν τους χώρους. Από δεξιά Πρεσιάντο θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει σε κόρνερο Σινκό, στημένο εδώ για το Εκουαδόρ. Και για να δούμε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων θα μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό. Ο Ανκούλο έχει μείνει για να το εκτελέσει. Έφυγε τελικά και πάει ο Καϊσέδο στην εκτέλεση. Μπήκαμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-0, ακτή Ελεφάντος του Εκουαδόρ. Καϊσέδο τώρα θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνουν, νέο κόρνερ από την ίδια πλευρά, από αριστερά. Όρθιοι οι 67.000 φιλάθλοι στις κερκίδες στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Καϊσέδο, ωραίο και αυτό, απομακρύνει ο Φοφανά και πάνε να βγουν γρήγορα στην κόντρα επίθεση οι παίκτες της ακτής. Για να δούμε, η παλιά για τον Ντομαντέ, ο οποίος κάνει την προσποίηση, θα προσπαθήσει να περάσει. Παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ στην ασυνεννοησία μεταξύ του Γκαλίτες και του Ορντόνιες. Οι παίκτες της ακτή, της ακτής με τον Κονάλ κρατούν μπροστά πίσω η μπάλα. Πολλές πάσες από τον Κοσονού στον τερματοφύλακα τον Φοφανά. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, τελευταία δευτερόλεπτα, 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε την παλιά. Θα βγει ο Κοσονού, ωραία θα βάλει το κορμί του. Θα βάλει και την κόντρα, θα γυρίσει τον τερματοφύλακα του που δεν μπλοκάρει ο Φοφανά. Θα παίξει με τα πόδια για τον Κεσί, τον αρχηγό του. Απομακρύνουν εκεί όπου παίρνει την μπάλα ο Μπόνι. Ωραία και πάλι η ενέργεια. Για να δούμε εδώ με τον Διαλό να κρατάει, γυρίζει το σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια από τον Ουλαϊ. Τώρα συμπληρώνονται τα 7 λεπτά του έξτρα χρόνου. Αφήνει το παιχνίδι ο Λετεσκιό όμως. Ένα γέμισμα μπροστά. Θα κόψουν οι παίκτες της ακτής. Ένα μαρκάρισμα στο κέντρο, ένα χτύπημα εκτός φάσης. Παίζεται λέει ο Λετεσκιέ. Προσπαθούν λογικά στην τελευταία τους ευκαιρία στο παιχνίδι οι παίκτες του Εκουαδόρ. Πάσα μπροστά έξω. Ωραία κίνηση. Απομακρύνει εκεί Κοσονού. Θα βγει να μπλοκάρει ο Φοφανά, όμως έχει περάσει εκτός τελικής γραμμής η μπάλα και είναι κόρνερ. Ενώ συμπληρώνονται σε 10 δευτερόλεπτα 8 λεπτά καθυστερήσεων. Φοφανά δείχνει χαρακτηριστικά με το χέρι του στον Λετεσκιέ, δες το ρολόι σου. Μπαίνουμε στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων τώρα. 1-0 πάντα η ακτή. Ευκαιρία τελευταία εδώ με τον Καϊσέδο να έχει πάει από αριστερά για την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε αν έχει να μας προσφέρει κάτι ακόμα αυτό το παιχνίδι. Καϊσέδο θα εκτελέσει κεφαλιές από μάκρυνση. Όχι λέει ο Λετεσκιέ. Περιμένετε. Σφύριξε, έχει το... όχι, σφύριξε γιατί περίμενε να δει από το βάρα αν έχει γίνει το παραμικρό. Και τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά. Έξαλα πανηγύρια από τους παίκτες της ακτής. Σε ένα ωραίο παιχνίδι, με ρυθμό, με 4 δοκάρια, με ευκαιρίες. Και βέβαια με το γκολ του Διαλό στο 90 λεπτό να είναι αυτό που κρίνει την αναμέτρηση, που κρίνει τον νικητή. Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0. Η ακτή ξεκινάει με το δεξί στην επιστροφή της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου 12 χρόνια μετά, το 2014, στα γήπεδα της Βραζιλίας, εκεί που την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων ο Γιώργος Σαμαράς από το σημείο του πέναλτι την έστειλε στο σπίτι και χάρη στην πρόκριση στην εθνική μας. Η ακτή λοιπόν στους 3 βαθμούς μαζί με τη Γερμανία. Βέβαια τα πάντσερ έχουν την διαφορά τερμάτων. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ακτή και η Γερμανία ξεκινούν με ένα βαντάζ μετά από αυτήν την πρώτη αγωνιστική, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος. Την δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου έχουμε τους δύο πρωτοπόρους να μονομαχούν στις 20 του μήνα. Η Γερμανία, ακτή Ελεφαντος του, μία μέρα μετά
1: στις 11 το βράδυ στο Τορόντο αυτό το ματς, Γιάννη, και μία μέρα μετά όπως είπες και εσύ η σημερινός Κουρασάο στις 3 το πρωί στο Kansas City.
0: Τίποτα άλλο νομίζω, Δημήτρη Γιαχανατζή. παρακολουθήσαμε ένα ωραίο παιχνίδι και είδες τελικά ότι καταφέραμε και σκοράραμε.
1: Έτσι, έβαλε στο γκολ στο 90.
0: Έστω και στο 90.
2: Η χρυσή αλλαγή. Έτσι. Ο Αμάντι Αλό στο τέλος μπάζερ μπίτερ.
0: Ωραία όλη η ενέργεια. Ωραία βέβαια και η ασίστ από τον Σινκό, να το πούμε και αυτό. Όλη η ενέργεια δικιά του, πήρε την μπάλα από δεξιά, βρήκε μέτρα, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Διαλό, αυτός με πλασέ με το αριστερό στην κίνηση, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Καλίτε, συγγνώμη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η ακτή Ελεφάντος του ξεκινάει με νίκη της υποχρεώσης του στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Τίποτα άλλο από εμένα, ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα σε όλους και σε όλες.
1: Να είστε καλά Γιάννη Παπαγεωργίου, καλό ξημέρωμα, καλημέρα.
3: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα σπορ.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Πέρα σφόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκεύη στην έρθιμση των ήχων. Νίκος Μοσχονάς.
1: Δημήτρης Γιαχανατζής. Και τι άνθρωποι είσαστε εσείς, παιδιά, πραγματικά. Τι άνθρωποι είσαστε. Είχα το πρωί το 40, μου έλεγε για τη Βραζιλία. Βγαίνω στον κύριο Σίφη να δώσω, μου λέει για τη Βραζιλία. Έχω δηλώσει ότι είμαι Βραζιλία και Ρεάλ. Και εκεί όλοι, να με χτυπήσετε.
0: Και εγώ Βραζιλία είμαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Χθες ήρθα με την μπλούζα τη Ελεσάο. Τι θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και.
0: Και. Τα μαύρα μας τα χάλια.
1: Τα μαύρα μας τα χάλια. Εντάξει. Δεν έχω κάτι να πω. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι τι άνθρωποι είσαστε εσείς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Να σου πω όμως για τα μαύρα μας τα χάλια. Ο ιδανικότερος που μπορεί να μας κατατοπίσει είναι το τι λένε και το τι γράφουν οι ίδιοι οι Βραζιλιάνοι στη χώρα τους για την πεντάκης παγκόσμια πρωταθλήτρια που μόνο αυτή την φήμη δεν δικαιολόγησε χθες το μάτς με το Μαρόκο. 1-1 με το Μαρόκο κλάσης ανώτερο. Έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Οφείλουμε να το ομολογήσουμε αυτό. Πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσε, αν το πίστευε περισσότερο, να κάνει τη ζημιά, να βάλει και δεύτερο και τρίτο τέρμα και να πάρει και τη νίκη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μετά την ισοφάριση από τον Βινίσιους, λίγο οι Μαροκινοί το φοβήθηκαν το μάτς. Αντιμετώπισαν τους Βραζιλιάνους με λίγο περισσότερο δέος από ό,τι θα έπρεπε και γι' αυτό δεν έκαναν και πολλές προσπάθειες πέρα από μία στο τελείωμα του αγώνα που απείλησαν για δεύτερη φορά την εστία του Άλισον χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Μαζί μας είναι ο Χόρχε, ο Αθανασίου, θα μας πει περισσότερα. Χόρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλό ξημέρωμα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Λόγω ηλικίας και είμαι μεγαλύτερό σας, είμαι πριν από εσάς Βραζιλία. Οπότε,
0: εσένα σε πονάει ακόμα περισσότερο.
2: Κοίταξε να δεις, ναι. Ωστόσο είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι, εντάξει, η αρχή είναι δύσκολη για όλους. Η αρχή μπορεί να είναι πολύ καλή, μπορεί να είναι πολύ μέτρια, μπορεί να είναι χάλια, μπορεί να είναι ό,τι μπορεί και να είναι, υπάρχει μια δικαιολογία. Και αυτήν την δικαιολογία έψαξαν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας να δικαιολογήσουν την πρώτη συνάντηση της Εθνικής Ελεσάου.
0: Μάλιστα.
2: Ψάχνοντας από εδώ, ψάχνοντας από εκεί, όλοι λίγο πολύ αναφέρουν για την νευρικότητα που υπήρχε στην ομάδα. Mm-hmm. Αναφέρουν πολύ για το άγχος που είχε η ομάδα. Και κάποια μέσα αναφέρθηκαν και στην αμφιβολία αυτής της ομάδος που στην πραγματικότητα είναι μια συνέχεια της Εθνικής Βραζιλίας που έχουμε δει στα τελευταία τουλάχιστον 2 Μουντιάλ.
0: Και παραπάνω θα σου πω εγώ, Γιώργο.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Πιστεύω είναι νωρίς ακόμα. Το πρώτο δείγμα βέβαια είναι εδώ, αλλά είναι νωρίς όχι μόνο για τη Βραζιλία, για όλες τις ομάδες. Έβλεπα πριν από λίγο το παιχνίδι το οποίο τελείωσε, έτσι.
0: Ναι.
2: Αχ, τι έλεφαντος του, είναι σημερινός. Ναι. Πότε έβαλε τον γκολ η νικήτρια?
1: Στο 90.
2: Άρα πάμε και θυμόμαστε. Δεν, κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει μέχρι να το σφυρίξει τελευταία φορά ο διαιτητής. Πάμε στο προηγούμενο παιχνίδι, Ολλανδία-Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες λίγο πολύ περιμέναμε ότι θα ήταν και εδώ μαχητικοί και πράγματι το απέδειξαν. Και όχι μόνο μαχητικοί, οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας κράτησαν την παράδοση. Σκούπισαν τις εξέδρες του γήπεδου.
0: Μάλιστα. Έτσι.
2: Μετά.
0: Σε καθαρό γήπεδο μπήκαν, από το καθαρό γήπεδο έφυγαν, έτσι.
2: Ναι, ναι, αυτό καλά. Αυτό είναι μια παράδοση. Ναι. Γερμανία Κουρασάο. Εάν μου πείτε εσείς ποια από τις δύο ομάδες το πανηγύρισε περισσότερο, θα σας παραδεχτώ. Δηλαδή,
1: να σου Γιώργο, να σου απαντήσω, Χόρχε μου, να σου απαντήσω εγώ.
2: Παρακαλώ, Νικόλα.
1: Εγώ στην ισοφάριση του Κουρασάο ούρλιαζα.
0: Σε άκουσα γειτονιά.
1: Ούρλιαζα.
2: Μα κυκλοφόρησε ένας παγκόσμιος χάρτης που είχε μόνο τη σημεία της Γερμανίας στη χώρα της Γερμανίας. Και από εκεί πέρα,
0: όλο Κουρασάο, ο χάρτης
2: ήταν Κουρασάο.
1: Δεν γίνεται, 115.000 είναι η μόνιμη κατοική. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει ο πληθυσμός.
0: Όχι, βγαίνει, θα σου πω, βγαίνει στον πανηγυρισμό.
1: Ναι, κατάλαβα,
2: Το νησί είναι μικρότερο από τη Ρόδο.
1: Είναι στο μέγεθος της Νάξου, αν θυμάμαι καλά.
2: Νάξη, είναι μικρότερο από τη Ρόδο. Και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο ήταν Ολλανδική
1: απικία.
2: Ο Ομοσπονδιακός έχει καλέσει 26 ποδοσφαιριστές, 25 έχουν γεννηθεί αλλού. Εντάξει, ένα φαινόμενο το οποίο λίγο πολύ αγγίζει τις περισσότερες εθνικές ομάδες. Ναι. Το Μαρόκο, παράδειγμα, ξεκίνησε μια δεκάδα και δεν έχει γεννηθεί κανείς στο Μαρόκο. Άλλος Ισπανία, άλλος Γαλλία, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί.
1: Γιώργο, Χόρχε μου, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Οι 6 ομάδες νομίζω είναι αυτές.
2: Παραπάνω. Έστω και έναν έχει περισσότερες ομάδες.
1: Νομίζω οι 6 ή λιγότερες. Εκεί κάπου είναι το νούμερο που δεν έχουν παίκτη που να έχει γεννηθεί εκτός χώρας. Είναι πολύ λίγες. Γιατί το είδα το στατιστικό αυτό.
2: Εντάξει, κοίταξε. Στην πραγματικότητα όλα αυτά που λέμε συνθέτουν το παγκόσμιο αυτό ραντεβού, αυτή την παγκόσμια συνάντηση κρατών λόγω ποδοσφαίρου. Διαφωνώ κάθετα με αυτό που συνήθως λένε αρκετοί ακόμα και συναδελφοί μας, ότι είναι το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού που υπάρχει στον πλανήτη, κάθετα αντίθετος. Αυτοί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και στη συνέχεια είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Στην τρίτη θέση στο Μουντιάλ, συμφωνώ. Όμως υπάρχει ομορφιά, υπάρχει ενδιαφέρον. Ό,τι ώρα και να ανοίξει τηλεόραση, το λέω σε ένα Δημήτρη, ναι. Ό,τι ώρα και να ανοίξει τηλεόραση και έχει παιχνίδι, ξέρεις ότι κάτι όμορφο θα δεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σωστό. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Συμφωνώ.
2: Και αν όχι μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, από τις εξέδρες θα δεις κάτι.
1: Πραγματικά.
2: Δεν μπορεί. Καταρχήν είναι γεμάτο όμορφες γυναίκες τώρα μεταξύ μας.
0: αλλά ξέρεις και αυτές οι φορεσιές από τις διάφορες χώρες που δίνουν το χρώμα στην κερκίδα είναι αυτό που κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι από το Κουρασάο πήραν το λεωφορείο, λες και ήταν λεωφορείο της δεκαετίας του 90 κολεγιακό στις ΗΠΑ. Και το βάζαν με δικά τους χρώματα.
0: Δεκαετία δηλαδή... 90 ή δεκαετία 80, Χόρχε.
1: Νομίζω ήθελα να πω.
0: Νομίζω πιο πίσω.
2: Το 90 και 70.
1: Ναι, είσαι αισιόδοξος. Είναι 70, βγάλαν τα παράθυρα, το βάψανε μπλε στα χρώματα της χώρας.
2: Γιατί είναι μέρος του ταξιδιού τους. Αυτό ταξιδεύουν.
1: Στο αεροδρόμιο, ο πιλότος της αεροπορικής χόρευε μαζί με τους ποδοσφαιριστή πριν μπουν στο αεροπλάνο. Δηλαδή. Νομίζω ότι στις εντυπώσεις προς το παρόν το Κουρασάο είναι στην πρώτη θέση.
0: Έχει κλέψει πραγματικά. Έχει κλέψει
2: να σας πω και κάτι το οποίο δεν ξέρετε και λογικό να μην ξέρετε. Έχω πάει στο Κουρασάο αλλά δεν έχω κατέβει. Πήγαινα από τη Βενεζουέλα στη Δομινικανή Δημοκρατία στον Άγιο Δομήνικο, διότι από εκείνη η μητέρα των παιδιών μου, και κάνει μια στάση Κουρασάο. Τράνζιτ στάση. Δηλαδή στην πραγματικότητα που δεν βγήκα από το αεροπλάνο, εκεί έμεινα. Έτσι, μέχρι που φύγαμε και πήγαμε στον προορισμό μας. Αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Είναι ένας τουριστικός προορισμός, ειδικά για τον Βενεζουλιανό, όταν μπορούσε και είχε τη δυνατότητα, διότι δεν θέλω να ανοίξω πολιτική κουβέντα. Mm-hmm. Και είναι ακριβώς απέναντι από τη Βενεζουέλα. Ένα όμορφο, πολύ όμορφο νησί στην Καραϊβική. Τέλος πάντων, το πάρτι συνεχίζεται, Σουηδία την Ισία, αλλά πριν πάμε εκεί να έρθω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως και που ζήτησε ο Δημήτρης. Να δούμε πως ο τύπος της Βραζιλίας είδε αυτή την ισοπαλία. Σίγουρα άσκησε κριτική στην απόδοση της ομάδος, σε αυτό το ντεμπούτο. Η Global Sport που θεωρείται από τους πιο ισχυρούς ομίλους ΜΜΕ, όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά στην Αμερική, στην Αμερικανική Ήπειρο, τόνισε τον κόλ του Βινίσιους Τζούνιορ ως το αποκορύφωμα του αγώνα, αλλά συνολικά επέκρινε την απόδοση της εθνικής ομάδας.
1: Μάλιστα.
2: Το BNS Sports περιέγραψε τη Βραζιλία ως αρκετά νευρική και χωρίς έμπνευση, ένα στοιχείο το οποίο η έμπνευση και, στοιχεία έμπνευση και φαντασία λείπουν πολλά χρόνια από την εθνική Βραζιλίας. Ειδικά από αυτήν που πρωτογνώρισα εγώ με Ριβελίνο και όλα αυτά.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χόρχε, επειδή ανέφερες ότι εσύ είσαι Βραζιλιάνος
0: πιο παλιός
1: από εμάς. Εγώ έχω την εξής ερώτηση, το συζητήσαμε το μεσημέρι και με τον Χρήστο Σαράντο. Έχει μία έλλειψη παικτών. Δηλαδή, παλιότερα έχουμε δει παίκτες, εσύ σίγουρα πολύ περισσότερους στη Βραζιλία, οι οποίοι ήταν πολύ τεχνίτες, πολύ μεγάλους παίκτες.
0: Έπεσε η Βραζιλία και ήξερες ότι θα δεις τα κουνάκια, τριγωνάκια, ναι. Φαντεζή, ενέργεια σε μια περίπτωση.
1: Έχει αυτούς τους παίκτες. Ή εγώ έκανα πλάκα στο Χρήστο, του λέω ακόμα και οι μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις μπορεί να έχουν κάποια περίοδο που δεν θα βγάλουν τόσους μεγάλους ποδοσφαιριστές.
2: Όχι, δυστυχώς αυτά τελειώσανε. Και μία από τις δικαιολογίες, και δεν έχει να κάνει μόνο με τους Βραζιλιάνους, έχει να κάνει και με τους Αργεντίνους, είναι ότι πριν καλά-καλά οριμάσουνε το δικό τους ποδόσφαιρο, οι νέοι ποδοσφαιριστές έρχονται στην Ευρώπη. Αυτό το έχουν καταφέρει.
0: Οπότε αφομοιώνουν τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού, έτσι.
2: Ναι, γιατί οι ευρωπαϊκές ομάδες θέλουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού του Βραζιλιάνου και όχι το βραζιλιανικό φαντάζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο τελευταίος ζογκλέρ του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου ονομάζεται Ροναλντίνιο, ο μικρός Ροναλντο δηλαδή, γι' αυτό τον Ροναλντίνιο. Από εκεί πέρα, όχι, ούτε ο Νεϊμάρ. Μπορεί να είναι ό,τι είναι, μπορεί να έχει ηγετική μορφή, αγωνιστικά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό που στην πραγματικότητα εκπροσωπούσε έως πριν μερικά χρόνια το βραζιλιανικό ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα. Νευρικότητα λοιπόν στο γήπεδο. Πολλά πράγματα πήγαν στραβά για τη Βραζιλία, σας λέω άλλους τίτλους. Απογοήτευση από κάποιες άλλες εφημερίδες. Ξέχασα να σας πω ότι παρότι λέγεται ότι τελείωσε ο έντυπος τύπος και τα λοιπά και δεν υπάρχουν πλέον εφημερίδες, αυτό δεν ισχύει στη Βραζιλία, να ξέρετε. Υπάρχουν εφημερίδες που ακόμα και έχουν μεγάλο σχήμα. Προσέξτε, μεγάλο σχήμα.
1: Μάλιστα.
2: Το επαναλαμβάνω, όχι μικρό σχήμα,
1: ναι, ναι.
2: Ακόμα και μεγάλο σχήμα. Δηλαδή η Folha de São Paulo, που είναι εφημερίδα που εκδίδεται στο São Paulo, έχει μεγάλο σχήμα. Και οι Βραζιλιάνοι την αγοράζουν, ενημερώνονται, διαβάζουν. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το κινητό.
1: Είδα σαν έτοιμο.
2: Και μια και αναφέρω για τη Folha de São Paulo, ανέφερε ότι η Βραζιλία πέτυχε μια δύσκολη ισοπαλία. Προσέξτε.
1: Δύσκολη.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι, είναι αυτό που λέω ότι αν το Μαρόκο το πίστευε περισσότερο θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο και τρίτο τέρμα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ξέραμε λίγο πολύ ότι αυτές είναι οι δύο ομάδες του ομίλου που
0: είναι τα φαβόρια μας περιπτώσει να περάσουν. Ναι,
2: ναι. Ναι. Αλλά σαφώς η πρεμιέρα του καθενός είναι σαν να μου λέτε τώρα, μάλλον σαν να πούμε στους ακροατές μας, ότι η Ισπανία που παίζει αύριο μεθαύριο κτλ. Δεν έχει καλή απόδοση. Α, δεν θα έχει καλή απόδοση, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρόπο. Είναι λάθος αυτό. Να δούμε τα πρώτα δείγματα, να δούμε το πρώτο παιχνίδι. Πιστεύω ότι πολύ καλύτερη εικόνα θα έχουμε στο δεύτερο και πολύ πιο πραγματική εικόνα της κάθε ομάδος.
1: Ναι.
2: Τώρα η Γερμανία πέτυχε 7 γκολ στην Κουρασάουα. Ναι,
0: εντάξει, αλλά ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, Γιώργο.
2: Πρόσεξε όμως, κρατάμε το ότι έφτασε στην ισοφάριση ο αντίπαλος.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Άρα κάτι δεν πάει καλά, ή μάλλον κάτι δεν βλέπουμε εμείς καλά.
0: Και είδαμε επίσης για άλλη μια φορά ένα Νόιερ να βγαίνει αρκετά από το τέρμα του. Το έχει πληρώσει αυτό η Γερμανία σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Γενικώς οι ομάδες που χρησιμοποιούν λίμπερο τον τερματοφύλακα του έχουν πληρώσει πάρα πολλές φορές. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ο θέλει τον τερματοφύλακα μέσα στη δική του περιοχή και να βλέπει το τέρμα του. Δυστυχώς όμως είναι οι τακτικές του ποδοσφαίρου. Δημήτρη, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Αφού αναφέρεσαι στην πρώτη εντύπωση, θέλω να μου πεις ποια, τι εντύπωση σου έχει αφήσει η Ολλανδία.
2: Για την Ολλανδία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Θέλω να δω αν αυτός ο Γερμανός ο μαθηματικός πέσει ή δεν πέσει μέσα. Για το αν η Ολλανδία θα κερδίσει ή όχι το τρόπαιο.
1: Που έχει βγάλει εκείνο τον τύπο που είναι.
2: Ναι, έχει τη δική του εξίσωση.
1: Έχει βγάλει ένα δικό του τύπο κτλ. Τώρα, ναι, εντάξει, τι να πω αυτό. Έχουμε δείχνει τα πόδια, ελέφαντες.
2: Περίμενε, Νίκο, άκουσα με λίγο. Λέγεται, γιατί αυτό εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω εύκολα, λέγεται ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής, Γερμανός, επαναλαμβάνω, έχει βρει.
1: Είχε προβλέψει, λέει.
2: Τους τρεις από τους τέσσερις τελευταίους νικητές. Πρόσεξε. Τους τρεις από τους τέσσερις τελευταίους νικητές. με τις δικές του εξισώσεις. Γιατί λοιπόν, αν αυτό δεν είναι fake και είναι αληθινό, τότε γιατί να μην το παρακολουθήσω.
1: Ναι, όχι.
2: Δεν το πιστεύω. Αυτό το παρακολουθώ.
1: Δίκιο, δίκιο έχεις, αλλά το θέμα είναι πώς αποδεικνύεται τώρα ότι έχει βρει τους τρεις από τους τέσσερις.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή και εγώ τώρα μπορώ να σου πω ότι ξέρω ποιος θα πάρει, ποιος θα κερδίσει σήμερα στο Grand Prix που έγινε. Ναι, άμα το πω τώρα δεν έχει καμία ουσία που έχει γίνει. Σκοπός είναι να το πεις πριν γίνει.
2: Η Ferrari θα κερδίσει.
1: Το βρήκε. Έχεις μαθηματικό τύπο νομίζω.
2: Να ρωτήσω, γιατί έβαλε τα κλάματα ο Άγγλος?
1: Ποιος από όλους, γιατί ήταν...
2: Ένας είναι ο νικητής, αγόρι μου, ένας είναι ο Άγγλος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το ήθελε...
2: Γιατί έβαλε τα κλάματα?
1: Το ήθελε πώς και πώς, η ερώτηση έγινε ποιος ήταν ο Άγγλος, γιατί είχαμε τρεις Βρετανούς, έτσι, είχαμε να το δούμε από το 58 τρεις Βρετανούς στο βάθρο. Εντάξει, πρώτη νίκη για τον Χάμιλτον με τη Φεράρι, ο Χάμιλτον ο οποίος έχει... Έχει αμφισβητήσει. Ήταν η 106, νούμερο 106 νίκη του στη Φόρμουλα 1. 206 παρουσίες. Στη Βαρκελόνη έχει γίνει ο πιο πετυχημένος οδηγός.
2: Με αυτά τα στοιχεία με κάνεις ακόμα να εντυπωσιάζομαι περισσότερο ότι έβαλε τα κλάματα στο πόντιουμ.
1: Κοίτα να δεις, ο Χάμιλτον, αλλάζουμε λίγο τη συζήτηση, δεν πειράζει.
3: Πέρσι, βάλουμε και ένα τραγούδι κάποια στιγμή.
1: Πέρσι αμφισβητήθηκε πάρα πολύ και κάποιοι λέγανε τι τον πήρε η Φεράρι και τι να τον κάνει και έχει τελειώσει. Και εγώ ήμουν εκείνος που έλεγα ότι παιδιά δεν ξέρω αν θα επανέλθει στην κορυφή, αλλά σίγουρα είναι ένα κεφάλαιο για τη Φόρμουλα 1. Δεν είναι ένας όποιος να είναι. Έτσι, μιλάμε ότι αυτά που έχει καταφέρει σήμερα, τα ρεκόρο έχουν σπάσει, δηλαδή αμέσως είπα, το τελευταίο βάθρο που έχει πάρει νίκη η Φεράρι είναι το 24 με τον Κάρλος Σάινθ. Δεν είναι πρόσφατα. Εντάξει, έχουν πολλές ελπίδες στην Ιταλία για τον Λεκλέρ. Αλλά ο Λεκλέρ άλλες φορές είναι άτυχος, άλλες φορές συμβαίνουν διάφορα. Και να που τελικά ο Χάμιλτον ξαναφέρνει τη Φεράρι στο προσκήνιο. Και οι Φεράρι θέλουν όλοι οι φίλοι της Φόρμουλα 1 να γυρίσει. Είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες.
2: Κλείσε την παρένθεση να μείνω από βενζίνη,
1: Πες μου.
2: Λοιπόν, πολύ γρήγορα να σας πω. Ναι. Τελευταία είδηση, η Uruguay αντιμετώπισε πρόβλημα στη μετακίνησή της από το Μεξικό ως ΗΠΑ για το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη αύριο στη μία τα ξημερώματα. Mm-hmm. Είχε να κάνει με κάποια χαρτιά που δεν κατέθεσε η FIFA στο immigration των ΗΠΑ της Αμερικής για την είσοδο του αεροσκάφου στον ένα αέριο χώρο της. Ξεπεράστηκε το πρόβλημα, απλά άλλαξε λίγο το πρόγραμμα των δηλώσεων των προπονητών και των παιχτών εδώ πριν από το παιχνίδι. Επίσης υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο έχει να κάνει, εντάξει, διαδικαστικά, αλλά θέλω να σας πω υπάρχει μια θεματολογία τεράστια τουλάχιστον για μένα με την ισπανική γλώσσα, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στις ΗΠΑ Αμερικής η δεύτερη επίσημη γλώσσα είναι η ισπανική μετά την αγγλική. Δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια, μάλλον μετά από όλα τα παιχνίδια, στις δηλώσεις δεν υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια η ισπανική γλώσσα, ανάλογα από πού προέρχονται οι ομάδες και ανάλογα από πού προέρχονται οι προπονητές των ομάδων. Εκεί έχουμε μεταφράσεις. Έτσι. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο απασχολεί ειδικά τους Ισπανόφωνους που δεν μιλάνε εύκολα αγγλικά. Επίσης να σας πω ότι στο θέμα της ενδυνάμωσης των παιχτών, ενυδάτωση των παιχτών, γίνεται πολύς λόγος για το τρίλεπτο.
1: Το cooling
2: δηλαδή
1: break.
2: Ότι η FIFA το σκέφτηκε όχι τόσο για να βοηθήσει τους παίχτες να δροσίζονται.
1: Για διαφημιστικούς λόγους.
2: Για διαφημιστικούς λόγους. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που ήδη έχει συμβεί δύο φορές ότι το τάδε κανάλι των ΗΠΑ της Αμερικής.
1: Ναι, δεν ξεκινάει το μάτς γιατί το κανάλι συνεχίζει και παίζει διαφημίσεις. Μας τα έλεγε ο Πέτρος αυτά από τη Νέα Υόρκη. Απίστευτο.
2: Όχι, είναι φανερό από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα καταδικάζουν τη FIFA που η ίδια δεν τηρεί αυτά που λέει η ίδια. Αυτά είχα να σας πω εγώ.
1: Ωραία. Χόρχε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
2: καλή
1: πάρα
2: συνέχεια.
1: Πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά. Επίσης, να είσαι καλά. Γεια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 4, Era Sport, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων, Νίκος Μοσχονάς, Δημήτρη Γιαχαναζή στα μικρόφωνα της Era Sport και δεν είμαστε μόνοι μας, Νίκο.
1: Όχι, έχουμε και παρέα. Καταρχάς να στείλω την καλημέρα μου και την καλή εβδομάδα στον Νίκο και στους υπόλοιπους φίλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι.
0: Να στείλω και εγώ, ρε φίλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο Νίκος, ο οποίος λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα στις νυχτερίδες της ΣΕΡΑ.
0: Έχουμε γίνει νυχτερίδες.
1: Νυχτερίδες μας λένε. Άλλος φίλος ακροατής, μισό λεπτό να βρω και ποιος ήταν,
0: ναι,
1: είπε ότι έχουμε γίνει φουρναρέοι. Γενικά είναι.
0: Η ώρα, ξέρεις, που ερχόμαστε, ας πούμε, που σου λέει και ο φούρναρης τέτοια ώρα πηγαίνει για να ανοίξει το φούρνο να αρχίσει να φτιάχνει τα ψώμια. Οπότε κάπως έτσι το συνδυάζουν. Θα σου στείλουν και μήνυμα ότι θα ανέβουμε σε λίγο στο καΐκι να πάμε να ψαρέψουμε.
1: Εντάξει.
2: Δράκουλα, μη σε πούνε και άστα υπόλοιπα.
1: Ο Ζώης ήταν που μας είπε φουρναρέους. Εντάξει. Το δεχόμαστε.
0: Ναι, όχι. Εντάξει, μια χαρά.
2: Εντάξει. Μια χαρά. Ωραία δουλειά. Δύσκολη.
1: Δύσκολη δουλειά.
0: Δύσκολη. Δύσκολη. Πείτε μου μια δουλειά που είναι εύκολη. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πολύ... Θα δυσκολευτώ. Ναι.
0: Κάθε δύσκολη δουλειά έχει τα δικά της τώρα και τα καλά της και τα περίεργα της.
2: Αλλά και τρυφερή δουλειά. Καταλαβαίνεις πως βγαίνει το ψωμί.
0: Σωστός. Πολύ σωστός. Γιάννης Ροζής είναι μαζί μας. Αφού δεν τον είπε σε τον άνθρωπο τόσο ώρα, το πω εγώ.
1: Πετάγεται, πετάγεται. Ο Γιάννης δεν
2: είναι εδώ σε ένα καναπέ. Με είχε πάρει ύπνος. Να τα πούμε και αυτά. Ήταν δύσκολη η βάρδια σήμερα. Εντάξει. Είχα καθίσει και εγώ σε την νυχτερίδα. Κάποια στιγμή μπήκε μέσα μου σχολές. Έλα να μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Έλα μέσα να τα πεις όλα.
2: Εντάξει. Σήμερα δεν είχαμε πολλά πράγματα. Χθες βασικά.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Είχαμε το πιο σημαντικό για εμένα τουλάχιστον.
1: Αυτό το σήμερα και χθες και εγώ να ξέρεις ότι.
2: Είναι
1: το
2: λίγο δύσκολο.
0: Όχι, εντάξει, είναι εύκολο. Το ξεχωρίζεις τώρα πια.
1: Εντάξει, εσύ το ξεχωρίζεις.
0: Σήμερα είναι σήμερα, είναι Δευτέρα.
1: Ναι, για σένα.
0: Σήμερα είναι Δευτέρα.
2: Okay. Σωστά, ναι.
1: Ναι. Ναι. Okay.
2: Σωστά. Αφού σε δύο μισή ώρες θα έχει εκπομπή. Ποιος έχει τώρα στις 6, ποιος κάνει.
0: Ο Χρήστος.
1: Κοντός.
2: Κατευθείαν. Αλλά το πρόγραμμα είναι κλασικό, δεν αλλάζει. Στα εντός συνόρων άφηξε Βασίλης Πανούλη για τον Άρη, αφού το πρωτάθλημα τελείωσε.
0: Ο κακός χαμός έγινε στο Μακεδονία, στο αεροδρόμιο.
2: Πολύς κόσμος, θερμή υποδοχή για τον Άρη, ο οποίος αλλάζει σελίδα. Πάνε εκείνα τα χρόνια τα οποία ο Άρης τα περνούσε για αρκετό μεγάλο διάστημα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Η έλευση του κύρου Σιάο φέρνει νέα πρόσωπα μετά τον Νίκο Ζήση και τις δύο αλλαγές στη θέση του προπονητή, με Κάραϊτσιτς και και θα τον θυμηθώ που θα πάει.
0: Εντάξει, είναι το ναι, προχωρημένο είναι της ώρας,
2: ναι, okay. Έχουμε Βασίλη Σπανούλη, Ιγκορ Μίλιτσιτς, δεν γίνεται να μην μου ερχόταν, θα μου ερχόταν.
0: Okay.
2: Με τον Kill Bill πλέον τον πάγκο να φέρνει νέα αύρα στη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι καλά είναι λογικό να πιστωθεί και να πάρει αρκετό χρόνο για το project το οποίο φτιάχνει ο Άρης με τους παίκτες που θέλει να πάρει.
0: Τριετές πάντως είναι το συμβόλαιο, ναι, του, έτσι. Οπότε υπάρχει, είναι η δουλειά σε βάθος τριετίας που λέμε. Δεν είναι,
2: ναι,
0: μια δουλειά η οποία θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, θα ολοκληρωθεί τον Μάιο και τέλος. Έχουμε ένα project τριετές.
2: Βλέπω πάντως ότι είναι ένα project, όπως λες Δημήτρη, που ο Άρης θέλει να το κρατήσει και θέλει ίσως να πάει στο επόμενο στάδιο μετά τον Kill Bill. Νομίζω ότι με τον Σπανούλο ο Άρης θα φτάσει σε ένα επίπεδο που θα γίνει ένα κλαμπ το οποίο θα έχει μεγαλύτερη ευχαίρεια στο να προσελκύει μεγάλα ονόματα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή τη στιγμή η βιτρίνα του Άρη έχει αλλάξει με Σπανούλη και Ζήση, γιατί πρέπει να βάλουμε όλο το πέιτιλιγμα, όλη τη βιτρίνα πρέπει να τη βάλουμε. Γιατί
0: σωστό,
2: όταν πας σε μια ομάδα και βλέπεις τέτοιες προσωπικότητες, είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις και ονόματα. Χτίζεις τον ελληνικό κορμό, περιμένουμε την μεταγραφική ανακοίνωση τουλάχιστον του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Μένουν κάποιοι Έλληνες. Θα λυθεί και το θέμα του Αμίν Νούα, ο οποίος θέλει να επαναπατριστεί να πάει στη Γαλλία, γιατί βλέπει ότι υπάρχει χρήμα στη Γαλλία.
0: Στη γαλλική αγορά.
2: Αυτά. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη και αυτός προσπαθεί.
0: Και με τους δύο, συνδετικό κρίκο το EuroCup.
2: Ναι, είναι συμβόλαια τα οποία δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα μείνουν για τρία χρόνια στο EuroCup, ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν στο μυαλό των ανθρώπων του Άρη και του ΠΑΟΚ είναι κάποια στιγμή το να φτάσουν μέχρι Ευρωλίγκα.
2: 100%. Γιατί με την τωρινή κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, με το ότι Μονακό δεν θα είναι, έχοντας προκαλέσει σεισμό με αυτά που έκανε όλη τη σεζόν, ότι δεν πλήρωνε, είχε στάση πληρωμών.
0: Και αλλάζει όλο το ρόστερ, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να κρατήσει τους παίκτες αυτούς. Θα μείνει στο EuroCup. Στόχος και των δύο ελληνικών ομάδων είναι να φτάσουν μέχρι το τελικό του EuroCup, που λογικά δίνει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα.
2: Δύσκολα θα μπορούσαν να πάρουν απευθείας wildcard, ναι, να πάνε στην μεγάλη διοργάνωση. Αλλά επειδή το λέγαμε και πριν, Δημήτρη, το προϊόν αλλάζει δραματικά από του χρόνου. Δηλαδή η GBL του χρόνου που θα παίζει στην ΕΡΤ, για να πούμε αυτό ότι είχε ανανεωθεί, έγινε το συν 1 από πλευράς της GBL με την ΕΡΤ. Οπότε του χρόνου μπάσκετ στην ελεύθερη τηλεόραση, στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με αιωνίους, πολύ δυνατούς Άρη και ΠΑΟΚ.
1: Και ΑΕΚ.
2: Και η ΑΕΚ θα ακολουθήσει. Ο φίλος ο Γιάννης Κάρμας εδώ πέρα κάτι θα μπορούσε να μας δώσει παραπάνω σίγουρα. αλλά και με ΑΕΚ πολύ δυνατή. Και οι υπόλοιπες ομάδες να ξέρω ότι ενισχύονται.
0: Και ο Ηρακλής κάνει τις κινήσεις του.
2: Μπράβο. Δεν μπορούν τώρα να μην ενισχύθουν κι αυτοί. Γιατί βλέπουν ότι η αγορά έχει ανοίξει.
0: Και ο Κολοσσός έχει κάνει τις κινήσεις.
2: Πολλούς Έλληνες. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο.
0: Και δεν τις κάνω εγώ τις κινήσεις.
2: Όχι. Στον Κολοσσό. Στον Κολοσσό. Στον κύριο Χατζηλαζάρο και το επιτελείο το υπόλοιπο. Και στο NBA τώρα, επειδή το φέραμε και σαν το τι γίνεται, πόσο ήταν από το 73.
0: 53 χρόνια για τους Knicks.
2: Από το μακρινό 73 είχαν να δουν τίτλο οι Knicks.
0: Ναι, 53 χρόνια. Και κέρδισαν με 94-90 σε ένα μάτς το οποίο παρακολουθούσα χθες το πρωί εδώ στο στούντιο ήμουν. Σε όλο το παιχνίδι ήταν οι Spurs μπροστά στο σκορ. Εκτός από τα τελευταία 3 λεπτά, εκεί ξεφεύγουν για πρώτη φορά οι Knicks στο σκορ με ένα πόντο διαφορά και καταφέρουν και παίρνουν τη νίκη με 4 πόντους διαφορά, 94-90.
2: Νομίζω ότι οι Spurs ίσως να κλονίστηκαν από το Game 4, όπου το χάσανε από το
0: συν 29. Εκείνη την επική ανατροπή που έκαναν οι Knicks, ναι.
2: Τώρα, όταν είσαι αντίπαλο τους Knicks, όταν το χάνεις το μάτς από το συν 29, λες ότι μάλλον είναι η ώρα των Knicks, δεν μπορεί να χαθεί, ναι, αυτή η ευκαιρία.
0: Κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία, ναι.
2: Ναι, επίσης νομίζω ότι επειδή είναι αρκετά νεανική ομάδα, δεν ξέρουν από αυτά τα παιχνίδια, τώρα μάθανε. Δηλαδή του χρόνου οι Spurs θα είναι πολύ πιο δυνατοί και πιο καλά μαθημένοι σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Και πάντα βέβαια υπάρχουν οι δυνατοί Thunder, έτσι.
2: Οι δυνατοί Thunder, και δεν βλέπω με κάποιον τρόπο ο Γιάννης να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη μετά το φετινό. Νομίζω ότι οι Knicks δεν θα πειράξουν τίποτα από το ρόστερ τους. Θα το κρατήσουν ολόιδιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος.
0: Οπότε ενδεχομένως να μπουν άλλοι μνηστήρες στην μέση,
2: ναι,
0: όπως διαβάζω για τους Celtics για παράδειγμα.
2: Οι Celtics έχουν πολύ δυνατό πακέτο και είναι αξιοζήλευτες οι μονάδες τους. Το θέμα είναι το τι θέλει ο ίδιος ο οργανισμός των Celtics να κάνει. Δηλαδή εξετάζεται το συμβόλαιο του Brown να δοθεί. Να φύγει ο Jalen Brown, ο οποίος φέτος έκανε σεζόν MVP.
0: Νομίζω τα πάντα εξαρτώνται από το τι θα κάνουν οι Bucks.
2: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Αν οι Bucks κάνουν μια καλή πρόταση στον Γιάννη, ένα καλό συμβόλαιο, και τον πείσουν ότι η ομάδα δεν είναι μια ομάδα η οποία θα αρχίσει και θα τελειώνει στην κανονική περίοδο, αλλά θα διεκδικεί περισσότερα πράγματα, θεωρώ ότι μπορούν να το μεταπίσουν και να παραμείνει στο Μιλγόκι.
2: Το περίεργο είναι ότι η στάση του Γιάννη από πλευράς του παίκτη ακόμα συνέχεια ότι θέλω να μείνω στο Μιλγόκι. Κάποια στιγμή βγαίνουν ο Σαράνια, ο ένας ο άλλος, και λένε ότι εξετάζεται ως ανταλλαγή. Άρα η φάση είναι θέλω και δεν θέλω, και έτσι και γιουβέτσι, και δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι
2: και
1: λίγο μπέρδεμα, νομίζω, με το Γιάννη, ναι, φέτος, ναι, όλη η χρονιά.
0: Έχει πολύ ωραίο θέμα μπροστά σου, Νίκο. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 39 χρόνια από χθες.
1: Μου λέει χωρέα.
2: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, σαν χθες, πριν 39 χρόνια, η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επικρατώντας τη Σοβιετική Ένωση. Το ξέχαστο.
0: 103-101 στα Σταδρίνης και Φιλία στην παράταση.
1: Ο Τίμιος Γίγαντας. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο Νικ Γκάλης, έτσι, ο οποίος λέει: η σημερινή επέτειος του χρυσού μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα, ενωμένοι μπορούμε. Είναι αξέχαστες στιγμές.
0: Εγώ τις έζησα.
1: Και εγώ τις έχω ζήσει. Εντάξει. Είναι...
2: Δεν ήμασταν ιδέα.
0: Εντάξει, okay.
1: Ο Γιάννης, ναι, δεν το έχει ζήσει. Εσύ
0: το 87, φίλε.
1: Θυμάμαι ακριβώς το μέρος. Άστο, δεν θα το σχολιάσω.
0: Εγώ μπορώ να πω που ήμουνα.
1: Πες.
0: Με πατερίτσα στην πλατεία Ομονίας, στο συντριβάνι μέσα.
2: Γιατί με πατερίτσα.
0: Γιατί είχα κάνει εγχείρηση στους χιαστούς. Τι να κάνω τώρα.
2: Το έχεις αναλύσει αυτό, ναι. Μέσα στο συντριβάνι σου.
0: Μέσα στο συντριβάνι. Όχι, μόνος μου πήρε.
1: Δεν χρειάστηκε να τον πετάξουν. Πέταξε ο Δημήτρης τον Δημήτρη.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Πάντως εκεί αλλάζει νομίζω το τσιπάκι όλο του ελληνικού ομαδικού αθλητισμού.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι εκεί καταλαβαίνουμε τι είναι μπάσκετ και αν από εκεί και πέρα πήραμε κάποιες χαρές από το μπάσκετ και σε εθνικό επίπεδο και σε ομάδες, ήταν εκεί το πρώτο βήμα.
2: Ναι. Και το οξύμορο δεν το πήρε ποτέ ουσιαστικά ο Άρης εκείνης της εποχής. Δεν κατάφερε ο Άρης να πάρει με αυτή την ομάδα που είχε και το πήραν όλοι οι υπόλοιποι για παράδειγμα. Πήρε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Άρης δεν κατάφερε να
0: είχε
2: πάρει.
0: Είχε τις ευκαιρίες να... στο μεταφράνο φόρ σε Γάνδη κλπ. Και δεν μπόρεσε να φτάσει στην πηγή και να πιει νερό. Ο Αυτοκράτορας. Θα δούμε ναι. Τι επιφυλάσσει η ζωή από εδώ και πέρα.
2: Επειδή προσπαθώ να προλάβω κι εγώ τώρα, κέρδισε ο Χάμιλτον στη Βαρκελόνη.
1: Μάλιστα.
2: Φεύγω μετά από αυτό, φεύγω.
0: Λοιπόν, δεν θα φύγει. Περίμενε.
2: Τι έχουμε.
0: Περίμενε.
2: Τι έχουμε.
0: Το Ολλανδία-Ιαπωνία, το είδες.
2: Το είδα, ναι.
0: Σου άρεσε.
2: Εγώ είμαι και φαν της Ολλανδίας, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Δεν με ενθουσιάζει αυτή η ομάδα τώρα. Δεν ξέρω. Μπροστά δεν έχει τίποτα. Πίσω είναι καλή, αλλά. Ο τρόπος με τον οποίο οι Ιάπωνες προσεγγίσαν το παιχνίδι.
0: Μαχητική η Ιάπωνες.
2: Πολύ
0: σαμουράι,
2: μαχητική.
0: Εσύ.
2: Σαμουράι, ναι.
1: Υπήρχε κάποιο.
2: Δεν έχει τίποτα. Πίσω είναι καλή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι Ιάπωνες προσεγγίσαν το παιχνίδι.
0: Μαχητική η Ιάπωνες.
2: Πολύ
0: σαμουράι,
2: μαχητική.
0: Εσύ.
2: Σαμουράι.

0: που πέφτει. Φέτος έμαθα.
1: Μα και εγώ δεν ήξερα.
2: Καραϊβική.
1: Εγώ δεν ήξερα. Και
0: συγγνώμη, κάποια... Δημήτρη, δεν το ξέραμε στην Καραϊβική. 130.000 πόσους έχουν.
1: Γιάννη, θα σου πω ότι και εγώ δεν είχα ιδέα. Δηλαδή, έκανα μία εκπομπή στον κόσμο μας. Ναι. Και έτσι έψαξα και βρήκα. Δηλαδή, και εμένα μου έλεγες που είναι στο χάρτη, μπορεί να σε πήγαινα και στις Φιλιππίνες. Δεν είχα ιδέα που είναι, τίποτα.
0: Κάνει και... όμως για Οκεανία το όνομα.
1: Ναι, κάνει. Άνετα. Και έκατσα, είδα πού είναι, πόσο είναι, τα πάντα. Και εκεί είπα.
2: Είδε μήκος πλάτος, ξέρεις τώρα,
1: ναι,
2: τα πάντα.
1: Έμαθα τα πάντα και λέω, εντάξει, μια χώρα τώρα τόσο μικρή, είναι άξος να φτάνει σε παγκόσμιο.
2: Ναι. Αυτό είναι.
1: Σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Τροφή για σκέψη για εμάς νομίζω είναι αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε εμείς.
2: Μελλοντικός προορισμός, Νίκο.
1: Ε?
2: Μελλοντικός προορισμός.
1: Κοίτα, θα ήθελα πάρα πολύ. Άκουσα και το Χόρχε που είπε αυτά που είπε.
2: Ναι.
1: Έχω ένα θέμα με τα πολύ ωραία ταξίδια. Δηλαδή δεν είμαι φαν.
0: Είναι υπεατλαντικό, ναι, θέλεις.
1: Ναι, δηλαδή,
0: 10 ώρες τις θέλεις, 12.
1: Αυτά τα ταξίδια που πρέπει να μπει σε 65 αεροπλάνα, να περάσει από εδώ, να περάσει από εκεί και τα λοιπά. Δεν
0: είναι φυσικό. Όχι, Νίκο μου, θα δώσεις να πας με απευθείας πτήση. Τι 65 αεροπλάνα. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Θα δώσω, τι εννοείς, θα δώσω τον νεφρό μου. Δεν σε κατάλαβα.
0: Απευθείας, όχι 65 πτήσεις. Ανταποκρίσεις, χάνεις περισσότερο χρόνο εκεί.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα, επειδή το Learjet το έχω πάει για σερβίς.
0: Εντάξει.
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Εντάξει. Okay. Εσείς πότε τελειώνετε από εδώ. Τώρα 5.
1: Σήμερα εννοείς.
2: Στις 6.
0: Στις 6,
2: ναι.
0: Εμείς θα φύγουμε σε λίγο.
2: Ναι,
0: λοιπόν, θα πάμε πιο νωρίς στο σπίτι.
2: Σου δίνω την άδεια να φύγεις από τώρα.
0: Φεύγω. Μετά το Lewis Hamilton που κέρδισε στη Βαρκελόνη, φεύγω.
1: Γιατί δεν θέλεις να φύγεις. Γιατί να μην κερδίσει, ρε Γιάννη, ο Lewis Hamilton.
0: Ξέρεις γιατί κέρδισε. Γιατί πήγε ο Αλανίδας που τον έφερε στις προάλλες εδώ.
1: Το ξέρω, μου το είχε πει ο Γιώργος.
0: Πήγε ο Γιώργος.
1: Θα πάει, το ξέρω, ναι. Γιατί να μην κερδίσει ο Lewis Hamilton.
0: Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Έχεις κάτι με τον ζηλεύεις που είναι με την Kim Kardashian.
0: Καθόλου.
1: Τότε,
0: χάρισμά του.
1: Έτσι είσαι.
0: Χάρισμά του.
1: Μεγάλη καρδιά, ναι. Μεγάλη καρδιά.
0: Να είναι καλά η κοπέλα.
1: Από τους τρεις καμπαλέρος λέγαμε ότι από κάτι τότε τρέχει με
0: αυτούς. Το... Με 100%.
1: Και το αλλά σχολιάζαμε.
0: Είναι πολύ ήρεμος αυτός. Φαίνεται ότι είναι πολύ προσγειωμένος. Η άλλη είναι... έχει ξεσαλώσει.
1: Εντάξει, τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γελάνε πίσω εκεί, δεν ξέρω τώρα γιατί γελάνε.
1: Ο Γιώργος, ο Σκέβης, ο ηχολήπτης μας αναρωτιέται τι έχει γίνει με την πετσέτα.
0: Που,
1: ναι, στο προηγούμενο Grand Prix, η Kim Kardashian πηγαίνοντας να χαιρετήσει τον Lewis Hamilton, ναι, πήρε κατά λάθος την πετσέτα του Αντωνέλη. Και έχει προκύψει του νικητή. Και έχει προκύψει ένα θέμα. Του κάνανε πλάκα στην Mercedes. Η Kim το πήρε και το συνέχισε. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα.
0: Συγγνώμη, αντί να πάρει την πετσέτα του Lewis, πήγε και πήρε την πετσέτα του Αντωνέλη.
1: Μπερδεύτηκε, εντάξει.
0: Τι μπερδεύτηκε, παιδιά, τα απ' έξω, άλλα χρώματα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι η πετσέτα που βρίσκουν οι πιλότοι όταν τερματίζουν στο βάθρο. Αυτή που.
0: Είναι ικανή να την πουλήσει και αυτή, ξέρει αυτή.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Καλά το λες.
0: Πράσινα δεν έχουν τις Mercedes ή τέτοια.
1: Δεν είναι.
0: Πράσινο με κόκκινο ούτε απ' έξω.
1: Η πετσέτα που βρίσκουν όταν τελειώνει το Grand Prix εκεί που έχουν και το μπουκαλάκι είναι μία πετσέτα άσπρη. Δεν είναι ανάλογα την ομάδα. Λευκή πετσέτα.
0: Την πετάω και εγώ.
2: Μια πετσέτα μπροστά τη την πήρα, ρε παιδί μου.
0: Την πέταξα και εγώ και φεύγω. Την πετσέτα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλή ημέρα.

0: Σαμουράι από τον Μισελ Κρετού για την Ιαπωνία, η οποία ήταν πάρα πολύ μαχητική και πήρε δίκαια το βαθμό της ισοπαλίας 2-2 από τους Ολλανδούς. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που έγινε για τον έκτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον Ντάλλας. Για τον έκτο όμιλο, σε περίπου 5 λεπτά θα γίνει το άλλο μάτς της ημέρας, Σουηδία την Ισία. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη και του Χρήστου Σαράντου, πλέον από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Πάμε να ακούσουμε το τι συνέβη στα παιχνίδια που ανέφερε, στα γκολ.
0: Ναι. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2 και Γερμανία, Κουρασάο 7-1 στα μάτια που προηγήθηκαν.
2: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το κάνει και γκολ. Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ τη Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία 1-0. Ο Κούμπο Κατάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία, Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2.
0: Ακούσαμε τα γκολ σε περιγραφή του Μπάι Παπάζογλου στο μάτς της Ολλανδίας με την Ιαπωνία 2-2. Πάμε να ακούσουμε και το πώς σημειώθηκε αυτό το 7-1 της Γερμανίας Κουρασάο σε περιγραφή του Δημήτρη Λιαργκόβα.
3: Καταπληκτική κάθε την παλιά από τα αριστερά. Κάνει και το σουτ, ωστόσο μπλοκάρεται. Ήταν πολύ ωραία η παλιά στον Βίρτζ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Ωστόσο, κάποιος παίκτης εκεί, ο Μουσιάλα ήταν, πρόλαβε και του έβαλε την κόντρο. Οπότε δεν ολοκλήρωσε η τελική του, δεν βρήκε εστία. Νέο σουτ και τον γκολ. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός με τον Ενμέτσα να ανοίγει το σκορ μόλις το 6ο λεπτό. Η Γερμανία λοιπόν προηγείται 1-0, Γερμανία Κουρασάο 1-0 στο 6. Το Κουρασάο έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του με το Φονβίλ να τροφοδοτεί τον Ομπίσιο. Εκείνος από τα δεξιά αλλάζει εντελώς παιχνίδι και κινείται κάθετα τώρα με τον Μπακούνα να προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Τσόγκ. Δεν θα τα καταφέρει, στρώνει την μπάλα και τον γκολ! Στρώνεται η μπάλα, αν είναι δυνατόν. Ο Κομενέτσια ισοφαρίζει με ένα αριστερό πλασέ και το γήπεδο σύεται. Νέα μπαλιά στον Χάβερτς μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Παράλληλο γύρισμα, κόρνερ. Βάζει την κόντρα ο Μπαζούρ και παραχωρεί κόρνερ για τους Γερμανούς. Ένα ακόμα. Και να το γκολ. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Κινείται στην πορεία της μπάλας ο Σλότεμπεργκ. Και με διαγώνια κεφαλιά δίνει προβάδισμα στους Γερμανούς, απομακρύνοντας το άγχος. 38ο λεπτό, Γερμανία Κουρασάο 2-1. Γίνεται το παράλληλο γύρισμα σε θέση βολής. Εδώ πέναλτι πρέπει να είναι. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Χάβερτς απέναντι από τον Ρουμ. Παίρνει μια ανάσα ο Χάβερτς, ετοιμάζεται. Με το αριστερό στη μία γωνία ο Ρουμ, στην άλλη μπάλα Γερμανία Κουρασάο 3-1. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Χάβερτς. Γερμανία Κουρασάο 3-1 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στο Χιούστον. Και να το γκολ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 47. Κάθετη μπαλιά στον Μουσιάλ από τα δεξιά. Με τη μία το πλασέ, διαγώνιο πλασέ από τα δεξιά στην απέναντι γωνία του Ρουμ. Και 46 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα η Γερμανία κάνει το 4-1. Γκολ είναι αυτό, μετράει. Θα το εξετάσει ο Μπράουν, είναι ο σκόρερ από το συνδυασμό. Να δούμε αν θα μετρήσει, αν θα είναι το 5ο γκολ. Οι Γερμανοί είναι μια αγκαλιά όλοι μαζί, πανηγυρίζουν. Όπως όλα δείχνουν, φαίνεται να μετράει το γκολ. Έκανε πολύ ωραία προσπάθεια ο Βίρτς, ο συνδυασμός. Οπότε Γερμανία Κουρασάο 5-1 στο 68. Και Μίκ τώρα σε θέση βολής, γυρίζει ο Ουντάβ, γκολ. 6-1 η Γερμανία. 6 γκολ για τη Γερμανία με 6 διαφορετικούς παίκτες να βρίσκουν δίχτυα. Σαν να έχει γυρίσει με τριάδα στην άμυνα η Γερμανία, η οποία όμως φεύγει αυτή τη στιγμή με τον Χάβερτς. Πλασάρει αριστοτεχνικά, 7-1. Δεύτερο γκολ για τον Χάβερτς, ο οποίος είχε κάνει το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Βρίσκει γκολ στη ροή του αγώνα. Γερμανία Κουρασάο 7-1 στο 88.
4: Era Sport 101,8.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ακούτε Eraspor.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων. Νίκος Μοσχονάς, Δημήτρης Γιαχανάτζης στα μικρόφωνα της Ερασπόρ. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το παιχνίδι της Σουηδίας με την Τινησία. Παιχνίδι για τον έκτο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο. Το μάτς αυτό γίνεται στο Μοντερέι. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη και το μάτς μεταδίδεται από την Αρτένα σε περιγραφή του Χρήστου Σαράντου. Νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη με την Ιαπωνία 2-2, ενώ για τον πέμπτο όμιλο στο Χιούστον, Γερμανία Κουρασάο 5-1 και στην Φιλαδέλφια Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0. Έχουμε και άλλα παιχνίδια στην σημερινή ημέρα. Για τον 8ο όμιλο στις 7 το απόγευμα στην Ατλάντα θα παίξει η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το βράδυ στο Σιάτλ για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Αίγυπτος. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται πλέον στην αυριανή ημέρα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο. Στη 1 τη νύχτα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα, στο Λος Άντζελες για τον 7ο όμιλο, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Και στις 10 αύριο το βράδυ, Νέα Υόρκη, ένατος όμιλος, η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Σενεγάλη.

Ξεκίνησε το παιχνίδι της Σουηδίας με την Τινησία. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχει ανοίξει το σκορ. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στο 0-0. Στο σημείο αυτό έχουμε μια μικρή διακοπή στην αναμέτρηση, καθώς έχει γίνει ένα σκληρό φάουλ σε Σουηδό ποδοσφαιριστή από τον Βαλερή της Τινησίας. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι.

Λοιπόν, μια καλημέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο Μιχάλη που έχει στείλει μήνυμα. Το να είστε εδώ, λέει, και να μας κρατάτε συντροφιά τώρα σε εμάς τους νυχτερινούς. Αξία ανεκτήμητη. Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτη. Μιχάλη, φίλε μου, να είσαι καλά. Και για μας είναι χαρά μας να σας κρατάμε συντροφιά και να σας ενημερώνουμε για όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελο που γίνεται σε αυτές τις τρεις χώρες.

Εκείνο στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γιόκερες είχε ένα σουτ, την μπάλα έφυγε ψηλά out. Στην πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Σουηδίας στην αναμέτρηση κόντρα στην Τινησία. Το πρώτο καλό σουτ προς την αντίπαλη εστία. Αλλά ο Γιόκερες αστόχησε, έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από το τέρμα της Τινησίας, αστόχησε.

Να ρίξουμε και μια ματιά στις συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν το παιχνίδι δύο ομάδες. Για την Σουηδία κάτω από τα δοκάρια είναι ο Νόρτφελντ. Στην αμυντική γραμμή τρεις παίχτες, ο Λίντελοφ, ο Χίεν και ο Λαμπρικέλε. Στη συνέχεια στη μεσαία γραμμή τέσσερις παίχτες με ένα σύστημα 3-4-1-2 παίζει η ομάδα της Σουηδίας. Είναι ο Γκούντμουνσον, ο Αγιάρη, ο Κάλστρομ και ο Μπέρνανσον. Μπροστά τους ο Νίγκρεν και επιθετικό δίδυμο ο Ίσακ με τον Γιόκερες. Τέσσερα, δύο, τρία, ένα για την ομάδα της Τινησίας όπως έχει παραταχθεί στο γήπεδο κοντά στην Σουηδία στο Μοντερέι. Ο Κάμαχ είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Βαλερί, Ρέκι, Κρυταλμπή και Μπεν Χαμιντά η τετράδα στην άμυνα και Ντύρα και Σκύρι είναι μπροστά τους. Ο Σλιμάνε με τον Μεϊμπρί και τον Αμπντή μπροστά τους και μοναδικός προωθημένος ο Σαάντ. Φάση διαρκείας και γκολ για την Σουηδία στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιασίνα Γιάρη είναι ο σκόρερ στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό του αγώνα με ένα σούτ έξω από την περιοχή και ενώ προηγήθηκε μια φάση διαρκείας στα καρέ της Τινησίας η μπάλα στρώθηκε στον Αγιάρη ο οποίος σούταρε έξω από την περιοχή δυνατό κεραυνοβόλο σούτ την μπάλα στα δίχτυα της Τινησίας για το 1-0 στην αναμέτρηση στο παιχνίδι της Σουηδίας με την Τινησία.

Σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά, 9 λεπτά τώρα, στο παιχνίδι στο Μοντερέι, η Σουηδία πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Τινησία. Η Σουηδία έχει ανοίξει και το σκορ με τον Αγιάρη από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται με 1-0 της Τινησίας.

για Σιναγιάρη που σκόραρε, άνοιξε το σκόρ στο 7ο λεπτό για την Σουηδία, αγωνίζεται στην Brighton. Είναι μέσος, ύψος 1,72. Στην 23η του συμμετοχή με τα χρώματα της εθνικής ομάδας με την Σουηδία, είναι η πέμπτη φορά που βρίσκει δίχτυα. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: Λοιπόν, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που υπάρχει και να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ1, να ακούσουμε την περιγραφή του Χρήστου Σαράντου.
1: Ο Λάγκερ Μπίλκε βγει μπροστά, τώρα ξανά παίρνει την μπάλα.

ξανά η Σουηδία στο προσκήνιο με το Γκούντμονσον. Ο Ίζακ αφήνει πιο πίσω στον Κάρλσον. Ακόμα πιο πίσω ο Χιέμ θα μαζέψει. Ο Σαντ δεν είναι εκεί κοντά για να πιέσει. Προσπαθεί να το κάνει αυτό ο Σλιμάνε. Την ίση θα πάρουν τώρα την κατοχή. Αλλά δεν είναι καλή η πάσα. Αρκετά λάθη. Ο Χάνιμπαλ ωραία θα ελευθερώσει και βγαίνει μπροστά ο Σαντ. Έχει επιλογή στα αριστερά. Ο Σλιμάνε θα πάρει την μπάλα. Η ευκαιρία, η επέμβαση που γίνεται εκεί. Η φάση συνεχίζεται. Νέο σουτ στον Χίεν. Η επέμβαση πάρα πολύ σημαντική από τον Νόρτφελντ που τον βλέπουμε εδώ, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ Σόλνα. Μάλλον εκτεθειμένος ήταν εδώ ο Σλιμάνε. Στην πάσα του Σαντ. Η φάση εξελίχθηκε. Έχει δοθεί το offside όμως.

Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις και είδαμε πόσο ωραία ο Χάνιμπαλ Μεϊμπρί με ένα πίβοτ κατάφερε να ελευθερώσει το παιχνίδι. Ο Σαντ άργησε λίγο, Σλιμάνε νικήθηκε από τον Νόρτφελτ. Και τώρα η Σουηδία, τον Καλστρεμ. Η σέντρα του Γκούντμουντσεν. Θα βγει η άμυνα από τον Ταλμπί. Λάγκερ Μπίλκε έχει βγει αρκετά κεντρικά για να παρακολουθήσει τη φάση. Βλέπουμε πως μαρκάρει εδώ. Οι Τινήσιοι δεν καταφέρουν να βγάλουν μια επίθεση, να ελέγξουν την κατοχή της μπάλας. Συμπληρώνουμε σε λίγο ένα τέταρτο αγώνα. 1-0 η Σουηδία με αυτό το πολύ ωραίο γκολ το οποίο πέτυχε ο Γιασίνα Γιάρη.

0: Μεξικό χωρίς όλα δεν γίνεται, οπότε έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στις εξέδρες. Βαθιά μπαλιά. Θα βγει η άμυνα, αλλά και πάλι η Σουηδή με τον σκόρερ, τον Αγιάρη Λαγκερμπίλκε. Λίντελεφ. Γκουντμούντσον. Δεν βιάζονται οι Σουηδοί τώρα, ελέγχουν τα πράγματα. Στο 1 τέταρτο αγώνα έχουν το 62% της μπάλας, της κατοχής της μπάλας. Τρεις τελικές προσπάθειες, η μία στο στόχο. Η Ζακ προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα βρουν τρόπο να τον αναχαιτήσουν οι παίκτες της Τινησίας. Η πίεση πάρα πολύ δυναμική από τον Αγιάρη.
1: Το 16ο λεπτό, Σουηδία Τινησία 1-0 με το τέρμα του Αγιάρη από το 7ο λεπτό. Οι Σκανδιναβοί έχουν πάρει προβάδισμα στο σκορ. Ακούτε την τηλεοπτική μετάδοση που κάνει ο Χρήστος Σαράντος για την Ερτενά.
0: Ξαναβλέπουμε το γκολ και την ταχύτητα, πώς εξελίσσεται στην τροχιά. Παίρνει μπάλα ο Τσαμάκ, εδώ δεν μπορεί να διώξει. Ο Γκιόκερες πάνω στον αμυντικό, συγκεκριμένα στον Ταλμπί, και στη συνέχεια ο Αγιάρη ξεσηκώνει τον κόσμο της Σουηδίας στις εξέδρες. Η Νησία ψάχνει διεξόδους, δεν βρίσκει. Ωραία για τον Σαντ, εδώ προϋποθέσεις για την ομάδα της Τινησίας. Ο Σαντ θα επιλέξει να εκτελέσει μόνος του πάνω από τα δοκάρια, ενώ ζήταγε ο Σλιμάνες αριστερή πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές κίτρινες φανέλες μπροστά του και ελάχιστες επιλογές. Ο Σλιμάνι είναι εκεί να πιέσει τον Χιν και ο Σάτο Λίντελεφ που δυσκολεύεται. Ο αρχηγός της Σουηδίας καταφέρει να βγάλει, αλλά είναι αρκετά ψηλότερα τώρα οι παίκτες της Τινησίας. Ο Χιν μακριά. Ο Μπενχαμίντα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Χάνιμπαλ θα κατεβάσει. Προσπαθήσει να περάσει. Στα δεξιά οι Σουηδοί έχουν αντίδραση και πάλι και τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Γκιόκερες να κυνηγά ο Ρέκι πιο γρήγορα. Το πλάγιο είναι για την Τινησία. Ο διαιτητής μετράει, τον βλέπουμε. Άλλαξε το πλάγιο out αλλαγή στα 5 δευτερόλεπτα. Άργησε πάρα πολύ η εκτέλεση από τους Τινήσιους. Βλέπουμε εδώ φυσικά ότι δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί οι ομάδες στους νέους κανονισμούς. Την Τινησία δεν το έκανε σκοπίμως, βέβαια. Είναι πίσω στο σκορ. Γκιόκερες δεν μπορεί να κοντρολάρει. Οι παίχτες της Τινησίας με τον Σχίρι και τον Κεντήρα να συνεργάζονται, αλλά τίποτα παραπάνω. Η Τινησία που λέγαμε ότι στην προκριματική φάση δεν είχε δεχθεί ούτε ένα γκολ σε 10 μάτς, ρεκόρ που μοιράζεται με την ακτή Ελεφαντοστού στην Αφρική, αλλά είχε πολύ άσχημα προκριματικά για το κύπελο εθνών Αφρικής και γι' αυτό άλλαξε προπονητή. Λαμουσί έχει μπει στην ομάδα από τον Ιανουάριο, δεν ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα στα προκριματικά. Δεν καταφέρνει να κατεβάσει ο Αλί Αμπντή. Ο Τζαλέλ Καντρίμ, ο Μοντασέρ Λουχιτσί και ο Σαμί Τραμπελσί ήταν οι τρεις προηγούμενοι προπονητές. Κατά διαστήματα οδήγησαν την ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια για να φτάσουμε στον Λαμουσί. Ο Καντρί ήταν ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα στο προηγούμενο Μουντιάλ, εκεί που είδαμε να κάνει την πολύ σπουδαία ιστορική νίκη η Τινησία απέναντι στην Γαλλία με τον γκολ του Γουαχμπί Χαζρί, ο οποίος πια εκκρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 35 του χρόνια, μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο, και έχει εισαχθεί στο team το προπονητικό του Λαμουσί. Ο Γκούντμουντσον θα κάνει την σέντρα, ο Γκιόκερες δεν μπορεί να βρει προς, να βγει προς την εστία, βγαίνει προς τα έξω, ο Σαντ κρατάει μπάλα, θα δεχτεί το φάουλ από τον αριστερό φουλμπακ της ομάδας της Σουηδίας. Και εδώ έχουμε την διακοπή.
1: Και πάνω στο cooling break διορθώθηκε και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη στην περιγραφή του αγώνα. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα φίλες και φίλοι της Era Sport. Είχαμε και ένα προβληματάκι εδώ, ευτυχώς με την βοήθεια των τεχνικών και των ηλεκτρολόγων εδώ στην ΕΡΤ διορθώθηκε. Είμαστε, όπως έχετε ακούσει και από την περιγραφή από τηλεόραση του Χρήστου Σαράντου, στο 1-0 υπέρ της Σουηδίας με αυτό το γκολ του Αγιάρη. Τώρα είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε cooling break. Γρήγορα να σας πω εγώ με την ευκαιρία αυτή της διακοπής και πάλι τις συνθέσεις για την ομάδα της Σουηδίας, Νόλτφελτ, τερματοφύλακας, ο 20χρονος ΑΕΚ Στοχόλμης. Η τριπλέτα στην άμυνα σε αυτό το 3-4-1-2. Ο Λόκερ Μπιέκε δεξιά, Χίεν κεντρικά και Λίντελοφ αριστερά, οι τρεις στόπερ. Δεξιά τη γραμμή παίρνει ο Μπέρχαρτσον, αριστερά ο Γκούντμουντσον της Λίντς. Οι δύο χαφ εσωτερικά είναι ο Κάλσον και ο Αγιάρη, ο σκόρε από το 7ο λεπτό που έχει βάλει την ομάδα του στη θέση του οδηγού. Νίκερ, ο κεντρικός χαφ, ο 24χρονος επιτελικός της Celtic, και οι δύο επιθετικοί, Ίσακ και Γιόκερες. Από την άλλη πλευρά, ο Σαμπρί Λαμουσί, ο προπονητής της Τινησίας, έχει παρατάξει την ομάδα του με ένα 4-2-3-1, με το Σαμάκ κάτω από τα goal post, δεξιά τον Σταμπάκ τον Βαλερί, αριστερό τον Χιμντά. Ταμπλή και Ρεκίκ είναι οι δύο στόπερ, και Ντύρα, Σκυρί, τα δύο χαφ, τα δύο αμυντικά χαφ. Δεξίφτερο Σλιμάνι, αριστερό ο Αμπντή, ο Μεϊμπρί το δεκάρι και ο Σαντ στην κορυφή της επίθεσης. Επιστροφή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου έπειτα από το 2018 για τη Σουηδία, που το 1994 στα γήπεδα επίσης Αμερικής, αν θυμάστε, είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Στα μπάρας απέκτησε Ουκρανία και Πολωνία για να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής. Και βέβαια επιστρέφει και ο Γκούντμουντσον που ήταν άρρωστος. Μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα, το τελικά είναι στην βασική ενδεκάδα ο παίκτης της Λίντς. Από την άλλη πλευρά και το παιχνίδι ξαναρχίζει έπειτα από το cooling break. Υπενθυμίζω είμαστε στο 26ο λεπτό, Σουηδία την Ισία 1-0 με γκολ από το 7ο λεπτό του Αγιάρη. Έλεγα η την Ισία απλά συμμετέχει σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου και τίποτε άλλο δεν έχει περάσει ποτέ σε νοκάουτ. Δεν είχε ήττα στα προκριματικά. Έρχεται με τον Λαμουσί στη διοργάνωση και όχι με τον άνθρωπο που την έστειλε σε αυτή, καθώς ο Τραμπελσί αποτελεί παρελθόν. Για να δούμε τώρα με τους παίκτες να τις Σουηδίας, για να δούμε τώρα από τα αριστερά προσπαθούν με τον ενώ είμαστε οι τιμήσει, προσπαθούν να μπουν μέσα στην περιοχή, αυτό δεν γίνεται, μεγάλο από τον Μέιμπρι, μεγάλη παλιά προς τον Κουντά, δεν προλαβαίνει ο τελευταίος, ήταν πάρα πολύ δυνατή η παλιά που πήγε να το βγάλει ο επιτελικός του μέσος σε ένα χώρο από τα αριστερά, προσπάθησε να κάνει επίθεση ή την Ισία. Τελικά η μπάλα πέρασε out, ένα out που στείνει ο Νόνφελτ, ο τερματοφύλακας, ο 20χρονος τερματοφύλακας της ΑΕΚ Στοχόλμης, για να φέρει την μπάλα πολύ κάτω από την μεσαία γραμμή με αυτό το μεγάλο βολέ. Να τώρα οι Σουηδοί προσπαθούν, ο Γιόκερες, ο επιθετικός της Arsenal, πάει να κάνει κάτι, κόβεται πολύ εύκολα όμως γιατί χάνει το πρώτο κοντρόλ. Προσπαθούν να βγουν στην κόντρα οι παίχτες της Τινησίας με το Σαντ, αλλαγή κατεύθυνσης από την άλλη πλευρά ο Ρεκίκ της Μάριμπορ, πολλές αλλαγές, περιμένει στην άμυνα 10 μέτρα πάνω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής η Σουηδία. Βέβαια είναι μπροστά ο Ίσακ και ο Γιόκερες, οι άλλοι είναι σε μια διάταξη 3-4-1 αμυντικά και πάλι ο Μεϊμπρί από τα πόδια του οποίου από την αρχή του αγώνα περνάνε όλες οι ενέργειες της ομάδας της Αφρικής, κάνει μια μπαλιά, αλλάζει παιχνίδι προς τα δεξιά με τον Βαλερί, δεν τα καταφέρνει όμως ο τελευταίος, ο δεξιός ακραίος, ο πιστοφύλακας της Young Boys, 27 ετών, 21 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, κανένα γκολ μέχρι στιγμής και το αποτέλεσμα της ενέργειας ήταν η μπάλα να περάσει πλάγιο out, ένα πλάγιο out να κάνουν, να εκτελέσουν γρήγορα οι Σουηδοί, οι οποίοι έχουν ρίξει ρυθμό έπειτα από το γκολ το οποίο σημείωσαν και έχουν δώσει γήπεδο στους Τινήσιους, αλλά και οι τελευταίοι δεν έχουν φτάσει με αξιώσεις μπροστά στην εστία.
1: Πήραν λίγα μέτρα Δημήτρη Τινήσια, αλλά μέχρι εκεί όμως.
2: Ναι, ναι, δεν έχουν φτάσει με αξιώσεις μπροστά στην εξία του Νόρθφιλντ. Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, τους περιμένουν με αυτή την άμυνα σε ένα 3-4-1-2, όπως περιμένουν κάτω από την μεσαία γραμμή οι Σουηδοί τον αντίπαλό τους. Για να δούμε τώρα μια κάθετη παλιά μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Σαντ να γυρίζει. Θα γίνει το 1-2. Όχι, και πάλι ο Σαντ δεν τα καταφέρνουν. Βγαίνουν στην κοντραεπίθεση οι Σουηδοί. Για να δούμε από τα δεξιά το σουτ και γκολ. Ίσακ, ο σέντερφορ της Λίβερπουλ, διπλασιάζει τα τέρματα για την Σουηδία με ένα δυνατό δεξί σουτ από τα αριστερά. Ο Ίσακ βρέθηκε και ο 26χρονος παίκτης Λίβερπουλ, 17ο γκολ για τον Ίσακ, 2-0 σε αυτή την κόντρα επίθεση για τους Σουηδούς. Λέγαμε ότι είχαν δώσει χώρο οι Ευρωπαίοι στους Αφρικανούς. Αυτό ήταν και το σύστημα του Graham Potter, υποθέτω, να κοπεί μια παλιά, να γίνει μια κακή εκτίμηση όπως έγινε, αλλά αυτή τη φορά έξω από την περιοχή. Ο Σαντ, ο σέντερ φορ της Τινησίας, έχασε την μπάλα στο ημικύκλιο, με δύο παλιές βγήκαν οι Σουηδοί από τα αριστερά και με το δεξίο Ίσακ, με το κόντραπόδι που λέμε, και βλέπουμε τώρα και τη φάση με αυτή τη νέα τεχνολογία από την κάμερα του διαιτητή που ακολουθεί τον 26χρονο striker της Liverpool. Πολύ ωραίο το τελείωμα, βέβαια καθυστερεί, για να πούμε και την αλήθεια, ο τερματοφύλακας της Τινησίας, ο Σαμάκ, ο 24χρονος, δεύτερη του συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο της Club Africa, καθυστέρησε να πέσει, δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό το σουτ του Ίσακ. Βρήκε την μπάλα με το αριστερό χέρι, αλλά αυτή δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει και να την καλύψει. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα, γίνεται η κόντρα. Σαντ δεν κάνει το κοντρόλ. Νομίζω ότι μπορεί να ήταν και σε θέση offside, έπειτα από την κόντρα. Ο επιθετικός, ναι, και δεν μας το είχαν δείξει, τώρα γυρνάνε στο γενικό πλάνο. Ήταν offside, γιατί ήταν 1,5-2 μέτρα μπροστά, καθώς επιχειρήθηκε το σουτ από πλευράς Τινησίας, έγινε η κόντρα εκεί στο χέρι και μετά ξαναπήγε και πάλι στον Σάιντ, αλλά από την αρχή της φάσης ο center forward της ομάδας Τινησίας φαινόταν ότι ήταν λίγο πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό των Σουηδών. Σουηδοί και πάλι μπροστά, προσπαθούν με τον Νίργκεν. Ο μέσος και επιτελικός χαφ της Celtic ανοίγει το κοντρόλ. Δεν τα καταφέρει. Να τώρα επιθετική άμυνα από πλευράς Σουηδών. Προσπαθούν να ευνηδιάσουν τους Τινήσιους, οι οποίοι είναι και πίσω στο σκορ, έχουν και μια ψυχολογία κατεβασμένη. Οπότε έχει δώσει οδηγίες στους παίκτες να παίξουν επιθετική άμυνα. Τώρα βλέπουμε σε πρώτο πλάνο σκεπτικό τον τεχνικό της εθνικής ομάδας της Τινησίας, τον Σαμπρί Λαμουσί. Βλέπει βέβαια ο Λαμουσί, φίλες και φίλοι, την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ και μάλιστα νωρίς από το ημίωρο με 2-0. Ο Αγιάρη στο 7ο λεπτό και ο Ίσακ στο 30ο είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Γίνεται το κόρνερ από τα δεξιά, να η κεφαλιά έχει ανέβει μπροστά ο Λίντελοφ. Ένα καλό στο ψηλό παιχνίδι, τον έχουμε δει και με τη φανέλα της Άστον Βίλα και στους και εκεί στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Βγαίνει αρκετές φορές σε στημένες. Τώρα δεν μπόρεσε να τον κόψει εκεί ο προσωπικός του αντίπαλος. Τον είχε πάρει ο Βαλερί, όπως βλέπω στο replay. Στη συγκεκριμένη φάση πήτησε ψηλά ο Λίντελοφ, πήρε την κεφαλιά αυτή, όμως έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Νόρτφελτ, του Σαμάκ. Ο Νόρτφελτ, που πήγα να πω, της ΑΕΚ Στοχόλμης από την άλλη πλευρά, γι' αυτό μπερδεύτηκα, δεν έχει κάνει την μεγάλη απόκρουση μέχρι στιγμής, δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα η εστία της Σουηδίας. Η Σουηδία μετά το 2-0 αυτό το τετράλεπτο έχει ανεβάσει στροφές, έχει κατοχή μπάλας, παίζει επιθετική άμυνα σε φάση που οι Τινήσιοι κάνουν ανάκτηση. Τώρα προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση με τους τρεις στόπερ που χρησιμοποιεί ο Πότερ σε αυτό το αγαπημένο το σύστημα. Έχει παίξει και το 4-2-3-1, αλλά σήμερα κάποιες φορές, αλλά σήμερα παίζει 3-4-1-2 με Λοκ, Μπιέλκε, Χίεν και Λίντελοφ τους τρεις στόπερ. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν ένα παιχνίδι, έγινε η μεγάλη παλιά, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν εντός αγωνιστικών χώρων. Βλέπουμε και πάλι το γκολ του Ίσακ, έχει ευθύνη. Δεν είναι πολύ δυνατή η μπάλα, είναι συρτό το σούτ, απλά καθυστερεί να πέσει ο Σαμάκ και μοιραία βλέπει την μπάλα να καταλήγει στο βάθος των δικτύου του. Για να δούμε τώρα, ο Λόκερ Μπιέλκε από τα δεξιά, ο στόπερ ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Ίσακ. Ο Ίσακ κερδίζει το πλάγιο out, το κάνει γρήγορα ο ίδιος. Έχουν ανέβει, σας λέω, στα τελευταία 6 λεπτά μετά το goal, το δεύτερο goal η Σουηδή. Για να δούμε από τα δεξιά, ο Μπέρχαρτσον της Holstein Kiel προσπαθεί να κάνει μία ενέργεια και τελικά καταφέρνει να τον κόψει εκεί προσωρινά ο Χμιντά και να έχουμε το corner και πάλι από τα δεξιά για την ομάδα της Σουηδίας. 36 λεπτό, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Γιαέλ Φαλκόν Πέρες, δίνει τις οδηγίες. Βγαίνει τελευταία στιγμή ο Σαμάκα πριν η παίκτη ο ίδιος γίνει επιλητική άμεσα στην περιοχή. Προσπαθούν να γυρίσει ο Γιόκερες, δεν τα καταφέρνει. Διώχνουν οι παίκτες της Τινησίας. Σε πρώτο πλάνο ο 27χρονος επιθετικός της Arsenal και τώρα ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σας έλεγα ότι ο Πέρες θεωρείται ένας ιδιαίτερα αυστηρός διαιτητής που δεν διστάζει να δείξει κάρτες για να κρατήσει τον έλεγχο του αγώνα. Κάνει και συχνά παρατηρήσεις, όπως και τώρα τον έχουμε δει και στο σημερινό παιχνίδι, να λέει στους παίκτες πώς να στηθούν στα στημένα, να λέει πώς να τώρα έχει την ο Γκούντμουντσον από τα αριστερά ένα πλάγιο. Το έχει πάρει αρκετή φορά ο μπακ της Λίντς. Για να δούμε πάλι από τον Πέρες εκεί σε κάποια σπροξήματα. Σφυρίζει όπως ακούτε και εσείς, εκτελείται. Η μπάλα φτάνει στο σημείο του πέναλτι. Προσπαθούν οι παίκτες της Τινησίας, δεν καταφέρνουν. Διώκουν προς το πρόβλημα της Σουηδίας, δεν καταφέρνουν. Διώκουν προς το πρόβλημα την ίση. Ίσακ από τα δεξιά. Πιέζεται εκεί από δύο παίκτες και πιο συγκεκριμένα από τον Βαλερή. Καταφέρνει όμως ο επιθετικός της Λίβερπουλ να βγάλει την μπάλα έξω και να οργανωθεί μια επίθεση και πάλι από τους Σουηδούς, οι οποίοι είμαστε στο 38 λεπτό, προηγούνται 2-0 με τα γκολ του Αγιάρη και του Ίσακ. Και από το δεύτερο γκολ του Ίσακ στο 30 λεπτό, ακριβώς το ημίωρο, έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Έχουν κόψει, προσπάθησαν λίγο η Τινήσι κάποια στιγμή στα 30 λεπτά μέχρι να δεχτούν το δεύτερο γκολ. Δεν κατάφεραν κάτι εξαλόγω και πάλι Ίσακ προσποιείται να μπει μέσα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρνει, κοβεί την μπάλα. Ο Νίβγκρεν δεν γίνεται κάτοχος αυτής, αλλά στην ανάκτηση και στην επίθεση που πήγε να κάνει και πάλι η ομάδα της Σουηδίας, πήγε να τροφοδοτηθεί εκεί από αριστερά από τον Κάλστρομ ο Γιόκερετς. Τελικά ήταν πιο δυνατή η μπαλιά του 30χρονου μέσου της Ουντινέζη του Κάλστρομ, με αποτέλεσμα αυτή να περάσει πλάγιο out και να λυθεί η πολιορκία. Η Τινήσι όμως δεν βλέπω, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, να σηκώνουν κεφάλι και το λέω αυτό, διότι φανταστείτε από το πλάγιο out μια επαφή έγινε και αυτή στην συνέχεια λάθος, ανάκτηση της μπάλας. Πρέπει να ανεβάσουν λίγο την ψυχολογία, πρέπει ο πάγκος να βοηθήσει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια η Τινησία δεν είναι και η ομάδα φόβητρο του ομίλου, όπως φαίνεται από την δυναμικότητα των ομάδων. Η αιτή της Καρκιδόνας στην τρίτη διαδοχή συμμετοχή τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Λένε, γιατί παρακολουθούσα λίγο και τον τύπο εκεί στην Τινησία, έλεγαν ότι θα προσπαθήσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας να προκληθούμε σε μια νοκάουτ φάση, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα και από την κλήρωση, το πιο πιθανό είναι να τερματίσουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. 6 οι προηγούμενες εμφανίσεις τους, η πρώτη το 1978 στην Αργεντινή, με τελευταία αυτή στο Κατάρ το 2022. Η σέντρα, η γλυκιά, δεύτερο δοκάρι Δεν προλαβαίνει ο Γιόκερετς. Να μια επίθεση και πάλι από πλευράς Σουηδών, οι οποίοι όποτε θέλουν φτάνουν στην περιοχή του Σαμάκ και προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, όπως τώρα στο 40 λεπτό. Ωραία γλυκιά σέντρα από, με το αριστερό από τον Μπέρνχαντσον. Ο Γιόκερετς όμως στο δεύτερο δοκάρι έκανε και την προβολή. Ήταν και ο Χμιντά κολλημένος δέλα επάνω του, δεν κατάφερε όμως να βρει την μπάλα. Άμα την έβρισκε, γιατί ήταν στο ένα μέτρο από το τέρμα, το πιο πιθανό ήταν να κατέληγε στα δίχτυα. Και πάλι οι Σουηδοί μπροστά, φίλες και φίλοι, προηγούνται και 2-0. Οι Σουηδοί, οι οποίοι έπειτα από την αποτυχία τους να βρεθούν στην τελική φάση του Euro του 2024, αλλά και στην τελική φάση του 2022 στο Κατάρ, επιστρέφουν στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν είχαν καλή εικόνα, αν θυμάστε, στην προκριματική φάση. Τερμάτισε η Σουηδία τελευταία στον όμιλό της. Εκμεταλλεύτηκε όμως τη δεύτερη ευκαιρία που της δόθηκε μέσω του Nations League και κατάφερε να πάρει το εισιτήριο και να βρίσκεται εδώ στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Άγγλος, ο Γκρέιχαμ Πότερ, να και τώρα καμιά ψημαχία εκεί του Νίγκρεν. Τα δύο δεκάρια, ο Νίγκρεν της Celtic με τον Μέιμπρι, μια ψημαχία. Ο διαιτητής εκεί κοντά, σας είπα, είναι αυστηρός ο διαιτητής, λέει του Μέιμπρι ότι, που διαμαρτυρήθηκε, ότι βλέπω τι έγινε. Εντάξει, έπεσε με δύναμη επάνω τον Νίγκρεν σε ένα μαρκάρισμα από αυτά που γίνονται πάρα πολλές φορές στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πήγε να βρει μπάλα, τον έσπρωξε λίγο, τον βρήκε καταρχήν με τον Μυρό ψηλά, στη συνέχεια τον έριξε κάτω. Δεν ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα για να διαμαρτυρηθεί το δεκάρι της Τίνης Έστινσια, η οποία είναι μπροστά από τα δεξιά. Για να δούμε, Βαλερή προσπαθεί να με η Μπρι χάνει τον κοντρόλ, γιατί την κλάση του δεν έπρεπε να χάσει αυτό το κοντρόλ πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Και πάλι ο Μεϊμπρι, σας έχω πει, από τα πόδια του τελευταίου ξεκινούν όλες οι επιθετικές προσπάθειες. Ο Λαμουσί αναμφίβολα έχει επικεντρωθεί σε αυτό όσον αφορά την επιθετική φιλοσοφία της ομάδας του και της ομάδας του. Και τώρα έχουμε ένα πλάγιο από τα δεξιά με τον Βαλερή, παίρνει και αυτός αρκετά μέτρα φόρα στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει προς στιγμή η Σουηδή και πάλι ο Βαλερή της Young Boys στο δεξί μπακ. Τον έχουμε δει στα παιχνίδια της Γερμανικής ομάδας. Κεφαλιά, γκολ! Ρεκίκα της Μάριμπορ, ο 24χρονος Μάριμπορ. Να η σέντρα από τα δεξιά από τον Βαλερή, κεφαλιά έπιασε στον ύπνο της άμυνα της Σουηδίας ο Ρεκίκο, ο οποίος είχε ανέβει για την προηγούμενη φάση, το στημένο είχαν ανέβει και ο Ρεκίκ και ο Ταμπλή, τα δύο ψηλοί παίχτες της Σουηδίας. Από τα δεξιά η γλυκιά μπαλιά του Μεϊμπρί, κεφαλιά του Ρεκίκ εκεί στον κεντρικό άξονα, φανταστείτε, της εστίας του Νόλφελτ. Ο 20χρονος δερματοφύλακας της ΑΕΚ Στοχόλμης δεν μπορεί, απλά παρακολουθεί την μπάλα να πηγαίνει στο πλαϊνό αριστερό δεξί του δίκτυ και να γίνεται το 2-1. Να λοιπόν που βρίσκει αντίδραση η Τινησία από μία επίθεση, είχε προηγηθεί ένα πλάγιο out, έδιωξαν προς στιγμή οι παίκτες της Σουηδίας. Πήρε την μπάλα και πάλι ο Μεϊμπρί, σας είπα, από τα πόδια του Μεϊμπρί ξεκινούν όλες οι επιθέσεις της Τινησίας. Έκανε μια γλυκιά σέντρα από τα δεξιά, δεν ήταν η σέντρα υψηλή που λέμε γύρω στα 2.40-2.50 που θέλουν οι προπονητές για να περάσει το πρώτο αμυντικό και τα λοιπά. Ήταν μια σέντρα γλυκιά, χαμηλή, ακριβώς συστημένη στο κεφάλι του Ρεκίκ. Κοιμήθηκε εκεί ο Χιέν ο παίκτης ο οποίος ήταν επιφορτισμένος στην συγκεκριμένη φάση με το μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού της Τινησίας, ο οποίος σημειώνει και το πρώτο του γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζω, Ίσακ με το 17ο του γκολ είχε κάνει το 2-0 στο 30 λεπτό. Αγιάρη με το 4ο του γκολ στη διοργάνωση στο 7ο λεπτό, στην εθνική του ομάδα στο 7ο λεπτό είχε ανοίξει το σκορ 2-1. Θέλουμε δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 45. Και βέβαια ο διαιτητής λέει της αναμέτρησης ότι η μπάλα είναι πλάγιο out. Έχει βγει στην προηγούμενη προσπάθεια των Σουηδών να φτάσουν στην περιοχή. Ξεκινούν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και βέβαια να δούμε αν τελικά καταφέρει την Ισία στα 4 λεπτά αυτά που απομένουν να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, να ισοφαρίσει, ή αν οι Σουηδοί θα καταφέρουν να κάνουν 3 τα τέρματά τους ή να πάνε στο ημίχρονο με αυτό το 2-1. Για να δούμε. Σουηδία από τα αριστερά προσπαθούν να βγουν. Μπέρκανσον με κοντραπόδι δέχεται και ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Κεντήρα, αν είδα καλά, και έχουμε ένα φάουλ από τα δεξιά για την ομάδα της Σουηδίας. Είναι ανάμεσα στο η γραμμή της μεγάλης περιοχής και της σέντρας, 3 μέτρα από την πλάγια γραμμή. Ωστόσο είναι μια θέση η οποία μπορεί να έρθει η μπάλα με αξιώσεις μέσα στην περιοχή επιμή. Ωστόσο είναι μια θέση η οποία μπορεί να έρθει η μπάλα με αξιώσεις μέσα στην

0: Μια τρίπλα η οποία δεν του βγαίνει ο Σαντ. Βέβαια ο Σαντ είναι ένα παίκτης ο οποίος κινείται μέσα στην περιοχή, έχει βγει πολύ έξω από τα νερά του. Πήγε να παίξει, να κάνει κάτι εξειδικευμένο. Δεν τα κατάφερε, έχασε στην αρχή την ισορροπία του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η προσπάθεια των Τινήσιων, οι οποίοι όμως έπειτα από μια απόκρουση της εθνικής ομάδας, των πληκτώσεων της εθνικής ομάδας της Σουηδίας, είναι αυτή η οποία ξανακερδίζει την μπάλα και προσπαθεί με τον Μέιμπρι να οργανωθεί μια επίθεση. Ωραία η κάθετη παλιά, βγαίνει όμως εκεί ο Χίεν κόβει, ήταν έξυπνη κάθε την παλιά στο Σάντα, την περίμενε, έτρεξε προς την μπάλα. Πάλι ο διαιτητής, σας είπα, είναι λίγο περίεργος αυτός ο διαιτητής, είναι αρκετά αυστηρός, δεν ξέρω, είναι από τους διαιτητές που έχω πει πολλές φορές σε μεταδόσεις, αυτός ο Γιάελ Φάλκον Πέρεζ, ο οποίος θέλει να παίρνει το κάδρο του σκηνοθέτη αρκετές φορές. Τώρα, ενώ είχε ετοιμαστεί όταν την ίση να κάνει ένα πλάγιο out από τα αριστερά, πήγε και κάτι είπε σε ένα παίκτη, σε έναν παράγοντα από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Τινησίας, έτσι με έντονο ύφος. Για να δούμε μες το παιχνίδι παίζεται. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, πάμε για το τέταρτο. Με η Μπρί αλλάζει την μπάλα από τα αριστερά τώρα για λογαριασμό της ομάδας και είναι Τινησίας αρκετές μπαλιές. Αυτή, για να δούμε ποια θα είναι. Καλή όμως η άμυνα. Σε ένα 5-3-2 τώρα γυρισμένη η αμυντική γραμμή της ομάδας της Σουηδίας, κατόπιν αναμφίβολα εντολής του Πότερ. Περιμένουν αρκετά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, δίνουν χώρο στους Τινήσιους. Να που πάει να γίνει πάλι κόντρα, Ίσακ τρέχει, δεν τα καταφέρνει. Αυτό είναι το σφυρίζει. Αυτό είναι και το σχέδιο, να κόψουν μπάλα και να φύγει ο Γιόκερες με τον Ίσακ, που είναι οι δύο πρώτοι στην αμυντική διάταξη της Σουηδίας. Ημίχρονο, φίλες και φίλοι, Σουηδία, Τινησία 2-1, αρκετά γκολ, ένα ενδιαφέρον πρώτο ημίχρονο. Στο 7ο λεπτό Αγιάρη το 1-0, στο 30ο λεπτό ο Ίσακ το 2-0 από τον 26χρονο Στράιγερ της Λίβερπουλ, για να μειώσει το σκορ ο στόπερ ο Ρεκίκ, ο 24χρονος στόπερ της Εθνικής Ομάδας Τινησίας και της Μάριμπορ, και να πάμε στο ημίχρονο με 2-1 υπέρ του Σουηδών, και αυτό το γκολ της Τινησίας να έχει δώσει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Τα λέμε σε 14 λεπτά περίπου.
1: Ωραία Δημήτρη, να είσαι καλά. Ημίχρονο λοιπόν Σουηδία Τινησία 2-1, με τον Αγιάρη να ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό για τους Σουηδούς. Ο Ίσακ ακριβώς με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα διπλασία σε δερμά της Σουηδίας πέτυχε το 2-0. Ο Ρεκίκ μείωσε σε 2-1 για την Τινησία στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, παιχνίδι που γίνεται στο Μοντερέι του Μεξικό για τον 6ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο είχαμε Νίκο.
2: Ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ.
1: Όχι. Περίμενε. Ολλανδία Ιαπωνία 2-2. Με πήγε στον πέμπτο όμιλο.
2: Στον πέμπτο όμιλο λοιπόν ήταν το πρώτο παιχνίδι χρονικά της ημέρας. Ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0. Το σκορ, το νικητήριο γκολ για την ακτή ελεφαντος του σημείωσε ο Ντιαλό.
1: Έχουμε άλλα δύο μάτς στην σημερινή ημέρα. Στις 7 το απόγευμα Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, με απευθείας μεταδοσή από εδώ από την Ερασπόρ σε περιγραφή του Λεωνίδα Καζνέτσι. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την R2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη, παιχνίδι που θα γίνει στην Ατλάντα για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και το βράδυ στις 10 στο Σιάτλ για τον 7ο όμιλο θα παίξουν το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού εδώ από την Era Sport. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την R2 Sport τηλεοπτικά σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη.
2: Καλά πήγαμε, έτσι. Είδα, έχουμε δει 4 γκολάκια. Από εκεί που περιμέναμε το ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ και το συζητούσαμε και με τον Γιάννη Παπαγεωργίου που ήταν στη μετάδοση να τελειώσει 0-0. Έστω και στο τέλος.
1: Στο 90.
2: Στο 90 είδαμε έστω ένα γκολ. Είδαμε βέβαια πόσα δοκάρια, 3-4.
1: 4 δοκάρια. 3 για το Εκουαδόρ, 1 για την ακτή.
2: Ναι, είδαμε δοκάρια και ευκαιρίες. Είχε ρυθμό αυτό το παιχνίδι.
1: Καλό μας ήταν, είχε ρυθμό. Κράτησε τον κόσμο που ξενύχτησε, τον κράτησε σε αγωνία.

0: Ενδιαφέρον μέχρι το τέλος τι θα γίνει.
1: Στο παιχνίδι που βρίσκεται στο ημίχρονο ήδη έχουμε δει 3 γκολ. Οπότε
0: νομίζω
1: και το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου επίθεση, θα έχει γκολ.
0: Οι Ισπανοί, κοίταξε, είναι από τα μεγάλα φαβορί για... Έτσι φέρονται τουλάχιστον.
1: Έτσι φαίνεται,
0: box,
1: ναι.
0: Έτσι, για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου μαζί με τους Γάλλους. Είναι τα δύο πολύ μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Αρκεί βεβαίως να τους δώσουν οι δύο ομάδες στο χορτάρι.
1: Είναι αυτό που μας είπε ο Χόρχε Αθανασίου, ότι είναι η πρώτη αίσθηση. Πρέπει να δούμε και την Ισπανία, να πάρουμε και από εκεί.
0: Αυτό που λέμε να σπάσει ο πάγος.
1: Ναι. Να προσαρμοστούν και στις συνθήκες, γιατί ανάλογα και το που αγωνίζεται κάθε ομάδα είναι διαφορετικές οι συνθήκες, δηλαδή αλλιώς είναι ο Καναδάς, αλλιώς το Μεξικό, αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και φάνηκε, Νίκο, αυτό και στο μάτς της Ελβετίας με το Κατάρ. Το έλεγα στον Άκη Δημακό χθες, ότι ναι μεν η Ελβετία ήταν καλύτερη ομάδα, ήταν αρκετά φλιαρή, αλλά επηρεάστηκε από την μεγάλη, την πολύ ζέστη που υπήρχε στο Σαν Φρανσίσκο, σε αντίθεση με το Κατάρ, που έχουν μάθει οι παίκτες του Κατάρ να παίζουν σε ψηλές θερμοκρασίες και με αρκετή υγρασία. Οι Ελβετοί τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες δεν τις έχουν στη χώρα
1: τους. Είναι ανάλογα και το που αγωνίζει και το σε τι συνθήκες έχει συνηθίσει να αγωνίζει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ακούγα για παράδειγμα, εγώ δεν το ήξερα, ότι το γήπεδο στο Μεξικό, το Αζτέκα, είναι και σε μεγάλο υψόμετρο.
0: Ναι. Πραγματικά συμβαίνει αυτό.
1: Πράγμα το οποίο, αν δεν έχει συνηθίσει να παίζεις,
0: πρέπει να παίρνεις αλλιώς τις ανάσεις σου, να κάνεις οικονομία δυνάμεων, να το πούμε.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Το σίγουρα είναι και αυτός ένας παράγοντας ο οποίος παίζει ρόλο. Έτσι, γιατί λέμε καμία φορά διάφορα πράγματα, παίζει ρόλο.
0: Έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε και παιχνίδια βέβαιως την Τρίτη. Να θυμίσω εντάχει το πρόγραμμα. Στη μία τα ξημερώματα στο Μαϊάμι θα παίξουν για τον 8ο όμιλο η Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη. Τρεις ώρες αργότερα στις 4 τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες παιχνίδι για τον 7ο όμιλο Ιράν Νέα Ζηλανδία. Και μετά θα πάμε στις 10 το βράδυ, αύριο το βράδυ, για τον ένατο όμιλο, τον παιχνίδι αυτό στη Νέα Υόρκη, Γαλλία, Σενεγάλη. Αν είμαστε τυχεροί θα το ακούσουμε και από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, αρκεί να έχει καλό σήμα η γραμμή του αυτή τη φορά και να μπορέσει να κάνει κανονικά την περιγραφή του αγώνα. Διαφορετικά θα είναι εναλλακτική λύση το Μπάμπη Σαββάζογλου.
1: Μάλιστα, εδώ διαβάζω ένα μήνυμα. Δώστε το τηλέφωνο στον Πέτρο που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη να με πάρει να τον πάω καμιά βόλτα σε κανένα ουρανοξύστη. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στον Πέτρο. Δεν ξέρω αν ο Πέτρος θα προλαβαίνει να κάνει βόλτα σε ουρανοξύστη. Φαντάζομαι ότι
0: δεν νομίζω να προλαβαίνει.
1: Οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές του υποχρεώσεις δεν ξέρω αν θα του επιτρέψουν κάτι τέτοιο.
0: Είναι τόσες πολλές φορές και ώρες μέσα στη διάρκεια της ημέρας που βγαίνει είτε στην Έρα Σπορ είτε στην τηλεόραση, ξέρεις, για σε τηλεοπτικές εκπομπές, για να δώσει ρεπορτάζ από την Νέα Υόρκη, που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει προλάβει να δει κάτι.
1: Φαντάζομαι πως όχι. Γενικά, ενώ πολλοί λένε, ξέρω εγώ, α, τι ωραίο που κάνετε και ταξίδια και τα λοιπά.
0: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι ότι αυτά τα επαγγελματικά ταξίδια που γίνονται, στην ουσία δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα.
1: Δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, όχι απλά να δεις κάτι.
0: Έτσι. Καλά το
1: και ειδικά όταν καλύπτεις και τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Εκεί δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
1: Εκεί έχει μεγάλο συντελεστή.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα, ότι όσες φορές έχω κάνει ταξίδι στην Ευρώπη για να καλύψω πράγματα, τότε δούλευα στην εφημερίδα. Και φαντάζω ότι είχα μόνο την εφημερίδα, έτσι. Δεν είχα και το ραδιόφωνο για να κάνω κάλυψη ή την τηλεόραση. Δεν προλάβαινα να δω. Δεν προλαβαίνεις, γιατί πρέπει να είσαι στο γήπεδο, πρέπει να παρακολουθείς την προπόνηση της ομάδας, πρέπει να παρακολουθείς το παιχνίδι, να βλέπεις τα άλλα παιχνίδια, να είσαι συνέχεια σε μια επαφή με τους ανθρώπους της ομάδας που ακολουθούν την αποστολή. Οπότε δεν σου μένει χρόνος για τίποτα.
1: Δεν σου μένει χρόνος να κάνεις και άλλα βασικά πράγματα, πώς να φας δηλαδή. Ας πω κάτι, πριν από 2 χρόνια ήμουνα στη Λαμία για το Ακρόπολης και για τηλεόραση και για την Έρα Σπορ. Δεν προλάβαινα στην κυριολεξία να φάω, έτρωγα πολύ αργά το βράδυ.
0: Ένα σάντουιτς,
1: ένα
0: κρύο,
1: κάτι, ναι, γρήγορο για να
0: πούμε ότι κάτι
1: ναι,
0: βάλαμε στο στόμα.
1: Να φάω, να κοιμηθώ, γιατί την άλλη μέρα
0: πρωί-πρωί δουλειά.
1: Ένα καλυφθεί από τα δύο μέσα ήθελε ενημέρωση. Τι περιμένουμε, τι θα δούμε και τα δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι. Δηλαδή...
0: Δεν υπάρχει χρόνος. Αν πραγματικά θέλεις να απολαύσεις ένα μέρος, να πας διακοπές μόνος.
1: Ναι, δεν ενδείκνυται το επαγγελματικό ταξίδι. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Θα παραδώσουμε και εμείς σκυτάλι.
0: Στον Χρήστο Κοντό,
1: στο
0: μικρόφωνο
1: Κοντό.
0: Στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Έχουμε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Σουηδίας με την Τινησία. Θα το ακούσετε από τον Δημήτρη Λουκάκη. Λοιπόν, έρχεται Χρήστος Κοντός.
1: Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Σκεύη που
0: ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Στη ρύθμιση των ήχων και Πάνο Σταυρούλιας. Ήταν και οι δύο μαζί.
0: Σωστά.
1: Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείνανε στη συντροφιά μας.
0: Μας κράτησαν παρέα.
1: Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε και εμείς καλή συντροφιά. Πάντα εφάνταστοι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δημήτρης Γιαχανατζής,
0: Νίκος Μοσχονάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκυτάλης.
0: Σωστά.
1: Στην ρύθμιση των ήχων αναλαμβάνει Παναγιώτα Χρονοπούλου. Καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα, καλώς ήρθατε, καλή βάρδια. Καλή συνέχεια σε
0: καλή
1: όλους.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ερασπορ 101,8.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 6 και 5 πρώτα λεπτά. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνέχεια τώρα. Φορμένοντας σε μορφή, σε ρυθμούς Μουντιάλ, ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίγρονο. Ένας αγώνα που προμηνύεται συναρπαστικός στην εξέλιξή του. Σουηδία, την Ισία 2-1, ήδη 3 γκολ στο παιχνίδι και ανοιχτό το μάτς σε κάθε αποτέλεσμα. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Χρήστος Κοντός από τώρα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Και πάσα γρήγορα εδώ δίπλα στο ραδιοθάλαμο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόραση. Εκεί περιμένει ο Δημήτρης Λουκάξο, παράξενο ταξιδιώτης που επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη. Καλημέρα Δημήτρη μου.
1: Η ειρωνία της τύχης είναι το πρώτο παιχνίδι που γίνει.
0: Δημήτρης Λουκάκης στον αέρα.
1: Είμαι κανονικά, μιλάω.
0: Έλα Δημήτρη, μου ξέχασα λίγο. Καλημέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Τώρα ναι, σ' ακούω κανονικά.
1: Μίλαγα κανονικά, έλεγα ότι η ειρωνία της τύχης είναι ότι γύρισε από την Ισία και το πρώτο παιχνίδι περιγράφουμε.
0: Με την Ισία. Δεν της πήγες και πολύ γούρι στην αρχή με το βλέπω το 2-0, λέω σκάρφωσε τους Τινήσιους.
1: Κοίτα, δεν έκαναν τίποτα σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε τρεις φάσεις πραγματικά, δηλαδή φανταστείτε φίλες και φίλοι, είχε 5 τελικές για την Σουηδία και 3 για την Ισία. Ουσιαστικά η μία ήταν στο στόχο για τους τυπικά φιλοξενούμενους, όπου έβαλαν και τον γκολ με τον Ομάρε Κικ αυτή την κεφαλιά, και οι 3 για τους Σουηδούς σε μία μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Σαμάκ της Τινησίας και τα άλλα 2 ήταν γκολ. Δηλαδή είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο δεν είχαμε τις μεγάλες φάσεις, είχαμε όμως την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Είχαμε 3 γκολ σε ένα ημίχρονο και σε έναν όμιλο ο οποίος πλέον είναι ανοιχτός, γιατί μετέπειτα από την ισοπαλία, Χρήστο φίλες και φίλοι, στο προηγούμενο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία, πολλοί έλεγαν τους Ολλανδούς έχριζαν ως φαβορί σε αυτόν τον όμιλο. Μάλιστα είχε βγει, διάβαζα εκεί στην Τινησία που ήμουνα, και ένας τύπος ο οποίος δεν έχει χάσει με ένα ειδικό αλγόριθμο που έχει φτιάξει στατιστικά και ποιος θα φτάσει μέχρι τον τελικό και ποιος θα το πάρει τις τελευταίες 2 προηγούμενες χρονιές, και λέγει ότι θα φτάσει, έβγαλε ο αλγόριθμος ότι θα φτάσει, λέει, στον τελικό η Ολλανδία με την Πορτογαλία.
0: Να το διάβασα και εγώ, ναι. Είναι 3-3.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Οι Ολλανδοί δεν ξεκίνησαν καλά, πάντως σε έναν όμιλο ο οποίος αναμένεται, θα δούμε και πώς θα τελειώσει και το παιχνίδι, να κυμανθεί σε μια λεπτή κλωστή, γιατί έλεγα η Τινήσι, πολλοί λένε ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, ότι θα τερματίσει τελευταία. Αυτή εκεί που ήμουνα και συζητάγαμε και λίγο με τον κόσμο, που δεν, καλά εντάξει, μέσα στη Σαχάρα δεν είχε κόσμο να ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο, ήταν πολύ λίγα και τα γήπεδα, φανταστείτε, αλλά στις μεγάλες πόλεις εκεί είχαμε Μέτς, Φαξ και την είδα, έλεγαν και στα ξενοδοχεία που μιλάγαμε με διάφορους, ότι φέτος είναι η χρονιά μας να περάσουμε για πρώτη φορά στα νοκάουτ. Δεν έχουν περάσει ποτέ σε φάση νοκάουτ, ενώ έχουν συμμετάσχει σε πολλές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Ήρθαν και χωρίς ήττα στα προκριματικά, είχαν μια ισοπαλία αν θυμάμαι καλά. Έχουν τώρα και τον Σαμπρί Λαμουσί, τον άνθρωπο ο οποίος λένε την ίση ότι θα τους φτάσει μέχρι τα νοκάουτ, αλλάξαν προπονητή. Το παιχνίδι είχε αρχίσει, είμαστε στο 48 λεπτό, με τους Τινήσιους να είναι, να έχουν ξεκινήσει δυνατά. Να λοιπόν ο Μεϊμπρί, ο παίχτης, το δεκάρι, 23χρονος που παίζει στην Πέρλη, από τα πόδια του οποίου ξεκινούν όλες οι επιθετικές προσπάθειες της Τινησίας, και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε και την assist, αυτή την ωραία γλυκιά σέντρα σε περιορισμένο ύψος κατευθείαν για το κεφάλι του Ομάρε Κικ, που μείωσε ο στόπερ της Μάριμπορ σε 2-1. Είχε προηγηθεί μια στιμένη φάση, γι' αυτό είχαν ανέβει η αεροπορία που λέμε στο ποδόσφαιρο, τα δύο ψηλά κορμιά της Τινησίας, ο Ταμπλή και ο Ρεκίκ, στην εστία του Νόρντερφελτ. Τελικά κατάφερε ο Ρεκίκ με την κεφαλιά να μειώσει. Τα γκολ του Γιασίνα Γιαρί στο 7ο λεπτό και του Αλεξάνδερ Ίσακ στο 30 λεπτό, εκεί που στράικερ της Λίβερπουλ, έκανε μια ενέργεια από τα αριστερά, κατάφερε με ένα όχι που ιδιαίτερα δυνατό σούτ να στείλει την μπάλα στο πλαϊνό δίκτυ της αριστερής εστίας. Για να δούμε, προσπαθεί να τσιμπήσει εκεί ο Μεϊμπρίνα και τσιμπάει την μπάλα να κρεμάσει τον Νόρντεφελτ. Τελικά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο Χόλμης σε επιφυλακή και καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ευνηδιάστηκε, φίλες και φίλοι. Η Τινησία σε αυτά τα 5 λεπτά που παίζεται ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ το σκορ είναι 2-1 υπέρ της Σουηδίας, είναι η ομάδα η οποία κρατάει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Ωστόσο, να δούμε τώρα από τα δεξιά, ο Ίσακ προσπαθεί μπροστά να βρει τον Γιόκερετς. Οι δυο τους παίζουν, νομίζω ήταν σε θέση offside. Μας δείχνει τώρα τον scorer και τον βοηθό. Άρα, να δούμε το replay. Ναι, είναι καμιά σαρανταριά πόντους μπροστά από τον Ρεκίκ, τον σκόρερ, και εδώ ξαναβλέπουμε πάλι τη φάση. Μας δίνει ο σκηνοθέτης τη φάση που προσπαθεί ο Μέιμπρι να κρεμάσει τον Νόρντερσβελτ. Δεν σας έχω πει για το γήπεδο, το έβλεπα τώρα στα στιγμιότυπα. Αυτό το γήπεδο που είναι στην Γουαδελούπη, στο Νουέβου Λεόν του Μεξικού, είναι ένα μέρος της μετροπολιτικής περιοχής του Μοντερέι, μια ωραία περιοχή εκεί στην Γουαδελούπη. Ένα γήπεδο 53.500 θεατών, πάρα πολύ όμορφο, με 324 σουίτες, φανταστείτε. Και να πω ότι στις 15 Φεβρουαρίου του 2017 ο Καναδός τραγουδιστής ο Justin Bieber έδωσε μια συνευλία εκεί στο πλαίσιο της περιοδίας του και αυτός ήταν που εγκαινίασε αυτό το γήπεδο ως χώρο των συναυλιών. Και για όσους ξέρουν και από μουσική, έχουν οι δεύτεροι που έδωσαν συναυλία εκεί το Μάρτιο του 2022 ήταν το βρετανικό συγκρότημα Coldplay, και αυτό στο πλαίσιο μιας περιοδίας που έκανε. Είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο, έχει παλμό η εξέδρα. Από ό,τι βλέπουμε στα γενικά πλάνα που κάνουν οι σκηνοθέτες, είναι γεμάτο και στο παιχνίδι μας ξανά 52 λεπτό. Με η Μπρίπανο στην μπάλα, στον κεντρικό άξονα της εστίας του Νόρφελτ, είναι ένα φάουλ που έχει κερδίσει, όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα της Τινησίας. Είναι μακριά, μόνο δύο παίκτες έχει ζητήσει στο τείχος ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο Χόλμης. Ο Μεϊμπρί είναι αυτός που παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του 23χρονου χαφ. Προσπαθεί με ένα ξερό σούτ να στείλει την μπάλα κατευθείαν και τη στέλνει προς το τέρμα, αρκετά ψηλά όμως, κάτι που δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα της Σουηδίας. Η Σουηδία έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο, προηγείται 2-1, αλλά έχει κατεβάσει ρυθμό, περιορίζεται μέχρι στιγμής σε έναν παθητικό ρόλο περιμένοντας τους Τινήσιους. Βέβαια έχει δοθεί και εντολή από τον Σαμπρί Λαμουσί, τον προπονητή της ομάδας Τινησίας, να παίξει επιθετική άμυνα, δηλαδή να υπάρξει αυτή η πίεση ψηλά. Βλέπουμε και από τα δεξιά τον Σλιμάνι να πιέζει και από τα αριστερά τον Αμπτή και το Σαντ με τον Μεϊμπρί. Να τώρα ο Μεϊμπρί πάει να κλείσει το βολέ του τερματοφύλακα της Σουηδίας και αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της Τινησίας να κάνει ανάκτηση της μπάλας. Γιατί πήγε να τον κλείσει, δεν σημάδεψε καλά τον παίκτη, όμως γίνεται το λάθος. Για να δούμε, η Σουηδή προσπαθεί να μπει μέσα εκεί στην περιοχή. Ο Γιόκερετς πάει να τελειώσει μόνος του την προσπάθεια. Πέφτει στα πόδια του ο Ρεκίκ, κόβεται η μπάλα offside στην ανάκτηση που έκανε ο Ίσακ όταν αυτή βγήκε προς τα δεξιά έπειτα από την κόντρα στο σούτ του Γιόκερετς, του επιθετικού της Άρσεναλ. Να τος ο διαιτητής με την κίτρινη κάρτα στα χέρια. Σε ποιον, να δούμε σε ποιον τη δείχνει, δεν κατάβαλα, στον Κεντήρα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, σας έλεγα ότι γιατί, για να δούμε. Ναι, έχει πάρει με τα δύο πόδια τον Γκάλστρομ. Τώρα που βλέπω το replay, έχει πάει ο Κεντήρα και παίρνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τα δύο πόδια των κάστρων. Πολύ σωστή η κίτρινη του Γιαέλ Φαλκόν Πέρες. Σας έλεγα, θεωρείται ένας ιδιαίτερα αυστηρός διαιτητής που δεν διστάζει να δείξει κίτρινες κάρτες για να κρατήσει τον έλεγχο του αγώνα. Και σας έχω ξαναπεί από και, και άλλη φορά, δεν θυμάμαι σε ποια διοργάνωση, ότι αυτός ο διαιτητής είναι από αυτούς που έχω τσεκάρει που θέλουν να παίρνουν το κάδρο του σκηνοθέτη. Δηλαδή αρχίζουν, κάνουν παρατηρήσεις στα στημένα, έξω από στον πάγκο, στους ανθρώπους, στους αξιωματούχους, στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, τα πάντα όλα για να σταματήσει το παιχνίδι. Και καταλάβατε, όταν σταματάει ένα παιχνίδι σε τέτοιες φάσεις, ο σκηνοθέτης στέλνει και ένα πλάνο, τον καμεραμάν, να κάνει και ένα πλάνο στον διαιτητή. Για να δούμε τώρα, είμαστε στο 55ο λεπτό. Η Τινίση από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου είναι η ομάδα η οποία έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά, με η Μπρί πάνε να το εκτελέσει με το δεξί, οπότε καταλαβαίνετε θα φέρει την μπάλα μέσα, πραγματικά την παίρνει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί εκεί, πηδάει πολύ ψηλά ο Ταμπλή, τελικά παίρνει την, πιάνει την κεφαλιά, αλλά με ένα περίεργο τρόπο ως αμυντικός που είναι, τη βγάζει προς τα έξω με η Μπρί και πάλι προσπαθεί αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά να βρει τον Ρεκίκ, το σκόρερ. Για να δούμε, θα βγουν οι Σουηδοί στην κόντρα επίθεση όπως έγινε στο δεύτερο γκολ. Καθυστερία απελπιστικά ο Γιόκερετς να δώσει την μπάλα στον Ίσακ και όταν του τη δίνει σε τρίτο χρόνο, παρακαλώ, είναι offside ο επιθετικός της Λίβερπουλ και είναι αγανακτισμένος. Γιατί παίρνει την μπάλα ο Γιόκερετς, έχει κάνει το sprint ο Ίσακ, έχει κερδίσει το sprint από το Σαντ. Φανταστείτε, ο center for της ομάδας της Νησίας έχει γυρίσει πίσω, τον αναγνωρίζω με το βαμμένο μαλλί που έχει, έχει γυρίσει πίσω για να καλύψει σε θέση δεξιού back. Ο Ίσακ έχει κάνει το sprint που άμα του τη δώσει σε αυτό το χρόνο, σε αυτό το timing που λένε και γραμματιζούμενοι, θα πάρει την μπάλα και θα βγει ακριβώς την ίδια θέση, ντεζαβού, όπως έγινε και στο δεύτερο γκολ, εκεί από μέσα αριστερά με το δεξί πόδι, το κόντρα πόδι που λέμε, έστειλε την μπάλα στο αριστερό πλαϊνό δίκτυ του Σαμάκ, να κάνει ακριβώς το ίδιο και δεν του τη δίνει. Ο Γιόκερετς περιμένει μία, περιμένει δύο, την τρίτη που του τη δίνει είναι offside. Αυτή είναι και η τακτική μέχρι στιγμής. Έτσι μπήκε το δεύτερο γκολ της Σουηδίας. Αυτό νομίζω ότι θέλει να κάνει μέχρι στιγμής, γιατί παίζουμε, είμαστε στο 57ο λεπτό, το σκορ 2-1 υπέρ της Σουηδίας. Αυτό λοιπόν θέλει να κάνει ο Σουηδός, ο προπονητής εθνικής Σουηδίας, ο Γκράχαμ Πότερ, να βγάλει την ομάδα του στην κόντρα επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο. Το κατάφερε στο 30ο λεπτό. Τώρα έχει δώσει χώρο από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου στην ομάδα της Τινησίας. Για να δούμε μέσα στην περιοχή, προσπαθεί εκεί να αφήσει την μπάλα ο Κεντήρα, δέχτηκε πριν από λίγο την κίτρινη κάρτα ο αμυντικός χαφ με αρκετές παραστάσεις, αγωνίζεται στην Ουνιόν Βερολίνου, 32 χρονών, και προσπαθούν οι παίκτες της Τινησίας από τα αριστερά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί ο Σαντ, προσπαθεί να κάνει την παλιά Σλιμάνι να πάρει την κεφαλιά, μπαίνει πολύ δυνατά εκεί ο Σλιμάνι, ήταν δυνατή. Για να δούμε τώρα πάλι το replay, σηκώνεται, ναι, και πάει πολύ δυνατά να μπει στην μπάλα, τελικά δεν τα καταφέρει. Ο Βαλερί ήταν ο δεξιός μπακ, ο οποίος ανεβαίνει συχνά, μας τον δίνει τώρα και κάδρο ο σκηνοθέτης, ανεβαίνει αρκετά συχνά ο δεξί μπακ, τον έχουμε δει και με ελληνικές ομάδες, με του Young Boys, εκεί αγωνίζεται. Λοιπόν, ο προπονητής της Νησίας που είναι ανήσυχος, ο Σαμπρί Λαμουσί, τον έκανε και ένα κάδρο σκηνοθέτης της διοργάνωσης, μεγάλη παλιά από τον Νόρντερφελτ. Τελικά καταφέρνει ο Ίσακ να κερδίσει την μπάλα από τον Βαλερί και πάλι ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Για να δούμε, Γκούντμουντσον, ο οποίος ήταν άρρωστος και την τελευταία στιγμή μπήκε στην εντεκάδα, η σέντρα από τα αριστερά από τον Αγιαρί, το σκόρερ του πρώτου τέρματος, δεν μπορεί να βρει τον Γιόκερετς. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερη τακτική το παιχνίδι της Σουηδίας, και αναφέρομαι Σουηδία γιατί πολλοί λένε ότι είναι μια ομάδα από τα φαβορί του συγκεκριμένου ομίλου, δηλαδή έχει την Ολλανδία, την Ιαπωνία και την Τουνησία και που λένε ότι είναι από τα φαβορί και ο δρόμος είναι ανοιχτός για όλα. Το είπα πριν μπει, Γιόκερετς, άλλη μια φορά λάθος από την ομάδα της Τουνησίας, μοιραίο το λάθος φίλες και φίλοι. Από αν είδα καλά το ταμπλί, θα το τσεκάρω σε λίγο, και βέβαια παρηγόρητος, όχι, από τον Σκυρί, να πούμε τη φάση λοιπόν από την αρχή. Έχει ο Σκυρί την μπάλα έξω από την περιοχή, ο αμυντικός χαφ της Άιντρακ Φραγκφούρτης χάνει, του δίνει την μπάλα ο τερματοφύλακας ο Σαμάκ, κάνει υποδοχή, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου, τη χάνει εκεί από τον Ίσακ, του την κλέβει ο Ίσακ, δεξιά τη δίνει στο Γιόκερετς και ο Γιόκερετς απέναντι από τον Σαμάκ δεν δυσκολεύεται ο Στράιγερ της Άρσεναλ να στείλει την μπάλα στα λίχθια. Μοιραίο λάθος από τον Σκυρί, φίλες και φίλοι, που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της Σουηδίας από το πουθενά με τον Γιόκερετς να κάνει το 3-1.
0: Λέγαμε... Με κλίμα και τιμωρία, δηλαδή πάντρι, πλάρης έξω από την περιοχή σου.
1: Και μιλάμε για έναν παίχτη, Χρήστο, φίλες και φίλοι, ο οποίος έχει αρκετές παραστάσεις. Έναν παίχτη ο οποίος, φαντάσου, έχει 30 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του, βασικός στην Άιντρακ Φραγκφούρτης, 30 χρονών, 81 συμμετοχές, συγγνώμη, και 4 γκολ. Ένας παίχτης με παραστάσεις κάνει ένα ανόητο λάθος, φίλες και φίλοι, και εκεί που η ομάδα του, σε αυτά τα 59 λεπτά, δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω, είχε την κατοχή, είχε την κυριαρχία, είχε ένα πάθος στο να βγει μπροστά και να καταφέρει τουλάχιστον να ισοφαρίσει, δέχεται αυτό το ανόητο, δέχεται αυτό το γκολ από μια ανόητη ενέργεια ενός από τους παίκτες, ο οποίος θεωρείται η κορμοστασιά της ομάδας της Τουνησίας. Είναι ο παίκτης μαζί με τον Γκεντίρα, οι οποίοι είναι η συνδετική κρίκη της μεσαίας γραμμής. Για να δούμε τώρα εδώ, ζητάει αλλαγή ο Γκούντμουντσον από τον μπήκε την τελευταία στιγμή, να το σκουτσένει, τον βλέπω, τον έχει,
0: έχει τράβηγμα σίγουρα.
1: Ναι, έχει, τον έχει κεντράρει, αλλά δεν είδαμε σε ποιο πόδι έπαθε το τράβηγμα. Σίγουρα όξε το κλακ που λέμε στην γλώσσα του ποδοσφαίρου, για να ζητάει
0: στο αριστερό πόδι το μυρό πιάνει ψηλά πάνω. Οπότε λογικά εκεί πρέπει να είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται το κορνέρ από τα δεξιά για λογαριασμό της Τουνησίας. 63ο λεπτό. Ο σκηνοθέτης επιμένει να μας δίνει το Γκούντμουντσον, ο οποίος ζήτησε αλλαγή και είναι τραυματίας. Να και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο η ομάδα της Σουηδίας. Αυτό είναι το παιχνίδι της. Αυτό κάνει από την αρχή. Αυτό συνεχίζει. Γιόκερετς πάει να μπει μέσα, να φέρει την μπάλα από τα αριστερά στο δεξί, το καλό του πόδι, για να δει φιλέτο το τέρμα του Σαμάκ. Δεν τα καταφέρνει. Τελευταία στιγμή τον κόβει εκεί ο Ταμπλή, ο οποίος έπεσε γρήγορα επάνω του. Κοντρόλο ωραίο από τον Μεϊμπρί, το δεκάρι της Τουνησίας, και φάουλ. Όσο έχει δυνάμεις ο Μεϊμπρί και κάνει υποδοχές για να βγάλει τους παίκτες και την ομάδα του μπροστά ορθολογικά, τόσο η Τουνησία βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα έπεσε με πάρα πολύ μεγάλη φόρα και δύναμη ο Λίντελοφ. Ο Λίντελοφ, να τον βλέπουμε και σε κοντινό πλάνο, στην Άστον Βίλα. Τον είχαμε δει και τότε στο παιχνίδι, στον Μπέρμιγχαμ, τον 31 ετών αμυντικό, και δίνονται και οι πρώτες βοήθειες. Με τη διακοπή λοιπόν αυτή, καθώς θα έχουμε την αλλαγή, σας είχα ξεκινήσει να σας λέω για την Σουηδία, η οποία θεωρείται και θεωρούν και γράφανε και ο τύπος της πατρίδας τους ότι είναι σε έναν αρκετά βατό όμιλο, δηλαδή αυτά τα έχω δει από τον σουηδικό τύπο μεταφρασμένο στους μεταφρασές που τα βάζουμε, και βέβαια έγραφαν πολύ ότι ξεκινάμε με την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, την Ισία. Βέβαια στο δεύτερο η αγωνιστική έχει αρκετά δύσκολο παιχνίδι με την Ολλανδία και κλείνει τις υποχρεώσεις απέναντι στην Ιαπωνία. Οι Σουηδοί θεωρούν ότι καμία από τις τρεις ομάδες δεν αποτελεί φόβητρο για την ομάδα τους. Αυτό είναι το ρεζουμέ, το συμπέρασμα αν θέλετε, που έβγαζαν οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι εκεί της χώρας, και έγραφαν, δεν το έγραφαν έτσι μέσα από τα συμβραζόμενα, κατάλαβες ότι θεωρούν ότι ο στόχος...
0: Εμείς είχαμε παίξει καλά τη Σουηδία στο λεφτό φιλικό το 2-2, το είχαμε παίξει πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ καλά τους είχαμε παίξει εμείς. Εμένα να σου πω την αλήθεια δεν μου γέμισε το μάτι στο φιλικό γιατί το είδα. Ο στόχος όμως θεωρούν αυτοί της πρόκρισης ότι είναι ρεαλιστικός, Χρήστο, φίλες και φίλοι. Και τώρα βέβαια μπήκε... Έγιναν και οι αλλαγές από πλευράς Σουηδίας. Έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να είναι ρεαλιστικός ο στόχος, αλλά εμένα με την εθνική μας ομάδα δεν μου γέμισε πολύ το μάτι. Και όπως και στο, να μου πεις τώρα, έχει βάλει τρία, έχει σημειώσει τρία γκολ.
0: Εμάς φιλικού ήταν σίγουρα, στα φιλικά μαζεύεσαι και λίγο, δεν θα γίνει όλα, αλλά γενικά εμείς είχαμε παίξει καλά σε εκείνο το μάτι, μπορούσαμε να κερδίσει, άσχετα αν σοβαρίζαμε στη τελευταία φάση του αγώνα.
1: Ακριβώς. Και όταν σε παρέσει την τελευταία, και ξέρεις, επειδή ένα περίεργο πράγμα. Όταν γινόταν αυτό το φιλικό, είχαμε κάτσει εκεί σε μια πόλη εκεί της Τινησίας και μάλιστα μέσα προς τη μεριά της Σαχάρας για να δούμε αυτή τη φάση, το σούτ από το Γιόκερετς, και πάλι μέσα δεξιά ο στράικερ της Άρσεναλ κάνει το σούτ πάνω όμως από τα δοκάρια του Σαμά. Καλή φάση αυτή στο 66ο λεπτό για λογαριασμό της Σουηδίας. Έλεγα, Χρήστο, ότι σε μια μικρή θεωρητικά πόλη εκεί μέσα στην έρημο που καθίσαμε να πιούμε κάτι, ξέρεις, έδειχνε τηλεόραση το φιλικό μας παιχνίδι.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί όχι.
1: Ναι, έδειχνε το φιλικό μας παιχνίδι, δηλαδή της Ελλάδας με την Σουηδία. Και μόλις άκουσε και αυτός ότι είμαστε Έλληνες και τα λοιπά, δείχνει, γιατί είχαμε κάτσει έξω, δείχνει προς τα μέσα την τηλεόραση και λέει, σαν να μας λέει, παιδιά, μας έλεγε, ελάτε να δείτε και τα λοιπά. Ναι, και καθίσαμε μέσα, του είπαμε να ανοίξει εκεί τις ανεμιστήρες και τα λοιπά, γιατί μιλάμε ζέστη και των γονέων. 41-42 βαθμούς συνέχεια, ειδικά εκεί μέσα.
0: Έχει πολλούς παίκτες που παίζουν στην Premier League, και μου έκανε εντύπωση τον γκολ του Αγιαρίδη, δεν τον πανηγύρισε. Και λέω γιατί, δηλαδή βάζει ένα παιδί 22 χρονών το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ και δεν πανηγυρίζει, και τελικά σκαλίζοντας, ο μπαμπάς του είναι Τινήσιος. Αυτός γεννήθηκε στη Σόλνα στη Σουηδία, δηλαδή είναι γέννημα θρέμα Σουηδός. Αλλά ο μπαμπάς του έχει καταγωγή από την Τινησία και για λόγους σεβασμού στην καταγωγή του πατέρα του δεν πανηγύρισε τον γκολ το πρώτο που, με το οποίο άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Αγιαρί, γι' αυτό, επειδή ήταν πολλά χρόνια, μια πενταριά και χρόνια οι Γάλλοι στην Τινησία, και τα ονόματά τους τονίζονται στην τελευταία και δεν λέγεται Αγιαρί αλλά Αγιαρί, όπως τον λένε κάποιοι. Για να δούμε τώρα. Ίσακ από τα αριστερά μπαίνει, όπως έβαλε το γκολ. Κόβιρ τη βάζει, τη φέρνει στο δεξί. Κοντράρει όμως εκεί η μπάλα στον Ρεκίκ. Ανάκτηση και πάλι από τους παίκτες της Σουηδίας, οι οποίοι έξω από την περιοχή παγώνουν τώρα τον ρυθμό. Έγινε αυτό που είχε γίνει και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν δέχτηκε το τέρμα η ομάδα της Τινησίας, το δεύτερο γκολ εκεί στο 2-0, έπεσε ο ρυθμός. Δεν έδειχνε διάθεση. Είχε πέσει και η ψυχολογία. Αυτό γίνεται και τώρα. Για να δούμε μέσα. Προσπαθεί ο Γιόκερ, έτσι είναι δυνατή η μπάλα να την γυρίσει. Πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Αν το έκανε, πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Έγινε η φάση από τα δεξιά, έγινε η σέντρα, αλλά δεν από τον Μπέργκβαλ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, αλλά δεν κατάφερε ο Γιόκερετς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε Γουαδελούπη, Νουέβο Λεόν Μεξικού, νοερά βέβαια, μέρος της μετροπολιτικής περιοχής του Μοντερέι. Έχουμε cooling break. Χρήστο, να πεις κάτι αν θέλεις για να κάνω και εγώ ένα cooling break.
0: Ναι, πάρε και εσύ λίγο την μέσα σου. Είναι σε εξέλιξη ένα μάτς το οποίο έχει προσφέρει μέχρι στιγμής 4 γκολ. Όχι μεγάλες συγκινήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φάσεις δεν έχουν χαθεί από τις δύο ομάδες, ούτε έχει κάποιο τρελό ρυθμό το παιχνίδι. Γίνεται βέβαια και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ψηλή θερμοκρασία αλλά και πολύ μεγάλη υγρασία. Κάτι που επηρεάζει σίγουρα, κυρίως λογικά θα πρέπει κανείς να επηρεάζει περισσότερο τους Σουηδούς και όχι τους Τινήσιους που είναι λίγο πολύ συνηθισμένοι στις ψηλές θερμοκρασίες. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η υγρασία είναι που κάνει διαφορά, δεν είναι τόσο πολύ ζέστη. Η υγρασία είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα στους ποδοσφαιριστές και τους επιβαρύνει. Οι Σουηδοί από το πρώτο μισάωρο του αγώνα έχουν πάρει διαφορά δύο τερμάτων. Προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ. Είχαμε τον γκολ του Αγιαρή στο 7 του Ίζακ στο 21, γρήγορο καθαρό 2-0 για την Σουηδία, η οποία άρχισε να αγχώνεται λίγο όταν δύο λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου είδε τον Ρεκίκ να μειώνει σε 2-1 για τους Τινήσιους, οι οποίοι στο δεύτερο μέρος πήραν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους, προσπάθησαν λίγο να πιέσουν χωρίς να κάνουν μεγάλες ευκαιρίες. Ένα τραγικό λάθος όμως έξω από την περιοχή τους, έδωσε την ευκαιρία στην ασίστ του Ίζακ στον Γιόκερες να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να δίνει μια αίσθηση ασφάλειας και υπεροχής στους Σουηδούς. Αρκετοί στην εξέδρα φίλοι της ομάδας Σουηδίας, ντυμένοι στα κίτρινα, πανηγυρίζουν, πιάνουν τα πλάνα του σκηνοθέτη, πανηγυρίζουν την εικόνα της ομάδας τους. Δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αλλά είναι πολύ αποτελεσματική. 4 φάσεις, 3 γκολ. Θέλουμε ακόμα, είμαστε στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, δηλαδή μαζί με τις καθυστερήσεις, κάρτα 25-26 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Οπότε με αυτά τα δύο γκολ προβάδισμα που έχουν πάρει οι Σουηδοί μοιάζουν φαβοροί. Δεν είναι άλλες μεγάλη κουβέντα στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε παγκόσμια κύπελλα έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται ανατροπές, αλλά η εικόνα του αγώνα μέχρι στιγμής δεν μας πείθει ότι η Τινησία μπορεί να βρει ένα μαγικό τρόπο να επιστρέψει το παιχνίδι έχοντας δύο γκολ παραπανίσια φορτωμένα στην πλάτη της. Το cooling break τελείωσε, είμαστε στο 72, Σουηδία, Τινησία 3-1. Πάσα και πάλι στον Δημήτρη, έχουμε και τρεις μαζεμένες αλλαγές εκεί από τους Τινήσιους, μπας και καταφέρουν να βρουν λίγο ρυθμό. Θα τις δούμε σιγά σιγά και θα τις πούμε. Πάμε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, είμαστε 74 λεπτό, όπως είπε και ο Χρήστος, κάνει διορθωτικές κινήσεις. Ο προπονητής της βγάζει το Σαντ. Καταρχήν αυτό μου κινεί την περιέργεια, γιατί δεν ήταν άσχημος. Μπαίνει του Κεντή, δεν ήταν άσχημος. Ο επιθετικός του Ανόβερο. Για να δούμε. Θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του. Είναι ο προπονητής ο οποίος μπήκε την τελευταία στιγμή, κάθισε μάλλον στον πάγκο για την ομάδα της Τινησίας. Η Τινησία δεν πήγε με τον άνθρωπο που την έστειλε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Τραμπελσί αποτέλεσε παρελθόν και να δούμε τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του, γιατί βγάζει τιμωρή, αν θέλετε, τον Σκυρί της Άιντραχτ από το λάθος το οποίο έκανε και μπορεί αυτό, εντάξει, είναι κάτι δημιουργημένο, μπορεί να το έχει πέσει και η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Για να δούμε. Πάντως το δεύτερο ημίχρονο, αν εξαιρέσεις ένα σουτ πριν από λίγο του Γιόκερετς που μπήκε μέσα στην περιοχή, δύο φορές μπήκε βέβαια και ο Ίσακ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τελική προσπάθεια προς το πλαίσιο. Η Τινησία που έχει την κατοχή, δύο λεπτά να μπω στα στατιστική υπηρεσία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ναι, το υπολόγιζε, έχει 52% κατοχή η Τινησία, 40, κάτσε γιατί πέσαμε πάνω στο refresh, 40% η Σουηδία και 8% είναι ο νεκρός χρόνος που λέμε και τα λοιπά. Και σε προσπάθειες για γκολ, 9 φορές οι Σουηδοί, 5 η την ίση, προς το τέρμα 4 οι Σουηδοί έχουν τα 3 γκολ. Η μία είναι που σας έλεγα στο πρώτο ημίχρονο, απέκρουσε ο Σαμάκ, ένα σουτ του Γιόκερετς, και μία η την ίση, μία τελική έχουν προς το τέρμα αυτό το γκολ. Η την ίση οι οποίοι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με διάθεση για να ισοφαρίσουν τουλάχιστον εν αρχή το παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν, δεν έκαναν τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά από την αιστεία του Μόλτφελτ, είχαν την κατοχή όπως σας είπα, και σε ένα λάθος του Σκυρί, μια ανόητη ενέργεια και σκέψη του αμυντικού χάφα της Εθνικής Ομάδας Τινησίας και της Άιντραχτ, έδωσε τη δυνατότητα στον Ίσακ που καραδοκούσε, πήγε να του κάνει τρίπλα ο Σκυρί, να κλέψει την μπάλα ο επιθετικός της Λίβερπουλ, να τη σπάσει δεξιά στον αντίπαλό του στην Premier League, αλλά συμπαίκτη του στην Εθνική Ομάδα της Σουηδίας, στο Γιόκερετς, τον στράικερ της Arsenal, και να καταφέρει ο τελευταίος να σημειώσει το 20ο του γκολ με την φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας, και το τρίτο βέβαια της, για την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Ο Γιόκερετς, ο οποίος, για τον οποίο οι Σουηδοί λένε ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα και ο πολυτιμότερος, τον θεωρούν το πολυτιμότερο παίκτη λόγω της εξαιρετικής.
0: Σε περίπτωση του έχει ίντριγκα, γιατί δεν ξέρω αν διάβασες πριν από δύο εβδομάδες σε μια συνέντευξη στο Sport 24 του παλιού του μάνατζερ, του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ, του Μπότο Πορτογάλου, που έλεγε ότι με δική του εισήγηση, όταν έπεσε στην Coventry και είχε ένα κακό φεγγάρι, ήταν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, φτάσαν σε συμφωνία στα λεφτά κτλ. Και τον έκοψε ο ΠΑΟΚ, γιατί θεώρησε ακριβή τη μεταγραφή του. Έπεσε τότε στην Coventry Championship. Την επόμενη χρονιά έκανε την πολύ μεγάλη χρονιά με την Coventry, από την οποία τον πήρε η Sporting, τον πήρε και μετά εξαφανίστηκε.
1: Εκεί, δηλαδή, εκεί, από τη Sporting.
0: Χάθηκε από το χάρτη.
1: Εγώ να σου πω, δηλαδή, με τη Sporting, δεν την διάβασα. Με τη Sporting θυμάμαι, όπου έκανε μια εξαιρετική πορεία με αυτή την ομάδα και μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων, και πήγε στην Arsenal. Έχουμε ένα corner τώρα για να δούμε. Για την ομάδα της Σουηδίας από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, το σύστημα της ομάδας της Σουηδίας στα corner είναι να φέρνει 6 παίκτες μπροστά από την εστία και τον 7ο μέσα στην περιοχή. Είναι ένα σύστημα στο οποίο αρέσκονται λίγοι προπονητές, δεν το έχω δει από πολλούς προπονητές. Εδώ έχει γίνει χέρι, μάλιστα το σφυρίζει σε δεύτερο χρόνο ο διαιτητής αναμέτρησης, είχε γίνει χέρι από τον Ρεκίκ το σκόρερ, ο οποίος είχε ανέβει και σε αυτή τη στιγμή. Έλεγα λοιπόν ότι παίζει ένα σύστημα, το έχω δει λίγες φορές, από προπονητές. Μαζεύονται 6 παίκτες μέσα στη μικρή περιοχή, γύρω από τον Κάλι 6 που φανταστείτε, για να τους μαρκάρουν, και ένας 7ος μαζί με τον άλλον, τον 7ο που το μαρκάρει από την αντίπαλη ομάδα, είναι μισό μέτρο έξω από τη γραμμή της μικρής περιοχής. Δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χώρο βλέπεις γύρω στους 14 παίκτες. Αυτό δημιουργεί μια σύγχυση. Και για συνήθως γίνεται εκτελεί το κόρνερ ο παίκτης, ο οποίος είναι με το πόδι του αντίπαλου, το αντίθετο δηλαδή, τώρα από τα αριστερά της Σουηδίας να του εκτελέσει ένας δεξιοπόδαρος, όπως έγινε στην προηγούμενη φάση με τον Αγιάρη. Λοιπόν, και να στείλει την μπάλα ακριβώς εκεί. Δεν το έχω δει αρκετές φορές. Είναι ένα σύστημα το οποίο το παίζουν λίγοι προπονητές, όπως ένα άλλο σύστημα τρενάκι. Δεν ξέρω, Χρήστο, φίλες και φίλοι, αν έχετε παρατηρήσει, ένα τρενάκι που στείνονται σαν τρενάκι οι παίκτες στο σημείο του πέναλτι. Και τελικά με το που γίνεται η εκτέλεση ανοίγουν σαν βεντάλια, ένας πάει στο πρώτο δοκάρι, ένας στο δεύτερο, και οι άλλοι τρεις πλασαρίζονται ακριβώς στο πλαίσιο του τέρματος, αυτά τα 8 μέτρα χοντρικά, να σας πω. Αλλά γίνεται πολύ γρήγορα αυτή η φάση, σε φάση να μην προλάβουν οι αμυντικοί της αντίπαλης ομάδας να τους μαρκάρουν, και να δημιουργηθεί έτσι μια προϋπόθεση για κεφαλιά, για γκολ. Είμαστε στο 79ο λεπτό. Η Τινησία ήταν μπροστά σε όλο το διάστημα που σας έκανε αυτή την τοποθέτηση για τα corner. Απλά όμως, επειδή στην προσπάθεια που έγινε ήταν σε θέση offside. Ο Μαχμούντ δεν φάνηκε ότι ήταν offside και πως σταμάταγε η φάση και δεν θα επηρέαζε κάτι από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, το οποίο είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας. Εάν ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι, οι Σουηδοί θα κάνουν ποδαρικό με το δεξί σε έναν όμιλο και ξέρετε, αν είσαι η μοναδική ομάδα που έχει συγκεντρώσει 3 βαθμούς στην πρεμιέρα, αυτό αυτομάτως σου δίνει και ένα πλεονέκτημα, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισοπαλία, οπότε έχουν μείνει στον ένα βαθμό και οι Ολλανδοί αλλά και η ομάδα της Ιαπωνίας. Θα έχει την για να δούμε από τα αριστερά τώρα, προσπαθεί να μπει εκεί ο Ίσακ, ο οποίος για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και αρκετά δραστήριος σε όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια φυλάει και δυνάμεις εδώ που τα λέμε στην, και γενικώς νομίζω, Χρήστο φίλες και φίλοι, ότι ο Γκράχαμ Πότερ επιλέγει κάποιες φορές η ομάδα του να περιμένει την αντίπαλη ομάδα στο χώρο της.
0: Λογικό είναι, Δημήτρη, τώρα.
1: Όχι τώρα και στο πρώτο ημίχρονο που έγινε αυτό, για να παίρνουν και ανάσες οι ποδοσφαιριστές λόγω της ζέστης και της υγρασίας.
0: Το συνδύο δεν έχει λόγο να ρισκάρει. Ναι.
1: Τώρα λοιπόν από τα αριστερά η ομάδα της Τινησίας, για να δούμε, προσπαθούν εκεί με τον Αμντί. Γίνεται η σέντρα, αλλά βούτυρο στο ψωμί του Νόρντεφελντ. Ο 20χρονος θερματοφύλακας της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Να εδώ κάποιοι Σουηδοί οι οποίοι το διασκεδάζουν στην εξέδρα. Καρατάει και τις ροκανίζει και το χρόνο ο τερματοφύλακας της Σουηδίας. Πήγε εκεί να τον πιέσει ο Ηλίας Σασούρη. Τελικά η μπάλα είναι πλάγιο out για λογαριασμό της ομάδας της Τινησίας. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Τινήση. Για να δούμε τώρα όμως, όσο μας έδειχνε ο σκηνοθέτης, έχει γίνει ανάκτηση της κατοχής από πλευράς Σουηδών που προσπαθούν. Έχει παγώσει ο ρυθμός του παιχνιδιού και λογικό είναι, θέλουμε 9 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90. Έχει πέσει ο ρυθμός, οι Σουηδοί κρατούν χαμηλά το ρυθμό, η Τινήση είναι και κουρασμένη, δεν δείχνουν διάθεση, φίλες και φίλοι, να πάνε προς την μεριά της εστίας του Νόρντερφελντ και να πιέσουν, δηλαδή να παίξουν αυτό που λέμε επιθετική άμυνα. Και αναλωνόμαστε έτσι στην μπάλα, όση ώρα μιλάω, να είναι στους δύο στόπερ της ομάδας της Σουηδίας, στους δύο από τους τρεις στόπερ της ομάδας της Σουηδίας. Τώρα πήγε να βγει μπροστά ο Λίντελοφ με το κεφάλι, ελέγχει και τη γυρνάει και αυτός στον τερματοφύλακα του. Α, δούμε πώς θα ολοκληρωθούν, να δούμε αν θα δείξουν και τη διάθεση οι παίχτες της Τινησίας να βγουν μπροστά, να πιέσουν. Τώρα προσπαθούν να πιέσουν με τον Τουνεκτή, αλλά ο τερματοφύλακας της ομάδας Σουηδίας βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτου, βρίσκει από τα δεξιά τον Μπέρπαλ, ο οποίος έχει μπει αλλαγή στη θέση του Νίργεν, το έβγαλε το δεκάρι του, δεν έκανε τίποτα πράγματα ο Νίργεν στον αγώνα, το δεκάρι της Εθνικής Σουηδίας και της Celtic. Εδώ διαμαρτύρεται ο Αμπντί, ο μέσος της Νις, και έχουμε άλλες δύο αλλαγές. Να δούμε τι θα κάνει και πόσο θα βοηθήσουν αυτοί οι παίκτες. Είναι, έχει και ντύρα και την κίτρινη χάρτα, καλά κάνει και τον βγάζει εδώ που τα λένε. Ο Σλιμάνι που τον βλέπω τώρα σε πρώτο πλάνο της Norwich δεν έκανε και αυτός πολλά πράγματα, δεν πρέπει να έχει μείνει ικανοποιημένος. Ο προπονητής έβαλε τον Χάουατ στην θέση του Και βέβαια και πήγε και ο Γκαρμπί στην θέση του Κεντήρα. Μπαίνει και από την άλλη πλευρά ο Σβάνμπερκ. Το σούτ, γκολ από το πουθενά, 4. Είναι η πρώτη επαφή του Ματίας Σβάνμπερκ. Πρώτη επαφή του Ματίας Σβάνμπερκ, μόλις μπήκε στο
0: δεν
1: παιχνίδι.
0: Offside.
1: Αλλά τελικά, ναι, αυτό πήγα να πω. Τελικά είναι offside, θα το δούμε βέβαια. Πάνω που χάρηκε ο Σβάνμπερκ Χρήστο, φίλες και φίλοι, φαντάζεσαι, με το που μπήκε, φίλες και φίλοι, μέσα στο παιχνίδι, μπήκε, είχε κερδίσει ένα στημένο η ομάδα της Σουηδίας και για να δούμε ένα offside. Εκεί που γίνεται και όχι είναι offside, για να δε, πολύ και πολύ στα 5 μέτρα όταν γίνεται το foul. Είναι δηλαδή τουλάχιστον 2 μέτρα.
0: Όταν του γυρνάει και με το τακουνάκι την πάσα συμπαίκτης καλύπτεται, αλλά στο
1: ναι,
0: ξεκίνημα της φάσης.
1: Στο ξεκίνημα της φάσης είναι offside. Αυτός που του γυρνάει με το τακουνάκι είναι ο Ίσακ, την μπάλα, ο οποίος για μένα έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι. Σήμερα έχει σκοράρει κιόλας ο Αλεξάνδερ Ίσακ στο 30 λεπτό. Να πούμε και τα γκολ, μια και το παιχνίδι πάει προς το τέλος. Πάντως είναι όμως, θα ήταν ένα ωραίο στην πρεμιέρα ενός παγκοσμίου κυπέλου, έτσι για αυτούς που γράφουν μια ιστορία, δηλαδή να μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι και στο επόμενο, στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα να καταφέρεις.
0: Λέγεται η φάση πάντως, δηλαδή βλέπουμε ότι την ξαψαχνίζουν οι άνθρωποι.
1: Για κάτσε, όχι, την ξαψαχνίζουν αν έχει κάνει πάσα ο Ίσακ. Γιατί αν έχει κάνει πάσα ο Ίσακ, η μπάλα δεν είναι offside.
0: Μήπως θεωρούν ότι έχει αλλάξει η φάση αυτό.
1: Φυσικά αλλάζει η φάση, αλλά δεν είδα αν έχει βρει την μπάλα ο Ίσακ.
0: Βέβαια, την έχει βρει σίγουρα, δεν το συζητάμε.
1: Άμα την έχει βρει την μπάλα ο Ίσακ,
0: μήπως τότε... γιατί είναι, εξαρτάται πως το βλέπει καθένας, μπορεί να θεωρήσουν ότι έχει αποκτήσει παράνομο πλεονέκτημα από την αρχή της φάσης. Θα την ξαναδούμε πάντως, είναι...
1: Σταμάτα, κάτι λέει στα αγγλικά. Γκολ!
0: Γκολ!
1: Λέει, είναι αυτό που σας είπα, ότι έχει αλλάξει, ευτυχώς τώρα με τα νέα συστήματα ακούμε και τι λέει ο διαιτητής. Έλεγε λοιπόν ο Γιαέλ Φαλκόν Πέρες ότι έχει αλλάξει η κατοχή, με αποτέλεσμα ο Σβάνμπερκ να χρηστεί σκόρερ, να είναι το 4-1 και είναι αυτό που λέμε. Ο Ματίας Σβάνμπερκ, φίλες και φίλοι, ένα από τα κλου της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου θα είναι αυτό κατά την άποψή μου. Δεν έχει μπει ούτε 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή πόσο έκανε να πάει από τη γραμμή της αλλαγής τρέχοντας μέσα στη μικρή περιοχή. 10 δευτερόλεπτα να έκανε. Αμέσως σφύριξε ο διαιτητής στην εκτέλεση του στημένου και η μπάλα κατέληξε, να δούμε, εκεί. Αυτό δεν φαινόταν καλά. Τώρα που το βλέπουμε και στο replay, αν ο Ίσακ, φανταστείτε, ίσα ίσα την ακουμπάει την μπάλα. Δεν φαινόταν αν ο Ίσακ έχει δώσει την παλιά στο Σβάνμπερκ ή αυτή έχει πάει με τα φάλτσα. Αυτό ξεψάχνησαν από το VAR, γιατί έχει τόσο πολλά φάλτσα η εκτέλεση, ή αυτή έχει πάει με τα φάλτσα. Αυτό ξεψάχνησαν από το VAR, γιατί έχει τόσο πολλά φάλτσα.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα ξεκινήσει με τρεις βαθμούς. Για να δούμε και πάλι το σου, το Ίσακ πάει για το δεύτερο γκολ. Τον σταματάει ο Σαμάκ, ο οποίος στη φάση του γκολ, πώς γίνεται Χρήστο μερικές φορές, στη φάση του γκολ του Ίσακ στο 30 λεπτό, ο Σαμάκ κατά την άποψή μου έπεσε με χρονοκαθυστέρηση προς την μπάλα. Μπορούσε, δεν ήταν δυνατό το σούτ, θα μπορούσε, γιατί είχε και το οπτικό πεδίο, να την διώξει, μη σου πω, και να την μπλοκάρει. Τώρα σε μια άλλη φάση από πιο κοντά και με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας καταφέρει ο Σαμάκ να διώξει την μπάλα και να αποστοφίσει στον κίνδυνο το πέμπτο, αν θέλετε, γκολ της για την ομάδα του. Σουηδία είναι στην πρώτη θέση, δεν πιστεύω να αλλάξει τίποτα, θέλουμε 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθούν τα 90, θα δώσει και κανένα τεσάρι πιστεύω, το πολύ 5 με το cooling break και τα goal και τις αλλαγές, γιατί ετοιμάζει και άλλες δύο τώρα ο Πότερ για να δώσει συμμετοχή σε δύο ποδοσφαιριστές του. Ακόμη γίνεται η βαθιά μπαλιά, πηδάει πολύ ψηλά ο Χίεν, διώχνει στον άλλον τον στόπερ αριστερά στον Λίντελοφ. Έλεγα Σουηδία με 3 βαθμούς, η Ιαπωνία με την Ολλανδία μένουν στον 1 βαθμό στη δεύτερη θέση και την Ισία χωρίς βαθμό σε αυτή την έναρξη του 6ου ομίλου του παγκοσμίου κυπέλου. Και πάλι στην μπροστά Γιόκερετς, δεν μπορεί αυτή τη φορά η άλλη αλλαγή, ο Μπέρκβαλ, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μιλάμε από μια απόσταση από τα γκολ που κατά την άποψή μου δεν τα χάνει ούτε στην Αλάρα. Μόνος του πέφτει, βέβαια του κλείνει το οπτικό πεδίο. Να μας ξαναδείχνουν τη φάση, με το που γίνεται η παλιά καλύπτεται, με το που γίνεται η παλιά καλύπτεται από τον Κμιντά ο Ματίας Σβάνμπεργκ, φίλες και φίλοι, οπότε καταλαβαίνετε μέτρησε το γκολ κανονικά στο 84ο λεπτό, όταν το είχαμε σημειώσει στην αρχή, γιατί επικυρώθηκε από το VAR στο 86 και 32, το σημείωσα πότε επικυρώθηκε από το VAR. Είχε σημειωθεί όμως το 84ο λεπτό αυτό το γκολ του Ματίας Βάντερ, το 4ο γκολ για την εθνική
1: και
0: ομάδα.
1: Ένα γκολ μπορεί να μην κρίνει κάτι σε ένα μάτς που είναι 3-1 στο 88, αλλά σωστά, στην πορεία σε μια πιθανή ισοβαθμία μπορεί να καθορίσει διαφορετική σειρά πρόκρισης.
0: Ακριβώς.
1: Και άλλο δρόμο.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, προκρίνονται 32 ομάδες, με και λέει ο Χρήστος είμαστε εκεί. Δύο πρώτοι κάθε ομίλου και 8 καλύτεροι τρίτη. Και στα κριτήρια της οβαθμίας, τα κοίταγα χτες, είναι πρώτον τα μεταξύ τους παιχνίδια, δεύτερον η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, τρίτον η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια, τέταρτον η συνολική διαφορά τερμάτων, πέμπτον η καλύτερη επίθεση, έκτον να έχουμε στο έκτον πάντα μπαίνει εκεί η βαθμολογία fair play, να ξέρετε, δηλαδή ο αριθμός καρτών που έχουν δεχτεί οι ομάδες, και στην 7η θέση τελευταία που σπανίως φτάνουμε στις κάρτες και στην θέση που έχουν στην παγκόσμια κατάταξη, στην κατάταξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Αυτά είναι τα κριτήρια της ισοβαθμίας, με τους Σουηδούς όμως να έχουν πάρει ένα καθαρό αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τους Τινήσιους. Οι Τινήσιοι να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους στο χώρο της μεγάλης τους περιοχής και να προσπαθούν με τον Νταμπλή και τον Βαλερή να βγουν μπροστά. Βαλερή πολύ ωραία προσπαθεί να βρει τον Αχουρή, έχει περάσει πριν στο παιχνίδι. Νευριασμένος ο Λίντελοφ, ο αρχηγός, τον ακούμε, δεν ξέρω αν τον ακούτε κι εσείς από την κάμερα, αυτά μου αρέσουν από την κάμερα πλέον, και αυτό έτσι όπως είναι ζωσμένο σαν το ρόμποκοπο διαιτητής, οι διαιτητές μάλλον όλοι του παγκοσμίου κυπέλου, ακούγονται και οι διαμαρτυρίες των παικτών. Εκτός από αυτά δηλαδή που λέει ο διαιτητής και ακούσαμε πώς κατοχυρώθηκε το γκολ του Ματίας Βάντερ, ακούγονται Χριστό το άκουγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το, δηλαδή άμα βρίσκει και κανένα στον διαιτητή, θα έχει και ένα λόγο παραπάνω ο διαιτητής να πει, να γι' αυτό του έδειξα και κόκκινη κάρτα. Σούτα δυνατό, δεν ευνηδιάζεται από τον Χάουαντ, δεν ευνηδιάζεται ο Μόρντεφελντ, βέβαια ήταν και στα χέρια, πρώτο πλάνο ο Αχουρή για την ομάδα της Τινησίας και δεύτερο πλάνο ο Ίσακ της Λίβερπουλ, έκανε πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, μας ξαναδείξε.

0: Η επαφή που τσιμπάει την μπάλα για να τη στείλει στο Ματίας Βάμπρεγκ να βάλει το δέαρτο γκολ είναι με την κάτω με τις τάπες. Την παλιά του την κάνει κάτω με τις τάπες και βλέπουμε και τον γκολ και από την κάμερα του διαιτητή. Αυτή η τεχνολογία βέβαια που έχει μπει πλέον για τα καλά στο ποδόσφαιρο και προσωπικά μου αρέσει για να βλέπουμε και τα πάντα. Για να δούμε τώρα. Από τα αριστερά προσπαθούν οι παίκτες της Τινησίας, δεν τα καταφέρνουν. Βαλέρη εκτελεί το πλάγιο out, αλλάζει εκεί την μπάλα με τον Γκαμπί. Ο Γκαμπί έχει μπει και αυτός για να αλλάξει κάτι, τους παίκτες που έβαλε ο Λεμουσί για να αλλάξουν κάτι στην αναμέτρηση. Τελικά όχι μόνο άλλαξαν, δέχτηκαν και το τέταρτο γκολ από τη στιγμή που έκανε μαζεμένες όλες τις αλλαγές. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή. Ο Τουνεντί προσπαθεί να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει, σηκωθεί και η σημαία του βοηθού και έτσι έχουμε λήξει ένα γερμού. 6 λεπτά έδωσε τελικά, 5 έλεγα το περισσότερο, 6 έδειξε ο τέταρτος. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Πάντως το διαιτητικό τρίο που το έψαχνα μια και ακούμε το σφύριγμα τώρα του Πέρες, δεν έχει διαιτητεύσει κανένα αγώνα της ελληνικής ομάδας αλλά ούτε και της εθνικής μας. Πάντως ο Πέρες θεωρείται από τους καλούς διαιτητές. Σας είπα, είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι καρτάκιας και κάνει και συχνά πυκνά παρατηρήσεις. Να ακούμπει και τώρα, φανταστείτε, είμαστε στο 95, είπε δύο φορές στον παίκτη της Σουηδίας και πιο συγκεκριμένα τον Μπέργκαντσον που να στήσει την μπάλα στο πλάγιο out και μάλιστα ακούνε και το χέρι του, οπότε το έλεγε σε στυλ παρατήρησης. Για να δούμε, από τα δεξιά Μπέργκβαλ προσπαθεί, πέφτει κάτω, διαμαρτύρεται εκεί για φάουλ, τίποτα λέει ο διαιτητής. Ένα λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθεί, φίλες και φίλοι, να ολοκληρωθούν μάλλον και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, με την Σουηδία να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Με Ιμπρί προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά και πάλι ανάκτηση για την πλευρά της Σουηδίας και γκολ! Και γκολ από τους, ένα τρομερό σουτ. Τι να πεις, ένα τρομερό σουτ από πλευράς Σουηδίας και έχουμε το πέμπτο γκολ. Δεν είναι δυνατόν να άλλαζε κάτι, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει και κάτι ακόμη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Αγιαρή,
0: αυτό είναι πρέπει να πω. Αγιαρή είναι ο παίκτης, τον βλέπουμε τώρα και από κοντά, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι ο 22χρονος ποδοσφαιριστής της Brighton, ο οποίος σουτάρει από τα 16 μέτρα περίπου και στέλνει την μπάλα λίγο πιο κάτω από τη συμβολή των δοκών, δεξιά συμβολή των δοκών του Σαμάκ. Ο Αγιαρή λοιπόν σημειώνει το δεύτερο του τέρμα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, το 5ο του με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Και βέβαια δεν είπα αμέσως το όνομα του Χρήστο, φίλες και φίλοι, γιατί φάνηκε όταν αυτό με τώρα με τη λήξη, γιατί μ' άρεσε και χάζεψα λίγο. Πήρε δηλαδή το σκηνικό με τους παίκτες πως πήγανε πάνω στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος όπως πολύ σωστά είπες έχει ρίζες από εκεί. Να ο Ισακ, τώρα να η παίκτης της Σουηδίας αλληλεζογέται, να και πάλι ο Αγιαρή και πήγαιναν και μάλιστα αν είδες τα πλάνα κάτι του έλεγαν στο αυτί. Το πρόσεξες?
1: Ναι, αυτή τη φορά το πανηγύρισε λίγο παραπάνω, ναι, από ναι. Το πρώτο.
0: Κάτι του έλεγαν στο αυτί, ίσως εντάξει, ξέρω εγώ, δεν πειράζει κτλ. Γι' αυτό δεν είπα αμέσως το όνομά του. Να τώρα ένα νέο παιδί, χαμογελαστός με το μουσάκι του. Τον συγχαίρουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν,
1: μπαίνει για... του Τζίμα και του Κωστίδα στην Brighton.
0: Ακριβώς. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Σουηδία καταφέρνει να φύγει νικήτρια στην πρεμιέρα της σε αυτή την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εκεί από το Μοντερέι, από την Γουαδελούπη που είναι το γήπεδο, με 5-1 με 2 γκολ του Γιασίν Αγιαρή στο 7ο και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, 1 του Αλεξάνδερ Ίσακ στο 30ο λεπτό και 1 του Ματίας Βάμπερκ στο 84ο. Ο Σβάμπερκ δεν θα είχε πει 10-15 δευτερόλεπτα μέσα στο παιχνίδι. Στην πρώτη του επαφή χρήστηκε σκόρερ, είχε μειώσει σε 2-1 ο Μάρε Κίκ στο 43ο λεπτό σε μια στημένη μπάλα με μια κεφαλιά, με μια σέντρα από τα δεξιά του Μέιμπρι. Δεν έδειξε τίποτα η Τινησία. Η Σουηδία ήταν αρκετά πιο αποτελεσματική, χωρίς να έχουμε βέβαια αυτή τη μεγάλη κατοχή, τις πολλές ευκαιρίες κτλ. Σημείωσε 5 γκολ σε 6 τελικές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται και πού οδηγείται ουσιαστικά και το ποδόσφαιρο. Τίποτα περισσότερο, ευχές για να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Σε μισό λεπτό η ώρα θα είναι ακριβώς 7, οπότε πάμε οργά στο πρώτο μεγάλο time out στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Μικρόφωνο στα γήπεδα, όχι breakfast με σπορ. Είχαμε μετάδοση 5 με 7, οπότε την επόμενη ώρα, μέχρι να παραδώσουμε μικρόφωνο στον Ηλία Δρυμώνα, θα κινηθούμε κυρίως σε ρυθμούς μουντιάλ, αλλά θα ασχοληθούμε και με όλα τα θέματα που υπάρχουν στον αφρό της αθλητικής επικαιρότητας. Προς το παρόν, time out.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Ernest Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, 7 και 9 πρώτα λεπτά, 7 και 10 πηγαίνει. Ο κύριος Παύλος που μας έστειλε πριν το μήνυμα για το βόλεϊ, για το Παγκορασίδων, ναι. Το βάζει, μας το στέλνει ως αντίποδα σε αυτά που λέγαμε για τον αγώνα και όσα άσχημα, όσες ασχημονίες γίνανε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα παιδιά του γυμνασίου δείχνουν το δρόμο που παίξανε, ήταν αντίπαλοι, αλλά και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι ήταν, ρε παιδί μου, μετά το γιόρτασαν μαζί. Και όχι μόνο αυτό, λέει, για παράδειγμα, τον φιλούσαν τόσοι αστυνομικοί όσοι δεν έχει όλη η επαρχία απειλίας, για παράδειγμα. Και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα. Πώς είναι η πραγματική ζωή, ας πούμε, και όχι μόνο αυτά που κάνουν θόρυβο. Όπως για παράδειγμα ο καυγάς του Τζόουνς με τον Ναν. Δίνουν όμως το στίγμα και αυτά. Και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί, κύριε Παύλο.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτό. Προφανώς δυστυχώς. Ναι. Και καλά κάνετε που μας λέτε και αυτά για να τα επισημάνουμε κι εμείς. Ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία και μια άλλη ζωή και κάποια άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και είναι ωραίο που όλα αυτά διοργανώνονται από πολίτες οι οποίοι νοιάζονται και με συναισθάνονται και, και δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τι είναι να τον αντιμετωπίζεις ως ίσο τον συνάνθρωπό σου, να μην κάνεις διαχωρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτόν τον χώρο των παιδιών, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και για δημοτικά. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και έτσι τα παιδιά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα και οι δρόμοι από τα σχολικά, όχι όλα.
1: Γιατί, εκεί θα να καταλήξει.
0: Γιατί θα εξακολουθούν και υπάρχουν κάποια που κρατάνε τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού, κάτι παιδικές σταθμοί, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές πάντως τα πολλά σχολικά θα εκλείψουν. Ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα δίνουν στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα πρακτικά πράγματα, μ' αρέσουν. Ως κατευθύνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που απομένει είναι τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα που θα δώσουν αυτοί που, για παράδειγμα, πηγαίνουν για ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά και
1: τα
0: λοιπά.
1: Τα ειδικά μαθήματα.
0: Είναι τα ειδικά μαθήματα. Μόνο αυτά απομένουν και μετά τέλος αυλαία επίσημη.
1: Μετά πάμε για μπάνιο.
0: Καλοκαιριού.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ήδη κάποιοι, δηλαδή από τα γυμνάσια, ας πούμε, ξέρω ομάδες γυμνασιόπεδων που σήμερα θα πάνε για μπάνιο.
1: Παιδιά, είναι άπειρα τα, ναι. τα παιδιά που από όταν τελείωσαν και οι πανελλαδικές την ίδια μέρα στα γενικά λύκεια πήγαν για μπάνιο. Γεμίσαν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα μετρό, όλα αυτά, τέλος πάντων. Ήταν γεμάτο πιτσιρίκια. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο πράγμα. Και αν είχε και καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο, βέβαια θα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, είχε λίγο δροσούλα και συννεφιά.
0: Η κυρία Γεωργία από την Καβάλα, που συχνά πυκνά μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις εκεί του Μουσικού Σχολείου, στις 21 Ιουνίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα έχει μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ και της Ευρωπαϊκής Χορηδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Έργα Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ, Μπερνστάιν, Ρεσπιγκί. Αν το λέω σωστά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, έχει μια μουσική συνάντηση νέων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ και την Καβάλα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης και την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και είναι και ένας τρόπος, άλλο ένα πράγμα να πας να περάσεις ώρα ευχάριστα με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο άλλα πράγματα στα οποία συνήθως κατευθυνόμαστε.
1: Σε λίγο θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Λία. Εντάξει, εγώ Άρης δεν είμαι. Όμως αυτό που είδα στο αεροδρόμιο που ήταν άνθρωποι κάθε ηλικία που πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν το Σπανούλι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή χιλιάδες.
1: Πέντε χιλιάδες κόσμο. Αλλά ήταν κάθε ηλικία, ήταν και πιτσιρίκια και παιδάκια, και, δηλαδή οικογένειες πήγαν. Με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Λία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ακούστε, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη, δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Α. Έχουμε περάσει στη Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον από τις πιο πρώτες παλιούς εδώ, τις εποχές Γιαννάκη και Γκάλη, που ήταν κάτι το μοναδικό. Όποιος το έζησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια εποχή χρυσή και μετέπειτα φυσικά και με ΠΑΟ και με Κόρφα και με Φασούλα. Καταπληκτικά. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον Άρη, εντάξει, νομίζω ότι πηγαίναμε. Όχι, και εγώ πήγαινα για να δω όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
0: Μα χάρη σε αυτή την ομάδα, Λία, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Χάρη στον Άρη, τον μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, και τώρα να πω ότι περιμένουμε μια αναβίωση. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω, η αλήθεια είναι, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί έχουμε περάσει πια στην εποχή του Kill Bill Σπανούλη. Πραγματικά, όχι απλά έγινε χαμός χθες, πανζουρλισμός θα έλεγα. Τώρα και Κυριακή ήρθε ο άνθρωπος απόγευμα, που πολύ μπορεί να ήθελε να πάνε για να πάνε την έδραση. Όχι, όχι. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε χαμό για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτόν τον φοβερό παίχτη, τον φοβερό προπονητή.
1: Μα είναι συγκλονιστικός προπονητής, είναι εξαιρετικός προπονητής. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ως αθλητής που ήταν από τους κορυφαίους.
0: Έχει αφήσει εποχή,
1: μας,
0: εντάξει,
1: βέβαια,
0: έχει.
1: Αλλά είναι αυτό το πράγμα.
2: Τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι νομίζω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να πει κάτι κακό για τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα είναι ότι έχει ανέβει πολύ πίεση ίσως να αφορά τις προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Πάντως πάτησε στη Θεσσαλονίκη χθες περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικά είχαμε 5.000 οπαδούς με συνθήματα, με ένα κακό χαμό να γίνεται παζουρλισμός. Την διοίκηση της κίτρινης ΚΑΕ, να σας πω ότι εκπροσώπησε ο Νίκος Ζήσης. Νομίζω είναι και κουμπάρι, έχουν νομίζω κάποιο πάρα πολύ φιλική σχέση έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, άντε αγόρι μου αυτό κράτο, να το κάνουμε πάλι. Αυτά μου αρέσουν εμένα όταν.
0: Αυτό όμως καλλιεργεί, όπως το είπες, καλλιεργεί προσδοκίες ότι θα έχουμε αναβίωση. Από χέρι δηλαδή.
2: Μακάρι, παιδιά.
0: Εννοείται μακάρι. Απλά εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο επιφυλακτικός, γιατί πολλές φορές οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να γεννάνε και μεγάλες απογοητεύσεις κάποια στιγμή. Ή πολύ εύκολα να μετατραπούν σε απογοήτευση. Και δεν θέλω. Θέλω να ελπίζω, πώς το λένε.
2: Θα ελπίσουμε. Η αλήθεια είναι πια ότι την ΚΑΕ την έχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα, ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος Κινέζος, ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπου, που θα έρχεται και αυτός.
0: Πού τον βρήκε τον Άρη, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε τον Άρη αυτός ο άνθρωπος,
1: του Κογιάννης.
2: Θεσσαλονίκη, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μαγνήτης, ναι.
2: Εντάξει. Πάντως, εγώ ας είμαστε αισιόδοξοι, εγώ αυτό θα πω και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Και να αποκτήσει κι άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή να φύγει και από τις μπουνιές και από τα διάφορα και τους αιώνιους αντιπάλους
0: και να μην είναι μονοπόλιο αυτό το ολιγοπόλιο, όπως το λένε. Να ανοίξει.
1: Να ανοίξει αυτό.
2: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλή αρχή είμαστε.
1: Μπράβο, παιδιά. Καλώς τον δεχτήκατε.
0: Με το καλό. Με το καλό. Θα γίνουμε, εγώ δηλαδή, που δεν είμαι άστεγος οπαδικά, θα γίνω Άρης. Το λέω, το δηλώνω δημόσια.
2: Φυσικά.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Ήταν η Λία Χριστάρα για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του. Φίλαθλοι ήταν.
0: Το εντυπωσιακό είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα και η Λία. Αυτό που λέγανε όμως ότι δεν ήταν απλά ρε παιδί μου κάποιοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι μόνο. Ήταν οικογένειες στο αεροδρόμιο. Ήταν οικογένειες οι οποίες περιμένανε μπαμπάδες και παιδιά. Γιατί οι μπαμπάδες θα λέγανε στα παιδιά τους κάποτε ο Άρης και τώρα θα τους λένε να ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει. Καταλαβες. Και πήγαν μπαμπάδες με παιδιά και μαμάδες με παιδιά και γυναίκες ήταν. Και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη. Ο οποίος έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ελπίζουμε τώρα να γράψει κι άλλο ένα κεφάλαιο.
1: Και κάτι άλλο. Τέτοιες υποδοχές δεν βλέπουμε σε προπονητές.
0: Όχι,
1: τέτοιες υποδοχές βλέπουμε σε παίκτες.
0: Παιδί μου, όταν πήγε στη Μονακό, ας πούμε, δεν είχε τέτοια υποδοχή, για παράδειγμα.
1: Όχι, γενικά δεν συνηθίζεται. Τέτοιες υποδοχές για προπονητές δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Βλέπω και τα πλάνα που έρχονται από το Κίεβο, από τους βομβαρδισμούς σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέρα από βεβαίως ότι υπάρχουν 9 νεκροί στο Κίεβο και το Χάρκοβο, είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
0: Εδώ είχαν βομβαρδίσει το θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο απ' έξω υπήρχε μία πινακίδα γραμμένη με πέτρες και με ασβέστη, ότι μέσα είχε παιδιά. Και βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο τώρα. Θα σταθούν στο ναό, τον ιστορικό ναό, το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Δεν σταματούν πουθενά. Ο φίλος μας ο Μπίλι λέει, πάτε εσείς για μπάνια. Και μας στέλνει ένα βιντεάκι, ήταν χθες στον Όλυμπο, λέει.
1: Όπα.
0: Ο Όλυμπος είναι σε άλλη εποχή ακόμα. Είναι χιονισμένος, ανέβαινε και τον βλέπω με σορτσάκι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, έχει ζέστη στο βουνό.
0: Έχει ζέστη στο βουνό.
1: Ναι.
0: Με τα χιόνια γύρω-γύρω.
1: Διονύση μου, μα ο ήλιος χτυπάει πάρα πολύ έντονο στο βουνό.
0: Ναι, και κάνει και αντικατοπτρισμό στο χιόνι. Αλλά το χιόνι, για να έχει χιόνι, πάει να πει ότι έχει 0 βαθμούς.
1: Άκου, και άμα περπατάς.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Ζεσταίνεσαι, ναι. Εντάξει, okay, να το δεχτώ.
1: Και μπορεί να είναι σκληροτράχυρος ο άνθρωπος.
0: Έχει και τα ισοθερμικά του και τα λοιπά. Βλέπω εντάξει, εδώ πέρα, έχει εξάρτηση. Ο άνθρωπος δεν είναι.
1: Έχει,
0: είναι...
1: Ο άνθρωπος ζεστάθηκε και μπορεί να τα βγάλει.
0: Ναι, αλλά είναι ισοθερμικό σορτσάκι όμως. Δηλαδή το βλέπεις και ανατριχιάζει ήδη.
1: Εντάξει, εντάξει. Πολύ γάμι, ρε μάνα.
0: Ορίστε, γίνε Άρης να γουστάρεις.
1: Ορίστε, αρχίσαμε.
0: Είμαι φρόσδεκτος, μου λέει ο Βασίλης. Είπα, μπασκετικά είμαι Άρης, τελεία. Το έχω δηλώσει εδώ. Έχω μάρτυρες όλους σας. Τι έλεγες?
1: Πολύ γάμι, λέω. Είναι η εποχή των γάμων τώρα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα.
1: Θες το.
0: Είδα αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό, το Σαββατοκυριακό, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, πήγε να κάνει bungee jumping.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν δύο τύποι στα χέρια τους, την υψώσανε και τη ρίξανε σε έναν γκρεμό. Ξεχάσαν να δέσουν το πόδι της με τον ημάντα με τον οποίο έπρεπε να ήταν, να ήταν δεμένη. Mm. Με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το ερώτημά μου είναι, όποτε έμπαινα στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έβγαινε μπροστά μου αυτό το βίντεο. Mm. Έχω το ερώτημα, οι συγγενείς αυτής της γυναίκας, γιατί να βλέπουν αυτό το πράγμα και να τους το θυμίζει για πάντα?
1: Άκουσα να δεις.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Άκουσα να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό το λέμε πάντα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν τα δυστυχήματα. Λοιπόν, το λέμε σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Τα social media δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν μπορεί να μπει περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Από το να δείχνουν τέτοιες φρικτές εικόνες. Τα ειδησιογραφικά μέσα είναι το θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τα social media δεν μπορεί να βάλει περιορισμό.
0: Ναι, πλέον.
1: Στο τι ανεβάζει ο καθένα. Γιατί τα ανεβάζουν άνθρωποι, δεν τα ανεβάζουν
0: μηχανές. Προφανώς. Μα τώρα θα βάζεις στο ψακτήρι. Θες για παράδειγμα να πας στο Σάο Πάολο, ρε παιδί μου, της Βραζιλίας. Θα βάζεις στο ψακτήρι το Σάο Πάολο. Έτσι. Και το πρώτο πράγμα που θα σου βγάζει είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Για το οποίο να σας πούμε τώρα ενημερωτικά και ειδησιογραφικά, οι τύποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και κάναν το τραγικό λάθος να μην δέσουν η μάντα στο πόδι της γυναίκας, προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Κατεβάσανε τις σελίδες που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησαν να φύγουν μέσα από μια ζούγκλα που υπάρχει στην περιοχή, αλλά τους βρήκαν, πήγαν με ελικόπτερο οι αστυνομικοί και τουλάχιστον 6 από αυτούς τους έχουν συλλάβει ήδη, τους υπεύθυνους της εταιρείας της συγκεκριμένης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κακό έχει γίνει.
1: Μα πήγαν να εξαφανιστούν σοβαρά.
0: Ναι, πήγαν να εξαφανιστούν κι όμως. Πήγαν να εξαφανιστούν.
1: Δεν φανταζόταν ότι θα κάνει και το γύρο του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρύβεσαι αυτό το πράγμα.
0: Η Φωτεινή λέει ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα, θα είναι το Olympus Marathon στον Όλυμπο.
1: Α, να πάμε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γιατί είμαστε και fit. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ fit.
0: Καλημέρα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 12 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
1: Ο Διονύσης κάνει τη γυμναστική του τελευταία.
0: Μας έστειλε γλυκό. Γιατί μας έστειλε γλυκό, τι.
1: Αφού γιόρταζες.
0: Α, γι' αυτό, για το μου κάνει.
1: Διονύση.
0: Για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Διονύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είδα και αυτό το Spider-Man τη Ιεμένη το έδεσε αυτό το πράγμα. Είπα το αυτό το πράγμα
0: δεν
1: έτσι του ανεβάζουν όλου, ονομάζουν όλου Spider-Man.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι ένα τύπο ο οποίο κάνει αναρριχήσει, ρε παιδί μου, σκαρφαλώνει σε διάφορα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Ναι, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα τυχώματα ενό ηφαιστιακού κρατήρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπεσε.
0: Ναι. Δεν θέλω να το δω.
1: Ούτε εγώ το είδα.
0: Δεν θέλω να το δω.
1: Όχι.
0: Αυτό το πράγμα. Να κυνηγάς δηλαδή την αδρεναλίνη και το.
1: Ναι, είχα απορία. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Αυτό είναι ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί στη ζωή σου, γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Κάπου κάτι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και με κάποιο τρόπο προσπαθείς να δώσεις τέλος σας. Δηλαδή, και να είναι και θεαματικό. Δηλαδή το ξέρεις ότι
0: μπορεί. Όχι, νομίζω ότι πας να εξερευνήσεις. Θα μου πεις αν δεν είναι, πηγαίνει ο άνθρωπος να εξερευνήσει τα όρια του. Πολλά από τα πράγματα που έχουμε βρει δεν θα είχαν τις ανακαλύψεις, λέω, τις παγκόσμιες.
1: Μα γιατί να κάνει αναρρίχηση στον κρατήρα, Διονύση.
0: Αλλά αυτό τώρα ναι.
1: Γιατί να κάνει αναρρίχηση στον κρατήρα.
0: Είναι κάποια πράγματα που ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, ακόμα και το bungee jumping εγώ.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειλικρινά σα το λέω.
0: Καταρχήν σου κατεβαίνει το όμα στο κεφάλι.
1: Όχι.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Θα τα κάνω.
0: Παλιά κάναμε καμιά κατακόρυφο, ας πούμε, ή προσπαθούσαμε και ζαλιζόμασταν. Γιατί κατέβαινε το αίμα στο κεφάλι.
1: Καλή, εγώ κάνω κολοτούμπα στη θάλασσα τώρα μέσα και με δω και ζαλίζομαι. Τρελάνε τώρα. Και εγώ πάθει σοκ, ας πούμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Αυτό το κυνήγι του κινδύνου.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω εγώ ότι πολλά από αυτά τα κυνήγια του κινδύνου με κάποιον τρόπο έχουν αποτελέσει βήματα για την ανθρωπότητα, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: αλλιώς δεν θα φτάναμε ποτέ στο φεγγάρι.
1: Ναι, άλλο λέμε που λένε. Τώρα, όμως, εδώ πέρα.
0: Φτάσαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να σας το χαλάσω. Ναι. Έχουμε φτάσει στο φεγγάρι.
1: Φτάσαμε, είναι στούντιο.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Γι' αυτό το λέω εγώ τώρα γιατί ξέρω την κουβέντα. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ένα πρωτοσέλιδο ξαναγράφεται
1: η αποκάλυψη
0: του Ιωάννου. Ναι. Ξαναγράφεται γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τους εξωγήινους.
1: Επιτέλους.
0: Καταλάβατε.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλή πράξη.
0: Έτσι διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, αυτό σας λέμε.
1: Το στυλιτεύει.
0: Να το έχετε κατανοώ. Δεν ξέρω αν το στυλιτεύει. Δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου. Και
1: έχω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω να βάλουμε μέσα.
0: Τι.
1: Άμα ξέρουν...
0: Για τους αρπετόμορφους. Έχει γενέθλια ο γιος της, καλέ, γι' αυτό έκανε γλυκά. Η κυρία Πέπη.
1: Να το χαίρεστε.
0: Δεν τα έκανε για μένα που είχα γενέθλια.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια. Έχει γενέθλια ο γιος. Να το χαίρεστε. Να σας ζήσει.
1: Μην το λες παράπονο.
0: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω. Δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Αντίστοιχα λίγο το παράπονο.
0: Κακός παρανόησης.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας.
1: Να ζητήσω χρόνια πολλά στους φίλους μου. Στους φίλους μου, πώς τους λένε αυτούς.
0: Ανεμόμυλους.
1: Εγώ και ο Δον Κιχώτης.
0: Τουρμπίνες λένε.
1: Αυτές τις τουρμπίνες.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Μην μου σου πω θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το είδα, κυρία Πέπη.
1: Φίλη μου η Σακύρα τραγουδάει, γι' αυτό. Τι είδες, κυρία?
0: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που και πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
1: σταμάτα.
0: Παιδιά, ακούστε εδώ λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
1: Ναι.
0: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει: κατευθείαν μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
1: Να σας πω κάτι. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό? Είδατε πόσο κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα?
0: Τι, επειδή πιστεύετε ότι εσείς, ας πούμε, ότι έγινε σεισμός 5,1, που έγινε σεισμός?
1: Στη Μεθόνη, ανοιχτά τη Μεθόνη.
0: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκη.
1: Ναι, ναι. Αυτά κυνηγούσαν τους Ανδρομέδιους.
0: Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδιους από κάτω.
1: Ναι.
0: Στα τούνελ που υπάρχουν,
1: ναι,
0: από κάτω.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά ξεκάθαρα. Αυτά δεν τα πει κανένας επιστήμονας.
1: Ξεκάθαρα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό. Είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
1: Ναι, πώς το θυμάμαι.
0: Ένα τέτοιο μας στέλνει.
1: Εντάξει, ας το πει, μωρέ, πες το, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, δεν παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
0: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος. Του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος σου στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος ο Γιώργος. Καταλαβαίνεις.
1: Πολύ καλό.
0: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς. Ναι, οι τάδε βγάζουν για τους άλλους. Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει παντού,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Γιατί οι Γάλλοι θεωρούν πιο έξυπνους αυτούς από τους Βέλγους. Όχι άδικα βεβαιωμένες φορές, να δώσεις πάνω.
0: Εσύ που το ξέρεις και έχεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τους βάζεις. Με ποια κριτήρια,
1: τα Βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Αγαθά είναι.
0: Ότι είναι πιο αγαθά τα Βελγάκια.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Τα Βελγάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι αγαθά.
1: Όχι τα παιδιά, δεν λέω τα παιδιά. Λέω τα Βελγάκια, εννοώ τους Βέλγους, ρε Διονύση.
0: Γιατί τους λες Βελγάκια?
1: Τα Βελγάκια.
0: Υποτιμητικά.
1: Δεν το λέω υποτιμητικά. Γιατί να το πω υποτιμητικά?
0: Όχι, ρωτάω εγώ.
1: 5% πέφτω πετρέλαιο. Πάμε.
0: Αφού είπε ο Τραμπ, μαρσάρτε τις μηχανές να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Εντάξει,
0: έδωσε εντολή.
1: Να μην δώσω μια εικόνα των αγορών αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ των
1: έχουμε
0: οποίων.
1: Έχουμε συμφωνία, έτσι, αν δεν το ξέρετε, το ξαναλέμε.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και ακροτές μας, οι οποίοι θα λένε ότι είδατε ο Τραμπ που έφερε ειρήνη. και απελευθέρωσε, όχι, θα λένε, απελευθέρωσε τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία δεν θα είχαν κλείσει αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Να το λέμε αυτό, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Κανονικά γίνονταν η κυκλοφορία.
1: Ναι,
0: απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσαν,
1: ναι,
0: ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθείτε, θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ούτε πόλεμος.
0: Αυτό που έλεγε η κοινή λογική.
1: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
0: Ιρανό. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι,
1: να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη, αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς.
1: Του Νετανιάχου ανταρρεύει.
0: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Άντως.
0: Δεν μπορεί να είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
1: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
0: Τα Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει, δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
1: Όχι, Φεβρουαρίου, παιδιά.
0: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
1: Οκτωβρίου, παιδιά.
0: Ναι, όχι, 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
1: Λιποθύμα τώρα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έλεγα για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως?
1: Ότι όταν ξεκινούσε στις 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ναι, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα έχουν ούτε βαλιστικούς πυράβλους.
1: Και ότι δεν θα αισθάνονται την απειλή.
0: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή,
1: ναι,
0: που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμολάχ.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του, το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει πηγαίνοντας μαζί με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι. Επίσης φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Το καθεστώς ίσα ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο, ενισχύθηκε το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στη χώρα τους.
1: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε, να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
0: Δεν θα ζούσες.
1: Όχι.
0: Θα έχεις εκτελεστεί, παιδί μου, ως προδότης.
1: Μπορεί να τα έχεις κάνει και κρυφίως, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο Γαλατάς.
0: Έχει μείνει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι ο Γαλατάς. Πολύ ωραία.
1: Τότε που μοίραζαν το γάλα.
0: Καλέ, 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
1: Α, 5-1.
0: Όχι 4-1.
1: Καλά, τα πούμε τώρα αναλυτικά. Τα πει σωστά ο Επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
0: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
1: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
0: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Τέλο πάντων. Έχω κάνει χειρότερα.
1: Εντάξει. Σιγά τώρα. Εντάξει.
0: Α, σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
1: Ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είμαι πολιτικά, ρε Διονύση.
0: Τι πολιτικά, τι να πούμε.
1: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
0: Ποιοι?
1: Όλοι οι αρχηγοί.
0: Ναι, πού κάνουν.
1: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει το μπάσκετ, το είχε πει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μετά, τώρα σήμερα. Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μία εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
0: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
1: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
0: Α, ναι.
1: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
0: Που τα συγκεντρώνουν μετά από τις πυρκαγιές και τα τέτοια. Ναι, το ξέρω.
1: Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από την Ίκαια.
0: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας θα το πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκης. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα? Θα το πεις με τη σειρά.
1: Θα τα πω. Εντάξει, παιδί,
0: με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα, έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εσύ μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω εσένα. Λέω ποια είναι η τάξη.
1: Λοιπόν, πρόγραμμα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΑΣ 21.
0: Πάμε μετά. Ναι. Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α,
0: τι θα κάνει ο κύριος Βάμερος?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Γιατί.
1: Να πω τον Τσίπρα που είναι το ίδιο.
0: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Είδες, να.
1: Δεν μου στείλε.
0: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Είναι να Διονύση τώρα.
0: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ. Καταλαβαίνω. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
1: Θα πάει στην Οίκαια.
0: Ωραία και.
1: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει, εκεί και θα ακούσει τους
0: ανθρώπους. Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο?
1: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
0: Α, έχει
1: πολίτες,
0: καλέσει κόσμο.
1: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
0: Α, θα πάνε να ακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
1: Ναι, γιατί
0: ή θα μιλήσει κιόλας.
1: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
0: Τώρα μιλάμε.
1: Όλοι.
0: Α, και αυτός όμως.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία.
0: Καλά.
1: Πάλι, τι θα κάνει η αστυνομία πάλι?
0: Ναι, να ανοίξει. Ναι. Κύριε, ένα φανάρι.
1: Ναι.
0: Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει?
1: Α, περίμενα να σου πω.
0: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα?
1: Πρέπει να έχει κάποιο
0: αυτή
1: πρόγραμμα.
0: Αυτή γιατί σα στέλνουν και οι άλλοι δεν σα στέλνουν, ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
0: Κατ' επιλογή είναι ό,τι θες εσύ κατά το ποκούνε, διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
1: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
1: Αυτό θα μου κάνεις τώρα, μου κάνεις.
0: Όχι, ρωτάω. Είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, κοινοβουλευτική τάξη. Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
0: Δεν ξέρει τι θα κάνει σήμερα. Κάτι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
1: Ποιο τρέιλερ?
0: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
1: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να γκρινιάξω.
2: Ναι.
0: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν είναι σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
2: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε, έπαιξε.
0: Τι έπαιξε?
2: Έπαιξε, τι να κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά δεν μ' αρέσει. Είπα, δεν μ' αρέσει. Ναι. Ναι, δεν κατηγορώ κανέναν εγώ.
2: Αν ήταν, εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν 14.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Σιγά. Οπότε, να μην ήταν 14.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχει σκεφτεί αυτό?
0: Όχι.
2: Για σκέψου λίγο. Αυτό είναι το 7-1. Όμως είναι και το κλουμ μεν. Το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωσης για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα η αναφορά μας. Αλλά της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική ημέρα, ναι, στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι.
0: Εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία. Είχαμε 6.
2: Σωστά.
0: 5-1.
2: Ναι, πριν από λίγο τελείωσε.
0: Ναι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
1: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Καταδικάσατε τον το Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά.
2: Κούρασαω, έτσι.
0: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε εσύ, Τάσο.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
2: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να ακούσουμε ότι ξέρουμε τα αποτελέσματα. Για το πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάω. Ξέρεις, να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάω κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1. Και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομασταν μεταξύ μας, λες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους στη Γερμανία. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2. Δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάρι του παιχνίδιου, μάλλον, συγγνώμη, και πήραν
0: την
2: ισοπαλία 2-2. Οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πόντο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής ελευθερωστού, καθώς έδωσε την νίκη στη ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπες, Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερες να επικρατούν, οι Σουηδοί, 5-1 της Κινησίας. Εντάξει, είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ, εντάξει, τα Κινησία, okay, δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, από το διοργάνωση. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
0: Μέχρι τώρα πια για σένα...
2: Καλά, δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, από το διοργάνωση. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
0: Μέχρι τώρα πια...

0: 23ο παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται, παγκοσμίων κυπέλλων, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
1: Απίστευτο.
2: Όλοι.
0: Δεν έχουν γεννηθεί δηλαδή στη χώρα τους, στην πατρίδα τους. Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών. Όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν καλοκληθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους, είτε στην χώρα που.
2: Στη χώρα που γεννήθηκαν, γιατί έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι. Και έγινε και αυτό τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μαρόκου ήταν τέσσερις έχουν γεννηθεί στη Γαλλία. Οι τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά και ένα στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση.
2: Πολυεθνική περίπτωση.
0: Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς να το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
2: Να αγωνιστούν με την.
0: Τιμώντας και τους γονείς τους. Και απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
2: Άλλη μια πρωτιά.
0: Που έπαιξε η Βραζιλία με την.
2: Με
0: το Μαρόκο, έτσι. Φοβερό παιχνίδι.
2: 1-1 αυτό. 1-1, δεν ήταν, πόσο ήταν.
0: 1-1. Ναι, αυτά είναι το.
2: Καλά θυμάμαι.
0: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι. Έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει.
2: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι. Αυτό, ναι.
0: Κάθε μέρα έχει 4-5 αγώνες.
2: Τι έχει σήμερα.
0: By the way. Έχει σήμερα. Ναι. Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση, για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
2: Μάλιστα.
0: Κάπου το πράσινο ακροτήριο.
1: Ναι.
0: Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από ότι με 2 θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Η πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία, το Κορακάο που λες και εσύ, ο Κουρασάο. Και, και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία και την
2: Ισπανία. Περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
0: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που κατέστηκε παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που, ξέρω εγώ, και να μην θέλεις που λένε, θα μπουν.
2: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό. Ναι,
0: ναι, αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στον χόρτο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο αγροτή. Ξέρεις που το θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι.
2: Κάτω, στην Αφρική. Εκεί που είναι η Σεζάρια Εβόρα.
0: Μπράβο, είναι.
2: Κάπο Βέρντε.
0: Είναι νησιωτική χώρα. Αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος.
2: Ναι.
0: Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Βέλγοι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορεί, τις δεύτερες ταχύτητες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορεί και κάποιες που είναι outsider, να το πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει σταυρώσει ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά έχει μια καλή ομάδα, με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά, στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια

0: Αλήθεια, θα πάμε μία η ώρα. Τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει, η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά οι Σαουδάραβες δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδική Αραβία. Και θα τρέξει την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο. Και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδάραβες με τον Γιώργο Δόνη.
1: Έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό, αυτό, ειδικό ενδιαφέρον από όχι συμφέρον. Ειδικό ενδιαφέρον.
2: Σαουδική Αραβία.
1: Με ποιον παίζει η Σαουδική Αραβία, με.
0: Με την Ουρουγουάη.
1: Ναι, δεν έχουμε κανένα αυτό να.
0: Έχει ένα ποδοσφαιριστή Ουρουγουάη, εντός αγωγικών Έλληνα, που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστρι του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό το πράγμα που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, παίζει στο Κηφισιάλη.
0: Στην Κηφισιά.
1: Ναι, αυτό. Στην Κηφισιά.
2: Ναι,
1: οκ. Okay. Ναι.
2: Γιατί να μην παίζει.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Η Κηφισιά έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στο παγκόσμιο επίπεδο.
1: Κοίτα να δεις Κηφισιά.
0: Θα σα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα πω.
1: Δεν θα έχεις. Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
2: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Άρα να ολοκληρώσω και το, και το επόμενο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Λος Άντζελες.
1: Μάλιστα.
0: Οι Ιρανοί, οι οποίοι ως γνωστό έδρα έχουν το Μεξικό.
1: Εκεί μένουν, δεν τους αφήνουν.
2: Είναι χαρούμενοι, θα υπογράφουν τη συμφωνία.
0: Παραμονή του αγώνα, όταν λέω παραμονή του αγώνα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα και όχι μια μέρα πριν. Παίρνουν το αεροπλάνο, προσγειώνονται στο Λος Άντζελες, πηγαίνουν πακέτο στο γήπεδο, τελειώνει το παιχνίδι. Μάλλον θα τους αφήνουν να κάνουν και ένα ντους. Και μετά παίρνουν κατευθείαν το αεροπλάνο και επιστρέφουν. Στο Μεξικό.
2: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
2: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
2: Δεν πειράζει.
1: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
0: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι με το που έφτασαν τους έκλεψαν.
1: Τους κλέψαν κιόλας, ναι.
0: Τους πήραν τον εξωτερικό.
1: Πότε παίζει η Αγγλία μου, πότε παίζει.
0: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
1: Πολύ ωραία, θα κερδίσουμε.
2: Ωραίος αγώνας, ναι.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Θα τους ξεματιάσω.
0: Γεια σας,
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Τάσο.
1: Είναι ματιασμένοι οι Άγγλοι μου.
2: Ναι.
1: Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, ναι, που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ήλιο, λίγη κίνηση.
2: Ωραία.
1: Στέλνει φιλιά στους συναδέλφους στο Πτυδία. Ναι. Λέει ένα μυστικό, λέει. Οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πώς τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκοι είναι όλοι αυτοί.
2: Αυτοί είναι Ανουνάκοι. Έπρεπε να το είχα καταλάβει.
1: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, θα μάρθουν.
2: Ναι.
1: Καλημέρα,
2: λοιπόν,
1: Γιώργο.
2: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι. Δηλαδή κρύφτηκαν οι Ανουνάκοι γιατί είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
2: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές, είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
1: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδί.
2: Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κηφισού ανάμεσα στην. Πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατά τόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί και μείνετε εσείς εδώ, διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σιμέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το Μνημόνιο Κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσει φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Κάθε ησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοση βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26210-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Είναι εκπομπή Ερτικά Αριστικά. Μόλις ξεκινάμε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου. Στους 102,5. Όσοι μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και όσοι δεν μας ακούτε από εκεί, στο διαδίκτυο μέσω των σελίδων της ΕΡΤ, μέσω της σελίδας μας στην ΕΡΤ, μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, με όλους αυτούς γνωστούς τρόπους που μπορείτε να ακούτε τα νέα από την περιοχή σας όπου και αν βρίσκεστε. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάμε καλές καιρικές συνθήκες, με έτσι ζωηρή ηλιοφάνεια, με αρκετά ικανοποιητικές θερμοκρασίες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άλλωστε ο καιρός έχει και τα σκαμπανεβάσματά του και εδώ, ανταποκρινόμενο στο κλίμα των ημερών, καθότι εντάξει, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες έρχονται και κάποιες καταιγίδες τοπικές και σου αλλάζουν πάλι έτσι την κατάσταση, την ψυχολογία, αλλά και χρειάζεται και προσοχή γιατί δημιουργούν και αρκετά προβλήματα. Εμείς εδώ θα δούμε την επικαιρότητά μας έτσι όπως εξελίσσεται, όπως τουλάχιστον την είδαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και όπως ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Βέβαια κινούμαστε σε γενικότερους ρυθμούς, σε άλλα επίπεδα, μουντιάλ ας πούμε. Κάποιοι ξενυχτάνε για να δουν και τους αγώνες, αυτοί που είναι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί πάμε και λίγο νωρίτερα κάποιοι. Να πούμε επίσης ότι κινηθήκαμε και λίγο σε ρυθμούς σεισμικής δόνησης χθες, με αυτό το σημείο που έκανε στη Μεθόνη και μας πήγε λίγο βάρκα γυαλό εδώ, και ευτυχώς που ήταν στα ανοιχτά της Μεθόνης, στη θαλάσσια περιοχή. Και κινούμαστε και σε ρυθμούς μιας αισιοδοξίας μετά τη συμφωνία που πετέχθη, φαίνεται να επιτυχάνεται, μεταξύ της, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν, και να δούμε αν θα τηρηθούν τα όσα συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των δύο χωρών, έτσι ώστε να σταματήσει, να τερματίσει είτε μόνιμα είτε προσωρινά αυτός ο πόλεμος που μας έχει φέρει πίσω σε αρκετά ζητήματα και δημιουργήσει πολλά οικονομικά προβλήματα, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Λοιπόν, να δώσουμε και την ταυτότητά μας. Χρήστος Πλευρίας είναι σήμερα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σταμάτης Καραγκούνης είναι στην κονσόλα του ήχου. Θοδωρής Τσεπενέκας κάνει προσπάθεια τις μουσικές επιλογές. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2621-033-793. Να καλημερίσουμε όλες και όλους όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσουμε και όσους μας έστειλαν κάποια μηνύματα με τα σχόλιά τους για διάφορα θέματα και για, και για τα χαρακτηριστικά της εκπομπής. Πλέον τα αρτικά αριστικά αποτελούν μία από τις μακροβιότερες δημοσιογραφικές εκπομπές και ζώνες σε όλο το ραδιοφωνικό έτσι πλαίσιο της Ηλίας, των τοπικών δεδομένων.

Οι υψηλές θερμοκρασίες πάντως. Έχουμε τώρα, πριν πάω σε αυτό το θέμα, την ανταπόκριση που δίνει ο Κώστας Γαζούς, ο συνάδελφος από την περιοχή της Μεσσηνίας, για τη δόνηση 5,1 ρίχτερ που είχαμε χθες το βράδυ, νότια της Μεθόνης, όπως πάμε, 16 χιλιόμετρα νότια, στη θαλάσσια περιοχή, νότια της περιοχής αυτής, της Μεθόνης.

Δεν υπάρχει ανησυχία, λέει ο Κώστας Γαζούλης, στην περιοχή της Μεθόνης. Είναι σε ετοιμότητα ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ. Και έχουμε και τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός ή αν μας επιφυλάσσεται κάτι άλλο. Έλεγα λοιπόν πριν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν αρκετό κόσμο και με δεδομένο έτσι, το χρόνο που είχαν μπροστά τους λόγω Σαββατοκύριακου αρκετοί από τους συμπολίτες μας έτσι, να πάνε στις κοντινές παραλίες, να ξεσκάσουν λίγο, να το χαρούν και να απολαύσουν τα πρώτα τους μπάνια.

0: Είδαν και κόσμο καντίνες που άρχισαν για αυτές την λειτουργία τους έτσι σε διάφορα σημεία των ακτών της περιοχής. Ικανοποιημένη και αυτή από τις πρώτες επισκέψεις των λουωμένων, ικανοποιημένη και οι ίδιοι λουωμένοι για την ευκαιρία που βρήκαν. Για να ακούσουμε.
1: Ο καιρός στην αρχή ήταν λίγο αρνητικός, τώρα όμως έχει πάρει καλή τροπή, έχει ζεστάνει, η θάλασσα είναι τέλεια, περιμένουμε τον κόσμο. Δειλά-δειλά να εμφανίζονται ιδιαίτερα τα Σαββατογύρια.
2: Σαββατοκύριακα κυρίως.
1: Κυρίως τα Σαββατογύρια. Σχολικής χρονιάς θα αρχίσει η ροή.
3: Μου καντίνα, είμαι πάρα συνέτερος με το κλό, μαζί με το και τον Παναγιώτο τον Τζίκρο, τον συνεταιρού. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο απότομα η σεζόν. Δόξα τω Θεώ μας έκανε καιρό επιτέλους.
2: Μας πήγε λίγο πίσω ο καιρός, μήπως.
3: Μας πήγε πολύ πίσω ο καιρός σε θέματα προετοιμασίας, σήματος και αυτά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής τα δείγματα είναι καλά, έχει πολύ ζέστη. Ο κόσμος έρχεται για μπάνιο, στηρίζει και είναι όλα καλά. Ξεκίνησε απότομα η σεζόν, αλλά έχουμε πολύ ωραία θάλασσα. Είναι ωραία, είναι δροσερή, δεν έχει τσούχτρες, δεν έχουν εμφανιστεί τσούχτρες καθόλου μέχρι στιγμής. Ο κόσμος έρχεται, στηρίζει. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μας στηρίζουν πολλοί οικογένειες, η γειτονιά εδώ γύρω-γύρω. Είναι ωραία. Είναι ενθαρρυντικά. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι όπως έχει αρχίσει.
4: Τι, αυτά. Το πρώτο είναι. Καλοκαίρι, σίγουρα αφού δεν έχουμε και το σχολείο, και πολλά μπάνια.
5: Τι, καθαρή. Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι το πρώτο σας μπάνιο.
5: Σήμερα ναι, είναι το πρώτο μας μπάνιο. Η κυρία έχει κάνει κι άλλη μπάνια. Πολύ ωραία. Καθαρά είναι όλα. Έχουν κάνει ωραίες δουλειές εδώ πέρα. Σιγά σιγά θα φτιάξουμε και εμείς τη σπιάτσα μας.
2: Ο κόσμος έρχεται.
5: Έρχεται, ναι, έρχεται ο κόσμος. Και το μεσημέρι έρχονται πιο πολύ οι θαλασσινοί. Έρχονται, κλείνουν τα μαγαζά τους και έρχονται. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, αργεί.
6: Ένα μήνα πιο ζεστή από ό,τι ήταν πέρυσι. 23 βαθμούς. Είμαι χειμερινός κολυμπητής 55 χρόνια.
2: Πώς είναι η παραλία εδώ η θάλασσα?
6: Η παραλία είναι τέλεια. Καμία σχέση πριν 10 χρόνια. Όλοι περιμένουν να πάει 15 Ιουνίου κλπ.
7: Φέτος έχει πολύ καλό καιρό. Παρόλη τη ζέστη καθόμαστε εδώ να δροσιστούμε, προσπαθούμε για τα καλύτερα. Ναι, είναι το πρώτο μας μπάνιο. Σήμερα τελειώσαμε εξετάσεις ως λύκειο. Και ήρθαμε να γιορτάσουμε τη σεζόν, την έναρξη της σεζόν.
8: Που έχουμε έρθει όλοι μαζί. Έχει καλό καιρό, η θάλασσα είναι ζεστή. Και πιστεύω θα είναι ένα καλό καλοκαίρι. Εντάξει, θα έχουμε και τα θερινά μαθήματα, αλλά ανυπομονούν.
2: Άργησε λίγο το καλοκαίρι φέτος?
8: Ναι, άργησε γιατί μας πήγαν οι εξετάσεις. Είχαμε δύο μαθήματα την κάθε εβδομάδα, οπότε άργησε πάρα πολύ να τελειώσει.

0: Ικανοποιημένοι όμως φαίνεται να είναι και οι άνθρωποι των συλλόγων των ΑΜΕΑ, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όσοι γενικότερα αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, γιατί φέτος θα έχουμε περισσότερα C-track στις θαλάσσιες, στις παραλίες μας, έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να απολαμβάνουν το μπάνιο τους και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Εμείς θα πάμε στην τοποθέτηση, από ένα μικρό ρεπορτάζ που έγινε σε τοποθέτηση C-track στην περιοχή του Δήμου Αδραβίδας Κιλίνης, για όπου αναμένεται να μπουν ακόμη πιο πολλά και ήδη κάποιες παραλίες θα έχουν έτοιμα και τα χρησιμοποιούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Ο Ανδραβίδας Κιλίνης, η πρόσβαση στις καταπληκτικές παραλίες μας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναφέρετο δικαίωμα για όλους. Για όλους τους δημότες και για όλους τους πολίτες. Με μεγάλη χαρά, αλλά και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε άτομα με κινητική αναπηρία ή οτιδήποτε κινητική δυσκολία, τρέξαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την πρόσβαση στις παραλίες για αυτά τα άτομα και σήμερα έχουμε 4 παραλίες με υπερσύγχρονα μηχανήματα C-track στο Φάλαρι, στη Μυρσίνη, στην Κιλίνη που είναι στο λιμάνι και στην Καλαμιά στο Κάστρο. Το λιγότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν αποκλεισμοί.
2: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Αδραβίδας Κιλίνης, τον κύριο Λέτσα, που υλοποίησε αυτό το πρόγραμμα, που με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι είναι δίπλα στα άτομα αναπηρία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι για όλους τους Δήμους της Ηλίας, να το υλοποιήσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι της Ηλίας.
3: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί άλλες 4 παραλίες συν στην Ηλία και στην Ανδραβίδα Κιλίνης, πήρε το πρόγραμμα ο Δήμαρχος και το υλοποίησε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στην πιστήνη που έχει μπει το μηχάνημα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθούν τα άτομα αναπηρία, γιατί ήταν, το ζητούσαν για τις παραλίες συγκεκριμένες εδώ και αρκετά χρόνια. Πιστεύω να έχουν ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσουν όμορφα. Και φέτος, εκεί που είχαμε ένα μηχάνημα πιο παλιά, φέτος αν μπουν όπως πρέπει με τα προγράμματα και πάρουν όλοι οι Δήμοι όπως έχουν πάρει, θα έχουμε φτάσει στα 26 C-track στην Ηλία, το οποίο για μας είναι τέλειο.
4: Πολύ χαρούμενος που σήμερα στη Μυρσίνη μας υλοποιήθηκε αυτό το έργο και που θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τα άτομα με ιδιαιτερότητες, με κινητικά προβλήματα, αλλά και τους υπόλοιπους.

Σήμερα λοιπόν θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα, όπως μας έχουν πει και όπως δείχνουν έτσι οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Ευκαιρία λοιπόν να εκμεταλλευτείτε πάλι τις κλιματολογικές συνθήκες και να πετάχτετε μέχρι τις θάλασσές μας. Εμείς πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυγείων των ΕΠΑΛ να ολοκληρώνουν τελικά σήμερα τη δοκιμασία τους στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας, εξετάσεις ολοκληρώνονται ειδικότερα με τα στοιχεία ψύχης κλιματισμού, με κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Και σε λίγο αρχίζουν και τα, όχι σε λίγο, από αύριο αρχίζουν τα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Ένας κύκλος εξετάσεων για αυτά που περιλαμβάνει τους υποψηφίους και των γενικών λυγείων και των ΕΠΑΛ, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα το μάθημα των Αγγλικών.

θα έχουμε μετά τα αγγλικά το ελεύθερο σχέδιο στις 17 Ιουνίου, το γραμμικό σχέδιο στις 18, το μάθημα των γερμανικών 19 Ιουνίου, μουσική, αντίληψη και θεωρία και αρμονία 20 Ιουνίου, μουσική, εκτέλεση και ερμηνεία 22 Ιουνίου, τα γαλλικά 23 Ιουνίου, τα ιταλικά 24 και ολοκληρώνονται τα ειδικά μαθήματα με τη γλώσσα την ισπανική στις 25 Ιουνίου. Και να πούμε βέβαια παράλληλα ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ, τα αθλήματα δηλαδή που δίνουν οι υποψήφοι, διεξάγονται από 15 έως 26 Ιουνίου. Αρχίζουν από σήμερα δηλαδή και θα ολοκληρωθούν στις 26 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τοπικών ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Σε εξέλιξη είναι η αποκατάσταση της μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών και η παροχή νερού στις καλλιέργειες εντός της ημέρας. Η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε στρατηγικά ως περιφέρεια πιλότος για τον περιφερειακό μετασχηματισμό της χώρας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, η ενίσχυση της συνοχής και η άρση ανισοτήτων είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Διευρυμένη σύσκεψη για τη δυσοσμία στον πύργο συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης. Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για να εντοπιστούν τα αίτια και να λυθεί το πρόβλημα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε 9 και 17 χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Ηλία. Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για τους παραλιακούς οικισμούς στον Δήμο του Πύργου ζητά το Τεχνικό Επιμελητήριο. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος Χρήστος Γεωργακόπουλος, η διάβρωση των ακτών εξελίσσεται σε σοβαρό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι στη δικαιοσύνη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναλύθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος Μαρίνα Μπεβούδα. Ο καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι στα δυσάρεστα περιστατικά του Σαββατοκύριακου ήταν και αυτός ο θάνατος του 57χρονου στην περιοχή της Γαστούνης. Τον αναζητούσαν οι δικοί του, τελικά εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο ποιμνιοστασίου και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν οι δικοί του άνθρωποι έφτασαν στο σημείο όπου συνήθιζε να βρίσκεται και ήρθαν αντιμέτωποι με μια εικόνα που κανείς δεν μπορούσαν να αντιληφθούν. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί. Διερεύσαν τις ηθίκες του θανάτου του και ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία.

Στη Γαστούνη επίσης είχαμε και ένα περιστατικό με έναν τύπο ο οποίος έσπασε με πέτρα παράθυρο σταθμευμένο αυτοκινήτου και αποπειράθηκε να το κλέψει, να το αφαιρέσει, να αφαιρέσει από το ιστορικό του διάφορα αντικείμενα. Τελικά έγινε αντιληπτός από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του οχήματος και εκεί έσπευσαν αστυνομικοί της ΟΠΔΗ και του αστυνομικού τμήματος Ποινιού, μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και φθοράς ξένης περιουσίας, ενώ χειροπέδες για εχορύπανση πέρασαν αστυνομικοί σε δύο περιοχές, στην περιοχή της Τσαχάρου και την περιοχή της Ανδραβίδας Κυλλίνης, για λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που είχαν σε ένταση τα μουσικά όργανα με ενισχυτές κλπ. Τώρα να πούμε ότι είχε ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση που έγινε στα Κρέστενα και ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, θα λέγαμε, για τις απάτες ηλικιωμένων. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις, έχει καταγράψει πολλά περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ηλία με χαρακτηριστικές περιπτώσεις απατεώνων που έχουν καταφέρει δυστυχώς να εφαρπάξουν πολλά χρήματα από ανυποψία στους ηλικιωμένους. Ένα θέμα το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε, δυστυχώς πέφτουν στην παγίδα αρκετοί ηλικιωμένοι ακόμα και χάνουν έτσι τα χρήματά τους πολύ και τους κόπους μιας ζωής. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, γιατί όπως εξήγησε σε αυτή την ενημερωτική συγκέντρωση ο ίδιος ο διοικητής της ασφάλειας του πύργου, κ. Πατσούρης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ελληνική αστυνομία, αυτού του είδους οι απάτες συγκαταλέγονται στα εγκλήματα με τα χαμηλότερα ποσοστά εξεγνίασης. Δηλαδή, τους περισσότερους δεν τους βρίσκουμε και συνεχίζουν θραστά να κάνουν τη δράση τους. Γιατί όπως εξήγησε, ακόμη και όταν οι αρχές καταφέρουν να φτάσουν σε αυτούς, τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχουν προσπαθεί σπάνια εντοπίζονται.

Κατά τον ίδιο επισημάνθηκαν τρεις περιπτώσεις όπου έχουμε τις απάτες να παίρνουν διαστάσεις. Είναι μία περίπτωση όπου οι απατεώνες γίνονται υπάλληλοι της ΔΕΗ. Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος αυτή. Με τους δράστες να τηλεφωνούν είτε να εμφανίζονται διαζώσεις, προειδοποιώντας δήθεν για βραχυκύκλωμα, για κίνδυνο καταστροφής χρημάτων και κοσμάτων μέσα στο σπίτι, και στόχος είναι να πει στο θύμα να συγκεντρώσει ό,τι μετρητά έχει και τα ξαφικά σε τσάντα, ώστε δήθεν αυτοί να τα προστατεύσουν. Τώρα βρίσκονται ηλικιωμένοι που το κάνουν, τους τα δίνουν, τους εμπιστεύονται, χωρίς να πάρουν ένα δικό τους άνθρωπο να ρωτήσουν. Είναι αξιοπερίεργο. Η δεύτερη μορφή απάτης είναι η απάτη του λογιστή. Είναι και αυτή η συνήθις μορφή εξαπάτησης. Οι επιτίδιοι επικαλούνται κρεμότητες για διάφορα φορολογικά ζητήματα, επιστροφές χρημάτων, ανάγκη άμεσων τακτοποίησεων για να μην έχουν χειρότερα πρόστιμα, υποτίθεται, οι ηλικιωμένοι, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν και τους αποσπούν διάφορα χρηματικά ποσά. Και η τρίτη απάτη αφορά το γιατρό. Ναι, έτσι ξεκίνησαν και συνεχίζουν κάποιοι να εξαπατούν με αυτόν τον τρόπο. Όταν παίρνουν τηλέφωνο, κάνουν το γιατρό και προκαλούν πανικό εκείνη την ώρα στους ηλικιωμένους ανθρώπους, επικαλούμενοι ότι το παιδί τους, το εγγόνι τους ή ένας δικός τους συγγενής έχει εμπλακεί σε τροχαίο, χρειάζεται χειρουργική επέμβαση κλπ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, για την άμεση υποτίθεται παρέμβασή τους για να σωθούν οι άνθρωποι τους, οι γιατροί σε εισαγωγικά παίρνουν χρήματα από τα θύματα τους. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ρωτάμε, δεν χρειάζεται βιασύνη, ούτε πανικός, παίρνουμε ένα δικό μας άνθρωπο, ένα στενό μας συγγενή, και τον ρωτάμε, του εξηγούμε τι έχει συμβεί, ώστε είτε να κανονίσει αυτός, είτε να διαπιστώσει αν το τηλεφώνημα που έχει γίνει είναι αληθινό ή πρόκειται για τηλεφώνημα απατεώνα.

0: Πάμε λίγο τώρα και σε κάτι άλλο. Πάμε στους αγρότες. Μας πάμε στα αγροτικά ζητήματα. Οι αγρότες που διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τους από τις de minimis ενισχύσεις στη Μυδική, στο Τριφύλι δηλαδή. Αν και όπως τονίζουν οι ίδιοι, άλλα τους είχαν υποσχεθεί και άλλα γίνονται. Και πρόκειται κυρίως για τους αγροτοκτηνοτρόφους που πλήττονται με αυτόν τον αποκλεισμό. Και για να δούμε τι λένε.
1: Λόγω του Τριφύλια μείναν απόλυτα, όπως είπαν και τα προβλήματα τα παιδιά. Δεν δόθηκε, μείναν τα Τριφύλια απόλυτα μέσα στους στάβλους, στις αποθήκες μας. Θα αναγκαστούμε να τα καταστρέψουμε και να χαλάσουμε τα χωράφια που είναι με Τριφύλια σπαρμένα.
2: Για τα de minimis, για τις ζωοτροφές, για τα ημιδική συγγνώμη. Ενώ είχαμε πάρει διαβεβαιώσεις από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, ότι ο νομός θα είναι εντός των αποζημιώσεων, αυτό δεν συνέβη. Στη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο, με παρουσία και των δύο βουλευτών του Νομού Ιδίας και του κ. Νικολακόπουλου και της κ. Αβιονοπούλου, ο πρώην υπουργός, ο κ. Σιάρας, μας επιβεβαίωσε ότι η αποζημίωση της Μυδικής που αφορά το de minimis θα δοδυνόταν κανονικά στο νομό μας. Αυτό δεν συμβαίνει, ο νομός Ιδίας είναι εκτός.
3: Το Υπουργείο που είχαμε τα μπλόκα, για πολλά θέματα, τα οποία δεν πήραμε απάντηση καμία. Θέσαμε το θέμα για τις ζωοτροφές, για τα ζώα, ότι είναι κλεισμένα μέσα τον Αύγουστο, 25, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουμε μέσα κλεισμένα. Λοιπόν, τα Τριφύλια είναι απόλυτα, όπως το είπαμε τον κύριο Σιάρα τότε, και δεν μας έδωσε καμία απάντηση.
4: Υποχρεώσαμε να πρώτα μέσα κλεισμένα, δεν σου ενδιαφέρει τίποτα πώς θα τα ταΐσουμε και τι θα τα ταΐσουμε. Ούτε μας ρωτάνε αν μπορούμε να τα ταΐσουμε, το οποίο πολλά πρόβατα να έχουν υποσυντηθεί, να μην έχουν αδυνατήσει, γιατί πολλοί δεν έχουν τροφές να τα ταΐσουν. Τα πρόβατα δεν έχουν μάθει τα πρόβατα, γιατί τα πρόβατα τα πιο πολλά στην περιοχή μας είναι ελεύθερα βοσκής.
5: Ο κλάδος ο οποίος πίεζεται πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι Άγγλοι ανατρόφοι, πάρα πολύ από αυτές τις δουλειές που συμπίτανε. Θα σκεφτείτε ότι για τη στήριξη που έχουμε από το κυβέρνηση και από όλες τις κυβερνήσεις. Και για τη στήριξη που έχουμε από το κυβέρνηση και από όλες τις κυβερνήσεις.

αυτών. Γιατί η πρώτη φάση αφορούσε αποκλεισμού, αφορούσε μάλλον την απομόνωση κοπαδιών λόγω των ζώων, νόσων κλπ. Που είχε εθελοντικό χαρακτήρα. Εκεί δεν περιλαμβάνονται οι λύοι, ωστόσο στον αναγκαστικό που ακολούθησε κάποιες μέρες αργότερα, στο αναγκαστικό αυτό μέτρο πήραν μέρος, και για το αναγκαστικό αυτό μέτρο οι de minimis αποζημιώσεις θα βγουν σε δεύτερο χρόνο. Εκεί θα συμπεριληφθούν και οι λύοι αγροτοκτηνοτρόφοι. Να δούμε όμως αν θα ισχύσει αυτό, αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ή όχι.

0: Λοιπόν, οι διαμαρτυρίες για τον αποκλεισμό από τις αμεσημείωσεις έγινε με συγκέντρωση των αγροτών στα Λεχενά, στον Ηλιακό Κάμπο. Από εκεί έρχεται, από τον Ηλιακό Κάμπο έρχεται και το δεύτερο θέμα που αφορά τους αγρότες, από την περιοχή των Καβασίλων, εκεί που έσπασε αγωγός περιέργως, γιατί δεν είναι παλιό το έργο, σχετικά έτσι πρόσφατο, ο αγωγός άρδευσης. Αποτέλεσμα ήταν να μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 20.000 στρέμματα καλλιεργειών χωρίς νερό, και αυτό να προκαλέσει την αγανάκτηση των αγροτών. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ζημιές του οργανισμού. Γεγονός είναι φέτος έχουμε πολλές ζημιές σε προτεταμένους αγωγούς. Οι παλιοί προτεταμένοι αγωγοί που είναι από το 69, το καταλαβαίνω, να υπάρχουν προβλήματα και ζημιές. Δεν επιτρέπεται τώρα αγωγοί οι οποίοι έχουν αλλαχθεί και παραλυφθήκαν από την περιφέρεια το 13 να γίνονται ζημιές τέτοιες. Είναι απαράδεκτη η ζημιά αυτή που έχει γίνει. Εγώ το θεωρώ κακοτεχνία. Δεν το θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Είναι κακοτεχνία. Ναι, μεν οι πιέσεις ανεβοκατεβαίνουν γιατί τα αντιοστάσια δεν δουλεύουν και σωστά με τις επικοινωνίες, αλλά δεν φταίει τα αντιοστάσια, φταίει η κακοτεχνία. Γιατί εδώ μας έχουν πει ότι ο αγωγός αυτός αντέχει ο καινούριος για 16 ατμόσφαιρες πίεση. Παραπάνω από 4, 5, 6 ατμόσφαιρες δεν έχει πάει τα δύο στάσεις. Γιατί να σπάσει, γιατί να γίνουν τα όλα στον αέρα, και εδώ είναι κάπου μια καλή, είναι το δύο στάσεις, αυτό καλύπτει κάπου 20.000 στρέμματα.
2: Η ζημιά είναι μεγάλη σε ένα έργο που έχει φτιαχτεί πρόσφατα. Δεν έχουμε πιέσεις στο δίκτυο και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νερό και μπορεί να μην έχουμε και άλλες 3-4 μέρες. Από αυτό το αντιοστάσιο, εγώ αρδεύω γύρω στα 900 στρέμματα. Αν δεν φτιαχτεί γρήγορα, εγώ δεν τα αρδεύω, είναι καλαμπόκια για τα ζώα μου. Δυστυχώς δεν θα γίνουν τα καλαμπόκια.
3: Η κατάσταση που υπάρχει συνολικά στο υπόγειο κομμάτι του έργου και τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα, είναι ότι συνεπάγεται αυτό για τις καλλιέργειες και την ταλαιπωρία των παραγωγών. Οι προσπάθειες, όπως κάθε φορά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όσο το δυνατόν σε συντομότερο χρόνο, κατά πόσο αυτό είναι εφικτό κάθε φορά. Ο αγώνας είναι καθημερινός, είναι διαρκής, και πιστεύουμε ότι τα προβλήματα να ελαχιστοποιηθούν και να βγει εις πέρας και η φετινή χρονιά, που ξαναείχα οξύ από την αρχή, δεν θα έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια του νερού, αλλά θα έχουμε προβλήματα με αυτή την καθημερινότητα που μας ταλαιπωρεί όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί δυστυχώς.

Ακούσαμε στην τελευταία δήλωση, να πούμε, ήταν ο πρόεδρος του ΟΕΒ, ο κ. Παρασκευόπουλος, ο οποίος επισκέφτηκε και ο ίδιος την περιοχή να δει το μέγεθος της ζημιάς και να συζητήσει με τους αγρότες. Η πρώτη δήλωση αφορούσε τον πρόεδρο του ΟΕΒ Μυρτουλίων, τον κ. Χρήστο Παλαιολόγο. Να τονίσουμε ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν έτσι προβλήματα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα και είναι κάτι το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ να συμβαίνει αυτό. Μόνο που θέλουν μια καλύτερη στήριξη.

μια πιο σημαντική στήριξη από την ίδια την πολιτεία, έχουν που έχουν τα δικά τους προβλήματα, αν αποκλείονται και από αποζημιώσεις και τέτοια πράγματα, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Να πούμε με την ευκαιρία και για τα προβλήματα προώθησης βασικών ηλιακών αγροτικών προϊόντων. Αν και το καρπούζι δείχνει ότι πάει καλά σε παραγωγικότητα και σε ποιότητα, η χαμηλή ζήτηση είναι εκείνη που προβληματίζει, ας πούμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το προϊόν του καρπουζιού που για αυτή την περίοδο και για το επόμενο διάστημα θα βρεθεί στο επίκεντρο των αγροτικών δραστηριοτήτων. Οι συμφωνίες δεν είναι αυτές που μπορούν να ικανοποιούν τους αγρότες. Θα μπορούσαν να είναι καλύτερες. Και το επισημαίνουμε αυτό και για την ηλία και για την τριφυλία, καθότι ποσότητες καρποζίου που θα έπρεπε ίσως να είχαν προωθηθεί τώρα μένουν ακόμη είτε συγκεντρωμένες κάπου είτε στα ζήτα, και το καρπούζι, ξέρετε, πρέπει να προωθηθεί άμεσα. Εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός αν θα συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα που οφείλεται, επαναλαμβάνουμε, στη μειωμένη ζήτηση και για τις επόμενες μέρες. Σε μειωμένη ζήτηση φαίνεται να προκύπτουν και προβλήματα για την κίνηση του ελαιολάδου, το άλλο μεγάλο βασικό προϊόν του τόπου μας, που ίσως είναι μια δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι έχει μείνει πλέον σε στασιμότητα, κάτι που επηρεάζει πολύ και την τιμή, θα λέγαμε, αλλά και το ότι έχει χαμηλή ζήτηση μετά από πολλά χρόνια. Αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο για να, για να το δουν οι ειδικοί, αν πρόκειται για κάποιο συγκυριακό φαινόμενο ή αν υπάρχει μια άλλη τακτική στις διεθνείς αγορές. Πέραν του γεγονότος ότι πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για νοθεία του προϊόντος και ζητείται η παρέμβαση των ελεκτικών μηχανισμών. Νοθεία όμως που αλλάζει την ποιότητα του εξαιρετικού ελαιολάδου που παράγουμε και δημιουργεί φαινόμενα έτσι αθέμητου ανταγωνισμού απέναντι στους πραγματικούς παραγωγούς. Κάτι τέτοιο φαίνεται να αντιμετωπίζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και οι πατατοπαραγωγοί μας με την νόθευση της ντόπια, του ντόπιου προϊόντος, την ανάμειξή του με την αιγυπτιακή πατάτα. Πολλοί μάλιστα είναι δυσαρεστημένοι από τη φετινή χρονιά. Έχουν ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει άμεσα ελέγχους. Κάποιοι μιλούν και για εγκατάλειψη της καλλιέργειας αν συνεχιστούν αυτά τα προβλήματα και τονίζουν ότι είναι μηδαμινό πλέον το κέρδος που μπορεί να έχουν αφού η πατάτα δεν στηρίζεται για την προώθησή της στον βαθμό που μπορεί να φέρει οικονομικά αποτελέσματα, θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τους ίδιους. Δεν προωθείται επαρκώς, δεν στηρίζεται και αυτό έχει συνέπειες στους πατατοπαραγωγούς. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα ένα προϊόν σημαντικά με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί και επιστημονικά, αν θέλετε, και διαδικαστικά ως προς τη διευκόλυνση των παραγωγών και η πολιτεία και η κυβέρνηση και οι ίδιοι αγρότες, να δουν κάποια πράγματα που ίσως θα έπρεπε να τα είχαν αντιμετωπίσει πολύ νωρίτερα από το να διαμαρτύρονται σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, μου βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί ως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδρα με η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και εμείς ότι από σήμερα θα έχουμε τις βεβαίως επιλεξιμότητες. Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η διαδικασία δηλαδή έκδοση βεβαίως επιλεξιμότητας. Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω των κωδικών τάξης ΝΕΤ να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προκειμένου να προετοιμαστούν για να αρχίσουν να αποβάλουν αιτήσεις που θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από 1η Σεπτεμβρίου. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση φτάνει έως και το 95% για παρεμβάσεις σε παλαιές κατοικίες.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα μέσα Ιουνίου, οι αντιπυρικές παρεμβάσεις ξεκινούν και πιστεύουμε ότι θα είναι αρκετές, ειδικά μετά τις εγκρίσεις έργων που είχαμε και για αποκαταστάσεις ζημιών. Όλα αυτά σε συνδυασμό μαζί με τα όσα γίνονται στην αντιπυρική προστασία θα προσπαθήσουν να θωρακίσουν κατά κάποιο τρόπο τις επικίνδυνες ζώνες και περιοχές μας, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα καταστροφών. Είχαμε μεγάλες καταστροφές, αν θυμάστε, τον περασμένο Φεβρουάριο. Μην έχουμε τώρα και με τις πυρκαγιές, γιατί αλλοιμονόμαστε.

0: Ένα τέτοιο έργο αντιπυρικής προστασίας εκτελέστηκε προσφάτως και ίσως να συνεχίζεται ακόμα στην περιοχή του Μουζατιού, όπου το δασαρχείο πέραν των άλλων είχε αναλάβει και την διαδικασία συμπεντώστρωσης δρόμων, κάτι που έκανε εντύπωση. Και έχουμε δηλώσει και από το δασάρχη τον κύριο Λάδα αλλά και τον πρόεδρο της περιοχής που μιλούν για αυτό το έργο.
1: Εκτέλεση εδώ με το δασαρχείο που θωρακίζει τους δύσκολους αγροτικούς δρόμους που είναι σε φάση που δεν περνάει τίποτα. Γίνει ποτέ στα χρονικά, όσο γνωρίζω και από τους χωριανούς μου που έχω ρωτήσει, να συμβάλλει το δασαρχείο σε αυτό το πλούσιο έργο και την εύκολη βατότητα ώστε να μπορέσει να έρθει ένα όχημα, ένα πυροσβεστικό.
2: Τα Μουζακίου συνεχίζουμε τα έργα αυτά που αφορούν τη συμμετοστρώση, ένα κομμάτι δηλαδή αφορούν τη συμμετοστρώση από το δασικό δικτύο, αντιπυρικού δικτύου. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε κάποια στιγμή ένα αντιπυρικό δίκτυο που να μην χρειάζεται θύσια συντήρηση. Στο πρόγραμμα Dinero Plus προβλέπουμε 100 χιλιόμετρα συντήρηση αγροδασικού δικτύου με κρέιτερ, δημιουργία τάφρων στη μία πλευρά του δρόμου, ισοφαίδωση καταστρώματος, συμμετοστρώση στα δύσβατα σημεία και κατασκευή δοδικών διαβάσεων προκειμένου ρέματα που έρχονται κάθετα στην τομή, στη ροή του δρόμου να μπορεί να δημιουργηθεί η συνθήκη έτσι ώστε να έχουμε ένα δρόμο διαβατούς. Κομμάτια τα οποία είναι δύσκολα, είναι δύσβατα, έχουν μεγάλες κλίσεις, να τα επισκευάσουμε. Δηλαδή ένας δρόμος μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα και να θέλει από τα 5 χιλιόμετρα τα 1000 μέτρα να επισκευαστούν. Οπότε περιοριζόμαστε εκεί που υπάρχουν οι σοβαρές ανάγκες.

0: Και κατά έργα αποκατάσταση από τη ζημιά με μια χρηματοδότηση γενναία που παίρνει ο Δήμος του Πύργου, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, μίλησε ο Στάθης Κανής, ο Δήμαρχος.
1: Τα φαινόμενα δημιούργησαν μεγάλες καταστροφές στην Ήπεθρο κυρίως του Δήμου Πύργου. Δρόμοι καταστράφησαν, κατολιστήσεις μεγάλες δημιουργήθηκαν, έτσι ο Δήμος αμέσως ήταν παρόν στο να αιτηθεί αποζημιώσεις για την αποκατάσταση όλων αυτών των καταστροφών που δημιουργήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόσφατα υπεγράφει από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας η επιχορήγηση του Δήμου μας με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικό για την αποκατάσταση των φθορών, το μεγαλύτερο φυσικά ποσό που έχει χορηγηθεί σε Δήμο του νομού Ηλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, και με τα χρήματα αυτά, σε συνδυασμό με το 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε επιχορηγηθεί ο Δήμος μας σε προγενέστερη απόφαση των συναρμοδίων αυτών υπουργών, θα προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις των κατοίκων των ορεινών μας περιοχών αλλά και των παιδινών μας περιοχών να μπορέσει να είναι ομαλή, και βέβαια προχωρούμε στα αιτήματα, στην υποβολή των αιτημάτων για την αποκατάσταση και των κτηνοτροφικών μονάδων ή οποιαδήποτε άλλων ιδιωτικών περιουσιών που έχουν πληγεί από τα βάναυσα αυτά ακραία καιρικά φαινόμενα.

0: έχουν σημασία αυτά τα έργα, γιατί είπαμε, οι φυσικές καταστροφές είναι μεγάλος κίνδυνος για τον τόπο. Ανοίγει τεράστιες πληγές που δύσκολα κλείνουν μετά ή κλείνουν μετά από πάρα πολύ καιρό. Αλλά μια νέα καταστροφή έρχεται να ξεκινήσουν και πάλι τα πράγματα από την αρχή. Το περιβάλλον λοιπόν είναι εκείνο στο οποίο επικεντρώνεται η προσοχή μας. Γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με το περιβάλλον, έχουν σχέση με τα νέα κλιματικά δεδομένα. Και γι' αυτό το περιβάλλον έγινε μια ξεχωριστή δράση, μηνυματική θα λέγαμε, στην περιοχή του δάσους της Κουρούτας, στην περιοχή της Κουρούτας. Το ΕΕΚ πήρε για μία ακόμη χρονιά την πρωτοβουλία αυτή με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος που είχαμε προσφάτως. Συνέβαλε και το Δασαρχείο και ο Δήμος της Σίλιδας.
1: Καταρχάς δεν περίμενα τέτοια προσέλευση. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και όπως είπα και πριν, το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Η καθαριότητα, η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Δεν σημαίνει ότι κάνουμε μία δράση μόνο για τη μία μέρα και τις υπόλοιπες δεν το συνεχίζουμε. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και να προσέχουμε τι πετάμε και πού. Δεν είναι όλα το ίδιο και εμείς σαν Δήμος κάνουμε τεράστια προσπάθεια για το περιβάλλον, για την καθαριότητα, γιατί όπως είπα και πριν είναι υπόθεση όλων μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή πέρυσι εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα, είμαι βαθύτατα συγκινημένος για αυτό που είδα σήμερα και ευχαριστώ και επίσης και για το έργο που κάνετε και την προσπάθεια με όλα αυτά τα παιδιά.
2: Περιβάλλοντος σήμερα, είμαστε σήμερα όλοι εδώ μαζί να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Ήλιδας και τον κύριο Δήμαρχο με τους συνεργάτες του που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή που κάνουμε για το περιβάλλον. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μας και φέτος. Ευχαριστούμε τον κύριο Δασάρχη που είναι μαζί μας όπως πάντα και φροντίζει με κάθε τρόπο ώστε το περιβάλλον μας να γίνεται πιο όμορφο. Κύριε Δασάρχη, σας ακούμε.
3: Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία αυτή και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία, γιατί βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας να μπορούν να διαχειριστούν και να βλέπουν να βοηθάνε να αναπτύξουν ένα πνεύμα αγάπης με το περιβάλλον, να μαζεύουν σκουπίδια, να βγαίνουν δράσεις δηλαδή, που εμείς που είμαστε πιο υγιείς να μην συμμετέχουμε σε αυτά. Η μέρα αυτή λοιπόν είναι η μέρα καθιερώθηκε πριν από 50 χρόνια, περισσότερο από 50 χρόνια, με σκοπό να μπορέσει να μας κάνει να είμαστε πιο ευαίσθητοι απέναντι στο περιβάλλον. Να μας ξυπνήσει δηλαδή, έτσι να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον χρειάζεται τη βοήθειά μας, γιατί εμείς είναι αυτοί που το επιβαρύνουμε και το καθημερινά το βιάζουμε. Και νομίζω ότι με τη σημερινή δράση και επίσης άλλες δράσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό γιορτάζεται σε πάνω από 140 χώρες του κόσμου και μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δίνει τη δυνατότητα να αφυπνίσουμε συνειδήσεις πολιτών, κρατών, οργανισμών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο που καθημερινά υποβαθμίζεται.
4: Που διοργανώνει όλο αυτό το πράγμα, που είναι πάρα πολύ όμορφο καιρό και για τα παιδιά και για όλους και για το περιβάλλον μας. Θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο ένα λιθαράκι, τα σκουπίδια μας να τα κρατάμε και να μην τα πετάμε στη φύση. Αυτό να κάνει ο καθένας, αν τα σκουπίδια του καθένας κάνει αυτό το πράγμα, θα έχουμε πολύ καθαρότερη φύση και πολύ καθαρότερο περιβάλλον. Αυτό θέλω να πω. Η πρωτοβουλία να δώσει όθηση και σε άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι μόνο αυτό δηλαδή, μόνο να δώσει όθηση και όχι μόνο μια στην Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος και άλλες μέρες να προσπαθούμε να βάζουμε το λιθαράκι μας. Να προσπαθούμε να καθαρίζουμε τις παραλίες μας που είναι σημαντικό, όχι πλαστικά, τα ποτάμια μας που είναι σημαντικό, να μην πέφτουν μέσα από αυλίτα, να μην πέφτουν νεκρά ζώα, γιατί εδώ πέρα αύριο μεθαύριο κάνουν τα παιδιά μας μπάνιο. Τα παιδιά αυτών που πετάνε τα σκουπίδια κάνουν μπάνιο εδώ στη θάλασσα μας. Δηλαδή, μολύνουν ήδη το περιβάλλον, κάνουν μπάνιο τα παιδιά τους.

0: Για αυτό το περιβάλλον λοιπόν έγινε και ό,τι έγινε προσφάτως με την επιχειρούμενη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην περιοχή της λίμνης του Πηνιού. Είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη συζήτηση και την κάπως μπήκε ένα φρένο σε αυτή την προσπάθεια εκεί. Ωστόσο, πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε και τη μεγάλη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σίλιδας, όπου δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από εκεί.
1: Η οποιαδήποτε απόφαση του παλιού Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύει το σημερινό Δημοτικό στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτός είναι κανόνας. Βασίλη, εγώ δίνω τη δική μου ερμηνεία, εσύ δίνεις τη δική σου. Εγώ λέω οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του παλιού δεσμεύει τη Δημοτική Αρχή. Κάποια στιγμή θα κάνεις ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα κάνεις ερώτηση γιατί το έργο που είχε δημοπρατήσει ο Λιμπέρης δεν υλοποιείται. Γιατί η απόφαση της δημοπράτησης του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύει τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Δεσμεύει και εμένα και έχω δικαίωμα να αντιδράσω θέτοντας το θέμα σε ψηφοφορία για αλλαγή της απόφασης. Όσο δεν βάζω το θέμα της αλλαγής της απόφασης, δεσμεύομαι από την υπάρχουσα απόφαση. Αυτό είναι το Κοινοβούλιο, αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει λόγος να ξαναφέρουμε ένα θέμα γιατί το ψήφισε ο προηγούμενος Δημοτικός Σύμβουλος.
3: Να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας. Εάν πραγματικά πιστεύουν σε αυτόν τον αγώνα και να δώσουμε και ακόμα έναν αγώνα για τη λίμνη Πηνιού. Τον αγώνα της καταπάτησης των εξολίμνιων. Που δεν το αναφέρει κανένας και αναρωτιέμαι γιατί. Εμένα λοιπόν η πρότασή μου ως Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος είναι όχι σήμερα να μην μπει προημερησία στο θέμα. Ευχαριστώ.
2: Κύριε, ποιος μου είχε ζητήσει το ρόλο, ο κύριος Αναγνωστόπουλος και ο κύριος Ευσταθόπουλος. Ναι. Κύριε Αναγνωστόπουλο, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
4: Το θέμα των φωτοβολταϊκών είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και αφορά τους κατοίκους της Πηνίας. Δεν αφορά τους κατοίκους άλλων περιοχών.
2: Όχι, αφορά όλους
4: αφορά
2: και όλη
4: όμως,
2: την Ηλία αφορά.
4: Αφορά όμως
2: και όλες τις παραλίμνες κατ'
4: εξοχήν, όχι τους από τα Τρίκαλα, όχι από τη Ζαχάρο, όχι από το, από όλη την Ελλάδα. Αφορά την Πηνία και γύρω τους εμπλεκόμενους και βρεχόμενους γύρω από το φράγμα Πηνιού. Γιατί αυτοί πλήρωσαν το τίμημα για να γίνει το φράγμα Πηνιού. Δεν το πληρώσαν άλλοι, οι κάτω. Οι κάτω ωφεληθήκανε. Άλλο ξεχάσαν την ποινία πάνω. Στο θέμα μου τώρα. Το θέμα είναι ότι είχε γίνει μια εκδήλωση στο τζαμί από τη Σύλλογο Ποινιού. Αν θυμάμαι καλά και πριν το 2022 που έγινε ο σύλλογος αυτός στο τζαμί στην ίδια θέση είμαστε παρόντες κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι τότε και πρωταρχικός σκοπός του συλλόγου αυτού ήταν να κινήσει κάθε νομική διαδικασία ούτως ώστε να παλέψει το θέμα αυτό στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και όπου δει. Μέχρι σήμερα αυτό που βλέπω από το Σύλλογο της Λίμνης Πηνιού είναι ότι να έχει κάνει δύο εκδηλώσεις να μην γίνονται φωτοβολταϊκά. Το οποίο συμφωνώ και εγώ να μην γίνονται φωτοβολταϊκά. Δεν έχω άλλη γνώμη.
2: Στις συγκεκριμένες περιοχές.
4: Στις συγκεκριμένες περιοχές. Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση από το Σύλλογο Πηνιού μέχρι σήμερα για το σκοπό το οποίο ιδρύθηκε να παλέψει γιατί να μην γίνονται φωτοβολταϊκά. Απέναντίας όμως ο Δήμος Σίλιδας όταν ήρθε το θέμα το 22 στο Δημοτικό Συμβούλιο αντέδρασαν τότε οι παρατάξεις του κυρίου Χριστοδουλόπουλου, του κυρίου Κράλη, του κυρίου Κολόσακα, να μην γίνουν τα φωτοβολταϊκά με τον τρόπο και τον σκοπό που είχαν τότε, με το έτσι θέλω, μπήκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον τότε Δήμαρχο να επιβάλλει την επιμονή και την κατασκευή των φωτοβολταϊκών στα 6.500 στρέμματα με τα 2.500 στρέμματα. Όλα αυτά βέβαια έχουν μία πορεία. Το τότε Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε δύο προτάσεις. Η πρόταση του Χριστοδουλόπουλου τότε που ήταν όχι στα βολταϊκά και προς τιμήν τότε και άλλων Δημοτικών Συμβούλων, πήρε την πλειοψηφία, την παράταξη του κυρίου Κράλη, που μπορώ να μιλήσω και να πω και τα ονόματα. Ο κύριος Χριστοφόρου, ο κύριος Μπούρας, ο κύριος Ζαχαρόπλος, ο κύριος Αστερής, ο κύριος Παλιβός, λέει Γιωργόπλος, Παναγιωτάρα και τα άλλα,
2: είναι
4: να γίνουν τα φωτοβολταϊκά.
2: Κύριε Χριστοφόρου,
4: ο κύριος Παπαδόπουλος,
2: έχει κοινοποιηθεί.
4: Εγώ διαβάζω την απόφαση, κύριε Χριστοφόρου. Ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Μπούρας τότε, γιατί θυμάμαι και τη διαδικασία όλη που γινόταν να μην πάρουμε απόφαση κλπ. Στο τέλος κατέληξε να πει παρόν μαζί με τον κύριο Μπούρα, που σημαίνει ότι στηρίζω την απόφαση, την απόφαση του Δημάρχου. Λοιπόν, η απόφαση λέει όχι στην επιδιώκομενη από τον αγροτικό συνεταιρισμό Αγρινίου εγκατάσταση του Ταϊκού Πάρκου έκταση 2.500 τρεμάτων στην παραλίμνια έκταση τη λίμνη φράγματο Ποινιού Κωνσταντίνου Καραμπαλή. Αυτή είναι η απόφαση.
2: Σας έχει κοινοποιηθεί.
4: Αυτή η απόφαση.
5: Δεν καταλαβαίνετε τα υλικά. Σας λέω
4: η
5: πρόταση που ψήφισε η ομάδα που είπατε, κύριε Λιμπέρι.
4: Η απόφαση που πήρανε.
2: Ωραία, κύριε Χριστοφόρου. Κύριε Χριστοφόρου.
4: Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα όμω.
2: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χριστοφόρου, σας παρακαλώ. Γιατί διακόπτετε τον αντιδήμαρχο?
4: Από εκεί και πέρα όμως.
2: Γιατί διακόπτετε τον αντιδήμαρχο?
4: Από εκεί και πέρα όμως, κύριε αγαπητέ συνάδελφε. Εμείς παρευρεθήκαμε στη συγκέντρωση στη λίμνη Ποινιού στο Πουτζαμί με την κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον κύριο Κουτρουμπή. Και
2: αρκετοί πρόεδροι
4: πρόεδροι κοινοτήτων. Οι οποίοι όμως διαπιστώσαμε και ζητήσαμε πολλές φορές και με πολύ προσεκτικό τρόπο να μιλήσουμε και να τοποθετηθούμε.
2: Ένα λεπτό, κύριε Χριστοφόρου, έχετε ένα λεπτό να διαβάσετε ό,τι θέλετε και να μας τοποθετηθείτε.
6: Έκανα μια εισήγηση και άκουσα πράγματα στα οποία σαν επικεφαλής πρέπει να τοποθετηθώ. Και ο Βαγγέλης επιπροσωπικού θα τοποθετηθεί.
2: Λοιπόν,
6: για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν θα διαβάζουμε τη μισή αλήθεια. Γιατί η μισή αλήθεια είναι ψέμα. Ακούστε λοιπόν τι λέει η πρόταση.
7: Όλη
6: την απόφαση. Λοιπόν, ο πρόεδρος ανακοινώνοντας το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης, κάποιος είπε ότι ήρθαν και μπήκανε μόνοι.
2: Διαβάστε το, γιατί σε εσάς έχει κοινοποιηθεί.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Σε εξέλιξη είναι η αποκατάσταση της μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών και η παροχή νερού στις καλλιέργειες εντός της ημέρας. Η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε στρατηγικά ως περιφέρεια πιλότος για τον περιφερειακό μετασχηματισμό της χώρας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, η ενίσχυση της συνοχής και η άρση ανισοτήτων είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Διευρυμένη σύσκεψη για τη δυσοσμία στον πύργο συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης. Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για να εντοπιστούν τα αίτια και να λυθεί το πρόβλημα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε 9 και 17 χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθόνης. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Ηλία. Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για τους παραλιακούς οικισμούς στον Δήμο του Πύργου ζητά το Τεχνικό Επιμελητήριο. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος Χρήστος Γεωργακόπουλος, η διάβρωση των ακτών εξελίσσεται σε σοβαρό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι στη δικαιοσύνη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναλύθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο. Την εκδήλωση προλόγησε η πρόεδρος Μαρίνα Μπεβούδα. Ο καιρός. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές προβλέπονται για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου τώρα. Παράταση μιας εβδομάδας, γράφει η πρώτη, για τα καθάριστα οικόπεδα που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο. Έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr περίπου 370.000 καθαρισμοί σε σύνολο άνω των 1,3 εκατομμυρίων ιδιοκτησιών από 200 έως 2.000 ευρώ το πρόστιμο για τους άμελείς. Και στα υπόλοιπα θέματα, στις κάλπες οι γιατροί της Ηλίας, σε Πύργο και Μαλλιάδα, νέα τηλεφωνική απάτηση στην Αμαλιάδα, 86χρονη έχασε 20.000 ευρώ και κοσμήματα. Γαστούνι εντοπίστηκε νεκρός 57χρονος με τραύμα στο κεφάλι. Με απόλυτη επιτυχία εκδήλωση για την κοινή νοημοσύνη που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας. Μηδενική ανοχή στην κακοποίηση των ηλικιωμένων Δήμος Πύργου. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα από την εφημερίδα πρώτη.

Λοιπόν, να πάμε και στην πρωινή. Αγωνία για το πότισμα στον κάμπο. Κίνδυνος για 20.000 στρέμματα λόγω βλάβη στο δίκτυο του ΤΟΕΒ. Μυρτουτίων, χρήσης παλαιολόγος, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά το συντομότερο δυνατό για να μην χαθεί παραγωγή. Στα άλλα θέματα, το παλιό χώριο πύργος και η Ηλία τίμησαν τον Αλέκο Σταυρόπουλο. Το δίκαιο στην εποχή της ελληνικής νοημοσύνης. Η νοπή της Ηλίας η Ολυμπία σας περιμένει. Το φως πρέπει να επιστρέψει στον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Είναι ένα άρθρο του Κωνσταντινόπουλου του αρχαιολόγου. Και ακόμη, καμπανάκι για τα σπίτια της Πιάτας από Δήμο Πύργου και ΤΕΕ. Αρχαιολογική έρευνα στην αρχαία Έλληδα από το Αυστριακό Ινστιτούτο. Αναβαθμίζεται το τρίτο γυμνάσιο πύργου, έργο ύψους 2,25 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς. Σχολές στο μηδέν. Έμειναν στον πάγο. Η εφημερίδα ανοίγει το φάκελο και καταγράφει τι δεν έχει γίνει. Πινκ-πονγκ Υπουργείου Παιδείας και Πανεπιστημίου. Οι Δήμοι που απλώς περιμένουν. Η Περιφέρεια έχει δεσμευτεί, αλλά ακόμα και οι φοιτητές κατακλείζουν τα τμήματα γύρω μας, γράφει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Πατρίς. Στα υπόλοιπα. Αδειάζουν τα ταμεία, ενημέρωσε για τις αρπάτες με ένα τηλεφώνημα. Όλοι εκεί στη βραδιά μνήμης για τον Αλέκο Σταυρόπουλο. Οι γιατροί στις κάλπες σε πύργο και αμαλιάδα και διαφυτικά το χρυσό κορίτσι από την Ηλία ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι πρώτες στιγμές του Ηλίου Αλέξη Καλογερόπουλου στη Βαβάρια.

0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Σίλιδας για τα φωτοβολταϊκά. Είδατε και κάποιες εντάσεις και το ίδιο συνέβη και λίγο αργότερα πάνω στην ίδια συζήτηση. Το ζητούμενο είναι η περιβαλλοντική προστασία του φράγματος της λίμνης του Πηνιού, εκεί που επιχειρήθηκε να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά από εταιρεία, να γεμίσουν εκεί το φράγμα με φωτοβολταϊκά. Ευτυχώς αυτή η διαδικασία φαίνεται ότι σταματά. Δεν ξέρουμε θα είναι αοριστικό ή αν θα είναι σε μια προσωρινή βάση. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, αλλά μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της Σίλιδας, όπως είπαμε, έγινε συζήτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και φαίνεται ότι ακυρώνεται αυτή η επένδυση που είχε ξεσηκώσει τις δικαιολογημένες ίσως διαμαρτυρίες του κόσμου της περιοχής. Για αυτή την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών έγινε και όλη αυτή και όλη η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σίλιδας με την απόδοση ευθυνών. Με το που θα υπάρξει απόδοση ευθυνών και αν είχαν ληφθεί αποφάσεις από προηγούμενα δημοτικά συμβούλια που έπρεπε να εφαρμοστούν ή όχι. Οι αντιδράσεις δηλαδή που έφεραν και τις εντάσεις στο σώμα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα ακόμα.
1: Ψηφίζατε για να ικανοποιήσετε τον Υπουργό.
2: Μπορείτε
1: να φέρει
2: να τον λύσετε
1: έξω. Θα σου πει στην εγώ έλεγα όχι.
3: Κύριε Χριστοφόρου, λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε, λοιπόν, κύριοι σύμβουλοι, κανείς δεν σας ακούει.
2: Η πρόταση του Χριστοδουλόπου από το μικρόφωνο του Αναγνωστόπουλου δεν έχει λόγο τώρα.
3: Ο κύριος Ολίδωρας έχει το λόγο.
2: Δεν παρακαλείτε κανέναν. Μου πήρατε το λόγο. Μου πήρατε τη θέση. Δεν παρακαλείτε κανέναν.
3: Κύριε Ολίδωρα, έχετε το λόγο και θα παρακαλώσω να χαμηλώσουμε τους τόνους. Θα χαμηλώσουμε τους τέρνους. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε.
2: Πολύ γρήγορα. Για το ζήτημα. Λοιπόν, για το ζήτημα. Για το ζήτημα. Θέμα... Λοιπόν, δεν όσοι θέλουν να ξεφορτωθούν το θέμα, θέλουν να ψηφίσουν γρήγορα όχι. Λοιπόν, για το ζήτημα το πρώην ημερεσία.
3: Έχει ήδη συζητηθεί μια μισή ώρα.
2: Τα πράγματα είναι απλά. Η απόφαση αυτή, και το ξέρετε όλοι, το αφήγημα ότι η απόφαση αυτή ισχύει, δεν ισχύει και δεν κοροϊδεύει κανέναν. Είναι, εξειδικεύει καθόδωρα συγκεκριμένα την επιχειρούμενη τότε επένδυση 2.500 στρεμάτων που αφορά τον Αγροτικό Σύλλογο Αγρινίου. Εδώ έχουμε κάτι καινούριο. Και το ξέρετε επομένως ότι αυτή η απόφαση δεν δεσμεύει αυτό το καινούριο. Ξέρετε ότι ο Δήμος δεν δεσμεύεται από αυτή την απόφαση συγκεκριμένη επένδυση. Και όπως έκανε τότε η Δημοτική Αρχή του Λιμπέρι που ήθελε την επένδυση και τη δικαιολογούσε με το περιμένετε μελέτες, έτσι κάνετε και εσείς τώρα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πείτε καθαρά στον κόσμο, μην τον κοροϊδεύουμε, ότι θέλετε την επένδυση, τη σκέφτεστε σοβαρά και γι' αυτό το αφήνετε το ζήτημα. Λοιπόν, γιατί λογικές, ότι εγώ διαφωνώ, αλλά πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη, είναι αντιφατικές. Αφού διαφωνείς, έχεις ολοκληρωμένη άποψη. Λοιπόν, τώρα, εδώ θα κριθεί. Ποιος θα ψηφίσει πρώην ημερεσίας και το θέτω
3: δεν
2: να μπει σε ονομαστική ψηφοφορία.
3: Προφανώς θα είναι ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Λαμπρινέ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό βάζω το θέμα σε ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο. Βάζω το θέμα εάν θα τεθεί προημερεσία. Έχει συζητηθεί επί μία μισή ώρα.
4: Επιμένω ότι.
3: Ήδη μία μισή ώρα έχουμε αφιερώσει για το αν θα το συζητήσουμε.
4: Επιμένω ότι έχουμε χαλάσει τη διαδικασία.
3: Δεν πειράζει.
4: Έχουμε χαλάσει τη διαδικασία γιατί δεν κουβεντιάζουμε την ουσία του θέματος, κουβεντιάζουμε το θέμα. Και να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Εντάξει, θα παίξει πολύ στην προεκλογική περίοδο αυτό το θέμα. Το ποιος ευθύνεται και ποιος δεν ευθύνεται. Άρα οι τόνοι είναι δικαιολογημένοι. Καλό είναι να τους κατεβάσουμε. Να συνοψίσω. Δύο προτάσεις. Η μία οποία πάει να δημιουργήσει σύγχυση του κύριου Παπαδόπουλου και μία οποία ξεκαθαρίζει το θέμα του κύριου Βυσσαρίωνα. Σύγχυση σε τι. Τι κουβεντιάζανε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία επένδυση 2.500 στρέμματα. Και τι άλλο κουβεντιάζανε. Να μην αλλάξει το καθεστώς των βοσκοτόπων. Αυτή ήταν η απόφαση. Η σεβαστή κυβέρνηση βέβαια αγνόησε και τα δύο, δικαιολόγησε τα βοσκοτόπια και έχουμε ένα καινούριο θέμα. Μετά από όλη τη φασαρία, οι ενεργειακές κοινότητες ξανάρχονται με καινούργια πρόταση. Αυτό σας λέει ο Βυσσαρίων. Είναι καινούργια η πρόταση. Καμία σχέση με το τι λέγατε και τι λέγαμε. Αν και εγώ θα πω επί της ουσίας του θέματος, αν για τα 2.500 στρέμματα θέλατε μελέτη, δεν καταλαβαίνετε τον όγκο της επέκτασης και λέγατε αναβολή. Τώρα εμείς θέλουμε αναβολή, ένα τεράστιο έργο που φαίνεται, που φαντάζει ότι είναι έκτρωμα, θέλατε αναβολή. Τώρα που υπάρχει ένα καινούριο θέμα και περισσότερο εγώ απευθύνουμε προς το Βυσσαρίων, ο οποίος επιμένει και έχει καθαρή πρόταση, ότι σαφώς θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει ένα καινούριο θέμα, το οποίο δεν το έχουμε μελετήσει. Ας πάμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ρε παιδιά.
3: Ναι.
4: Έτσι.
5: Λοιπόν, συγγνώμη.
3: Ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Νικόλα.
5: Ένα λεπτό.
3: Λόγω του ότι είστε από την ποινία, νομίζω ότι
5: ένα λεπτό. Αν θυμάμαι καλά, και οι παλιοί συνάδελφοι που ήταν στο παλιό Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι ήταν ειδική συνεδρία τότε. Όχι. Ήταν πρώτη ημερήσια. Α, εντάξει, οκ.
3: Λοιπόν, ψηφίζουμε για το αν θα μπει προημερεσίας. Η γνώμη μου ήταν σαφής. Είμαι κατά των φωτοβολταϊκών. Το θέμα στη συγκεκριμένη περιοχή, το θέμα πρέπει να συζητηθεί σε ειδική θεματική συνεδρίαση. Αυτό εισηγήθηκα, αυτή ήταν η πρότασή μου. Άρα δεν μπορεί να μπει σήμερα προημερεσίας. Δεν είναι επίγον. Δεν είναι επίγον να μπει σήμερα. Βάσει του άρθρου...
5: Όποιο είναι
3: τέλος πάντων. Παπαγιανόπλος Γεράσιμος. Να μην μπει. Τσεριώνης Κωνσταντίνος.
6: Επόμενη.
5: Να μην μπει.
3: Στην ναι, ο Γεωργουλής Αλέξανδρος.
5: Σε τακτική.
3: Δεν νομίζω ότι... Γεωργουλής Αλέξανδρος.
5: Σε τακτική.
3: Νικολόπλος Χρήστος.
5: Σε τακτική.
3: Ανδρουτσόπλος Ανδρέας. Αποσιάζει. Αθανασόπλος Γιάννης. Αλαμπρινός Σπυρίδων. Αναβολή. Όχι τώρα. Όχι τώρα προημερεσίας. Ευσταθόπλος Ηλίας.
4: Σε επόμενη συνεδρίαση και εφόσον...
3: Αναγκαστικά θα μπει σε επόμενη συνεδρίαση.
4: Και εφόσον όλα αυτά που έχουμε ζητήσει είμαστε ενήμεροι και γίνουν εκτίμα μας και καταλάβουμε τι πρέπει να ψηφίσουμε.
3: Κουτρουμπής Κωνσταντίνος.
7: Σε επόμενη.
3: Καραπιπέρης Γιώργος. Σε τακτική, Κράλης Γιώργος.
6: Να μην μπει προημερησίας.
3: Τρικόγιας Κωνσταντίνος, μας ακούει.
8: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θέλω μόνο 20 δευτερόλεπτα. Εννοείται ότι είμαι κατά των φωτοβολταϊκών στη συγκεκριμένη περιοχή και ότι όντως το πρόβλημα είναι πιο πολύ για την ποινία, πιο σοβαρό για την ποινία. Το θεωρώ ένα σοβαρό θέμα. Σέβομαι αυτό που ο Βυσσαρίωνας να μπει για σήμερα. Είναι πιο πολύ για την ποινία, πιο σοβαρό για την ποινία. Το θεωρώ ένα σοβαρό θέμα. Σέβομαι αυτό που ο Βυσσαρίωνας να μπει για σήμερα.

0: Οι παρευρισκόμενοι τότε θα το θυμούνται σίγουρα. Στο τέλος, ενώ εναντιώθηκαν όλοι οι πρόεδροι και οι πάντες για να μην γίνει αυτό, πάνω από το βήμα, την ώρα που ο Περιφερειάρχης, αν θυμάμαι καλά, ήταν δίπλα, είπε ο πρόεδρος ότι και να μην το θέλετε, εμείς θα τα βάλουμε. Και είχε γίνει.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Τρικόγια. Αναγνωστόπλος Κωνσταντίνος, κύριε Αντιδήμαρχε. Στο μικρόφωνο. Γεωργούλιας Αθανάσιος.

0: Μένοντας στα φωτοβολταϊκά, θα πάμε τώρα, θα μεταβούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ήλιδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, όπου έγινε και εκεί η συζήτηση, όπως είπαμε. Το θέμα είχε βάλει ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κ. Κολόσακας. Είχαμε ακούσει την τοποθέτησή του σε προηγούμενη εκπομπή, έγιναν διαλογικές συζητήσεις και σήμερα θα ακούσουμε το πώς τοποθετήθηκε για την ακύρωση αυτής της επένδυσης, για την αναστολή αυτής της επένδυσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Φαρμάκης.
1: Η οποία είναι και εδώ. Κάθε στοιχείο απευθύνθηκαν σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ζήτησαν έγγραφες απαντήσεις, εξάντλησαν κάθε διοικητικό και θεσμικό εργαλείο που διαθέσαμε και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Ότι ήταν τότε μια διαδικασία που πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και κανείς δεν μπορούσε να λειτουργήσει έξω από το θεσμικό πλαίσιο και το κράτος δικαίου, και αυτό ως προς τις διοικητικές μας, ξαναλέω, δυνατότητες, διότι είναι αν μη τι άλλο να ακούγεται, επικίνδυνο να ακούγεται σε ένα συλλογικό όργανο η φράση «Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι νόμιμο». Και ακούστηκε αυτό και το έγραψα όπως ακούστηκε. Και είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Υπάρχει όμως και κάτι εξίσου σημαντικό. Και θα καταλήξω σε αυτό. Και το είπα από την πρώτη στιγμή. Το όσο εδώ μέσα, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ήλιδας τότε. Και το είπα μετεπιτάσεως. Και τότε, και είναι καταγεγραμμένο, και πριν από λίγες ημέρες όπου έγινε η συνεδρίαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, τις οποίες καταθέτω στον Πρόεδρο για να καταθέσουν τα πρακτικά του Συμβουλίου, για να μην σας κουράζω, ότι κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς κοινωνική συνέννηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, κύριε συνάδελφε. Πρώτη το είπαμε εμείς το 2022 για αυτό το θέμα. Και αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και της αυτοδιοίκησης. Και ναι, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε ακολουθήσει κάθε νόμιμη διαδικασία. Μιλώ για τις υπηρεσίες. Στην προσπάθειά τους όμως κάποιοι για άκρητη αντιπολίτευση έχει διαφύγει το στοιχειώδες. Μια έρευνα για να διαπιστωθεί πώς εξελίσσεται το περιβόητο αυτό έργο για το οποίο τόσα έχουν υποθεί. Και τούτο γιατί κάποιοι σε καμία περίπτωση, για να το ξεκαθαρίσω, δεν αναφέρομαι στους αγωνιούντες πολίτες. Έχουν κάθε δικαίωμα να αγωνιούν, να εξανίστονται, διότι κάποιοι τους παραπλανούν. Μια έρευνα λοιπόν θα μπορούσε να έχει γίνει. Δεν έγινε όμως, γιατί υπήρχε ένας στόχος. Να πληγεί η αξιοπιστία της Περιφερειακής Αρχής. Αυτοί που το έκαναν αυτό, και αναφέρομαι πολιτικά ξαναλέω, και όχι σε πολίτες, δεν έκαναν τον κόπο να αναζητήσουν στοιχεία για την πορεία του έργου. Και περιορίστηκαν και περιορίζονται, ακόμα και σήμερα εδώ, συνάδελφοι, δεν αναφέρομαι σε όλους της αντιπολίτευσης, έτσι, μην παρεξηγηθώ, σε στήρα αντιπολιτευτική λογική, ενώ όπως είπα και παραπάνω, ξέρετε πολύ καλά ότι η θέση μας ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Σεβασμό στην νομιμότητα και υποστήριξη της υπηρεσίας μας για τις αποφάσεις που εκδόθηκαν με υπογραφή των υπηρεσιακών μας στελεχών, εφόσον εφαρμόστηκε η ισχύουσα κατά το χρόνο της εκδοθής σας νομοθεσίας, η υπουργική απόφαση δηλαδή του έτους 22, που επέτρεπε, δυστυχώς θα πω εγώ, την απαλλαγή από την αδειοδότηση των σταθμών κάτω του 1 ΜΒ. Και βέβαια, επειδή κατ' επίφαση ρωτόμαστε, ξαναλέω, όχι από όλες τις παρατάξει,

0: για την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣΤΕ, υποστηρίξαμε την νομιμότητα των πράξεων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες, γιατί ήταν νόμιμες κατά το χρόνο που εκδόθηκαν, αφού στηρίζονταν σε ισχύουσα διάταξη. Κανέναν δεν κοροϊδέψαμε, κύριε Κολοσσέκα. Και καλύπτονται το τεκμήριο νομιμότητα. Γι' αυτό και παρασταθήκαμε στο ΣΤΕ, όπου συζητήθηκε η υπόθεση στην εφταμελή σύνθεση του τμήματος. Και τούτο, ανεξάρτητα από το αν εμείς επιθυμούμε την ανακατασκευή του έργου ή όχι. Θέμα για το οποίο και πάλι είχαμε ξεκάθαρη άποψη όταν λέγαμε ότι και στην περίπτωση αυτή τασόμαστε ως Περιφερειακή Αρχή, δηλαδή ως αιρετά όργανα αντιπροσώπευσης, πολιτικά δηλαδή, δίπλα στην τοπική μας κοινωνία, όπως κάναμε, και αυτό είναι καταγεγραμμένο στην πολιτική ιστορία αυτού του τόπου, σε τόσες άλλες περιπτώσεις τέτοιου είδους έργων. Θα δώσω ένα προσωπικό τόνο, διότι με συγχωρείτε, αλλά το έχω πει από το 22, απέναντι σε ευγόμενους στους πολίτες που είχα απέναντί μου. Και στα πλαίσια που μου δίνει η δυνατότητά μου να μιλήσω στον πολίτη χωρίς να εκθέσω νομικά κανέναν. Δικαιώνομαι. Και σε αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά όταν ξανατέθηκε το θέμα, ότι τέτοια έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς κοινωνική συνένεση. Και σήμερα λοιπόν, και σας το λέω εδώ δημόσια, αφού όπως κατάλαβα από τις τοποθετήσεις κάποιοι δεν έχουν καμία επαφή με το θέμα, μπορώ να πω σήμερα ότι το έργο στην περιοχή της ζώνης ποινίου δεν υπάρχει πλέον. Και 86 έργα για τα οποία υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα οποία κατά τους σεισμούς βλάπτουν το περιβάλλον, ήδη 94 έργα έχουν οριστικά μεταφερθεί από τον Απρίλιο, με αντίστοιχες διαπιστωτικές αποφάσεις του Γραμματέα Αποκεντρωμένης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4951, που επιτρέπει την άπαξ μεταφορά για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπονται περιοριστικά στον νόμο και που εμπροκειμένου φαίνεται να είναι λόγοι που ανάγονται σε σημαντικές μεταβολές που συνδέονται με γεωλογικά αίτια. Τι κάναμε? Ψάξαμε το διάβγεια, συνάδελφοι. Ψάξαμε το διάβγεια. Έχω εδώ λοιπόν τις 28 αποφάσεις αποκεντρωμένης που εγκρίνουν αντίστοιχα αιτήματα μεταφοράς των φορέων λειτουργίας των φωτοβολταϊκών αυτών σταθμών, ενώ εκκρεμούν 3 ακόμα αιτήματα. Άρα, σύνολο 97 σταθμοί φεύγουν από τη ζώνη ποινιού. Παράλληλα, πρακτικά, έχουν εκδοθεί αποφάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού που απαγορεύουν την εγκατάσταση 13, ενώ για 14 από αυτούς έχουν τεθεί όροι που δυσχεραίνουν, αποκλείουν ουσιαστικά την εγκατάσταση αυτή. Το δικό μου πολιτικό κριτήριο βάζει πάνω απ' όλα την κοινωνική συνένεση και δικαιώνεται. Και μένουν κάποιες κραυγές να αποδεικνύουν ότι κάποιοι ανήκουν σε ένα παρελθόν παλαιοκομματισμού και αναζήτησης πρόσχερου πολιτικού ωφέλους. Η κοινωνική συνένεση δεν είναι μία τυπική διαδικασία. Είναι η πραγματική δύναμη της κοινωνίας. Και αυτή τη δύναμη οφείλουμε να τη σεβόμαστε όλοι, ιδιαίτερα όσοι ασκούμε δημόσια ευθύνη.
1: Και κάπου εδώ εμείς να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Ακολουθεί όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά μας και εσείς μένετε εδώ σε 102,5. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμαινε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόρους του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα τη συμφωνία με το Ιράν. Τόση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί ως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κ. Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κ. Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κ. Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιανοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιανοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης, στη Λετρίνο 15, στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξεκινάει η πρωινή δημοσιογραφική, η πρωινή αθλητική εκπομπή εβδομαδιαία του σταθμού μας, 60 λεπτά με μία μπάλα. Μια εκπομπή η οποία είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, γιατί έχουν τελειώσει όλα τα αθλητικά γεγονότα. Το μόνο το οποίο μένει είναι το Μουντιάλ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά. Από εκεί και πέρα βρίσκεται σε τοπικό, με τοπικό ενδιαφέρον, η δικαστική εξέλιξη του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και τον Άρη Πετρούπολης. Και το τρίτο μέτωπο, το οποίο θα είναι ανοιχτό όλο το καλοκαίρι, είναι το μεταγραφικό μέτωπο, οι ενισχύσεις των ομάδων σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Εμείς θα ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την δικαστική απόφαση, με τη δικαστική εξέλιξη μάλλον, του ντέρμπι που σας είπα, του ΠΑΣ Πύργος με τον Άρη Πετρούπολης. Οι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται πλέον στα χέρια της αθλητικής δικαιοσύνης, έτσι ώστε αυτή να αποφασίσει τι πρόκειται να γίνει για το παιχνίδι το οποίο διεκόπη ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο στους αγώνες μπαράζ για την άνοδο από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2. Η πρώτη εξέλιξη της υπόθεσης αυτής ολοκληρώθηκε με την απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία αποφάσισε πριν από 10 μέρες περίπου ότι το παιχνίδι θα κατοχυρωθεί στην ομάδα της Ζακύνθου με σκορ 3-0. Και ότι δεν υπάρχει άλλη απόφαση για αφαίρεση βαθμών από, βαθμών από τον ΠΑΣ Πύργο. Μία απόφαση η οποία φέρνει στην Super League 2 την ομάδα της Ζακύνθου ως πρώτη και δεύτερο τον ΠΑΣ Πύργος με πλεονέκτημα, γιατί ισοβαθμεί με την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Let's come together. Ο Άρης Πετρούπολης ωστόσο την περασμένη Δευτέρα κατέθεσε έφεση σε αυτή την απόφαση, μία έφεση η οποία συζητήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Oh, yeah. Η απόφαση τώρα για την έφεση θα εκδοθεί την Πέμπτη που μας έρχεται ή την Παρασκευή. Οι δύο πλευρές λοιπόν κατά την εκδίκαση της έφεσης υποστήριξαν με τα δικά τους επιχειρήματα το τι θα πρέπει να γίνει. Από την μία πλευρά ο ΠΑΣ Πύργος υποστήριξε ότι κακώς διεκόπη το παιχνίδι με την ομάδα της Ζακύνθου, διότι ο Μπαστακός, ο ποδοσφαιριστής της Ζακύνθου, δεν τραυματίστηκε αλλά προσποιήθηκε τραυματισμό, παρασύροντας έτσι σε λανθασμένα τον διαιτητή σε διακοπή του αγώνα. Με τα δικά του στοιχεία, με βίντεο, με μαρτυρίες γιατρών, με γνωματεύσεις γιατρών και νοσοκομείων, ο ΠΑΣ Πύργος υποστηρίζει ότι κακώς διεκόπη αυτό το παιχνίδι και όπως και πρωτόδικα υποστηρίζει ότι το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχιστεί από το χρονικό διάστημα που διεκόπη, δηλαδή από το 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό λοιπόν υποστήριξε και στην έφεση που κατέθεσε ο Άρης Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος θα θυμάστε ότι αρχικά είχε και αυτός με απόφαση του δικαστηρίου, ήταν διάδικος στην υπόθεση, παρότι ήταν μια υπόθεση ανάμεσα στον Πύργο και την ομάδα της Ζακύνθου. Ως με το δικαστήριο να αποδέχεται ότι έχει ένομο συμφέρον. Από την πλευρά της η ομάδα του Άρη Πετρούπολης
υποστήριξε ότι το παιχνίδι διεκόπη με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, δηλαδή του πύργου. Αυτό σύμφωνα με την ομάδα της, του Άρη Πετρούπολης, θα υποστηρίζει μάλλον η ομάδα του Άρη Πετρούπολης ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί ο αγώνας με 3-0 υπέρ της ομάδας της Ακίνθου και ταυτόχρονα να αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον πύργο. Η αφαίρεση βαθμού, αν αποφασίσει το εφετείο να, ότι έχει δίκιο ο Άρης Πετρούπολης, η αφαίρεση βαθμού σημαίνει ότι την άνοδο στη Super League 2 θα πάρει η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης, αυτός θα παραμείνει στους 8 βαθμούς βέβαια, και ο πύργος από τους 8 που έχει θα πάει στους 7, άρα τη δεύτερη θέση θα την πάρει η ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Κάπως έτσι κύλησε η εκδίκαση της υπόθεσης την περασμένη Παρασκευή. Το ευχάριστο βέβαια και αν θέλετε το ενθαρρυντικό για την ομάδα του πύργου είναι ότι πρωτόδικα είχε κατοχυρωθεί το παιχνίδι στην ομάδα της Ζακύνθου με 3-0, δεν υπήρχε αφαίρεση βαθμού και αυτή η απόφαση ήταν με 3-0. Και οι τρεις δικαστές λοιπόν είχαν συνυπογράψει αυτή την απόφαση ότι έτσι πρέπει να γίνει, ότι δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί βαθμός από τον πύργο. Είναι σαφώς δηλαδή δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι πρέπει να είναι αυτή η απόφαση. Και οι τρεις δικαστές είχαν συμφωνήσει για αυτή την απόφαση. Και αυτό όπως και να το κάνουμε είναι ενθαρρυντικό. Θα πρέπει να έρχουν τα πάνω κάτω στο εφετείο για να αλλάξει αυτή η απόφαση. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω ότι τα πράγματα θα λυθούν. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι την τελική απόφαση θα πάρει το ΚΑΣ, το Διεθνές Δικαστήριο, Αθλητικό Δικαστήριο στην Ελβετία.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το δικαστικό ντέρμπι, αν θέλετε, του Άρη Πετρούπολης με τον ΠΑΣ Πύργος. Θα ξέρουμε την Πέμπτη, την Παρασκευή, όπως σας είπα, την απόφαση του εφετείου. Νομίζω ότι αν η απόφαση του εφετείου είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την πρωτόδικη απόφαση, ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια από την ομάδα της, του Άρη Πετρούπολης στο δικαστήριο του ΚΑΣ στην Ελβετία. Έχοντας χάσει δύο δικαστήρια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσφύγει και στο Διεθνές Δικαστήριο. Από την άλλη πλευρά, είναι σίγουρο ότι αν αλλάξει η απόφαση στο εφετείο, ο Πύργος θα διεκδικήσει στο Διεθνές Δικαστήριο την άνοδό του στην Super League 2. Αυτό το οποίο πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει ξεκινήσει ήδη ένας προγραμματισμός για την αναμόρφωση του γηπέδου, έτσι ώστε το γήπεδο να είναι όσο γίνεται το δημοτικό στάδιο του Πύργου, εννοώ, να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα έτοιμο για να φιλοξενήσει την ομάδα στην Super League 2. Το γήπεδο αναμένεται να αναμορφωθεί και στις εξέδρες και με σκέπαστρο σε ένα σημείο του γηπέδου, έτσι ώστε να γενικότερα να αλλάξει όψη, να γίνει πιο λειτουργικό, να γίνει ένα γήπεδο το οποίο θα μπορεί να προσελκύει θεατές και κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες να ενισχύουν την ομάδα του Πύργου, να πηγαίνουν στο γήπεδο και να ενισχύουν την ομάδα του Πύργου. Βέβαια, περιμένουμε και την οριστική απόφαση για το αν ο Πύργος θα παίξει στη Super League 2, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας κοιτάζουν το πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την αναμόρφωση του γηπέδου. Τώρα στα αγωνιστικά δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά, μεταγραφικά και τα λοιπά δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε ότι διαφορετικός θα είναι ο προγραμματισμός εάν η ομάδα παίξει του χρόνου στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, και λέω νέο πρωτάθλημα γιατί δεν θα είναι ένα πρωτάθλημα δύο ομίλων, βορρά και νότου όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θα γίνει σε έναν όμιλο των 16 ομάδων, θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με μετακινήσεις πολύ μεγάλες από την Κρήτη για παράδειγμα μέχρι την Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θράκη έχει ανέβει ο Πανθρακικός, αν θα θυμάστε, από τα Μπαράζ. Άρα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θυμίζει πάνω κάτω τα παλιά πρωταθλήματα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, ή θα είναι και μια μικρογραφία, αν θέλετε, της Super League με ταξίδια και μετακινήσεις σε όλη την Ελλάδα. Διαφορετικός λοιπόν θα είναι ο προγραμματισμός αν ο Πύργος, όπως όλοι ευχόμαστε, πάρει την άνοδο στην Super League 2, και διαφορετικός θα είναι ο προγραμματισμός εάν η ομάδα μείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Άρα καταλαβαίνετε ότι στο μεταγραφικό κομμάτι υπάρχει, δεν θα έλεγα στασιμότητα, σίγουρα γίνονται οι επαφές, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν, αν θέλετε, κλείσει ακόμη κάποιες μεταγραφές. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας και θα γίνει μια οπωσδήποτε αλλαγή, γιατί αποχώρησε ο Ηλίας Μπλάνας, ο οποίος ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Νόντα Κουτρομάνο στην τεχνική ηγεσία. Μάλιστα έκανε και μια ανακοίνωση ο κύριος Μπλάνας, ο οποίος είπε ότι το πρώτο μου πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία και η διαφαινόμενη άνοδος στη Super League 2, η πόλη του Πύργου και οι άνθρωποι της βρίσκονται ήδη σε περίοπτη θέση στη μνήμη. Ευχαριστώ πολύ, δήλωσε ο κύριος Μπλάνας, για την ευκαιρία που μου δόθηκε πρωτίστως από τον προπονητή, καθώς αποτέλεσα προσωπική του επιλογή σε μια ομάδα καθολικού πρωταθλητισμού, αλλά και από την προπονητική ομάδα για τη συνεργασία. Έπειτα τη διοίκηση του Πύργος AFC για την εκτίμηση και τον τρόπο που μου συμπεριφέρθηκε, καθώς και την υποστήριξη που μου παρήχε. Εκτιμώ, είπε ο κύριος Μπλάνας, ιδιαίτερα τους υπέροχους χαρακτήρες ποδοσφαιριστές που μου επέτρεψαν να τους προσεγγίσω και να τους προπονήσω. Ήταν τιμή μου. Πιστεύω πως έφερα τον ρόλο μου εις πέρας, δικαιώνοντας τις όποιες προσδοκίες, πάντα με την αγάπη της οικογένειάς μου. Έχοντας προσφέρει ειλικρινά τα παραπάνω, αγαπώ την προπονητική στην ουσία της και νιώθω έτοιμος να διεκδικήσω κάτι νέο. Έκλεισε με την ανακοίνωσή του ο Ηλίας Μπλάνας, ο οποίος ήταν στο πλευρό του προπονητή του Νόντα Κουτρομάνου στον Πύργο. Επίσης, γιατί είναι και παράληψή μου, έτσι να μην το πω, επίσης δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι η αναμόρφωση του γηπέδου του Πύργου
είναι αναγκαία και επιτακτική, όχι μόνο για την ανδρική ομάδα, αλλά και για την ομάδα γυναικών, η οποία ξέρετε όλοι ότι του χρόνου θα παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, στο πρωτάθλημα γυναικών. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ομάδα του Πύργου, από ομάδα του Πύργου, να έχει γυναικείο τμήμα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι και τηλεοπτικά, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει το γήπεδο να αναμορφωθεί για να μπορέσει να φιλοξενήσει και ομάδες και παιχνίδια μάλλον της πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών.

Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά το κομμάτι με, την, με τον Πας Πύργος και την δικαστική μάχη την οποία δίνει. Να πάμε να δούμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων της πρώτης εθνικής κατηγορίας, αυτή τη μάχη που σας είπα, την μεταγραφική, και να ξεκινήσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να δούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, στην ΑΕΚ αυτό που κυριαρχεί είναι ακόμη τα πανηγύρια για την κατάκριση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ μάλιστα θα παρουσιάσει το τρόπαιο του πρωταθλητή σε αρκετές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Θα κάνει ένα γύρο η ΑΕΚ με το κύπελό της, το 14ο τίτλο στην ιστορία της, τον οποίο τον γιόρτασαν οι οπαδοί της στην Νέα Φιλαδέλφεια τον περασμένο μήνα, και θα έχουν την ευκαιρία να το δουν το τρόπαιο και να πανηγυρίσουν αυτό το τρόπαιο και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ, οι περισσότεροι θα έλεγα, σε κάθε πόλη στην Ελλάδα. Θα περάσει το τρόπαιο από την Πελοπόννησο, βέβαια, από την περιοχή μας, από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και φυσικά και από τα νησιά μας. Ενώ αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι το τρόπαιο της ΑΕΚ, του πρωταθλητή, θα ταξιδέψει στην Κύπρο αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που είναι οι ρίζες της Ένωσης και είναι βέβαια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αναλυτικά το πρόγραμμα το αναμένουμε για να δούμε και σε ποιες περιοχές και πότε ακριβώς θα περάσει από κάθε πόλη το κύπελο, το τρόπαιο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Πάμε να σας πω τώρα και για τον Ολυμπιακό 2-3 θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση ενός στόπερ. Πρόκειται για τον Σουηδό Βόσνιο στόπερ της Σάντερφιόρντ. Η Σάντερφιόρντ είναι μια νορβηγική ομάδα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ο Σμαΐλοβιτς, Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς είναι το όνομα του Σουηδού. Έχει γεννηθεί μάλλον στη Σουηδία, κατάγεται από την Βοσνία. Είναι ένας παίκτης 22 ετών, αρκετά νεαρός, με πανύψηλο σε 1,91, αγωνίζεται στη θέση του στόπερ. Έχει συμβόλαιο με την Σάντερφιόρντ μέχρι το 2028. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται ότι είναι απαγορευτικό. Από τη στιγμή που συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, τότε θα κάνει τα πάντα ο Ολυμπιακός για να τον εντάξει στο δυναμικό του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος με την ομάδα του έχει καταγράψει 39 συμμετοχές, έχει πετύχει 2 γκολ και σε αυτή την σεζόν του 25-26 έπαιξε σε 10 αγώνες και είχε μία ασιστή. Είναι υποψήφιος λοιπόν για τη στελέχωση της άμυνας των Πειραιωτών για την νέα χρονιά. Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Λοιπόν, και για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, υπάρχει επίσης ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Έχει να κάνει με ένα παίκτη που παίζει στα εξτρέμ. Αν και δεξιοπόδαρος, παίζει ως αριστερό εξτρέμ. Το όνομά του είναι Ρόκα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γνωστός, Καταλανός. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γνωστός στον προπονητή του Ολυμπιακού, που τον είχε και στις μικρότερες ηλικίες. Είναι ένας ποδοσφαιριστής νεαρής ηλικίας και αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στις πλευρές, στις πτέρυγες, εκεί όπου πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν έδειξε και στα καλύτερά του, κυρίως επειδή, θα έλεγα, δεν μπόρεσε να του βγει, όπως λέμε, ο Ποντένσε, ή αν θέλετε όχι να του βγει, δεν μπόρεσε να φτάσει στα στάνταρ που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ρόκα, Γιοέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, έκανε ντεπούντο στην Λα Λίγκα στην Ισπανία σε ηλικία μόλις 17 ετών και είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως είπα, μπορεί να βοηθήσει τους πυρεώτες στις πτέρυγες. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Έρτη Πύργου 102,5 στα FM. Ερτικά από την δύναμη της συνήθειας, λέει, δύναμη της συνήθειας λέγεται αυτό. 60 λεπτά με μία μπάλα. Η αθλητική εκπομπή του σταθμού μας κάθε Δευτέρα 11 με 12. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές η Αθανασία Καρούμπαλη. Είχαμε μείνει σε ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων της Super League και μετά τον Ολυμπιακό να περάσουμε και με τον Παναθηναϊκό. Είναι τυχαία η σειρά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα και μάλιστα δημοσιεύματα που έρχονται από την Πολωνία, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην πώληση του Σβιντέρσκι. Είναι η Λότς η οποία ενδιαφέρεται, πολωνική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται, και μάλιστα η Λότς έχει προσεγγίσει τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι η πρόταση που έχει ο Παναθηναϊκός για να παραχωρήσει τον Σβιντέρσκι είναι αρκετά καλή, έτσι κρίνεται και από τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πρόταση η οποία φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Σβιντέρσκι πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού συνολικά έπαιξε 1,5 χρόνο, 62 παιχνίδια, κατέγραψε 13 γκολ και 7 assist. Και όπως σας είπα, φαίνεται ότι η πρόταση αυτή της Λότς είναι μια πρόταση η οποία κρίνεται ως συμφέρουσα από τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Σβιντέρσκι. Αυτή είναι το ένα δημοσίευμα που έρχεται, επαναλαμβάνω, από την Πολωνία, και υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα λοιπόν με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση στην ομάδα της Αψούντας, την Samsun Sport, για τον Van Drongelen. Ο Παναθηναϊκός λέγεται ότι, σύμφωνα σε αυτό το δημοσίευμα, λέγεται ότι έχει βρεθεί σε συμφωνία με τον κεντρικό αμυντικό, τον Van Drongelen, επαναλαμβάνω, και ότι από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταθέσει, και έχει ήδη καταθέσει πρόταση η ομάδα του Τρυφυλλιού στην τουρκική ομάδα, την Samsun Sport, για την απόκτησή του. Ο Van Drongelen είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από τις μονομαχίες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ με την Samsun Sport πέρυσι σε Europa και σε Conference League αντίστοιχα. Είναι 27 ετών. Η χρηματιστηριακή του αξία αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας παίκτης που πέρυσι έπαιξε σε 47 παιχνίδια με την Samsun Sport και είχε και 2 γκολ, αν και αμυντικός. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει στην Σπάρτα Ρότερνταμ, έπαιξε στη Γερμανία με το Αμβούργο, στη συνέχεια πήγε στην Union Βερολίνου και μετά πήρε λίγο πιο καθοδική πορεία η καριέρα του, παίζοντας στη Μαλίν, στη Χάνσα Ροστόκ και στην Ουνιόν. Και από εκεί έφυγε το 2023 και πήγε στην Samsun Sport. Μόλις για 200.000 ευρώ. Γι' αυτό λέω ότι πήρε μια καθοδική πορεία η αξία του. Ωστόσο, στα 3 χρόνια που έκατσε στην Τουρκία, η χρηματιστηριακή του αξία άρχισε να παίρνει και πάλι την ανιούσα, γιατί έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, 112 συνολικά στην Samsun Sport. Είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, ένας παίκτης έμπειρος, και λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή του. Και από την άλλη πλευρά, επίσης τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Τουρκία ο Τάσος Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην Trabzonspor, λέγεται ότι έχει προτάσεις από την Bursaspor αυτή την φορά και ότι δεν αποκλείεται ο Τάσος Μπακασέτας να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στην Τουρκία, αλλά αυτή τη φορά στην ομάδα της Προύσας. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ επίσης να πούμε ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα το τι πρόκειται να γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει για άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ
και δεν δηλώνει πρόθεση να το σπάσει αυτό το συμβόλαιο. Μάλιστα είπε ότι έχει συμβόλαιο και ότι θα παραμείνει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα η τελευταία επικοινωνία που είχε ο Ρουμάνος προπονητής με τον Ιβάν Σαββίδη πριν από τον τελικό του κυπέλου, είχε ανακοινωθεί τότε, είχε υποθεί μάλλον τότε, ότι θα συνεχίσουν οι δύο πλευρές μαζί. Ο Λουτσέσκου ενημερώθηκε τον περασμένο φθινόπωρο ότι υπάρχει και μια ομάδα από το Κατάρ, η Ελσάντ, που θέλει συνεργασία μαζί του. Εκείνη τη στιγμή ο Ρουμάνος προπονητής του είχε ξεκόψει ότι μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει προτάσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και ότι αν ο ΠΑΟΚ κλείσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, το σίγουρο είναι ότι ο Λουτσέσκου την επόμενη μέρα θα βρει δουλειά. Δεν υπάρχει το ρεπορτάζ κάτι περί λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι στιγμής, αλλά δεν υπάρχει και μια επιβεβαίωση αυτού που λέει ο Λουτσέσκου, ότι εγώ θα παραμείνω στην ομάδα. Τώρα στα μεταγραφικά να σας πω ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα από την Ουκρανία που λένε ότι η Δυναμό Κιέβου τα έχει βρει σε όλα με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Κετζιόρα, του Τόμας Κετζιόρα. Με βάση αυτό το ουκρανικό δημοσίευμα, η Δυναμό Κιέβου τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Πολωνού στόπερ, ενώ και ο ίδιος ο παίκτης εξέφρασε την επιθυμία του να γυρίσει στην ομάδα, τη φανέλα της οποίας έχει φορέσει περισσότερο από κάθε άλλη στην καριέρα του, γιατί ο Κετζιόρα είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Δυναμό Κιέβου. Ο 32χρονος παίκτης έχει 198 συμμετοχές με την Δυναμό Κιέβου, 7 γκολ και 20 ασίστ. Οι Ουκρανοί γράφουν ότι η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Δυναμό Κιέβου θα κοστίσει 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο Κετζιόρα θα υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών με τους Ουκρανούς, είναι 32, μέχρι τα 34 καλά είναι.

cause you sleep till noon. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά και τις τέσσερις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, για τα μεταγραφικά ουσιαστικά, τα οποία δεν μπορεί να πει κανένας ότι, εντάξει, και στα μέσα τώρα Ιουνίου, ότι έχουν ξεκινήσει 100%, και είναι λογικό αυτό, και είναι και πολλές ομάδες οι οποίες προσπαθούν να δουν και παίκτες και μέσα από αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια, μη φαντάζεστε ότι μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια από τις ελληνικές ομάδες να χτυπήσουν τα πρώτα αστέρια που θα δούμε στο παγκόσμιο κύπελο από μεγάλες ομάδες από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία κτλ. Αλλά υπάρχουν ομάδες που έχουν διεθνείς παίκτες αξιόλογους και που είναι, ας πούμε, από τις μικρομεσαίες ομάδες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου και ίσως και οικονομικά προσεγγίσιμους παίκτες, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτό τώρα που πρέπει να σας πω είναι ότι, επειδή τα παιχνίδια είναι και με τα μεσονύχτια πολλά, δεν έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε. Κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, γίνονται πολύ καλά μάτς και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μέχρι τώρα το παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά τα παιχνίδια έχουν αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Δεν αναφέρομαι βέβαια στο παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο, το οποίο έληξε χθες 7-1. Ωστόσο το γκολ του Κουρασάο ήταν και ιστορικό, έτσι, γιατί πρόκειται για μια χώρα των 150.000 κατοίκων που κατάφερε να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, και αυτό είναι το βασικό για αυτούς, η συμμετοχή που λέμε, πρώτη συμμετοχή. Αλλά το επίσης ευχάριστο για αυτούς ήταν ότι κατάφεραν να πετύχουν ένα γκολ και τους γράφει ιστορία, σίγουρα τους έγραψε ιστορία για αυτό που πέτυχαν. Έγινε συναρπαστικό παιχνίδι χθες το βράδυ ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ περίμενα τους Ιάπωνες πιο δυνατούς, γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Ιαπωνία έχει μια πάρα πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δεν το είδα τόσο πολύ αυτό. Ήταν η ομάδα η οποία ισοφάρισε στο 81ο λεπτό. Είδα μια καλή ομάδα, αλλά όχι κάτι το σούπερ. Όπως γνωρίζουμε τους Ασιάτες όλα αυτά τα χρόνια, με πολύ τρέξιμο, αλλά με μικρά σωματικά προσόντα, με λίγα σωματικά προσόντα, που τους κάνουν ευάλωτους στις θυμμένες φάσεις. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα με την Ολλανδία. Επιτυχία, θα έλεγα, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, για τους Ιάπωνες και όχι για τους Ολλανδούς. Και είχαμε επίσης τα ξημερώματα το ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και το Σουηδία Τινησία 5-1. Η Σουηδή πιο εύκολα από ό,τι πιστεύαμε, ή αν θέλετε μάλλον η Τινησία ήταν μία από τις απογοητεύσεις αυτής της πρεμιέρας των ομίλων. 5-1 οι Σουηδοί πάρα πολύ εύκολα κέρδισαν τους Τινήσιους. Τώρα, στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί δεν είχαμε και εκπομπή, αυτό που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση είναι το γεγονός ότι η Αυστραλία κέρδισε την Τουρκία με 2-0. Η Αυστραλία, η οποία μπόρεσε με αντεπιθέσεις και με τρομερά γρήγορους εξτρέμ να πετύχει τα γκολ, εν αντιθέσει με την Τουρκία που είχε την μπάλα στα πόδια της το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ήταν η ομάδα η οποία έχανε ευκαιρίες, αλλά πίσω δεχόταν γκολ. Έχανε ευκαιρίες, δεν μπορούσε να πετύχει τα γκολ. Οι Αυστραλοί έκαναν, αν θέλετε, την έκπληξη. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι αυτό που περιμένουμε όταν λέμε Βραζιλία στο ποδόσφαιρο, δεν το δικαίωσε η Βραζιλία στο πρώτο παιχνίδι. Το 1-1 με το Μαρόκο νομίζω ότι άφησε απογοητευμένους τους φίλους της Βραζιλίας. Επίσης, σχόλιο να κάνω για το παιχνίδι της Ελβετίας με το Κατάρ, το 1-1. Η Ελβετία ήταν καλύτερη, ήταν η ομάδα η οποία προηγήθηκε με ένα πέναλτι, αλλά όταν το παιχνίδι είναι στο έθραυστο 1-0, αρκεί μια ευκαιρία, μια στημένη φάση για να γίνει το κακό, και αυτό έκανε το Κατάρ. Νομίζω ότι το Κατάρ είναι πάρα πολύ αδύναμο.
Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και η Ελβετία, αν δεν γίνει πιο παραγωγική, ούτε και αυτή θα προχωρήσει αρκετά. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η άνετη νίκη της, των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Παραγουάης με 4-1. Θα πρέπει να δούμε πάλι αυτές τις δύο ομάδες και επιφυλάσσομαι, γιατί δεν ξέρω αν η Παραγουάη έκανε τόσο κακό παιχνίδι ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ανάγκασαν να κάνει τόσο κακό παιχνίδι. Θα το δούμε. Η απόδοση πάντως των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρεμιέρα ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Περιμένω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο παιχνίδι για να δω πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ήταν τυχαία δηλαδή η εμφάνιση στην πρεμιέρα ή όχι. Απογοήτευση για τον οικοδεσπότη Καναδά, 1-1 με την Βοσνία στο πρώτο παιχνίδι. Εντυπωσιακή η Νότια Κορέα κόντρα στην Τσεχία, κέρδισε με 2-1. Η Νότια Κορέα ήταν πραγματικά καλύτερη από τους Τσέχους, ενώ το Μεξικό στην πρεμιέρα αυτού του Μουντιάλ είχε κερδίσει την Νότια Αφρική με 2-0, με ένα παιχνίδι θα έλεγα που μπορεί να το χαρακτηρίσει ότι παίζω όσο πρέπει για να κερδίσω το μάτς και τίποτα παραπάνω. Ούτε φρουφρού και αρώματα. Αγωνίζομαι για να πάρω τους 3 βαθμούς. Τώρα, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Πολλά με λίγα θα είναι αυτό το μάτς. 7 η ώρα είναι η αναμέτρηση. Όλα τα παιχνίδια βέβαια μεταδίδονται από το ΕΡΤ 2 Sport σε ένα καλοκαίρι με ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. 7 η ώρα λοιπόν Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 η ώρα ένα παιχνίδι με μεγαλύτερο αν θέλετε ενδιαφέρον, πιο αμφίροπο, θα είναι σίγουρα το παιχνίδι του Βελγίου με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος μία από τις καλές ομάδες πάντα των παγκοσμίων κυπέλων. Είναι μια ομάδα που προέρχεται από την Αφρική και πάντα είναι από τις καλύτερες ομάδες της Αφρικής. Κόντρα στο Βέλγιο που τα τελευταία χρόνια φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα στον κόσμο και μέσα στην πρώτη πεντάδα εξάδα στην Ευρώπη. Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό λοιπόν. Βέλγιο, Αίγυπτος στις 10 η ώρα. Επαναλαμβάνω τα παιχνίδια τα σημερινά. 7 η ώρα Ισπανία, πράσινο ακροτήρι και στις 10 η ώρα Βέλγιο, Αίγυπτος. Εγώ θα σας πω και τα αυριανά παιχνίδια, γιατί μετά δεν νομίζω να τα μπορέσετε να τα συγκρατήσετε. Τα αυριανά παιχνίδια είναι λοιπόν 3 μάτς. Τα οποία βέβαια το ένα είναι ξημερώματα, τα δύο είναι ξημερώματα, αλλά το ένα είναι, μπορείς να πεις ότι είναι πιο εύκολο να το παρακολουθήσει κάποιος έστω για λίγο. Είναι γιατί ξεκινάει στη 1 η ώρα. Είναι 1 η ώρα, είναι το Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Εγώ θα ήθελα να δω λίγο τη Σαουδική Αραβία, να δω πώς ας πούμε για παράδειγμα έχοντας ρίξει αυτές οι χώρες τόσα λεφτά στα πρωταθλήματά τους, τι μπορούν να κάνουν και με την εθνική τους ομάδα. Έχουν μαζέψει πολύ καλούς παίκτες από όλο τον κόσμο. Να δούμε τι έχουν να παρουσιάσουν και ως εθνική ομάδα. Σαουδική Αραβία λοιπόν, Ουρουγουάη, σε μία από τις σκληρές ομάδες της Νοτιού Αμερικής. 1 η ώρα τα ξημερώματα. Στις 4 τώρα τα ξημερώματα έχουμε ένα παιχνίδι με τρομερό ενδιαφέρον. Και είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία. Το ενδιαφέρον δεν είναι λόγω της ποδοσφαιρικής αξίας των δύο ομάδων, αλλά είναι λόγω της του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και στην Αμερική. Και θα ήθελα να δω πώς θα είναι το κλίμα στις εξέδρες και αν θα επηρεαστεί το κλίμα στις εξέδρες από τον πόλεμο που φαίνεται ότι ολοκληρώνεται, που τελειώνει, καθώς όλοι λένε ότι θα υπογράφεται συμφωνία. Και τέλος, αύριο 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη. Η Γαλλία είναι μία από τις ομάδες που είναι στα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Η Σενεγάλη είναι μία ομάδα η οποία είναι ερωτηματικό. Η Κανή πάντως μας έχει δείξει στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα

βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε και τις τέσσερις ομάδες να έχουν από ένα βαθμό, γιατί ήταν ο όμιλος με τις ισοπαλίες. Η Ελβετία είχε φέρει ισοπαλία με το Κατάρ και ο Καναδάς έφερε ισοπαλία με τη Βοσνία. Έτσι λοιπόν, Ελβετία, Καναδάς, Κατάρ και Βοσνία Ριζεγοβίνη από ένα βαθμό. Στον τρίτο όμιλο είχαμε μία νίκη και μία ισοπαλία στην πρεμιέρα. Η νίκη ήταν για τη Σκωτία, η οποία κέρδισε την Αϊτή με ένα 0, και η ισοπαλία ήταν της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Έτσι λοιπόν έχουμε τη Σκωτία με 3 βαθμούς και έχουμε το Μαρόκο και την Βραζιλία με 1 βαθμό, η Αϊτή στην τελευταία θέση με κανένα βαθμό. Αν δεν το ξέρετε και παράληψή μου, είναι ότι προκλίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες και οι καλύτερες 8 τρίτες. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε 2 νίκες και έχουμε λοιπόν στην κορυφή, στον τέταρτο όμιλο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία με 3 βαθμούς. Η Τουρκία και η Παραγουάη ακολουθούν χωρίς βαθμό αφού έκαναν ήττα. Στον πέμπτο όμιλο έχουμε τη Γερμανία με 3 βαθμούς που κέρδισε το αδύναμο Κουρασάο. Και έχουμε και την Ακτή Λεφαντοστού επίσης με 3 βαθμούς που κέρδισε τον σημερινό με ένα 0. Τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν Γερμανία και Ακτή Λεφαντοστού με 3 βαθμούς, η σημερινό και Κουρασάο με χωρίς βαθμό, με 2 ήττες. Στον έκτο όμιλο, που επίσης τα παιχνίδια έγιναν χθες, είχαμε τη Σουηδία με τη νίκη της επί της Τινησίας με 5-1 να είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς. Η Ιαπωνία και η Ολλανδία ακολουθούν με 1 βαθμό, γιατί έφεραν στο μεταξύ τους παιχνίδι ισοπαλία 2-2. Η Τινησία είναι στην τελευταία θέση. Και σήμερα είναι τα παιχνίδια του 7ου ομίλου, Βέλγιο-Αίγυπτος, Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Και συνεχίζουμε μετά. Ισπανία πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη. Είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και αύριο αυτά. Αυτά και όσον αφορά τους ομίλους. Απλά να σας πω για τους άλλους ομίλους ότι ποιος είναι τώρα ο όμιλος Ιώτα. Ο δέκατος. Μισό λεπτάκι να τα βρω πάλι. Λοιπόν, έχουμε 5ο, 6ο, 7ο, 8ο όμιλο είναι η Ισπανία. Ένατος όμιλος είναι ο όμιλος της Γαλλίας. Είναι Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Ο δέκατος όμιλος είναι Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Ο ενδέκατος είναι η Πορτογαλία, το Κονγκό, το Ουσμπεκιστάν και η Κολομβία. Ο δωδέκατος όμιλος και τελευταίος είναι η Αγγλία, η Κροατία, η Γκάνα και ο Παναμάς. Αυτοί είναι οι όμιλοι, 12 οι όμιλοι. Είπαμε ότι περνάνε οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτερες τρίτες ομάδες. Όπου έχει μέσα ομάδα που είναι πάρα πολύ αδύναμη, δηλαδή θα την κερδίσουν όλες οι ομάδες, από εκεί να ψάξετε να βρείτε σίγουρα ένα καλύτερο τρίτο. Δηλαδή, γνώμη μου τώρα είναι ότι ένας καλύτερος τρίτος θα προκύψει από τον όμιλο της, τον πέμπτο όμιλο, που είναι η Γερμανία και είναι και το Κουρασάο. Πιστεύω ότι το Κουρασάο θα το κερδίσουν όλοι, άρα έχουν σίγουρα τους επάκει 3 βαθμούς. Μάλλον ο τρίτος, ο καλύτερος τρίτος θα προκύψει από αυτό τον όμιλο. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στο παγκόσμιο κύπελο. ΕΡΤ 2 Σπορ, μην το ξεχάσετε, όλη η αθλητική δράση για το παγκόσμιο κύπελο και από την ΕΡΑ Σπορ και κατ' επέκταση από την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5. Όλη την ημέρα και με τα μεσονύκτια, όλα τα παιχνίδια ραδιοφωνικά του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς θα ανανεώσουμε, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 12. Ήταν η εκπομπή 60 λεπτά με μία μπάλα από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Η Αθανασία Καρούμπαλη, η οποία θα σας κρατήσει συντροφιά μετά τις 12 και το δελτίο ειδήσεων με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω Γιωργοβλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτική έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης μας μαγεύει κάθε φορά με τις ερμηνευτικές του ικανότητες. Το παιχνίδι λοιπόν ακούσαμε, ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται σε μια συλλογή. Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης είναι ο τίτλος. Το τραγούδι λοιπόν έχει γράψει ο Βαγγέλης Μαχαίρας και η Καλλιόπη Σελά και εμείς καλωσορίζουμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Γεια σας.
1: Γεια σου Αθανασία, καλημέρα, τι λέμε τώρα.
0: Καλημέρα, το... όπως νιώθω καθένας, άλλοι λένε καλησπέρα.
1: Για ένα τραγουδιστή είναι καλημέρα.
0: Είναι καλημέρα, σωστά.
1: Είναι καλησπέρα.
0: Εξαρτάται και τι ώρα ξυπνά ο καθένας πρωί.
1: Γι' αυτό το λέω, ναι. Εμείς είμαστε λίγο πιο
0: εσύ
1: αγωγορημένοι στην
0: είσαι το γιατί το είσαι, στο... είσαι σε κάπου ζωντανά.
1: Ήμουνα χθες στην Κάριστο.
0: Ήσουν χθες, ναι.
1: Ναι, και τώρα άργησα λιγάκι να κοιμηθώ, όπως καταλαβαίνετε, άργησα και να ξυπνήσω.
0: Για πες μας για αυτή την επιλογή λοιπόν των δημιουργών αυτών. Πώς ένιωσες έτσι παίρνοντας στα χέρια σου αυτό το κομμάτι?
1: Αυτό είναι, όπως πολύ σωστά είπες νωρίτερα, η πρωτοβουλία του Δημήτρη του Λέτζου να κάνει αυτό το άλμπουμ της ανοιχτής τέχνης, που της ουσίας δίνει βήμα σε νέους στιχουργούς να δοκιμάσουν την, να μην το πω την τύχη τους, τέλος πάντων να κάνουν ένα πρώτο βήμα στο τραγούδι. Δηλαδή ο Δημήτρης, ο Λέτζος διάλεξε κάποια τραγούδια παιδιών που κάναν μια προσπάθεια στο στίχο, ναι, έτσι, ναι. Και τα πήρανε συνθέτες όπως ο Βαγγέλης και άλλοι βέβαια, έτσι, σε όλο το άλμπουμ και κάποιοι τραγουδιστές. Το ένα τραγούδι λοιπόν του Βαγγέλη και της Πόπης μου ήρθε σε μένα στα χέρια μου και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πέρα από το ότι μου αρέσει το τραγούδι, έχω και μια βαθιά φιλία χρόνια με το Βαγγέλη, mm-hmm, και με την Πόπη. Τα τελευταία χρόνια έτσι έχουμε μια επαφή και μια γνωριμία. Οπότε ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία και πολύ ωραία στιγμή για να παρουσιάσουμε το πρώτο εγχείρημα της Πόπης στη δισκογραφία. Με το παιχνίδι, όπως ακούσατε πριν από λίγο.
0: Το παιχνίδι λοιπόν. Στο άλμπουμ αυτό... Ένα ερμηνεύεις, ένα τραγούδι.
1: Ένα, ναι. Ο κάθε ερμηνευτής λέει ένα.
0: Ένα τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν ισορροπεί ανάμεσα σε νοσταλγία, στη ζωντάνια. Έτσι, πώς καταφέρνεις φωνητικά να αποδίδεις? Γιατί είναι εξαιρετική η απόδοση του τραγουδιού. Σε ξέρουμε και από προηγούμενα τραγούδια που έχουμε παρουσιάσει εδώ. Πώς αποδίδεις έτσι αυτή τη δυτή φύση του παιχνιδιού?
1: Απλά το λέω την ιστορία του. δεν έχει, ναι, κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, ξέρετε, το τραγούδι και η μουσική, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, όταν πρέπει να γίνει απλό.
0: Σωστά. Ναι.
1: Όσο περισσότερο το φορτώνεις, τόσο δυσκολεύεις και στην ανάγνωση και στην ακρόαση. Mm-hmm. Οπότε, αν θεωρήσω ότι ένας τρόπος για να μπορείς να μπεις σωστά μέσα σε ένα τραγούδι είναι να το αντιμετωπίσεις. Mm-hmm. Πολύ απλά.
0: Πάντως,
1: να ξεχάσεις πιο πολύ τη... Να μην λειτουργείς με τη γνώση, τέλος πάντων, αλλά πιο πολύ με το αίσθημα.
0: Με το συνέστημα. Είναι αυτό ακριβώς που μας βγάζει το τραγούδι. Μας βγάζει ένα πολύ έντονο συνέστημα.
1: Ακριβώς.
0: Το τραγούδι αυτό. Όσο απλά και αν λες ότι το έχεις πει εσύ, σε εμάς βγάζει κάτι πολύ έντονο. Πέρα από αυτό λοιπόν, πέρα από αυτή τη συνεργασία, δισκογραφικά υπάρχει και κάτι άλλο στο πλάνο αυτή την περίοδο?
1: Έχει κυκλοφορήσει και μια διασκευή του «Την παράξενη κοπέλα» του Μανώλη Σιώτη.
0: Κοπέλα, ναι. Θα την ακούσουμε μετά την παράξενη κοπέλα.
1: Ναι. Αυτή είναι μια καινούρια πάλι έτσι, συνεργασία με τον Στέλιο και τον Γιώργο Γκόλκαρη. Είναι μπαμπάς και γιος αυτοί οι δυο. Mm-hmm. Με κλασικές κιθάρες. Είναι κλασική κιθαρίστα.
0: Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με αυτούς την περασμένη εβδομάδα. Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Πολύ χαίρομαι, γιατί και τα παιδιά είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία και αυτή η δουλειά, mm-hmm, και προσπάθεια. Εντάξει, πολλά χρόνια. Ο Στέλιος είναι πολλά χρόνια και στην παγκόσμια σκηνή της μουσικής. Αν κάποιοι, ας πούμε, έχουν παρακολουθήσει και γνωρίζουν, έχει ένα φοβερό ντουέτο με τον Βασίλη τον Μαστοράκη κάποτε. Mm-hmm. Τώρα τη θέση του Βασίλη την πήρε ο γιος του Γιώργος. Mm-hmm. Και αυτοί έχουν την ανησυχία, αγαπάνε και το λαϊκό τραγούδι εκτός από την κλασική μουσική. Και έτσι λοιπόν ήρθαν μια μέρα και μου φέραν την παράξενη κοπέλα με άλλα ρούχα. Mm-hmm. Και, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, και ενθουσιάστηκα και με αυτό, γιατί εντάξει, εμένα αυτά τα εγχειρήματα με γοητεύουν με έναν τρόπο και νομίζω πως όταν την ακούσετε θα σας αρέσει ιδιαίτερα και αυτή η προσέγγιση.
0: Μας
1: του
0: αρέσει και
1: ένα
0: αυτή.
1: Τραγούδι 70 χρόνων, έτσι,
0: έτσι
1: μπορεί και παραπάνω,
0: ναι,
1: το οποίο ξανασυστήνεται με έναν τρόπο πιο σημερινό, θα έλεγα.
0: Είναι πιο προσιτός και,
1: και
0: είναι...
1: πιο... Ναι, και πιο απλό.
0: Ακριβώς. Και βέβαια για τους νέους σήμερα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, αυτό πολύ σωστά. Για τους νέους νομίζω είναι πιο...
0: Γιατί έχουν συνηθίσει σε διαφορετικό ήχο.
1: Και, ναι, ναι,
0: και το όνειρο απατηλό που είχαμε ακούσει τώρα. Θυμήθηκα και το όνειρο απατηλό, λοιπόν, που το έφερε σε κάτι, σε μια διαφορετική μορφή κι αυτό. Εντελώς διαφορετικό. Άλλος ήχος, άλλο ύφος, άλλο στυλ.
1: Ναι, ναι. Ήταν το όνειρο απαντηλό ήταν το πρώτο
0: το
1: το εγχείρημα αυτό. Ναι. Εντάξει. Ας πούμε τώρα, φαντάζομαι και αυτοί που με γνωρίζουν από τη δουλειά μας, από τη δισκογραφία και από τις εμφανίσεις, ήταν μια αφορμή το όνειρο απαντηλό να μπορέσει ο άλλος να, κάποιοι μάλλον συνάδελφοι και μουσικοί, να κοιτάξουν τα τραγούδια με μια άλλη ματιά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει. Mm-hmm. Δημιουργεί μια άλλη τάση, μια άλλη διάθεση, τέλος πάντων, με τα τραγούδια. Mm-hmm. Και τα παλιά τραγούδια, γιατί το χρέος μας δεν είναι μόνο να γράφουμε και καινούργια τραγούδια και το να δημιουργούμε καινούργια τραγούδια, είναι και να ξανασυστήνουμε όλα αυτά που υπάρχουν, τα οποία είναι τεράστιος ο πλούτος που είναι στο ελληνικό τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει τόσο πλούσιο ειδικά λαϊκό τραγούδι.
0: Είναι πολύ όμορφο να αναδύονται αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, και είναι και πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό, ξαναλέω, γιατί πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά, να τα μαθαίνουν και οι επόμενες γενιές, να μην μένουν στα συρτάρια σκονισμένα. Όσο μπορούμε, είναι καλό να γίνεται αυτό.
0: Έτσι,
1: οπότε
0: πρέπει.
1: Και αυτό το εγχείρημα του Στέλιου και του Γιώργου είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και είναι πολύ... Εγώ με καμάρι δηλαδή το τραγούδισα και αυτό το τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε λοιπόν, θα ακούσουμε την παράξενη Νικοπαλιά σε λίγο. Μας είπες λοιπόν χθες ήσουν στην Κάριστο. Τι άλλο έχει το καλοκαίρι, τι είναι ζωντανές εμφανίσεις?
1: Ναι, ναι, έχει βέβαια. 8 Ιουλίου έχω την συναυλία μου την πρώτη καλοκαιρινή στο Κυπροθέατρο Παπάγου. Εκεί με τον Εκλήνιο Φοιτίδη μοιραζόμαστε τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Ένα πιάνο και μία φωνή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η παράσταση. Αν κάποιος καταφέρει να είναι στην Αθήνα τις 8 του Ιούλη, θα μακάρι να μπορέσει να καταφέρει να έρθει να τη δει. Και 12 Ιουλίου είμαστε στο Λυκαβητό, στο Δημοτικό Θέατρο του,
0: ναι,
1: Λυκαβητού, με την Τάνια Τσανακλίδου και τη Γιώτα Νέγκα. Και τρία νέα παιδιά, την Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου, σε ένα αφιέρωμα που κάνουμε αυτή τη φορά στο Γιάννη Σπανό.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον
1: μεγάλο χαίρομαι στο Γιάννη Σπανό.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα πρώτα του καλοκαιριού. Αυτά θα επαναληφθούν μέσα
0: στο καλοκαίρι.
1: Στο καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Να ακούσουμε την παράξενη κοπελιά, την οποία ερμηνεύει λοιπόν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, μια εξαιρετική διασκευή. Θα σε ευχαριστήσουμε. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια, δημιουργικό καλοκαίρι και να έχουμε υγεία.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Ευχαριστούμε. Γεια.
1: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Χάρης Παπαδέας, να πούμε ότι είναι στη ρύθμιση του ήχου, και επιστρέψαμε με τον Κομίτη. Με τον Κομίτη, όχι εδώ, με τον Κομίτη στην Αθήνα. Είναι το νέο τραγούδι, λοιπόν, του Νίκου Γρηγοριάδη, τον οποίο έχουμε κοντά μας, και θα παρουσιάσουμε δύο τραγούδια από ένα EP με τίτλο «Αιρετικά και ασύμφωνα», κύριε Γρηγοριάδη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να επιστρέψετε αυτή τη φορά με έντονο κοινωνικοπολιτικό στίχο, και πώς συνδέονται αυτά τα δύο κομμάτια με τον τίτλο του EP, όπως είπαμε, «Αιρετικά και ασύμφωνα»? Να πούμε ότι το δεύτερο κομμάτι έχει τίτλο «Τα Σεμεδάκια».
1: Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για πέντε τραγούδια τα οποία έχουν γραφτεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το συγκεκριμένο που ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Ο Κομίτης στην Αθήνα γράφηκε περίπου πρώτη τριετίας, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μην κοιτάξετε που κυκλοφορεί τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αιρετικά και ασύμφωνα, γιατί αυτά που αναφέρουν τα τραγούδια στο στίχο μέσα, mm-hmm, δεν είναι θέματα που τα ακούμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στη συζήτηση, έτσι,
0: ναι,
1: συζητήσεις μας. Με αποτέλεσμα να είναι μοναχικά και κατά αυτήν έννοια, δηλαδή με ένα μεταφορικό τρόπο, αιρετικά και ασύμφωνα.
0: Τι συμβολίζει ο Κομίτης και πώς μεταφράζεται η παρουσία του στην καθημερινότητα της πόλης αυτής?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά πρόκειται για μια ιστορία φαντασίας, έτσι, που έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο,
0: ναι,
1: αλλά το χαρακτηριστικό της είναι ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία και κυρίως οι πρωταγωνιστές στάθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Τώρα κοιτώντας προς τα πίσω, έτσι, τα γεγονότα στον πολιτικό χώρο της Ελλάδας, εύκολα μπορεί κάποιος να εμπνευστεί από αυτό το περιβάλλον για να γράψει ένα δύο τραγούδι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή, το πραγματικό πολιτικό υπόβαθρο πίσω από αυτό το τραγούδι ποιο είναι?
1: Γεγονότα που έλαβαν χώρα,
0: mm-hmm,
1: εδώ, στην Αθήνα, στη χώρα μας, πριν μερικά χρόνια, mm-hmm, στο βοδευτικό χώρο.
0: Κυρία Γρηγοριάδη, πιστεύετε γενικότερα ότι στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι λείπει αυτή η τάση του να αφυπνίζει, δηλαδή να έχει αυτό το χαρακτήρα τον κοινωνικοπολιτικό και να αφυπνίζει έτσι μυαλά?
1: Κοιτάξτε, με το συγκεκριμένο τρόπο που το κάνω εγώ, νομίζω ότι λείπει, με την έννοια ότι έχει αντικατασταθεί πια από την νεολαία κυρίως.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη ραπ και τη hip hop υπάρχει κοινωνικό-πολιτικό περιεχόμενο, mm-hmm, αλλά σε μια άλλη γλώσσα. Έτσι. Mm-hmm. Στη γλώσσα από τη δική μου, ας πούμε, οι αναφορές και οι ρίζες βρίσκονται στη δεκαετία του 60 της rock μουσικής.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτή την έννοια, ναι, λείπει. Δηλαδή, όταν έχουμε περάσει εποχές της μεταπολίτευσης με τόσο έντονο το πολιτικό κοινωνικό τραγούδι, mm-hmm, με αυτή την έννοια με λείπει.
0: Ναι.
1: Όχι πως δεν υπάρχει όμως, mm-hmm, υπάρχει με ένα διαφορετικό τρόπο, ενώ μαζικά, έτσι,
0: ναι,
1: που να αφορά τους πολλούς.
0: Και η γλώσσα αυτή αφορά και εμάς τους λίγο μεγαλύτερους που την κατανοούμε, γιατί ίσως το hip hop δεν το κατανοούμε τόσο, είναι για πιο νέους.
1: Ακριβώς γι' αυτό το έγραψα και εγώ με αυτόν τον τρόπο.
0: Όσον αφορά τώρα τη μουσική, μουσικά πώς αποτυπώνεται αυτή η ατμόσφαιρα της ιστορίας αυτής?
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι προσπάθησα να το δώσω όσο πιο ανάλαφρα γινόταν, γιατί εντάξει, ήταν ιστορία για κλάματα, δεν ήταν. Λοιπόν, mm-hmm, θέλω να πω ότι σταθήκαμε όλοι εντός εισαγωγικών κατώτεροι των περιστάσεων. Ακόμα και ο κόσμος, δηλαδή, που συμμετείχε,
0: mm-hmm,
1: στην εναγώνια προσπάθειά του να βρει νέους ήρωες κάτω από συνθήκες βέβαια δύσκολες και πίεσης. Καμιά φορά δημιουργείται καταστάσεις mm-hmm, παράξενες, περίεργες.
0: Στο ίδιο ύφος, το κοινωνικοπολιτικό δηλαδή, αναφέρονται και τα Σεμεδάκια. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, μετά το πέρας της συνέντευξης. Τα Σεμεδάκια, λοιπόν, συνδέονται με την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου.
1: Να.
0: Αρχικά, πριν πούμε για το τραγούδι, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το επίπεδο της ελευθερίας του τύπου στην χώρα μας σήμερα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα η προσωπική μου άποψη. Όταν υπάρχουν καταγραφές από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα ή από άλλες οργανώσεις, mm-hmm, όπου κατατάσσουν τον παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας του τύπου σε πολύ χαμηλό σημείο, τα τελευταία 20-25 χρόνια, δηλαδή και σε παγκόσμια κλίμακα, να το δούμε, πάνω από τις μισές χώρες βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά, σε δύσκολη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς, δυστυχώς, μέσα σε αυτές. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι ένα γεγονός ευχάριστο για όλους μας, έτσι δεν είναι, για να το αποσυρπούμε, ούτε φυσικό φαινόμενο για να το αποδεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ με έναν τρόπο προσπάθησα να το αποτυπώσω μέσα από ένα τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και, ναι, στη συγγνώμη, ναι, και πρώτη απ' όλα υποφέρουν και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και το ερώτημα του ρεφρέν είναι ρητορικό. Καθαρά το που είσαι εσύ. Α, που είσαι εσύ, με ύψιλον. Εμείς δηλαδή.
0: Δηλαδή, τα σαμεδάκια λειτουργούν ως σύμβολο συγκάλυψης ή έτσι, μιας παροχημένης νοοτροπίας στην ενημέρωση. Πώς λειτουργούν?
1: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε, αλλά και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να αφυπνιστούμε μέσα από αυτή την ύπνοση που έχουμε βρεθεί, γιατί όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια είναι ένα θέμα το οποίο ψάχνεις για να το βρεις.
0: Ναι.
1: Στον τύπο, δεν το βρίσκεις πρωτοσέλιδα, ας πούμε.
0: Πάντως γενικότερα το καταλαβαίνουμε, δηλαδή ως θεατές, ως αναγνώστες, το καταλαβαίνουμε ότι λειτουργεί έτσι, όμως μένουμε άπραγοι.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο συζητάμε αυτά όλα που συζητάμε, ως μια προσπάθεια να αφυπνιστούμε. Mm-hmm. Αναφυπνιστούμε και να πούμε ότι δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, να λέμε ωραία, δεν είναι ωραία.
0: Ναι, σωστά. Κυρία Γρηγοριάδη, έχει γίνει παρουσίαση του EP αυτού?
1: Κοιτάξτε, επειδή διαχέεται μέσα στον χρόνο, έχουν βγει άλλα 3 τραγούδια μέχρι τον τελευταίο χρόνο δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο δεν βγήκαν συγκεντρωμένα έτσι για να υπάρχει μια παρουσίαση. Ναι. Εγώ σε live που έκανα φέτος έπαιξα κομμάτια από αυτόν τον κύκλο, μια και στα 30 χρόνια που είμαι στη δισκογραφία δεν γράφω πολιτικά τραγούδια. Κατά καιρούς υπάρχουν στους δίσκους να βρεις και ένα τραγούδι, δύο που να αναφέρονται σε θέματα κοινωνικοπολιτικά. Αυτά τώρα, επειδή έτυχε να είναι συγκεντρωμένα, ας πούμε, μαζί, τα έβγαλα σαν EP, ναι. Ερετικά και ασύμφωνα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να ξορκίσω το θυμό μου, ας το πούμε κάπως έτσι. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα γράφω αυτούς τους τραγούδια συνέχεια και μακάρι να μην χρειάζεται να γράφουμε τέτοιους τραγούδια. Να λείψουν οι αιτίες που τα δημιουργούν.
0: Δισκογραφικά υπάρχει κάτι άλλο στο πλάνο?
1: Ναι, βεβαίως, πάντα υπάρχει. Για άλλη μια φορά, το 2021 που είχα κάνει τον τελευταίο δίσκο Βασιλιάς της Λύπης, ναι, με την Κατερίνα την Κερμιζή, τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Γιώργο Νταλάρα, ετοιμάζω πάλι κάποια ποιήματα που θα κυκλοφορήσουν από την καινούργια χρονιά, γνωστών ποιητών αλλά και ποιητών εν ζωή. Ακόμα και. Τον ολοκληρώνω αυτόν τον καιρό.
0: Αυτό θα κυκλοφορήσει ως άλμπουμ ολοκληρωμένο, ε?
1: Ναι, σαν άλμπουμ θα κυκλοφορήσει. Ναι. Σαν άλμπουμ θα κυκλοφορήσει. Ναι, από, και... από την καινούργια χρονιά.
0: Και ζωντανά, τι κάνετε?
1: Ζωντανά, κοιτάξτε, τώρα θα παίξουμε στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στις 23 Σεπτεμβρίου του 26 στο πάρκο Γιωργολόπουλου, ναι, με ελεύθερη είσοδο. Μαζί με την Κατερίνα την Κερμιζή. Έτσι και μια μπάντα. Αυτό είναι επί του παρόντος το
0: πλάνο και το άλμπουμ το οποίο θα κυκλοφορήσει. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε τα σεμεδάκια. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας
0: να περάσετε καλά. Να περάσετε καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο Νίκος Γρηγοριάδης λοιπόν ήταν κοντά μας σήμερα με τα δύο τραγούδια λοιπόν, που κυκλοφόρησαν και εμείς θα είμαστε για λίγο ακόμη κοντά σας με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Ο Χάρης Παπαδέας στην επιθυμίση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο. Από την ΕΡΤ Πύργου μας ακούτε 102,5.

Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας χθες.

γη, πως να δεχτώ μάνα μου με γη, πως να αρνηθώ.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις. Και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα περιοριστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλ, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική εντολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλό σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς σου μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μία πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα χρησιμοποίησε βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στην πόλη.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα να διέσχευσε και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου. Από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα στην ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από 3 ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το ΕΒΜΙΡ των Δίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον 3 μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση, θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις σωτιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει
0: δεν
6: καλά
0: για τους αγρότες.
6: Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής στον προϊστάμενο του καταστήματος της Γαλλίας, του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως η Τυρά.
0: Ναι.
6: Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΚΑ και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασκεύθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10-12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο τελωνίο των Κήπων.
0: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το τελωνείο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των Ισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτοί που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο δρόμο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπνεύματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα βίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
0: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και καταθέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω. Πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, και κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, ο μπαμπά σου ή η μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα
9: ακριβώς,
0: του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως,
0: ναι,
10: η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέας και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία. Και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή τύπου από το Καράζ. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνων, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
15: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταραπουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις.
0: Πραγματικά.
15: Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πυλουνέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Θανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Είναι ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
0: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
15: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
0: Ναι.
15: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφυρη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: ώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπόθεση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και προδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές.
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από, από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από τις από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοπτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Φαγαστητικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, οι πολίτες της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του παγαστικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στο παγαστητικό και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις όπως σας έλεγα πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί έτσι πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και το ανάλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μπουφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μπουφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές, καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά, που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε δύο σταθμούς του φαραγγιού, και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
0: αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
0: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό. Λογικό είναι ευτυχία. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πας στο κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Όσο πολύ περισσότερο όταν μια πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως τις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφήξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαπουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης, μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Ναι. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση

0: 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
0: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
0: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί ναι, όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι. Όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο, Ειρήνη, έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμού στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους σε ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και

τα υπηρετικά προβλέπονται αέρες νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες τα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: τι έρχο.
1: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να σηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των τορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και το, η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
4: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
0: Και ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρητό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτός ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Εδώ λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προσθέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
4: αυτό.
0: Λοιπόν.
4: Φυσικά
0: και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
4: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής στοιχεία που υπάρχουν στις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
0: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή, και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
4: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν στις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπεν-Γκβίρ έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά ξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο, βεβαίως, εννοούσε από την Γάζα, τον Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεσμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
4: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλληνα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα προέχει αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουν μετά.
4: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και βεβαίως είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στο Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
4: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
7: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
4: Το μεγάλο ερώτημα από την Ελόπη που απασχολεί όλους τους καταναλωτές είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην αντλία. Έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
7: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
4: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αισθηθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές. Σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παλαιομαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη των αρχηγών των δύο κομμάτων του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σποδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούλα του. Και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΖΑΝΕΛ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο, δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είπε χαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
4: Μόνο για τους νέους.
8: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο είπε χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος, άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερες πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι, θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλητικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το γενικό λογιστήριο του κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού και τα λοιπά. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
4: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και ας έρθουν αυτές. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
9: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Σωστό.
9: Καταλαβαίνετε ότι αυτό σωστό, ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
4: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
10: Καλό μεσημέρι, κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πω όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε απόφασε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
4: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
11: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dog's Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
4: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
4: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
13: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος, να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
4: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάδας, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, τι ήταν, ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
4: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντρικοί κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
4: Αλλά
15: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση. Ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
4: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
15: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας ή θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα. Σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
4: Ακριβώς.
15: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
4: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ερηνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
4: Να δώσουμε μια διευκρίνηση αυτή, για αυτά, αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
16: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβρη και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
4: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου, στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
17: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
18: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
17: Απαγορεύεται.
18: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
17: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
4: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσήμανε ότι η δίκη του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
19: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων ή θερμοστάτες ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για δύο, τρεις
20: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
19: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
18: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
19: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάγκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
18: Ναι.
19: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
18: Πήγατε εσείς και βάλατε και
19: βάλαμε 135 ευρώ και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
4: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας συμπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
21: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
18: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
21: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
18: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα.
21: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
18: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
20: Οι υπηρεσίες σας φταίνε.
21: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
18: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
21: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
18: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
21: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
4: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
22: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών
4: Εργασιών. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εν τω μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
0: αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
4: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακάση στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκε ανίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάση. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάνανε έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια. Οι κάτοικοι, ο Δήμος, μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο το χώρο για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
4: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
23: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι, δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
24: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
25: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
4: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα. Ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
26: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε και από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
4: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού στο βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος των Αυτοκτονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς όπως έχουμε πει φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
4: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε αλλά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χορό των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
4: και
6: να κάνει.
4: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
6: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
4: Σε όλο τον κόσμο.
6: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι μάλιστα να εισαφαιρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
4: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως θα μετάδωσε εδώ η Ερασπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
6: Βεβαίως.

0: εκπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σόμερβιλ. 64 πάλι μπροστά η Ολλανδία. Μέσα σε 13 λεπτά 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στα Σοεπιτρόπα αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
2: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παράδοσια σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Ερασπόρ, έτσι. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες, καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιώκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ ας μιλήσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορή αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Αν μη τι άλλο, θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και σα παίρνει για του φιλάθλους. Αρχικά στι 7 η ώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την ΕΤΔΙΟ στην Ατλάντα. Αυτό πολύ το παιχνίδι ωραία. Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορή για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων, απλά φαβορή για την κατάκτηση γιατί άλλοι. Οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο, αλλά ω φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
2: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
2: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περάσει και τη Βανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤ1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία, Τάσου. Τι συνέβη εκεί?
2: Ναι, ότι ζουν είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώστους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο.

0: για αρκετή ώρα ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσιο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά στη θέση Τρίμπιλα, στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου, κοντά στη Γλώσσα, πιθανότατα από κεραυνό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από το Βόλο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, η εικόνα είναι προς το παρόν ενθαρρυντική, καθώς στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης. Προκατακτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν κάνει λόγο για ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον και έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ελεύθερης και χωρίς διόδια ναυσιπλοείας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτή την ώρα, άνοδος στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρόχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιείται ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Καραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Αρκτούρος μετά τον θάνατο τριών αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε 48 ώρες ανάμεσά τους και της νεαρής Κίρκης, της νεαρής αρκούδας που είχε περιθάλψει οργάνωση και σύμφωνα με τις ενδείξεις δηλητηριάστηκε από φόλα. Ο Αρκτούρος κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την άμεση διαχείριση τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι στην περίπτωση της Κίρκης η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών καθυστέρησε 3 ημέρες.
2: Ο καιρός.
4: Αύριο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στην Αττική, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

δύο τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ που έρχεται του συγκροτήματος που αγαπήθηκε και εδώ, Interpol. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε επικαιρότητα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, υπενθυμίσεις, ό,τι άλλο θέλετε, στο από τις 4 στις 5 Instagram, email και X. Το είχα πει παλαιότερα, το ξαναπώ και σήμερα, αποφεύγουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια επετείους, γενέθλια και τα λοιπά, δηλαδή σαν σήμερα έγινε εκείνο το άλλο, γιατί αυτά τα κάναμε πριν 40 χρόνια. Τώρα αυτά ακούγονται παντού. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να γίνεται μια επανάληψη μέσα σε αυτήν την εκπομπή αυτών που ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε άλλους σταθμούς. Θέλουμε να έχουμε μια έτσι πρωτοτυπία σε μερικά πράγματα. Πού πάμε τώρα, σε καινούριο άλμπουμ από ένα συγκρότημα που έχει στο όνομά του τη λέξη pulp, αλλά δεν είναι η pulp, είναι η slow pulp. Αμερικάνικο συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής από το Wisconsin.

Ας τους προσέξουμε λοιπόν αυτούς, λέγονται slow pulp. Υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 10 χρόνια. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε έχει έτσι μια έτσι ενεργητικότητα μεγάλη. Είχα δει μία-δύο εμφανίσεις τους. Λέγεται Emily Massey και ίσως αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα κάνουν ένα ξεπέταγμα. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Slow Pulp και Better Man. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τους γνωρίζετε ήδη. Την Ολίβια Ροντρίγκο την γνωρίζετε, την ακούσατε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, έστω σε αυτή την εποχή που όλα είναι τόσο εύκολα να τα μάθετε. Πιστεύω από αυτά που έχω ακούσει ότι για το πρώτο εξάμηνο το άλμπουμ της είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα της χρονιάς. Η Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν κυκλοφόρησε το άλμπουμ με ένα πολύ καλό σίγκλ, το τρίτο που έβγαλε, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα ζευγάρι σε ένα σπαρακτικό τραγούδι που είχαν πει στο φεστιβάλ Πριμαβέρα πριν από 10-15 μέρες. Κάπου εκεί ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρεις εβδομάδες, στη Βαρκελόνη. Μιλάμε για την εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure. Υπάρχει ένα πολύ καλό τραγούδι που λέγεται Cure μέσα στο άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Τι να σας πω, ότι ο Σμιθ είχε πει ότι το έχει απολαύσει εκείνο το τραγούδι που είπε μαζί της, ή εκείνη την εμφάνιση θα έλεγα καλύτερα, και πέρασε αξέχαστες νύχτες στο στούντιο με την τραγουδίστρια για να ηχογραφήσουν αυτό που θα ακούσετε τώρα και είναι στο άλμπουμ της.

What's wrong with me? Με την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Ρόμπερ Σμιθ που δεν πάει συχνά εδώ και εκεί, επιλέγει που θα πάει. Ας ακούσουμε.

ρίξουμε κερκίδες, πάρκιν, να γίνεται ένα πραγματικό εργοτάξιο το γήπεδο, ώστε ξαφνικά να φτάσει, όχι ξαφνικά, δηλαδή με τη δουλειά εννοώ, να φτάσει κοντά στις 8-10.000 φιλάθλους να χωράει. Γι' αυτό λοιπόν θα προχωράμε μαζί και όπου μας πάει. Είσαι ένας καταξιωμένος προπονητής και σε θέλουμε κοντά μας, θέλουμε τον Άρη να τον κάνουμε και πάλι μια μεγάλη ομάδα, που είναι μεγάλη ομάδα, αλλά μια ομάδα που θα διεκδικεί και τίτλους και όχι μόνο πλασαρίσματα στην πρώτη τετράδα. Αλλά αγάπη μου δεν τον είπε, μπορεί να το πει άμα πάρει και κανένα τίτλο Άρης, αλλά για να πάει ο Βασίλης Πανούλης να απορρίψει, όπως λέγεται στο ρεπορτάζ, προτάσεις από Ντουμπάι, από Ερυθρό Αστέρα ή δεν ξέρω κάτι άλλο, άλλες ομάδες, σίγουρα το project που του παρουσίασε ο κύριος Τσιάο, ο Κινέζος πρόεδρος της ομάδος Θεσσαλονίκης, σίγουρα ήταν ελκυστικό για το Βασίλη Σπανούλη, ώστε να οδηγήσει την ομάδα του Άρη σε επιτυχίες. Περιμένω του χρόνου ένα πρωτάθλημα που να μου δώσει το κίνητρο εμένα προσωπικά να δω μπάσκετ εκτός από τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Γιατί κακά τα ψέματα, στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο αυτά τα παιχνίδια βλέπω. Εάν δω τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να είναι ισχυροί, που θα μπορέσουν να κερδίσουν έστω από μία φορά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τότε ναι, θα πω, αυτό πλέον γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα, ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Ακριβώς. Όπως τα λέει ο γίγαντας, ο αναπανάληπτος, ο υπέροχος Αντώνης Βαρδής, που μας λείπει, έτσι, ένας φοβερός συνθέτης, τραγουδιστής. Παρέα με την Μαραγκόζη, την Χριστίνα Μαραγκόζη. Μια ακόμα είδηση από το μπάσκετ, όπου σήμερα οι περισσότερες ειδήσεις είναι από το μπάσκετ, μαζί με το Σαββατοκύριακο πλην Μουντιάλ, γιατί θα ασχοληθούμε με το Μουντιάλ. Αναμένεται σήμερα συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν. Οι αποφάσεις πιθανόν να ληφθούν σήμερα, πιθανόν να υπάρχει και δεύτερο ραντεβού. Θα φανεί αργότερα. Οι reporters του μπάσκετ ή του Παναθηναϊκού, αν θέλετε, παρακολουθούν το θέμα. Ο Άταμαν είχε πει ότι αν δεν πάρουμε φέτος στην Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, θα φύγω. Θυμάστε, έτσι είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, δεν το λέω εγώ. Η στάση του κ. Γιαννακόπουλου να δούμε ποια θα είναι, αν θα υπάρξει κοινό σημείο επαφής, αν θέλει να φύγει ο Τούρκος, αν θέλει να τον αλλάξει ο Παναθηναϊκός, αν θέλουν να μείνουν για μια ακόμα χρονιά μαζί. Όλα θα φανούν εντός της ημέρας. Μέχρι το βράδυ, λογικά, θα ξέρουμε από τη συνάντηση Γιαννακόπουλου Άταμαν τι θα γίνει και αν ο Τούρκος προπονητής θα συνεχίσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Τούρκος προπονητής που τα διαπιστευτήριά του, παρότι είναι ένας από τους κορυφαίους της Ευρώπης, τα έδωσε στην πρώτη του χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα και πήρε και το πρωτάθλημα. Εντάξει, πήρε και το κύπελο φέτος, αλλά νομίζω αυτή ήταν η χρονιά που τον σημάδεψε και που τα θυμούνται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Την πρώτη του χρονιά, τότε που είχε και το ίστρο του Σλούκα και έφτιαξε μια καινούργια πολύ μεγάλη ομάδα Παναθηναϊκός, που πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Η ώρα είναι 4 και 28 πρώτα λεπτά. Πέρασε γρήγορα το πρώτο μισάωρο. Συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Κλείνουμε με ένα τραγουδάκι. Πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αλλάζουμε σελίδα μετά. Περνάμε σε πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει και θα κλείσουμε την εκπομπή μας αναφέροντας στο Μουντιάλ τι ακριβώς έχουμε να δούμε σήμερα και τι έγινε εχθές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ακούτε Air Sport.

τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να καθαρίσει το μυαλό και η ψυχή.

επίθεση. Θα λέει, γι' αυτό η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Γι' αυτό βάλα το τραγούδι σε σχέση με το ποδόσφαιρο, ώστε να ξέρουν για μένα και οι προπονητές και οι πρόεδροι που όσοι θέλουν και λένε ότι ξέρουν από ποδόσφαιρο, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Γιατί όταν κάθεσαι στην άμυνα, επόμενο είναι να το δεχτεί τον γκολ. Είδατε χθες το Κουρασάο, έπαιξε ανοιχτά, φάγε βέβαια 7. Εγώ το είχα δώσει και στην Ελλάσπορ, 7-1 ήρθε, δεν πειράζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Τρίτο μάτι, ένα εδώ, ενωμένο δυνατό. Παρέα με Χρήστο Βουγιουκλάκη, Άγγελο Ζαραϊδόνη, Λευτέρη Αρελάκο μέχρι τις 5. Πάρα πολλά τα δικά σου μηνύματα. Έφτασε η ώρα για να τα διαβάσω. Πρώτο μήνυμα από τον γίγαντα τον Αλέξανδρο, ο οποίο λέει καλησπέρα. Τον Παναθηναϊκό Άρη τον κέρδιζε έτσι και αλλιώ τα τελευταία χρόνια, λέει, και στο Παλέρα τον κέρδισε και στο ΑΚΑ. Σωστό αυτό. Σωστό. Από τον Αλέξανδρο, γιατί έχει γίνει. Το λέω σωστό γιατί έχει γίνει. Έτσι με αυτή την έννοια το λέω. Ο Αποστόλης πάντα ερωτικός, ερετικός, περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Πανεγιάλιο, λέει, και πάντα η Έρα Σπορ του αρέσει. Έτσι το λέω λίγο κοψά, Αποστόλη, γιατί το άλλο δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμά σου. Ο Χρήστος, βλέπαμε Νέρε Λεσά, λέει, βλέπαμε τον Άρη που έχασε 3 συνεχόμενα Final Four, μάλιστα. Ο Μιχάλης από Σπάρτη λέει: πρώτο τραπέζι πίστα είχαν την Τζαρούχα, το Τιγάνι και το Τσιμπούρι και τους υπόλοιπους, λέει. Γι' αυτό και οι Αγγελόπουλοι και ο Μπαρτζόκας ήταν όρθιοι. Καλησπέρα, Μιχάλης από Σπάρτη. Μιχάλη, όπως βλέπεις, το μηματάκι σου, επειδή ήταν, είναι χιουμοριστικό, ωραίο, είδε. Το διαβάζω βεβαίως και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι εγώ, όπως είδα την πίστα, δεν είχαν. Ενώ ήταν, μπορεί να ήταν εκεί οι διαιτητές, δεν τους πρόσεξα, αλλά δεν είχαν καν τραπέζια για να κάτσουν εκεί αυτοί που αναφέρεις. Κάπως έτσι το λέει και ο Κώστας. Ο Αντωνούλης προσθέτει και άλλους διαιτητές, Κατραχούρα, λέει, Καπράνο. Ο Λιόλιος μόνο δεν ήταν, Κωστή Αντωνούλη, όπως το λες εσύ. Και αν ο Χρήστος Σεβασμός, όπως το λες, ότι θα έλειπε και ο Λιόλιος, λέει. Αν ο Χρήστος Σεβασμός ήταν ποδοσφαιριστής και είχε κλείσει να γίνει διεθνής, ποια εθνική ομάδα πιστεύεις, Λευτέρη, θα φόραγε τη φανέλα? Στην Κουρασάο έπαιζε άνετα. Κουρασάο. Θα ήταν τερματοφύλακας και θα χόρτανε και γκολ. Σωστό. Λοιπόν, ο Γιώργος Οδελής μας στέλνει το μήνυμά του. Ο Βλάνταν Ίβιτς είναι ο καλύτερος για τον ΠΑΟΚ. Από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω τη φωτογραφία του Ίβιτς. Ο Ντιόγκο λέει: καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι θα σηκώσουμε εμείς? Έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Μάκης. Ο Μάκης είναι λεβαδιακός. Τώρα χωρίς Παπαδόπουλο, να δούμε ποιο προπονητή θα πάρει και βλέπουμε στη συνέχεια. Ο Μάικ, άλλος ο Μάκης, άλλος ο Μάικ. Πολλοί φίλοι μου ΠΑΟΚτζίδες έλεγαν εδώ και 6 χρόνια να φύγει ο Ρασβάν. Τους αφιερώνω το φύγετε στα νήσι. Βάλαμε και το άλλο: φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Θάνος, καλησπέρα λες άρχοντα, Κυμπάρης ο Ρουμάνος, δεν λέω με το μαζό, αλλά το κατάλληλο άσμα είναι το Made in Romania, ένα που τραγουδάει και ο ίδιος, σωστό γι' αυτό, σωστό. Νίκος ο Πολιτάκης, γεια σου Μερακλή Λεσά με τις ωραίες αφιερώσεις στα τραγούδια, καλή εκπομπή από το πανέμορφο Ρέθυμνο, γεια σου φιλαράκι μου καλό, να είσαι καλά. Ο Κωστής, γεια σου άρχοντα λέει, σε ακούω το νέο σεξότη του καλοκαιριού. Δεν μπορώ να το ακούσω, Κώστα από Σπέτσες, γιατί το έχει στείλει ένα απόσπασμα, αλλά στο Viber τώρα δεν μπορώ να το ανοίξω, κάνοντας εκπομπή από τον υπολογιστή μου, διαβάζοντας μηνύματά σου. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καλησπέρα Δημήτρης, πολεμικό ναυτικό, ταμείο δυνατό. Για να δούμε τι λέει. Ντοκού, μια προσπάθεια στο γκολ πρέπει να γίνει. Σαλάχ, μια προσπάθεια και αυτός για γκολ. Στην εστία εννοεί. Πιθανόν. Να μην μπει γκολ μέχρι το 20 στο παιχνίδι Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη με 6 απόδοση όλο αυτό. Τώρα. Δεν έχει και αδικό σε αυτό. Μπορεί να περάσει έτσι. Να κάνει μια προσπάθεια για γκολ ο Ντοκού και ο Σαλάχ. Αυτό κρατάω περισσότερο. Ο Νίκος, ο Πάνου, λέει: καλησπέρα, Τζούντο 13. Αυτό είναι το προσωνυμιό του. Αν θυμάσαι καλά, από το 97 και μετά και το τρέμπλ που έκανε ο Ολυμπιακός, άρχισε μεγάλη του πτώση και άνοδος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει δίκιο. Ο Φάνης λέει: καλησπέρα, από την Κοζάνη είμαι και νικητές και πρωταθλητές και πόλο και μπάσκετ. Χαιρετήματα στον Αργυρούδη, Φτελιά Δράμας. Να σε καλά. Ο Δημήτρης από το Αγρίνιο μας έλεγε την αγάπη του. Τι θα κάνει επιτέλους ο Πανετολικός, θα κάνει καμία μεταγραφή? Περιμένουν όλοι. Σήκω και φύγε του Σφακιανάκη να βάλεις για Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν τον θέλω καθόλου. Χρήστος από Εύος μου. Μάλιστα. Σήκω και φύγε. Καλησπέρα από Βυσσινή Χαλάνδρη. Βυσσινή. Έχετε νέα από την πρωταθλήτρια και δίσκη πελούχο ΑΕΛ. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Θα ξανασηκώσουμε το πρωτάθλημα κόντρα στο κατεστημένο. Προς το παρόν πρέπει να σηκώσει το πρωτάθλημα στην Super League 2. Η ΑΕΛ έχει τη μεγάλη ιστορία, την αγαπάω ιδιαίτερα. Το θέμα είναι διοικητικά τι θα γίνει. Θα γίνει κάτι. Θα βρεθεί μια λύση από τη στιγμή που αποχωρεί ο πρόεδρος της ομάδας. Για να δούμε. Ο Λευτέρης Σοφίνη λέει: ο Παναθηναϊκός πιστεύει ότι έχασε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα λόγω διαιτησίας και φταίνει άλλοι. Μακάρι να πιστεύουν και του χρόνου τα ίδια, λέει, και να κάνουν τα λάθη τους. Λευτέρης 7, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, συνονόματε. Ο Γιάννης ο Μαρκετάκης. Η Τσαρούχα θα μείνει στον Ολυμπιακό.
Γεια σου ρε Γιάννη, με τα περίεργα ερωτήματά σου. Γεια σου ρε Γιάννη Άρχοντα. Πού να μείνει, γιατί να μείνει, ήταν στο Ολυμπιακό, έτσι άρχοντα για να μείνει. Γεια σου Άρχοντα Κλέιζα. Είναι πανέμορφη γυναίκα όμως, ε. Χρήστο, συμφωνεί και ο Χρήστος. Καλό απόγευμα από την όμορφη Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ λέει: όχι τον Κονσεϊσάο να πάρει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λέει Πέτρος Μύκονος. Νότιος 7, βγάλε το μήνο. Ο άλλα σα έλεγε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και μάλιστα άκομψα. Τι έλεγε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, άκομψα, θα τον βγάλουν μετά οι συνάδελφοι. Την καλησπέρα μου, με αγάπη έπρεπε να το τραγουδήσει από καιρό Λουτσέσκου. Το φεύγω για μένα να νιώσω καλά που έβαλε. Μπράβο. Βασίλη ΠΑΟΚ Γιάννενα και άλλο ένα φίλο που θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου. Καλή εβδομάδα, φίλε Λεσά, Χρήστος Μαφίας. Πολύ τουρισμό στο αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο Νικόπολης. Χθες πάνω από 30 γυναίκες Ελληνίδες. Σοπαρή γίγαντα, με μοτοσυκλέτες κιόλας. Ωραίος. Μάλιστα. Για να δούμε άλλα μηνύματα. Ο Γιάννης Ολαζάρου, Ισπανία, όβερα από ημίχρονο και άσο άσο. Χρήστος Μάχημος, Παπαδάτες, καλησπέρα σε ακούω. Είμαι ο Μάχημος, 7. Την καλησπέρα στο Μανολάκη. Λεσά, όλοι εμείς οι άλλοι αφιερώνουμε στον πρωταθλητή, προπονητή, το άσμα, βάλε το φουστάνι, λέει, το κόκκινο, λέει. Να το βάλει ποιο, ο Μπαρτζόκα, να το βάλει ή η σύζυγό του. Η σύζυγό του, λέει ο Μανώλη, να το βάλει. Εντάξει, μπορεί να τη αρέσει το σύζυγό του και όλο τραγούδι. Το ξέρω ότι το αγαπάει η κυρία Μπαρτζόκα. Και πιθανόν να οδηγεί με κόκκινο, να οδηγεί, λέω, να βγαίνει έξω το βράδυ με κόκκινο φουστάνι. Ο Γιάννη Ολαραμπή λέει: φυλάκια στο Μανολάκι, πάλι τη σκόνη μα βλέπουνε. Μανολάκι, να η απάντηση από τον Γιάννη τον Ολαραμπή. Καλησπέρα, Άρχονται. Έχουμε τίποτα για τη μαύρη θύελα. Δεν ισχύει από ό,τι μου λέει ο γίγαντας ο Γιωργούτσος, ο τερματοφύλακας ο Σέρβος. Λέει θα πάρει Αργεντίνο πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα η Καλαμάτα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αδειοδότηση. Γεια σου φίλε Λεσά, καλή εβδομάδα, καλό Μουντιάλ. Να σε καλά την αγάπη μας, λέει από το Αυλονάρι. Ωραία, χαμός γίνεται πραγματικά με τα μηνύματα. Ο Παοκτζής έβλεπε Άρη, ο Χρήστος σας γελάσω, λέει. Εγώ τον έβαζα Δυτική Γερμανία, ότι είναι η πιο μισθή μου ομάδα, λέει. Δεν ξέρω, μπορεί να υποστηρίζει για τη Δυτική Γερμανία. Δυτική Γερμανία, που το θυμήθηκες. Δυτική Γερμανία. Η Νάνση από Καρδίτσα, μας στέλνει την αγάπη της πάντα. Είμαι, λέει, με το κουρασάο η Νάνση. Αυτά είναι. Και πάμε λίγο στο Μουντιάλ, να δούμε, έχουμε και άλλα μηνύματα, αλλά να πούμε τώρα κάποια πράγματα για το Μουντιάλ. Τι έχουμε σήμερα μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε. Τι ώρα, στις 7. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Μάλιστα. Πολλά με λίγα λέτε. Πιθανόν. Στις 10, Βέλγιο, Αίγυπτος. Στη 1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Και στις 4, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Για να κάνουμε μια προσέγγιση σε αυτά τα παιχνιδάκια, να δούμε τι μπορεί να βγάλουμε. Ισπανία, ακροτήρι. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι η Ισπανία θα κερδίσει? Αλλά οι αποδόσεις που υπάρχουν είναι μόνο για να το βλέπεις, εκτός αν ποντάρεις αυτό που μπορεί να ποντάρει κάποιος, ότι η Ισπανία μπορεί να βάλει τουλάχιστον 2 τέρματα, δηλαδή να κερδίσει, να βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι και ας λήξει 2-2 που λέμε, που δίνει 1-60. Μάλιστα. Τι να πω για την Ισπανία. Ράγια, Γκριμάλντο, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Μερίνο, Ρουίφ, Μπαένα, Ρόδρι, Τόρες, Γιαμάλ, Οριαθάμπαλ. Τι να πω, απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, όπου η καλύτερη του παίκτες είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες, που θυμάστε στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό έπεσε και τώρα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο Ράιαν Μέντες που παίζει την τουρκική Κντίρ και έχει φτάσει σε 99 συμμετοχές. Και το Βαρέλα που πιστεύω ότι είναι ο γιος του Βαρέλα αυτός, γιατί είναι και πιτσιρικάς. Πιστεύω ότι είναι αυτός. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι είναι ο γιος του Βαρέλα που έπαιζε στον ΠΑΟ. Έτσι. Αυτό είναι η πρόβλεψή μου για αυτό το μάτς. Πράσινο ακροτήρι πρώτη φορά η Ισπανία, εντάξει, γνωστή μεγάλη ομάδα. Και από εκεί και πέρα πάμε στο Βέλγιο. Βέλγιο-Αίγυπτος. Νομίζω υπάρχει το φαβορί εδώ. Στο Σιάτλ θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Σε μετάδοση Γιώργο Τραπεζανίδη για την τηλεόραση. Όπως λέει ο φίλος μου Χρήστος ο Παουτζής. Βέλγιο-Αίγυπτος στο Σιάτλ. Μάλιστα. Το Βέλγιο που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όταν βάζεις 7 στο λιχτάνστο. Άστο αυτό τέλος πάντων. 5 στη ΣΥΠΑ. 2 στην Κροατία μέσα στο Ζάγκρεπ. 5 στην Τινησία που έβαγε χθες 5 από τη Σουηδία, αλλά τίποτα δεν ήταν τυχαίο στο φιλικό παιχνίδι. Πολλές φορές και στα φιλικά βλέπεις κάποια πράγματα. Απέναντι σε μια Αίγυπτο που η μοναδική της νίκη στα τελευταία 10 παιχνίδια είναι με τη Σαουδική Αραβία ένα 4-0 και με τη Ρωσία 1-0. Έτσι. Βέβαια στην προκριματική φάση εκεί είχε κάνει επιτυχίες, βγήκε πρώτη. Σε όμιλο όμως με Σιέρα Λεόνε, Γουινέα Μπιζάου, Αιθιοπία, το Τζιμπουντί κτλ. Τώρα, τι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπου πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Αίγυπτο δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Μουντιάλ. Όπως επίσης, ενώ είναι πολλές φορές πρωταθλήτρια Αφρικής,
ελάχιστες φορές, μόλις τρεις, έχει παίξει το Μουντιάλ. Απίστευτο, ε. Το 34, φαντάσου, το 34 η Αίγυπτος έπαιξε το Μουντιάλ, μάλιστα. Το 90, όπου αποκλείστηκε στους ομίλους, και το 18 πάλι στη Ρωσία που αποκλείστηκε στους ομίλους. 0 νίκες σε 7 αγώνες. 2 ισοπαλίες, 5 ήττες. Νομίζω σήμερα θα κερδίσει το Βέλγιο. Είναι καλύτερη ομάδα, πιο γρήγορη ομάδα, καλύτερους παίκτες. Κουρτουά, Τεάτ, Μενιέ, Καστάν, Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντοκού, Ντεκέτελαρ, μπορεί και Λουκάκου. Όλοι αυτοί οι παίκτες απέναντι στην Αίγυπτο, που αμυντικά και μέσω αμυντικά και μέσω επιθετικά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, γνωστούς παίκτες. Αλλά η επίδεσή της με Τρεζεγκέ που παίζει την Αλαχλή, Σαλάχ και Μαρμούς είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή. Άρα θεωρώ ότι αυτό που έλεγε ο φίλος, ότι θα δούμε γκολ πιθανόν και από τις δύο ομάδες, έχει ισχύ. Νομίζω ότι το Βέλγιο θα κερδίσει με ένα σκορ του 2-1, έτσι το βλέπω εγώ. Πιστεύω θα κερδίσει το Βέλγιο. Για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Α, έχουμε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Γιώργος Δόνης, έτσι. Γιώργος Δόνης, Σαουδική Αραβία απέναντι στην Ουρουγουάη. Σαουδική Αραβία θεωρείται γηπεδούχος. Σαουδική Αραβία, η οποία στα τελευταία χρόνια είναι στους τελικούς, στη τελική φάση του Μουντιάλ. Η μεγαλύτερη της επιτυχία, ξέρεις ποια είναι, κύριε Βουγιουκλάκη, φίλες και φίλοι, ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ νίκησε 1-0 την Αργεντινή. Απίστευτο όμως, ε. Αυτό βέβαια πόρωσε την Αργεντινή, η οποία έφτασε στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα, μια τέταρτη θέση που είχε, και ήταν καλή φουρνιά τότε, το Σαουδάραβον, το 10, το 2022, στους ομίλους, προπονητής ο Δόνης, σκληροτράχηλη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς για την Ουρουγουάη. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιο γνωστό παίκτη εκτός από τον Αμπντουλαχμίτ που παίζει στη Λανς και είναι γρήγορος, πολύ καλός αμυντικός. Από την άλλη πλευρά, η Ουρουγουάη έχει το Μουσλέρα, που είναι γνωστό, θυμάστε, από την Γάλατα Σαράι. Το Χιμένες της Ατλέτικο, τον Αραούχο που παίζει στην Μπαρσελόνα, από τους παίκτες δηλαδή τους γνωστούς, Ολιβέιρα, ο Μπουένα της Γουλφς, ο Γκάρντε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο κέντρο, Μπετανκούρ, ο Βαλβέρδε ο γίγαντας, κορυφαίος της παίκτης, Αρασκαέτα, πολύ καλό αμυντικό χάφτης Φλαμέγκο, και ο αριστερός μπακ που παίζει στη Σπόρτιγκο, Αραούχο, και μπροστά ο Νούνες με το Βίνας, ο Νούνες που ήταν στη Λίβερπουλ και πήγε στην Αλ Χιλάλ, και ο Βίνας της Οβιέδο. Σε αυτό το μάτς πιστεύω θα δούμε πάνω από τρεις κάρτες. Ειδικά μπορείτε να βάλετε και για την Ουρουγουάη. Τώρα δεν ξέρω η Σαουδική Αραβία με το Δόνι τι παιχνίδι θα κάνει. Το θεωρώ ότι το μάτς αυτό θα πάει στο under, εκεί στο 1-1, 0-1, κάπου εκεί το βλέπω το παιχνίδι αυτό. Τώρα αν κάνει καμία έκπληξη η Σαουδική Αραβία και κερδίσει, δεν ξέρω. Πάντως θα είναι στο goal, γιατί δεν είναι και πολύ δραστήριες στη δημιουργία φάσεων αυτές οι δύο ομάδες. Τώρα υπάρχει και ένα παιχνίδι για να κλείσουμε την αναφορά μας. Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Όλοι βλέπουν Ιράν άσο. Μόνο πιθανόν μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, ότι βλέπω Νέα Ζηλανδία εγώ να μην χάνει. Τώρα, γιατί το λέω αυτό. Το παιχνίδι αυτό γίνει 4 το πρωί βέβαια. Μακάρι να μπορούσα να το δω. 4 το πρωί. Το Ιράν έχει μια ομάδα που είναι μεγάλη σε ηλικία και εμπειρία. Δηλαδή, φανταστείτε, παίζει ακόμα ο Χατζησαφή, ο Ταρέμι και ο Μακεμπή της Ροστόφ, είναι οι παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, έτσι, οι καλύτεροι της. Οι άλλοι είναι πάνω από 30 χρόνια περισσότεροι. Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει είναι η ταλαιπωρία που θα τραβήξουν. Φανταστείτε, το παιχνίδι γίνεται στο Λος Άντζελες 4 η ώρα το μεσημέρι, τοπική ώρα, 4 η ώρα, 12 ώρες διαφορά έχουμε το Λος Άντζελες. Θα φύγουν από την Τιχουάνα το πρωί αεροπορικώς, θα φτάσουν 2 η ώρα τοπική στο Λος Άντζελες, στο αεροδρόμιο, 2-1 ξέρω εγώ, θα φάνε κανένα σάντουιτς μέσα στο αεροπλάνο, ξέρω τι να πω, και θα πάνε κατευθείαν στο γήπεδο, και μετά το γήπεδο θα ξαναγυρίσουν πάλι στο Μεξικό, λόγω της κατάστασης που υπάρχει μεταξύ των σχέσεων Ιράν και USA, έτσι. Τώρα αυτή η ομάδα πώς μπορεί το πρωί να σηκωθεί με την τσίπλα στο μάτι, ένα πρωινό στα γρήγορα, να πάει στο αεροδρόμιο απέναντι σε μια Νέα Ζηλανδία που δεν είναι κανένα σπουδαίος αντίπαλος. Έβαλε 4 γκολ βέβαια στη Χιλή, αλλά έχασε και μόλις με 1-0 από την Αγγλία. Αλλά έχει κάποιους παίκτες που αξίζει τη προσοχή μας. Έτσι, όπως ο τροματοφύλακας που παίζει στη Μίλγολ. Μίλγολ παραλίγο να παίξει, να ανέβει στην Premier League. Δύο παίκτες που παίζουν στη Sheffield United, στη Wrexham και τη Σουόνση. Να μου πείτε σιγά τους παιχταράδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Στάμενιτς στη Σουόνση που παίζει και στον Ολυμπιακό. Τον έχουμε δει. Ο Old που παίζει σε Ντετιέν, δεν είναι λίγο. Ο Chris Wood που παίζει στη Nottingham. Ο Μπαρμπαρούσης που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό. Είναι παίκτες δηλαδή που σε σχέση μπορεί να μην έχουν την εμπειρία και την ποιότητα των παικτών του Ιράν, αλλά με όλα αυτά έχουν όμως την ευρωπαϊκή εμπειρία. Και σαν σύνολο η Νέα Ζηλανδία είναι μια ομάδα που δεν είναι αμελητή ποσότητα κατά τη γνώμη μου.
Για μένα αυτό το παιχνίδι πιστεύω θα κάτσει στο Χ. Δεν νομίζω να κερδίσει εύκολα το Ιράν και δεν ξέρω και τι διαιτησία μπορεί να έχει με όλα αυτά τα ντεσού που σας έχω αναφέρει.

Ωραίο τραγούδι από τον Νικόλα. Έτσι το γλέτσα χθες το βέβαια τα κορίτσια του Ολυμπιακού και του άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από ό,τι μάθαμε. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Ο Κώστας Αντωνούλης λέει πότε θα ανοίξουν επιτέλους οι γραμμές να απολαύσουμε το Λεβεντόπεδο, όχι τον Αρίστο, αλλά τον Νικόλα από τη Λάρισα. Λέει μας έλειψε με το αρχοντικό και ρητορικό του στυλ. Δέχομαι πολλά μηνύματα που ρωτούν για αυτόν. Τον Νικόλα από τη Λάρισα θα ανοίξουν οι γραμμές, θα τον ακούσουμε. Εσένα θα σε ακούσουμε ποτέ, κύριε Αντωνούλη. Μόνο μηνύματα στέλνεις. Γιατί δεν έχεις ωραία φωνή? Βγες και εσύ. Ο Νικόλας βγαίνει. Το ξέρουμε. Γι' αυτό έγινε και πρίτανης. Εσύ δεν θα βγεις ποτέ να σε ακούσουμε. Μόνο μηνύματα στέλνεις, Κωστή. Νίκος Παπαγεωργίου. Τι λέει, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και έφαγε 34-6. Αυτό κόλλησε εκεί το μήνυμά σου, Νίκο. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείς. Ο Παύλος Αντούγκας, γεια σου ρε Παυλάρα. Άρε γίγαντα με την ωραία φωτογραφία. Φωτογραφία με τον τεράστιο Σπύρο Γιαννιώτη μας βγάζει. Έτσι, ωραίος ο Παυλάρας. Με τον Σπύρο Γιαννιώτη στο Ηράκλειο είσαι φίλε, ή στα Γιάννενα. Με τον Σπύρο το Γιαννιώτη, έτσι, τον Ολυμπιονίκη, στην κολύμβηση. Θέλω ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τον Ναν και Αταμάν. Χρήστος Πανετόλιο Αγρινίου. Μάλιστα, οκ, ας τον κρατήσει. Έβλεπα Άρη που έχανε 3 συνεχόμενα Final Four. Φοβάμαι μήπως και ο ΠΑΟΚ. Καλά, έχω εμπιστοσύνη στον Ολυμπιακό, λέει ο Χρήστος από Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμού στη Δέσποινα, λέει. Οκ. Γεια σου, Άρχοντα Λεσά, λέει. Δεν φαντάζεσαι από τότε σε ακούω. Δόξα δράμα, ξέρω, γήπεδο Πανάθα είμαι, αλλά σε πάω. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο μου, την αγάπη μου. Να σε καλά. Την καλησπέρα και στον Νίκο. Στο Χρήστο, το Θανάση το Λιμπέρι. Ο Χρήστος από την Κοκκινιά. Γεια σου, Χριστάρα μου. Το Θανάση το Λιμπέρι. Και το Θόδωρο το Λιμπέρι. Άκου δύο μηνύματα. Ο ένας ο Θανάσης από τα Γιαννιτσά, πάω κάρα, ολέ. Και ο Θόδωρος ο Λιμπέρης. Το έχω από τον Πετρέλη αυτό το τραγούδι που ζητάς. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το βάλουμε. Ο Κωστάκης από Καλαμάτα μας θέλει την αγάπη του. Όπως και ο Χρήστος ο Μάχημος. Ο Κώστας ο Γαλούνης, να είναι καλά. Ο Αντώνης. Και κλείνουμε έτσι με τα μηνύματα αυτά. Βάζουμε ένα ακόμα τραγουδάκι. 2 λεπτά, 3 για το φινάλε της εκπομπής. Καλό απόγευμα. Μην δεσμευτείτε στην Ερασπορ. Ακολουθεί η εκπομπή του μπάσκετ. Οι υπόλοιπες εκπομπές της Ερασπορ και full mundial. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και μας έδωσε για το μήνυμα ο Κωστής γιατί δεν βγαίνει, και ο Παύλος ο Ντούγκας και ο Γίγαντας ο Τζίγκα και όλα τα παιδιά και η Λάουρα από τη Λάρισα. Γεια σου, Λάουρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Στην Αθήνα έφτασε σήμερα ο Γιάκομ Νίστρουμπ και βρίσκεται μια ανάσα από την έναρξη της θητείας του στον Παναθηναϊκό, καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Δανός προπονητής θα έχει από αύριο τις πρώτες συναντήσεις με τα στελέχη του συλλόγου, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις του αγωνιστικού σχεδιασμού και να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα της ομάδας. Παρουσιάστηκε σήμερα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Πανούλης στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξάνδριου Μελάθρου. Το νομοσπονδιακό τεχνικό προλόγησαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Άρης, της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρτ Τσιάο και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Νίκο Ζήσης. Δεν μου αρέσουν τα λόγια και οι υποσχέσεις. Μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλουμε να χτίσουμε τον Άρη με γερές βάσεις, όχι να είναι πυροτέχνημα. Πήρα την απόφασή μου συνειδητοποιημένα και θεωρώ ότι αποφάσισα σωστά, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Άρης προχωρά σε αύξηση της χωρητικότητας του Αλεξάνδρου κατά περίπου 20% με τα έργα να ξεκινούν σε αρχές Ιουλίου και τις θέσεις να ξεπερνούν τις 6.100. Η ιστορική είναι 15 Ιουνίου στον οργανισμό του Μπασκετικού Ολυμπιακού, καθώς άρχισε το άδειασμα του ΣΕΒ για τις εργασίες του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου που ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης μετακίνησης του Νίκ Καλάθη από τον ΠΑΟΚ. Ο ομογενής γκάρτ έφτασε στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών. Την απόκτηση του 33χρονου σέντερ Ντεβόντε Άψον ανακοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδο εν ώψη της νέας σεζόν. Στο παρελθόν είχε φορέσει τις φανέλες του ΠΑΟΚ και της Καρδίτσας. Στο Μοντιάλ, η Ακτέλε Φαντοστούν επικράτησε του Ισημερινού με 1-0 σκοράροντας με μπάζερ μπίτερ, ενώ η Σουηδία διέλυσε την Τινησία με το βαρύ 5-1, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να σκέφτεται σοβαρά να απομακρύνει από τον πάγκο της ομάδας τον Σαμπρίν Λαμουσί. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Η μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport. Πρόταση των Boston Celtics στους Milwaukee Bucks για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπα, αποκαλύπτει η ανάρτηση γνωστού Αμερικανού δημοσιογράφου. Παρέμβασε τη στήρα 7 για την κατάσταση που επικρατεί στον Ολυμπιακό και τη σχέση μεταξύ ΠΑΕ και ΚΑΕ έπειτα από όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φίλων των Πειραιωτών καλεί τις διοικήσεις του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού τμήματος να βάλουν μυαλό, αλλιώς ο κόσμος θα δώσει απαντήσεις. Κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ να μένεται να εισπράξει ο Παναθηναϊκός μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία του με τη Vinter Lodge για την παραχώρηση του Κάρλος Φιντέρσκι. Μαζεύονται σιγά σιγά στην Αθήνα οι πράσινοι για να ξεκινήσουν από Τετάρτη ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Τη Δευτέρα πηγαίνουν για προετοιμασία στην Ολλανδία. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Τζουέλ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Φουλ επίθεση για να κλείσουν μέσα την εβδομάδα τουλάχιστον 2 με Σμαϊλόβιτς και Καντιού στο κάδρο. Στον πρώτο όμιλο της δεύτερης προκριματικής φάσης της League A για το γύρο κάτω των 19, με αντιπάλους στη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Νορβηγία, κληρώθηκε η Εθνική Νέων, η οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή της με την δεύτερη θέση που κατέλαβε στο τουρνουά της αρχικής φάσης στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες. Στη Ρεάλ θα συνεχίσει ο Μαρκ Κουκουρέγια την καριέρα του για την επόμενη εξαετία μετά τη συμφωνία των Μερέγγες με την Τσέλσι. Τέλος, οριστική συμφωνία της Ρεάλ με τον ελεύθερο Μπερνάντο Σίλβα για τα επόμενα 3 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Πρεσιάντο, για να δούμε τώρα. Στην κόντρα, το πλασέ στην κίνηση, γκολ! 1-0 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει το σκορ. Η Ακτέλε Φαντοστού με τον Αμάντ Διαλό. Πιάνω στην κόντρα επίθεση η Σουηδή. Για να δούμε από τα δεξιά το σουτ και γκολ! Ίσακ, ο σέντερφορ της Λίβερπουλ, διπλασιάζει τα τέρματα. Φυσικές εβδομάδες, κεφαλιά, γκολ! Ρεκίκ της Μάριμπορ, ο 24χρονος της Μάριμπορ. Εκτός γκολ! Το είπα πριν μπει, Γιόκερετς. Άλλη μια φορά λάθος από την ομάδα της Τινησίας. Το σούτ, το γκολ από το πουθενά, 4. Είναι η πρώτη επαφή του Ματίας Βάνμπερκ. Και πάλι ανάκτηση για την πλευρά της Σουηδίας και γκολ. Και γκολ από τους, ένα τρομερό σουτ από πλευράς Σουηδίας και έχουμε το πέμπτο γκολ. Ο Αγιαρή λοιπόν σημειώνει το δεύτερο του τέρμα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
9: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid, ή αμιγώς ηλεκτρικό, απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Έρα Σπορ.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Welcome to the big show.

but he wants a bite. Don't happen overnight.

0: people see Rockstar, you know what I'm saying? But you're still trying to get out and work like everybody else, you know? You know, it's a fun job, but it's still a job, you know? Save your money, man. Save your money, too. Hit single don't last very long, you know what I'm saying? I mean, I've been lucky in this game, too. There's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some series.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα σε όλους στην εκπομπή του μπάσκετ και είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Σήμερα είναι πράγματι 24, γιατί από τις επόμενες μέρες πιθανότητα θα είναι 48, άρα θα είναι 2 ώρες εκπομπή. Πάμε μαζί με Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Τερίου στα μικρόφωνα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χρήστος Βουλιουκλάκης στην κονσόλα του ήχου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε και τους δύο. 54160 Sport, και ενώ και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πολλά μα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και τα λέμε και πάρα πολύ ωραία, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία. Είναι το Facebook και το Instagram στα 24 δευτερόλεπτα και είναι και το Viber Eraspor χωρίς TAF στην αναζήτηση στο smartphone σας και μπαίνετε στην παρέα και στείλετε το μήνυμά σας. Οπότε είναι πολύ οι τρόποι επικοινωνίας. Έπειτα από δική σας απέτηση κάναμε τις σελίδες και στα social media. Λοιπόν,
2: κύριε Γιάννη, θες να ξεκινήσω με ένα έτσι προσωπικό συμπέρασμα.
1: Okay.
2: Έτσι, γιατί μεταδώσαμε μαζί.
1: Να πούμε ότι δεν είμαστε ποτέ συνεννοημένοι, οπότε έχω και εγώ κάτι στο μυαλό μου, γιατί και εγώ είχα άλλο τρόπο να ξεκινήσω την εκπομπή. Πάμε όμως στο δικό σου πρώτα.
2: Λοιπόν, όπως οι ομάδες θα κάνουν τώρα τον απολογισμό τους, τι έγινε και θα κάνουν την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
2: Το δικό μου, να το πω για να το προσωποποιήσω, γιατί δεν είναι απαραίτητο ο καθένας.
1: Okay.
2: Ξέρεις ποιο είναι.
1: Ναι. Δηλαδή, ποιο το επιστέγασμα.
2: Όχι,
1: το συμπέρασμα.
2: Από πλευρά τη δουλειά.
1: Ναι, βρε, παιδί μου.
2: Στη δουλειά μα.
1: Αυτό λέω.
2: Και δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό.
1: Τι πράγμα. Τι πράγμα.
2: Είναι αυτό που είπε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος.
1: Μάλιστα.
2: Και το είχαμε μάθει.
1: Ήρθες με ψαγμένη ατάκα.
2: Ναι. Από όσα έχει πει ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, από όσα ακούτε, να μην πιστεύετε τίποτα. Και από όσα βλέπετε, να πιστεύετε τα μισά. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις που αν μέναμε σε αυτό που είδαμε και ήταν το μισό.
1: Ναι.
2: Ή σε αυτό που ακούσαμε και ήταν τελείως ψέμα, θα είχαμε λάθος εικόνα. Και τι εννοώ? Για παράδειγμα, για το περίφημο επεισόδιο, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε ότι Jones και Nan και Jones υπάρχει νομοθέτηση.
1: Όπως είπα το μεσημέρι, δεν είμαστε κριτές box,
2: ναι,
1: για να μετρήσουμε στα σημεία ποιος έριξε τις περισσότερες.
2: Είναι προφανές ότι θα πάνε, αλλά θα πάνε με ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο γήπεδο και είναι πλήρες. Εντάξει. Γιατί το λέω αυτό? Ευτυχώς που την ώρα που έγινε η δήλωση του Αταμάν, γιατί ο Αταμάν, έτσι όπως το περιέγραψε, οι περισσότεροι ξέρεις τι κατάλαβαν, ότι έκανε ντουζ ο Ναν στα ποδητήρια και ξαφνικά εισέβαλε πώς το λένε,
1: ο Τζόνς
2: και τον Μπλακ έριξε μπουνιές. Δεν έγινε έτσι. Δεύτερο που σου, εδώ πάμε στο ό,τι ακούς να μην πιστεύεις τίποτα. Από ό,τι βλέπεις να πιστεύεις τα μισά. Βλέπουμε λοιπόν το βίντεο από τη στιγμή που ξεκινάει ο Τζόνς για να επιτεθεί και να χτυπήσει, άσχετα αν το βρήκε δεν το βρήκε, δεν έχει σημασία, έτσι, τον Αν. Εκεί την πάτησε και ο Ψακ και έβγαλε μια ανακοίνωση.
1: Και δεύτερη σήμερα.
2: Για να βγάλει δεύτερη σημαίνει ότι έκανε λάθος στην πρώτη. Τώρα το πώς πήγε να το μπαλώσει ήταν άλλο πράγμα. Όταν βλέπεις λοιπόν αυτό που δείχνει η κάμερα, γιατί από εκεί πιστεύω εγώ το πήρε το site που το παρουσίασε πρώτο, αλλάζεις γνώμη. Δηλαδή δεν είσαι τόσο λαύρος μόνο κατά του ενός, αλλά και κατά του άλλου. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πρέπει να πάνε στον αθλητικό δικαστή και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και οι δύο. Γιατί από εκεί και πέρα ξέρεις υπάρχει και ο πρώτερος. Θα δούμε διάφορα πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
2: έτσι. Και το κακό για αυτούς είναι ότι κανένας δεν έχει πρώτερο εντυμοβίο. Δηλαδή, ο Τάιρικ Τζόνς με το παραμικρό και στην Παρτίζαν πλακωνόταν.
1: Είναι οξύθυμος.
2: Πλακωνόταν. Προφανώς έχει πρόβλημα
1: εδώ διαχείρισης. Εδώ πήγε να ορμήξει τον Μπαρτζόκα κάποτε.
2: Πρόβλημα διαχείρισης θυμού.
1: Με την Παρτίζαν. Έχει θέμα το παιδί.
2: Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού. Αυτό φαίνεται.
1: Πρόβλημα διαχείρισης θυμού όμως έχει ο Ναν.
2: Ο Ναν επίσης δεν έχει.
1: Και το μεσημέρι, εγώ στη ραδιοεφημερίδα είπα ότι μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν. Αυτά είναι προσωπικά θέματα και πραγματικά είναι κατακριτέα φυσικά. Αλλά είπα το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα και μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο Ναν με τα 4,5 εκατομμύρια MVP παρά ένας ρολίστας.
2: Αυτό είναι
1: διότι ο Ναν, εγώ το βάζω, εγώ βάζω μισθολογικά πάντα κάποιες καταστάσεις. Δεν διαφωνείς. Εγώ όμως μισθολογικά βάζω κάποια πράγματα. Τα 4,5 εκατομμύρια που αφήνουν την ομάδα τους ξεκρέμαστη σε δεύτερο παιχνίδι, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Ναν αποβλήθηκε, όπως και να έχει, όσο ξύλο μπασκετικό και αν έφαγε, όσο και αν του πείραξαν το μυαλό, οφείλει να μην αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μην πει κανείς, άνθρωπος είναι μωρέ. Όχι, δεν είναι άνθρωπος. Πρώτον είναι υπεράνθρωπος, δεύτερον είναι παιχταράς φοβερός και τρίτον αμείβεται με 4,5. Αυτά δεν πρέπει να τα λησμονούμε όταν κρίνουμε κάποιες καταστάσεις. Όμως, επειδή με πήγες από ένα μονοπάτι που εγώ δεν ήθελα να ακολουθήσω, θα σου πω τι εννοώ.
2: Αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά σε δεύτερο επίπεδο. Γιατί εγώ είμαι πρωτόδικα τώρα.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή είμαι στη φάση του τσακωμού. Και ο Ναν δεν έχει πρώτερο δημοβίο, γιατί έχει πάει πόσες φορές στο αστυνομικό τμήμα για ενδοοικογενειακή βία. Έτσι. Επίσης έχει χτυπήσει ύπουλα μέσα σε φάσεις παίκτες, σε λαιμούς και τέτοια, σε σημεία δηλαδή ευαίσθητα που θα μπορούσε να τους κάνει μεγάλη ζημιά. Και γενικά καταλαβαίνεις δεν είναι.
1: Δεν είναι και ο πιο ήρεμος.
2: Ναι, δεν είναι,
1: δεν
2: και,
1: είναι
2: πιο
1: και πιο ήρεμος.
2: Αυτό που λες είναι το δεύτερο.
1: Αυτό
2: είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Αυτό που συνέβη όμως είναι ότι ο Ναν επέτρεψε να του πειράξει το μυαλό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ θα ήθελα να πω και θα πήγαινα σε διαφορετικό μοτίβο από το δικό σου. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι δεν είμαστε συνεννοημένοι.
2: Πριν φύγουμε.
1: Δεν θα φύγουμε, Απλά μπορώ να βάλω και ένα τίτλο.
2: Να βάλεις,
1: Να βάλω, μπορώ τώρα.
2: Απλά να πω και τη δεύτερη φάση που με οδήγησε στο Βενιαμίν Φραγκλίνο.
1: Okay.
2: Ήταν η φάση που και οι δύο μας, όταν έγινε η φάση με τον Ναν στο πρώτο παιχνίδι, με τον Ναν και το Φουρνιέ, είπαμε δεν είναι φάουλ έτσι όπως το είδαμε. Αλλά είχαμε τη μισή οπτική γωνία. Όταν ήρθε και η άλλη μισή που λέμε, ότι να πιστεύεις τα μισά
1: από το βράδυ.
2: Γιατί το είδαμε εμείς αυτό, αλλά είδαμε το μισό.
1: Όταν είδαμε το... αυτό που είχαμε δυνατότητα να δούμε.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν είδαμε το μισό επίτηδες.
2: Όταν, ακριβώς. Μα όταν είδαμε και
1: είδαμε
2: το άλλο...
1: αυτό που μας παρήχαν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό όταν είδαμε και το άλλο μισό, είπαμε παιδιά, κάναμε λάθος.
1: Και αυτό αποδεικνύει και ότι ό,τι βλέπουμε το λέμε στις μεταδόσεις.
2: Ναι.
1: Είτε αυτό... για φαντασίες φάουλ της Τσαρούχα, είτε ήθελα... για οτιδήποτε. Και συμφωνήσαμε και οι δύο. Εγώ θα σου έλεγα όμως το εξής. Και για όλα αυτά που συζητάμε και τα οποία τα ξεκίνησες, θα σου πω ότι ευτυχώς που υπάρχει ο Σπανούλης για να ξεφύγουμε λίγο και να ξεχάσουμε τους τελικούς της τοξικότητας. Διότι οι τελικοί της τοξικότητας νομίζω ότι δεν αρέσουν στους πραγματικούς φιλάθλους, είτε ποιος έριξε τις πιο πολλές. Εμένα πραγματικά δεν με κόφτει. Είτε ποιος το ξεκίνησε. Αυτά στα βρει ο δικαστής. Είτε ποιος το συνέχισε. Είτε ποιος κατήγγειλε. Είτε ποιος αντέδρασε. Είναι η τελική της τοξικότητας. Δεν λέω ότι η παρουσία του Σπανούλη θα το κάνει αυτό να το ελαττώσει του χρόνου, γιατί όπως έβαλε στη θέση τους και τους δημοσιογράφους αλλά και τους φιλάθλους χωρίς να υποσχεθεί τίποτα ο Βασίλης Σπανούλης, ήταν ρεαλιστής και είπε ότι αυτά τα πράγματα, οι τίτλοι που ονειρεύεστε, θέλουν κόπο και χρόνια για να υψώσουμε λάβαρα στο Palette Sport, στο Νίγκαλης Hall, στη Θεσσαλονίκη. Το είπε ο Σπανούλης. Λέω όμως ότι προσωρινά τώρα, σήμερα, αύριο, τις επόμενες μέρες, η παρουσία του στον Άρη, η λαοθάλασσα στο αεροδρόμιο, η συνέντευξη τύπου που διήρκεσε πολλές ώρες, το όραμα που έχει ο Άρης, συν το ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει πολύ δυνατά στις μεταγραφές και έχει δώσει πολλά εκατομμύρια για να φτιάξει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, όλα αυτά μας κάνουν και μας βοηθάνε να ξεχνάμε λίγο τους τελικούς της τοξικότητας, που ο τίτλος μου θα ήταν αυτός στους τελικούς.
2: Εγώ επιμένω ότι στην τοξικότητα δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη.
1: Εντάξει.
2: Έτσι. Είναι προφανές. Λοιπόν.
1: Όλοι όμως έχουν τα επιχειρήματά τους, Γιάννη. Και οι μεν και οι δε έχουν τα επιχειρήματά τους. Εγώ δεν στέκομαι στα επιχειρήματα του ενός ή του άλλου. Στέκομαι στο αποτέλεσμα και στέκομαι στο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να απολαύσουν παιχνίδια,
2: όχι,
1: δεν μπορούν.
2: Μα εμείς, όταν έρχεται ο τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Δηλαδή, εγώ όχι, όταν τελειώνουν οι τελικοί,
2: όχι,
1: εγώ νιώθω μια λύτρωση.
2: Ναι, μπράβο.
1: Τελειώσαμε, λέω.
2: Του
1: χρόνου πάλι.
2: Και όταν έρχονται, πάμε με βαριά καρδιά. Τι θα δούμε φέτος.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, τι καινούργια θα μας παρουσιάσουν.
1: Για να μην τα λέμε όλα μαύρα.
2: Τι θα παρουσιάσουν.
1: Τι θα παρουσιάσουν. Για να μην τα λέμε όλα μαύρα, υπάρχουν και οι εικόνες του Χουάντσο, του Βεζένκοφ,
2: του
1: Παπα-Νικολάου,
2: του
1: Ρογκαβόπουλου. Εικόνες δηλαδή αθλητισμού πραγματικού, που ενδιαφέρονται για τον αντίπαλο, αν χτύπησε, πότε θα γυρίσει, τι γίνεται ρε παιδιά κτλ. Και ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο. Εντάξει, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, στα ειδησογραφικά, Έχω, έχω εκτυπώσει, και θα ήθελα τη γνώμη σου, έχω εκτυπώσει δύο φωτογραφίες που δείχνουν τα budget των παικτών των δύο ομάδων. Το συμπέρασμά μου, και το έκανα το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα για να το σχολιάσουμε και μαζί, είναι ότι ακόμα και στα συμβόλαια ο Ολυμπιακός είχε μεγαλύτερη ισορροπία όσον αφορά την επιδραστικότητά τους στο γήπεδο. Τι θέλω να πω. Βεζένκοφ, τώρα βάζουμε στο περίπου, δεν έχουν διαψευστεί και τα νούμερα, αλλά κάπως έτσι είναι τα χρήματα. Βεζένκοφ 3.700, ήταν πρωταγωνιστής.
2: MVP της Ευρωλίγκας.
1: Φουρνιέ 3 εκατομμύρια, ήταν πρωταγωνιστής. MVP Final Four και MVP στους τελικούς. Μιλουτίνοφ 2.300, τρίτος σε σειρά, ήταν πρωταγωνιστής. Ο Φαλ δεν έπαιξε, δεν πιάνεται. Ο Ντόρσεϊ δεν έπαιξε, δεν πιάνεται.
2: Πιάνεται.
1: Δεν πιάνεται. Δεν έπαιξε.
2: Βοήθησε τον Ολυμπιακό με, με το step up.
1: Για τώρα μιλάω για τους τελικούς. Δεν έπαιξε.
2: Ναι,
1: 10
2: αλλά,
1: λεπτά έπαιξε.
2: Να σου πω κάτι. Πιάνουμε μόνο τους τελικούς. Αλλά για να
1: το
2: φτάσει,
1: βάζω σαν ισορροπία.
2: Για να φτάσει μια ομάδα μέχρι τους τελικούς.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
2: Έτσι, και μετά
1: για την Ευρωλίγα θα παίζανε.
2: Για την Ευρωλίγα.
1: Άλλο Ευρωλίγα, ναι, βέβαια.
2: Για την Ευρωλίγα.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Όμως βλέπεις ότι οι πρωταγωνιστές είναι και οι πιο υψηλόμιστοι. Στον Παναθηναϊκό. Ναν, 4,5. Ο Λούκας δεν έπαιξε. Ένα παιχνίδι στο σεφ και αυτό κουτσά στραβά, δεν ήταν ο εαυτός του. Από εκεί πέρα, πρέπει να πας κάτω, για να βρεις παίκτες που έκαναν διαφορά, όπως ο Τολιόπουλος. Άρα γι' αυτό λέω, είναι και η τελική των αδικημένων για τον Παναθηναϊκό. Από τους πρωτοκλασσάτους λοιπόν είναι ο Ναν, είναι άκουσον, Χόλμς που έφυγε με 2,350, Σόρτς 2,100 που δεν έπαιζε, και τώρα βγήκε μπροστά. Δεν, αδικήθηκε ο άνθρωπος από τον Άταμαν και έχω την πληροφορία και την επιβεβαίωσα ότι ο Σόρτς δεν μένει στον Παναθηναϊκό διότι έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια. Και να σου πω και κάτι, να ανοίξω μια παρένθεση. Του ταιριάζει η Βαλένθια του Σόρτς γιατί είναι παίχτης ταχύτητας. Στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Και στον επόμενο προπονητή που θα έρθει, αν θα είναι ο Μπράντοβιτς, λέω αν θα είναι ο Μπράντοβιτς, γιατί στο ραδιόφωνο ή στο αυτοκίνητο κάνει μια διακοπή και το αν κόβεται και λέει θα έρθει υπό Σωτηρίου. Λέω αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, πάλι δεν ταιριάζει ο Σόρτς. Γιατί και ο Μπράντοβιτς παίζει pick and roll.
2: Να σου πω
1: κάτι, και παίζει αργές επιθέσεις.
2: Και στον Μπράντοβιτς
1: δεν ταιριάζει ο Σόρτς.
2: Το έχουμε πει πολύ πριν, γιατί το ξανάκουσα κάπου. Εδώ το είχα πει στο Βαγγελί και ήταν έτσι λίγο του φάνηκε περίεργο ότι ούτε ο Ναν είναι παίκτης ο Μπράντοβιτς.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό μετά τις και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για την μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Έχει καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
8: Είναι ιστορία.
9: Είναι αναμνήσεις.
10: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
11: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
12: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
7: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, κόβουμε τον Puff Daddy για το φίλο μου τον Ντόλι το τραγούδι αυτό.
1: Γιατί θα κάνουμε Puff από μηνύματα.
0: Σωστό και αυτό, λίγο. Ναι. Και πάμε να δούμε μηνυματάκια από τους φίλους, αλλά και γενικώς. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσω αυτό, έλεγα ότι στα συμβόλαια του Ολυμπιακού υπάρχει μια μεγαλύτερη ισορροπία όσον αφορά την επιδραστικότητα στο γήπεδο με βάση το συμβόλαιο. Οι πληροφορίες, λοιπόν, πάμε να τις δούμε λίγο για Παναθηναϊκό. Είναι ότι τις επόμενες ώρες, μέρες, γιατί δεν είμαστε ούτε στο μυαλό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ούτε στο μυαλό του Έργιν Άταμαν, επίκειται μια συνάντηση, φαντάζομαι εγώ, αυθαίρετα θα το πω, συμπερασματικά θα το πω, ως εκτίμηση θα το πω, ότι θα μπουν οι τίτλοι τέλους σε αυτή τη συνεργασία των δύο ετών.
1: Θεωρητικά, υπάρχει
0: έχει και συμβόλαιο για τον χρόνο.
1: Ναι. Έχει πει.
0: Με βάση τη δήλωση, λες τώρα.
1: Έχει δήλωση.
0: Ότι αν δεν πάρει πρωτάθλημα ή Ευρωλίγκα, θα αποχωρήσει.
1: Θα παραιτηθεί.
0: Δηλαδή θα αποχωρήσει, θα παραιτηθεί.
1: Δεν θα πάρει και την αποζημίωση.
0: Σωστά. Okay, υπάρχει αυτό, ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Μετά εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός θα επικεντρωθεί στον επόμενο προπονητή. Και εννοείται ότι υπάρχει πάντα το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς ως διακαής πόθος στη λίστα πρώτος, κάπως έτσι πάντως.
1: Με τις δυσκολίες.
0: Έχει το πράγμα.
1: Με τις δυσκολίες.
0: Ναι. Λοιπόν, στους παίκτες τώρα. Στους παίκτες. Λοιπόν, από ό,τι ακούγεται, ο TJ Shorts πάει Βαλένθια. Ο Τολιόπουλος, από ό,τι ακούγεται, θα λάβει επέκταση με αναπροσαρμογή. Γιατί τα 500 χιλιάρικα που παίρνει το χρόνο είναι πολύ λιγότερα, μην πω και τα μισά, από αυτά που του δίνει ο Άρης. Άρα δεν μπορεί ο Τολιόπουλος να μείνει στον Παναθηναϊκό με κάτω από 7-8 κατοστάρικα.
1: Και προορίζεται για θέση του Σλούκα στην ουσία.
0: Αργότερα.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται ότι μπορεί να κάνει ένα καινούριο τριετές ο Τολιόπουλος. Που αδικήθηκε φέτος από τον Άταμαν. Και απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε γήπεδο. Το έκανε στο ΣΕΦ, το έκανε και στην Ρότσα Αρένα στη Βαλένθια. Από εκεί πέρα, ακούγεται ότι παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, να το πω έτσι, ότι Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ μένουν. Ο Ναν φυσικά έχει συμβόλαιο για ακόμη αρκετά χρόνια. Κάτσε να δω, ρε Γιάννη, πόσα χρόνια έχει ακόμα ο Ναν, για να στο επιβεβαιώσω. Λοιπόν, ο Ναν έχει ακόμη συμβόλαιο μέχρι το 28. Και από εκεί πέρα, οι πράσινοι ψάχνουν δύο ψηλούς για να πλαισιώσουν το Λεσόρ. Και θα δουν τι θα τους λείψει και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει και το όνομα του Μπαντιό της Βαλένθια,
1: ναι.
0: Που παίζει και γενικά ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Τέιλορ έπαιξε.
0: Και, ναι, έπαιξε, αλλά...
1: Ήτανε δηλαδή και τους δύο ήθελα.
0: Σημαντικός στόχος, αλλά έμεινε στη Βαλένθια,
1: ναι.
0: ο Κάμερον Τέιλορ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Η οποία παρεπτός Βαλένθια με πλεονέκτημα έδρας θα διεκδικήσει από την Μπαρτσελόνα το πρωτάθλημα.
0: Άρα το συμπέρασμα είναι, ναι, γιατί απέκλεισε Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, με 3-0.
0: Μπράβο. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός κινείται και χωρίς προπονητή στην αγορά. Δηλαδή ψάχνει παίκτες, κλείνει, του φεύγουν, γενικά έχει τζερτζελέ.
1: Ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε μεγάλο λάθος στους ψηλούς. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να μην έχει πεντάρι και αυτό, ναι. Να έχει ένα πεντάρι, να πάει στους τελικούς με ένα πεντάρι.
0: Σωστά.
1: Το οποίο προερχόταν από τραυματισμό.
0: Σωστά. Βέβαια. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, να το πω τώρα μετά την εορτή, που λένε κατόπιν εορτής. Και καθυστερημένα είπαμε ότι είχε κλείσει στο Μιλάνο, γιατί το ξέραμε και 2 μήνες πριν. Ορίστε. Σε λίγο. 2 μήνες πριν. Το είπαμε 2 μήνες πριν, αλλά από σεβασμό στην προσπάθεια του Final Four, το καθυστερήσαμε όσο δεν πήγαινε. Και τελικά αποδεικνύεται ότι ο Άλεκ Πίτερς θα πάει στο Μιλάνο.
1: Χθες έγινε τραπέζι, το αποχαιρετιστή στο μαγαζί του.
0: Στο μαγαζί του. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, από Ολυμπιακό. McIntyre. Και Μοντέρο είναι κλεισμένοι.
1: 100%.
0: Είναι κλεισμένοι. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον Άντι Πίτερς, που μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικός παίκτης.
1: Να παίζει και στο 3 λίγο.
0: Ναι, μη σου πω και λίγο στο 5. Δηλαδή να κουμπάει λίγο και στο 5 ίσως.
1: Αν έχεις 3 σέντερ, γιατί πρέπει να δούμε τώρα και τι εξέλιξη θα πάρει το θέμα του Eric Jones.
0: Σωστό. Σωστό και αυτό. Γιάννη, θες να σου πω μια γνώμη. Όταν πλακώνονται στις μπουνιές, αποθεώνονται οι παίκτες, εγώ βλέπω.
1: Αυτό ότι.
0: Αποθεώνονται, Γιάννη.
1: Αποθεώνονται
0: και από τους μεν και από τους
1: δε. Ναι, αλλά πολλές φορές αποθεώνονται και λάθος παίκτες.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Εγώ είδα αποθέωση.
1: Με βάση και την ικανότητα και την
0: προσφορά. Εγώ είδα αποθέωση. Διότι όπως λέει και ένας φίλος, και δεν το λέω, δεν λέει ο άνθρωπος ότι είναι Παναθηναϊκός, ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι και ένα άλλο στοιχείο. είτε ότι είναι όλη η ομάδα του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται για την απονομή, και ο Ταϊρίκ Τζόουνς ψάχνεται να πλακωθεί στο διάδρομο των αποδυτηρίων και ψάχνει τον Αν. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι
0: κάτι,
1: αυτό,
0: κάτι
1: αυτό,
0: έχει
1: αυτό ήταν πιο πριν.
0: Το παλικάρι.
1: Αυτό ήταν πιο πριν.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για εκείνα τα λεπτά, ας πούμε. Ναι. Που οι Ολυμπιακοί ετοιμάζονται να βάλουν τα ωραία τους μπλουζάκια, πρωταθλητές Ελλάδος, και να τους κατευθύνουν για να γίνει απονομή. Τέλος πάντων.
1: Νηλικίνα, Μόρις, Έβανς, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Θα είναι παρελθόν.
0: Okay.
1: Ο Μακίσικ πιστεύω ότι έπαιξε την τελευταία του σεζόν στον Ολυμπιακό.
0: Που δεν έπαιξε καθόλου πρωτάθλημα, μόνο Ευρωλίγκα.
1: Αυτό ήταν και αυτό ένα δείγμα.
0: Okay.
1: Να δούμε αν θα μπει στη διαδικασία να μιλήσει με ΠΑΟΚ που τον θέλει, ναι, ή οτιδήποτε.
0: Να βάλουμε δύο θεματάκια στο τραπέζι. Τάιλερ Ντόρση και Κώστας Παπανικολάου.
1: Ο Κώστας Παπανικολάου, υπάρχει μια οικονομική διαφορά, αλλά νομίζω θα τα βρουν, γιατί η συμπεριφορά του ήταν εξαιρετική.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ. Αυτό πιστεύω.
1: Ήταν εξαιρετική ως αρχηγός.
0: Το είπαμε στο σεφ προχθές ότι υπάρχει μια διαφορά.
1: Αυτά που έκανε ως αρχηγός.
0: Είναι αρχηγός. Ναι. Σοβαρός αρχηγός.
1: Ναι, είναι σοβαρός αρχηγός. Και εντάξει, σίγουρα πια στα 30, πηγαίνοντας στα 37, δεν μπορεί, και ο ίδιος το λέει, ότι τα πόδια έχουν γίνει πιο βαριά.
0: Για τον Ντόρση μου ξέφυγε το μεσημέρι, δεν μου ξέφυγε μια φράση που είναι λίγο αργό, ότι ζητάει τα ντερά του. Επειδή είναι Έλληνας,
1: επειδή
0: αισθάνθηκε ότι δεν πολύ έπαιξε. Από ένα διάστημα και μετά.
1: Και επειδή νιώθει.
0: Final Four, έπαιξε λίγο. Κατά τη γνώμη του.
1: Γι'
0: αυτό λέω κατά τη γνώμη του. Στους τελικούς ήταν τραυματία στην οντίτιδα. Δεν ξέρω πόσο φούσκωσε την οντίτιδα. Και με το θέμα ότι έρχονται δύο παίκτες στη θέση του πάνω κάτω. Μακιντάιρ με μοντέρων του πάνω του χρόνου μαζί με Φουρνιέ. Ήταν λίγο χαλασμένο το μυαλό του Ντόρση, να το πω κομψά.
1: Ναι, γενικά χαλάει εύκολα το μυαλό του Ντόρση.
0: Γενικά χαλάει. Ενώ φέτος ήταν καλό.
1: Ήταν καλός.
0: Το μυαλό του Ντόρση.
1: Αυτό και
0: ο ίδιος.
1: Μέχρι ένα σημείο ήταν καλός.
0: Άρα, τι εικόνα υπάρχει εκεί.
1: Με τον Ντόρση θα γίνει μεγάλο.
0: Θα έχει τζερτζελέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχω δίκιο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: 100%.
0: Λοιπόν, πάμε Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Όχι να μας πει για Τάιλερ Ντόρση, αλλά για να μας βάλει στο ρεπορτάζ και να μας πει τι ψάχνει ακριβώς. Πετράν, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Μια χαρά, εδώ λέμε για τα μεταγραφικά.
2: Ναι, ναι, κάτι άκουσα, κάτι πρόλαβα. Απλώς να σας πω ότι υπάρχει μια πληροφορία που παίζει εδώ γενικώς στα Αμερικά, ότι η Τινησία είναι έτοιμη να απολύσει το Λαμουσί μετά από μόλις ένα παιχνίδι απέναντι στην Σουηδία που έχασε με 5-1 χθες. Τώρα, χθες, προχθές, δεν ξέρω, σήμερα, δεν ξέρω πώς είναι, πέρασε τη μέρα κτλ. Πραγματικά αναμένεται να είναι ο πρώτος προπονητής που φεύγει από παγκόσμιο κύπελλο μετά από μόλις ένα παιχνίδι.
0: Ακραίο, έτσι.
2: Φοβερό.
0: Ακραίο.
2: Ναι, που θα έλεγα πιο ακραίο δεν υπάρχει.
0: Ακραίο. Δηλαδή,
2: το θεωρώ και εγώ.
0: Ναι, όπως λένε και οι νέοι. Ακραίο.
2: Ναι, ακραίο.
0: Ναι,
2: και γι' αυτό,
0: όντως,
2: επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σπάνιο, θεώρησα να κάνω μια παρεμβαστούλα έτσι για να σας ενημερώσω.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάντως και στο Αμέρικα, παρότι υποτίθεται είναι πιο κυριλαί οι φίλαθλοι και πλήρωσαν μέχρι $200,000 για να δουν τους τελικούς Knicks Spurs. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας στους δρόμους.
2: Ναι, μετά. Και μετά στα πανηγύρια που λέμε δεν ξέρουν ούτε να χαρούνε.
0: Και πιστολιές έπεσαν. Τρομερά πράγματα, τρομερά πράγματα.
1: Εντάξει, είναι κοινωνικά θέματα μέσα.
0: Είναι κοινωνικά θέματα, βέβαια. Εντάξει. Η κοινωνία παντού είναι προβληματική. Πετράν μου, ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε, έτσι, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι.
0: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
2: Να σας πω, 10 η ώρα Ελλάδος, 10 Ελλάδος, 10 Αμερικής, 15 η ώρα Ελλάδος θα γίνει η παρέλαση, η περιβόητη. Που είτε το πιστεύετε ότι το έχει, είναι η πρώτη που θα κάνουν νίκη. Γιατί στα προηγούμενα πρωταθλήματα δεν είχαν καθιερωθεί ακόμη οι παρελάσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Έγινε, Πέτρα μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλή δύναμη, γιατί δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Μουντιάλ τώρα με τέτοιες ώρες. Εντάξει.
1: Για μένα, να ξέρεις, έχει ενδιαφέρον και η περίπτωση του Φαλ.
0: Ναι. Γιατί δεν θα πάρει το διαβατήριο, υποτίθεται.
1: Ας πούμε, ότι έγραψε καλά.
0: Επειδή
1: ότι
0: θυμάσαι το, που βγήκε το θέμα.
1: Ναι,
0: ότι
1: το καλά.
0: Έγραψε καλά. δεν το ξέρω γι' αυτό. Εγώ ξέρω μόνο ότι έδωσε εξετάσεις.
1: Με σκονάκι. Ξέρω
0: εξετάσεις και δεν είναι εύκολες.
1: Και πρόσεξε.
0: Είναι ελληνικά,
1: θυμάσαι,
0: είναι ιστορία. Κάποιος μου είπε και γεωγραφία. Εγώ δεν το ξέρα.
1: Σου θυμίζω ότι ήταν πέρα από το πραγματικό, η πραγματική είδηση που ήταν αυτή που είπες. Το ψάξαμε μετά και ο Φαλ το έκανε μόνος του.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Το έκανε μόνος του. Έτσι. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός το ελληνικό του διαβατήριο, αν το πάρει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μπορεί να πέσει κάποια άλλη ομάδα.
0: Οκ. Okay. Ναι, ρε, γιατί το παίρνει. Για να μείνει στον Ολυμπιακό το παίρνει. ή το αιτήθηκε.
1: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, ας πούμε ότι φεύγει ο Τζόουνς με όλα αυτά που γίνανε.
0: Ναι.
1: Και τι θα έχει, τρεις δεινόσαυρους.
0: Πάντως ο Τζόουνς απέδειξε ότι γι' αυτό το λόγο δεν μακροημέρευσε σε ομάδες. Ναι. Με τη συμπεριφορά του.
1: Μα συνέχεια βλέπουμε.
0: Γιατί έχει ρίξει και 2-3 κλωτσομπονίδια μέσα στον αγώνα στον Άμ.
1: Βέβαια. Και, και στην Παρτίζαν έχει παρεκτραπεί. Σου είπα, νομίζω ότι έχει θέμα διαχείρισης θυμού.
0: Επειδή μου γράφει ο φίλος μου Αρεστίδης και δεν θέλω να βάλω κι άλλο νερό στο μήλο της τοξικότητας. Αλλά με ρωτάει και είναι φίλος μου προσωπικός, ο Αρεστίδης, για το μπουνίδι του Παπα-Νικολάου στον Άν. Στην αρχή, στον πρώτο τελικό, ή κανονικά.
1: Πήγαινε να σταματήσει τον ενδιασμό.
0: Ο κανονισμός λέει ότι όταν ο παίκτης είναι πρόσωπο με τον αντίπαλο, δεν είναι αντιαθλητικό φάουλ. Το ρωτήσαμε ανθρώπους, καθηγητές διαιτησίας, παιδιά. Είναι σκληρό το χτύπημα. Δεν έπρεπε να το κάνει ο Παπα-Νικολάου. Μπορούσε να το σταματήσει με χίλιους δυο τρόπους, αλλά δεν προϋποθέτει αντιαθλητικό φάουλ αυτό το σκληρό χτύπημα στο πλαίσιο, στο όριο του μπουνιδίου του Παπα-Νικολάου. Να λέμε τι λέει ο κανονισμός και τι λένε και οι άνθρωποι που έχουν φάει τα χρόνια τους στη διαιτησία. Σοβαροί άνθρωποι, όχι καφενεία.
1: Αλέξανδρε, απαντήσαμε τι αισθανόμαστε, τι διαισθανόμαστε για τον Αταμάν. Υπάρχουν και πληροφορίες αυτές που χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν
0: ένα χρόνο το λέμε.
1: Ναι, δεν λέμε. Ξέρεις, δεν λέμε εδώ.
0: Αλλά και πάλι είναι ανατρεπτικός ο ιδιοκτήτης και Παναθηναϊκός ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και ενώ και ο Αταμάν ανατρεπτικός.
1: Θα σου το πω κι αλλιώς. Δεν κάθεται του ο Μπράντοβιτς.
0: Να πω και κάτι άλλο. Θα βάλω μια κουβέντα. Θα βάλω ένα. Εγώ λέω ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αν υπάρχει ένα 10% να μείνει στους τελικούς, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει μερίδιο στην εικόνα που άλλαξε από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό.
1: Γιατί διόρθωσε τα λάθη που έκανε πριν. Ή αναγκάστηκε να τα διορθώσει.
0: Ναι, διόρθωσε. Έπαιξε αλλαγές,
1: γιατί δεν
0: έπαιξε πιο σκληρά.
1: Οι παίκτες έπαιξαν πιο σκληρά. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Ναι, οι παίκτες έπαιξαν πιο σκληρά. Εντάξει, οκ.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν,
0: ο Σλούκας όμως δεν έπαιξε ούτε με τη Βαλένθια. Και ήταν χάλια εικόνα. Έχασε τρία ματσερί.
1: Όχι. Αναγκάστηκε να εμπιστευτεί τον Τελειόπουλο επειδή.
0: Αναγκάστηκε.
1: Ναι,
0: αναγκάστηκε.
1: Δεν ήθελα να πω κάτι εδώ.
0: Δεν διαφωνώ. Και τον Σόρτς.
1: Γιατί όταν ακούτε.
0: Και τον Σόρτς. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρεις ότι σε έχω εγκαλέσει και για παίκτη του Ολυμπιακού. Γι' αυτό είσαι καθαρός. Και για Πίτερς και για Παπα-Νικολό και για Μιλουτίνοφ. Ναι. Ο Μιλουτίνοφ φέτος έβγαλε μάτια. Έβγαλε μάτια. Και αν έπεσε λίγο σε κάποια μάτς στους τελικούς ήταν λόγω κούρασης. Δεν αντέχει αυτό το σκαρί 2-13.
1: Λόγω Τζόουνς.
0: Τι λόγω Τζόουνς.
1: Αυτό ένα έπαιξε 5 λεπτά.
0: Έπρεπε να τον πληρώσει ο Τζόουνς,
1: ναι,
0: τον Μιλουτίνοφ για υπερορίες. Ναι. Γιατί έπαιξε 6 λεπτά στο ένα μάτς και 5 στο άλλο ο Τζόουνς. Και ο Μιλουτίνοφ έπαιζε 30 τόσο.
1: Ο Δημήτρης, ο οποίος με το ύφος και μόνο δεν θα έπρεπε να το διαβάσει το μήνυμά του, λέει, κάνει χαρακτηρισμούς. Ναι, πρέπει να τιμωρηθεί και ο Ναν. Τι λες ρε, λέει και ένα χαρακτηρισμό. Αν πιστεύεις ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί, τότε γιατί αισθάνθηκε και ο Ψάκ ακόμα το λόγο, ξέρεις, την ανάγκη να δευτερολογήσει.
0: Okay.
1: Εκτός αν είδες αθότητα, ας πούμε.
0: Υπάρχει μια ενηγματική ανάρτηση του Μίσκο Ρασνάτοβιτς για τον Ντάριο Σάριτς. Και βάζει, ας πούμε, και ένα ενδεχόμενο να γυρίσει στην Ευρώπη. Ο Ντάριο Σάριτς δεν είναι ο παίκτης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν είμαστε πια Ινδιάνοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και δει στο ελληνικό για να λέμε πω όπου έπαιζε NBA και τα λοιπά θα ανοίξουμε, θα φωταγωγήσουμε την Αθήνα, ας πούμε, για να έρθει ο Σάριτς. Δεν είναι όπως ήταν τα πράγματα.
1: Γιώργο, δεν διαβάζω το μήνυμά σου γιατί το ύφος δεν συνάδει, με την παρέα μας.
0: Δεν συνάδει, σωστό.
1: Έτσι, γίνεται πιο κόσμιος.
0: Είναι ελάχιστη αυτή όμως η ακροατές.
1: Ναι,
0: ε.
1: Γίνεται λίγο πιο κόσμιος.
0: Είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει, λέει ο Χρήστος, γιατί δεν, τα μηνύματα που δεν έχουν ύβρις τα διαβάζουμε. Εντάξει, είναι τοποθέτηση. Υποστηρίζει λοιπόν ο Χρήστος ευγενικά ότι δεν πήρε μέτρα ο Ολυμπιακός όταν έκανε συμβόλαιο στον Ντάιρικ Τζόουνς γνωρίζοντας τον προβληματικό χαρακτήρα του. Τι μέτρα όμως να έπαιρνε. Και μόνο που τον πήρε, πήρε ένα ρίσκο ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άταμαν τον απέρριψε εν μία νυχτή που τον ήξερε. Γιατί ήταν μέσα στα πόδια του και θυμάσαι, τον είχαμε στυλιτεύσει κατά κάποιο τρόπο, λιδωρήσει κατά κάποιο τρόπο τον Άταμαν ότι μαγκά. Τον έχεις δίπλα στα πόδια σου ελεύθερο και δεν τον πήρες αυτό τον παιχταρά. Και όμως ο Άταμαν επέμενε. Και αυτό το λέγαμε πολύ καιρό πίσω. Δεν το λέγαμε σήμερα που γράφτηκε σε αθλητική ιστοσελίδα. Το λέγαμε καιρό τώρα ότι ο Άταμαν αρνήθηκε την περίπτωση να πάρει τον Τζόουνς στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: και, δεν... και ενώ τον είχε και στην Turk Telecom. Και ευτυχώς, να σου πω κάτι, που ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, που είναι κολλητή από την Turk Telecom, όταν έπαιζαν μαζί Τουρκία, και δεν έγινε το επεισόδιο μέσα στο γήπεδο, βέβαια. Συνεχίστηκε στο έξω από τα αποδυτήρια. Και ήταν ακόμα χειρότερες οι εικόνες.
1: Ο Γεράσιμο λέει ότι αυτό που χρησιμοποίησα και το απέδωσε στο Βενιαμίν Φραγκλίνο, το είχε πει Όμηρος. Να σου πω την αλήθεια μου, προσπαθούσα, εγώ θυμόμουν κάποιον στυλ Όμηρος να το έχει πει. Και το αναζήτησα, το έβαλα και όλα μου βγάλαν το Βενιαμίν Φραγκλίνο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πιθανότητα να έχει και δίκιο, γιατί στην αρχή κι εγώ, για να μπω και να το ψάξω, θυμόμουν κάποιο άλλο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μείνουμε στην ουσία της φράσης.
0: Okay. Λοιπόν, να σου πω τώρα το εξής. Έχει ένα μήνυμα ο Δημήτρης που λέει ότι αν θέλετε μου απαντάτε δημόσια, αλλά γιατί να μην απαντήσουμε. Είναι σωστό, λέει, ο Παναθηναϊκός να μιλάει με παίκτες χωρίς να ξέρει προπονητή? Μου θυμίζει, λέει, μια δήλωση Σόρτς πέρσι, μόλις υπέγραψε. Τον ρώτησαν, έχεις μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, και απάντησε όχι. Και είδαμε τα αποτελέσματα σε όλη τη σεζόν. Τι απαντάμε σε αυτό, ότι οι ομάδες και δει αυτές που αμφιταλαντεύονται ως προς την επόμενη μέρα για τον προπονητή τους, καλή ώρα ο Παναθηναϊκός, διότι έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο ο Άταμαν, δεν μπορεί να αφήσει όλους τους παίκτες να φύγουν, να πάνε σε ομάδες να κλείσουν και να αρχίσει τις μεταγραφές τέλος Ιουνίου. Οπότε κάνει και τα κουμάντα του μία ώρα αρχίτερα. Αργά πάλι, αλλά κάνει τα κουμάντα του. Ο Ολυμπιακός έχει χτιστεί εδώ και ένα μήνα για την επόμενη χρονιά με Μακιντάιρ και Μοντέρο. Ο Άλεκ Πίτερς έχει κλείσει το Μιλάνο από το Μάρτιο. Δεν είναι ψέματα. Άσχετα που το είπαμε εμείς Απρίλιο, γιατί ήταν το Final Four. Και από σεβασμό και στον Ολυμπιακό και στον παίκτη και στο Μιλάνο. Και στον ίδιο, ειδικά στον ίδιο, τον Πίτερς. Που είναι ένας φοβερός χαρακτήρας, αν μη τι άλλο. Ο Πίτερς άφησε πολύ καλό στίγμα στον Ολυμπιακό. Πολύ θετικό στίγμα. Ενός ανθρώπου σοβαρού, επαγγελματία, που όταν τον ζήτησε η ομάδα του ήταν εκεί, που όταν έφυγε ο Βεζένκοφ βγήκε μπροστά, μπήκε στα παπούτσια του, έβαλε 18 πόντους, είχε 50% τρίποντο και αν όχι 50-40 τόσο, πήγε στο Final Four, συνυπέγραψε την πρόκριση, γιατί δεν σ' αρέσει ένας παίκτη να το κάνει, μαζί με τους υπόλοιπους ερυθρόλευκους και τον προπονητή, την πρόκριση στο Final Four, και ήρθε η ώρα τώρα να αποχωρήσει. Αυτό. Λοιπόν, ελπίζω, λέει ο Περικλής, να έρθει ένας προπονητής με συστήματα να μπορεί να εκτελεί ο Ναν. Φτάνει πια, λέει, το hero ball. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο ο φίλος. Είπε και ο Κάλινιτς μια ατάκα για τον Ομπράντοβιτς. Εμάς τους δύο Σέρβους, λέει, πίεζε πιο πολύ στη Φενέρμπακτσε. Μπογκδάνοβιτς και Κάλινιτς. Και τα συστήματα που διδάσκει ο Μπράντοβιτς, είπε ο Κάλινιτς σήμερα στη συνέντευξή του χθες. Ενώ, ας πούμε, άλλοι τα χρειάζονται για να τα, πώς το λένε, μέσα σε ένα χρόνο κάνει συστήματα που οι άλλοι θέλουν 3 χρόνια για να διδάξουν στις ομάδες τους. Είναι τόσο ταχύρυθμα τα μαθήματα του Μπράντοβιτς με την επανάληψη και. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάκης γράφει ότι αυτοκρατορία Ολυμπιακού έρχεται, ζήτω ο μπαρτζοκισμός. Μπαρτζοκισμός δεν είναι ωραία λέξη. Μπαρτζόκας, ναι.
1: Μπαρτζοκισμός, εντάξει.
0: Η φιλοσοφία εννοεί.
1: Είναι μια φιλοσοφία του ότι η ομάδα είναι πάνω,
0: λοιπόν,
1: από το.
0: Να πω λίγο μια κουβέντα.
1: Έριξε να σου πω κάτι και μια νέα μπηχτή για το Σλούκα, αισθάνομαι εγώ.
0: Ναι.
1: Στη συνέντευξη τύπου.
0: Καλά, είπε πολλά γενικά.
1: Εντάξει. Πέρα από αυτό που είπε για τους Γκέμπελς κλπ. Εντάξει.
0: Κοίτα, ο Μπαρτζόκας τσιμπάει κι αυτός σε δηλώσεις, ναι, και σε αντιδράσεις. Πρόσεξε τι είπα, σε αντιδράσεις.
1: Υπάρχει δράση
0: τσιμπάει,
1: και αντίδραση.
0: Τσιμπάει. Εσύ. Δεν είναι ήρεμος. Έχει και τη διπλή ιδιότητα, όπως έχουμε πει και έχουμε συμφωνήσει, του προπονητή και του οπαδού του Ολυμπιακού. Στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό ήταν και οπαδός του Ολυμπιακού. Στο Final Four που το πήρε ήταν μόνο προπονητής του Ολυμπιακού. Αν ήταν και ο Παναθηναϊκός, θα γινόταν το Ελλάδης. Σε αυτό το τρίμερο.
1: Λοιπόν, είπε, λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω. Λέει, για να έχεις τέτοια συνέπεια σε τόσο υψηλό ανταγωνισμό, το σημαντικότερο είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους μας. Οποιοδήποτε στο παρελθόν προσπάθησε να διαταράξει αυτή την ενότητα, έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας.
0: Οκ. Okay.
1: δηλαδή να βάλει τον εαυτό του μετρώντας πόσα λεπτά παίζει, πόσα δευτερόλεπτα, αν είναι ο ηγέτης με απονομή, ξέρεις, τίτλου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που μου γράφει ο Τόλης, ότι ο Ολυμπιακός πέρσι έχασε Γκος και Ράιτ γιατί δεν ήξερε τι θα γίνει με Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας ήταν σίγουρος πέρσι στον Ολυμπιακό. Ήταν επιλογή των παικτών να φύγουν και να πάνε για περισσότερα χρήματα ο Γκος και για περισσότερο χρόνο ο Ράιτ.
1: Όχι, ο Ράιτ δεν τον κρατούσε ο Ολυμπιακός για λόγους υγείας.
0: Αυτό, αυτό. Για να παίξει να το, και το ευχαριστήθηκε. Ναι. Και έπαιξε καλά.
1: Ναι, μα
0: όμως Ράιτ.
1: Και σου θυμίζω ότι και στη Ζάλγκυρης έπαιζε συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Δεν ξεπέρναγε τα 21-22 λεπτά.
0: Ναι. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργη Μπουσβάρο από Θεσσαλονίκη, μας ακούει.
1: Έπαιζε συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Δεν ξεπέρναγε τα 21-22 λεπτά.
0: Ναι. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργη Μπουσβάρο από Θεσσαλονίκη.

0: Άλλο εντύπωση, είπε ωραία πράγματα ο Σπανούλης σήμερα. Και ο Ζήσης. Καταρχάς, διοικητικά υπόθηκε ότι το Αλεξάνδριο θα αποκτήσει 1000 θέσεις παραπάνω, άμεσα.
1: Πίσω, το πέταλο που δεν έχει.
0: Το περιφερειακό πέταλο, με την κουρτίνα κτλ. Λοιπόν, είπε ένα ο Σπανούλης ότι το μπάσκετ αλλάζει και πάμε, λέει, σε περισσότερο. Άκου τι είπε. Σε περισσότερη αθλητικότητα και λιγότερο IQ. Αν, λέει, συνδυάσεις και IQ μαζί με αθλητικότητα, τότε πραγματικά το αποτέλεσμα είναι πολύ δυνατό. Και βέβαια ανέφερε ότι λόγω της οικογένειας και των 6 παιδιών από το Μονακό, από το Πριγκιπάτο, βρέθηκε στον Άρη. Γιατί είναι πιο κοντά η Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, που είναι το σπίτι του.
1: Αυτό μπορεί να το απαντήσει σίγουρα. Ο Δημήτρης ρωτάει, καλησπέρα παιδιά, υπάρχει περίπτωση Μπατίστη για προπονητή στον Παναθηναϊκό, επίσης Χουάντσο για Ολυμπιακό? Ήδη ο Κώστας απάντησε στο ένα, ότι ο Χουάντσο, οι πληροφορίες του λένε ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Για τον Μπατίστη, που είναι και. Όχι απλά προσωπικό σου φίλος, είναι κάτι παραπάνω.
0: Πάντα το όνομα του Μπατίστ υπάρχει στον Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια. Το θέμα όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος προπονητής. Οπότε πρώτα θα κλείσει ο πρώτος προπονητής και μετά θα κλείσουν οι συνεργάτες του.
1: Πιστεύεις ότι, ας πούμε, αν τα βρει ο Μπράντοβιτς και έρθει στο, επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, μπορεί να τον καλέσει να είναι μαζί?
0: Πιστεύω ναι. Αλλά και πάλι με φαίνει σε δύσκολη θέση, γιατί ξέρεις ότι είναι φίλος μου. Θέλω να πω ότι είναι και κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Γι' αυτό και απάντησα εν τιμή ότι είναι πρώτα ο πρώτος προπονητής στον Παναθηναϊκό και μετά οι συνεργάτες. No. Γιατί έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα, no, όχι μόνο τον Μπατίστη.
1: Όχι, προσπαθώ να βρω. Ξέρεις, εμένα πώς σκαλώνει το μυαλό μου. Ότι αν τελικά, επαναλαμβάνω, του ο Μπράντοβιτς δεν προχωρήσει, τι λύσεις υπάρχουν?
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το θέμα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Γιατί του ο Μπράντοβιτς δεν είναι τόσο εύκολο όσο παρουσιάζεται.
0: Θα δείξει. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες πιστεύω δεν θα αργήσει πολύ το θέμα ο Μπράντοβιτς. Δεν θα γίνει σύριαλ, πιστεύω. Θα το ξέρουμε.
1: Ο Ανών.
0: Τι λέει?
1: Ο άγνωστος.
0: Ο Ανών.
1: Ναι. Δεν έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης. Φαντάζεστε αν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβγαιναν και χρησιμοποίησαν την ίδια γλώσσα του κυρίου Γιαννακόπουλου, τι θα συνέβαινε?
0: Ρόντεο.
1: Αυτό το επικαλέστηκαν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στη συνέντευξη του Σαββάτου μετά το μάτς.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Χουάντσο ψυχάρα Ολυμπιακάρα, γράφει ο Νόντις.
0: Εντάξει, είναι ψυχάρα ο τύπος.
1: Όχι.
0: Είναι φοβερό παιδί.
1: Είναι κόσμημα.
0: Είναι φοβερό παιδί.
1: Και είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που έχει ένα
0: και
1: παιδί.
0: Και το λέω, δεν το ξέρω προσωπικά. Είναι φοβερό ούτε παιδί εγώ. Από αυτά που δείχνει.
1: Ούτε εγώ. Ένα
0: με τους αντιπάλους του.
1: Ένα ναι, αποκλειστικό.
0: Το έχει αποκλειστικό, ναι.
1: Αλλά
0: δεν στόχευε ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Αλίμον.
0: Ο Μπιλ λέει θα μπορούσαν να έρθουν τώρα με το θα μπορούσαν να έρθουν στον Παναθηναϊκό. Φίλε, πολλοί παίχτες. Γράφει όμως τρεις συγκεκριμένους: Κάρλικ Τζόουνς, Μπογκδάνοβιτς και Βαλαντσιούνας. Εντάξει, ο Μπογκδάνοβιτς είναι ένα όνομα που κεντρίζει το ενδιαφέρον, γιατί είναι ο Μπογκδάνοβιτς. Ο Βαλαντσιούνας είχε παίξει και πέρσι το θέμα του αυτό με τον Παναθηναϊκό.
1: Είχε έρθει στην Ελλάδα κιόλας.
0: Είχε έρθει και στην Ελλάδα. Είχε
1: παίξει.
0: Βέβαια.
1: Είχε έρθει εδώ.
0: Είχε έρθει και στην Ελλάδα. Λοιπόν. Για να δω, ρε παιδί.
1: Περίμενε. Ο Σότος είναι μια διαφορετική φωνή. Ναι. Καλησπέρα. Δεν ξέρω. Τον πιστεύω, έτσι. Τι αν πράγμα, μου λέει ψέματα, λέει
0: πράγμα,
1: καλησπέρα, παιδιά.
0: Πράγμα.
1: Αν και φίλαθλος του Παναθηναϊκού, προσωπικά φωτογραφίζω ως βασικό εμπριστή όλης αυτής της τοξικότητας στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είναι εμφανές από καιρό ότι έχει αιμονή με τον αιώνιο αντίπαλο. Λοιπόν.
0: Ρωτάει ένας άλλος φίλος, μέχρι τώρα ο Άρης τι μεταγραφές έχει κάνει, γιατί δεν έχει ανακοινώσει. Έχει ανακοινώσει ο Άρης. Πολλούς παίκτες τι έχει κάνει, ξεχνάω κιόλας εγώ.
1: Έχει.
0: Κοίτα, έχει πάρει Χαραλαμπόπουλο, σωστά.
1: Τη ΑΕΚ τον ψηλό.
0: Ο Γκρέι πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Γκρέι πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Γκρέι στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε τώρα, άλλο παιδί.
1: Ξεστή, κοιτάω τώρα. Εγώ έχω αγχωθεί γιατί έχει τελειώσει η ώρα μου.
0: Ναι, ναι. Απλά για να μην κάνω κανένα λάθος και κάνω κανένα χαζομάρα και πω κάποιο λάθος. Δευτερόλεπτα μόνο, δευτερόλεπτα γιατί τα έχω σημειώσει. Μοκόκα κλεισμένος, Δημητρίγεβιτς κλεισμένος, Χαραλαμπόπουλος και Μπίρτς κλεισμένοι για τον Άρη. Αυτά ξέρω. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά θα τα συζητήσουμε και αύριο. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Συγγνώμη που δεν απαντήσαμε σε όλα.
0: Το τι εννοείς Γιάννη για Ντόρσεϊ θα το εξηγήσεις αύριο. Γιατί λέει ένας φίλος τι εννοεί Γιάννη για Ντόρσεϊ. Αύριο θα τα συζητήσετε με τον Γιάννη. Την καλησπέρα και στη φίλη μας και στο φίλο μας τον Βασίλη και σε όλα τα παιδιά. Να είστε όλοι γεροί και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.
1: Yeah.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Πρεσιάντο, για να δούμε τώρα. Στην κόντρα, το πλασέ στην κίνηση, γκολ! 1-0 στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει το σκορ. Η ακτή ελεφαντοστού με τον Αμάντ Διαλό. Πιάνω στην κόντρα επίθεση η Σουηδή. Για να δούμε από τα δεξιά το σουτ και γκολ. Ίσακ, ο σέντερφορ της Λίβερπουλ, διπλασιάζει τα τέρματα. Φυσικές εβδομάδες, κεφαλιά, γκολ. Ρεκίκ της Μάριμπορ, ο 24χρονος Μάριμπορ. Εκτός γκολ, το είπα πριν μπει, Γιόκερετς. Άλλη μια φορά λάθος από την ομάδα της Τινησίας. Το σούτ, γκολ από το πουθενά, 4. Είναι η πρώτη επαφή του Ματίας Βάνμπερκ. Και πάλι ανάκτηση για την πλευρά της Σουηδίας και γκολ. Και γκολ από τους, ένα τρομερό σουτ από πλευράς Σουηδίας και έχουμε το πέμπτο γκολ. Ο Αγιαρή λοιπόν σημειώνει το δεύτερο του τέρμα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε, Era Sport.
1: Hold it. Listen.

0: Καλησπερίζω την υπέροχη παρέα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Era Sport. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Με πολλές ειδήσεις και καλεσμένους βεβαίως από το χώρο του αθλητισμού. Η Ολυμπία Γενικοπούλου θα είναι κοντά μας και θα ρυθμίσει τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας έτσι με πολύ λάμψη. Θα ξεκινήσουμε με πόλο, γιατί εχθές επέστρεψαν στην Ελλάδα τα χρυσά κορίτσια του Ολυμπιακού που πριν από λίγες μέρες κατέκτησαν το Champions League στη Μάλτα. Σε έναν πραγματικά συγκλονιστικό τελικό, ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι μετά το 14-14 της κανονικής διάρκειας. Επέστρεψε λοιπόν στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το 4ο Champions League της ιστορίας του και το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο συνολικά στο τμήμα. Και μιλάμε βεβαίως για μια ιστορική σεζόν αφού οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν παράλληλα και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι μία από τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης πορείας. Η 29χρονη περιφερειακή του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, η Φωτεινή Τριχά, από τις εξαιρετικά ταλαντούχες παίκτρες, η οποία μάλιστα πέρσι ψηφίστηκε και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου, την World Aquatics, ως η κορυφαία αθλήτρια πόλο του κόσμου. Η Φωτεινή λοιπόν Τριχά είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Era Sport. Φωτεινή μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλά σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία προσφέρετε στον ελληνικό αθλητισμό και το θέμα πραγματικά που προσφέρετε στον κόσμο και στους φίλους του πόλο.
1: Λοιπόν, και εμείς χαιρόμαστε που κάνουμε κόσμο χαρούμενο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τρεις μέρες μετά το θρίαμβο, έχουν καταλαγιάσει καθόλου τα συναισθήματα ή παραμένουν το ίδιο έντονα?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν παραμένουν έντονα. Σίγουρα όταν ανατρέχουμε και σκεφτόμαστε εκείνες τις στιγμές, και εγώ ίδια προσωπικά που το κάνω είτε μέσω βίντεο είτε μέσω τη σκέψη μου, απλώς νιώθω πολύ έντονα συναισθήματα και είμαι χαρούμενη, αλλά γενικά θα το χαρούμε, είναι κάτι που καταφέραμε με το σπαθί μας, ας πούμε, οπότε είναι όμορφο, ναι.
0: Είναι όμορφο λοιπόν να νιώθεις αυτή τη χαρά, αλλά να την αφήνεις λίγο στο πλάι για να μπορείς να συνεχίζεις κιόλας, γιατί αν σκέφτεσαι μόνο
1: ναι,
0: αυτό, δεν
1: ναι,
0: μπορείς
1: ναι,
0: να συνεχίσεις.
1: Θέλει γενικά ένα μέτρο, εντάξει, δεν το βρίσκει και ο καθένας και μόνος του, αλλά και όλος μαζί. Τώρα η αλήθεια είναι πως ήταν και το τέλος της σεζόν, δηλαδή δεν είναι όπως πριν που τελείωσε το πρωτάθλημα και μετά είχαμε το Champions League για παράδειγμα. Τώρα είναι το τέλος σεζόν, δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε
1: έχουμε λίγο.
0: Μπορείτε να χαρείτε λίγο παραπάνω.
1: Να το χαρούμε. ναι, λίγο να το χαρούμε παραπάνω, ναι, ίσως.
0: Ποιες εικόνες έτσι θα έλεγες και ποιες στιγμές κυριαρχούν στο μυαλό σου σαν μια κινηματογραφική ταινία, έτσι, τις ώρες που
1: νομίζω
0: και χαλαρώνες?
1: Ναι, από το συγκεκριμένο αγώνα θα έλεγα η τελευταία λήξη. Ναι. Που έβαλε το πέναλτι για την αρχή που σου έβαλε τον γκολ και ουσιαστικά κερδίσαμε.
0: Ναι.
1: Ένιωθα εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω, δηλαδή δεν θυμάμαι και όλες τις κινήσεις μου, το έχω δει και σε αποσπάσματα. Βούτυξα μέσα, μετά βγήκα έξω, μετά ξαναμπήκα. Δεν ήξερα τι να κάνω, σε ποιον όπρο το πάω. Ένιωθα πάρα πολύ όμορφα. Μία ανακούφιση τεράστια αυτό.
0: Μία
1: νομίζω ανακούφιση μου έχει μείνει.
0: Ναι, γιατί παλέψατε πραγματικά πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο να φτάσετε μέχρι το τελικό και ο τελικός ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολος.
1: Ήταν και κρίθηκε και πολλές λεπτομέρειες.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν δηλαδή κάτι που θα μπορούσε πολύ εύκολα. Ήταν πολύ έντονο το συνέστημα. Ναι. Πολύ έντονο.
0: Και το γεγονός βεβαίως ότι προερχόσασταν από μία χρονιά, βέβαια όχι μόνο εσείς, όλα τα κορίτσια που, όπως είπες, ήταν η τελευταία διοργάνωση της χρονιάς, κουβαλάγατε κόπωση και ψυχικά και ψυχική και σωματική, έτσι.
1: Σωστά, ακριβώς. Εντάξει, και για όλους βέβαια τους αθλητές που αγωνίζονται σε τέτοιο επίπεδο. Όλα αυτά, ο καθένας με αυτό που νιώθει εκείνος θα ασχοληθεί ενώ στο πώς θα το διαχειριστεί κλπ. Οπότε, ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά, όντως πολύ δύσκολη.
0: Ξεκινώντας από τον ημιτελικό με τη Μεταρό, που εσύ ήσουν ασταμάτητη πραγματικά μαζί με την Άντριους, πετυχαίνοντας από 4 γκολ, θέλω να μας πεις αν αυτή η νίκη σας φόρτισε την αυτοπεποίθηση για το μεγάλο τελικό που θα ακολουθήσω, και θέλω να μας μεταφέρεις έτσι λίγο το κλίμα των αποδυτηρίων, αυτό το οποίο εμείς δεν βλέπουμε.
1: Κοιτάξτε, γενικά νομίζω ότι σίγουρα μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Κυρίως βέβαια είχαμε και από πριν, λόγω και της κατάκτησης πρωταθλήματος. Η νίκη όμως αυτή, επειδή κάναμε μια εμφάνιση, δεν είναι ότι κερδίσαμε, δηλαδή σε κάποια εξετάσεις είχαμε στιγμές μέσα στο παιχνίδι με τη Ματαρό, οι οποίες δεν ήταν καλές. Αλλά γενικά θεωρώ πως διαχειριζόμαστε αυτό το παιχνίδι, οπότε ακόμα και αυτό μας έδωσε μια έξτρα αυτοδιατήτηση εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στο μετά τους αγώνες και το μεταξύ μας, γενικά... Αυτό που μας προσπαθεί και ο προπονητής μας να μας τονίσει είναι ότι κάθε μία να αυτός. Δηλαδή δεν υπάρχει απαραίτητα μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθούμε, είτε σε θέμα σοβαρότητα. Καλά, εννοώ ότι η κάθε μία βρίσκει τον τρόπο που εκείνη συγκεντρώνεται, που εκείνη βοηθιέται μόνη της για να αποδώσει. Οπότε όλο αυτό λίγο μαζί δεν υπάρχει, και το ένα άκρο και το άλλο άκρο και η μέση. Και όλα μαζί νομίζω είναι ένα όμορφο κλίμα. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα στα πέναλτι, όταν ένας τελικός πάει στα πέναλτι, όλα κρίνονται σε μία στιγμή, είναι η ρώσικη ρουλέτα. Πώς διαχειρίζεστε λοιπόν την ψυχολογία σας, ξέροντας ότι όλα πια είναι 50-50?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν αγώνες που έχουμε πάει στα πέναλτι και το άγχος είναι τεράστιο. Και αγώνες, εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια πάντα, δεν νιώθουν όλοι το ίδιο. Αλλά και αγώνες όπως ο τελικός, που εγώ προσωπικά αλήθεια δεν είχα ούτε λίγο άγχος. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι δεν είχα άγχος, επειδή ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίζαμε. Αν και το ένιωσα κατά βάθος, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Απλώς τελείωσε το παιχνίδι. Και επειδή θεωρώ πως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκεί που ξεφύγαμε μπροστά και μετά το χάσαμε λίγο κλπ., πιεστήκαμε. Είπαμε στο τέλος και μεταξύ μας, δηλαδή και πριν βαρέσουμε το τέλος, ότι έχουμε φτάσει εδώ. Ας βαρέσουμε η κάθε μία ένα σουτ να το ευχαριστηθούμε, και ό,τι γίνει τώρα έγινε.
0: Πάμε οπότε, και ό,τι γίνει. Ναι.
1: Ναι, οπότε αυτό θα έλεγα ότι
0: αυτό είναι λίγο απελευθερωτικό νομίζω. Όταν δηλαδή είναι σε πιέζει το ότι πρέπει τώρα.
1: Μου αρέσει είναι το λίγο σχετικό. Όχι, είναι λίγο απελευθερωτικό, γιατί εν τέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, σημασία έχει ότι έχει την ευκαιρία. Κάθε μέρα όποτε σου δίνεται, που ευτυχώς και δόξα τω Θεώ μας δίνονται πολλές εμάς, να χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε και να προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε εκείνη τη μέρα στο 100%.
0: Αυτά τώρα τα μάτια εσύ τα σκεφτόσουν καθόλου στο μυαλό σου, Φωτεινή, πριν πάτε στη Μάλτα?
1: Ναι, πολύ, εννοείται.
0: Τα σκεφτόσουν,
1: Ναι, είμαι έτσι μέσα σαν αθλητρινικά, δηλαδή πριν από αγώνες θα τους σκεφτώ. Θα συμπεριπώνεις κατά διάρκεια, θα σκέφτομαι φάση, θα σκέφτομαι πώς μπορεί να πάει, τι μπορεί να γίνει. Αλλά ναι, προσωπικά δηλαδή εγώ το κάνω αυτό.
0: Εδώ κινητική προπόνηση λοιπόν κάνεις με το μυαλό σου, προσπαθείς έτσι να φέρεις τις συνθήκες.
1: Αν λέγεται
0: συνθήκες.
1: Έτσι, ναι.
0: Κάπως έτσι. Πάντως να πούμε ότι ήταν μια ονειρική χρονιά αυτή για εσάς, έτσι, και τον Ολυμπιακό.
1: Ήταν όμορφη, ναι, ήταν όμορφη.
0: Το έχετε συνειδητοποιήσει λοιπόν αυτό που έχετε πετύχει? Κύπελο, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό.
1: Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Νομίζω ότι ήταν με στόχους. Θεωρώ πως είχαμε κάνει τόσο φόκο στη διαδικασία και στη στιγμή που ό,τι συναισθήματα είχαμε νιώσει, τα νιώσαμε και κατά τη διάρκεια όλου αυτού. Όχι απαραίτητα στο τέλος που καταφέραμε και κερδίσαμε.
0: Τα έχετε νιώσει σιγά σιγά, δηλαδή κάθε φορά που κατακτούσατε και κάτι το πανηγυρίζατε, αλλά τώρα ξέρεις κάνεις ταμείο και λες τι έχω κάνει φέτος.
1: Ναι, όχι, ήταν σήμερα μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και δεν ήταν ότι κάτι που όντως ισχύει, δεν ήταν ότι ήμασταν ας πούμε το φαβορί με την τεράστια διαφορά, δηλαδή ήταν όλες οι ομάδες κοντά και είναι και αυτό κάτι που μας δίνει χαρά. Ότι ας πούμε καταφέραμε και ξεπεράσαμε κάποια εμπόδια με πολύ άξιους αντιπάλους.
0: Αυτή την επιβράβευση του κυρίου Μαρινάκη, αυτό το γενναιόδωρο πριν που σας δίνει, πώς το ακούσατε?
1: Εντάξει, χαρήκαμε, η αλήθεια. Εντάξει, ο πρόεδρος από αν δεν λάβω το 2010, σε λίγο είναι και τα 16 χρόνια νομίζω, μας στηρίζει γενικά και όχι μόνο το ποδόσφαιρο που εκεί είναι ουσιαστικά και όλο τον ερευνητή, όλα τα τμήματα, είμαστε πολύ ευγνωμονές. Σωστά,
0: ναι. Σωστά το είπες, μια χαρά.
1: Ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς αθλητές το να νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα σωματείο. Αλλά πέρα από το Μαρινάκι, είναι και ο πρόεδρος του ερασιτέχνη που επίσης με τον ίδιο τρόπο μας στηρίζει πάντοτε. Είναι πολύ σημαντικό για τους αθλητές να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα σύνολο το οποίο τους προσδίδει ασφάλεια. Και αυτό τους, νομίζω, μας δίνει και ένα έξτρα κίνητρο. Όχι κίνητρο, μία έξτρα αυτό, μία ασφάλεια για να. Μπορούμε να είμαστε πιο ελεύθεροι.
0: Όχι, νομίζω ότι η λέξη που χρησιμοποιήσεις, το κίνητρο, είναι σημαντικό γιατί ξέρεις ότι παλεύεις, κάνεις κάτι, αλλά υπάρχει και μια αναγνώριση, μια ανταπόκριση. Ότι βοηθιέστε, ότι ό,τι ζητήσετε το έχετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, τώρα, Φωτεινή, είσαι μόλις 21 ετών, έτσι, παίζεις στον κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδας. 5 πρωταθλήματα έχεις κατακτήσει. 5 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα.
1: 21, ναι, σωστά.
0: Ναι. Έχεις βραβευτεί.
1: Όχι 5 κύπελλα, 4 κύπελλα.
0: 4 κύπελλα, ωραία, σου έβαλα ένα παραπάνω.
1: Δεν θυμάμαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Νομίζω 5.
0: 5, 5 είναι. Έχεις βραβευτεί, όπως είπα, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως η καλύτερη παίκτρια το 2025. Έχεις κατακτήσει χρυσό στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης με την Εθνική Γυναικών, όπου μάλιστα αναδείχθηκες και πρώτη σκόρε με 25 γκολ. Έχεις επίσης στο παλμαρές σου το χάλκινο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών στη Βραζιλία, αργυρό από το Παγκόσμιο Νεανίδων στο Βελιγράδι το 22. Νιώθεις τυχερή και ευλογημένη για όλο αυτό το οποίο έχεις ζήσει και ζεις, δηλαδή για την επιλογή να ασχοληθείς τα έξι σου με το πόλο, στον τρίτο Ναμαρουσίου τότε, εντελώς αναυποψίαστη φαντάζομαι, για όλο αυτό το οποίο θα ακολουθούσε. Και ακόμα είναι η αρχή.
1: Νιώθω τρομερή ευγνωμοσύνη και είναι κάτι που θέλω και να νιώσω. Δηλαδή προσπαθώ να το βλέπω και έτσι, γιατί δεν είναι μόνο χαρά, είναι και το να αναγνωρίσεις ότι οι ευκαιρίες που σου δίνονται είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και είναι κάτι που μέσα από το οποίο μπορείς να εξελιχθείς και νομίζω ότι αν το βλέπουμε έτσι εκτιμούμε λίγο κάποιες καταστάσεις παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε ναι, είμαι πολύ... δεν ξέρω και ποια λέξη να χρησιμοποιήσω ακριβώς. Αυτό που λέτε είμαι.
0: θέλω να μας πεις τα συναισθήματά σου για το πόλο. Τι είναι το πόλο για σένα? Το έχεις αγαπήσει τόσο πολύ?
1: Ναι. Και ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά πραγματικά το αγαπώ πολύ. Είναι αυτή τη στιγμή. Είναι η ζωή μου.
0: Είναι η ζωή σου.
1: Είναι, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι ένας χώρος στον οποίο όταν πηγαίνω, είτε μεσημέρα μου δεν είμαι καλά, είτε είμαι. Εκεί νιώθω ελεύθερη, νιώθω ότι μπορώ να απελευθερωθώ, να είμαι αυτός μου, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ πολύ.
0: Είναι σημαντικό να βρει κάποιος στη ζωή του κάτι που πραγματικά τον ευχαριστεί και εσύ το έχεις βρει.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, είναι όμορφο συνέστημα.
0: Έχεις ζήσει αυτά τα οποία είπα μέχρι αυτή την ώρα, αλλά είσαι πάρα πολύ μικρή και έχεις απίστευτα περιθώρια να ζήσεις.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο σου όνειρο έτσι ποιο είναι? Τι είναι εκείνο το οποίο ονειρεύεσαι?
1: Σχετικά με τον αθλητισμό ή γενικότερα?
0: Σχετικά με τον αθλητισμό.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι... Δεν ξέρω πώς να σου πω, έχουν ξαναρωτήσει την ερώτηση. Δεν είναι ότι έχω συγκεκριμένους στόχους να πω ότι θέλω να κάνω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Θέλω απλώς, μεγαλώνοντας και περνώ όσο περνάμε χρόνια, να νιώθω ότι καθημερινά κερδίζω πράγματα και εξελίσσομαι και ως άνθρωπος και ως αθλήτρια και θέλω όταν θα έρθει η στιγμή να σταματήσω, ο στόχος μου είναι να αισθάνομαι ότι έχω προσφέρει, ότι έχω πάρει, ότι έχω εξελιχθεί, αυτά.
0: Το ότι έχεις προσφέρει είναι δεδομένο. Αυτό το οποίο έχεις πάρει, θέλω να μας πεις. Τι είναι αυτό το οποίο έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Τώρα, είναι πολλά. Και δεν έχω ακριβή απάντηση, διότι είμαι στην αρχή ακόμα, νιώθω. Δηλαδή, ήδη έχω συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα που έχω κερδίσει, αλλά νιώθω ότι μεγαλώνοντας, το πώς μέσα από τον αθλητισμό και μέσα από καταστάσεις που βιώνεις με άλλους ανθρώπους γύρω σου, που λειτουργείς σε ένα σύνολο και πρέπει να συμπεριφερθείς κάπως και να διαχειριστείς πράγματα ταυτόχρονα, το πώς θα κερδίσεις σε θέμα χαρακτήρα και πώς μπορείς να εξελιχθείς μέσα από αυτό είναι τεράστιο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Μου είπες προηγουμένως και με ρώτησες για ποια όνειρα να πω. Για τα όνειρα τα αθλητικά ή για τα όνειρα της ζωής μου. Πες μας λίγο και τα όνειρα της ζωής σου. Τι είναι,
1: κοιτάξτε,
0: τι θα θέλεις να ζήσεις.
1: Δεν είναι και πολύ πραγματικά αυτά. Δεν ξέρω. Δεν ρώτησα επειδή έχω κάτι στο μυαλό μου. Ρώτησα για να ξέρω τι να απαντήσω. Τα όνειρα της ζωής μου δεν έχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινή. Όνειρα εννοώ σε πραγματική διάθεση.
0: Αφήνεις τη ζωή να σε πάει έτσι όπως πάει. Εσύ κάνεις αυτό το οποίο μπορείς.
1: Ναι, γενικά έτσι. Πολλές φορές δεν προετοιμάζω πράγματα, ούτε τα σκέφτομαι από πριν.
0: Και νομίζω ότι σου πάει καλά.
1: Κάποιες φορές διευθυντικό, κάποιες... Γενικά εγώ πιστεύω ναι. Αλλά τώρα αυτό είναι σχετικό.
0: Ναι. Οι σπουδές σου στην ΑΣΟΕ έχουν ολοκληρωθεί?
1: Όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω και θέλω να κρυφθεί για να είμαι ειλικρινής. Δεν δυσκολεύομαι λίγο να βρω αυτό που μου αρέσει γενικά.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ, αλλά δεν ξέρω. Λίγο με μπερδεύουν πολλά πράγματα.
0: Δίκης επιχειρήσεων.
1: Είμαι σε μια φάση αναζήτησης. Ναι. Ναι.
0: Τι εννοείς ψάχνεις ακόμα? Ψάχνεις την κατεύθυνση ακόμα? Δηλαδή δεν σε ικανοποιεί αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ότι με ικανοποιεί, απλώς... Γιατί δεν έχω πραγματικά δώσει στον εαυτό μου την ευκαιρία να όντως να δω τι είναι αυτό που μου αρέσει πραγματικά.
0: Μέσα
1: και
0: από αυτό που σπουδάζεις.
1: Μέσα από αυτό που σπουδάζεις. Να το σκεφτώ. Ναι. Ίσως ναι.
0: Μάλιστα. Δεν έχεις σκεφτεί δηλαδή αν αυτό το οποίο σπουδάζεις θα το κάνεις και ως επάγγελμα, αυτό προσπάθεις να μας πεις?
1: Ναι, σίγουρα οι σπουδές γενικά τις θεωρώ σημαντικές, όχι από θέμα πτυχίου. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι...
0: Ότι θα το ακολουθήσεις και επαγγελματικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά είναι σημαντικά
1: να... λέω ότι ναι. Τις θεωρώ σημαντικές λόγω παραστάσεων, λόγω εμπειριών,
0: ναι,
1: λόγω του ότι μαθαίνεις πράγματα και για αυτήν την άψη. Τώρα αυτό είναι σχετικό βέβαια, γιατί εξάρτητα και από το κάποιοι μπορεί να ξέρουν ας πούμε τι δρόμο θέλω να ακολουθήσω μετά, οπότε προφανώς είναι σημαντικές και σπουδές και για άλλους.
0: Ναι.
1: Για εκείνους. Θέλω να σου πω, εγώ προσωπικά αυτό το σκεπτικό ακολουθώ μέχρι στιγμής.
0: Και όπου σου βγάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διακοπές τώρα. Ετοιμάζεις βαλίτσες?
1: Λιγάκι. Έχουμε μια μικρή προετοιμασία με την εθνική ομάδα. Λίγο να βρεθούμε όλες μαζί, μια συντήρηση, ας πούμε, και λοιπόν, συντήρηση εννοώ. Να βρεθούμε όλες μαζί, να κάνουμε κάποιες προπονήσεις με προετοιμασία.
0: Τις επόμενες μέρες εννοείς?
1: Ναι, παρόλο που δεν έχουμε κάποια διοργάνωση
0: άμεσα.
1: Άμεσα. Mm-hmm. Αλλά και μετά, ναι. Είναι νομίζω, παρόλο που... Δεν είμαι καθόλου χαρούμενη που αποκλειστήκαμε και που δεν προκριθήκαμε για το World Cup τους τελικούς που είναι στην Αυστραλία το καλοκαίρι. Επειδή πρέπει να κάνουμε focus τώρα, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να το εκμεταλλευτούμε ώστε να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε ταυτόχρονα. Και ειδική η επόμενη χρονιά που έρχεται είναι πολύ γεμάτη.
0: Σίγουρα είναι γεμάτη. Λοιπόν, Φωτεινή μου, εμείς σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Να έχεις πάνω απ' όλα υγεία. Και αν έχεις υγεία, όλα τα υπόλοιπα έρχονται νομίζω, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει αγάπη, υπάρχει πάθος, υπάρχει ταλέντο πολύ. Οπότε, αν υπάρχει υγεία, όλα έρχονται. Σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ, στην Ερασπορ, και εύχομαι ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά πάντα.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα την Φωτεινή Τριχά. Ήταν εξαιρετική πραγματικά η περιφερειακή του Ολυμπιακού και μας είπε όλα αυτά τα οποία έζησε στο Champions League. Και όχι μόνο, μας είπε και για όλη αυτή την υπέροχη χρονιά που ζήσαν τα κορίτσια στον Ολυμπιακό. Αλλά λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να κάνουμε μία άλλη παρένθεση, διότι δεν είναι μόνο το πόλο, δεν είναι μόνο τα Ολυμπιακά αθλήματα με τα οποία ασχολούμαστε. Έχουμε επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Λιαργόβας είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας πει μία είδηση επί του πιεστηρίου.
1: Ακριβώς όπως το είπες Βίκη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τέλος επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Έργιν Άταμαν.
0: Μάλιστα. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Περιμέναμε ότι θα είχε συνάντηση με τον Γιαννακόπουλο. Έγινε σήμερα η συνάντηση.
1: Έγινε σήμερα η συνάντηση ανάμεσα στον Τούρκο προπονητή και τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Χωρίζουν τους δρόμους, τους βαδίζουν σε δρόμους χωριστούς με τις καλύτερες σχέσεις. Με την ΚΑΕ να ανακοινούν το τέλος μεταξύ των δύο πλευρών και με ένα όμορφο βίντεο αποχαιρετισμού στον επίσημο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Γνωρίζεις έτσι περισσότερες λεπτομέρειες, τι υπόθηκε, τι του είπε ο κ. Γιαννακόπουλος?
1: Είναι μια είδηση που μόλις έχει βγει και
0: θα
1: αυτή τη στιγμή
0: δημοσιεύεται
1: και στα μέσα και περιμένουμε και εμείς να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για να δούμε. Πάντως, ούτως ή άλλως από τον Ιανουάριο, τότε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο κ. Άταμαν είχε υποσχεθεί, σε εισαγωγικά είχε πει, ότι εφόσον δεν καταφέρει να κερδίσει είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα, δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Έκανε τον λόγο του πράξη. Ούτως ή άλλως η χρονιά θεωρείται αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό και πλέον οι πράσινοι κλείνουν το κεφάλαιο Άταμαν με ένα νέο να ανοίγει τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά. Τέλος εποχής λοιπόν για τον Άταμαν στον Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ και δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς ακόμα για το διαδοχό του. Έχουν ακουστεί ονόματα ή είναι πολύ νωρίς όντως?
1: Έχουν ακουστεί. Ίσως το μυαλό πηγαίνει σε μια προφανή επιλογή. Σενάριο μπορούμε να κάνουμε. Εάν έπρεπε να πω κάτι... θα έκανα μια παρακινδυνευμένη έτσι εκτίμηση να πω ότι πολύ πιθανόν έχουμε μια μεγάλη επιστροφή μετά το 2012.
0: Μάλιστα, αυτό είναι το quiz τις ημέρες.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Λιαργόβα. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να πω ότι στο τένις η Μαρία Ισάκαρη ιτήθηκε από την Κινέζα Τσιν Κουέν Ζενκ, η οποία είναι νούμερο 122 στον κόσμο. Ιτήθηκε λοιπόν με 2-1 σετ. Αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο στο τουρνουά του Νότιγχαμ. Παρά το γεγονός ότι έκανε καλό ξεκίνημα και κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη Συνολική Συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βουλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης, ηλικίες 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έρας Πορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
5: Εδώ είμαστε, Έρα Σπορ, Έκτρα Σπορ. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, με την Βεβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα εδώ στο στούντιο ακούσατε τον Δημήτρη τον Λιαργκόβο να μας μεταφέρει την είδηση ότι ο Οργκίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από το Παναθηναϊκό μετά την συνάντηση που είχε σήμερα με τον μεγαλομέτοχο της Πράσινης ΚΑΕ, τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Κώστα του Σωτηρίου. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βίκη. Κοίτα, για μας που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ δεν ήταν κάποια έκπληξη. Διότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, και όχι εβδομάδες, αλλά μήνες, υποστηρίζαμε και στις εκπομπές, και όχι μεταξύ των φίλων μας, αλλά στους ακροατές μας, ευθέως ότι ο Άταμαν θα αποτελούσε παρελθόν μόλις τελείωνε η χρονιά. Έτσι και έγινε, βρέθηκε η χρυσή τομή, συζητήσανε οι δύο άντρες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Έργιν Άταμαν, και παρότι ο Τούρκος είχε συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, συμφωνήθηκε να χωρίσουν μια ώρα αρχίτερα οι δρόμοι των δύο πλευρών. Επομένως, πλέον υπάρχει τέλος εποχής για τον Άταμαν στον Παναθηναϊκό, με τους τίτλους που κατέκτησε, με την προσωπικότητα αυτή την εκρηκτική που είχε και έχει και την οποία την είχε και σε προηγούμενες ομάδες, αλλά την είδαμε και στον Παναθηναϊκό, και συνεπώς οι πράσινοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, το επόμενο κεφάλαιο.
5: Τι τώρα, κρατάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, Κώστα, από την παρουσία του Άταμαν όλα
6: αυτά? Τι κρατάει. Κρατάει ότι φέτος χάθηκαν δύο πάρα πολύ σημαντικοί στόχοι και ειδικά το Final Four της Ευρωλίγκας που έγινε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Κρατάει ότι χάθηκε το πρωτάθλημα, αλλά κρατάει και την Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 24 και αυτός ήταν και, και το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά και αυτός ήταν ο λόγος που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν αποφάσισε μια ώρα αρχίτερα να υπογράψει το διαζύγιο με τον Έργιν Άταμαν. Δηλαδή ήταν ο λόγος αυτός, ο σεβασμός προς το πρόσωπο του Τούρκου προπονητή που έφερε την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό μετά το μακρινό 2011. Και ήταν βέβαια και το πρώτο Final Four το 24 μετά το 2012. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Γιαννακόπουλος κράτησε τον Άταμαν μέχρι και το τέλος των play-off και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός με τον Τούρκο προπονητή στη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό, απλά είχε χαθεί πλέον η χημεία με τους παίκτες, είχε χαθεί η εμπιστοσύνη, είχαν διαραγεί ας πούμε οι σχέσεις εδώ και κάμποσο διάστημα και μπορώ να πω ότι ο Άταμαν άντεξε και πολύ στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή για τα δύο χρόνια που έβγαλε με τέτοια προβλήματα με παίκτες και διαφωνίες ακόμα και με συνεργάτες του ήταν πολλά για τον Τούρκο στον Παναθηναϊκό. Για να μην καθυστερούμε και να μην μακρηγορούμε, πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο σιροπιαστό νέο για την επόμενη μέρα. Εννοείται ότι ο διακαής πόδος του Παναθηναϊκού είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όμως ο Σέρβος, από όσο γνωρίζω, θα πάρει το χρόνο του, όπως το έχει κάνει μετά το διαζύγιο του με την Παρτίζαν Βελιγραδίου το φετινό χειμώνα, θα πάρει το χρόνο του, θα δει τις προτάσεις που θα του φέρει ο ατζέντης του και τις επόμενες μέρες θα πάρει και αυτός τις αποφάσεις. Υπάρχει ένα pressing του Παναθηναϊκού προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, οπότε τις επόμενες μέρες φαντάζομαι θα γνωρίζουμε. Δεν θα έλεγα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής, θα μου φανεί ακραία γρήγορο, σύντομο το διάστημα, αλλά πιθανώς μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιστεύω θα ξέρουμε περισσότερα για τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Παρόν, Βίκη.
5: Ωραία,
6: καλή
5: ωραία.
6: Συνέχεια, Βίκη.
5: Να είσαι καλά, Κωστάκη.
6: Καλή συνέχεια.
5: Γεια.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ σημαντικές επιτυχίες στο κανόε καγιάκ με τον Στέφανο το Δημόπουλο, ο οποίος κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο κανόε καγιάκ σπριντ στην Πορτογαλία. Το πρώτο ήρθε στο ΣΕΝ των 1000 μέτρων και το δεύτερο στο ΣΕΝ 500 μέτρων με χρόνο 1.46.96, συνεχίζοντας πραγματικά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στην διοργάνωση, αυτό το στο δεύτερο ειδικά μετάλλιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν με τις επιδόσεις αυτές και με τα μετάλλια αυτά έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κανόε καγιάκ, ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στο Μιλάνο είχε πάρει και το αργυρό μετάλλιο στην απόσταση των 1000 μέτρων στους άνδρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Στίβο, διότι είχαμε πραγματικά πολύ αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον του ελληνικού Στίβου από τα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν στην πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K16 στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας για τον Νότιο Όμιλο. Ανάμεσα λοιπόν στις πολλές αξιόλογες παρουσίες ξεχώρισε στο νέο αναπτυξιακό αγώνισμα του Τετραπλούν η νεαρή Αποστολία Βασδέκη, η οποία έκανε άλμα στα 15 μέτρα και 57 εκατοστά, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην κατηγορία K16 και επιβεβαιώνοντας βεβαίως ότι αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου. Νομίζω ότι για τους λάτρεις του κλασικού αθλητισμού το επίθετο Βασδέκη μόνο απαρατήρητο δεν περνά, γιατί πρόκειται για μια οικογένεια που έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων. Η Αποστολία λοιπόν Βασδέκη είναι κόρη του σπουδαίου άλτη του μήκους του Σπύρου του Βασδέκη, χάλκινου πρωταθλητή Ευρώπης με το ρεκόρ του 8-19 να φιγουράρει στις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών. Είναι επίσης ανιψιά της Χρυσής Πρωταθλήτριας Ευρώπης και Χάλκινης Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας στο τριπλούν της Όλγας της Βασδέκη, αλλά το πλούσιο αθλητικό DNA που κουβαλά δεν είναι μόνο από την πλευρά του μπαμπά, είναι και από τη μαμά και προπονήτριά της, την Βούλα της Σιδηροπούλου, η οποία υπηρέτησε και ίδια τον κλασικό αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο και το ρεκόρ της με 13 μέτρα και 86 εκατοστά την κατατάσσει στις κορυφαίες ελληνίδες αθλήτριες όλων των εποχών. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε και γιατί έτσι όμορφο DNA που κουβαλά η Αποστολία. Η Αποστολία λοιπόν και η μητέρα της και προπονήτριά της, η Βούλα Σιδηροπούλου, είναι σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε όχι μόνο για τις επιδόσεις και τις διακρίσεις, αλλά για την καθημερινότητα ενός νέου παιδιού στον αθλητισμό, τη σχέση μητέρας και κόρης μέσω στίβο, τα όνειρα, τις θυσίες και τα μηνύματα που μπορεί να περάσει ο αθλητισμός στη νέα γενιά. Αποστολία και Βούλα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια και στις δυο σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Αποστολία μου, ξεκινώ με σένα. Χαρούμενη από το άλμα αυτό?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Πετάς, νιώθω ότι πετάς.
1: Ναι.
0: Όταν προσγειώθηκες, είχες την αίσθηση ότι είναι ένα μεγάλο άλμα, τουλάχιστον μεγαλύτερο από αυτά που έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή και σε άλλους αγώνες?
1: Το ένιωσα πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά μπόρεσα να βγάλω την τεχνική και όλα αυτά που είχαμε προσπαθήσει να βγουν μέσα στη χρονιά. Και ναι, το κατάλαβα.
0: Άρα αυτή η επίδοση που θεωρείς ότι κρίθηκε, ήταν κάτι που δεν σου βγήκε απλά εκείνη τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω με τα λεγόμενά σου. Ήταν κάτι το οποίο το είχατε δουλέψει και ήταν λίγο ψηλό αναμενόμενο.
1: Ναι, έτσι? Ναι.
0: Το ένιωσες, ναι, από την προπόνηση ότι ήσουν καλά εκείνη την ημέρα?
1: Ναι, το είδαμε και στα δοκιμαστικά πριν κάνουμε τον αγώνα και στις προπονήσεις και ήταν ουσιαστικά αναμενόμενο.
0: Και είναι μια βελτίωση Αποστολία μέσα σε περίπου 2 μήνες. 78 ναι. εκατοστά επάνω, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νιώθεις ότι αυτό το άλμα ήρθε έτσι και έδεσε κάτι στην προπόνηση? Τι έχεις βελτιώσει δηλαδή και κατάφερες μέσα σε 2 μήνες να πηδήξεις 78 εκατοστά παραπάνω?
1: Ουσιαστικά αλλάξαμε και τη φόρα μας που ήμασταν. Ξεκινήσαμε από 10 διασκελισμούς και φτάσαμε στους 14 διασκελισμούς.
0: Και αυτό σε βοήθησε?
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορέσαμε να την ισορροπήσουμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Φτιάξαμε τους 3 πρώτους ρυθμούς να φτάνω πιο άκρη. Γι' αυτό μεγαλώσαμε και την βαλβίδα και την πήγαμε στα 12 μέτρα. Βελτιώσαμε την προσγείωση. Γενικά η τεχνική μετράει.
0: Μάλιστα. Δουλέψατε λοιπόν την τεχνική, δουλέψατε τη φόρα σας και καταφέρατε λοιπόν μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να δείτε και τα αποτελέσματα. Πάμε λίγο και στην προπονήτρια, στη μαμά προπονήτρια, στην Βούλα της Σιδηροπούλου. Καλησπέρα, Βούλα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Εκείνη τη στιγμή, βλέποντας μια τέτοια επίδοση, θέλω να μας πεις καταρχάς τι υπερισχύει, η χαρά της μαμάς ή η χαρά της προπονήτριας και η σκέψη της προπονήτριας.
1: Προσπαθώντας να καταλάβω τι από τα δύο με αγχώνει περισσότερο, έβλεπα δίπλα μου το Σπύρο, το Βαζέκι, το Παπάτσι, ο οποίος δεν μπορεί να κάτσει σε ένα σημείο όταν αγωνίζεται, αγχώνεται, ανεβοκατεβαίνει. Οπότε θεωρώ ότι υπερισχύει το άγχος της μαμάς, αλλά η προπονήτρια που είμαι ταυτόχρονα μου παρέχει περισσότερη ψυχραιμία στο να ηρεμήσω τη μαμά και να κερδίσει η προπονήτρια.
0: Οπότε κοντρολάρεις λοιπόν τα συναισθήματα, γιατί εντάξει, έχεις διπλό ρόλο. Καταλαβαίνουμε
1: ότι είναι. Το άγχος της μαμάς είναι τρομερό, τρομερό.
0: Ναι. Τι ήταν αυτό, πιστεύεις, που έκανε τη διαφορά λοιπόν σε αυτό το άλμα των 15 και 57, που είδες εσύ την εξέλιξή της?
1: Δεν έκανε τίποτα τη διαφορά. Είχε κάνει 14-79 με 10 διασκελισμούς, γιατί προερχόταν από ένα τραυματισμό από τον Οκτώβρη μέχρι και το Δεκέμβρη. Και ενώ ήταν έτοιμη να κάνει 15 μέτρα πολύ νωρίτερα, ξεκινήσαμε σιγά σιγά με πολύ μικρή φόρα, ώστε να μπορέσει να ξαναισορροπήσει το τραπλού. Αφού κατέκτησε τους 10 διασκελισμούς και έκανε 14-79, έπρεπε να κάνουμε πρόβα τους 12 και να καταλήξουμε κάποια στιγμή στη 14 φόρα, η οποία θα μπορούσε και 16 να είναι. Απλά είπαμε να κλείσουμε στους 14 διασκελισμούς και να αρχίσει πλέον να βρίσκει ισορροπία σε μεγαλύτερη φόρα για να την πετάξει πιο μακριά.
0: Ναι. Το αφομοίωσε όμως, από ό,τι κατάλαβα. Το αφομοίωσε γρήγορα.
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν 15 μέρες τώρα έτοιμη να κάνει μια τέτοια επίδοση και σιγά σιγά θα το βελτιώνει κι άλλο. Θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει.
0: Βούλα, βλέπουμε μια αθλήτρια που εξελίσσεται πολύ γρήγορα για την ηλικία της. Έτσι, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις περισσότερο στην αποστολία ως προπονήτρια?
1: Η αποστολή εξελίσσεται γρήγορα, πρώτον γιατί κάνει μόλις 1,5 χρόνο στίβο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λογικό, επειδή είναι αρχάρια, οτιδήποτε καινούριο της μαθαίνεις, να το υιοθετεί, να το περνάει
0: ρουφάει,
1: μέσα στο. Το ρουφάει. Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Μπορείς να τη δείξεις ένα βίντεο, π.χ. έναν Κυλιακό, για να τη πεις αυτόν τον Κυλιακό θέλω, κάν τον, και τον κάνει κατευθείαν. Δεν κάνε. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η αποστολία. Δίνει εντολές στο σώμα της και εκτελούνται. Οπότε θεωρώ αυτό. Και με το ότι συνεχώς βάζουμε καινούργια πράγματα στην προπόνηση σιγά-σιγά, γιατί είναι αγύμναστη, να προσπαθήσει να τα υιοθετήσει και να τα βάλει στο άλμα της μέσα, όλα αυτά δίνουν αυτό το θεαματικό αποτέλεσμα.
0: Είναι σημαντικό λοιπόν ότι έχει απίστευτη ιδιοδεκτικότητα, ότι κάθε τι που της λες το κάνει. Συν το ταλέντο, φαντάζομαι, έτσι.
1: Φυσικά, είναι συζητάω, από εκεί ξεκινάμε.
0: Είναι δουλευταρού όμως, τη βλέπεις έτσι? Κάθε φορά που της λες ότι πρέπει αυτό να βελτιωθεί, τη βλέπεις έτσι να το δοκιμάζει και να το ξαναδοκιμάζει κλπ?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το παιδί το οποίο με πείσμα θα προσπαθήσει να επιμείνει και να το βελτιώσει, και δεν το θέλουμε αυτό σε αυτές τις ηλικίες. Εμένα με ενδιαφέρει να φεύγει χαρούμενη από το γήπεδο. Άρα όταν δω ότι ζορίζεται και λίγο γκρινιάζει και δεν θέλει να κάνει 3 τρεξιματάκια, ας πούμε 4, θα τις βάλω να κάνει 2 τρεξιματάκια. Θέλω να κάνει ό,τι μπορεί. Δεν είμαστε στο επίπεδο που είναι μια σοβαρή αθλητή που θα επιμείνει και θα προσπαθήσει μόνη της να βελτιωθεί. Θέλει να είναι ευτυχισμένη μέσα από αυτό που κάνει και θέλουμε, και αυτός είναι και ο στόχος μας. Για την ώρα, όχι υπερβολικά σοβαρή προπόνηση, ήρεμα, παιχνιδάκια, γενική γυμναστική και τα αποτελέσματα να βγουν μέσα από χαρά.
0: Αποστολία, γενικώς γκρινιάζεις την προπόνηση ή γκρινιάζεις τη μαμά?
1: Πάρα πολύ.
0: Γκρινιάζεις επειδή είναι η μαμά σου και τη θεωρείς δικό σου πρόσωπο?
1: Κοιτάξτε, και μία άλλη προπονήτρια που κάναμε πριν λίγο καιρό αντοχή, γιατί κάναμε και σύνθετα.
0: Ναι.
1: Και σε εκείνη γκρίνιαζα.
0: Α, και σε εκείνη γκρίνιαζες.
1: Γενικά, ναι, γιατί ουσιαστικά, επειδή μπήκαμε πέρυσι στο στίβο, δεν έχω συνηθίσει σε ένα πρόγραμμα να μου λένε, π.χ. Τώρα θα κάνεις αυτό, τώρα θα κάνεις εκείνο. Και εγώ ουσιαστικά να λέω ναι, πάμε. Και μπορεί πολλές φορές να κουράζομαι πολύ εύκολα και μετά γκρινιάζω και δεν θέλω να κάνω άλλα, ενώ μπορώ να τα κάνω.
0: Ναι. Εντάξει, θα το δεις στην πορεία, θα το κοτρολάρεις νομίζω στην πορεία. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, όταν μπαίνεις στο στάδιο, σκέφτεσαι στόχους και επιδόσεις ή προσπαθείς απλά να απολαύσεις την προσπάθεια και να δεις τι θα σου βγει εκείνη την ημέρα? Ειδικά στους αγώνες εγώ τώρα θέλω να σταθούμε.
1: στους αγώνες προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένη.
0: Ναι.
1: Να μην πηγαίνω πάντα για την πρωτιά, να πηγαίνω για το καλύτερο που μπορώ εκείνη τη μέρα και ας βγω και τέταρτη, πέμπτη, ό,τι θες να βγω. Ναι, αυτό ουσιαστικά. Προσπαθώ να πετύχω τους στόχους που έχω βάλει και αυτό που μπορώ. Και δεν πηγαίνω ποτέ για την πρωτιά, ναι.
0: Και παράλληλα να το απολαμβάνεις, έτσι.
1: Ναι, όπως είπε και... να περνάω καλά και να τα κρατάω ως μια καλή ανάμνηση.
0: Επειδή τώρα εσύ προέρχεσαι και από μια οικογένεια που, όπως είπα και στον πρόλογο, έχει γράψει ιστορία στο Στίβο και στα άλματα.
1: Ναι.
0: Κοιτάς ποτέ βίντεο από τα άλματα της μαμάς σου, της θείας σου, του μπαμπά σου για να δεις έτσι τεχνικές. Το κάνεις.
1: Κοιτάω το τρέξιμο πολλές φορές του μπαμπά μου και της θείας μου.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν μια τρελή, πολύ γρήγορη συχνότητα στα τελευταία μέτρα. Και πρέπει και εγώ να το διορθώσω αυτό. Μπορεί να κοιτάξω την αλλαγή της λεκάνης που βγάζει η θεία μου όταν κάνει το ρυθμό. Μπορεί να κοιτάξω την τεχνική της μαμάς μου, το τρέξιμο της φόρας. Ναι, γενικά τα κοιτάω τα βίντεο, ναι.
0: Άρα σε εμπνέουν λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε εμπνέει και φαντάζομαι νιώθεις και περήφανη, έτσι, που προέρχεσαι
1: πάρα
0: από μια
1: πολύ
0: τέτοια οικογένεια.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κάνεις λίγο καιρό προπόνηση από ό,τι ξέρουμε και το επιβεβαίωσε και η μαμά. Θα πας τώρα πρώτη λυκείου, έτσι, τη νέα χρονιά. Είσαι και καλή μαθήτρια.
1: Ναι.
0: Μπορείς να τα συνδυάσεις λοιπόν και τα δύο.
1: Ναι.
0: Ήταν δική σου τώρα η απόφαση να κάνεις πρωταθλητισμό ή σε παρότριναν λίγο και οι γονείς, η θεία?
1: Η θεία όχι. Γιατί με τη θεία έχουμε να ειδωθούμε καιρό σχετικά.
0: Ναι.
1: Γιατί μένουμε λίγο μακριά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πέρυσι τον Ιανουάριο, εμένα δεν μου άρεσε στην αρχική ο Στίβος. Και γνώρισα κάτι κορίτσια και με έβαλαν και στο τρυπάκι του Στίβου και ήθελε και ο μπαμπάς να κάνω και η μαμά. Και μου το είχαν πει, αλλά δεν με πίεζαν, γιατί έβλεπαν ότι εγώ απομακρυνόμουν.
0: Ναι.
1: Όμως μετά μπήκαμε αυτά τα κορίτσια και είδαμε ότι, ότι πήγαινα εγώ καλά με την προπόνηση της μαμάς και τέτοια. Οπότε, ναι.
0: Άρα η απόφασή σου ήταν σωστή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείς ότι δεν έκανες λάθος, ούτε οι γονείς σου, ούτε οι γονείς σου που κάτι έβλεπαν και σε παρότριναν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα μέχρι πού θα ήθελες να φτάσεις, τι όνειρα έχεις αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, το μεγάλο το όνειρο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τώρα για την κατηγορία τη δικιά μας,
0: ναι,
1: θα ήθελα να βελτιώσω για πολύ ξανά το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας, γιατί πιστεύω πως μπορώ. Και δεν ήταν το 100% που έδωσε στο το άλμα.
0: Ναι.
1: Επειδή μετά από συγκεντρωθήκαμε δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άλλο άλμα, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρεκόρ. Ναι, και στο μήκος θέλω να το πλησιάσω, εάν μπορώ, το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 6.07. Ναι.
0: Κάνεις και μήκος λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Σου αρέσει πιο πολύ το μήκος ή...
1: Το τετραπλού.
0: Το τετραπλού, okay.
1: Ναι.
0: Βούλα Σιδηροπούλου, ένα ακόμα έτσι εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η επίδοση της αποστολίας ήταν μόλις 14 εκατοστά πίσω από τον νικητή των αγοριών στον αγώνα. Τον
1: ναι,
0: τελευταίο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, λοιπόν, τι σου δείχνει για το επίπεδό της και τις δυνατότητές της?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά απλά φέτος είναι πεσμένο το τετραπλού των αγοριών, γιατί αν πάμε 2 χρόνια πριν, ο πρώτος είχε κάνει 18-31.
0: Ναι.
1: Οπότε έτυχε απλά αυτή η χρονιά
0: έτυχε
1: να είναι πεσμένη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν σημαίνει κάτι, δεν θα το κοιτούσα ποτέ αυτό. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει το τι έχει γίνει ως τώρα στην ιστορία των κοριτσιών και πού μπορεί να φτάσει η αποστολή ψηλά με βάση αυτό το κριτήριο. Δηλαδή τα προηγούμενα 10 χρόνια τα κορίτσια τι έχουν κάνει.
0: Με την εμπειρία σου τώρα στον πρωταθλητισμό, θέλω να μας πεις πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να κρατήσει τη χαρά του αθλητισμού όταν αρχίζουν να έρχονται γρήγορα οι μεγάλες επιδόσεις.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει και εμείς να προσέχουμε να μην τα πιέζουμε ιδιαίτερα τα παιδιά, εκεί που βλέπουμε ότι ζορίζονται λίγο να ελαφραίνουμε την κατάσταση. Είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι στο χέρι μας να το χειριστούμε και να βλέπουμε πού είναι τα ωριά του και εκεί να κάνουμε λίγο πίσω. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται, ας χάσει και κάποια εκατοστά, δεν τρέχει τίποτα.
0: Έτσι είναι. Αποστολή, τώρα πώς το ζεις την καθημερινότητά σου να σε προπονεί η μαμά σου?
1: Είναι πολύ ωραίο. Γιατί μπορούμε, εάν δούμε ότι έχουμε κάποια δύσκολη μέρα ή ότι μπορεί να είμαι λίγο κουρασμένη, μπορούμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα. Ενώ με έναν προπονητή που δεν θα τον ήξερα τόσο πολύ καλά, δεν θα μπορούσα να του πω, κύριε, είμαι κουρασμένη και να με καταλάβει όσο θα με καταλάβει η μαμά μου.
0: Mm-hmm. Καταφέρνεις όμως εύκολο να ξεχωρίζεις τη στιγμή που είσαι κόρη και τη στιγμή που είσαι αθλήτρια?
1: Δεν νομίζω, αλλά προσπαθώ να το το εφαρμόσω.
0: Να το προσπαθείς να το εφαρμόσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πώς σου φαίνεται όλο αυτό έτσι τώρα που ζεις στο Στίβο? Είναι μαγικό, είναι κουραστικό, είναι κάτι που απλά σε γεμίζει κάθε μέρα? Πώς θα το χαρακτηρίζεις?
1: Για μένα είναι όταν π.χ. μπορεί να έχω θυμό ή κάτι από το σχολείο. Είναι ένας τρόπος που το αποβάλλω αυτό.
0: Σε βοηθάει ο αθλητισμός?
1: Είναι κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ, ειδικά όταν κάνω ρεκόρ. Δηλαδή, οι αντιδράσεις μου είναι πάρα πολύ ωραίες και την κινούμαστε και χαιρόμαστε πολύ.
0: Υπάρχουν έτσι άλλα παιδιά από το από την τάξη σου που ασχολούνται με αθλητισμό? Έχεις καταφέρει να τους τραβήξεις?
1: Τα περισσότερα παιδιά ασχολούνται περισσότερο με το διάβασμα παρά με τον αθλητισμό στις μέρες μας. Mm. Μπορεί να τους πιέζουν οι γονείς, μπορεί να τους... Οπότε, εάν τους πω εγώ κάτι, μπορεί να μου πούνε εγώ έχω διάβασμα, θέλω να αφουσιαστώ, να διαβάσω, να περάσω ιατρική ή κάτι, που είναι δικαίωμά τους.
0: Ο καθένας έχει τους στόχους του. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βούλα, κλείνοντας, τι είναι αυτό που θα ήθελες έτσι να κρατήσει περισσότερο η Αποστολή από όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία, εντάξει, έχει μόλις ξεκινήσει, αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά? Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να κρατήσει από τον αθλητισμό?
2: Θεωρώ ότι ο αθλητισμός βοηθάει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, είτε μετά στην επαγγελματική της πορεία, γιατί το να πειθαρχείς, το να έχεις ένα πρόγραμμα, το να έχεις συνέπεια, το να είσαι μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνα. Όλο αυτό βοηθάει στην καθημερινότητά της και έξω από τον αθλητισμό, που είναι η ίδια η ζωή της πλέον. Οπότε όλο αυτό το σύνολο θα την κάνει πιο όριμο, πιο σωστό, πιο σοφό άνθρωπο, θεωρώ.
0: Νομίζω ότι το μόνο δεδομένο, και είναι μήνυμα προς τον κόσμο που μας ακούει και έχει παιδιά, είναι ότι κανείς δεν έχει χάσει κάνοντας αθλητισμό. Έτσι.
2: Φυσικά, φυσικά. Πολύ σωστά.
0: Σε όλα τα επίπεδα μιλάμε.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Αποστολή, ποιος είναι ο επόμενος αγώνας?

0: Να βλέπει κανείς μια μητέρα και μια κόρη να πορεύονται μαζί μέσα από τον αθλητισμό με τόση αγάπη και επιτυχίες. Πολλά συγχαρητήρια και στις δυο, Αποστολία Βασδέκη και Βούλα Σιδηροπούλου. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Era Sport. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Με υγεία και ρεκόρ.
2: Ευχαριστούμε. Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ, μετά από αυτή την πραγματικά πάρα πολύ όμορφη κουβέντα με την Αποστολή τη Βασδέκη και την Βούλα την Σιδηροπούλου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα γιατί πρέπει να κάνουμε πάσα για το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικόπουλη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τη Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. Μικρόφωνο στα γήπεδα με την μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου να συνεχίζεται στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Η Ερασπορ παρούσα στις μεγάλες διοργανώσεις με μεταδόσεις φυσικά από την κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαίρου. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό, όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 10. Σε περίπου ένα λεπτό ξεκινάει η αναμέτρηση της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, Καπο Βέρντε. Η Ισπανία είναι από τα φαβορί, ρίχνονται στην μάχη. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και να πάμε στον Δημήτρη Γιαργκόβα, ο οποίος θα περιγράψει την αναμέτρηση για λογαριασμό του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις.

0: Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
7: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
6: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούτε. Έρα σπορ
13: μικρόφωνο στα γήπεδα, 7 και 3 λεπτά. Η ώρα πάμε στον Δημήτρη Γιαργκόβα. Πάμε να πάρουμε πρώτα στοιχεία αλλά και περιγραφή από την αναμέτρηση του 8ου ομίλου. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Έρα Σπόρου στους 101,8. Ισπανία πράσινο ακροτήρι, βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ, ούτε και κάποια σημαντική έτσι, αξιόλογη φάση έχει σημειωθεί, με τους Ισπανούς από το πρώτο δευτερόλεπτο να έχουν να επιδιώκουν να αναπτύξουν έτσι, την πρωτοβουλία, έχουν να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι και έχοντας την μπάλα στα πόδια να δημιουργήσουν καταστάσεις επικίνδυνες στα αντίπαλα καρέ, δίχως όμως να το έχουν πετύχει. Το πράσινο ακροτήρι, αυτή είναι και η προσέγγιση του κατά βάση σε τακτικό επίπεδο. Κατά κύριο λόγο μένει πίσω, στημένο και αναζητά να χτυπήσει στην κόντρα, αναζητά αντεπιθέσεις. Συνεπώς τακτικά το μάτς το βολεύει. Δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να ανταπεξέλθει απέναντι σε έναν αντίπαλο που θα έπρεπε να αναπτύξει εκείνο πρωτοβουλία και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Επειδή ακριβώς το ραδιόφωνο δημιουργεί εικόνες, να πούμε έτσι για όποιον δεν βλέπει το μάτς στην τηλεόραση μέσω της ERT2 Sport, πως η Ισπανία αγωνίζεται με κόκκινες φανέλες, μπλε σορτσάκια και μπλε κάλτσες, ενώ απ' την άλλη το πράσινο ακροτήρι είναι στα ολόλευκά, άσπρες φανέλες, άσπρα σορτσάκια και άσπρες κάλτσες. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν έχει πάρει φανέλα βασικού ούτε ο Ντάνι Όλμο, ούτε ο Νίκο Γουίλιαμς, ούτε ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ισπανίας, τον Ντελαφουέντε, να τους προφυλάσει. Να πούμε τις συνθέσεις επί τη ευκαιρία. Για την Ισπανία ο Σιμών υπερασπίζεται την εστία, τετράδα στην άμυνα η Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί και Κουκουρέγια. Θα σταθούμε στη συνέχεια στον αριστερό μπακ της Ρόχα. Φαμπιάν Ρουίθ, Γκάβι, Ρόδρι, Πέδρι στο χώρο του κέντρου και στην επίθεση Φεράν Τόρες και ο Γιαρθάμπαλ. Από την άλλη πλευρά για το πράσινο ακροτήριο Βοζίνια βρίσκεται στον Άσο. Ντίνι Λόπες, Λόπες Καμπράλ, Μορέιρα τετράδα στην άμυνα. Ντουάρτε Μοντέιρο, Γιωβάνε Καμπράλ, είναι δύο οι Καμπράλ, ο ένας ο Λόπες με το 13 είναι στην άμυνα και ο άλλος με το 7 είναι μέσο επιθετικός, με το 6 ο Πίνα και ο Μέντες έτσι πλαισιώνει τον Λιβραμέντο στη γραμμή κρούσης. Να πούμε για τον Κουκουρέγια πως υπήρχε το εξής σπάνιο στατιστικό, πως είναι πρώτη φορά που λαμβάνει μέρος σε ένα παγκόσμιο κύπελο η Ισπανία χωρίς να έχει στη στάξη της έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Γιάννη. Ωστόσο,
13: έγινε και αυτό.
14: Έγινε και αυτό. Δεν θα σπάσει η παράδοση. Λοιπόν, αφού σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουκουρέγια από την Τσέλσι. Συνεπώς, υπάρχει παίκτης της Ρεάλ στη σύνθεση της Ισπανίας. Παιχνίδι κέντρου για την ώρα. Να αναφέρουμε πως ο διαιτητής είναι ο Ιορδανός Άνταμ Μαχάτμπεχ, ο οποίος υπάρχει παρελθόν με τον συγκεκριμένο, καθώς είχε σφυρίξει την αναμέτρηση Ισπανία-Αίγυπτος 0-0 στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021. Σε εκείνο το μάτς είχε τραυματιστεί σοβαρά ο Ντάνι Θεμπάγιος, με τον Λουίς Ντε Λαφουέντε που ήταν προπονητής της Ολυμπιακής Ομάδας της Ισπανίας τότε να αφήνει εχμές για τη διαιτησία του Ιορδανού μετά το τέλος της αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει ένα πλάγιό του στο χώρο του κέντρου το πράσινο ακροτήρι και χτίζει μια επίθεση από πίσω με τον Μορέιρα να τοποθετεί ένα τροφοδίτη τον Ντουάρτε. Ξανά τον Μορέιρα, εκείνος ακουμπάει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα με ασφάλεια στον Βοζίνια. Και εκείνος τον Ντίνι ξανά στον τερματοφύλακα. Κερδίζουν πολύτιμα δευτερόλεπτα και έτσι αυτοπεποίθηση οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Αν δεν φροντίσουν κιόλας να πάρουν χρόνο με την μπάλα στα πόδια απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως η Ισπανία, και με την ποιότητα και με τα τρεξίματα που έχουν οι Ισπανοί, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. 3-4 συνδυασμοί και η κατοχή άλλαξε πόδια με την Ισπανία να βγαίνει στην επίθεση τώρα και τον Ρόδρι να τροφοδοτεί τον Λαπόρτ, εκείνος αριστερά στον Κουκουρέγια. Ο Κουρέγια ξανά στον Λαπόρτ, ο οποίος βρίσκεται λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς το μισό του πράσινου ακροτηρίου. Μια βαθιά παλιά προς τον Φεράν Ρουίθ, ωστόσο στον Φαμπιάν Ρουίθ δεν θα καταφέρει εκείνος να γίνει κάτω από αυτές τις μπάλες, κόβουν εύκολα οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Με την Ισπανία να ασκεί αμέσως πίεση ψηλά και τους αμυντικούς της Αφρικανικής ομάδας να απομακρύνουν την μπάλα όπως.
13: Ωραίο γήπεδο, Δημήτρη, έτσι.
14: Ένα πραγματικά πολύ ωραίο γήπεδο. Για αναμέτρηση διεξάγεται, να πούμε, στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί εκεί η τοπική ώρα να είναι στις 12 το μεσημέρι. Ωστόσο, το Mercedes-Benz Stadium είναι από τα γήπεδα που διαθέτουν κλιματισμό και αναδιπλούμενη οροφή. Οπότε, οι συνθήκες κάθε άλλο παρά απόκοσμες είναι, προστατεύονται οι ποδοσφαιριστές αλλά και οι θεατές. Παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες και παιχνίδια, ειδικά στον Καναδά, εκεί όπου μέρα μεσημέρι ήταν τελείως ανοιχτό και πραγματικά δύσκολες συνθήκες και για τον κόσμο που παρόλα αυτά κατέκλυσε τις εξέδρες και παρακολούθησε την αναμέτρηση και της ομώνυμης εθνικής ομάδας του Καναδά, εκ των συνδιοργανωτών του Μουντιάλ, αλλά και άλλα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στη χώρα της Βορείου Αμερικής. Μια βαθιά παλιά προς τον Λιβραμέντο κόβεται αποτελεσματικά από τον Λαπόρτ και ελέγχουν οι Ισπανοί τώρα με τον Μάρκος Γιορέντε. Χαμηλός ρυθμός, δεν έχει καταφέρει να έτσι δώσει ένταση στη ροή του αγώνα η Ισπανία. Κινείται τώρα ο Πέδρη, προσπαθεί να κάνει το 1-2 εκεί με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Δεν θα βγει ο συνδυασμός. Διαμαρτύρονται για φάουλ οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, κατοχή της μπάλας ξανά για τους Ισπανούς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τον Πέδρη να δίνει στον Φαμπιάν Ρουίθ. Εκείνος αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή, την είναι δίπλα του με ασφάλεια στον Πέδρη. Ανοίγει δεξιά για τον Φεραν Τόρεθ. Κάνει την κίνηση ο Γιορέντε, ο οποίος έχει πάρει όλη την πτέρυγα. Πέφτει στα πόδια του ο Μορέιρα και παραχωρεί το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την Ισπανία από την δεξιά πλευρά. Ο Καμπράλ ήταν αυτός ο οποίος έκανε το τάκλιν. Έπεσε στα πόδια του Γιορέντε και παραχώρησε το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τους Ισπανούς από τα δεξιά. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του πράσινου ακροτηρίου. Στο πρώτο δοκάρι, εύκολη απομάκρυνση με κεφαλιά και επιχειρεί να βγάλει και αντεπίθεση το πράσινο ακροτήριο. Ωστόσο, η μπαλιά του Μοντέιρο δεν είναι καλή. Απρόσεκτη, ζητάει και συγγνώμη από τον συμπαίκτη τον Μέντες. Εάν η μπαλιά ήταν ελαφρώς καλύτερη, πιο αργή, πιο στοχευμένη, υπήρχαν προϋποθέσεις εδώ για να γίνει επικίνδυνο το πράσινο ακροτήριο. Οι Ισπανοί λοιπόν τώρα έχουν την κατοχή της μπάλας με τον Ρόδρι. Παίζουν πολύ από τα δεξιά, να δίνει για τον Γιορέντε, βγάζει τη σέντρο Φαμπιάν Ρουίθ. Στο δεύτερο δοκάρι προλαβαίνει εκεί τον Ογιαρθάμπαλ ο Λόπες και απομακρύνει. Παραλίγο να χτυπήσει μάλιστα στο δοκάρι. Νέα σέντρα από τα αριστερά. Δεν ανησυχεί τον Βοζίνια. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του. Μπλοκάρει σταθερά ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου. Παραμένει το 0-0 ενώ είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιώβανε Καμπράλ τώρα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα στον Βοζίνια αφού δεν βρήκε χώρο για να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του. Ο Ντίνι έχει γυρίσει πίσω ο Μοντέιρο προκειμένου να πάρει μπάλα. Πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί, αρχίζουν την πίεση από τους επιθετικούς. Με τον Λόπες τώρα να προσπαθεί να κερδίσει κάποια μέτρα το πράσινο ακροτήριο. Ωστόσο δεν τα καταφέρνουν, η μπάλα μετά από μία-δύο πάσες ξαναγυρίζει στα στόπερ. Όπως κάνει τώρα ο Μοντέιρο, ο οποίος τροφοδοτεί τον Μορέιρα, εκείνος τον Λόπες Καμπράλ. Τώρα έχει την μπάλα ο Πίνα. Θα ψάξει τον Μοντέιρο, παραλίγο φθηνό λάθος. Η μπάλα καταλήγει στον Ντίνι, εκείνος πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Βοζίνια. Όλα αυτά στο 1 τρίτο του γηπέδου προς την πλευρά του πράσινου ακροτηρίου. Ο Ντουάρτε τώρα δίνει για τον Λόπες, εκείνος επιχειρεί βαθιά μπαλιά για τον Λιβραμέντο. Κινήθηκε ανάμεσα στους αμυντικούς της Ισπανίας και μακριά από την μπάλα. Έκανε και μια εντυπωσιακή βουτιά, μήπως συγκινήσει το διαιτητή για να κερδίσει κάποιο φάουλ. Δεν υπήρχε τίποτα. Εδώ έχουμε και το replay. Ο Λαπόρτ δεν έκανε κάτι αντικανονικό στο μαρκάρισμά του. Με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Σιμών, ο οποίος έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει κερδίσει ένα πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του πράσινου ακροτηρίου. Με τον Γιορέντε να το εκτελεί για τον Ρόδρι, ο οποίος δίνει για τον Φαμπιάν Ρουίθ, εκείνος αριστερά για τον Πέδρη. Κουκουρέγια ξανά Φαμπιάν Ρουίθ, παιχνίδι κέντρου από τους Ισπανούς. Θυμίζει κάπως την ανάπτυξη και της Γερμανίας κόντρα στο Κουρασάο, όπου και εκεί είχαμε μια περίπτωση όπου η αδύναμη, όχι μόνο θεωρητικά, ουσιαστικά ομάδα περίμενε στο μισό του γηπέδου και η ισχυρή αναζητούσε τρόπο κυκλοφορώντας την μπάλα να βρει χώρους, τρύπες, να τη διασπάσει. Βέβαια οι Γερμανοί εφαρμόζαν χθες την εξής τακτική. Κάποιος από τους επιθετικούς ανέβαινε ψηλά προσπαθώντας να συμπαραφέρει τον προσωπικό του αντίπαλο. Οι Ισπανοί δεν έχουν τέτοια κινητικότητα. Οι επιθετικοί περισσότερο περιμένουν κάποια έμπνευση από τους μέσους, γι' αυτό και δεν δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις. Με συνέπεια η Ισπανία να κυκλοφορεί την μπάλα, να έχει μια φλίαρη ουσιαστικά υπεροχή και να κάνει και το λάθος. Με την μπάλα να αλλάζει κατοχή και να περνάει στα πόδια των παικτών του πράσινου ακροτηρίου. Ένα βολέ τώρα από τον τερματοφύλακα τον Βοζίνια στο χώρο του κέντρου. Εκεί όμως είναι ο Λαπόρτ, ο οποίος με το στήθος κατεβάζει και δεν τροφοδοτεί τον Ρόδρι. Εκείνο στον Γκάβι, στον Πέδρη, ξανά Γκάβι. Πιο πίσω η μπάλα στον Κουμπαρσί και εκείνος γυρίζει δεξιά στον Γιορέντε. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Φεραν Τόρεθ. Φαμπιάν Ρουίθ, Πέδρη. Για να δούμε έξω την περιοχή, θα κάνει το σούτ και να η πρώτη τελική προσπάθεια εντός εστίας για την Ισπανία. Βέβαια το σουτ καταγράφεται στην στατιστική απεικόνηση του αγώνα, ότι η πρώτη τελική εντός εστίας έρχεται από τον Πέδρη, τον παίκτη με το νούμερο 20 της Ισπανίας. Δεν θα ανησυχείς όμως το ελάχιστο τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Ήταν άλλωστε αδύναμο το σουτ. Ένα σκληρό φάουλ τώρα και η πρώτη κίτρινη κάρτα, την οποία θα αντικρίσει ο Λόπες Καμπράλ με τον αριθμό 13. Σίδνη Λόπες Καμπράλ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, 23 ετών, ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα, στην ένατη συμμετοχή του με το εθνόσημο, μετράει και 3 γκολ. Εντυπωσιακή αναλογία, βρίσκει δίχτυα δηλαδή μία φορά ανά 3 μάτς. Για αμυντικός είναι εντυπωσιακό, αριστερό μπακ του Πράσινου Ακροτηρίου ο Λόπες Καμπράλ κυτρινίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, και ενώ βρισκόμαστε στο 17ο τώρα λεπτό του αγώνα, στο 16 βγήκε η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Ιορδανού διαιτητή. Μία επίθεση τώρα από τα δεξιά για τους Ισπανούς. Πατάει περιοχή ο Γιορέντε, θα επιχειρήσει το γύρισμα, εκεί όμως είναι ο Καμπράλ, ο οποίος κόβει σωτήρια, εξηλαιώνεται για το προηγούμενο σκληρό, χωρίς νόημα, γιατί ήταν στο χώρο του κέντρου, έτσι, μαρκάρισμα. Δεν ήταν ότι ανέκοψε μια υποσχόμενη επίθεση της Ισπανίας, οπότε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εκεί η κίτρινη κάρτα. Πήγε απλά καθυστερημένα και παραπάνω από δυνατά, σκληρά στον αντίπαλο, και σωστά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Τώρα λοιπόν επεμβαίνει η σωτήρια και δεν επιτρέπει στην Ισπανία να φτάσει σε τελική προσπάθεια, που πολύ πιθανόν να έφερνε και μία φάση, ένα γκολ πιθανόν, αφού είχαν πάρει αρκετοί ποδοσφαιριστές της Ρόχα θέση μέσα στην περιοχή. Αν τους έβρισκε ο Γιορέντε, είχε επιλογές για τροφοδότηση, θα βρισκόντουσαν σε θέση βολής. Πιέζει ψηλά η Ισπανία, βάζει την κόντρο, ο Φαμπιάν Ρουίθ παραχωρεί πλάγιο out. Πλάγιο out για το Πράσινο Ακροτήρι από τα αριστερά, με τον Καμπράλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πράσινου Ακροτηρίου. Διαδοχικές κόντρες, τώρα η μπάλα στον αέρα δεν πέφτει. Τώρα μετά από κάποια δευτερόλεπτα την κατεβάζει ο Φαμπιάν Ρουίθ για τον Κουκουρέγια. Εκείνος πίσω για τον Κουμπαρσί και ακόμα πιο πίσω στον Σιμών. Με ηρεμία και ψυχραιμία οι Ισπανοί χτίζουν μια νέα επίθεση, με τον Λαπόρτ να φτάνει αυτή τη στιγμή και να περνάει την γραμμή του κέντρου. Δίνει δίπλα του για τον Ρόδρι, ξανά για τον Λαπόρτ, στον Κουκουρέγια, εκείνος για τον Πέδρη, ξανά Λαπόρτ, Πέδρη, ο οποίος έχει ρόλο playmaker, ας το πούμε, προσπαθεί να μοιράσει την μπάλα, Κουμπαρσί, ξανά ο Πέδρη, δεν βρίσκει χώρο. Τώρα δίνει στον Φαμπιάν Ρουίθ, προσπάθησε να παίξει γρήγορα για τον Φεράν Τόρες, ωστόσο δεν ήταν καλή η μεταβίβαση, κάνουν το λάθος, διώχνουν όπως οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου, ωστόσο οι Ισπανοί είναι πιο ταχυδυναμικοί, πάνε γρήγορα.
13: Είναι το σκηνικό που περιμέναμε, έτσι, με την Ισπανία να έχει κατοχή, την Ισπανία να επιτίθεται. Από την άλλη μεριά οι παίκτες από το Πράσινο Ακροτήρι έχουν περιοριστεί κυρίως σε πιο αμυντικογενή στάση στην αναμέτρηση.
14: Πολύ σωστά, αυτός όμως είναι και έτσι, αυτή είναι η προσέγγιση, η τακτική που υιοθετεί κατά κανόνα το Πράσινο Ακροτήρι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να αναπτύσσει κατοχή και να προσπαθεί να δημιουργήσει. Κατά κύριο λόγο παίζει με διπλή ζώνη άμυνας, προσπαθεί να κλείσει τους χώρους και τους διαδρόμους προς την εστία της και υπό προϋποθέσεις να αναζητήσει την κόντρα. Σαφώς όταν αντίπαλος είναι η τόσο ποιοτική και έμπειρη Ισπανία, γίνεται υποχρέωση αυτή η προσέγγιση, αλλά δεν είναι κάτι ξένο, δεν κάνουν κάτι μακριά από το DNA τους, ας το πούμε, οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να προσπαθήσουν να ψάξουν, να φροντίσουν, να κρατήσουν και λίγο μπάλα, ώστε να πάρουν πολύτιμες ανάσες. Η κάμερα τώρα δείχνει τον Φερνάντο Ιέρο, μεγάλη δόξα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Η Ισπανία, η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ το 2010, η μία και μοναδική της κατάκτηση, έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης πριν από 2 χρόνια με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον Πάγκο, στα γήπεδα της Γερμανίας, και φιλοδοξεί να πετύχει κάτι αντίστοιχο και στα γήπεδα της Αμερικής. Μια σέντρα τώρα από τον Φαμπιάν Ρουίθ δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη. Κόβουν σχετικά εύκολα οι παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου, με τον Καμπράλ τώρα να κερδίζει το πλάγιο έξυπνα, πετώντας την μπάλα πάνω στον Πέδρη. Πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πράσινου Ακροτηρίου. Καμπράλ. Είναι μεγάλη πίεση που δέχεται το Πράσινο Ακροτήρι από την αριστερή του πτέρυγα, γιατί η Ισπανία κατά κύριο λόγο εκδηλώνει τις επιθέσεις της από τα δεξιά, με το Γιορέντε και το Φαμπιάν Ρουίθ να πηγαίνει από εκεί και να προσπαθεί να συνδυαστεί και με τον Φεραν Τόρεθ, χωρίς όμως να έχει πετύχει κάτι. Αντιθέτως, στη μοναδική στιγμή, στη μία και μοναδική τελική προσπάθεια εντός εστίας, η επίθεση ξεκίνησε από τα αριστερά, με τον Πέντρη να συγκλίνει, να σουτάρει αδύναμα και η μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Βοζίνια. Τώρα είναι το Πράσινο Ακροτήρι που προσπαθεί, έτσι έχει προσεγγίσει την μεγάλη περιοχή της Ισπανίας, ωστόσο δεν θα βγάλει κάποιο καλό συνδυασμό. Υπάρχει και υπόδειξη για offside.
13: Και πρέπει να είναι και κατά πολύ περισσότεροι υποστηρικτές του Κάπο Βέρντε στο γήπεδο, καταλαβαίνοντας από τις διαχείρες, έτσι.
14: Ναι, ο κόσμος ενθουσιάζεται με τις πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες, το έδειξε και χθες με το συμπαθέστατο Κουρασάο. Ιστορική στιγμή άλλωστε το σημερινό παιχνίδι για το Πράσινο Ακροτήρι, καθώς βρίσκεται για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, όντας μάλιστα μία από τις μικρότερες χώρες που έχουν προκριθεί ποτέ στη διοργάνωση. Εδώ στο κύπελο Εθνών Αφρικής έχει καταφέρει να συμμετάσχει μόλις 4 φορές. Στο παρελθόν. Μια κάθετη παλιά εδώ πέφτει με αυτοθυσία, με τάκλιν. Ο Πέδρη, ωστόσο, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει σκορ στην Ατλάντα και ο διαιτητής καλεί τις ομάδες να πλησιάσουν στους πάγκους προκειμένου να πάρουν μια ανάσα δροσιάς.
13: Χωρίς να έχουμε δει μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. 23 λεπτά, έτσι.
14: Υποψή ευκαιρίας θα μπορούσαμε να πούμε.
13: Ναι.
14: Μιας και αναφέραμε έτσι ότι το Πράσινο Ακροτήρι είναι από τις μικρότερες χώρες που έχουν προκριθεί ποτέ στη διοργάνωση, να αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται περίπου στους 490.000 κατοίκους, ενώ η έκταση είναι μόλις 4.033 τετραγωνικά μέτρα. Το Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο τερμάτισε πρώτο στον 4ο όμιλο της προκριματικής φάσης στην Αφρικανική ζώνη, αφήνοντας πίσω παραδοσιακές δυνάμεις του Αφρικανικού ποδοσφαίρου, τρανεί νομίζω πιο ηχηρό όνομα το Καμερούν, αλλά και η Αγγόλα. Ο παράγοντας έδρα ήταν αυτός ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στο να προκριθεί το Πράσινο Ακροτήρι στην τελική φάση του Μουντιάλ, αφού στο σπίτι του πανηγύρισε 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
13: Ωραία, Δημήτρη, πάρε ανάσα, πιες και εσύ νεράκι μαζί με τους ποδοσφαιριστές και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Πρώτη είδηση φυσικά επί του πιεστηρίου πριν από λίγη ώρα. Η αποχώρηση του Έργιν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, τέλος εποχής μετά από 3 χρόνια για τον Τούρκο προπονητή, με ένα βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπροστά στις κούπες που έχει κατακτήσει στο πέρασμά του από το τριφύλι ο πολύπυρος τεχνικός. Είμαστε ήμασταν στην 17η θέση, προτελευταίοι. Που Γιαννακόπουλος, καθόμουν στο Σούνιο, σκεφτόμουν πώς θα φέρω τον Έργκιν στον Παναθηναϊκό. Το πρώτο χρόνο τον κάλεσα στο Παύλο Γιαννακόπουλος. Μετά λίγο μπλα μπλα, λίγο φαγητό στο Συρτάκι και έπεισα το καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον πόλεμο εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είσαι νέος, είμαι νέος, ας ελπίσουμε πως θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει το μέλλον. Έργκιν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε σε ένα κοινό βίντεο μπροστά στις κούπες που κατέκτησε ο Έργκιν Αταμάν σε αυτά τα 3 χρόνια που κάθισε στον πάγκο του Τριφυλιού.

Από την άλλη μεριά, ο πρώην πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ευχαριστώ κύριε Γιαννακόπουλε. Πέρασε εκπληκτικές στιγμές στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα, και είμαι περήφανος που δούλεψα με τον Παναθηναϊκό και με την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Φυσικά είμαι περήφανος που σε αυτή τη τριετία έδωσα αυτά τα τέσσερα κύπελα. Πρώτα απ' όλα τον τίτλο του πρωταθλητή της Ευρωλίγκας. Σε όλη μου τη ζωή θα θυμάμαι αυτές τις μέρες την καταπληκτική στήριξη της οικογένειας του Παναθηναϊκού σε όλους μας. Είμαι περήφανος επίσης για την προσπάθεια να συνεισφέρω μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με όλους τους φίλους που έκανα στην Ελλάδα, όχι μόνο φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων, πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα τρία χρόνια που περάσαμε μαζί. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εποχή για όλους μας. Τα λόγια του Εργκίν Αταμάν. Αργότερα θα πάμε και στον αρχισυντάκτη Σεραπόρ σε θέματα μπάσκετ, τον Βαγγέλη τον Ζορμπά, να μας δώσει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για ένα διαζύγιο κοινή συνενέση, αλλά λίγο πολύ αναμενόμενο τους τελευταίους μήνες. Φυσικά η άλλη είδηση, μεγάλη είδηση της ημέρας, είναι η αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.

0: οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ο προπονητής, ο οποίος απασχολεί σοβαρά και έχει επαφές για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αυτά και στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, αλλά και μετά την λήξη του αγώνα θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ. Είναι πολλά και έχουμε και σημαντικές ειδήσεις σήμερα. Πάμε στον Δημήτρη Γιαργόβα.
1: Μια ακόμα επιθετική προσπάθεια από την Ισπανία, η οποία δεν καρποφόρησε. Όμορφη κάθε την παλιά προς τον Κουκουρέγια, εκείνος γύρισε έξυπνα διαγώνια προς τα πίσω. Ωστόσο το σου του Ρόδρι μπλοκαρίστηκε, δεν υπήρξε καν τελική προσπάθεια. Ξανά γνώριμο το σκηνικό, η Ισπανία με την μπάλα στα πόδια της, με το Ρόδρι τώρα να γυρίζει στον Κουκουρέγια. Επιχειρεί το σου, αφού δεν πέρασε η πάσα του. Προσπάθησε να δώσει πάσα με το αριστερό στον Ρόδρι, δεν του βγήκε, στον Φαμπιάν Ρουίθ ήτανε. Σούταρε με το δεξί, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Βοζίνια, δεν τον ανησύχησε στο ελάχιστο. Σημειώνεται παρόλα αυτά μία ακόμα τελική προσπάθεια στο παιχνίδι για την Ισπανία. Η πέμπτη, μόλις μία έχει βρει στόχο, ούτε εκείνη ανησύχησε τους Αφρικανούς, οι οποίοι κρατούν, ενώ έχουμε μπει στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, κρατούν, μπορούμε να πούμε, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το 0 στα μετόπισθεν. Χωρίς σκορ στην Ατλάντα, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Με την Ισπανία να έχει την υπεροχή, η οποία ωστόσο χαρακτηρίζεται φλίαρη. Δεν έχει καταφέρει η Ρόχα να την μετουσιώσει, όχι σε γκολ ούτε καν σε ευκαιρίες, σε επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του πράσινου ακροτηρίου. 70% η κατοχή για την Ισπανία, 30% για το πράσινο ακροτήρι. 5-1 οι τελικές. Το πράσινο ακροτήρι είναι αυτό που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, με τον Λόπες να τροφοδοτεί τον Μορέιρα, εκείνος ξανά για τον Λόπες. Και πίσω στον τερματοφύλακά του τον Βοζίνια, κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα, τροφοδοτεί σε θέση αριστερού μπακ τον Ντίνι, αλλάζει πλευρά παράλληλα για τον Λόπες, ωραίο κατέβασμα. Κερδίζει κάποια μέτρα, λάθος όμως εκεί με τους Ισπανούς τώρα να φεύγουν 3-3. Ωραία μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, ωστόσο καθυστέρησε χαρακτηριστικά ο Γιαρθάμπαλ και έδωσε χρόνο στην αντίπαλη άμυνα να τον μαρκάρει αποτελεσματικά, να του κλείσει το διάδρομο, να τον υποχρεώσει να βγει προς τα έξω. Και μάλιστα επειδή ακριβώς εκεί ο παίκτης που τον μάρκαρε, ο Ντίνι, είναι πιο δυνατός όσον αφορά την σωματοδομή, έτσι είναι εμφανές και από τους τηλεοπτικούς δέκτες, του πήρε το τζαρτζάρισμα, την κόντρα και τον υποχρέωσε να βγει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πράσινο ακροτήρι τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του, με τον Καμπράλ να βρίσκει χώρο, να κουμπάει την μπάλα δεξιά στον Μορέιρα. Εκείνος προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ντουάρτε, δεν θα καταφέρει να βγει αυτός ο συνδυασμός. Χάνουν την μπάλα οι τυπικά φιλοξενούμενοι και ξανά σε θέση άμυνας. Ο Γιορέντε δίνει μπάλα στον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος εκτός από κάποιες πάσες δεν έχει μπει στον ρυθμό του αγώνα. Πίσω τώρα για τον Κούμπαρση, εκείνος για τον Γιορέντε δεξιά, ο Φαμπιάν Ρουίθ παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει έτσι το 1-2, να βγάλει ένα συνδυασμό με τον Φεραν Τόρες, δεν θα τα καταφέρει. Οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου έχουν κερδίσει, Γιάννη, τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες, δείχνοντας σαφώς πιο δυνατοί. Υπερέχουν ξεκάθαρα σε τεχνική οι Ισπανοί, ωστόσο όταν πηγαίνουν στο ένας με έναν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, στη δύναμη φαίνεται να υπερέχουν. Στα τρεξίματα και στην εκρηκτικότητα, όταν χρειάζεται να διεκδικήσουν την μπάλα τρέχοντας, εκεί πάλι οι Ισπανοί είναι αυτοί που φτάνουν πιο γρήγορα. Μια βαθιά μπαλιά τώρα από τα δεξιά, ωστόσο έχει υποδεχτεί σε θέση offside, μη γινόμενη η φάση. Ο Μέντες ξεκίνησε μπροστά από τον τελευταίο παίκτη της Ισπανίας, υποδείχθηκε αμέσως σε θέση offside. Βλέπουμε εδώ και το replay. Για λίγο ήταν,
0: Ναι, αν είχε φύγει λίγο νωρίτερα η πάσα από τον συμπαίκτη του, θα την είχε γλιτώσει. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής ένα από τα φαβορή για την κατάκτηση του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, η Ισπανία δυσκολεύεται αρκετά στην κλεστή άμυνα της, του πράσινου ακροτηρίου.
1: Ακριβώς, όπως το λες, χωρίς φαντασία, χωρίς ιδέες η Ρόχα στο παιχνίδι της. Κλείνουν πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, η παίκτης του πράσινου ακροτηρίου. Ωστόσο, ένα φάουλ εδώ που κάνει ο Φεράν Τόρες πάνω στον Καμπράλ, ο οποίος δείχνει να υποφέρει. Δεν ήταν βέβαια το μαρκάρισμα τέτοιο, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ο παίκτης κερδίζει πολύτιμο χρόνο. Βέβαια, με τους νέους κανονισμούς, εάν διακοπεί το παιχνίδι και μπει μέσα η ιατρική βοήθεια, θα πρέπει να παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό. Οπότε ο Καμπράλ σηκώθηκε σχετικά γρήγορα και το παιχνίδι συνεχίζεται και θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ, καλύπτοντας ωραία την μπάλα από το σώμα, με το σώμα του, πάλι με τον Φεράν Τόρες. Είναι πολλές οι μονομαχίες των δύο. Ο Φεράν Τόρες τραβιέται πολύ συχνά από τα δεξιά, παίζει πιο πολύ από εκεί παρά κοντά στον Ογιαρθάμπαλ και πέφτει πάνω στο αριστερό μπακ του πράσινου ακροτηρίου, το οποίο έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις προσωπικές τους μονομαχίες. Στο χώρο του κέντρου τώρα ο Πέδρη κάνει έναν γύρο, έτσι, μια στροφή γύρω από τον αυτό του προκειμένου να βρει χώρο. Θα κάνουν το λάθος και δοκίμασε από πολύ μακριά ο Λιβραμέντο, σαν τελική προσπάθεια, Γιάννη, της απελπισίας φάνηκε αυτό.
0: Πάντως χρεώνεται ως τελική εκτός αιστείας.
1: Ναι. Πίσω και από το κέντρο προσπάθησε, να το πούμε, τι να ήθελε, να κρεμάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γιατί η μπάλα δεν σηκώθηκε ιδιαίτερα από το έδαφος και κατέληξε και αρκετά out. Όπως είπες και εσύ, όμως καταγράφεται ως τελική προσπάθεια, δεύτερη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι για το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει. Ήθελε να βελτιώσει την στατιστική, τη στατιστική εικόνα, ναι.
0: Εδώ στον 8ο όμιλο, αργότερα στη μία, θα παίξει η Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη, έτσι. Και υπάρχουν ξεκάθαρα φαβοροί για τις δύο πρώτες θέσεις, είναι η Ισπανία και η Ουρουγουάη. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι τα πρώτα φαβορί για να πάρουν την πρόκριση από αυτόν τον όμιλο.
1: Όμορφη μπάλια τώρα για τον Κουκουρέγιο, ο οποίος πάει με το κεφάλι, αλλά είναι εξαιρετικό το τελείωμα και εδώ η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με τον Βοζίνια, να την βγάζει με τα χέρια. Ωστόσο, είναι ως μη γενόμενη, άρα δεν καταγράφεται. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η παλιά του Ρόδρη στον Κουκουρέγια. Εκείνος με το κεφάλι έκανε το παράλληλο γύρισμα. Σωτήρια επέμβαση του Ντίνι. Η μπάλα στρώθηκε στον Πέδρη, ο οποίος έκανε το σουτ. Έδιωξε με υπερένταση, διώχνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου.
0: Ήταν ένα μέτρο offside ο Κουκουρέγια.
1: Ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης, ναι. Ακριβώς ο Κουκουρέγια, οπότε δεν μετράει
0: αλλά
1: ούτε το γύρισμα.
0: Αλλά το είδες ότι, παρά ότι η φάση είναι ως μη γενόμενη, όλοι οι ποδοσφαιριστές του πράσινου ακροτηρίου πάνε στον τερματοφύλακά τους και τον αγκαλιάζουν.
1: Ναι. Μα σε κάθε κερδισμένη μονομαχία υπάρχει έτσι και αλληλεπίδραση και με το κοινό. Καλούν τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Το ζουν πάρα πολύ έντονα οι Αφρικανοί και φροντίζουν να εμψυχώνουν και ο ένας τον άλλον. Έξω από την περιοχή τώρα ένα σουτ που επιχειρεί ο Γιώβανε Καμπράλ. Δεν θα ανησυχήσει τον Σιμών. Καταγράφεται όμως μία ακόμα τελική προσπάθεια, σαφώς καλύτερη από την έτσι, το σούτ απελπισίας που είχε επιχειρήσει νωρίτερα ο Λιβραμέντο. Εδώ τουλάχιστον βρέθηκε σε θέση βολής, παρά το γεγονός ότι ήταν μακριά. Είχε ανοιχτό πεδίο, το τόλμησε ο Καμπράλ. Ήταν βέβαια άστοχο το σούτ του. Ο Καμπράλ ποδοσφαιριστής της Εστρέλα Αμαδόρα, 27 ετών, στην 26η συμμετοχή του με το εθνόσημο. Ξανά από τα δεξιά οι Ισπανοί, με τον Ρόδρι να δίνει στον Φεραν Τόρεθ, δεν βρίσκει χώρο, γυρνάει στο κέντρο, στον Κουμπαρσί, ο οποίος έχει βρεθεί η στόπερ της Ισπανίας, παίζουν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του πράσινου ακροτηρίου. Εκεί πάνω τους πηγαίνει και κολλάει ο Πέδρη, έχοντας ρόλο playmaker, προσπαθεί να βοηθήσει και ο Φαμπιάν Ρουίθ από κοντά. Τα back γίνονται extreme, αλλά δεν υπάρχει χώρος για συνεργασίες, οπότε θα πρέπει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό η Ισπανία, γιατί μέχρι τώρα δεν λειτουργεί το σύστημα. Ξανά ο Φαμπιάν Ρουίθ αλλάζει πλευρά στον Κουκουρέγια και οι όποιες έτσι αλλαγές από την μία πλευρά στην άλλη γίνονται αργά επίσης. Έτσι δεν μπορείς να ευνηδιάσεις την αντίπαλη άμυνα, να την αποσυντονίσεις, να την αποδιοργανώσεις. Ωραία παλιά στην πλάτη της άμυνας των Κουκουρέγια. Πάει με το κεφάλι από κοντά και χάνει το άχαστο, μπορούμε να πούμε. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Νέα προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ. Μεγάλη επέμβαση και στο 31ο λεπτό καταγράφεται η σημαντικότερη στιγμή στον αγώνα. Είναι για την Ισπανία. Προσπάθησαν να κάνουν ό,τι και νωρίτερα η Ισπανία αυτή τη φορά. Ο Κουκουρέγια δεν ήταν offside. Πολύ όμορφη παλιά του Ρόδρι στον Κουκουρέγια. Εκείνος γύρισε παράλληλα με το κεφάλι. Ήρθε από πίσω ο Φεραν Τόρεθ, τέτ α τέτ με τον τερματοφύλακα, ο οποίος μπορούμε να πούμε ήταν σχετικά εκτός θέσης, άρα και εξουδετερωμένος, ωστόσο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά της μπάλας ο Γιαρθάμπαλ με το κεφάλι είδε τον Βοζίνη, ο οποίος είχε βρει ισορροπία να του λέει όχι, διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη στιγμή για τους Ισπανούς. Να λοιπόν που η ποιότητα της Ισπανίας και αυτή η έμπνευση των παικτών έφερε μια πολύ μεγάλη στιγμή σε ανύποπτο χρόνο. Το κόρναρ εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, εκεί απομακρύνουν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Συνεχίζουν οι Ισπανοί, οι οποίοι φαίνεται να ανεβάζουν την πίεση. Σούτ από τον Φαμπιάν Ρουίθ, όχι, είναι άστοχο, είναι ένα σούτ το οποίο ήταν κατά παραγγελία της αμυντικής γραμμής του πράσινου ακροτηρίου, προκειμένου να πάρει ανάσα και να λυτρωθεί, να λυθεί η πολιορκία στα καρέ. Πολύ κακή εκτέλεση. Μεγάλες λοιπόν ευκαιρίες, μεγάλη διπλή ευκαιρία, αρχικά με Φεραν Τόρεθ και στη συνέχεια ο Γιαρθάμπαλ. Τον πρώτο τον σταμάτησε το δοκάρι, τον δεύτερο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια. Παραμένει το 0-0 στην Ατλάντα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, ενώ βρισκόμαστε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Σίγουρα αυτή τη στιγμή το πράσινο ακροτήρι θα είναι θεμελιώδες και για ψυχολογικούς λόγους και για την αυτοπεποίθηση των παικτών του να καταφέρει να πάει στα αποδυτήρια χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Από την άλλη νομίζω ότι ένα τέρμα τώρα για την Ισπανία ουσιαστικά θα ανοίξει το δρόμο για τη νίκη, θα λύσει το άγχος και την πίεση. Και το πράσινο ακροτήρι εκδηλώνει επίθεση, είναι 4-4. Για να δούμε, ο Μέντες σπάει στον Λιβραμέντο, κινείται κάθετα προς την περιοχή, την πατάει αλλά φεύγει πολύ πλάγια. Εκεί μπερδεύεται μόνος του, πέφτει κάτω. Ο Ντουάρτε ήταν και η όποια καλή προσπάθεια του πράσινου ακροτηρίου σταματάει εδώ. Δεν κατάφεραν καν να απειλήσουν, έχασαν μια σημαντική ευκαιρία. Υπήρχαν προϋποθέσεις, ωστόσο δεν τις αξιοποίησαν οι Αφρικανοί, οι οποίοι επιστρέφουν γρήγορα σε θέση άμυνας ξανά με όλους τους παίκτες στο δικό τους 1/3 να περιμένουν με διπλή ζώνη άμυνας τους Ισπανούς. Σε ένα 4-5-1 με μοναδικό προωθημένο τον Καμπράλ, ίσως ο πιο ταχύς παίκτης του πράσινου ακροτηρίου, γι' αυτό παίζει λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, γιατί ο επιθετικός είναι ο Λιβραμέντο και ο Μέντες συλλογίζεται ως τέτοιος. Όλοι πίσω λοιπόν. Είμαστε στο 43. Ο Κουκουρέγια, παίκτης της Real Madrid, από σήμερα μετά την επίσημη ανακοίνωση της Βασίλισσας, θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα έχει βοηθό τον Σάμι Κεντήρα. Πατάει περιοχή τώρα η Ισπανία από τα αριστερά με τον Πέδρη. Δεν θα καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ουσιαστικά κατάλαβε ότι στο συνδυασμό που προσπάθησε να βγάλει εκεί με τον Γκάβι υπήρξε offside. Ως μη γενόμενη η φάση, σταματάει η προσπάθεια της Ρόχα εδώ. Θα πρέπει να σκεφτούν κάτι πιο σύνθετο οι Ισπανοί, προκειμένου να καταφέρουν να παραβιάσουν στην πορεία την αιστεία του πράσινου ακροτηρίου, το οποίο έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση μόλις μία φορά στο παιχνίδι μέχρι τώρα, πριν από λίγα λεπτά κιόλας. Για 40 λεπτά είχε καταφέρει να μην απειληθεί στο ελάχιστο. Το πράσινο ακροτήρι αυτή τη στιγμή εκδηλώνει μία επίθεση από τα αριστερά με τον Μοντέιρο να αφήνει στον Καμπράλ, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα με το δεξί, είναι άστοχη. Περνάει από την απέναντι μεριά, είχε και πολλά φάλτσα, out. Ζητάει γρήγορα την μπάλα ο Σιμών από τον Ball Boy προκειμένου να δώσει συνέχεια. Μήπως προλάβει στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις, οι οποίες δεν θα είναι λίγες. 3 λεπτά είναι μόνο το διάλειμμα που γίνεται έτσι για να δροσιστούν οι παίκτες. Λογικά 3 με 4 λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος που θα παιχτεί στο πρώτο ημίχρονο. Και ενώ είμαστε στο 45ο λεπτό του αγώνα, ο Κουγουρέγια τώρα από τα αριστερά ετοιμάζεται για σέντρα, την κάνει παράλληλα, περνάει από όλους η μπάλα. Μεγάλη στιγμή με τον Βοζίνια να λέει όχι στον Φεραν Τόρεθ. Πέρασε η μπάλα από παντού στο ύψος του πέναλτι και λίγο προς τα δεξιά. Ο Φεραν Τόρεθ έκανε το αριστερό πλασέ, συρτό χαμηλά. Ο Βοζίνια όμως είχε την απάντηση. Έπεσε, μπλόκαρε σταθερά ο τερματοφύλακος του πράσινου ακροτηρίου και είπε όχι. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία και αυτή έρχεται στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Φαίνεται εδώ ότι αρκεί, εάν υπήρχε χρόνος, λογικά εάν η Ισπανία παίξει σε υψηλούς ρυθμούς για 15-20 λεπτά, θα το βρει τον γκολ. Ωστόσο ξύπνησε, αφυπνίστηκε αργά στο πρώτο ημίχρονο η Ρόχα. Πάντως μόλις σε 5 λεπτά κατάφερε να φτάσει 2 φορές κοντά στον γκολ, με μια διπλή πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 40 και την ευκαιρία του Φεραν Τόρεθ στο 45.
0: Γενικά τα τελευταία 10 λεπτά έχουν ανεβάσει ρυθμό οι Ισπανοί, έτσι.
1: Ακριβώς. Πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Τόσα έδειξε ο τέταρτος διαιτητής σηκώνοντας τη φωτεινή πινακίδα. Ο Κουμπαρσί τώρα σε μια θέση που κανονικά κινείται ένα χαφ, αλλά η άμυνα, όπως είπαμε, της Ισπανίας είναι τοποθετημένη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του πράσινου ακροτηρίου. Και ο Φαμπιάν Ρουίθ δηλαδή, ο οποίος τώρα κάνει μια μπαλιά προς τα αριστερά για να γίνει το παράλληλο γύρισμα, ωστόσο εκεί αποτελεσματικά ο Καμπράλ θα προλάβει τον Κουμπαρσί παραχωρώντας κόρνερ. Κινείται ανάμεσα, ανοίγουν τα στόπερ και πηγαίνει ανάμεσά τους ο Φαμπιάν Ρουίθ ή ο Πέδρη ή όποιος μέσος αναλαμβάνει σε κάθε φάση έτσι ρόλο playmaker, ας μου επιτραπεί η έκφραση ιδανική από το μπάσκετ. Κόρνερ με τον Πέδρη εκτελεστεί από τα δεξιά. Στο κέντρο ή στο δεύτερο δοκάρι πηγαίνει η κεφαλιά, εκεί την έπιασε ο Ανίδες Γιάννη, γιατί πήδηξαν, ο Λαπόρτ ήταν που πήρε την κεφαλιά. Ο Λαπόρτ ήτανε. Ναι, πήδηξε μαζί με τον Ντουάρτε, ωστόσο δεν ήταν από τον παίκτη του πράσινου ακροτηρίου η κεφαλιά. Κατάφερε τον νίκησε ο Λαπόρτ στον αέρα. Πήρε εκείνο την κεφαλιά. Έπεσε στο δεύτερο δοκάρι ο τερματοφύλακας ο Βοζίνια. Παραχώρησε νέο κόρνερ, το οποίο όμως δεν έφερε κάποιο κέρδος για τους Ισπανούς. Κάποια επικίνδυνη φάση. Καταφέρνουν να απομακρύνουν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Παίρνουν και την κόντρα εκεί από τα αριστερά από τον Κουκουρέγια και έχουν την μπάλα στα πόδια τους πλέον.
0: Και βέβαια οι κάμερες πάνω στον Βοζίνια, ο οποίος είναι
1: ο πρωταγωνιστής
0: που μέχρι στιγμής έχει κρατήσει το 0 για την ομάδα.
1: Ακριβώς. Γιατί και η κεφαλιά του Λαπόρτ μπορεί να καταγραφεί ως ευκαιρία. Ήταν μια καλή στιγμή.
0: Νομίζω είναι εντός εστίας, πετάγεται με τα χρωμάτια και απομακρύνει, έτσι.
1: Σωστά. Τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια απομένουν. Με την Ισπανία τώρα να εκδηλώνει ίσως και την τελευταία της επίθεση μια σέντρα. Από τα δεξιά δεν θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά καλά ο Γιαρθάμπαλ. Η σέντρα βγήκε από τον Γιορέντε. Η μπάλα έφυγε έξω με τον Βοζίνια να ελέγχει πλήρως την τροχιά της. Δεν του βγήκαν τα φάλτσα εκεί του Γιαρθάμπαλ. Πήρε ανάποδα φάλτσα η μπάλα και αντί να πάει προς τα μέσα πήρε στροφές προς τα έξω. Οπότε έφυγε μακριά από την εστία του πράσινου ακροτηρίου. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με βολέ από τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου. Συμπληρώθηκαν και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Βάζει την σφυρίχτρα στο στόμα ο διαιτητής. Δεν δείχνει η σέντρα. Ημίχρονο στην Ατλάντα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 σε μια διαγραφόμενη έτσι έκπληξη. Καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που περίμεναν από την Ισπανία να καθαρίσει το μάτς από νωρίς και μάλιστα εύκολα. Ωστόσο η Ρόχα τα βρίσκει σκούρα απέναντι στην εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα του πράσινου ακροτηρίου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, η ώρα είναι 7 και 51 λεπτά. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι στο 0-0. Με την Ισπανία κυρίως στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημίχρονου να παίρνει πρωτοβουλίες, να δημιουργεί φάσεις και τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του Κάπο Βέρντε, να λέει σε όλες όχι. Και λοιπόν και ο 8ος όμιλος στην μάχη με την πρώτη αγωνιστική. Στη μία η ώρα τα ξημερώματα θα έχουμε την αναμέτρηση της Ουρουγουάης με την Σαουδική Αραβία για τον ίδιο όμιλο.

Στις 10 ξεκινάει και ο 7ος όμιλος με την αναμέτρηση Βέλγιο-Αίγυπτος. Εδώ τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4 η ώρα για τον ίδιο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο θα παίξουν το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Να δώσουμε τα χαιρετισμάτά μας στον Αντώνη τον Καμπανό, που δεν ξέρω για τον Αταμάν. Εγώ νιώθω περήφανος που ακούω Ερασπόρ, λέει ο Αντώνης. Για τον Αντώνα, ρε. Και Δήμη Μίκο Γιαργκόβα, πόσο μάλλον τον Αϊδό της Παλμέγης της Αρχαίας Τραγωδίας. Καλησπέρα. Φούριας Ρόχας, όλοι μαζί. Ψιτ. Ο Μιχάλης, ωραία η περιγραφή του Δημήτρη, το έχει, αλλά όταν συμφωνεί μαζί σου Γιάννη, να μιλήσει συνέχεια, ναι, ναι, τι, συμφωνεί, τι να πει, όχι, όχι. Καλησπέρα Μιχάλης από Σπάρτη, γεια σου Μιχάλη μου.

Να και ο Κωστής Θεό που στέλνει και αυτό στην φωτογραφία του την ωραία μαγεία η παραλία Φωκιανού. Φαγητό λέει στο Κώστα Μάρε, στον Κώστα και την κυρία Μαρία, με τιμές φιλικές. Γεια σου ρε Κωστή. Λοιπόν, οι δύο ειδήσεις της ημέρας αφορούν η μία το ποδόσφαιρο, η άλλη το μπάσκετ και έχουν να κάνουν με αποχωρήσεις προπονητών. Τέλος, ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Στον αφορά το ποδόσφαιρο, ενώ στο μπάσκετ πριν από λίγη ώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Έργιν Αταμάν μετά από συνάντηση που είχαν αποφάσισαν να λύσουν την συνεργασία τους. Σε αναζήτηση προπονητών φυσικά και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Από ό,τι φαίνεται ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ο πρώτος στόχος για τον δικέφαλο του Βορρά, ενώ ψηλά στην λίστα του Παναθηναϊκού αναφέρουν όλες οι πληροφορίες ότι βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ψήνεται δηλαδή επιστροφή του Σέρβου, ο οποίος έχει κατακτήσει 5 Ευρωλίγκες με τους πράσινους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να πάμε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ισπανία Πράσινο Ακροτήριο και στην περιγραφή του Δημήτρη Γιαργόβα. Even though my tears have dried.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ 8 η ώρα. Ακριβώς σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην Ατλάντα, Ισπανία. Πράσινο ακροτήρι. Εμείς να σας πούμε ότι με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Νίκα Λάθη στον ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕΠΑΟΚ ανέβασε φωτογραφία στα social με τον Νίκα Λάθη να ποζάρει μαζί με τον Sports Director της ομάδας, τον Γιώργο Τσιάρα, και με το μήνυμα ήρθε η ώρα. Απλά και λιτά, ο 37χρονος λοιπόν Νίκα Λάθης θα αγωνίζεται στον δικέφαλο του Βορρά την επόμενη χρονιά.

Μόλις ολοκληρωθεί η αναμέτρηση της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, μετά τις 9 δηλαδή, θα πάμε και σε ρεπορτάζ να δούμε την επικαιρότητα που είπαμε έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο. Είπαμε το μπάσκετ έχει πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα. Ξεκινάμε με Έργινα Ταμάν, φαντάζομαι, Γιάννη Τεντόπουλε, και πάμε και στον Νίκα Λάθη, έτσι. Καλησπέρα.

0: Ναι, γιατί στην εκπομπή νωρίτερα με τον Κώστα Σωτηρίου ασχοληθήκαμε με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλου, που είναι άλλο μεγάλο γεγονός της ημέρας, το μεσημέρι, στο Λίγκ Γκάλης Χολ. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Εργίν Άταμαν, με τον οποίο συνεργάστηκαν 3 χρόνια, κατέκτησαν 4 τίτλους, 1 Ευρωλίγκα, 1 πρωτάθλημα και 2 κύπελλα. Ήταν κάτι που βέβαια το περιμέναμε, με δεδομένο πρώτον την κακή σεζόν που ολοκληρώθηκε και δεύτερον ίσως και την κακή άβρα των αποδυτηρίων όπως είχε δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, και ο ίδιος ο Εργίν Άταμαν, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είχε συμβόλαιο άλλο 1 χρόνο, αλλά ο ίδιος είχε δεσμευθεί ότι αν δεν πάρει φέτος ή την Ευρωλίγα ή το πρωτάθλημα, θα παραιτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει, βέβαια ήταν δήλωση, δεν είναι ότι το είπε πάνω στη συζήτηση την επίσημη, αλλά αυτό εκλαμβάνεται και το ρεπορτάζ λέει ότι και μέσα στη σεζόν αυτό είχε πει, ότι ήθελε να τελειώσει τη σεζόν του και θα φύγει χωρίς αποζημίωση. Οπότε το ένα θέμα είναι αυτό, ότι δεν σκίζεται το χαρτί για το επόμενο χρόνο του συμβολέου χωρίς επιβάρηση του Παναθηναϊκού.
1: Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με τον Εργίν Άταμαν, βλέπεις να επιστρέφει στην Ανατολού?
0: Όχι, γιατί η Ανατολού ανακοίνωσε την παραμονή του Λάσο. Ήταν κάτι που μας έκανε μεγάλη έκπληξη, γιατί υπήρχαν επαφές του Εργίν Άταμαν με την παλιά του ομάδα, αλλά πριν από μια εβδομάδα σχεδόν ξαφνιάστηκε όλη η Ευρώπη όταν είδε την ανακοίνωση ότι παραμένει ο Παμπλο Λάσο. Τώρα να γίνει ανατροπή στην ανατροπή, δεν το πιστεύω, γιατί όλοι ξέραμε ότι ο Άταμαν θα έφευγε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, ειδικά από τη στιγμή που δεν κατάφερε στην Ευρωλίγα να φτάσει ούτε καν στο Final Four.
1: Βλέπεις επιστροφές και στο τριφύλι, τι λέει το ρεπορτάζ όσον αφορά τον πάγκο?
0: Κοίταξε, είναι προφανές και ξεκάθαρο ότι ο ευσεβής πόθος του Παναθηναϊκού είναι η επιστροφή του Ζήλου Μπράντοβιτς. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει αρχίσει να δουλεύεται εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Είναι μια υπόθεση που έχει πέρασει από 40 κύματα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, το να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό με το στάτους που έχει και όλα αυτά, θα έρθει με τους δικούς του όρους. Και οι δικοί του όροι δεν είναι τόσο οικονομικοί, είναι κυρίως στη δημιουργία της ομάδας έτσι όπως την πιστεύει αυτός. Άρα το θέμα είναι ότι εδώ έχουν ακουστεί, γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα έχει πέρασει από 40 κύματα αυτή η υπόθεση, έχει βγει ακόμα και η πληροφορία ότι διαφωνεί με παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα και θεωρούνται αναντικατάστατοι, όπως για παράδειγμα ο Κέντρικ Ναν. Δηλαδή ότι δεν τον έχει στο μυαλό του, ας πούμε, στην περίπτωση που είναι αυτός προπονητής.
1: Ναι, και το έχουν προχωρήσει αυτά τα ρεπορτάζ λέγοντας ότι ο Μπράντοβιτς θεωρεί ότι ο Κέντρικ Ναν παίζει για την προσωπική του στατιστική και όχι για την ομάδα.
0: Ναι, και βεβαίως δεν διαψεύδεται και πολύ, και μιλάμε για τα 2 χρόνια, έτσι, τα 2 τελευταία, όχι τον πρώτο χρόνο, ο οποίος ήταν ο χρόνος ιδανικός για τον Παναθηναϊκό, που με την επιστροφή του Άταμαν, με την ανάληψη ηγεσίας από τον Άταμαν και με το γεγονός ότι ανέλαβε ενεργά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός αμέσως από 17ος, το είπε και στη δήλωσή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, από 17ος στην Ευρώπη έφτασε να πάρει την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά. Άρα ήταν μια συγκλονιστική επιστροφή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, τα 2 τελευταία χρόνια ο Ναν έχει χάσει λίγο το μυαλό του και είναι πάρα πολύ νευρικός γενικά. Και είδαμε και το επεισόδιο πρόσφατα και παλιότερα. Δεν είναι καθαρό το μυαλό του, να το πω έτσι. Αυτό. Ναι. Να μην μπούμε σε χαρακτηρισμούς, γιατί δεν είναι της παρούσης. Άρα το πρώτο θα δούμε το Μπράδο, γιατί δεν υπάρχει και κάποιο όνομα στην αγορά αυτή τη στιγμή που να πεις ότι εγώ αυτό θα πάρω. Γιατί ήθελε το Σάρας. Ο Σάρας έχει υπογράψει να παραμείνει στη Φενέρμπαξε. Οπότε οι ομάδες έχουν κλείσει, μόνο η Μπαρτσελώνα δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι και η Μπαρτσελώνα στην αγορά. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι πιο ελκυστικός και οικονομικά και από βάσης απόψεως από την Μπαρτσελώνα, η οποία είναι

0: κακοδιοικημένη ομάδα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, και παίζει με τη Βιβαλένθια, η οποία το παρακολουθούμε. Άλλωστε, γιατί ο Γιάν Μοντέρο, η Βιβαλένθια που απέκτησε τον Παναθηναϊκό με το γνωστό τρόπο πριν το Final Four, και έχει ένα παίκτη, τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίο θα το υποδεχθούμε στην Ελλάδα γιατί έχει κλείσει με τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα είναι ο προπονητής. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι ο ευσεβής πόθος. Χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί για την υπόθεση αυτή και περιμένουμε, ξέρεις, οι πληροφορίες είναι πολλές φορές διχασμένες. Έτσι, λένε, άλλες πηγές λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση υπό κάποιες συνθήκες, άλλοι λένε ότι μόνο υπό κάποιες άλλες συνθήκες ο Ομπράντοβιτς θα δεχθεί να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, το παρακολουθούμε όμως αυτό. Το δεύτερο είναι ότι με βάση την λογική που επικρατεί αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δεν υπάρχει προπονητής, κόντρα στα θρυλούμενα, υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι πρέπει να τους θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μείνουν, και αυτοί είναι ο Γκραντ, ο Οσμάν και ο Χουάντσο. Για τους οποίους γράφτηκε, ειδικά για τον Χουάντσο και τον Γκραντ, γράφτηκε ότι υπήρχε περίπτωση να αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό.
2: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να.
0: Ο προπονητής είναι σημαντικός για να επιλέξει και τους παίκτες.
2: Σωστό.
0: Έτσι, γι' αυτό λέω, όταν λέμε ότι έχει διαρρεύσει, ότι με τον αν υπάρχει θέμα, φαντάσου δεν μπορείς να κάνεις καμία κίνηση αν δεν υπάρχει η έγκριση. Ειδικά αν ο προπονητής τελικά του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς. Πάμε και στο δεύτερο. Ο Νικολάτσης ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί. Ήδη έχει γίνει μια προανακοίνωση. Τον αποκαλούν The General, ο στρατηγός δηλαδή στο παρκέ, και ο Νίκ Καλάθης είναι μια κίνηση πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Καλάθης ακόμα και στην Παρτίζαν που δεν έκανε καλή χρονιά ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν, ξέρει πολύ μπάσκετ και με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει την νέα εποχή του ΠΑΟΚ, όπως και αυτός κάνει τις κινήσεις του και χτίζεται με την προοπτική να έχει μια πολύ καλή πορεία στο EuroCup καταρχάς, έχοντας το μάτι στο μέλλον προς την Ευρωλίγκα, αλλά είναι στην ίδια κατάσταση με τον Άρη, ότι οι δύο ομάδες αυτές δεν γίνεται σε πρώτο χρόνο, χρειάζονται πάρα πολύ υπομονή, δεν γίνεται σε ένα χρόνο να καλύψουν την απόσταση που τους χωρίζει.
2: Σωστά.
0: Από τους δύο της Αθήνας που είναι 30 χρόνια σε αυτό το πρώτο, στο ψηλό σκαλί και στο ψηλότερο επίπεδο. Πάντως, ένας προπονητής, να ξέρεις, που συζητιόταν για την Ευρώπη, ο Τιάγκο Σπλίτερ, έγινε προπονητής των Bulls, και το λέω αυτό γιατί ο Splitter, που ήταν ο προπονητής της Παρί όταν εμφανίστηκε, ο Splitter είχε ακουστεί και για ομάδες Ευρωλίγκας, δηλαδή ήταν ένα όνομα που έπαιζε. Ωστόσο ο Splitter βγαίνει από την εξίσωση, γιατί υπέγραψε με τους
2: στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ωραία, Γιάννη Τεντόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα ρεπορτάζ που ήταν πλούσια σήμερα. Καλώς βράδυ.
3: Era Sport 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στον Δημήτρη Λιαργκόβα. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Ατλάντα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Έλα, Δημήτρη.
6: Βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχει ανοίξει το σκόρ. Η Ισπανία βέβαια έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη. Εδώ ένα σουτ που κάνει, ωστόσο είναι άστοχο, ο Φαμπιάν Ρουίθ. Επιχείρησε ένα ακόμα λίγο νωρίτερα. Όπως και το προηγούμενο, έτσι και αυτό έφυγε αρκετά ψηλά out. Δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, τον Βοζίνια, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του γηπέδου, με τις επεμβάσεις του ειδικά από το 40 και μετά σε τρεις περιπτώσεις, και συμπεριλαμβανομένων και των 5 λεπτών

0: στις καθυστερήσεις, κράτησε το 0 και έδωσε την ευκαιρία στο πράσινο ακροτήρι να πάει χωρίς να βρίσκεται πίσω στο σκορ στα αποδυτήρια, να πάρει αυτοπεποίθηση, να διατηρήσει ψηλό το φρόνημα. Συνεχίζουν μετά από κάθε κερδισμένη μονομαχία οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου έτσι να πανηγυρίζουν, να σπρώχνονται λίγο μεταξύ τους, να εμψυχώνουν ο ένας τον άλλον και να χαίρονται το γεγονός ότι αντέχουν απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2010. Το πράσινο ακροτήρι, θυμίζουμε, στην πρώτη του παρουσία στην ιστορία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι μπλε καρχαρίες, όπως είναι το παρατσούκλι τους. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις συνθέσεις με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λύθηκε και η απορία ρίχνοντας μια ματιά μου είχε διαφύγει αυτό, γιατί κάνει τέτοια ματσάρα ο Βοζίνη, ο τερματοφύλακος του πράσινου ακροτηρίου. Είναι 40 ετών, οπότε εμείς οι σαραντάριδες νομίζω πρέπει να λάμψουμε. 40 ετών, νεότατος, 86η παρουσία με το εθνόσημο για τον Βοζίνια.
1: Μια χαρά.
0: Τερματοφύλακας της Τσάβες. Κάνει ένα εξαιρετικό πραγματικά παιχνίδι. Καθοδηγεί την άμυνα, είναι σταθερός και τώρα τροφοδοτεί και όλα στον Καμπράλ στα αριστερά. Τον Ντίνι, εκείνος τον Καμπράλ, και ξανά στον Ντίνι, πάλι στον Βοζίνια. Το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο είναι ακριβώς όπως ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου. Οι Ισπανοί να έχουν εκεί στο 70% κατοχή, το πράσινο ακροτήρι κυρίως να περιορίζει, ενώ μια έμπνευση τώρα όχι του ο Γιαρθάμπαλ δεν θα του βγει, βρέθηκε από τα αριστερά και σε θέση εξτρέμ. Όλοι πίστεψαν ότι θα βγάλει τη σέντρα, γι' αυτό και έκανε δύο βήματα έξω από την εστία του τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου. Ωστόσο ο Γιαρθάμπαλ σημάδεψε την εστία, ήθελε να στείλει την μπάλα στην κλειστή γωνία, αλλά ήταν άστοχο το σούτ του, γιατί σε σούτ κατέληξε τελικά. Για πάνω ενδεχόμενο, Βοζίνια έκανε και μια εντυπωσιακή έτσι βουτιά. Δεν χρειάστηκε να επέμβει. Το πράσινο ακροτήρι λοιπόν έχει την μπάλα στο δικό του 1/3, εκεί κάποιες πάσες που βοηθούν τους παίκτες να ροκανίσουν κάπως το χρόνο. Μέχρι να πάει η μπάλα μετά στα πόδια των Ισπανών, οι οποίοι κάνουν πάντα το παιχνίδι, παίζεται στο 1/3 προς το γήπεδο του πράσινου ακροτηρίου. Κάποιες έτσι λίγη μεγαλύτερη κινητικότητα από τους επιθετικούς, δίνοντας την ευκαιρία στους μέσους της Ισπανίας να τους ψάξουν πάνω στην κίνηση, αλλά και πάλι όχι κάτι ιδιαίτερο. Στον πάγκο ο προπονητής της Ισπανίας κι αν έχει λύσεις, Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Ντάνι Όλμο, τα προβλήματα που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ξεπεράστηκαν. Ο Βίκτορ Μουνιώθ, εξτρέμ της Οσασούνα, προπονήθηκε κανονικά χθες, τέθηκε στη διάθεση του προπονητή, του δήλωσε παρόν για την αναμέτρηση, και η Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς ακολούθησαν το πλήρες πρόγραμμα. Ωστόσο, ο Ντελαφουέντα αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή τους. Όπως κυλάει όμως το μάτς, νομίζω πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αργά ή γρήγορα θα τους δούμε να πατάνε το χορτάρι του γηπέδου στο στάδιο της Ατλάντα.

0: ο Βοζίνια σταθερά μπλόκαρε και κράτησε ανέπαφτη την εστία του. Θεωρώ ότι ήταν πιο δύσκολη η επέμβαση από όσο φάνηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Γιάννη, δεν ξέρω, δεν ευνηδιάστηκε εκεί. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις ψυχραιμία.
1: Σωστά.
0: Και παρά το γεγονός ότι η Ισπανία είναι αυτή που καίγεται, η πρώτη διορθωτική κίνηση έρχεται από πλευράς πράσινου ακροτηρίου. Οι κάμερες έτσι στιγμιαία έδειξαν έναν παίκτη ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει ως αλλαγή. Δεν πρόλαβα να δω τον αριθμό του. Θα το δούμε στην πρώτη διακοπή. Λογικά θα γίνει η αλλαγή. Μια παλιά τώρα η οποία κόβεται εύκολα από τους κεντρικούς αμυντικούς του πράσινου ακροτηρίου. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω στον τερματοφύλακα τον Βοζίνη, ο οποίος με ένα βολέ με το αριστερό πόδι την έστειλε να περάσει πλάγι out από τα δεξιά. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο. Στο χώρο της μέσας γραμμής τώρα είναι ο Πέδρη, ο οποίος τροφοδοτεί δίπλα του τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Φαμπιάν Ρουίθ δεν έχει χώρο, ακουμπάει την μπάλα στον Πέδρη. Ένα σούτ από πολύ μακριά, άστοχο από τον Λαπόρτ. Έχουμε αναφέρει στην πορεία της μετάδοσης ότι οι στόπερ της Ισπανίας παίζουν ουσιαστικά σε θέση 6 και 8, τόσο ψηλά που ανεβαίνει όλη η ομάδα της Ισπανίας, με τον Λαπόρτ λοιπόν να βρίσκει μπροστά του χώρο και να επιχειρεί το σουτ. Έφυγε όμως ψηλά έξω. Ασκεί πίεση τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή του πράσινου ακροτηρίου. Η Ισπανία υποχρεώνει σε λάθος την άμυνα. Γίνεται η σέντρα από τα δεξιά από τον Φεραν Τόρεθ. Πολύ ωραία κίνηση με το τακουνάκι εκεί. Ο Ντίνι παραχωρεί κόρνερ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το γνωστό κύμα στις εξέδρες του σταδίου. Ο κόσμος το ζει. Το στάδιο το οποίο είναι γεμάτο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην σύνδεση που έγινε για την επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο ότι ήταν άδειες οι εξέδρες, με τον κόσμο προφανώς να πηγαίνει στα μαγαζιά που θα υπάρχουν γύρω και να επιστρέφει πολύ γρήγορα και εύκολα στις θέσεις του για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρόδρυ τώρα στο χώρο της μέσας γραμμής δεν βρίσκει χώρο. Κρατάει την μπάλα, δεν θα προτιμήσει τον Κουκουρέγια που του τη ζήτησε. Θα επιλέξει τον Κουμπαρσί, εκείνος θα δώσει στον Γιορέντε. Κάθε την παλιά, δεν περνάει, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Ρουίθ, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα ψηλότερα από όλους εκεί. Ο Βοζίνια θα μπλοκάρει σταθερά και μάλιστα έκανε και κίνηση σε κάποιον επιθετικό να κινηθεί γρήγορα. Η κάμερα βέβαια έφυγε, πήγε στις εξέδρες με τον κόσμο να επεφημεί. Τελικά δεν έκανε ποτέ βολέ. Τώρα τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του με τα χέρια. Με ασφάλεια κουμπάει την μπάλα στον Πίνα. Εκείνος θα ψάξει με βαθιά μπαλιά τον Μέντες. Συγκλίνει προς τα μέσα ο Μέντες. Δέχεται το μαρκάρισμα όμως του Γκάβι. Ζητάει φάουλ, τίποτα παίζεται από τον Ιορδανό διαιτητή. Κερδίζει την μονομαχία ο Ντίνι εκεί από τον Φεραν Τόρεθ. Ωστόσο δεν θα καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα καταλήξει εκείνη κόρνερ στο Σημειάκι. Τράκαρε με το Σημειάκι ο στόπερ του πράσινου ακροτηρίου. Και τώρα έχουμε μαζεμένες αλλαγές, τρεις παρακαλώ, όπως όλα δείχνουν. Ο πρώτος παίκτης που θα αποχωρήσει είναι ο Γιόβανε Καμπράλ με το 7. Ο Γιόβανε Καμπράλ με το 7 της Εστρέλα Αμαδόρα. Αποχωρεί για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο Ντουάρτε Καμπράλ και Λιβραμέντο φεύγουν. Ενώ μπαίνει ένας άλλος Ντουάρτε, ο Ντερόι Ντουάρτε με το 14. Ο Σεμέδο. Ο Γουίλι Σεμέδο. Και ο Ντακώστα. Τριπλή αλλαγή λοιπόν από πλευράς πράσινου ακροτηρίου.

0: Βίλι Ντακώστα, επιθετικός. Βίλι Σεμέδο, συγγνώμη, επιθετικός, 32 ετών, στην 37η παρουσία του με το εθνόσημο, ποδοσφαιριστής της Ομόνιας. Ο Ντουάρτε, ο Ντερόι Ντουάρτε με το 14, 31η συμμετοχή, αγωνίζεται στην Λούντογκόρετς. Ενώ ο Σεμέδο, ο οποίος... Γουίλι Σεμέδο, επιθετικός, με το 17. Και ο Νούνο Ντακώστα με το 21, της Μπαχσάκ Σεχίρ.
1: Τρεις αλλαγές για τον τεχνικό του Πράσινου Ακροτηρίου. Από την άλλη μεριά, ο Τελαφέρντε μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κίνηση στο παιχνίδι, έτσι.
0: Όχι, ανανέωσε την μεσοεπιθετική του γραμμή ο προπονητής του Πράσινου Ακροτηρίου, λοιπόν. Ο Ντουάρτε θεωρητικά έπαιζε 4-5-1, παίζει τώρα το Πράσινο Ακροτήριο, αλλά είχε δεξί half extreme, ας το πούμε, ο Καμπράλ αριστερό half extreme και ο Λιβραμέντο στην επίθεση, οπότε πέρασε παίκτες προσδοκώντας ίσως εκεί που λέει αμάν να κρατήσει το αποτέλεσμα το 0, να κερδίσει και το μάτς με κάποια αντεπίθεση. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. 63ο λεπτό, Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0, με την Ισπανία να δυσκολεύεται υπερβολικά. Η Ισπανία στην 17η παρουσία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και 13η διαδοχική. Οι Ισπανοί εκ των συνδιοργανωτριών του προσεχούς Μουντιάλ το 2030 μαζί με Πορτογαλία και Μαρόκο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα δίνει μάχες εκεί ο Ντακώστα, νεοεισελθόν, ποδοσφαιριστής της Μπασάκ Σεχίρ, 8η παρουσία, 35 ετών. Έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικία το Πράσινο Ακροτήριο. Αρκετοί παίκτες, οι περισσότεροι δηλαδή, έχουν το 3 μπροστά. Εντάξει, ο Βοζίνια είναι 40 κλεισμένα στις 6 Ιουνίου. Ο τερματοφύλακας, μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πράσινου Ακροτηρίου παίζεται η μπάλα. Εκεί κάποιες πάσες μεταξύ των Ισπανών από τον έναν στον άλλον. Πασούλες. Κάποια στιγμή αποφάσισε, λοιπόν, να κάνει την κάθετη παλιά στον Ογιαρθάμπαλ. Εκείνος όμως δεν κατάλαβε την σκέψη του συμπαίκτη του. Έκανε κίνηση προς τα μέσα. Η παλιά ήταν προς τα έξω. Πέρασε η μπάλα out. Ενθουσιασμός στις εξέδρες. Στους Αφρικανούς, οι οποίοι βλέπουν να περνάει η ώρα και στην πρώτη τους παρουσία, στην πρώτη τους συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, να κρατούν μια παγκόσμια πρωταθλήτρια, μία από τις 8 διαφορετικές χώρες που έχουν πανηγυρίσει το τρόπαιο, στο 0. Εάν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, θα μιλάμε για ασφαλώς μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά μέχρι τώρα, αλλά και στην πορεία. Μια πολύπειρη και άκρος ποιοτική ομάδα όπως η Ισπανία να μην καταφέρνει να κάμψει την αντίσταση μιας προτάρας, όσο να είναι, συντελεί έκπληξη. Λοιπόν, ξανά σε χαμηλό ρυθμό, αδυνατή να βάλει το πόδι στον γκάζι και να ανεβάσει ρυθμούς η Ρόχα.
1: Το έκανε για λίγο στο τελευταίο λίγο, τέταρτο, ναι, του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει την ίδια εικόνα. Πολύ δύσκολα μπορεί να προσεγγίσει μπρος στην περιοχή του Βαρζίνη.
0: Για ένα τέταρτο από το 35 και μετά, συμπεριλαμβανομένων και των 5 λεπτών που παίχτηκαν ως επιπλέον χρόνος καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί, βλέποντας την άμμο στην κλεψίδρα να αδειάζει στο πρώτο ημίχρονο, οι Ισπανοί αποφάσισαν να ανεβάσουν ρυθμούς και φάνηκε από τους, αν το κάνουν, δεν θα αργήσουν να βρουν δίχτυα. Μέσα σε ένα τέταρτο άγγιξαν τον γκολ σε τρεις περιπτώσεις. Η μία ευκαιρία ήταν πιο σημαντική από την άλλη. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, το τέταρτο αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ, δεν αποτέλεσε οδηγό για αυτούς να συνεχίσουν δηλαδή με την ίδια προσέγγιση προκειμένου να λύσουν το γόρδιο δεσμό. Περισσότερο θυμίζει το πρώτο 35 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, αυτά τα 22 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Σε λίγο θα υπάρξει και η διακοπή για την ανάσα των παικτών για να δροσιστούν. Ο κόσμος τώρα αρχίζει και αποδοκιμάζει έντονα, καθώς οι Ισπανοί αρκούνται σε πάσες μεταξύ τους, δυσκολεύονται να βρουν χώρο ακόμα και για να εκδηλώσουν μια επίθεση, μια σέντρα, κάτι. Τέλος πάντων, ο Γιορέντε τώρα από τα δεξιά προσπαθεί να πατήσει περιοχή, δεν θα τα καταφέρει, κόβεται. Έχει την μπάλα ο Καμπράλ σε θέση αριστερού μπακ, θα δεχτεί την πίεση από τον Γιορέντε. Δεν διακρίνεται ο αριστερός μπακ του πράσινου ακροτηρίου για την τεχνική του κατάρτιση. Θα μπουρδουκλωθεί εκεί με την μπάλα, θα μπερδευτεί, θα παραχωρήσει κόρνερ. Δυνατός, καλή σωματοδομή, ωστόσο από τεχνική πάση. Με δεύτερη προσπάθεια από την εκτέλεση του κόρνερ ο Βοζίνια θα καταφέρει να την κρατήσει στην κατοχή του. Θα κερδίσει και το φάουλ. Ο διαιτητής στέλνει τις ομάδες στους πάγκους προκειμένου να πάρουν ανάσα. Ο Βοζίνια έχει τραυματιστεί κιόλας. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό. Η κάμερα στιγμιαία έπιασε το Γιαμάλ, ο οποίος φοράει φανέλα για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε, σίγουρα οι εμπνεύσεις του αστέρα της Μπαρτσελόνα λείπουν από την Ισπανία.
1: Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση για την ομάδα του. Γιατί μέχρι στιγμής, όσο δεν σκοράρει η Ισπανία και περνούν τα λεπτά, τότε θα βαραίνουν και τα πόδια, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Αυξάνεται η πίεση, αυξάνεται το άγχος. Το πρέπει ούτως ή άλλως είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αλίμονο αν η Ισπανία δεν υπολόγιζε τρίποντο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια, από τη στιγμή που τον όμιλο απαρτίζουν οι Ουρουγουάοι και η Σαουδική Αραβία, σε θεωρητικό πάντα επίπεδο η Ισπανία είναι η κορυφαία ομάδα. Όταν όμως δυσκολεύεται απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, τι θα κάνει κόντρα στη Σαουδική Αραβία, που επίσης είναι μια πολύ καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα του Γιώργου Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης, ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος κάνει επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας σήμερα. Έχει δώσει 4 φιλικά η Σαουδική Αραβία με αυτόν στην καθοδήγηση. Σήμερα όμως θα είναι ένα επίσημο παιχνίδι, το πρώτο για τον Έλληνα προπονητή με τους Σαουδάραβες και την Ουρουγουάη του Λόκο Μπιέλσα, ενός προπονητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Και μιας μιλήσαμε και προπονητές, θα αναφερθούμε έτσι και στον τεχνικό του πράσινου ακροτηρίου, ο Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, γνωστός ως Μπουμπίστα. Νομίζω το Μπουμπίστα είναι πιο εύκολο για να το θυμάται κανείς. Είναι ο τεχνικός των Μπλε Καρχαριών από τον Ιανουάριο του 2020, 6,5 χρόνια τώρα κάθεται στον Ιανουάριο.
1: Να σε διακόψω για λίγο, ασφαλώς. Δημήτρη, να εκμεταλλευτούμε, είναι έτοιμος ο Γιαμάλ εντωμεταξύ να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, να εκμεταλλευτούμε τη μικρή διακοπή για να πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Έχουμε επίσημη πλέον την πώληση του Κωστινή, έτσι Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Περίμενα λίγο και το cooling break για να μην διακόψουμε τη μετάδοση. Ναι, πράγματι, το περιμέναμε. Είχαμε πει ότι αυτή η καθυστέρηση δεν έκρυπε κάτι. Όταν δεδομένη η παραχώρηση του Κωστίνια στην Brighton, την ανακοίνωση Brighton, και πριν από λίγα λεπτά και ο Ολυμπιακός στα social media είχε ανάρτηση. Σε ευχαριστούμε για όλα, Κωστίνια. Τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που θυμίζω ήρθε από την Ρίο Άβε. Πολλοί δεν τρελάθηκαν όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν έκανε και καμιά σούπερ χρονιά φέτος. Όμως φαίνονταν το παιδί είχε προοπτική και ότι θα έκανε καλή μεταγραφή και την έκανε. Γιατί θυμίζω τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες και όσα προκύπτουν από την Αγγλία, η μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια καθαρά για τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλο ποσό, οπωσδήποτε. Λοιπόν, οπότε και τυπικά ο Κωστίνια είναι στην Brighton. Θα σας αφήνω για τη συνέχεια του αγώνα Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, να δούμε τώρα που μπήκε και ο Γιαμάλ, αν θα αλλάξει κάτι για τους Ισπανούς.
1: Ναι, Γιάννη. Γιατί μέχρι στιγμής το βλέπεις και εσύ, Μπάμπη, σε ριχά νερά κινούνται, έτσι.
2: Λίγα πράγματα. Λίγα, είχαν κάποιε ευκαιρίε, αλλά λίγα πράγματα.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάπη. Καλό σου βράδυ. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Γιαργόβα. Πέρασε ο Γιαμάρα στην αναμέτρηση. Έχουμε και πανέναρξη μετά το cooling break. Έλα, Δημήτρη.
0: Δροσίστηκαν οι παίκτες, δροσίστηκα και εγώ. Μια χαρά μου ήρθε έτσι, η επίσημη ανακοίνωση της πώλησης του Κωστίνια και η παρεμβολή του Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος μετέφερε σταθερά έγκυρα και έγκυρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πέρασε ο Γιαμάλ, πέρασε και ο Μερίνο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γκάβι και ο Φαμπιάν Ρουίθ είναι οι παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν. Ο Γιαμάλ, ένα παιδί ουσιαστικά, αλλά πολύ μεγάλος αστέρας ήδη. 26η συμμετοχή του με την Ρόχα, ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ο Λαμίν Γιαμάλ, επειδή ακριβώς μιλάμε για ένα παιδί 18 ετών, Γιάννη, και είναι πολλοί αυτοί που μιλάνε για την απόδοσή του και τις διακυμάνσεις που είχε αυτή κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο Γιαμάλ λοιπόν σε όσα έκανε εντυπωσιακά στο Euro, το οποίο κατέκτησε η Ισπανία, είχε ύψος 1,72. Σήμερα ο Γιαμάλ έχει ύψος 1,82. Σε αυτά τα δύο χρόνια δηλαδή πήρε 10 πόντους. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο, όχι για τον Γιαμάλ, για κάποιον ποδοσφαιριστή. Μεγάλη στιγμή εδώ, μπλοκάρει πιο πολύ τσάφ. Έκανε, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση τζούφιο το πλασέ εδώ του Μερίνο μέσα στην περιοχή.
1: Αλλά η δημιουργία της φάσης έρχεται από τον Γιαμάλ. Ακριβώς.
0: Ο Γιαμάλ δημιούργησε τη φάση. Είναι αυτό το απρόβλεπτο ίσως που έλειπε από την Ρόχα. Ο Γιαμάλ μάλιστα έκανε και κίνηση στο κοινό να ξεσηκωθεί, να προσφέρει όθηση στην εθνική Ισπανίας. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι δύσκολο, όχι για τον Γιαμάλ αλλά για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, για οποιοδήποτε άνθρωπο, να εναρμονίσει τις κινήσεις του έχοντας ψηλώσει 10 πόντους μέσα σε δύο χρόνια. Η σέντρα λοιπόν εδώ καθαρίζει την φάση ο Λόπεζ. Δεν είναι επιλογή αυτή. Δεν μπήκε ο Γιαμάλ για να σηκώνει την μπάλα από το χορτάρι. Επιμένουν οι Ισπανοί. Μία μπάλια τώρα μες στην περιοχή με αποδέκτη τον Ογιαρθάμπαλ. Δεν πέρασε. Ξανά η μπάλα σε ισπανικά πόδια. Με τον Πέδρη να βρίσκει τον Γιαμάλ από τα δεξιά. Εκείνος τρυφογυρνά. Βρίσκει στήριγμα στον Γιορέντε. Γκάβι παίζει το 1-2 με τον Γιορέντε. Πέδρη. Πατάει η περιοχή, τίποτα εδώ, αλίμονο εάν ναι, διαμαρτύρονται, αλλά όχι. Αν ήταν να δίνονται τέτοια πέναλτι, θα πρέπει να κάνει κάτι, να σκεφτεί κάτι πολύ πιο ευφυές η Ισπανία για να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του πράσινου ακροτηρίου. Κάθετα τώρα βρίσκει χώρο ο Φεραν Τόρεθ, σουτάρει, κόβεται η μπάλα στα σώματα. Και προσπαθεί να βγάλει αντιπίθεση το πράσινο ακροτήρι. Γρήγορα, ωστόσο, κινείται ο Λαπόρτ. Ο Κουμπαρσί, συγγνώμη, ήταν πολύ γρήγορα και καθάρισε εκεί την όποια υποψία για αντιπίθεση υπήρξε. Κουβαλάει την μπάλα ο Πέδρη, προσπαθεί να βρει κάθετα τον Γιαμάλ. Δεν περνάει η μπάλα. Έχω την αίσθηση ότι εκεί έχουν δημιουργήσει ένα τρίγωνο γύρω από τον Γιαμάλ οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Έχω καταλάβει ότι αυτός θα είναι αποδέκτης της μπάλας και θα προσπαθούν να τον βρίσκουν συνέχεια προκειμένου να δημιουργήσει, να εκτελέσει. Νέα αλλαγή τώρα από πλευράς πράσινου ακροτηρίου με τον Ζωάο Πάουλο. Ο παίκτης με τον αριθμό 8, 28 ετών, 41η συμμετοχή, ποδοσφαιριστής της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Ζωάο Πάολο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τον Καμπράλ με τον αριθμό 13, τον Λόπες Καμπράλ, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα, έτσι. Είχε δεχτεί μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κατά κύριο λόγο η Ισπανία έπαιζε από τα δεξιά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, αν πρέπει να διαλέξουμε μία πλευρά, ίσως η απόδοση της Ρόχα είναι χειρότερη ακόμα και από το άνευρο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η αριστερή. Τώρα που μπήκε ο Γιαμάλ, λίγο πάλι πάνω από τα δεξιά οι Ισπανοί. Ο Γιαμάλ λοιπόν έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή του. Δεν βρίσκει διάδρομο, γυρίζει πίσω στον Κουμπαρσί. Γίνεται μια σέντρα στο πουθενά. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Μορέιρα απομακρύνει με το κεφάλι και πιο μακριά ο Μοντέιρο. Εκεί όμως είναι ο Μερίνο, ο Ρόδρυ, ο οποίος ελέγχει τώρα. Φεράν Τόρεθ, αριστερά και τον Κουκουρέγια, ο ποδοσφαιριστής από σήμερα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Λαπόρτ, ο οποίος κινείται σε θέση εξτρέμ, πηγαίνει προς το Σιμεάκι τώρα. Δεν είναι επιθετικός, δεν είναι η θέση του για να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις εκεί. Θα κοπεί. Ωστόσο δεν θα διατηρήσουν την μπάλα στην κατοχή τους οι Αφρικανοί. Μέσα στην περιοχή ο Φεραν Τόρεθ από τα δεξιά θα προσπαθήσει να συνδυαστεί με τον Ογιαρθάμπαλ. Αποτυχημένη η προσπάθεια, όπως να φύγει μπάλα, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πόδια του Ρόδρυ. Κουμπαρσί τροφοδοτεί τον Κουκουρέγια. Πέδρη σε ρόλο playmaker. Όλο το πράσινο ακροτήρι πίσω, λίγο μέσα ή λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά τώρα ο Γιαμάλ με το αριστερό δίνει στον Κουμπαρσί, γυρίζει. Δεν θα τα καταφέρει. Ένα σούτ από μακριά του Πέδρη στα σώματα. Αυξάνει την πίεση της η Ισπανία. Κουκουρέγια, Λαπόρτ. Λαπόρτ έξω από την περιοχή. Δίνει την μπάλα στον Πέδρη. Εκείνος για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ δεν βρίσκει διάδρομο. Ξανά στον Πέδρη. Λαπόρτ, δεν γίνεται να κάνει παιχνίδι τώρα ο Λαπόρτ εκεί. Στον Πέδρη, εκείνος για τον Κουκουρέγια, προσπαθεί να περάσει από τα δεξιά. Δεν θα τα καταφέρει, ο Ριάν θα τον κόψει. Θα τον κόψει, αλλά ο Κουκουρέγια εκεί πεισματάρης θα την ξανακερδίσει και θα δώσει στον Λαπόρτ.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 7-8 μέτρα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές του πράσινου ακροτηρίου στην άμυνα.
0: Ναι, ακριβώς, ακόμα και να κόψουν την μπάλα. Να ανακόψουν την επίθεση της Ισπανίας. Είναι όλοι τόσο κοντά μεταξύ τους που δεν υπάρχει και το περιθώριο με μια πάσα έτσι να πάρουν ανάσα, να τη διώξουν μακριά. Μόνο όπου φύγει.
1: Εντάξει, αυτή η επιλογή μέχρι στιγμής του Πέδρο Μπρίτο, του προπονητή του Πράσινου Ακροτηρίου, του έχει βγει, κρατάει το 0. Αλλά δεν ζητάει κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είναι στοχευμένος στο να μην δεχτεί ομάδα του γκολ. Όχι να κάνει και μια κόντρα και να σκοράρει κιόλας, έτσι.
0: Ο Αρκάντζο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μοντέιρο ή ο Μορέιρα είναι αυτός που αποχώρησε. Ή το 10ο ή το 22. Δεν πρόλαβα να δω. Αν είδες, Γιάννη μου, και μπορείς να με διαφωτίσεις. Εκτελείται το κόρνερ. Όχι, ο Μορέιρα είναι μέσα. Ναι, είναι αυτός που μαρκάρει. Άρα το 10 έφυγε. Παράλληλο γύρισμα εδώ. Απομακρύνει ψύχρεμα εκεί ο Μέντες. Όπως πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ για την Ισπανία.
1: Ο Μοντέιρο
0: βρήκε, ναι, με το 10. Ήμουν μεταξύ Μοντέιρο και Μορέιρα, αλλά αφού είδα τον Μορέιρα να αμήνεται δια της εισάτοπων, θα ήταν ο Μοντέιρο. Νέα προσπάθεια για την Ισπανία τώρα με το Γιαμάλ να κρατάει την μπάλα, να δίνει δεξιά εκεί στον Ρόδρυ. Γιαμάλ ξανά στον Γιορέντε. Κουμπαρσί, Κουκουρέγια αριστερά στον Ρόδρυ. Σπάει στον Κουκουρέγια. Δεν βρίσκουν διαδρόμους και πώς να βρούνε. Και όλα όταν όλο το πράσινο ακροτήρι βρίσκεται πίσω. Ενώ αυτή τη στιγμή συμπληρώνουμε 80 λεπτά αγώνα. 80 λεπτά, 81ο πλέον λεπτό στην Ατλάντα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Και βλέπουμε όλο και πιο κοντά να διαγράφεται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Ίσως η μεγαλύτερη ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Αποτελεσματική προβολή εκεί του Ζωάου Πάολο, του νεοεισελθόντα με τον αριθμό 8. Πάνω στο Γιαμάλ κέρδισε και το πλάγιο. Αποχωρεί ο Φεραν Τόρεθ από το παιχνίδι για να περάσει ο Ντάνι Όλμο.
1: Ρίχνει όλα τα όπλα του μέσα.
0: Ναι. Πλέον και Γιαμάλ και Όλμο και Γιαρθάμπαλ και Μερίνο. Ο Γιαμάλ πήγε να εκτελέσει το κόρνερ, ωστόσο ήταν out. Η μπάλα έγινε διπλή κόντρα εκεί.
1: Ο Γιαμάλ.
0: Αναφέραμε νωρίτερα. Ναι.
1: Τελευταίος βρήκε ο Γιαμάλ.
0: ζόρια για τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, που βλέπει τους παίκτες του να μην έχουν ιδέες στο πώς να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα του πράσινου ακροτηρίου. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν με τον Βοζίνια, τον κορυφαίο του γηπέδου. 21-3 οι τελικές προσπάθειες, 6 από αυτές βρήκαν εστία για την Ισπανία, καμία όμως δεν ήταν τόσο καλή ώστε να βρει και δίχτυα. Πάρα πολύ ωραία εδώ, πολύ γρήγορα ο Ντίνι βγήκε μπροστά από τον Γιαμάλ και έκοψε σε πλάγι out από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του πράσινου ακροτηρίου. Αλλάζουν πλευρά οι Ισπανοί, δίνουν αριστερά στον Κουκουρέγια, εκείνος βρίσκει στήριγμα στο Ρόδρι. Ο Ρόδρι με ψηλάλτο κεφάλι, με το αρχοντικό του παιχνίδι, βρίσκει τον Γιορέντε, εκείνο στο Γιαμάλ, βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω του Μερίνο, Κουκουρέγια, δεύτερη κεφαλιά, μπλοκάρει σταθερά ο Βοζίνια. Έχει δείξει την κλάση του τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου σε σαφώς πιο δύσκολες φάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δύσκολα θα μπορούσε να τον νικήσει.
1: Σαν να του γύρισε την μπάλα αμυντικός του ήταν αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Εκτός πια και αν έχει συσσωρευτεί τέτοια κούραση που με θολωμένο μυαλό του έφευγε η μπάλα, ωστόσο δείχνει να αντέχει ο 40χρονος τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου. Εδώ ένα χτύπημα που δέχεται από τον Γιαμάλ ο Ζωάο Πάουλο, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τα πάει περίφημα, καλύπτει την αριστερή πλευρά δίνοντας πολύτιμες βοήθειες εκεί και στον μπακ, αλλά κράτησε μπάλα στην προηγούμενη φάση, πήρε και το φάουλ, πρόσφερε πολύτιμες ανάσες στην ομάδα. Χάθηκε τώρα η κατοχή για το πράσινο ακροτήρι, γυρίζει γρήγορα πίσω και νέα επίθεση για την Ισπανία με τον Γιορέντε να δίνει στον Ρόδρι. Ο Ρόδρι κουβαλάει την μπάλα, δίνει δίπλα στον Μερίνο, εκείνο στον Κουκουρέγια. Και εκείνο στον Πέδρη. Ο Πέδρη περπατάνει οι Ισπανοί σε αργό ρυθμό, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά καίγονται πλέον. Ο Γιαμάλε προσπάθησε να βρει τον Γιορέντε, ήταν πολύ δυνατή η πάσα του για τόσο κοντά που ήταν ο συμπαίκτης του. Θα γίνει το λάθος. Πλάγιο out από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του πράσινου ακροτηρίου για το πράσινο ακροτήρι. Αδυνατή να πιστέψει συνομιλώντας με τον βοηθό του ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας, το θολωμένο μυαλό των παικτών του, ότι δεν μπορούν να σκεφτούν ξεκάθαρα να κάνουν τα απαραίτητα κοψίματα, τις απαραίτητες κινήσεις με ή χωρίς την μπάλα. Ο Ρόδρι δίνει για τον Πέδρη, κάθετα στον Ντάνι Όλμο, στον Μερίνο. Ο Μερίνο θα προσπαθήσει να παίξει το 1-2 και με τον Ντάνι Όλμο δεν θα του βγει η μπάλα. Κόβουν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Διώχνουν όπως ξανά σε πόδια παίκτων της Ρόχα. Με τον Ρόδρι να βρίσκει τον Γιαμάλ από τα αριστερά πρώτο στην μπάλα. Ο Ζωάο Πάολο διώχνει με το κεφάλι σε πλάγιο out. Αντέχει το πράσινο ακροτήριο. 85 λεπτά παιχνιδιού στην Ατλάντα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Κουκουρέγια από τα αριστερά. Κάνει το παράλληλο γύρισμα. Ένα σούτ, αλλά είναι άστοχο, της απελπισίας από τον Κουμπαρσί. Δεν θα βρει πουθενά, θα καταλήξει out. Ο Ρόδρι ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε το σούτ με το αριστερό. Άστοχο το σούτ του, δεν ανησύχησε στο ελάχιστο τον Βοζίνια. Ανάσα για το πράσινο ακροτήρι, βολέ από τον τερματοφύλακα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί όπου βρίσκει το Γιορέντε που θα πάρει την κεφαλιά, όμως προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα. Ο Γουίλι Σεμέδο δεν θα τα καταφέρει, θα του φύγει η μπάλα πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Γιορέντε για τον Πέδρη, εκείνος για το Ρόδρι. Ο Ρόδρι δίνει στον Λαπόρτο, ο οποίος έρχεται από πίσω. Για τον Ντάνι Όλμο σε θέση αριστερού εξτρέμ, ο παίκτης με τον αριθμό 10 της Ισπανίας, δίνει στο Ρόδρι. Ξανά για τον Ντάνι Όλμο, όλα αυτά 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή του πράσινου ακροτηρίου, και ενώ όλοι οι παίκτες είναι λίγο μέσα, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Βοζίνια. Για να δούμε, είναι ο Πέδρη τώρα από την δεξιά πλευρά αυτή τη φορά με τον Γιαμάλ. Κάνει μια προσποίηση, προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν κινείται κανείς χωρίς την μπάλα. Εδώ δεν κινείται με την μπάλα. Θα κοπεί η σέντρα του. Και προσπαθεί να βγει στην κόντρα τώρα με τον Γουίλισε με εδώ το πράσινο ακροτήρι. Να κρατήσει εκεί την μπάλα. Ασφαλώς χώρος δεν υπήρχε γιατί τρέξαν γρήγορα οι Ισπανοί και έκλεισαν τους χώρους. Ωστόσο, ο Γουίλισε με εδώ κέρδισε το πλάγιο out από τον Γιορέντε και μαζί πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ώρα για την είσοδο του Williams, του Νίκο Williams στη θέση του Ρόντρι. Παίζει το τελευταίο του χαρτί ο Ντελαφουέντε και ο Νίκο Γουίλιαμς μέσα. Ό,τι και αν είχε το ρίξε από δυνατά χαρτιά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας. Βέβαια φτάσαμε στο 87 για να δούμε τον ποδοσφαιριστή της Athletic Bilbao στον αγωνιστικό χώρο. Να πραγματοποιεί την 31η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Έχει καταφέρει να σκοράρει 6 φορές. Νομίζω ότι αν τις έκανε 7 θα ήταν παραπάνω από πολύτιμη συνεισφορά του. Ο Ντάνι Όλμο τώρα μέσα στην περιοχή κάνει το γύρισμα. Σουτ, κόντρα και κόρνερ. Το σουτ το οποίο γίνεται από τον Ογιαρθάμπαλ. Ωραία μπαλιά από τον Γιαμάλ στον Ντάνι Όλμο, ο οποίος κινήθηκε από τα δεξιά στην πλάτη της άμυνας του πράσινου ακροτηρίου. Έκανε μια περιστροφή γύρω από τον αυτό του, τροφοδότησε με το αριστερό πόδι τον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος είχε θέσει.
1: Σωτήρια η προβολή που βάζει. Ακριβώς. Εκεί ο Λόπες πρέπει.
0: Από το σημείο του πέναλτι εκτέλεσε ο Ογιαρθάμπαλ, με τον Λόπες να βάζει την κόντρα. Εκεί η μπάλα να πηγαίνει κόρνερ. Ο Γιαμάλ τώρα κάνει τη σέντρα. Σκάει μπάλα μέσα στην περιοχή. Όπως να φύγει από τον Νούνο Ντακώστα. Επιθετικός ο οποίος όμως έχει γυρίσει σε θέση άμυνας. Λίγη σημασία έχει τώρα το ζητούμενο για το πράσινο ακροτήρι. Είναι να κρατήσει το 0. Δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί. Όλοι μέσα στην περιοχή του Βοζίνια είναι. Ένα φθηνό λάθος τώρα, λάθος από τους παίκτες της Εθνικής Ισπανίας και πλάγιο out για το πράσινο ακροτήρι που κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα. 81 λεπτό του αγώνα. 3 λεπτά είναι το διάλειμμα που γίνεται για να πάρουν ανάσα οι παίκτες στα μέσα του ημιχρόνου. Μαζί με τις αλλαγές, κάνα πεντάλεπτο να υπολογίσουμε τις καθυστερήσεις. Δύσκολα θα είναι παραπάνω. Και ενώ τώρα συμπληρώνονται 89 λεπτά, ο Γιαμάλ από τα αριστερά και αρκετά μακριά από την περιοχή γυρίζει προς το κέντρο, ωστόσο κάνει λάθος και έχει την ευκαιρία το πράσινο ακροτήρι να εκδηλώσει η αντεπίθεση και φεύγει στην κόντρα. Είναι ο Ντερόι Ντουάρτε, ο οποίος πατάει περιοχή από τα αριστερά. Για να δούμε τις επιλογές του. Ακουμπάει πίσω ένα σούτ από πολύ μακριά, όχι υπερβολικά φιλόδοξη προσπάθεια, ωστόσο πανηγυρίζουν σαν να έχουν βάλει γκόλ οι φίλοι του πράσινου ακροτηρίου.
1: Είχαν καιρό να βρεθούν εκεί.
0: Ναι, σωστά. Ο Πίνα είναι αυτός ο οποίος έκανε το σουν.
1: Κόρνερ, έχει κοντράρει μπάλα.
0: Ναι, έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Κέβιν Πίνα, 29 ετών, ποδοσφαιριστής της Κράσνονταρ. Να λοιπόν που το πράσινο ακροτήρι κερδίζει ένα κόρνερ και συγκεντρώνει κόσμο στα καρέ του Σιμών, ο οποίος είναι θεατής σε όλο το μάτς. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δεν ευνηδιάζεται ο Σιμών, μπλοκάρει σταθερά. Να και μια τελική προσπάθεια εντός εστίας και παραλίγο μάλιστα το πράσινο ακροτήρι όχι μόνο να αντέξει αλλά να κλέψει και το μάτς στην σημαντικότερη ευκαιρία που δημιουργεί στο παιχνίδι.
1: Είχες μιλήσει με τον τέταρτο, μου φαίνεται, Δημήτρη.
0: 5 λεπτά καθυστερήσεις λοιπόν. Γιάννη, φίλες και φίλοι της Eraspor, 5 λεπτά καθυστερήσεις που τα διανύουμε. Είμαστε ήδη στα 36-37 δευτερόλεπτα εδώ στην Ατλάντα που διεξάγεται το μάτς. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Ένα κόρνερ που κερδίζουν τώρα οι Ισπανοί. Έγινε το παράλληλο γύρισμα εκεί. Ο Ντίνι έκανε την προβολή. Έδιωξε σε κόρνερ όρθιοι όλοι στον πάγκο του πράσινου ακροτηρίου. Πολύ μεγάλη η αγωνία. Οι Ισπανοί αδυνατούν να πιστέψουν πως παραμένει το 0-0. Εκτελεί το κόρνερ ο Πέδρη. Διώχνουν όπως οι επίκτες του πράσινου ακροτηρίου. Σε πόδια παικτών της Ρόχα με τον Γιορέντε λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Να τροφοδοτεί τον Πέδρη. Εκείνος τον Κουμπαρσί δεξιά, στον Γιαμάλ επιχειρεί το σουτ. Θα βρει πάνω στον Γιαρθάμπαλ. Και ξανά ευκαιρία να εκδηλώσει αντεπίθεση το πράσινο ακροτήριο. Όχι, είναι κακή η επιλογή. Βγαίναν 3-3.
1: Αριστερά πάει εκεί, μπαλά, δεν πάει
0: ακριβώς, δεξιά. Ακριβώς. Εκεί έπρεπε να πάει η αριστερά. Προσπάθησε να τη στείλει δεξιά με εξωτερικό φάλτσο ο Νούνο Ντακώστα. Δεν τα κατάφερε. Κακή η σκέψη του. Ακόμα περισσότερο η εκτέλεση. Και χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Ο Κουκουρέγια τώρα από τα αριστερά. Δεν θα βγάλει τη σέντρα. Βρίσκει στήριγμα στον Πέδρη που είναι δίπλα. Ο Πέδρη με τον Λαπόρτ κάνουν πασούλες. Πέδρη τώρα σκέφτεται τι να κάνει εκεί. Την μπάλα δίνει στον Κουμπαρσί. Ψάχνουν όλοι το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει προσπαθεί να κάνει μια την τρίπλα. Δεν του βγαίνει. Τον μαρκάρει πάρα πολύ αποτελεσματικά ο Ζωάο Πάολο. Προσπαθεί να βρει ο Γιαμάλ, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Και φάουλ εδώ που...
1: Και κάρτα είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και κάρτα βεβαίως. Ο Πέδρη, ο οποίος έχει κουραστεί, να οργανώνει το παιχνίδι σαν playmaker στο μπάσκετ, αλλά με τους συμπαίκτες του να μην κινούνται, να τα περιμένουν, δεν ξέρω τι περιμένουν. Πολύ πολύ κακή Ισπανία στο πρώτο παιχνίδι. Με εξαίρεση δηλαδή το διάστημα 35... με 45 συν 5 που ήταν τα λεπτά του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ένα τέταρτο στο οποίο η Ισπανία έπαιξε σχεδόν σύμφωνα με τις δυνατότητες της και άγγιξε σε τρεις περιπτώσεις το γκολ. Η Ρόχα νομίζω παίρνει αρκετά κάτω από τη βάση σε βαθμό στο πρώτο της παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο. Άλλο ένα φθηνό λάθος στο χώρο του κέντρου. Δίνει την ευκαιρία στο πράσινο ακροτήρι να κρατήσει μπάλα. Αντιστέκεται ηρωικά και ο Αρκάνζο κρατάει μπάλα και φεύγουν μπροστά με το νούμερο 20. Σουτ. Όχι, άλλη μια φιλόδοξη προσπάθεια από τον Ράιαν Μέντες. Εντάξει, υπάρχει και η κούραση, αλλά νομίζω ότι τώρα διψούν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου σε κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται να γίνουν και ήρωες, να συνδέσουν το όνομά τους με την ιστορία της χώρας με χρυσά γράμματα. Θα μπορούσαν να βρουν πολύ πιο καλές και ασφαλείς επιλογές στην εκδήλωση των αντεπιθέσεων. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ντάνι Όλμο δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Σεντράρει στο πρώτο δοκάρι ψηλά ο Ντίνι εκεί. Ωστόσο υπάρχει ολιγορία, χώνεται ο Γιαμάλ. Προσπαθεί να κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ. Κόρνερ αν δεν απατώμε. Ναι, νόμιζε ότι είναι out, αλλά το αντιλήφθηκε καθυστερημένα ο Γιαμάλ. Οπότε τρέχει, σηκώνεται να πάρει την μπάλα και να τρέξει να το εκτελέσει. Κόρνερ από τα δεξιά, τελευταία 15 δευτερόλεπτα, ίσως η τελευταία φάση του αγώνα, τελευταία ευκαιρία για την Ισπανία να πάρει το μάτς. Κεφαλιά προς τα πίσω στο πρώτο δοκάρι του, ο Γιαρθάμπαλ θα περάσει out, όμως δεν προλαβαίνει εκεί να κάνει την προβολή ο Κουμπαρσί. Ανάσα για το πράσινο ακροτήρι και πλέον νομίζω οι Αφρικανοί σφιχταγκαλιάζουν τον πολύτιμο βαθμό και ναι, τον πανηγυρίζουν. Είναι τελικό αποτέλεσμα στην Ατλάντα, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Ούτως ή άλλως γραφόταν ιστορία, καθώς ήταν η πρώτη παρουσία για το πράσινο ακροτήρι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και αυτή γράφεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τους Αφρικανούς να παίρνουν τον βαθμό, να κρατάνε στο 0 την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2010, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, του πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024, με εξαίρεση μάλιστα το διάστημα όπως αναφέραμε νωρίτερα 35 με 45 συν 5, όπου η Ισπανία είχε τρεις σημαντικές ευκαιρίες με τον Φεράν Τόρες και τον Ογιαρθάμπαλ αλλά και τον Λαπόρτ διπλή φάση με Φεράν Τόρετ και ο Γιαρθόν.

0: ο κλειός να σφίγγει και η Ισπανία να πιέζει όλο και περισσότερο, το πράσινο κροτήρι αύξανε την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία του, φτάνοντας τελικά απόλυτα δίκαια να πανηγυρίσει τον βαθμό. Ένα κουβάρι οι παίκτες του, χαρούμενοι, τρισευτυχισμένοι οι φίλοι στις εξέδρες, ακόμα και παιδάκια κλαίνε, είναι υπέροχες στιγμές. Τι και αν δεν έχει σημειωθεί κάποιο γκολ, αυτές οι στιγμές νομίζω είναι που μένουν στο ποδόσφαιρο. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ από την Ατλάντα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 στην μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ακούτε Ερασπορ.
3: 9 παρά ένα λεπτό η ώρα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αναμέτρηση στην Ατλάντα. Έξαλα πανηγύρια από τους παίκτες του Πράσινου Ακροτηρίου, που σε αυτήν την πρώτη τους παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου παίρνουν έναν πολύτιμο βαθμό, παίρνουν την ισοπαλία απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, Ισπανούς. Φυσικά η γιορτή συνεχίζεται στις 10 η ώρα. Βέλγιο-Αίγυπτος. Παιχνίδι που θα γίνει στο Σιάτλ. Στη 1 η ώρα τα ξημερώματα της Τρίτης, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάι. Είναι το παιχνίδι το οποίο για τον όμιλο, στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, για τον 8ο όμιλο. Ισπανία πράσινο ακροτήρι δηλαδή. Και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν φυσικά ραδιοφωνικά από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Εμείς δίνουμε το μικρόφωνο μας στον Χρήστο Βουγιουκλάκη για να παίξει τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις αυτήν την ημέρα.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της

0: Duro-Stick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duro-Poxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Λοιπόν, 9 και 8 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Χριστός Βουγιουκλάκης στην κονσόλα του ήχου. Βίβη Νικολόπουλου, δημοσιογράφη και επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 10. Για όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, ολοκληρώθηκε πριν λίγο μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0 για τον 8ο όμιλο. Σε λιγότερο από μία ώρα στο Σιάτλ στις 10 θα παίξει το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Στη μία η ώρα τα ξημερώματα της Τρίτης, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Μαϊάμι. Και ενώ στις 4 η ώρα τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι που ολοκληρώνει την αγωνιστική μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, Ιράν, Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση των Αμερικανών στην παρουσία του Ιράν στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Αν και σε διπλωματικό επίπεδο σήμερα ανακοινώθηκε, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι έχουμε επιτεύξει συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Τεχεράνη, και το Ιράν δηλαδή. Είπαμε και νωρίτερα, ημέρα με πολλές ειδήσεις. Από το πρωί έχουμε ξεκινήσει, από το μεσημέρι για να είμαστε πιο ακριβείς, με την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Το απογευματάκι ήρθε και το βίντεο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Αταμάν να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας, της μεταξύ τους συνεργασίας. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Νίκα Λάθη από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη ως προπονητής πλέον του Άρη. Το βλέπετε ότι η Θεσσαλονίκη δυναμώνει αρκετά. Η Θεσσαλονίκη θέλει να ξαναμπεί με πολλές περγαμηνές ψηλά στην μπασκετική Ελλάδα. Και ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, κυρίως με την έλευση του Γκάλε στην Ελλάδα και στον Άρη, άλλαξε η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ήρθε η κατάκτηση φυσικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1987 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την εθνική μας ομάδα. Και στη συνέχεια, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν οι ομάδες που μονοπολούσαν το ενδιαφέρον στο μπάσκετ. Και για να πούμε για την αλήθεια, ο Άρης ήταν η ομάδα που μας έβαλε το μπάσκετ για τα καλά μέσα στα σαλόνια μας, με τις τηλεοράσεις να παρακολουθούμε τα παιχνίδια που έδινε στο τότε κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης κάθε Πέμπτη. Αλλά φαίνεται ότι οι δύο νέοι παράγοντες, οι δύο νέοι παίκτες που έχουν μπει στο παιχνίδι στα διοικητικά του ΠΑΟΚ και του Άρη, θέλουν να αλλάξουν το τοπίο που μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, δηλαδή την παντοκρατορία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και με μια μικρή παρένθεση, με την ΑΕΚ εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

0: στο τέλος της δεκαετίας του 90, έτσι, εκεί τέλη 90, αρχές του 2000 ήταν που η ΑΕΚ προσπάθησε και πήρε λίγο από την δόξα των δύο αιωνίων. Εμείς πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε με Θεσσαλονίκη και Γιάννη Βουιτσίδη, καθώς ο Ράσβαν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν από τον Δικέφαλο του Βορρά, ο προπονητής που άλλαξε την ιστορία, μαζί φυσικά με την παρουσία του μεγαλομετόχου του Ιβάν Σαββίδη, που άλλαξε την παρουσία, την ιστορία του ΠΑΟΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αποχωρεί και πλέον στον Δικέφαλο του Βορρά ψάχνουν τον αντικαταστάτη του, έναν αντικαταστάτη που ευελπιστούν ότι θα επαναφέρει και πάλι στην κορυφή τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Γιάννη Βοητσίδη.
1: Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Μπορούμε πλέον να θεωρούμε δεδομένο, παρότι δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, ότι ολοκληρώθηκε πρόωρα η συνεργασία της ΠΑΟΚ με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος είχε συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, ωστόσο η κακή εικόνα της ομάδας στο τέλος της περασμένης σεζόν, κυρίως η ήττα στον τελικό του Βόλου από τον Όφη, αλλά και το ότι χάθηκε ακόμη και ο τελευταίος στόχος που ήταν η δεύτερη θέση σε εκείνον τον αγώνα, τον τελευταίο, τον play-off με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Θα έλεγα όλα αυτά, η κακή γενικά πορεία της ομάδας, το ότι δεν επιτεύχθηκε κάποιος στόχος την περασμένη σεζόν. Άλλαξαν λοιπόν τα δεδομένα, άλλωστε έτσι είναι στον αθλητισμό. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι είχε προηγηθεί και η σεζόν 2024-25, την οποία επίσης η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της. Ο Λουτσέσκου ήθελε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του. Το έλεγε όπου μιλούσε, όπου έκανε δηλώσεις. Το είπε και στον Ιβάν Σαββίδη, με τον οποίο μίλησε κάποια στιγμή. Ωστόσο, ο πρόεδρος ΠΑΕΠΑΟΚ έκρινε ότι είναι προτιμότερη η αντικατάστασή του σε ένα, θα έλεγα, συνενετικό διαζύγιο. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει έτσι κάποια ένταση σε μια σχέση η οποία πέρασε από πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά καταλαβαίνει κανείς, ήταν μια σχέση πολύ σημαντική για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, δεδομένου ότι ο Ρουμάνος είναι βάσει αποτελεσμάτων ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, με δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Μάλιστα, έτσι, από δικαστικές αποφάσεις χάθηκε και ένα τρίτο πρωτάθλημα που θα μπορούσε να είχε έρθει το 18 επί Ράσβαν Λουτσέσκου. Έκρινε ο Ιβάν Σαββίδης ότι πρέπει να φυσήξει κατά κάποιο τρόπο νέος άνεμος στην Τούμπα, και ήδη βέβαια ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον επόμενο προπονητή. Ακούγονται πολλά ονόματα. Ανάμεσα στους υποψήφιους είναι ο Ολλανδοκροάτης ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος εργάστηκε την τελευταία διετία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πριν είχε φυτέψει για 2 χρόνια στην Σαχτάρ. Ένα όνομα που έχει ακουστεί εδώ και αρκετές μέρες είναι του Ισπανού, του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, του προπονητή της Σπαρτάκ Μόσχας, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία στην ΠΑΦΟ όταν οδήγησε την κυπριακή ομάδα, μάλιστα στη League Stage του Champions League. Επίσης ένα όνομα το οποίο φαίνεται ότι είναι στα υπόψη είναι αυτό του Λουίς Κάστρο της Λεβάντε, Πορτογάλος, ο οποίος κάποια στιγμή είχε περάσει και από τον Πανετολικό. Από την πλευρά του, ο Λουτσέσκου έχει μια πρόταση από το Κατάρ, δεν φαίνεται όμως να την βλέπει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει βέβαια στην συνέχεια της καριέρας του, αν θα δουλέψει άμεσα κάπου, αν θα βρει κάποια πρόταση η οποία να ανταποκρίνεται στις δικές του απαιτήσεις, στα θέλω του κατά κάποιο τρόπο, ή αν ενδεχομένως ξεκουραστεί για λίγο καιρό μέχρι να βρει την πρόταση την οποία θα θεωρήσει ότι είναι η πλέον κατάλληλη. Η ΠΑΕΠΑΟΚ σίγουρα, Γιάννη, καλείται να τρέξει μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε αυτό το θέμα προπονητή. Ο χρόνος πιέζει, αφού την Κυριακή ξεκινά η δουλειά για τη νέα σεζόν και σε λιγότερο από 2 εβδομάδες η ομάδα πηγαίνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας,

0: και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Άρα δεν υπάρχει πολύς χρόνος, ήδη ο ΠΑΟΚ καθυστέρησε.
1: Και μην ξεχνάμε, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι δύο ομάδες που ρίχνονται νωρίς φέτος στις ευρωπαϊκές μάχες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τους πρώτους ευρωπαϊκούς του αγώνες 23 και 30 Ιουλίου, μάλιστα μεθαύριο θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, όντως δεν είναι πάνω από 1,5 ο μήνας που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι της ομάδας, ο Λέο Μάτος, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει σημαντικά καθήκοντα, έτσι, τεχνικού διευθυντή, ο Αντρέ Βιερίνια, που είναι και αυτός κοντά στην ομάδα, θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα και τα μεταγραφικά. Δηλαδή είναι το θέμα προπονητή, και σε συνεργασία με τον προπονητή που θα αναλάβει, οι άνθρωποι της ομάδας θα πρέπει να τρέξουν τα μεταγραφικά ζητήματα, γιατί απαιτείται ενίσχυση σε αρκετές θέσεις, έχουν λήξει συμβόλαια, υπάρχουν εκκρεμότητες με δανεικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες και πρέπει να κριθεί αν κάποιος θα είναι καλό να επιστρέψει, υπάρχουν εκκρεμότητες με παίκτες που έπαιξαν δανεικοί την περασμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να κριθεί αν κάποιος από αυτούς θα παραμείνει. Και φυσικά υπάρχουν, για παράδειγμα, οι περιπτώσεις του Οσδόεφ, του Τάισον, παίκτες που έληξαν τα συμβόλαιά τους, παίκτες σημαντικοί για την ομάδα, που θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση για το αν θα συνεχίσουν. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνει παίκτες σε αρκετές θέσεις, θα πρέπει να καλυφθεί πλέον το χαμένο έδαφος, θα πρέπει να τρέξει η ομάδα προκειμένου σιγά σιγά. Δεν λέμε βέβαια την Κυριακή που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, ακόμη και όταν η ομάδα θα πάει στην Ολλανδία στις 29 Ιουνίου, εντάξει, εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποια κενά, αλλά από εκεί και πέρα, τουλάχιστον στις αρχές Ιουλίου, θα πρέπει το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ να είναι έτοιμο για να παίξουν οι παίκτες και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους και η ομάδα να ετοιμαστεί, είπαμε, για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα στις 23 Ιουλίου. Άρα θα πρέπει να έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις στις επόμενες μέρες για το θέμα προπονητή και από εκεί και πέρα για τα κομμάτια που λείπουν στο παζλ, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος στα πρώτα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
1: Γιάννη Βοητσίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Yeah.

πετάγεται κατευθείαν και λέει Παπαγεωργίου Πανελλήνιος 6 πρωταθλήματα και ΠΑΟΚ 2 πρωταθλήματα. Το ΠΑΟΚ δεν υπήρχε, αλλά ο Άρης με 10 πρωταθλήματα. Δημήτρης, εντάξει, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει πρωταθλήματα στο μπάσκετ, έτσι. Μην είσαι απόλυτος αυτό που λες. Ο Πανελλήνιος ήταν πριν από πολλά πολλά χρόνια.

0: Εσείς μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, πόρτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου rasportpapaker.gr, μέσω του Viber φυσικά. Περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και από τον ΠΑΟΚ με την φύγη του Ρασβάν Λουτσέσκου πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει ανακοινώσει προπονητή και αυτός είναι που θα προετοιμάσει την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Μια σεζόν που ξεκινάει αρκετά νωρίς και για τον Παναθηναϊκό λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στα προκριματικά του Conference League. Είχαμε και αλλαγές στα πόστα τα διευθυντικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πάμε να δούμε πώς κινείται και με τα γραφικά ο Παναθηναϊκός. Έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννου, καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους μας. Εντάξει, ξεκινάνε τώρα, σηκώνουμε ανήκες στον Παναθηναϊκό, γιατί ουσιαστικά αυτές οι λιγοστές εβδομάδες ανεμελιάς περάσανε. Δεν έχει χρόνο Παναθηναϊκός, έτσι πως τα κατάφερε. Θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, που σημαίνει ότι Τετάρτη μεθαύριο θα μάθει τον πρώτο αντίπαλό του και η ομάδα θα αντιμετωπίσει 23 και 30 Ιουλίου σε αυτή τη φάση της, του Conference League. Αυτό τον υποχρεώνει να ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς την προετοιμασία σε σχέση με την ΑΕΚ, για παράδειγμα, ή τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ θα παίξει τα play-off κατευθείαν τέλη Αυγούστου, άρα έχει πολύ μεγάλη άνεση ο Ολυμπιακός. Κερδίζει δύο εβδομάδες γιατί θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, οπότε έχει και αυτός μια μεγαλύτερη άνεση. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει μαζί με τον Παναθηναϊκό από το δεύτερο προκριματικό. Αυτό δημιουργεί μια πίεση χρόνου. Οι παίχτες αρχίζουν και μαζεύονται στην Αθήνα. Έρχεται σήμερα ο προπονητής. Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα για την Ολλανδία, όπου θα κάνει για 15 μέρες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μέχρι τότε η πρώτη συγκέντρωση είναι την Τετάρτη μεθαύριο. Θα έχει το κλασικό χαρακτήρα ερκομετρικά, ιατρικά τις πρώτες μέρες και κάποια ξεμουδιάσματα, χαλαρές προπονήσεις κτλ. Πιθανόταν ένα διήμερο ρεπό για τους παίχτες Σαββατοκύριακο να μαζευτούν και να φύγουν την Δευτέρα για 15 μέρες να πάνε στο Άπελτο της Ολλανδίας. Με τα γραφικά αποκτήματα, να το πω διαφορετικά, του ποιοι θα πάνε στην αποστολή, ποιοι θα ακολουθούν στην αποστολή, είναι ακόμα άδειλο και το λέω αυτό γιατί. Οι παίχτες, οι πέντε που είχε ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός ότι δεν θα είναι στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς είναι οι δύο που λήξαν ένα συμβολίο, της Κότσιρας και Τζούρισιτς, και οι τρεις δανεικοί. Ο Ισπανός, ο Ερνάντεθ, ο Ρενάτο Σάντσες και ο Λαφών. Αυτοί έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν θα γίνει κάποια προσπάθεια να παραμείνουν στο ρόστερ την επόμενη σεζόν. Έληξε ο δανεισμός, κλείνουμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι πέντε παίχτες από το όλων των 34 συμβόλαιων θα λείπουν. Έχουν ειδοποιηθεί μέσα αρκετοί άλλοι παίχτες που είναι στο τελευταίο χρόνο στην πλειοψηφία του συμβολίου του ότι δεν θα είναι στις βασικές επιλογές. Οπότε έχουν ειδοποιηθεί, όχι με το μαχαίρι στο λαιμό, ότι καλό θα είναι για τους ίδιους αν θέλουν να μην χάσουν τη χρονιά και να μην είναι τεταρτοπέμπτες επιλογές και να παίζουν μια φάση τόσο, να βρουν ομάδα, να φέρουν μια πρόταση και να δουν τι θα γίνει. Κάποιοι από αυτούς έχουν κινηθεί αρκετά έντονα, δηλαδή για παράδειγμα ο Σφιντέρσκι είναι πολύ κοντά στο να φέρει ολοκληρωμένη, αν δεν έχει τη φέρει, ολοκληρωμένη πρόταση από την Πίτσα Σλόφ με ένα ποσό γύρω στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γετβάη επίσης είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Κροατία. Θα φέρει μια πρόταση από ό,τι περιμένουν στον Παναθηναϊκό γύρω στα 1 εκατομμύριο ευρώ από την Δυναμό Ζάγκρεπ. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή που θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και θα δώσει παίχτες, θα πάρει και κάποια χρήματα για την μεταγραφή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίχτες στην Βιλένα που τον είδαμε δύο χρόνια να αγκιστρώνεται στο συμβόλαιό του. Είναι πάρα πολύ ψηλό, δεν το βρίσκεται πουθενά στην αγορά. 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι ο τελευταίος χρόνος συμβολίου του, οπότε αν δεν αλλάξει κάτι, δεν βλέπω τι μπορεί να τον υποχρεώσει να φύγει από την ομάδα που είχαν πάρει όλα τα λεφτά ή το μεγαλύτερο κομμάτι και να τσοτάρει κάτι άλλο ή όποια ομάδα τον επιλέξει για την επόμενη σεζόν. Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να βρεθούν και άλλοι παίχτες που έχουν υψηλά συμβόλαια και ενδεχομένως να μην βρουν προτάσεις από άλλες ομάδες. Το Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τους βρει, να δοθούν κάποιοι είτε με μεταγραφή είτε με δανεισμό και να μοιραστούν το κόστος συμβολαίου οι νέες ομάδες τους μαζί με τον Παναθηναϊκό, να πληρώνει τη διαφορά δηλαδή, ή κάτι. κάποιοι από αυτούς να λύσουν τα συμβολιά της κοινής συνεννόησης παίρνοντας μια λογική αποζημίωση. Αυτά είναι σύνθετα πράγματα, δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Οπότε γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς οι παίχτες θα ακολουθήσουν την αποστολή. Γιατί ενδεχομένως κάποιοι παίχτες που δεν υπολογίζονται να ειδοποιηθούν ότι θα μείνουν εδώ να κάνουν εδώ προετοιμασία. Μόνοι τους. Με τους κανονισμούς που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή με προσωπικό γυμναστές, με γυμναστές, με προπονητές, με κτλ. Να μην ακολουθήσουν την αποστολή. Είναι και αυτό μια μορφή πίεσης. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν έχουμε ενημερωθεί οι παίχτες, δεν έχουμε ενημερωθεί και εμείς. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες. Δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση από την πάει μέχρι στιγμής. Να δοθεί μια συνέντευξη που να γίνει ουσιαστικά η παρουσίαση του Νίστρουπ και μέσα από αυτή τη διαδικασία να έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε κάποια πράγματα για να γίνουμε και εμείς ο φούτσερ, γιατί θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο πράγμα. Και δεν είναι μόνο αλλαγές που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι, το καθαρά ποδοσφαιρικό, δηλαδή το ρόστερ της ομάδας. Θα φύγουν αρκετοί, θα έρθουν αρκετοί. Έχουν να κάνουν και με τις ανακατατάξεις σε τεχνικό επίπεδο, με φύγει ο προπονητής, έρχεται ο προπονητής. Κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνεται και κάποιο όνομα καινούριο, όπως ο Μόλκερ για παράδειγμα, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτον προπονητής κατά 18 στην Δανία, στην ομάδα της Δανίας, και τον επιλέγει για συμβασικό συνεργάτη ο Νίστρουπ, γυμναστές, βοηθοί, αναλυτές. Θα στελεχωθεί το team του Δανού με συμπατριώτες του κατά βάση προπονητές και γενικά συνεργάτες. Έχουμε την αλλαγή στον τεχνικό επιτελείο στην τεχνική πυραμίδα με τον Κοτσόλη να αναβαθμίζεται και ουσιαστικά να αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες έναντι του κορώνα με supervisor τον Παλτίνη. Έχουμε δηλαδή αρκετά πράγματα και στην ΠΑΕ είχαμε νέο διευθύνοντα σύμβουλο, έχουμε αρκετές αλλαγές και σε επίπεδο στελεχών, δηλαδή περιμένουμε αρκετά πράγματα να αλλάξουν, οι επόμενες μέρες θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα για τα μεταγραφικά, κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή που να σου πω ότι αύριο το πρωί θα κλείσει, δεν υπάρχει. Μπορεί να ακούσουμε δύο ανακοινώσεις μέσα σε λίγες ώρες. Η μεταγραφική περίοδος έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ στόχη, οι επαφές είναι καθημερινές, σε πολλαπλά επίπεδα. Για κάθε θέση που υπάρχει στόχευση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παιχτών, υπάρχουν επαφές, συζητήσεις με δύο και τρεις και τέσσερις περιπτώσεις. Κάποιες από αυτές έχουν πάρει τον δρόμο της δημοσιότητας, κυρίως με ευθύνη των μάνατζερ ή των ομάδων στις οποίες αγωνίζονται. Ο Παναθηναϊκός δεν διαρρέει απολύτως τίποτα. Μια τακτική που την έχει τα τελευταία χρόνια και αυτή τον έχει βοηθήσει να κάνει αθόρυβα κινήσεις και να μας ευνοιάζει πάρα πολλές φορές με τις επιλογές που γίνονται. Παίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα το όνομα του Κρίστιανς, ένας αριστερός μπακχάφ από την Λέστερ, η οποία υποβιβάστηκε και σύμφωνα με δημοσίευμα μιας τοπικής τοσελίδας που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ της Λέστερ, μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται και μιλάει με τη Λέστερ για τον Κρίστιανσεν, είναι ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολλά άλλα ονόματα τα έχουμε ακούσει, μην μακρηγορούμε. Ξέρουμε για τον Καμάρα, ξέρουμε για τον Γένσεν, ξέρουμε για τον Φαν Τρόγκελεν, είναι ένας ποδοσφαιριστής Ολλανδός, τον οποίο αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός με τη Σάμψος Πόρου, σέντερ μπακ, άρεσε με την εικόνα του και έγινε μια πρώτη επαφή με τη Σάμψος Πόρου. Τουρκοί λένε ότι απορρίφθηκε η πρώτη επαφή. Ακούγεται το όνομα του Χουάνγκ Μπέουμ, του πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος βάλει και ένα εξαιρετικό στο παιχνίδι της Νότιου Κορέας. Είναι πάντα το όνομα του Τσάπρα πολύ ψηλά. Έχουμε γενικά πάρα πολλά ονόματα, μεγάλη ονοματολογία, λογικό, συμβαίνει πάντα αυτή την εποχή. Οι διαπραγματεύσεις προχωράνε, τώρα ποιες θα καρποφορήσουν. Βλέπουμε ότι πολλές φορές και οι παίκτες είναι λίγο διστακτικοί, είναι ακόμα μέσα Ιουνίου. Όλοι ενδεχομένως μπορούν να περιμένουν κάτι διαφορετικό από κάτι παρακαλύτερο πρωτάθλημα. Από ό,τι βλέπουμε, ο Παναθηναϊκός έχει μια τακτική εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πάει να πάρει παίχτες από την ελεύθερη αγορά, παίρνει παίχτες με μεταγραφή. Οπότε έχουμε και διαπραγματεύσεις, μια με το μάνατζερ του παίχτη, μια με την ομάδα. Είναι δηλαδή πιο σύνθετες περιπτώσεις. Δεν είναι απλά να μιλήσει με ένα παίχτη που είναι ελεύθερος, πέντε πάνω, πέντε κάτω να τα βρεις. Είναι σύνθετα πράγματα αυτά. Οπότε είμαστε μια κατάσταση αναμονής. Η εκτίμηση είναι ότι θα αρχίσουν σταδιακά να ανακοινώνονται μεταγραφές. Η αλήθεια είναι ότι η θηλιά στο λαιμό δεν υπάρχει ακόμα, γιατί θεωρητικό αντίπαλος θα προκύψει από την κλήρωση της Τετάρτης στον δεύτερο προκριματικό γύρο σε περίπου 40 μέρες από τώρα. Θα είναι ένας πολύ βατός αντίπαλος. Δηλαδή και με το υπάρχον ρόστερ να πάει ο Παναθηναϊκός, που λέει ο λόγος, θα περάσει εύκολα, λογικά. επεκκλίναμε ότι θα γίνουν κάποιες μεταγραφές, θα γίνουν όλες όμως, έτσι, αυτό είναι από τους ξεκάθαρο, μην περιμένει ο κόσμος ότι μέχρι να αρχίσει η περίοδος θα έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός όλες τις μεταγραφές του. Κάποιες από αυτές θα γίνουν τώρα στη διάρκεια της προετοιμασίας, κάποια λίγο πριν στη διάρκεια των αγώνων των προκριματικών και κάποια στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, τέλη Αυγούστου, μέσα προς τέλη Αυγούστου, που θα έχουν βγει ευκαιρίες στην αγορά και θα υπάρχουν πολύ περισσότερες επιλογές.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Ναι, και 33 λεπτά η ώρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε να ακούσουμε νέα για το τι γίνεται στην μπασκετική Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, για πάμε, συνεχίζουμε 9 και 36 λεπτά. Ερασπορ, μικροφωνό στα γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι στις 10 συνεχίζεται η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας λίγο νωρίτερα, Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0 στην πολύ μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ, παιχνίδι για τον 8ο όμιλο. Στις 10, σε λιγότερο από 25 λεπτά, στο Σιάτλ, Βέλγιο, Αιγυπτός. Ήδη παρακολουθώ στο monitor, οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το καθιερωμένο ζέσταμα και πάνε σιγά σιγά προς τα αποδυτήρια. Εμείς πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο να μας ενημερώσει για αυτήν την πολύ μεγάλη μπασκετική κοινοτικότητα που υπάρχει στην συμπρωτεύουσα, με τον Άρη να παρουσιάζει σήμερα τον Βασίλη Σπανούλη, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την μεταγραφή του Νίκα Καλάθη και να έπεται και συνέχεια. Καλησπέρα, Βασίλη.

Καλησπέρα. Αναμενόμενα τα σημερινά, μετά τη χθεσινή υποδοχή την οποία επιφύλαξαν χιλιάδες φίλοι του Άρη στο Βασίλη Σπανούλη. Και σήμερα είχε βέβαια έξω από την αίθουσα τύπου φίλους της ομάδας, αλλά οι οποίοι θέλησαν να βγουν κάποιες φωτογραφίες με τον Σπανούλη και γενικώς να υποστηρίξουν την όλη προσπάθεια. Σε μια παρουσίαση η οποία είχε δύο διαφορετικά κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είχε να κάνει με το διοικητικό απολογισμό, ο οποίος έγινε από τον αγαπητό Διακογιάννη και τον Βίρον Αντωνιάδη, τον CEO δηλαδή και τον επιχειρησιακό διευθυντή της ΚΑΕ Άρης, και φυσικά και από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Χάρη Παπαγεωργίου. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έγινε από τον Ρίτσαρντ Σιάο και τον Νίκο Ζήση. Και αν με ρωτήσεις, επειδή ούτως ή άλλως έχουμε αναφέρει τι ακριβώς υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου, αν με ρωτήσεις, το βασικό μου συμπέρασμα είναι πρώτον ότι ήταν μια σωστά δομημένη συνέντευξη τύπου, υπό την έννοια ότι ο καθένας έμεινε στο ρόλο του. Ακούσαμε δηλαδή τον αγαπητό Διακογιάννη να αναφέρεται στο θέμα του γηπέδου, στο θέμα του οικονομικού απολογισμού και της απόφασης επένδυσης, περαιτέρω επένδυση για τη φετινή και την επόμενη χρονιά. Ακούσαμε τον Βίρον Αντωνιάδη να αναφέρεται στα ειστήρια διαρκείας, τα οποία ήδη τέθηκαν προς διάθεση και μέχρι την 1η Ιουλίου έχουν το δικαίωμα της ανανέωσης οι περσινοί κάτοχοι. 3.000 διαρκείας διατέθηκαν πέρσι. Μέχρι και 4.000 διαρκείας έχει βάλει ο σταβάνι η ΚΑΕ Άρης για την χρονιά που ακολουθεί. Άρα και ο αριθμός που θα είναι διαθέσιμος, επειδή πιστεύω ότι σχεδόν όλοι θα ανανεώσουν, δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ακούσαμε τον Χάρη Παπαγεωργίου να κάνει μια γέφυρα σύνδεσης του πρόσφατου παρελθόντος με τη νέα εποχή την οποία βιώνει ο Άρης. Στη συνέχεια ανέβηκε για περίπου 5-6 λεπτά στο πάνελ ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος είπε ποιος είναι ο στόχος του. Θέλει να δει τον Άρη να είναι στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή είναι Ευρωλίγκα, άρα μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Αυτό το οποίο επίσης διαπιστώνεται μέσα από τη συνέντευξη τύπου είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, η αποκατάσταση μιας αδικίας. Και αναφέρομαι στα όσα είχε ακούσει ο Νίκος Ζήσης τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι πολλοί από όλους όσοι κάνανε κριτική στο Ζήση δεν περίμεναν ότι θα κατάφερε να πει στην ιδιοκτησία για την άφηση του προϋπολογισμού και ότι θα κατάφερε να πείσει και τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε από όλους τους ομιλητές. Γι' αυτό λέω ότι το πιστώνεται ο Νίκος Ζήσης. Και καταλήγοντας, τον Βασίλη Σπανούλη, που ήταν φυσικά και το κεντρικό πρόσωπο, δεν έδειξε κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε. Δεν περιμέναμε τον Σπανούλη να μπει σε λεπτομέρειες αγωνιστικές, δηλαδή σε πρόσωπα. Μάλιστα, όνομα ανέφερε μόνο όταν ζήτησε να σταματήσει η υπερβολή και να σταματήσει και η εκατάσχετη ονοματολογία και να υπάρχει ρεαλισμός. Δηλαδή, είπε τη λέξη: δεν υπάρχει παιδιά Mike James και Kevin Panther. Λίγο να είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Και τα όλα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης για μένα ισοδυναμούν με ένα μάθημα φιλοσοφίας, νοοτροπίας, πέρα από τα στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει την επιλογή των παικτών και τη δημιουργία της ομάδας. Μίλησε περισσότερο για τα στοιχεία χαρακτήρα που θέλει να έχουν οι παίκτες, τη διάθεσή τους να αφοσιωθούν και να δώσουν όλο τους το είναι στην έννοια της ομάδας, και όταν μίλησε για περισσότερα στοιχεία εντός των 4 γραμμών, αναφέρθηκε στην αθλητικότητα, στην ενέργεια και στην ικανότητα του κάθε παίκτη να μπορεί να είναι αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Φρόντισε λίγο να πει κάποια πράγματα σχετικά με τη θέση την οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Άρης. Δηλαδή, είπε ότι, παιδιά, προφανώς και εγώ μεγάλωσα με το μεγάλο Άρη, μεγάλωσα με τους τεράστιους παίκτες οι οποίοι παίξαν στην ομάδα δεκαετία του 80, αλλά πλέον είμαστε το 2026. Το σεβασμό όλων πρέπει να τον κερδίσεις μέσα από την πορεία σου ως ομάδα εντός των 4 γραμμών και ως οργανισμός εκτός αυτών. Και ότι ο Άρης χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και χρειάζεται πολλά αποτελέσματα για να φτάσει στο σημείο να ενταχθεί αγωνιστικά και εταιρικά στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Ειλικρινής ήταν δηλαδή, την αλήθεια είπε ο άνθρωπος, ναι. Δεν είπε κάτι ψέματα. Μπορεί αυτό κάποιοι να ζούνε, που δεν είναι μεγάλος αριθμός, είναι πολύ μικρός αριθμός, να ζούνε με τις αναμνήσεις, αλλά αυτές οι αλήθειες οι οποίες πολλές φορές αναφέρονται, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία όταν τις αναφέρει ο Βασίλης Σπανούλης, νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι ο Άρης είναι στην αρχή.

0: μια προσπάθεια, στην αρχή μια νέα εποχή, η οποία εποχή θέλει πολλή δουλειά και θέλει μεγάλη επιμονή για να φτάσει στο επίπεδο στο οποίο έχει στοχεύσει και ο ιδιοκτήτης της ομάδας.
1: Βασίλη, νομίζω ότι το έχουμε πει ότι αλλάζει εποχή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι, όσον αφορά την Θεσσαλονίκη και θέλουμε
0: money, να πούμε... Money talks, έτσι, που λένε και οι Αμερικάνοι.
1: Πάντα μιλάνε.
0: Σωστά. Βέβαια, όταν τα λεφτά έρχονται, αυτομάτως αλλάζει εποχή. Δηλαδή τώρα να φανταστείς, πριν από 2 χρόνια, ο Άρης είχε κάνει υπέρβαση στον προϋπολογισμό του, φτάνοντας στα 962.000 ευρώ. Και τώρα ο προϋπολογισμός του για την επόμενη χρονιά θα είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερος. Τα λεφτά είναι. Όταν έχεις τα λεφτά, μπορείς να επενδύσεις και μπορείς να ονειρευτείς και μεγαλύτερα πράγματα. Αν δεν έχεις τα λεφτά, αυτομάτως ο πήχης μπαίνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο.
1: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος του Άρη είναι αρκετά μπασκετικός. Υπάρχει ενθουσιασμός από την περσίνη, από τη χρονιά που τελείωσε. Το είδαμε πόσο πολύ αγκάλιασαν αυτή τη νέα προσπάθεια και φαντάζομαι ότι τα καλύτερα τα περιμένουν και έρχονται οι φίλοι του Άρη. Να είσαι καλά, Βασίλη Βλαχόπουλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.

Γεια σου ρε Φάνη, ο Φάνης από την Κοζάνη στέλνει το μήνυμά του. Με τα υπέροχα λουλούδια από μένα για σένα, λέει Γιάννη. Γεια σου ρε Φάνη. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, λέει ο Παναγιώτης. Αλήθεια, πόσα συνολικά πρωταθλήματα στο μπάσκετ έχει ο ΠΑΟΚ? 2 πρωταθλήματα έχει, αλλά το ένα το πήρε εκεί στη μονομαχία του με τον Άρη αρχές δεκαετίας του 90. Γιατί το λες έτσι ρε παιδί μου, υποτιμητικά? Και μην ξεχνάς, όλη τελική πρωταθλήματος ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Πώς βλέπουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τα τελευταία 30 και χρόνια? Όλη τελική του πρωταθλήματος ήταν Άρης ΠΑΟΚ.

0: Εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Μας τα είπε εντάχει σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κωστίνια και τη μεταγραφή του στην Μπράιτον. Πάμε να δούμε ολοκληρωμένα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αφού μας πει πώς το είδε το μάτς και τελικά ότι δεν κατάφερε η Ισπανία να ξεκινήσει με το δεξί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν αρκετά προβλέψιμη, έτσι.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα και πάλι. Ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που έχει καθιερώσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα χρόνια τώρα με την Μπαρσελόνα. Αλλά το γύρω-γύρω όλοι και τα λοιπά. Εντάξει, είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, η ομάδα του Ροντρίγκες, του Γκάρι Ροντρίγκες, ήταν κάποια στιγμή στον πάγκο. Νομίζω δεν έπαιξε, δεν έβαλε.
0: Δεν έπαιξε, όχι.
1: Το κάτσε το αποτέλεσμα. Μεγάλο αποτέλεσμα και νομίζω ήταν και εμφανές ότι και ο Γιαμάρα μπήκε. Καθυστερημένα έβαλε και το Williams. Ο Νίκο Williams είχε πρόβλημα, όχι. Δεν νομίζω. Απλώς τον έβαλε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξει αντίπαλη άμυνα, τη βάζει. Εντάξει, για μάλλον είχε πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρω για τον Williams αν είχε που τον έβαλε στο τέλος. Ίσως περιμένει να το κερδίσει εύκολα το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μουντιάλ είναι, παγκόσμιο κύπελο.
0: Έγινε μια μεγάλη έκπληξη, έτσι.
1: Μεγάλη. Και να μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι ομάδες που εμείς λέμε ότι okay, οι εύκολοι θα είναι αντίπαλοι, περισσότεροι παίκτες είναι στην Ευρώπη και είναι και χρόνια στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουν και μια εμπειρία, θέλω να πω.
0: Σωστά,
1: δεν είναι
0: σωστά.
1: Ξαφνικά όπως παλιά στο Μουντιάλ, πριν 30 χρόνια, ξέρω εγώ, έβλεπες ξαφνικά 40 χρόνια, έβλεπες παίκτες από τις χώρες τους να παίζουν. Οπότε υπήρχε και μια διαφορά. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Okay.

0: Νορμάλ, νορμάλ. Νορμάλ. Όπως είδε το παιχνίδι, νομίζω δεν έχει, δεν ήταν και τόσο μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, επαναλαμβάνω, είχε ευκαιρίες η Ισπανία, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, τώρα στο Ολυμπιακό, να υπενθυμίσουμε ότι ανακοινώθηκε και επίσημα του Κοστίνια στην Brighton. Το ανακοίνωσε η Brighton, το ανακοίνωσε και ο Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ήταν η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τις Άγγλους, η μεταγραφή θα πάει στα 11 εκατομμύρια λίδες, κάτι παραπάνω από 12 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλο το κέρδος για τον Ολυμπιακό οικονομικά. Και μετά μια σεζόν που δεν μπορεί να πει ότι έβγαλε και μάτια ο Κοστίνα σχέση με πέρσι. Οπότε για αυτόν τον λόγο ο Ολυμπιακός έσπευσε να κλείσει το Μαφαίο, δεδομένου ότι και ο Ροντινέη θα υπολογίζονται περισσότερο ως εξτρέμ, και για αυτόν τον λόγο θα πάρει και δεύτερο μπακ. Οπότε ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη και μάλιστα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, που ξέρεις, ενώ ξέραμε ότι υπάρχει συμφωνία, δεν είχε ανακοινωθεί, ότι ήταν καθαρά τυπικό το θέμα και ότι θα το ανακοίνωνε κάποια στιγμή η Brighton, όπως και έγινε. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά δεν έχουμε κάποια κατάληξη μέχρι στιγμής, γιατί είναι ανοιχτά τα μέτωπα. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός. Είναι και δύσκολες οι περιπτώσεις που προσπαθεί, δηλαδή και στον κέντρο άμυνας ο Μαρμόλτα, είδες, μπήκε και η Μπράγκα στη διεκδίκηση. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές ομάδες που τον θέλουν γιατί είναι ελεύθερος. Υπάρχει το σενάριο μήπως ο Ολυμπιακός ξαναεξετάσει την περίπτωση του Κάρμο, αλλά πρώτα πρέπει ο Κάρμο να έχει αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, γιατί το παιδί θέλει να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν το βγήκε τώρα που πήγε στην Οβιέδο, για να τα λέμε όλα. Ανήκει στην Νότιχαμ, δεν θα μείνει στην Νότιχαμ. Υπάρχουν και για το Ρόκα με την Τζιρόνα συζητήσεις και με την Λοριάν για τον Γκαντιού, το Χαφ. Υπάρχουν αρκετά πράγματα. Πριν από λίγο βγήκε και από την Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με τη Λάτσιο για τον Καρσελιέρη. Δεν ξέρω αν είναι και πιο πίσω λίγο, γιατί είχε εμφανιστεί πριν καμιά εβδομάδα. Όντως ένα παίκτη που είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός και πέρσι. Βέβαια οι Ιταλοί το βάζουν πολύ ψηλά τον πύχη, λένε για 10 εκατομμύρια. Αλλά όλα αυτά τα παρακολουθούμε γιατί είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού, που θέλει και στόπερ, θέλει και χαφ, θέλει και εξτρέμ, θέλει και αριστερό μπακ, αλλά πρώτα νομίζω να δώσει τον Ορτέγκα, και εκεί περιμένουμε εξελίξεις. Και υπάρχει και το ενδιαφέρον της Φλαμέγκο, που είναι ο Ζαρντίν πλέον εκεί, για τον Έσε. Αλλά για τον Έσε ο Ολυμπιακός θέλει και πολλά χρήματα. Και τον Ορτέγκα θέλει, αλλά όχι ξέρεις τόσο πολλά όπως με τον Έσε και αυτούς τους παίχτες που είναι, πώς να το πω, πιο βασικοί, και παρουσιάζει μπορεί να ζητήσει και περισσότερα χρήματα. Με τον Ορτέγκα περισσότερο το κάνει για να διάσει μια θέση στους μη κοινοτικούς. Δεν μπορεί να έχει τώρα και Ορτέγκα και Μπρούνο Γιάννη και να πρέπει να παίζει ο ένας και να μένει ο άλλος εκτός αποστολής, γιατί δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ωραία.
0: Είναι, είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται πολλές συζητήσεις, γίνονται επαφές, γίνονται διαπραγματεύσεις, άλλες υποθέσεις προχωράνε, π.χ. Μαφέο, άλλες υποθέσεις δεν προχωρούν, π.χ. Ουνάι Λόπεθ που έμεινε στη Βάγιο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ η Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Δεν είναι εύκολη αγορά. Το έχω δει πολλές φορές. Ακόμη και παίκτες που παίζουν σε μικρομεσαίες ομάδες. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες που σου λέει: όχι, εγώ προτιμώ να μείνω στην Λα Λίγκα. Δεν θέλω να πάω στην Ελλάδα. Και ας μπορώ εκεί να διεκδικήσω ποτάθλημα ή να παίξω σίγουρα στην Ευρώπη. Και μάλιστα σε επίπεδο της Champions League, Europa League που θα είναι Ολυμπιακός του χρόνου. Και όμως σου λέει: προτιμώ να είμαι στην Λα Λίγκα. Υπάρχουν όμως άλλοι που μια χαρά έρχονται, όπως ο Μαφέο, όπως παλιότερο η Μπόρα, όπως πιο παλιά ο Φούστερ, έχουν έρθει αρκετά παιδιά. Είναι εξής πόσο το δει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Δεν είναι όμως εύκολη αγορά. Και γι' αυτό πάντα Γιάννη λέω το εξής. Από όλα σε όλα μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη, μια κατάληξη σε μια υπόθεση, είτε θετική είτε αρνητική.
1: Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός έχει και τον χρόνο μαζί του. Καθώς...
0: Έχει Γιάννη, αλλά ξέρει γίνεται, έχει και αρκετά κενά. Έχει και αρκετά θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλει δύο goalkeeper. Εντάξει, ο ένα θα είναι ο τρίτο, ο Στουρνά. Πρέπει να πάρει δεύτερο goalkeeper. Να δούμε, θα προχωρήσει με τον Πόπο, θα πάει σε άλλη λύση. Πρέπει να πάρει στόπερ. Φύγει ο Μπιανκόνη, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Λαντ και από την Άντερλεχ. Θα πάει για δύο στόπερ. Θέλει χαφ, τουλάχιστον έναν. Θέλει εξτρέμ. Δεν είναι εξίστο απλά. Είναι και θέσει κομβικέ, δηλαδή. Για το στόπερ, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, έχει το Ρέτσο και τον Πιρόλα, αλλά δεν θέλει απλά ένα τρίτο και έναν τέταρτο. Θέλει ένα τρίτο να είναι στο στυλ που ήταν πρόπερση, που είχε Κάρμο, Ρέτσο, Πιρόλα. Όχι αυτό που είχε φέτος. Γιατί εκεί ήταν μια αδυναμία του Ολυμπιακού.
1: Ωραία.
0: Άρα έχει πραγματάκια να κάνει και πρέπει να κάνει πράγματα μέχρι το τέλος Ιούνιου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε καλά, Γιάννη, πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Έλα ρε Αλέξανδρε, μη γίνεσαι και εσύ κακός τώρα.

Λοιπόν, σε λιγότερα από 10 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση του Βελγίου με την Αίγυπτο. Θυμίζω λίγο νωρίτερα η Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, στην πολύ μεγάλη έκπληξη 0-0, ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ το παιχνίδι για τον 8ο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο θα παίξουν στη μία τα ξημερώματα. Ξημερώματα Τρίτης, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Ενώ για τον 7ο όμιλο, τον ίδιο δηλαδή όπου θα δούμε την αναμέτρηση Βέλγιο-Αίγυπτο, στις 4 η ώρα τα ξημερώματα, στο Λος Άντζελες το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία. Εδώ περιμένουμε, παραλαμβάνω με ενδιαφέρον, να δούμε τις αντιδράσεις των Αμερικανών φιλάθλων στην παρουσία του Ιράν, αν και το είπα και νωρίτερα, έχει ανακοινωθεί πλέον διπλωματική λύση και συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν.

Και κλείνουμε μια είδηση που αφορά την ΑΕΛ. Ο Αχιλλέας Νταβέλης, ο μεγαλομέτοχος της Λάρισας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραχωρήσει δωρεάν τις μετοχές της ομάδας και δίνει προθεσμία στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 18 Ιουνίου. Οι επαφές που είχε για την πώληση των μετοχών δεν είχαν αποτέλεσμα. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κύριος Νταβέλης άλλαξε στάση θέτοντας ως κυρίαρχο στόχο την πρόσκληση ενδιαφέροντος επενδυτών με σοβαρά εχέγγυα. Κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε, θα πάμε έτσι μουσικά για να παραδώσουμε μικρόφωνο στον Άγγελο Στίμου που θα συνεχίσει με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να πάμε σιγά σιγά και στον Βασίλη Μότση για την αναμέτρηση του Βελγίου με την Αίγυπτο. Ένα παιχνίδι που περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Χρήστος Βουγιουκλάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Για αυτές τις περίπου 3 ώρες από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μείνετε εδώ, η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Άγγελος Τίμος για την συνέχεια. Γεια σας.

0: 10 παρα 2 πρώτα λεπτά. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι το πρωί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Νωρίτερα παρακολουθούσαμε τη μεγάλη έκπληξη. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να σκοράρει απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 0-0, ενώ πιο νωρίς η Σουηδία συνέτριψε την Τινησία με 5-1, αποτέλεσμα που έφερε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία της Τινησίας. Νωρίτερα ακτή ελεφαντοστού, Εκουαδόρ 1-0. Όμως μπροστά μας έχουμε την πρεμιέρα του Βελγίου κόντρα στην Αίγυπτο. Εκεί στο παιχνίδι θα το ακούσουμε από το Βασίλη Μότσι. Πριν πάμε στο Βασίλη Μότσι, διαφημίσεις και αμέσως επανερχόμαστε με ενδεκάδα και πλήρη δράση.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Λοιπόν, η μεγάλη ώρα φτάνει για τη Σέντρα. Βέλγιο, Αίγυπτος. Βασίλη, καλησπέρα. Σε ακούμε.
6: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Έρα Σπορ από το booth της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έτσι, όπου θα γίνει μετάδοση της αναμέτρησης για τον 7ο όμιλο. Είναι η πρώτη για τον 7ο όμιλο. Θα γίνεται στο Seattle. Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο που λέγεται Lumen Field, χωρητικότητα 68.000 θεατών, φαίνεται κατάμεστο, ενώ μόλις είχαμε τη Σέντρα τώρα με το Βέλγιο να είναι στη Σέντρα και το Μέχελε να κάνει ένα βαθύ γέμισμα. Έλεγα λοιπόν ότι είναι η πρώτη αναμέτρηση για τον 7ο όμιλο, το Βέλγιο το οποίο έχει πραγματοποιεί μάλλον την 16η του συμμετοχή σε Μουντιάλ, σε παγκόσμιο κύπελο, απέναντι στην Αίγυπτο που πραγματοποιεί την 4η συμμετοχή της. Η πρώτη για την Αίγυπτο ήταν το 1934, τότε έφτασε στους 16 και εκεί αποκλείστηκε από την Ουγγάρια. Το 90 και το 18 μετήχε στα Μουντιάλ σε Ιταλία και Ρωσία και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Η Αίγυπτος, η οποία έχει ως προπονητή τον Χωσάμ Χασάν, 60 ετών, είχε περάσει ως ποδοσφαιριστής για έναν χρόνο από τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 90-91, ο Χωσάμ Χασάν. Η Αίγυπτος έφτασε αίτητη σε αυτό το Μουντιάλ από έναν όμιλο μάλλον έτσι εύκολο, με αντιπάλους την Μπουρκίνα Φάσο, την Σιέρα Λεόνε, τη Γουινέα Μπισάου, την Αιθιοπία και το Τζιμπουτί. Απ' την άλλη και το Βέλγιο έφτασε αίτητο στο Μουντιάλ. Ήταν σε όμιλο με την Ουαλία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Καζακστάν και το Λίχτενστάιν. Το Βέλγιο, επαναλαμβάνω, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά. Στην επίτηση πάντως είναι η Αίγυπτος με τον Μο Σαλάχ να παλεύει να πάρει την μπάλα, αλλά πρώτος πήγε ο Μέχελε, ο οποίος θα αφήσει για τον Καστάνι. Το Βέλγιο θέλει την πρώτη θέση, γιατί στη συνέχεια, εφόσον την πάρει, θα παίξει με μία τρίτη από άλλους ομίλους και με βάση τις αναλύσεις των ειδικών έχει τις προϋποθέσεις το Βέλγιο να φτάσει ακόμη και στα προημιτελικά, δηλαδή έχει θεωρητικά βατό μονοπάτι, εφόσον πάρει όμως την πρώτη θέση στον όμιλο. Επομένως, το ζητούμενο για την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία είναι η πρώτη θέση. Να πω ότι σε δεκάδες των δύο ομάδων, ο Τιμπό Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια, ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, αριστερά ο Καστάνι στο στόπερ, ο Μέχελε μαζί με τον Εγκόη, ο Μενιέ δεξί μπακ, ενώ να δούμε πρώτα αυτή τη φάση. Έχει βγει στα δεξιά ο επιθετικός του Βελγίου, ο Ντικετελάρε, ο οποίος θα κερδίσει ένα κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση στο τρίτο λεπτό του αγώνα που, επαναλαμβάνω, γίνεται στο Σιάτλ. Ένα κόρνερ έτσι όπως επιτίθεται το Βέλγιο από τα δεξιά. Όχι, out ήταν, εν τέλει. Δεν είναι σωστά. Επομένως, να συνεχίσουμε την εικόνα του Βελγίου. Ο Τίλεμανς ο αρχηγός στο κέντρο μαζί με τον Ονάνα. Στα αριστερά ο Τροσάρ. Στα δεξιά ο Ντοκού που έκανε καταπληκτική σεζόν με την Manchester City. Ο Ντεμπρό είναι πίσω από τον Ντεκετελάρε. Ενώ η Αίγυπτος κλέβει μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει απειλητικό. Επανακούν την κατοχή οι Βέλγοι. Όμως και πάλι μπροστά είναι το Βέλγιο. Στην περιοχή ήταν ο Μαρμούς, ο οποίος δεν μπορούσε.

0: Όμως να βρει συμπαίκτη, είχε υποδεχθεί την μπάλα με πλάτη στο τέρμα και κατάφεραν οι Βέλγοι να απομακρύνουν. Για την Αίγυπτο ο Σομπέρ κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Χανή, αριστερά ο Φατούχ, Φατή και Ιμπραχήμ στο κέντρο της άμυνας. Σχηματισμός 4-2-3-1 και για την ομάδα της Αιγύπτου. Ο Λασίν και ο Ατιά είναι οι δύο παίκτες που είναι στον άξονα. Στα δεξιά όμως Αλάχ, στα αριστερά ο Ζούκο, ο Ασούρ είναι πίσω από τον Μαρμούς που είναι προωθημένος. Αυτή είναι λοιπόν η δεκάδα και για την ομάδα της Αιγύπτου στο 4ο λεπτό το παιχνίδι, χωρίς να υπάρξει μέχρι τώρα κάποια μεγάλη φάση. Ο Χανή θα γυρίσει πίσω στον Ιμπραχήμ και εκείνο στον έτερο στόπερ τον Φατή. Κρατά ο Φατή, περιμένουν οι Βέλγοι, περιμένουν στον χώρο της μισής γραμμής, δεν πιέζουν δηλαδή πιο ψηλά για να κλέψουν μπάλα. Ο Ρούντι Γκαρσία ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Βελγίου τον Ιανουάριο του 2025, ο Χασάν απ' την άλλη εκείνη της Αιγύπτου το Φεβρουάριο του 2024 και είπαμε την οδήγησε αίτητη στα προκριματικά με όπλο την άμυνα, δέχτηκε μόλις 2 γκολ η Αίγυπτος. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα, ο Νάνα προσπάθησε να περάσει για τον Τίλεμαντς, έκλεψαν οι της Αιγύπτου. Περιμένει την μπάλα ο Μοσαλάχ και θα την υποθέτει τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει εκεί με τον Λασίν. Κρατά ο Σαλάχ. Είναι οργανωμένοι στην άμυνά τους οι Βέλγοι, περιμένουν τους Αιγύπτιους, δεν θέλουν να τους δώσουν χώρους στην προσπάθεια των Αιγύπτων να βρουν ενδεχομένως πιθανές αντεπιθέσεις. Από τα αριστερά τώρα ο Φατούχ κρατά, περιμένει κίνηση από συμπαίκτη, τελικώς θα τη γυρίσει πίσω στον Λασίν. Εκείνος ακόμη πιο πίσω για τον Φατή γιατί θα την ξαναπάρει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα παιχνίδι υπομονής από τους Βέλγους που έχουν δώσει την μπάλα στους Αιγύπτιους για την ώρα, αυτό βλέπουμε. Ο Χανή τώρα βρίσκει τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ δεν έκανε για την καλύτερη σεζόν στη Λίβερπουλ, είναι η αλήθεια. Ο Ζίκο από τα δεξιά θα κερδίσει ένα πλαγιό. Έχει σηκωθεί ωστόσο η σημαία. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Ζίκο. Επομένως, σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια των Αιγύπτιων. Στο 6ο λεπτό το παιχνίδι, στο Σιάτλ, Βέλγιο-Αίγυπτος. Παραμένει το 0-0 χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια αξιόλογη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Η κάμερα, για ποιον θέλει βέβαια το μάτς, μπορεί να το δει από την ΕΡΤ, έτσι, τηλεοπτικά. Εστιάζει και στον Σαλάχ. Τώρα οι Βέλγοι προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Ντεκετελάρε κρατά, την χάνει ωστόσο την μπάλα στη συνέχεια. Δεν μπόρεσε να συνδυαστεί με τον Τροσάρ. Γίνεται κατοχός ωστόσο και πάλι έξω από την περιοχή. Αλλάζει πολύ ωραία με τον Τροσάρ. Εκείνος προσπαθεί να κάνει ένα σούτ με το αριστερό. Κοντράρι μπάλα στον Λασίν. Παραμένει η κατοχή στους Βέλγους. Ο Ντεμπρόινε θα γυρίσει στον Ονάνα. Και εκείνος πιο δεξιά για τον Μενιέ. Ο Μενιέ στα 35 του χρόνια ξεκινά στο δεξιάκρο της άμυνας του Βελγίου. Που ανεβάζει πολλούς παίκτες στην φάση αυτή. Ο Ντοκού κρατά, παίζει κάθετα για τον Τίλεμαντς. Ο Ντεκετελάρε τώρα ξανά στον Τίλεμαντς. Ο Ντεμπρόινι σουτάρει, μπάλα δίπλα το δεξί δοκάρι της εστίας του Σομπέρ. Στην πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σουτ αυτό από τον Ντεμπρόινι ακριβώς από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Στον άξονα δηλαδή του γηπέδου. Επαναλαμβάνω, ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα πέρασε όμως ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι της εστίας του Σομπέρ. Οι περισσότεροι παίκτες της Αιγύπτου αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της χώρας. Έτσι, με εξαίρεση ουσιαστικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα, τον Μαρμούς που παίζει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης και τον Μοσαλάχ της Λίβερπουλ. Οι υπόλοιποι παίζουν στην Αίγυπτο και αν δούμε και συνολικά την αποστολή της Αιγύπτου, μόνο οι επιθετικοί είναι εκείνοι που αγωνίζονται στο εξωτερικό, ενώ όσοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τον αγώνα βλέπουν και την κάμερα που έχει ο διαιτητής στο κεφάλι του, έτσι και μπορούμε να δούμε τι βλέπει και ο διαιτητής και πώς δίνει κάποιες εκ των παραβάσεων. Ο Φατή, ο στόπερ της Αιγύπτου, έχει την μπάλα στα πόδια, πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή. Θα δώσει τον Ασούρ που έχει γυρίσει πιο πίσω για να πάρει την μπάλα, διότι αγωνίζεται γραμμικά πίσω από τον Μαρμούς. Γυρίζουν ακόμη πιο πίσω οι Αιγύπτιοι. Είναι τώρα στο χώρο της μεγάλης περιοχής τους, της δικής τους. Ο Φατούχ πιέζεται από τον Τροσάρ. Ο Τροσάρ, σε αντίθεση με το τι έδινε και η FIFA και οι υπόλοιποι, έχει ξεκινήσει στο δεξί άκρο της επίθεσης και στο αριστερό έχει ξεκινήσει ο Ντοκού, ο οποίος προσπαθεί τώρα να κλέψει την μπάλα, έχει δει και ο Τίλεμανς για βοήθεια, θα απομακρύνει ο Λασίν, δεν μπορεί ο Ζήκος τόσο στη συνέχεια να βρει τον Σαλάχ, ο οποίος υποπίπτει σε φάλου στο χώρο της μισής γραμμής, κατοχή για το Βέλγιο. Και η μπάλα λοιπόν είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Ρούντι Γκαρσία. Υπάρχει ένας τραυματισμός. Έπεσε στο χορτάρι ο Νάνα από το μαρκάρισμα του Σαλάχ. Άρχισε πόνεσε λιγάκι, αλλά δεν ήταν σκληρό το μαρκάρισμα του Σαλάχ. Προσπάθησε να βρει την μπάλα, βρήκε το πόδι του ο Νάνα από πίσω, χωρίς ωστόσο να είναι σκληρό το μαρκάρισμα. Ένα απλό φάουλ και δικαιολογημένη απόφαση του διαιτητή, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος. Σηκώνεται τώρα ο Νάνα. Χαμογελά ο Σαλάχ. Ένα το λεπτό στο παιχνίδι, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-0. Ο Σαλάχ είναι ο μεγάλος αστέρας, εστιάζει η κάμερα αρκετές φορές πάνω του. Κακή εκτέλεση, απομακρύνει ο Χανί και ο Λασίν θα γυρίσει με το κεφάλι στον τερματοφύλακά του, τον Σομπέρ, ο οποίος ακόμη δεν έχει μπλοκάρει. Τώρα θα το κάνει όταν πήγε πάνω του Ντικετελάρε. Θα δώσει με τα χέρια στον αριστερό στόπερ, τον Φατί. Ο Φατούχ στη συνέχεια αριστερός μπακ δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα υπό την πίεση του Τροσάρ και την πέταξε έξω πλάγι out. Εκτελέστηκε γρήγορα από το Μενιέ. Ο Ντικετελάρε πολύ ωραίο τακουνάκι στον Τροσάρ. Κρατάει εκείνος πρωτού η μπάλα βγει εκτός περιοχής και στη συνέχεια έχουμε out, γιατί τελευταίος έκανε επαφή με την μπάλα ο Τροσάρ. Ο Φατί ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε την κόντρα. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Τροσάρ και κατέληξε out στο 10ο λεπτό λοιπόν. Παραμένει το Βέλγιο-Αίγυπτος 0-0. Χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη στιγμή. Ένα καλό σουτ από τον De Bruyne στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σομπέρ δεν βιάζει, δεν τον φύλακα σε Αιγύπτου, το δέμε και προηγουμένως. Γεμίζει με ένα ελεύθερο, την κεφαλιά θα την πάρει ο Ασούρ. Ο Σαλάχ θα περάσει τα δεξιά για τον Ζήκο. Εκείνος βλέπει το ανέβασμα του Χανί, του δίνει την μπάλα, σεντράρει ο Χανί. Θα απομακρύνει ο Μενιέ και μια νέα κεφαλιά από μάκρυσα τον Ντεμπρού είναι. Ο Ντοκού θα πάρει την μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος, αλλά έχουν πέσει πάνω του τρεις παίχτες Αιγύπτου. Και κατάφερε να του πάρει την μπάλα ο Χανί εν τέλει, που κάνει ωστόσο στη συνέχεια ένα κακό γέμισμα για τον Μάρμους. Η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Κουρτουά, που επίσης με τη μία την έδωσε στον Τίλεμανς. Κακή πάση για τον Νάνα. Ο Νάνα ήταν. Έκλεψαν και πάλι της Αιγύπτου. Ο Μοσαλάχ τώρα στη μεσαία γραμμή κρατά. Θα περάσει τα δεξιά στον Ζήκο και θα ξαναπάρει την μπάλα. Γεμίζει προς τον Ζήκο. Εκείνος κάνει την προσποίηση. Πέφτει στο έδαφος ζητώντας φάουλ. Τίποτα λέει ο διαιτητής, αλλά και ο υπόπτης που ήταν κοντά. Στη συνέχεια και πάλι θα κλέψει ο Χάνι, που ξεκίνησε εντυπωσιακά σε ό,τι είχε να κάνει με τις αμυντικές του προσπάθειες. Τα γεμίσματά του δεν είναι καλά. Αλλά και ο Μαρμούς έχασε στη συνέχεια από τον Νάνα. Ένα γέμισμα τώρα προς τον χώρο της μισής γραμμής. Ο Ντικετελάρε παίρνει με το κεφάλι, φέρνει την μπάλα μπροστά του και στη συνέχεια ο Ιμπραχήμ θα παραχωρήσει κόρνερ. Αν έχω δει σωστά, είναι κόρνερ, το πρώτο κόρνερ στον αγώνα. Από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται το Βέλγιο, ο Ιμπραχήμ υποστηρίζει ότι ο Ντικετελάρε ήταν ο τελευταίος που βρήκε την μπάλα, αλλά νομίζω ότι έχει άδικο. Θα το δούμε και στο replay τώρα. Έχει φέρει την μπάλα μπροστά του ο Ντικετελάρε, ο παίκτης Αταλάντα. Ίσως να έχει δίκιο. Και η μπάλα εν τέλει να έχει βγει από τον Ντικετελάρε, όπως και να έχει υπόδειξη είναι κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσουν οι Βέλγοι από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται, και έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν και παίκτες. Όχι, ναι, είχε εν τέλει δοθεί out, με συγχωρείτε, από το στούντιο γίνεται η μετάδοση και δίνεται το replay, δεν εστιάζει πολλές φορές η κάμερα και στην υπόδειξη του διαιτητή. Γι' αυτό δύο φορές έχω μπερδευτεί έως τώρα. Για να δούμε πως ακόμα. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα. Ο Εγκόι ο στόπερ θα δώσει στον Ονάνα. Η Βέλγη είναι μπροστά. Ο Μενιέ ξανά στον Ονάνα. Και ο πίσω για τον Εγκόι. Ο Εγκόι κάνει τρίπλες. Φεύγει μπροστά. Παίρνει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα από τον Ατιά, που θέλει να ανακόψει αυτή την προσπάθεια του Εγκόι, του στόπερ των Βέλγων. Του έκανε ένα φάουλ χωρίς να έχει πρόθεση να πάει στην μπάλα, απλά θέλει να το σταματήσει. Πρόταξε το αριστερό του πόδι, τον βρήκε στο καλάμι, τον Εγκόι, και έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση για τον Ατιά, στο 13ο λεπτό του αγώνα, ο οποίος παραμένει στο 0-0. Ο Εγκόη δίνει δίπλα του για τον Μέχελε. Οι δύο στόπερ του Βελγίου ανέβηκαν στη μεσαία γραμμή και τώρα πηγαίνουν λίγα μέτρα πιο πίσω. Στα δεξιά η μπάλα για τον Μενιέ. Ο Μενιέ την έστειλε κάπου μεταξύ του Μέχελε και του Εγκόη, αλλά δεν υπήρχε εκεί ούτως ή άλλως Αιγύπτιος για να πιέσει. Ο Εγκόη ξανά στα δεξιά. Ο Μενιέ αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά. Δεν πέρασε η μπάλα, έκοψε ο Χανί. Αλλάζει με τον Ζήκο, βγαίνει και κλέβει όμως τον Ντεμπρούινε, ο οποίος τώρα περνά πολύ ωραία για τον Ντοκού. Ο Ντοκού έχει μπροστά του τον Χανί, κρατά την μπάλα στα πόδια του, κάνει τις προσποιήσεις, περνά στον άξονα, στον Ονάνα, δεν ήταν καλή η πάσα του. Τώρα ο Σαλάχ, αφού έκλεψαν οι Αιγύπτιοι, θα πάρει την κάρτα αυτή τη φορά από τον Μέχελε, ο οποίος τον τράβηξε, που την έβγαλε ο Βραζιλιάνος ρέφερι την κάρτα. Του Καστάνιου, ο Καστάνι ήταν αριστερός μπακ του Βελγίου που τράβηξε από το δεξί χέρι τον Σαλάχ. Έτσι λοιπόν από μια κίτρινη στο μάτς μέσα σε δύο λεπτά επί της ουσίας. Νωρίτερα στο 13 η κάρτα για τον Ατιά, τώρα στο 14, γιατί δεν είχε συμπληρωθεί όταν δέχτηκε την κάρτα το 14ο λεπτό, στο Καστάνι. Μπροστά είναι η Αιγύπτη με τον Ζήκο, ωστόσο να μην κάνει καθετική κίνηση προς την περιοχή. Παίρνει το play out από τον Καστάνι. Ο Ρούντι Γκαρσία, ο προπονητής του Βελγίου, αντί να βλέπει το μάτς, σημειώνει στο σημειωματάριό του. Αρκετή ώρα είναι σκυμμένος. Από τα δεξιά τώρα ο Χανί θα γυρίσει πίσω στον ένα και τον δύο στόπερ τον Ιμπραχήμ, που είναι όπως και ο Φατή στη μεσαία γραμμή. Ο Φατούχτορα κάνει ένα γέμισμα, θα βγει και θα μπλοκάρει ο Κουρτουά. Θέλησε να βρει τον Μαρμούς, ωστόσο δεν ήταν καλή η σέντρα του. Μπλόκαρε ο Τιμπό Κουρτουά που βγήκε αρκετά μακριά από την εστία του, ελέγχοντας πλήρως τη φάση. Φτάσαμε στο 15 με αυτά και με αυτά, χωρίς να έχει ιδιαίτερο ρυθμό ο αγώνας. Ο Ντομπρούινε θα γυρίσει στον Καστάνι και θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα κερδίσει ένα πλάγιο άτομο στη μεσαία γραμμή. Θέλει να παίξει γρήγορα. Θα το κάνει για τον Ντοκού που είναι πολύ γρήγορος. Τέλος το πλάγιο χωρίς φάουλ, ενώ ο Ντοκού έχει πήξει και σφαδάζει στο χορτάρι. Λέει ο Βραζιλιάνος ρέφερι της αναμέτρησης, ο Ρωμάνα Μπάτι. Θα τη δούμε ξανά τη φάση στο replay, στο 16ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Τώρα έχουμε και το replay για να δούμε αν υπήρχε ή όχι. Ναι, έχει πέσει πολύ σκληρά πάνω στον Ντοκού. Ο δεξιός μπακ της Αιγύπτου, ο Μαχάμεντ Χανί, τον έχει ανατρέψει. Ξεκάθαρο φάουλ, μην πω και κίτρινη, αλλά δεν δόθηκε τίποτα από τα δύο. Και έχουμε τώρα ένα πλάγιο out με τους Βέλγους να γυρίζουν πίσω την μπάλα τηρώντας το fair play, γιατί νωρίτερα την είχαν βγάλει οι Αιγύπτιοι για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ντοκού. Η μπάλα είναι στα πόδια τώρα του τερματοφύλακα της Αιγύπτου, του Σομπέρ. Γεμίζει τη μεσαία γραμμή, την κεφαλιά θα την πάρει ο Καστάνι. Πρώτου Ντεμπρόινε θα απομακρύνει σε πλάγιο out ο Ιμπραχήμ. Ένα πλάγιο out μεταξύ του χώρου της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Αιγύπτου. Ο Ντεκετελάρε με το αριστερό υψώνει για τον Ντεμπρόινε. Μετά από κόντρες η μπάλα πήγε στον Ονάνα. Ο Μενιέ, Εγκόη, ο Μέχελε περνά στον Ντεμπρόινε. Εκείνος προσπάθησε να βγάλει την κάθετη για τον Ντεκετελάρε. Έκοψαν ωστόσο οι Αιγύπτιοι και συνέχεια κερδίζει ο Σαλάχ ένα φάουλ περίπου 10 μέτρα πίσω από τον χώρο της μισής γραμμής. Βγήκε πάνω τον πιέσει ο Μέχελε, ο στόπερ των Βέλγων, ο οποίος αγωνίζεται στην Club Breeze. Είναι ο μοναδικός της εντεκάδας που παίζει το Βέλγιο. Και ένα πανό στην εξέδρα γράφει από το Anfield στο Etihad. Και τώρα στο Seattle, όπου γίνεται ο αγώνας προφανώς για τον Σαλάχ. Στο χώρο της άμυνας των Αιγύπτιων είναι η μπάλα. Ο Φατί δίνει στον Ιμπραχήμ, εκείνος γεμίζει για τον Χανί, κερδίζουν οι Βέλγοι, ο Ντοκού κινείται κοντά στη γραμμή του πλαγιού out. Θα δώσω Τίλεμανς, μια από τις πρώτες επαφές του Τίλεμανς με την μπάλα είναι αυτή. ο οποίος έκανε κακή πάσα προς τον De Bruyne, αλλά ο τελευταίος κατάφερε να την κάνει δική του. Δεν πήγε κάποιος Αιγύπτιος να κυνηγήσει την μπάλα, για την ακρίβεια. Τώρα θα αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά για τον Καστάνι ο De Bruyne. Ο Μέχελε θα δώσει στον Ονάνα, εκείνος κρατά ξανά De Bruyne, ο οποίος προσπαθεί να παίξει κάθετα, δεν τόσο καλή η πάσα του. Θα δώσει τη δυνατότητα στον Φατί να απομακρύνει, στη συνέχεια πέφτει στο χορτάρι ο Ασούρ. Πλάγιο out για την Αίγυπτο, με το Μάζ να βρίσκεται στο 19ο λεπτό και να μην είναι καλό έτσι σε ό,τι έχει να κάνει με το θέαμα. Η μόνη καλή στιγμή είναι ένα σούτ του De Bruyne έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, με την μπάλα να περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι, ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Σομπέρ. Προσπαθούν να παίξουν γρήγορα οι Αιγύπτιοι που έχουν κερδίσει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Δεν κατάφεραν ωστόσο να βγάλουν ευκαιρία, έχουν την κατοχή με τον Ατιά να αφήνει για τον Ζήκο και εκείνος για τον Χανί. Ξανά Ζήκο, δίπλα του για τον Σαλάχ, ωραίο Σαλάχ, ένα σουτ, η μπάλα γκολ, καταπληκτικό γκολ από τον Ασούρ της Αλαχλή. Ο Σαλάχ είδε την κίνησή του στον άξονα, έξω από τη μεγάλη περιοχή των Βέλγων. Ο Ασούρ υποδέχτηκε, έφερε την μπάλα μπροστά του και με ένα καταπληκτικό χαμηλό σουτ με το δεξί την έστειλε στην αριστερή γωνία του Τιμπό Κουρτουά. Και έτσι να οι Αιγύπτιοι που εφηνιδιάζουν τους Βέλγους, προηγούμενοι με ένα 0 στο 20ο λεπτό. Ο Ασούρ έχει πέσει στο χορτάρι και προσκυνά, θα έλεγα. Σκοράρει λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο το πρώτο γκολ των Αιγύπτιων και το πανηγυρίζει δικαίως. Είναι πολλοί Αιγύπτιοι και στις εξέδρες. Ο Χανί έδωσε την μπάλα στο Σαλάχ. Εκείνος ήταν αρκετά 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Βέλγων. Είδε την κίνηση προς τον άξονα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ασούρ. Εκτέλεσε ο Ασούρ με τη μία με το δεξί στην αριστερή γωνία, στη δεξιά γωνία, με συγχωρείτε, του Τιμπό Κουρτουά. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κουρτουά.
1: Αεροδιάδρομος Βασίλη εκεί με την άνεσή του, κοντρόλα, γύρισε, ναι, κοντρόλα, ναι, ναι,
0: υπήρχε η άμυνα του Βέλγων που δεν έχει δίκιο. Είχε την ευκαιρία να κάνει όλα όσα ανέφερες και να φέρει μπροστά την μπάλα, να τη στρώσει και να κάνει το σούτ όπως επιθυμούσε. Ίσως και ο Κουρτουά ακόμα να ήταν ελαφρώς εκτός θέσης. Σκόραρε λοιπόν το πρώτο γκολ των Αιγύπτιων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στο Μουντιάλ. Προκειμένου εντάξει, ο όμιλος γίνεται στο Σιάτλ, σε τρεις χώρες, έτσι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδάς. Σίγουρα οι Αιγύπτιοι εφηνιδιάζουν τους Βέλγους και αναμένεται να δούμε τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι και να δούμε αν οι Βέλγοι απογοητεύσουν τον κόσμο τους σε ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί είναι μια γενιά, ειδικά στο παρελθόν, που είχε πολύ μεγάλα αστέρια και θεωρούσαν όλοι ότι θα μπορούσε να έχει πετύχει κάτι περισσότερο από την τρίτη θέση που πήρε το 2018. Ωστόσο, αυτή είναι η καλύτερη επίδοση των Βέλγων σε Μουντιάλ, έτσι, τρίτη θέση του 2018. Άρα άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό, όπως είπαμε, ο Ασούρ με αυτό το ωραίο σουτ με το δεξί, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Και στην επίθεση είναι οι Βέλγοι, ο Εγκόη έχει ανέβει αρκετά ψηλά, θα αλλάξει τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή των Αιγύπτιων για τον Ντοκού. Ο Ντοκού έχει μπροστά τον Ζήκο, γυρίζει πιο πίσω την μπάλα, ο Τίλεμανς προσπάθησε να γεμίσει μέσα στην περιοχή των Αιγύπτιων, δεν τα κατάφερε. Ο Εγκόη κατάφερε προτού πάει προς την μπάλα ο Μαρμούς να απομακρύνει με το δεξί στο χώρο της μεσής γραμμής, να γεμίσει προς την επίθεση της ομάδας του. Ήταν όλο το Βέλγιο πάνω από τη σέντρα και αυτό ενδεχομένως να ευνοήσει και τους Αιγύπτους έτσι στην πορεία. Ενώ, Άγγελ, υπάρχει μια διακοπή τρίλεπτη για το cooling break. Επομένως σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε λίγο.
1: Εντάξει, Βασίλη, λοιπόν, 1-0 προηγείται η Αίγυπτος του Βελγίου. Είδαμε τον γκολ, πολύ ωραίο γκολ από τον Ασούρη. Η Αίγυπτος προηγείται με 1-0. Υπήρχε μεγάλο κενό εκεί στο κεντρικό, στο κέντρο της άμυνας του Βελγίου. Ο παίκτης της Αιγύπτου γύρισε, κοντρόλαρε, έστρωσε την μπάλα και με ένα κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά. Βέλγιο-Αίγυπτος, είμαστε στο 22ο λεπτό. Έχουμε cooling break. Αυτή την ώρα, εδώ και 2 λεπτά, οι Αιγύπτιοι προηγούνται με 1-0. Θυμίζω ότι ο Σαλάχ ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Ασούρ και εκείνος με το συρτό δυνατό σούτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κουρτουά, δίνοντας προβάδισμα στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι τώρα. Το Βέλγιο είχε μια ευκαιρία με τον De Bruyne νωρίτερα να παραβιάσει την εστία των Αιγύπτιων, όμως το σουτ, η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας των Αιγύπτιων. Έτσι λοιπόν το σουτ του De Bruyne έφυγε out, δεν μπόρεσε να απειλήσει την Αίγυπτο. Όμως οι Αιγύπτιοι, ξαναβλέπουμε εμείς εδώ τον γκολ του Ασούρ με το 8 δεξί σουτ, η μπάλα σκάγε μπροστά στον Κουρτουά, καταλήγει στα δίχτυα, μεγάλο το κενό όπως είπαμε, είχε όλο το περιθώριο ο παίκτης της Αιγύπτου να κάνει το σουτ όπως ακριβώς το ήθελε και έτσι λοιπόν οι Αιγύπτιοι νωρίς με τη συμπλήρωση των 20 λεπτών προηγούνται με 1-0. Αυτά έχουμε δει μέχρι στιγμή στον γκολ της Αιγύπτου, τη φάση που είχαμε για το Βέλγιο με τον De Bruyne, η μπάλα έξω από το δοκάρι του Σουμπίρ. Έτσι λοιπόν παραμένει, έχει διαμορφωθεί το 1-0 για τους φιλοξενούμενους, όπως αναγράφονται τυπικά γηπεδούχοι είναι οι Βέλγοι. Βέλγιο Αίγυπτος λοιπόν 0-1. Ήταν η πρώτη τελική, απόλυτα εύστοχη η Αίγυπτος, ήταν η πρώτη τελική και άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής. Το Βέλγιο έχει δύο τελικές που δεν έχουν βρει στόχο και η Αίγυπτος προηγείται με τη μοναδική τελική που έχει κάνει στο παιχνίδι αυτή την ώρα με 1-0. Βλέπουμε ότι ποτίζεται και ο αγωνιστικός χώρος, έχουν ανοίξει τα ποτιστικά προκειμένου να ποτιστεί και ο αγωνιστικός χώρος. Τους παίκτες του Βελγίου τους βλέπω να έχουν επιστρέψει σιγά σιγά. Θα επιστρέψουν σε λίγο και οι παίκτες της Αιγύπτου και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τους Φαραώ να προηγούνται 1-0 των κόκκινων διαβόλων. Τελευταίες οδηγίες που δίδονται στον Μοσαλάχ είναι και ο σκόρερ εκεί, ο Ασούρ. Ακούνε τον προπονητή τους στις τελευταίες οδηγίες. Οι Βέλγοι έχουν επιστρέψει. Επιστρέφει και ο Σαλάχ, επιστρέφει και ο σκόρερ και επιστρέφει στην παρέα μας ο Βασίλης Μότσης με τη συνέχεια της αναμέτρησης Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Έλα, Βασίλη.
0: Αυτό που είδα στις σημειώσεις που έκανα προηγουμένως είναι το ότι είναι το πρώτο γκολ του Ασούρ,
1: ναι,
0: με την ομάδα της Αιγύπτου.
1: Μπράβο, σε πρεμιέρα μου διάλεγε.
0: Συμμετοχή του, πετυχαίνει το πρώτο του γκολ.
1: Και ωραίο γκολ, Βασίλη. Και σε πρεμιέρα της χώρας.
0: Και σε πρεμιέρα και σε μουντιάλ. Έτσι, θα είναι κάτι που θα θυμάται για όλη τη ζωή ο Ασούρ, φαντάζομαι. Λοιπόν, η κατοχή είναι για τους Αιγύπτιους. Στο 26ο λεπτό πλέον το παιχνίδι. Το γκολ του Ασούρ στο 20ο. Σε ένα μάτς το οποίο. Εντάξει, οι Βέλγοι δεν έκαναν και τίποτα το ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι.
1: Μόνο αυτό το σουτ του De Bruyne.
0: Ναι, και τίποτα παραπάνω ακριβώς. Ούτε οι Αιγύπτιοι βέβαια.
1: Πρώτη τελική, ένα γκολ.
0: Ναι, έτσι. Και μία τελική έχουν οι Βέλγοι με το σουτ του De Bruyne που έφυγε έξω. Επομένως, εντάξει, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα των Βέλγων. Γιατί προφανώς είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι, γιατί είπαμε ότι θεωρητικά είναι το φαβορί για να πάρουν την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, στον οποίο μετέχουν ακόμα το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία. Και αν το κάνουν, θα έχουν ένα σχετικά βατό μονοπάτι. Όποια ομάδα το κάνει, τέλος πάντων, θα έχει βατό μονοπάτι. Πιο εύκολο για να φτάσει και πιο ψηλά στο Μουντιάλ. Και σίγουρα το Βέλγιο θεωρητικά είναι το φαβορί του ομίλου. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή του. Ο Νάνα θα δώσει στον Τροσάρ. Εκείνος βλέπει το ανέβασμα του Καστάνι, του περνάει ωραία την μπάλα. Σέντραρ, εκείνος θα βάλει την κόντρα. Ο Χανί, πλάγιο out κοντά στο σημείο του corner από τα αριστερά, έτσι που επιτίθενται οι Βέλγοι. Ξανά γίνει κάτω της μπάλας ο Καστάνια που δίνει στο Τίλεμανς. Πέφτει εκείνος ζητώντας φάουλ ή προσπαθώντας να το εκμεύσει. Ακόμα πεσμένος είναι, πιάνει το αριστερό του πόδι. Η κατοχή όμως είναι για τους Βέλγους. Ο De Bruyne κρατά, σηκώθηκε τώρα ο Τίλεμανς. Γεμίζει για το Μενιέ, ωραίο το γέμισμά του. Απομάκρυνε όμως ο σκόρερ Ασούρ σε πλάγιο out. Πλάγιο out από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται το Βέλγιο. Γυρίζει η μπάλα πίσω στον Εγκόη. Ο Εγκόη για τον Μέχελε και εκείνος τον Καστάνι, τον αριστερό στόπερ που περνά στον Ντοκού. Από τα αριστερά ο Ντοκού έχει κλειστεί, δεν το έχουν επιτρέψει να γίνει επιλυτικός οι Αιγύπτιοι. Τώρα εντάξει είναι όλοι οι Αιγύπτιοι σχεδόν στο 1/3 του γηπέδου, θα έλεγα. Εντάξει και είναι λογικό να το δούμε αυτό. Ο Τίλεμανς βρίσκει τον Ντοκού. Ο Ντοκού έχει μπροστά το Χανί, φέρνει στο δεξί, σταματά την τρίπλα, κρατά και θα δώσει τον Τίλεμανς. Ο Τίλεμανς γεμίζει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά ο Μενιέ. Ο Ασούρ πέφτει και κερδίζει φάουλ, ενώ στη συνέχεια έκανε το σουτ ο De Bruyne. Θα αποκρούσει παρόλα αυτά ο Σομπέρ, ως μη γενόμενη βέβαια η φάση, γιατί έχει σφιχτεί νωρίτερα το φάουλ που κέρδισε ο Ασούρ, που είχε την ψυχραιμία να κάνει κοντρόλ μέσα στην περιοχή και τρίπλα στη συνέχεια. Φάουλ δεν ξέρω αν υπήρξε από το Μενιέ, από την αλήθεια. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχει, Άγγελε, για το αν ήταν ή όχι φάουλ. Πάντως συνέχεια το σου του De Bruyne το έβγαλε ούτως ή άλλως ο Σομπέρ. Ο Ρούντι Γκαρσία είναι όρθιος με μια κόκκινη γραβάτα και ένα γαλάζιο προς άσπρο που κάμισε και ένα καπελάκι, ο προπονητής του Βελγίου. Κεφαλιά προς το φόρτι της μισής γραμμής, δεν μπορεί ο Νάνα να την προωθήσει σωστά για τον De Bruyne, αλλά γίνεται ξανά κάτοχος της μπάλας ακριβώς στο χώρο της μισής γραμμής. Θα τη δώσει στα αριστερά για τον Ντοκού. Ο Ντοκού παίρνει φορά να πάει προς την περιοχή των Αιγύπτιων, αλλά πιέζεται από τον Χανί και θα κερδίσει ένα πλάγιο out. Θα γυρίσει για τον De Bruyne. Και οι Βέλγοι δεν είναι ότι έχουν ιδιαίτερο ρυθμό στο παιχνίδι τους. Πιο αργά σχετικά κυκλοφορούν την μπάλα. Εντάξει, είναι και πίσω σχεδόν όλοι οι Αιγύπτιοι, έτσι, που είπαμε ότι είχαν ως όπλο τους την αμυντική τους λειτουργία στα προκριματικά, στον πρώτο όμιλο των προκριματικών της Αφρικανικής Ηπείρου. Ένα λάθος από τους Βέλγους τώρα. Η μπάλα είναι στο χώρο της μισής γραμμής, την έχει πάλι στα πόδια του Ασούρ, κρατά, είναι ο σκόρερ της Αιγύπτου, στο 30 είμαστε πλέον, θα χάσει στη συνέχεια, αλλά θα κερδίσει πλάγιο out από Τίλεμανς, ένα πλάγιο ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Από τα αριστερά, έτσι όπως θα προσπαθήσει να επιτεθεί η Αίγυπτος που προηγείται και στον αγώνα με 1-0 με τον γκολ του Ασούρ από το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Έχει ακολουθήσει βέβαια και το 3-λεπτο cooling break, επομένως θα έχουμε και καθυστερήσει αργότερα. Με την μπάλα τώρα να γυρίζει πίσω στον Σομπέρ, τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα που αγωνίζεται στην Αλαχλή, όπως και οι περισσότεροι παίκτες εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, σε διάφορες ομάδες της Αιγύπτου είπαμε, η πλειονότητα της αποστολής, Ζάμαλεκ, Αλ Ουάκρα, Πέιραμιντς. Ο Εγκόη τώρα θα δώσει στα δεξιά για τον Μενιέ. Ο Μενιέ προωθεί για τον Ντεκετελάρε. Τάκλιν πάνω στην μπάλα, το οποίο έκανε ο Φατούχ. Και πλάγι out για την ομάδα του Βελγίου. Ο Τίλεμανς σεντράρει στο ύψος του πέναλτι. Απομακρύνει ο Ιμπραχήμ. Όχι πολύ καλά. Συνέχεια θα έρθει ο Ζήκο. Θα υψώσει την μπάλα. Αυτή είναι εκτός της περιοχής της Αιγύπτου. Θα την πάρει με πλάτη προς το τέρμα ο Τροσάρ. Θα δώσει τον Ονάνα. Και εκείνος στον Καστάνι που βγάζει πιο αριστερά για τον Ντοκού. Ο Χανί είναι μονίμως πάνω του και πηγαίνει και δεύτερος παίκτης σε βοήθεια, όπως ο Ζήκο είναι προκειμένο. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά γυριστή από τον Τίλεμανς, η μπάλα out. Στο 31ο λεπτό η φάση αυτή, αλλά πολλά μέτρα out μετά τη σέντρα που έκανε με το δεξί ο Καστάνι. Προσπάθησε να, με μια γυριστή κεφαλιά να στείλει την μπάλα προς την εστία ο Τίλεμανς, αλλά δεν τα κατάφερε. Την έστειλε αρκετά μέτρα έξω, χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο Σομπέρ, ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου. Στο 32ο λεπτό, Τίλεμανς κατηλέει με συμπαίκτες του, ενώ υπάρχει αλλαγή αναγκαστική προφανώς. Φαίνεται ότι θα αποχωρήσει ο Φατί ή όχι. Όχι, Κουτσένη, δεν είναι αλλαγή. Παραμένει ο Φατί στον αγωνιστικό χώρο. Ένα γέμισμα προς τη μεσαία γραμμή. Παίρνουν και πάλι οι Βέλγοι που έχουν μόνιμα την κατοχή τη στιγμή που δέχτηκαν τον γκολ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τροσάρ θα γυρίσει στο Μέχελε, ανεβαίνει ο στόπερ των Βέλγων, ο στόπερ της Club Breeze. Ο De Bruyne με ένα τάκ στην μπάλα βρίσκει τον Ντοκού. Ο Ντοκού προσπάθησε να ξεφύγει ανοίγοντας ταχύτητα και να βγάλει τη σέντρα με τα αριστερό. Απομάκρυνε όμως ο Ιμπραχήμ σε πλάγιο out, εκτελέστηκε γρήγορα με τον Ονάνα να είναι στο χώρο της γραμμής για τους Βέλγους και όλοι οι Αιγύπτιοι και οι 11 έτσι είναι πίσω από την μπάλα. Ο Εγκόη παίζει δίπλα του για τον Μέχελε, εκείνος πιο αριστερά για τον Τροσάρ. Ο Τροσάρ γεμίζει, τουλάχιστον προσπάθησε να το κάνει, προς τον Καστάνι. Ο De Bruyne είναι τώρα εκτός περιοχής, προλαβαίνει τελευταία στιγμή να βάλει την προβολή πάνω στην μπάλα ο Ιμπραχήμ για να απομακρύνει. Αυτή έχει φτάσει στον Εγκόη, τον στόπερ των Βέλγων που γυρίζει στον Κουρτουά. Ο Κουρτουά γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή. Με το κεφάλι ο Φατί θα βρει τον Φατούχ. Εκείνος ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ γυρίζει, είναι στο χώρο της γραμμής. Από πάσα του Σαλάχ έρχεται τον γκολ, έτσι το Ασού. ας το πούμε για assist, και το σούτ ήταν εκτός περιοχής. Ένα σούτ ακόμα και θα το αποκρούσε corner ο Κουρτουά. Ένα σούτ που επιχείρησε τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται το Βέλγιο, ο Μαρμούς, ήταν, όχι ο Μαρμούς, ο Ζήκο, με συγχωρείτε, ήταν εκείνος που έκανε το σούτ. Απέκρουσε στην δεξιά του γωνία ο Κουρτουά. Ωραίο το σούτ. Με το που πάτησε περιοχή, ο Ζήκο σούταρε από τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Πολύ καλή στιγμή λοιπόν για την Αίγυπτο, με το σούτ του Ζήκο και την απόκριση, ενώ εκτελέστηκε με πάσα το κόρνερ ακριβώς πάνω στον Ντοκού. Ήταν φοβερό αυτό που έκανε η Αίγυπτη. Και ο Ντοκού προσπαθεί να φύγει μπροστά. Ο Χασάν, ο Αιγύπτιος προπονητής, λέει ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ, γιατί θεωρεί ότι είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ντοκού, αλλά υπάρχει κίτρινη χάρτα που θα βγάλει ο διαιτητής αναμέτρησης για το φάουλ αυτό που κέρδισε ο Ντοκού στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Αν και είχε βρει μπάλα αρχικά, ναι, ο Λασίν που έκανε το πρώτο μαρκάρισμα, στη συνέχεια ήρθε η κίτρινη κάρτα για τον Φατούχ, τον αριστερό μπακ, στο 34ο λεπτό, γιατί ήταν μαρκάρισμα για κάρτα αυτό που έκανε πάνω στον Ντοκού. Στο 34 λοιπόν, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 με το γκολ του Ασούρ από το 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 33 σούτ του Ζήκο, κόρνερ ο Κουρτουά για την Αίγυπτο, που είχε τη δεύτερη καλύτερη στιγμή στον αγώνα μετά τον γκολ που πέτυχε. Και ενώ στη συνέχεια θα κερδίσουν πλάγιο out οι Αιγύπτιοι, την μπάλα κόντραρε πάνω στον Τροσάρ από την παρέβαση του Χανή. Η κάμερα εστιάζει και στον σκόρερ της Αιγύπτου. Είπαμε το πρώτο του γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου στην 21η του συμμετοχή. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο είναι το τέταρτο για την Αίγυπτο, που έχει μετάσει τελευταία φορά το 2018 στη Ρωσία. Ο Σαλάχ προσπαθεί να παίξει κάθετα, δεν ήταν καλή η πάσα του προς τον Μαρμούς. Κατάφεραν να απομακρύνουν οι Βέλγοι και να ανακτήσουν την κατοχή. Ένα γέμισμα τώρα από τον Καστάνι προς τον Ντεμπρού είναι εύκολα. Θα βγει πρώτος στην μπάλα ο Λασίν και θα απομακρύνει. Και στη συνέχεια ένα πλάγιο out, το οποίο θα κερδίσει στο χώρο της μισής γραμμής ο Ζήκο, το παραχώρησε ο Καστάνι. Έτσι λοιπόν οι Αιγύπτιοι έχουν την μπάλα, τη γυρίζουν πίσω. Ο Ιμπραχήμ θα παίξει για τον Φατί. Φατί δεν βρήκε την μπάλα αρχικά, αλλά δεν υπήρχε κανείς Βέλγος εκεί για να το εκμεταλλευτεί. Το έκανε σε δεύτερο χρόνο. Τη γυρίζει τώρα στον τερματοφύλακά του τον Σομπέρ. Κρατάει εκείνος. Ξανά για τον Ιμπραχήμ. Μέσα στην περιοχή της Αιγύπτου όλα αυτά. Αλλάζουν την μπάλα. Προσπαθούν και να ροκανίσουν τον χρόνο, αφού βλέπουν και τη Βέλγη δεν πιέζουν και ιδιαίτερα. Αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά από πλευράς Αιγύπτιων, τον αλλάζουν δηλαδή την μπάλα μέσα στη μεγάλη τους περιοχή. Ωστόσο στη συνέχεια το γέμισμα είναι άστοχο, η μπάλα είναι πλάγιο out για τους Βέλγους. Εκτελέστηκε γρήγορα στη μεσαία γραμμή ο Τίλεμανς, και ενώ το σκόρ είναι Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 και είμαστε στο 36ο λεπτό, θα αφήσει για τον Μενιέ. Ξανά Τίλεμανς δίπλα του για τον Ονάνα. Θα πάρει και πάλι ο Τίλεμανς. Δεν παίζουν με ταχύτητα οι Βέλγοι. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχουν και διάδρομοι προς την εστία του Σομπέρ. Δεν έχουν καταφέρει να συνδυαστούν οι Βέλγοι ούτως ώστε να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Και υπάρχει και διακοπή στο παιχνίδι και φάουλ. Α, όχι, δεν είναι φάουλ. Να υπάρχει διακοπή πάντως σίγουρα στον αγώνα. Γιατί είναι πεσμένος στο χορτάρι από πλευράς Αιγύπτου ο Φατί. Τον πάτησε. Άθελα το Τίλεμανς και πόνεις, η αλήθεια είναι που ο στόπερ των Αιγύπτιων στο 37ο λεπτό έχουμε φτάσει. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 με τον γκολ του Ασούρ από το 20ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ η ταχύτητα με την οποία πήγε στο τέρμα η μπάλα μετρήθηκε με 35 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό έδειξε ως τελευταία ένδειξη, τέλος πάντων, η κάμερα. Ενώ έχει πιάσει κάποια στιγμή, μπορεί να ήταν 35 χιλιόμετρα να έφτασε το τέρμα, γιατί στην αρχή ξεκινήσει και η ένδειξη από 100 κάτι. Ο Μενιέ και εκτέλεσε ένα πλάγιο στη μεσαία γραμμή. Γύριζε πίσω για τον Εγκόη, ο οποίος δίνει στο Μέχελε, τον άλλον στόπερ. Τώρα Τίλεμαν στη μεσαία γραμμή, ο αρχηγός του Βελγίου. Θα περάσει για τον Ντεκετελάρε. Κακή η πάσα του προς τον Μενιέ. κλέβουν οι της Αιγύπτου. Ο Μαρμού ζητά φάουλ στη μισή γραμμή, έκλεψε τον Κιτελάρε. Δίνει στα αριστερά την μπάλα για τον Τροσάρ. Εκείνος στον Ονάνα. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ, δεν και καλή πάσα του Τροσάρ. Κράτησε όμως την μπάλα. Ένα γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι από τον Τεμπρού είναι. Η μπάλα φτάνει στον Τοκούπα, αλλάξε πλευρά. Στη συνέχεια δεν μπορεί να βρει την μπάλα ο Τροσάρ όπως θα ήθελε. Έκανε το σούτ, αλλά τη βρήκε ουσιαστικά σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Κρατούν οι Βέλγοι την κατοχή. Στο 31ο λεπτό έχουν λοιπόν την επίθεση με το σκόρι της βάρος τους. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Από τα δεξιά είπαμε άλλαξε πλευρά ο Ντοκού και πήγε στα αριστερά ο Τροσάρ. Στα δεξιά ο Ντοκού θα δώσει τον Εγκόη. Εκείνος τον Ονάνα, όλα αυτά έξω από την περιοχή της Αιγύπτου. Έχει ανέβει εκεί και ο στόπερ του Βελγίου. Κατάφερε να πέρασε τα δεξιά για το Μενιέ. Ο Μενιέ γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Κιτελάρη ήταν κεφαλιά πάσα. Ο Τροσάρ το σουτ. Σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει να απομακρύνει την μπάλα ο Φατί. Ενώ ο Ντεκεντελάρη είχε την ψυχραιμία νωρίτερα, σηκώθηκε αρκετά ψηλά να κάνει κεφαλιά πάσα. Γιατί δεν ήταν σε θέση να τη στείλει προς την αιστεία και βρήκε συμπαίκτη. Αλλά οι Βέλγοι δεν κατάφεραν επί της ουσίας να βγάλουν τελική στον αγώνα. Ενώ ο Τροσάρ τώρα κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο της μισής γραμμής. Με το μάτς να είναι στο 31ο λεπτό. Ο Μενιέ νωρίτερα σέντραρε. Ο Ντεκεντελάρε πήρε την κεφαλιά πάσα προς τον Ντεμπρούινε. Εκείνος με τη μία για τον Τροσάρ. Εκείνος με το αριστερό προσπάθησε να τη στείλει προς την εστία του Σομπέρ, αλλά δεν βγήκε, είπαμε, τελική. Απομάκρυναν οι Αιγύπτιοι. Από τα αριστερά ο Καστάνι τώρα γεμίζει προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Φατούχ. Ο Ασούρ κατεβάζει πολύ ωραία στο χώρο της μισής γραμμής για τον Λασίν και παίρνει ξανά την μπάλα. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Σύμφωνα με τον ρέφερι της αναμέτρησης υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ασούρ που είναι και πεσμένο στο χορτάρι. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει και κάποιες ανάσες. Ο Ασούρ σίγουρα του έγινε φάουλ. Ένα φάουλ από το Μενιέ. Ακριβώς πάνω στη γραμμή του πλαγίου out, λίγο πιο πίσω από τον χώρο της μισής γραμμής. Από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται οι Αιγύπτιοι, το φάουλ αυτό θα εκτελεστεί από τον Ατιά. Γυρίζει πίσω στον Φατί, ξανά Ατιά, γεμίζει προς τον Μαρμούς, έχει βγει ο Κουρτουά και μάλιστα εκτός εστίας και παίζει με τα πόδια εκεί, πήγε ο Μαρμούς να τον πιέσει, ψύχρεμος ο Κουρτουά θα δώσει το Μενιέ και εκείνος θα γυρίσει στον Εγκόη. Ο Εγκόη προχωρά με την μπάλα μπροστά του, δίνει στον Ντεμπρούινε στη μεσαία γραμμή. Εκείνος γεμίζει στα αριστερά για τον Τροσάρ. Ο Χανί θα βγει πρώτος στην μπάλα. Πιέζει τον Τροσάρ στο σημείο του κόρνερ. Θα κερδίσει το out. Ο Χανί έστειλε την μπάλα πάνω στον Τροσάρ. Είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος ο Χανί στο παιχνίδι του. Ο δεξιός μπακ της Αιγύπτου και της Αλαχλή. Και μέχρι στιγμής θα έχει πάει περίφημα. Αρχικά πάνω στο μαρκάρισμα του Ντοκού και τώρα πάνω στο μαρκάρισμα του Τροσάρ. Με το 0-1 να παραμένει. Ένα γέμισμα προς τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα χάσει ο Μαρμούς, θα κερδίσει ο Νάνα, θα γυρίσει, θα δώσει ο Τίλεμαν, θα γίνει πίσω και τον Εγκόη. Μέχελε, ο οποίος ξανά δίνει την μπάλα στον Νάνα. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι στην άμυνά τους οι Αιγύπτιοι και δεν μπορούν οι Βέλγοι να πλησιάσουν με προϋποθέσεις την εστία του Σομπέρ. Κυρίως αυτό που κάνουν είναι να δίνουν ένα σπάσμα στον άλλον, αναλώνονται σε αυτό δηλαδή, σε κάποιες πάσες παράλληλες, όπως τώρα ο Ντοκού που προσπάθησε να περάσει για το Μενιέ, υπήρχε παρέμβαση, ο Μενιέ κράτησε, έκανε λάθος στη συνέχεια, κλέβουν οι Αιγύπτιοι, ο Σαλάχ που γυρίζει να βοηθήσει και στην άμυνα, το βλέπουμε σε όλους τους ρόλους, έτσι. Πήρε την μπάλα στον χώρο της μισής γραμμής, φαίνεται να μην έχει την ταχύτητα έτσι που για τον οποίο τον μάθαμε όλοι, τουλάχιστον το άξιζε στο ξεκίνημα αυτού του αγώνα. Βέβαια έβγαλε την πάσα για τον γκολ, είχε την πάρει την μπάλα από τα δεξιά έτσι όπως επειδή τη Αίγυπτος και πέρασε στον Ασούρ ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου στον άξονα του γηπέδου, έτσι για να σας δώσω να καταλάβετε σε ποιο σημείο βρισκόταν εκτός της μεγάλης περιοχής, στο κέντρο δηλαδή της μεγάλης περιοχής. Έκανε ένα σουτ με το δεξί, έστειλε μπάλα στη δεξιά γωνία του Κουρτουά. Στην αρχή υπήρξε λάθος από τους Αιγύπτους και οι Βέλγοι ανέκτησαν την κατοχή που έχουν 55% την ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Ένα σουτ του Ντεμπρό είναι πάνω στα σώματα Κερδίζει ο Ασούρ. Προσπάθησε να περάσει κάθετα για τον Μαρμούς. Έκοψαν οι Βέλγοι. Ντε Μπρούινε τώρα. Αυτή είναι επίθεση με προϋποθέσεις. Για τους Βέλγους δίνει στον Ντοκού. Ο Ντοκού πιέζεται από τον Ασούρ. Θα του πάρει καθαρά την μπάλα. Σύμφωνα και με τον Βραζιλιάνο, διότι έπεσε στο έδαφος και ζήτησε φάουλ. Ο Ντοκού. Τίποτα. Είπε ο Αμπάτη. Βραζιλιάνος ρέφερι. Στη συνέχεια φάουλ κερδίζει ο Νάνα σχεδόν στο χώρο της μισής γραμμής, λίγο πιο κάτω, εκτελέστηκε γρήγορα με πάσα από τον Μέχελε για τον Μενιέ. Ο Εγκόη τώρα θα δώσει δίπλα του για τον Καστάνι, πιο αριστερά για τον Τροσάρ. Ο Τροσάρ προωθεί για τον Ντεκετελάρε που έχει βγει στα άκρα για να πάρει μπάλα, ο επιθετικός Αταλάντα. Θα σηκώσει ωραία για τον Καστάνι. Ένα γέμισμα επίσης προς τον Ισπανό από τον Τροσάρ. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Σομπέρ. Η μπάλα είχε πάει στα αριστερά μέσα στην περιοχή της, όπως επιτίθεται το Βέλγιο, κοντά στο ύψος μικρής περιοχής. Βγήκε μπλόκαρε ο Σομπέρ. Ο Σαλάχ κατάφερε να κρατήσει και να συνδυαστεί με τον Ζίκο. Σωστά έκλεψαν οι Βέλγοι, ξανακλέβουν οι Αιγύπτιοι από τα αριστερά, τώρα ο Ασούρ. Για να δούμε αν υπάρχουν και προϋποθέσεις να γίνει απειλητική ξανά η Αίγυπτος, όπως γίνει και στο 33 με το σούτ του Ζίκο. Γυρίζουν οι Βέλγοι από τα αριστερά, ο Ατιά θα δώσει στον αριστερό μπακ του Φατούχ που ανέβηκε για την φάση αυτή. Ωστόσο δεν κατάφεραν να κάνουν κάποιο γέμισμα έτσι μέσα στην περιοχή των Βέλγων οι Αιγύπτιοι. Παρ' όλα αυτά ο Φατούχ γίνεται κάτοχος της μπάλας από την παρέμβαση του Λασίν. Θα δώσει στον Μασούρ έξω από την περιοχή. Είχε την μπάλα από τα δεξιά. Ο Χανί γεμίζει. Θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Μέχελε πάνω όμως τον Μασούρ, ο οποίος θα κάνει φάουλ ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή των Βέλγων. Το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Νάνα. Ο Μασούρ έχασε το. Ο Μαρμούς, μισή Μασούρ, λέει. Ο Μαρμούς έχασε το κοντρόλ και στη συνέχεια έκανε φάουλ πάνω στον Νάνα. Στο 45, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Να δούμε και ποια θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Το γκολ ο Ασούρ από το 20 λεπτό της αναμέτρησης με σούτ εκτός περιοχής. Μία ακόμα καλή φάση στο 33 για τους Αιγύπτιους με το σούτ του Ζίκο, το οποίο απέκρουσε στη γωνία του σε κόρνερ ο Κουρτουά. Χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση με υπερένταση. Ενώ η μόνη καλή στιγμή για τους Βέλγους είναι ένα σούτ Ντε Μπρόινε με την μπάλα φεύγει out έξω από τη μεγάλη περιοχή στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Με την μπάλα φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Σομπέρ. Τώρα κλέβουν οι Βέλγοι. Από τα αριστερά ο Τροσάρ, ενώ τα λεπτά των καθυστερήσεων θα είναι 4 και διανύουμε ήδη το πρώτο, δεν μπόρεσε να συνδυαστεί εκ νέου με τον Ντεκεντελάρε. Ξανά όμως ο Ντε Μπρούινε τώρα έχει την μπάλα από τα αριστερά και θα κερδίσει το πλάγιο out το οποίο παραχώρησε ο Λασίν. Ένα πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται οι Βέλγοι. Όρθιος και γεμάτος αγωνία παρακολουθεί τον αγώνα ο Ρούντι Γκαρσία, που προφανώς θα επιδιώξει να αλλάξει κάποια πράγματα στο ημίχρονο, γιατί το Βέλγιο δεν είναι απειλητικό, αν και έχει πολύ ώρα την κατοχή. Μια γύμνη τώρα στη μεγάλη περιοχή. Ντοκού έξω. Αυτό ήταν μια καλή στιγμή θεωρητικά για τους Βέλγους, γιατί πρακτικά το σούτ ήταν πολύ κακό από τον Ντοκού. Αλλά η μπάλα μετά την εκτέλεση του πλαγίου out ήρθε μέσα στην περιοχή των Αιγύπτιων. Πήρε την κεφαλιά ο Νάνα στη συνέχεια με το αριστερό του πόδι ο Ντεκετελάρε, και αφού είχε κάνει κοντρόλ στην αρχή με το μπούτι του με το δεξί πόδι, έστρωσε για τον Ντοκού, αλλά το σούτ του Ντοκού ήταν απελπιστικά άστοχο. Βρήκε την μπάλα, δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, την βρήκε με την εξωτερική πλευρά του δεξιού του ποδιού και την έστειλε πολύ μακριά έξω σε μια καλή στιγμή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Επιμένουν οι Βέλγοι, ένα γέμισμα προς το Ντεκετελάρε θα κόψουν ωστόσο της Αιγύπτου με τον Φατί. Θα χάσει ο Μαρμούς στη συνέχεια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξανά ο Ντοκού. Είμαστε στο δεύτερο και πάμε προς το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου από τα 4 που έχουν υποδεχθεί, και η Αίγυπτος προηγείται 1-0 του Βελγίου. Από τα αριστερά τώρα ο Τροσάρ θα δώσει πίσω για τον Μέχελε. Αλλάζει με τον Ονάνα. Εκείνος περνά στον Μενιέ. Ο Μενιέ δεν έκανε καλή πάσα, η αλήθεια είναι, προς τον Ντεκετελάρε, και θα κάνει και φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Φατούχ που είχε καλύψει με το σώμα του την μπάλα. Και έτσι λοιπόν η κατοχή περνά στην ομάδα της Αιγύπτου, που για την ώρα κάνει την έκπληξη απέναντι στο Βέλγιο, προηγούμενη 1-0. Ο Ο Σαμ Χασάν που είπαμε ότι είχε θητεία ως ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ την περίοδο 90-91 είναι όρθιος και δίνει συνεχώς οδηγίες. Ο Ρούντι Γκαρσία βάζει το σημειωματάριο στην τσέπη του σακακιού του, το οποίο είχε κρεμασμένο δίπλα του στον πάγκο. Εκτελέστηκε το ελεύθερο τρίτο λεπτό από τα τέσσερα των καθυστερήσεων. Η μπάλα είναι λάθος από τον Εγκόη. Μπαίνει Μαρμούς μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Από πολύ δύσκολη γωνία έκανε το σούτ από μάγκρι με τα πόδια σε κόρνερ. Ο Κουρτουά, πάντως ο Εγκόη έκανε σημαντικό λάθος στην φάση αυτή. Έγινε ένα γέμισμα. Προσπάθησε με το κεφάλι να γυρίσει πίσω στον Κουρτουά, αλλά πολύ άστοχα. Έκλεψε ο Μαρμούς από δύσκολη γωνία, σχεδόν στην ίδια ευθεία με τη γραμμή του out. Ήταν μέσα στην περιοχή από τα αριστερά ο Μαρμούς. Προσπάθησε να νικήσει τον Κουρτουά που με τα πόδια απομάκρυνε σε κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ και γύρισαν και έτυχαν δεύτερο συνεχόμενο στην φάση αυτή. Τρίτο στον αγώνα, αν δεν απατώμε. Ο Ασούρο σκόρερ θα πάει στην εκτέλεση. Το κάνει με πάσα. Προσπάθησε να βγάλει μια κομπίνα όπως και νωρίτερα η Αιγύπτη. Ένα σουτ πολύ κακό από τον Χανί έξω από την περιοχή. Μπάλα κόντρα σε σώματα των Βέλγων. Και νέο κόρνερ που κερδίζει η Αίγυπτος από τα δεξιά στην πιθανότατα τελευταία φάση του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο, όχι του παιχνιδιού συνολικά, στο πρώτο ημίχρονο η Αίγυπτος προηγείται 1-0. Και από τα δεξιά το κόρνερ, εκτελεστής ο Σαλάχ. Έχουμε ξεπεράσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Σαλάχ γεμίζει μέσα στην περιοχή, εκτελεί. Η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Κετελάρα και πήγε στην άλλη πλευρά που δεν υπήρχε κανείς παίχτης της Αιγύπτου. Προσπάθησε να μπει εκεί ο Σαλάχ. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ακούγεται τα χειροκροτήματα προφανώς των Αιγύπτιων. Να πω ότι ο Κετελάρα πήρε την κεφαλιά προτού προσπαθήσει να κάνει το ίδιο ο Φατί, ο στόπερ των Αιγύπτιων. Η Αίγυπτος λοιπόν προηγείται του Βελγίου 1-0 με τον γκολ του Ασούρ από το 20 λεπτό από την πάσα του Σαλάχ. Οι δυο τους μάλιστα τα λένε τώρα στο κέντρο του γηπέδου. Σκόρερ ο Ασούρ το πρώτο του γκολ με τα χρώματα της χώρας του σε επίσημο τουλάχιστον παιχνίδι. Επομένως, Άγγελε, Στήμο, σου δίνω το λόγο να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Βελγίου στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Την περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Οι Αιγύπτιοι κράτησαν πολύ καλά τις θέσεις. Το Βέλγιο δεν μπήκε στην περιοχή της Αιγύπτου. Δύο φορές τα κατάφερε, δύο φορές το σουτ όμως λίγο έξω από το δοκάρι. Οι Αιγύπτιοι με τον Ασούρ ευστόχησαν και προηγούνται με 1-0. Είχαν και ευκαιρία όπως αυτή που απέκρουσε ο Κουρτουά να κάνουν ακόμα ένα γκολ. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο, αν εξαιρέσουμε το σουτ του De Bruyne, ήταν με τον Κετελάρ να στρώνει την μπάλα στον Ντοκού και ο Extreme τη City να κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Το σουτ το έκανε περίπου από το ύψος του πέναλτι. Κατοχή είναι 57-43 για το Βέλγιο, αλλά η Αίγυπτος έχει τις δύο καλύτερες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και οι τελικές είναι 5-2. Αυτή είναι η στατιστική απεικόνηση του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό του ημιχρόνου, να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα μικρά-μικρά του Μουντιάλ, αλλά και στα μεγάλα-μεγάλα με τις μεταγραφικές υποθέσεις που εξαλείσσονται στις ομάδες της Ευρώπης. Γιώργο, καλησπέρα. Μόλις βλέπω ένα φαραώ. Ντυμένο φαραώ.
2: Να. Εγώ βλέπω τον ισπανικό τύπο να κάνει επίθεση στην Ελλάδα.
1: Ναι, για πάμε. Τι λέει. Ήταν γκέλα ολκύστορα μεταξύ μας για την Ισπανία αυτό.
2: Είναι πολυσύθετο το θέμα, θα σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Καταρχήν ο ισπανικός τύπος είναι αρκετά σκληρός μετά το 0-0 με την εθνική ομάδα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης όπως το Sport και η Mundo Deportivo, που στην πραγματικότητα είναι εφημερίδες που γράφουν καλύτερα για την Μπαρτσελόνα, περιγράφουν τον αγώνα ως καταστροφή και απογοητευτικό, τονίζοντας την έλλειψη αποτελεσματικότητας και την στήρα κυριαρχία της Ισπανίας. Ξεκινάει η καταστροφή, το ντεμπούτο κόντρα στο πράσινο ακροτήρι άφησε μια ομάδα αργή, προβλέψιμη και πολύ μακριά από την εικόνα που είχε χτίσει η Ισπανία τα τελευταία δύο χρόνια, έγραψε η Μάρκα. Λαρόχα δεν μπόρεσε να πάει από το 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στην Ατλάντα σε ένα άβολο πυκνό ντεμπούτο και με μεγαλύτερη κυριαρχία από τον Κοινόδοντα, έτσι τον περιγράφει. Άλλο μέσο, η Ισπανία κολλάει κόντρα στο πράσινο κροτήρι και ανοίγει το παγκόσμιο κύπελο με ισοπαλία που αμβλύνει την ελπίδα. Οπότε καταραίουν όλα αυτά που λένε, και ανάμεσα σε αυτούς που τα λένε και ο ίδιος ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ότι κακώς η FIFA προχώρησε σε παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες, διότι δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ισχυρές ομάδες και τις πολύ αδύναμες ομάδες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σαν απόρρια αν θέλεις, των κακών του μετρίου θέαματος που βλέπουμε έως τώρα κατά τον πρόεδρο της UEFA στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τώρα δεν ξέρω πώς την έχει δει ο πρόεδρος ο Τσέρεφιν. Σίγουρα πάντως το πράσινο ακροτήρι πήρε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και μεταξύ μας δικαιότατα το 0 απέναντι στην Ισπανία. Δικαιότατα η Σουηδία κέρδισε την Τινησία με 5-1 νωρίτερα τα ξημερώματα, δηλαδή η Τινησία κοινή συνένεση έλυσε την εργασία με τον προπονητή της. Η Αχτή Ελεφαντοστού με γκολ στο τέλος κέρδισε τον Ισημερινό 1-0, ενώ η ματσάρα Ολλανδία-Ιαπωνία το 2-2 σίγουρα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει έως τώρα. Για το Γερμανία-Κουρασάο 7-1 έχουμε πει λίγο
1: τι
2: πολύ.
1: Τι σχόλιο να κάνεις εδώ τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις σχόλιο.
2: Ναι, μα δεν κατάλαβες. Η Κουρασάο ή του Κουρασάο
1: παρηγήσαν
2: ναι. από τους Γερμανούς.
1: Δεν εννοείται. Τη στιγμή που ισοφάρισαν είναι ιστορική.
2: Πρόσεξε τώρα εδώ, τι γεννιέται, έχει γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι πολύ σύνθετο το θέμα αυτό με το 0-0 της Ισπανίας. Ο πρόεδρος, σου είπα, της UEFA, ο Τσέφεριν, έχει κάνει δηλώσεις για τις 48 ομάδες και αμέσως είχαμε απάντηση από 13 εθνικές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία, Αίγυπτος, Σενεγάλη, Γκάνα, Αχτή Ελεφαντοστού, Νότια Αφρική, Πράσινο Ακροτήρι, Κουρασάο, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αϊτή και Ουσμπεκιστάν, ένωσαν τις φωνές τους για να υπερασπιστούν τη νέα μορφή του τουρνουά. Στην πραγματικότητα αυτό που αποφάσισε η FIFA. Αυτές λοιπόν οι ομοσπονδίες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόρριψή τους για τα λόγια του Τσέφεριν, ο οποίος αμφισβήτησε την ποιότητα ορισμένων αγώνων που προέκυψαν από το νέο σχήμα, χαρακτηρίζοντας τους χωρίς ενδιαφέρον το τουρνουά και τα παιχνίδια αυτά. Οι 13 αυτές ομοσπονδίες υποστηρίζουν ότι ο κάθε αγώνας του παγκοσμίου κυπέλου είναι σημαντικός και ότι η προσπάθεια και η θυσία των ομάδων και των παιχτών δεν πρέπει να υποτιμάται. Βλέπεις λοιπόν, παίρνουμε σε άλλη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα και σαφώς διαψεύδεται μετά από το 0-0 που πήρε το πράσινο ακροτήρι απέναντι στην Ισπανία. Δεν θα έλεγα ότι και η Αίγυπτος δεν είναι καλή, είναι καλή απέναντι στον
1: Βέλγιο. Η Αίγυπτος στο πρώτο ημίχρονο στέκεται πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Δεν αφήνει χώρους στους Βέλγους. Δύο σουτ κάνανε. Εντάξει, πιο κλασικές ευκαιρίες είχε η Αίγυπτος και για δεύτερο γκολ.
2: Και πριν πάμε στο παιχνίδι που ακολουθεί του Βέλγιου με την Αίγυπτο και την ελληνική συμμετοχή εκεί, έστω και έμεσα, να σου πω ότι εάν ο Τσέφεριν λέει ό,τι λέει για τις 48 ομάδες και πολύ πιθανόν να είναι μειωμένο το θέαμα κτλ, τι θα πει άραγε ο πρόεδρος της UEFA εάν και φόσον κάνει πραγματικότητα η FIFA για περισσότερες ομάδες, 64 δηλαδή συγκεκριμένα, στο Μουντιάλ, το επαιτειακό Μουντιάλ του 2030. Μεγάλο ερωτηματικό. Τελικά το Μουντιάλ τι είναι? Είναι ένα Champions League, να βλέπουν θέαμα οι ποδοσφαιριστές και να κερδίζονται χρήματα με αυτόν τον τρόπο, ή είναι μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση ποδοσφαιρική, στην οποία όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής αρκεί να περάσουν από τα προκριματικά και να συμμετάσχουν σε αυτό το ποδοσφαιρικό πάρτι? Ερωτηματικά που δεν ξέρω ποιος μπορεί να απαντήσει εύκολα, εγώ τουλάχιστον τις δικές μου απαντήσεις τις ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Κοίταξε, ακούγεται ενδιαφέρον το παιχνίδι για δύο διαφορετικούς λόγους. Γιατί δεν ξέρω, καταρχήν έχουμε προπονητή της Εθνικής Ομάδας Σαουδικής Αραβίας, τον Γιώργο Δόνη. Οπότε έμεσα είμαστε παρόντες σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το Μουντιάλ. Είμαι περίπτωση να δω όμως τι θα κάνει στην πρεμιέρα. Τελευταία πρεμιέρα, ή μάλλον στην πρεμιέρα του τελευταίου Μουντιάλ στο Κατάρ, κέρδισε 2-1 την Αργεντινή, αν το θυμάστε καλά, που το θυμόμαστε καλά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ναι.
1: Και η Αργεντινή μετά τι έκανε, τρόπαιο.
2: Ναι, και ξάφνισε τους πάντες και τα πάντα. Διότι η Αργεντινή κέρδισε το τρόπαιο και η Σαουδική Αραβία κέρδισε την διοργάνωση του 2034. Mm-hmm. Τυχαία, ίσως όλα αυτά. Είμαι περιπέω. Και η Σαουδική Αραβία κέρδισε την διοργάνωση του 2034. Mm-hmm. Τυχαία, ίσως όλα αυτά.

0: ρόλο η Ουρουγουάη στα τελευταία Μουντιάλ, χωρίς ωστόσο να έχει την πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό το παιχνίδι σίγουρα που είναι το πρώτο κέντρο της ομάδας είναι αρκετά ενδιαφέρον. Έχω μια μικρή δήλωση του Δόνη. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο δύσκολα γκρουπ σε σχέση με κάποια άλλα που υπάρχουν στην διοργάνωση όταν έχεις στον ίδιο όμιλο και την Ουρουγουάη και την Ισπανία. Αλλά εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα σταθεί η ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Χρειάζεται σταθερότητα και δυνατό μυαλό με μεγάλη αποφασιστικότητα, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη δικιά μας ομάδα που πρέπει να ανταποκριθεί στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό δήλωσε ο Γιώργος Δόνης για την Εθνική Ομάδα Σαουδικής Αραβίας, όπου είναι προπονητής, και σίγουρα αυτό μας δίνει το δικαίωμα να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι με λίγο παραπάνω ενδιαφέρον, καθώς θα κάθεται Έλληνας στον πάγκο μιας εθνικής ομάδος στο Μουντιάλ, και δεν είναι η Εθνική Ελλάδος, είναι άλλη εθνική ομάδα. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι στις 4 τα ξημερώματα, στη 1 τα ξημερώματα θα παίξει Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, στις 4 το τελευταίο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, της σημερινής θέλω να είναι αυριανό, είναι, αλλά στο σημερινό πρόγραμμα εντάσσεται ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία. Εντάξει, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το παιχνίδι. Το Ιράν βρίσκεται ήδη σε εχθρικό έδαφος, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και υπάρχει και η αντιφατική εικόνα φεύγοντας από το Μεξικό που έχει έδρα το Ιράν. Υπήρχαν πανηγύρια από τους Μεξικανούς, καθώς θεωρούν δικιά τους την εθνική ομάδα του Ιράν, και μόλις έφτασαν στο μέρος Πολιτείας Αμερικής και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες, οι Ιρανοί αντίκρισαν διαδηλώσεις, αντίκρισαν αντίθετες φωνές που να φωνάζουν για τον με βασικό θέμα τον πόλεμο που έχουν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς και συγκεκριμένα με τις μέρες Πολιτείας Αμερικής. Άγγελε.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους, φιλιά.
1: Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε μόλις ένα παιχνίδι να διεξάγεται αυτή την ώρα. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

0: Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eraspor.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου με σκόρερ τον Εμά Μανσούρ. Η Αίγυπτος προηγείται με 1-0 από το 20 λεπτό του Βελγίου. Οι οπαδοί των δύο ομάδων φυσικά στο γήπεδο και οι πανηγυρίζουν. Βλέπω τους Αιγύπτιους, οι ομάδες επιστρέφουν αυτή την ώρα. Βλέπω τους παίκτες του Βελγίου να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Δίνουμε και πάλι το λόγο στον Βασίλη Μότση. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Στο πίσω μέρος, εκεί που επετεύχθη τον γκολ της Αιγύπτου, έχει τριγωνική κερκίδα, έτσι?
5: Ναι, είναι φοβερό εδώ.
0: Φοβερό.
5: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι βασικά δεν είναι ακριβώς τριγωνική. Σαν ημικύκλιο. Πώς να το πω, ότι υψώνεται κάθε και στο τέλος της κάνει ένα, έτσι, ένα ημικύκλιο, θα το έλεγα.
0: Τέλος πάντων. Ωραίο, εντυπωσιακό είναι, έτσι.
5: Είναι εντυπωσιακό, είναι ένα οβάλ σχήμα, να το πούμε διαφορετικά.
0: Να το βάλουμε έτσι.
5: Να το βάλουμε έτσι, μάλλον. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο, πραγματικά. Στο Seattle, έτσι, Lumen Field λέγεται, χωρητικότητας 68.000 θεατών. Πάμε, λέει ο Σαλάχ. Έτσι κατάλαβα, τέλος πάντων. Όχι αιγυπτιακά, δεν γνωρίζω, αλλά το ύφος του ήταν αυτό. Γιατί η Αίγυπτος προηγείται 1-0 του Βελγίου με τον γκολ του Ασούρ από το 20 λεπτό της αναμέτρησης και έχει αυτό το σημαντικό προβάδισμα. Προς το παρόν κάνει την έκπληξη, έτσι, απέναντι στο Βέλγιο, διότι εκτός του ότι σκοράρει αυτό το γκολ με τον Ασούρ, είχε μια καλή στιγμή στο 33 με τον Ζίκο και τον Κουρτουά να απομακρύνει σε κόρνερ στη δεξιά του γωνία, και είχε ακόμα, έτσι, μια επικίνδυνη στιγμή με τον Μαρμούς όταν μετά πολλά στο Εγκόη να κάνει ένα γύρισμα από δύσκολη γωνία. Απέκρουσε και πάλι ο Κουρτουά. Και το Βέλγιο απ' την άλλη δεν είχε κάνει σχεδόν τίποτα πέραν του σουτ του De Bruyne στο έκτο λεπτό και ένα ακόμα μέσα στην περιοχή του Ντοκού. Η μπάλα όμως έφυγε απελπιστικά έξω, έτσι, στο σουτ του Ντοκού. Έτσι όπως βλέπω δεν υπάρχουν αλλαγές, θα το δούμε όμως. Και σε λίγο δεν βλέπω να γίνεται κίνηση, όχι, δεν υπάρχουν αλλαγές. Άρα με τις ίδιες εντεκάδες που ξεκίνησαν τον αγώνα θα συνεχίσουν οι δύο ομάδες, το Βέλγιο και η Αίγυπτος. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στη σέντρα ήταν η Αιγύπτη που προηγούνται 1-0. Είπαμε τον γκολ του Ασούρ και ρυθίζουν και ένα πλάγι out από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται. Και πάλι καθισμένος στον πάγκο Γευγάλη, βγάζει το σημειωματάριό του από τη τσέπη του σακακιού του ο Ρούντι Γκαρσία, ο προπονητής της ομάδας του Βελγίου. Στη μεσαία γραμμή είναι η μπάλα λίγο πιο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Φατούχ και κερδίσει ένα πλάγιο out. Το παραχώρησε ο Ντεκετελάρε, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ ωραία τεχνική κατάρτιση, έτσι, ο επιθετικός της Αταλάντα. Τον έχει επιλέξει για την κορυφή της επίθεσης ο Ρούντι Γκαρσία. Στον πάγκο είναι ο Λουκάκου που δεν προέρχεται από καλή σεζόν. 89 γκολ με το Βέλγιο. Ο Λουκάκου, να δούμε αν αργότερα θα χρησιμοποιηθεί. Κέρδισαν δεύτερο συνεχόμενο πλάγι out οι Αιγύπτιοι. Ο Νάνα, πρωτού η μπάλα φύγει εκτός corner, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Όχι, στη συνέχεια ο Ντεκετελάρε. Νέο πλάγι out λοιπόν για τους Αιγύπτιους. Τρίτο σερί από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθενται. Κρατάει μπάλα ο Φατούχο, αριστερός back. Θα χάσει ωστόσο στη συνέχεια από τον 9 αρχικά και συνέχεια από τον Ντεκετελάρε. Και ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Ντοκού σχεδόν 10 μέτρα πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Είμαστε στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Με τον Εγκόη να δίνει δίπλα του για τον Μέχε.

0: Λέει εκείνο για τον Καστάνι, τον αριστερό μπακ που προσπάθησε, έχει ανέβει δηλαδή, αλλά έχασε τον Ζήκο την μπάλα και η κατοχή περνά και πάλι στους Αιγύπτιους. Ο στόπερ, ο Ιμπραχήμ γυρίζει στον Χανί, εκείνος πιο πίσω για τον Σομπέιν, τον τροματοφύλακά του. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Βέλγους. Στον χώρο της μισής γραμμής ένα πλάγιο του εκτελέστηκε, διαμαρτύρεται τον Τοκού για φάουλ. Τίποτα, λέει ο Βραζιλιάνος ρέφερε της αναμέτρησης, ο Αμπάτη. Τρίτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Το πλάγι out είναι για την Αίγυπτο, το εκτέλεσε ο Χανί που βρήκε τον Λασίν. Εκείνος γέμισε, η μπάλα έχει φτάσει στα αριστερά τώρα με τον Ασούρ, τον σκόρερ που έχει μπροστά το Μενιέ. Κάνει κάθε την πάσα ωραία, η μπάλα φτάνει εντός της περιοχής. Σουτ, δύο σουτ, το ένα από τον Ζήκο, τον άλλο από τον Μαρμούς, πάνω στα σώματα των Βέλγων που έβαλαν τις κόντρες. Εδώ οι Αιγύπτιοι επιχείρησαν να γίνουν απειλητικοί και είχαν τις προϋποθέσεις να το κάνουν, αλλά λειτουργήσαν σωστά οι δύο στόπερ του Βελγίου βάζοντας την προβολή στα σουτ τα οποία επιχείρησαν αρχικά, ο Ζήκο και συνέχεια ο Μαρμούς. Τώρα μια κάθετη πάσα προς τον Ζήκο που ήρθε από τα δεξιά. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγι out για το Βέλγιο στον χώρο της αμυνάς τους. Όποιος μπορεί να θέλει να δει από την R2 Sport τον αγώνα μπορεί να το κάνει. Βλέποντας το replay, έγινε το γύρισμα από τα αριστερά μέσα στην περιοχή των Βέλγων. Είπαμε αρχικά το σούτ από τον Ζήκο και το δεύτερο από τον Μαρμούς ήταν πάνω στα σώματα των αμυντικών του Βελγίου. Παραμένει στο Βέλγιο Αίγυπτος 0-1. Στο 41 το λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πλάγιο το οποίο έχουν κερδίσει τώρα οι Βέλγοι, ενώ ο Τίλεμανς σήκωσε ψηλά το πόδι του και διαμαρτυρήθηκε για φάουλ ο Ατιά. Ο Εγκόη τώρα θα περάσει στα δεξιά για το Μενιέ. Εκείνος γυρίζει στον Κουρτουά, πολύ πίσω. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι στην άμυνά τους οι Αιγύπτιοι. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά στην προκριματική διαδικασία, εντάξει, που αντιμετώπισαν εύκολους αντιπάλους έτσι, στα προβληματικά της Αφρικανικής Ηπείρου. Δέχτηκαν μόλις 2 γκολ σε 10 αγώνες. Είχαν 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και σίγουρα η αμυντική τους προσήλωση ήταν ενδεικτική έτσι, εκείνη την προβληματική διαδικασία. Το ίδιο και στο σημερινό αγώνα. Με το Βέλγιο τώρα να έχει την κατοχή και πάλι. Ο Ντοκού έχει έρθει στον άξονα, θα κερδίσει ένα φάουλ. Αυτή τη φορά του το έδωσε ο διαιτητής. Του ναι, το κεφάλι του αριστερά δεξιά ο Ντοκού. Σαν να λέει επιτέλους μου το έδωσες το φάουλ αυτό. Και το έκανε ο Μαρμούς. Ένα σπρόξιμο στην πλάτη του Ντοκού. Στο 50 τώρα είμαστε Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Φάουλ σε πολύ καλή θέση πάντως. Σχεδόν 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Σομπέιρ. Στην εκτέλεση είναι ο De Bruyne. Είναι λίγο πιο μακριά, διορθώνω τώρα, το βλέπω ξανά, πρέπει 15 μέτρα. Το κάνει με πάσα και τον Καστάν. Εκείνος πιο αριστερά κρατά την μπάλα από πλευράς Βελγίου ο Τροσάρ. Κλέβει πολύ ωραία ο Χανί, αλλά στη συνέχεια και γίνεται μια προθετική παλιά προς τον Τοκού. Μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά εκείνος, κάνει τις προσποιήσεις, προσπαθεί να πλησιάσει προς την γραμμή του out και να γυρίσει. Δεν τα κατάφερε. Απομάκρυναν προσωρινά οι Αιγύπτιοι γιατί πήγε μπάλα στον De Bruyne που έχασε όμως την παρέμβαση του Σαλάχ. Δεν έκανε τόσο καλή πάσα εκείνος προς τον Μαρμούς. Εκείνος προσπάθησε να ξαναδώσει του Σαλάχ που είχε κινηθεί προς τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βελγίου. Βγήκε και απομάκρυνε με τα πόδια ο Κουρτουά και έχουμε φάουλ στη συνέχεια στον χώρο της μεσαίας γραμμής που κερδίζει ο Ντεκιτελάρε για το Βέλγιο. Ο Νάνα στη μεσαία γραμμή κρατά την μπάλα, δίνει δίπλα του στον Εγκόη που ανεβαίνει, γίνεται ο Τίλεμανς. Ξανά το Κου που κινείται προς τον άξονα περισσότερο τώρα. Κατάφερε να βγάλει στον Καστάν που ξανά δώσε την μπάλα έξω από την περιοχή. Εκείνος κερδίζει το Κου, δηλαδή το φάουλ σε πολύ καλό σημείο αυτή τη φορά. Διαφωνεί ο Ατιάλη ότι δεν του έκανα φάουλ. Πάντως αυτό το φάουλ είναι ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και ήταν φάουλ. ακριβώς το ημικύκλιο, όχι δίπλα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ελαφρώς αριστεράς προς τον άξονα. Το φάουλ αυτό σε πολύ καλή θέση για απευθείας εκτέλεση. Και λέει ο Ντοκού κάτι, προσπαθεί να συνεννοηθεί με τον Πάγκο για το τι θα επιλεγεί εν τέλει στην φάση αυτή. Ο Ντεμπρού είναι πάντως, είναι πάνω στην μπάλα, έτοιμος να εκτελέσει και φαντάζομαι θα το κάνει απευθείας ο Κέβιν Ντεμπρού είναι, ο οποίος έχει σκοράρει 36 γκολ στην καριέρα του σε 117 συμμετοχές με την ομάδα του Βελγίου. Έχει πέσει ο Ασούρο σκόρερ εξαπλώσει στο χορτάρι για να μην περάσει μπάλα κάτω από το τείχος. Το 53 έχουμε φτάσει, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1, ευκαιρία για το Βέλγιο να απειλήσει την εστία του Σομπέιρ με εκτελεστή τον Ντεμπρούινε. Φαντάζομαι θα το κάνει απευθείας ο Κέβιν Ντεμπρούινε στην Νάπολη μετά από καταπληκτικές σεζόν στην Manchester City, περίπου 2 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή η εκτέλεση. Ο Ντεμπρούινε παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί η μπάλα, δοκάρι στο δεξί, δοκάρι του Σομπέρ, πήγε η μπάλα, πιάνει το κεφάλι του Ντεμπρούινε. Αυτή είναι η μεγάλη στιγμή των Βέλγων. Στο 53ο λεπτό η απευθείας εκτέλεση, φάουλ από τον Κέβιν Ντεμπρούινε. Η μπάλα πέρασε πάνω από το τείχος, κατέβηκε, πήγε στο δεξί δοκάρι και έξω. Δεξί δοκάρι και out από την εκτέλεση του φάουλ του Κέβιν Ντεμπρούινε. Πάντως οι Βέλγοι απειλούν ξεκάθαρα τώρα την εστία του Σομπέρ που δεν προλάβαινε την μπάλα, λίγο πιο μέσα να ήταν. Ήταν καταπληκτική εκτέλεση του Ντεμπρούινε. Πήρε ύψος, πέρασε πάνω από το τείχος, κατέβηκε απότομα, πήγε στο δεξί δοκάρι. Και τώρα οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Σαλάχ έξω από την περιοχή των Βέλγων. Αλλάζει πολύ ωραία για τον Ζήκο. Κατεβάζει γίνεται με το στήθος. Άνοιξε λίγο περισσότερο το κοντρόλ από όσο θα ήθελε, δίνοντας την ευκαιρία στον Καστάιν να απομακρύνει σε κόρνερ. Βγάλανε αντεπίθεση μετά την εκτέλεση αυτού του out οι Αιγύπτιοι, με το Μαρμούς να δίνει στον Σαλάχ. Κύριος άλλαξε στα δεξιά μέσα στην περιοχή. Ύψος την μπάλα για τον Ζήκο. Κατέβασε με το στήθος εκείνο λίγο πιο μακριά την, έσπρωξε την μπάλα από όσο θα ήθελε. Ο Σαλάχ εκτελεί το κόρνερ. Απευθείας εκτέλεση το πρώτο δοκάρι. Θα απομακρύνει ο Ντεκετελάρε με κεφαλιά. Η μπάλα είναι και πάλι όμως στους Αιγύπτιους. Με τον Ζήκο να τη γυρίζει πίσω στον Φατούχ, τον αριστερό μπακ που είχε μείνει πίσω για να κόψει μια πιθανή αντεπίθεση των Βέλγων από το κόρνερ. Γιατί είχαν ανέβει και οι δύο στόπερ των Αιγύπτιων για αυτήν την διστατική φάση. 5 κόρνερ, αν θυμάμαι καλά, έχουν κερδίσει οι Αιγύπτιοι. Που προσπαθούν και πάλι να βγουν μπροστά. Καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εντός παιχνιδιού. Ο Ζήκο δίνει στο Μαρμούς μέσα στην περιοχή εκείνος. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα κόψει όμως την τελευταία στιγμή ο Μέχελε, ο στόπερ των Βέλγων. Επιμένουν όμως οι Αιγύπτιοι μέσα στην περιοχή. Από τα αριστερά, τώρα η σέντρα από τον Φατού. Κεφαλιά, αποκρούει ο Κουρτουά. Δεύτερο σούτ από τον Ασούρ. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Αίγυπτο να κάνει δύο τα τέρματά της, να κάνει δύο τα γκολ. Κεφαλιά από τον Σαλάχ. Καταπληκτική σκαστή. Πήρε ύψος στη συνέχεια η μπάλα με το αριστερό του χέρι. Κατάφερε να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση ο Τιμπό Κουρτουά στην κεφαλιά του Σαλάχ με το δεξί. Έκανε την επέμβαση και στη συνέχεια ο Ασούρ, ενώ περίμενε την μπάλα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, ελαφρώς πιο πίσω από την μικρή περιοχή, έκανε το σούτ με το δεξί ο σκόρερ, αλλά στην μπάλα να περάσει παράλληλα με τη γραμμή του out. Και ενώ του είχε στρωθεί η μπάλα από την απόκρουση του Κουρτουά, πάρα πολύ μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία λοιπόν για την Αίγυπτο να κάνει δύο τα γκολ της, ενώ έχουμε αλλαγές τώρα από πλευράς Βελγίου. Θα βγει ο Νάνα, αυτή είναι η πρώτη αλλαγή, γιατί για τη δεύτερη δεν είμαστε στο γήπεδο να το πω, δεν μας την έδειξαν, δεν μας την έδειξε ο σκηνοθέτης. Βγήκε ο Νάνα λοιπόν από πλευράς Βέλγων και θα μου δώσει λίγο χρόνο, Άγγελε, για να πω τις αλλαγές. Και μπήκε ο Μαξίμ Ντεκάιπερ. Αυτή ήταν η πρώτη αλλαγή για τους Βέλγους. Ενώ περιμένω να δούμε την δεύτερη. Έχει βγει και ο Καστάνι, αλλά να δούμε πρώτα αυτή τη φάση. Η Αιγύπτη είναι μέσα στην περιοχή. Ο Ατιά προσπαθεί να κάνει ένα σουτ κοντράρι σε σώματα Βέλγων. Ο Ντοκού θα χάσει στη μεσαία γραμμή. Έχει βγει και ο αριστερός μπακ, ο Καστάνι. Και έχει μπει στη θέση του ο Ράσκιν. Άρα ο Νάνα έξω στη θέση του ο Ντεκάιπερ. Έξω και ο Καστάνι. Στη θέση του λοιπόν έχει μπει ο Ράσκιν. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές, οι πρώτες που έκανε στο παιχνίδι ο Ρούντι Γκαρσιά. Ο Ράσκιν ο οποίος αγωνίζεται στην Rangers και ο Μαξίμ Ντεκάιπερ που αγωνίζεται στην Brighton. Από τα δεξιά ο Μενιέ θα χάσει από την παρέμβαση του Ασούρ. Οι Βέλγοι όμως επιμένουν, παίρνουν την μπάλα στον χώρο της μισέας γραμμής με τον Εγκόη. Και ο αριστερά η μπάλα τώρα στον Ντεκάιπερς. Ο Ντοκού στο Μενιέ. Ο Τροσάρ που έχει έρθει από τα δεξιά προσπάθησε να περάσει τον Τίλεμανς. Το κέρδος είναι απλά για όδιο το Βέλγιο. Από τα δεξιά της όπως επιτίθεται πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Και πάλι στην εκτέλεση πήγε ο Μενιέ. Ο Ντεκετελάρα στη συνέχεια δεν θα μπορέσει να πάρει το πλάγιο που θα ήθελε. Κατάφερε ο Σαλάχ να κερδίσει την κόντρα και να πάρει αυτό το πλάγιο στο 59 λεπτό. Είναι τον αγώνα να παρακολουθεί και ο Τζιάννη Φαντίνο. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 από τον γκολ του Ασούρ από το 20 λεπτό. Έχουν αρχίσει πάντως να αυξάνουν την πίεσή τους οι Βέλγοι, να γίνονται πιο πιεστικοί δηλαδή, να μην περιμένουν τους Αιγύπτιους να πιέζουν άμεσα και τους αμυντικούς της ομάδας του Χωσάμ Χασάν. Βέλγιο-Αιγύπτος 0-1 στο 59 λεπτό. Ο Τροσάρ τώρα μέσα στην περιοχή είναι ο Ντεμπρούινε. Θα χάσει, προσπάθησε να ελέγξει, πήρε την μπάλα από τον Ράσκιν. Ευκαιρία αντεπίθεση για την Αίγυπτο. Ο Μαρμούς κάνει φοβερή ενέργεια, ξεφεύγει από τον Εγκόη. Παίρνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Κάνει το σούτ, μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Είχε την πίεση τόσο του Ντεκάιπερς όσο και του Εγκόη ο Μαρμούς. Και δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός. Είχε πέσει το χορτάρι. Ήταν ένα δυνατό τζαρτζάρισμα, τίποτα περισσότερο. Γιατί ίσως να ζητούσε κάτι εκεί ο Μαρμούς. Μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά σε αυτήν την αντεπίθεση των Αιγύπτιων. Αλλά πήγε δυναμικά πάνω του. Ελαφρώς τον έσπασε με το χέρι του Εγκόη. Δεν νομίζω δεν είναι τίποτα. Εντάξει, είχε κάνει ήδη το shootout. Ο Ντεκάιπερ λοιπόν βοήθησε σε αυτό το μαρκάρισμα τον Εγκόη. Που με το τζαρτζάρισμα έβγαλε εκτός πορείας τον Μαρμούς. Ούτως ή άλλως είχε αρχίσει να χάνει ταχύτητα ο επιθετικός των Αιγύπτιων. Μία ώρα αγώνα στο Σιάτλ. Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1. Ο Ασούρο σκόρερ από το 20 λεπτό. Ο Ντοκού τώρα μέσα στην περιοχή των Αιγύπτιων. Πέφτει μέσα στην περιοχή θέλοντας να εκμεύσει το πέναλτι. Σε κάθαρα θέατρο από πλευράς Ντοκού. Έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον γιατί εκείνος διαμαρτύρεται. Δεν υπάρχει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Πέφτει ξεκάθαρα εκείνος. Δύο παίχτες της Αιγύπτου πήγαν πάνω του. Ο Ιμπραχήμ και ο Ατιά. Θέλησε να εκμεύσει το πέναλτι ο Ντοκού. Δεν υπήρχε τίποτα στη φάση. Και πάλι όμως οι Βέλγοι μπροστά. Κλέβει ο Ντεκετελάρε. Πηγαίνει να βοηθήσει και ο Τίλεμανς. Ο Ντεκετελάρε θα αφήσει την μπάλα να φύγει έξω γιατί είναι κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται το Βέλγιο. Και θα φύγει εκείνος από την εκτέλεση. Πήγε και έστρωσε απλά την μπάλα. Στο 61 λεπτό αυτή η στατική φάση για τους Βέλγους που επιμένουν τώρα. Επιμένουν εδώ και αρκετή ώρα δηλαδή. Έχουν και δοκάρι στο 53 με φάλτου του Ντεμπρούινε. Εκτελέστηκε το κόρνερ, κεφαλιά είναι από μάκρυνση σε ένα σουτ δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Σομπέιρ. Σουτ από τον Τίλεμανς. Δεν άφησε την μπάλα να πέσει κάτω ο Τίλεμανς μετά την απομάκρυνση από το Φατί. Έκανε με τη μία το σούτ με τα αριστερό, καλό το σούτ του Τίλεμανς, αλλά σχεδόν ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σομπέιρ τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Ενώ στο 55 θυμίζω και τη διπλή ευκαιρία που είχαν οι Αιγύπτιοι, αν και εντάξει τα σουτ πήγαν πάνω σε σώματα, αλλά ήταν πολύ απειλητική η Αίγυπτος. Και πάλι μπροστά το Βέλγιο, ο Ντεκετελάρ γυρίζει το Ντεπρού, είναι πιάνει εκείνος το σουτ με τη μία ακριβώς στο τόρι της μεγάλης περιοχής, σχεδόν ένα μέτρο μέσα σε αυτήν, πήγε στο κέντρο της αστείας η μπάλα, δύναμο το σουτ από τον Ντεπρού, είναι μπλόκαρε ο γκολκίπερ της Αιγύπτου, ο Σομπέρ, από το γύρισμα, το πολύ ωραίο γύρισμα του Ντεκετελάρε, αλλά δεν έπιε στο σούτ όπως θα ήθελε ο Κέβιν Ντεμπρούινε, έκανε ένα τσάφα, στο πούμε έτσι, στην μπάλα και αυτή κατέληξε στα χέρια του Σομπέρ. Τώρα ένα φάουλ κέρδισε ο Μέχελε, μια φάση που δεν την έβγαινε ο σκηνοθέτης γιατί έδειχνε το replay του σούτ του Ντεμπρούινε, ενώ θα μπει και ο Λουκάκου στον αγώνα, παίρνει οδηγίες για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Ρωμέν Λουκάκου, ο οποίος είπαμε δεν έκανε καλή σεζόν. Να δούμε όμως αυτή την επίθεση των Βέλγων. Από τα δεξιά ο Ντοκού μέσα στην περιοχή θα κερδίσει κόρνερ, τον παραχώρησε ο Φατού, κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Κέβιν Ντεμπρούινε, συμπαίκτης με τον Λουκάκου στην Νάπολη. Το εκτέλεσε με πάσα. Σεντράρει τώρα και πάλι ο Ντεμπρούινε που πήρε από τον Ντοκού. Ο Σομπέρ θέλει να βγάλει γρήγορα την ομάδα του μπροστά. Υπάρχει σίγουρα φάουλ πάνω του. Και να δούμε αν θα έχει σφυριχτεί. Να δούμε αν θα υπάρξει κάρτα. Γιατί έγινε προβολή πάνω στον τερματοφύλακα της Αιγύπτου που ήθελε να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Πηγαίνει ο διαιτητής μάλιστα να το σηκώσει, του δίνει το χέρι, του κρατά το χέρι για να το σηκώσει. Υπάρχουν πολλοί Βέλγοι που κάποιοι φορούν και κράνη με κέρατα στις κερκίδες. Ένας χασμουριέται. Δεν ξέρω αν χασμουριέται λόγω του θεάματος που δεν προσφέρει η ομάδα του. Αν και η αλήθεια είναι το Βέλγιο, τελευταία 15 λεπτά είναι πολύ πιεστικό. Έχοντας, επαναλαμβάνω, και το δοκάρι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο, Βασίλη, είναι πολύ καλύτερο.
0: Ναι, πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο. Συμφωνώ. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Σαλάχ που έχει κερδίσει φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα διαιτητής. Ο Μαρμούς μπαίνει μέσα στην περιοχή. Παίρνει στο δεξί σουτάρι. Κοντράρει μπάλα. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουρτουά. Κόρνερ. Έγινε φάουλ και για κάρτα θα πω πάνω στο Σαλάχ στη μεσαία γραμμή. Αλλά τα άφησε ο ρέφερη. Ναι, είναι νομίζω ξεκάθαρα κάρτα του Μέχελε το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στο Σαλάχ. Έφυγε όμως, πήγε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Ο Μαρμούς έφερε στο δεξί. Κόντραρη μπάλα πάνω στον Εγκόη. Και έφυγε δίπλα από το δεξί, από το αριστερό το κάρτο του Κουρτουά που είχε πέσει στην άλλη πλευρά. Ένα μέτρο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουρτουά. Κόρνερ λοιπόν για την Αίγυπτο. Η οποία βλέπουμε ότι γίνεται απειλητική σε αντεπιθέσεις. Σέντρα τώρα στο ύψος μικρής περιοχής, στο ύψος του πέναλτι, απομάκρυνση από τον Ντεκετελάρε. Ο Φατούς παίζει κάθετα μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Λασίν. Απομακρύνουν όμως οι Βέλγοι. Ο Τίλεμανς δεν χάνει την μπάλα. Την κρατά. Τώρα θα κερδίσει τον φάουλ. Από τον Λασίν ήταν φάουλ. Αυτό που του έκανε ο Λασίν. Παρότι εκείνος διαμαρτύρεται. Πήρε το φάουλ ο Τίλεμανς. Στο 65 λοιπόν η φάση αυτή για την Αίγυπτο και θα βγει ο Ντεκετελάρε, που για μένα είναι θετικός στον αγώνα, και θα μπει ο Ρωμέν Λουκάκου, ο πρώτος σκόρερ, 89 γκολ, και ακούτε τι γίνεται τώρα που μπαίνει ο Ρωμέν Λουκάκου. Δεν ξεκίνησε στο μάτς αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μπαίνει στο 66 στο παιχνίδι ο Ρωμέν Λουκάκου. Είπαμε, έχει πετύχει 89 γκολ. Να δούμε το Βέλγιο και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Παράλληλο γύρισμα, Λουκάκου γκολ! Πρώτη επαφή, ούτε πόσα δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή. Σκοράρει ο Λουκάκου στο 66. Ο σκηνοθέτης μας έδειχνε κάτι άλλο και βλέπουμε ξαφνικά ποδοσφαιριστή του Βελγίου να φεύγει στην επίθεση από τα δεξιά, να κάνει το παράλληλο γύρισμα και ο Λουκάκου προλαβαίνει του στόπερ της Αιγύπτου και στην πρώτη επαφή με την μπάλα με τα αριστερό τη στέλνει στα δίχτυα. Δευτερόλεπτα αφού το πέρασε στο παιχνίδι. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα το βρούμε αυτό το στατιστικό, πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν τη στιγμή που μπήκε ως αλλαγή ο Λουκάκου στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μενιέ φεύγει από κανονική θέση γιατί υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο να είναι ή όχι offside. Κάνει το παράλληλο γύρισμα στο ύψος μικρής περιοχής. Ο Λουκάκου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, πρόλαβε τους πάντες. Αυτογκόλ είναι, δεν είναι ο Λουκάκου. Είναι ο Χανί ο παίχτης που σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Να το ξαναδούμε. Ναι, δεν έχει βρει ο Λουκάκου την μπάλα. Την βρίσκει ο Χανί. Άγγελε, νομίζω συμφωνείς.
1: Συμφωνώ, Βασίλη. Ναι. Ο Χανί την βρίσκει και η μπάλα είναι στα δίχτυα 1-1. Πάντως ο Λουκάκου, εντάξει,
0: πίεση.
1: Για εκατοστά δεν το
0: για εκατοστά δεν προλάβει την μπάλα. Όντως. 1-1 λοιπόν. Το γκολ, αυτό γκολ είναι από τον Χανί.
1: Στο 66 μπήκε ο Λουκάκου. Το γκολ μπήκε στο ίδιο λεπτό. Μερικά δευτερόλεπτα μετά.
0: Δευτερόλεπτα. Πραγματικά. Και υπάρχει και cooling break νομίζω. Και ο Λουκάκου εισπράττει και τα χειροκροτήματα. Τα χειροκροτήματα, με συγχωρείτε. Οπότε, Άγγελε, σου δίνω λίγο το μικρόφωνο και επανερχόμαστε.
1: Λοιπόν, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη, ο Λουκάκου με το που μπήκε πίεσε τους αμυντικούς της Αιγύπτου. 1-1 με το αυτογκόλ του Χανί. Έτσι λοιπόν έχουμε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο που έχει εκατέρωθεν ευκαιρίες. Έχει το δοκάρι του Ντεμπρόινε με το φάουλ. Έχει τις φάσεις που με την Αίγυπτο, με τον σκόρερ στην κεφαλιά νωρίτερα του Σαλάχ. Ο σκόρερ της Αιγύπτου δεν κατάφερε να κάνει καλό το σουτ και έτσι η μπάλα πέρασε πλάγια πολύ μακριά από την εστία των Βέλγων, ήταν ο Ασούρ. Το δεύτερο ημίχρονο πάντως είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το πρώτο. Βλέπουμε φάσεις, είχαμε το σουτ του Μαρμούς. Γενικά έχουμε φάσεις στην ισοφάριση από το Βέλγιο. Είμαστε στο 1-1 πλέον και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία 23 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις που θα έχουμε. Λοιπόν, ο Λουκάκου ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση, όπως είπαμε. Από το γύρισμα του Μενιέ πίεσε τον Χανί, πίεσε τους κεντρικούς αμυντικούς της Αιγύπτου και ο Χανί αναγκάστηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας άθελά του για το Βέλγιο σε 1-1. Όπως σας είπα και νωρίτερα, ένα είναι το παιχνίδι που είναι, περιλαμβάνει το κουπόνι του στοιχήματος, είναι αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αίγυπτο, 1-1. Η σειρά των Βέλγων τώρα να πανηγυρίσουν στις κερκίδες, όταν εμείς βλέπουμε και πάλι το γκολ, το αυτογκόλ της Αιγύπτου σε επανάληψη. Λοιπόν, ο Λουκάκου πήρε τη θέση του και τελάρε ισοφαρίζοντας, πάλι πιέζοντας τους κεντρικούς αμυντικούς της Αιγύπτου και αναγκάζοντάς τους σε αυτογκόλ σε 1-1. Λοιπόν, το cooling break ολοκληρώνεται σιγά σιγά, όπως βλέπω. Οι παίκτες της Αιγύπτου δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν και αυτοί, όπως το ίδιο θα κάνουν και οι παίκτες του Βελγίου, προκειμένου να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 68 πλέον. Έχουμε συμπληρώσει 68 λεπτά παιχνιδιού. Το 1-1 είναι το νέο σκορ, νέο ενδιαφέρον. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το πρώτο, έχοντας ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, για τους Φαράω να κάνουν δύο τα τέρματά τους και για τους διακόκκινους διαβόλους του Βελγίου να ισοφαρίσουν σε 1-1, όπως και πράγματι έτσι έγινε. Οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν. Βασίλη, τα πάντα είναι έτοιμα, σε ακούμε.
0: Τα πάντα είναι έτοιμα, λοιπόν, να επαναρχίσει το παιχνίδι μετά το τρίλεπτο, cooling break. Με το που μπήκε ο Λουκάκου στο 66 είχε συμμετοχή στην φάση του αυτογκολ του Χανί. Η FIFA ακόμα το έχει στον Λουκάκου πιστωμένο τον γκολ, αλλά νομίζω το είδαμε όλοι ότι είναι αυτογκολ.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρα του Χανί με το αριστερό πόδι, όπως το βλέπω εγώ.
0: Ακριβώς. Και θα έχουμε και αλλαγές τώρα για την Αίγυπτο. Θα βγει ο σκόρερ, ο Ασούρ, και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 5. Θα σας πω ευθύς αμέσως γιατί αυτό το πρόβλημα της αλλαγής. Ο Ραμπιά. Ο Ραμπιά λοιπόν.
1: Πάντως ο Ασούρ έβαλε τον γκολ, Βασίλη, αλλά έχασε σπουδαία ευκαιρία στην απόκριση του Σαλάχ, κεφαλιά του Σαλάχ, απόκριση Κουρτουά.
0: Σωστό.
1: Του στρώθηκε η μπάλα. Το σουτ ήταν πολύ κακό.
0: Σωστό. Λοιπόν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και η φάση αυτή ήταν.
1: Στο 0-1, θα γινόταν
0: 0-2. Θα γινόταν 0-2. Ναι, βέβαια. Έχει αυτή την καταπληκτική επέμβαση στο 55 η φάση αυτή. Επομένως, επανάρχισε ο αγώνας με αλλαγή από πλευράς Αιγύπτου. Είπαμε εκτός ο σκόρερ, ο Ασούρ, στη θέση του ο Ραμπιά. Τρεις αλλαγές έχει κάνει ο Ρούντι Γκαρσία του Βελγίου. Η αλήθεια είναι ότι και τελάρε δεν είναι φορ περιοχής. Και αυτό ίσως να ήταν ένα θέμα για το Βέλγιο ή να ήθελε να γεμίσει την περιοχή του με έναν καθαρό αιμοφόρο, έτσι το Λουκάκου. Ο Γκαρσιά, έστω και αν ότι η Κιδελάρα ήταν θετικό κατά τη γνώμη στο παιχνίδι. Αλλά με το που μπήκε ο Λουκάκου, να είχε συμμετοχή στη φάση, στην σέντρα που έγινε από τα δεξιά, από το Μενιέ. Και ήρθε λοιπόν η σοφάριση με το αυτογκόλ του Χανή, που ήταν πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι. Έτσι, δεν είχε χάσει φάση επί της ουσίας, ο Χανή, αλλά πετυχαίνει το αυτογκόλ και γίνεται μοιραίο, έτσι, αν και βέβαια. Εντάξει, ο Λουκάκου για εκατοστά δεν βρήκε την μπάλα. Η αλήθεια είναι εκεί. Γέμισε η περιοχή του Βελγίου με τον Λουκάκου. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια του παιχνιδιού. Στο 72 είναι ο αγώνας. Στο 1-1 το σκορ. Στο 20 ο Ασούρ. Στο 66 αυτό γκολ Χανή. Και πάλι οι Βέλγοι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Τροσάρ να γυρίζει προς τα πίσω. Εκεί είναι ο Τίλεμανς, δίπλα του Κιωμενιέ, που έκανε τη σέντρα νωρίτερα. Στον γκολ, φοβερό το γονέκι του Τροσάρ. Ο Μενιέ σουτάρει με το αριστερό. Θα αποκρούσει όμως εύκολα ο Σομπέρ, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ ωραίο ταπουνάκι από τον Τροσάρ. Από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται το Βέλγιο, πήρε ο Τροσάρ. Με ταπουνάκι έδωσε μια παράλληλη κίνηση στην μπάλα. Την έστειλε προς τον Μενιέ που είχε μπει μέσα στην περιοχή. Από τα δεξιά, ο Μενιέ έκανε το σουτ με το αριστερό. Όχι το καλό του πόδι δηλαδή. Απέκρουσε ο Σομπέρ και πάλι μπροστά οι Βέλγοι που παίρνουν συνεχώς την μπάλα. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι αδυνατούν να την κρατήσουν έτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαν τις φάσεις τους βέβαια και με την κεφαλιά του Σαλάχ, την εντυπωσιακή απόκρουση του Κουρτουά, το shoot out, πολύ out, απελπιστικά άστοχο από τον Ασούρ. Μία ακόμη φάση με τον Μαρμούς, ένα ωραίο shoot που με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει corner. Ενώ είχε πέσει από την άλλη πλευρά ο Κουρτουά. Δεν μπήκαν αυτές οι φάσεις στα δίχτυα για να κάνει η Αίγυπτος το 2-0. Και το Βέλγιο που είχε και δοκάρει στο 53 με τον De Bruyne με απευθείας εκτέλεση φάουλ και μια καλή στιγμή με τον Τίλεμανς στο 62, ισοφάρισε στο 66 με το αυτογκόλ του Χανή. Τώρα ο Κάιπερ προσπαθεί να βρει τον Λουκάκου. Υπάρχει φάουλ στη συνέχεια γιατί ο Κάιπερ έκανε μια προβολή με το αριστερό του πόδι. Σφυρίχθηκε αυτό το φάουλ για επικίνδυνο παίξιμο πάνω σε αντίπαλο. Έτσι η κατοχή περνά στην Αίγυπτο. Δεν πιάζεται και προφανώς και η σοπαλία είναι καλή για την Αίγυπτο. Ετοιμάζει μια ακόμη αλλαγή. Ο Χωσάν Χασάν δίνει οδηγίες στον Ζιζού που θα μπει στον αγώνα. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα για την Αίγυπτο. Προσπαθούν οι Βέλγοι να κλέψουν στη μεσαία γραμμή. Κρατούν οι Αιγύπτιοι. Ο Σαλάχ προσπαθεί να γίνει αποδέκτης της μπάλας γιατί έγινε μια πάσα προθετική προς εκείνον. Αλλά έχει καλύψει πολύ σωστά ο Μέχελε με το σώμα του και συνέχεια γύρισε στον Τιμπό Κουρτουά. Στο 25ο λεπτό Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ο Εγκόη περνά στη μεσαία γραμμή για τον Τροσάρ που έκανε κίνηση προς τα εκεί, έδωσε στον Ντεκάιπερ, έκλεψε στη συνέχεια ο Ζίκο, τον τράβηξε από τη φανέλα ο Κάιπερ και πήρε και την κίτρινη κάρτα ο Μαξιμ Ντεκάιπερ από το ρέφερι της αναμέτρησης. Ο Ντεκάιπερ πήρε την κάρτα για το τράβημα στη φανέλα του Ζίκο και να δούμε τώρα αν θα γίνει και η αλλαγή. Ο Μαξίμ Ντεκάιπερ λοιπόν δέχεται και την κάρτα στο 75ο λεπτό και τώρα είναι δύο αλλαγές από πλευράς Αιγύπτιων. Θα αποχωρήσει ο Ζίκο από τον αγώνα για να πει στη θέση του ο Ζιζό, ας το πω πιο σωστά. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή και θα φύγει ο Σαλάχ από τον αγώνα, φάνηκε να κουράζεται. Happy birthday Mohamed Salah. Για το τσεκάρεις Άγγελε, γενέθλια σήμερα και δεν το πήραμε καμπάρι. Ο Mo Salah, πάντως υπάρχουν τέτοιες πινακίδες. Τέτοια πανό κρατάνε στην κερκίδα. Έχει μπει και ο Abdelkarim στο παιχνίδι. Ο Χαμζά Abdelkarim αντί του Salah. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές, 76ο λεπτό.
1: Μόλις έγινε 34,
0: μόλις
1: 15
0: έγινε
1: 34. Ιουνίου του 92.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, το λατρεύουν το Σαλάχ στην Αίγυπτο, δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ αγαπητός. Τώρα ο Σομπέρ γεμίζει, ο τερματοφύλακάς του. Ζίζο, Αχμέτ Σαγέτ Ζίζο, που παίζει στην Αλαχλή, είναι ο ένας παίκτης που πέρασε λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Χαμζά Αμπτελκαρίμ, που αγωνίζει δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελώνα, 18 χρονών μόλις. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της Αιγύπτου. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα στον Φατούχ. Η μπάλα πάει προς τον Ζίζο. Εκείνος δεν προλαβαίνει να βγει πρώτος, καθώς ήταν αρκετά δυνατή. Η πάσα κατέληξε απευθείας στα χέρια του Κουρτουά. Από τα δεξιά τώρα ο Μενιέ. Στο 28 λεπτό, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Γυρίζει η μπάλα προς τον Μέχελε. Έχει πέσει τώρα στα τελευταία λεπτά λίγο ο ρυθμός του αγώνα. Το Βέλγιο έψαξε με πολύ μεγάλη επιμονή την ισοφάριση και κατάφερε να φτάσει αυτήν στο 66 λεπτό με το παράλληλο γύρισμα του Μενιέ και το αυτογκόλ του Χανί. Λόγω και της συμμετοχής στη φάση όμως του Λουκάκου, γιατί φανεί σαν να το βάζει τον κόλλο Λουκάκου. Μπροστά οι Βέλγοι, πάρα πολύ ωραία πάσα του Μπρούινε. Ο Τροσάς στο Λουκάκου, σουτάρει εκείνος, βάζει την προβολή ο Λασίν. Η μπάλα παίρνει ύψος, τώρα απομακρύνεται λίγο περισσότερο από τον Ραμπιά, όμως επιμένει η ομάδα του Βελγίου. Από τα δεξιά η μπάλα στο Μενιέ, στο 78. Ο Ράσκιν θα περάσει ο Τροσάρ. Εκείνος τον Λουκάκου, με τη μία ο Λουκάκου για τον Τίλεμανς. Κακή η σέντρα του Τίλεμανς, η μπάλα θα φύγει απευθείας έξω. Για την ακρίβεια πήρε φάλτσα και ξαναμπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε βγει καθαρά εκτός. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνά στους Αιγύπτιους που δεν βιάζονται για να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Με το σκορ στο 1-1, στο 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Ο Φατούχ, ο αριστερός μπακ, γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή. Παλαιπάει στο εμπόι, κάνει κακή ωστόσο κακό κοντρόλ. Και είναι στην επίθεση η Αίγυπτος από τα αριστερά. Για να δούμε, Αμπτελκαρίμ δίνει στον Ζίζο. Σούτ από τον τελευταίο. Μπαλα παίρνει ύψος. Πηγαίνει να την διεκδικήσει ο Φατή που είχε βρεθεί εκεί. Ο στόπερ της Αιγύπτου, δεν ξέρω τι αλλαγή μπορεί να έχει κάνει ο Χασάν στο σχηματισμό του, είπαμε δεν είμαστε εκεί. Βλέπω να μένει ψηλά, γι' αυτό το λέω. Ο Χανί από τα δεξιά, ο παίκτης που σημείωσε το αυτογκόλ για την Αίγυπτο, ενώ έχει κάνει καταπληκτικό μάτς, εντάξει, είχε συμμετοχή σε εκείνη τη φάση όπου ο Λουκάκου για εκατοστά δεν την βρήκε, πήγε πάνω στο πόδι του Χανί και κατέληξε στα δίχτυα του Σομπέρ. Και πάλι ο Λουκάκου χάνει όμως καθαρά στην μεσαία γραμμή από τον Λασίν που γυρίζει για τον Φατούχ. Κρατούν οι Αιγύπτιοι. Ο Ραμπιά που έχει πάρει θέση στον χώρο της άμυνας προωθεί στη μεσαία γραμμή και ο Φατή που αγωνίζεται στα αριστερά της επίδεσης για την Αίγυπτο μέχρι πριν από λίγο, μέχρι να πει ο Ραμπιά στο παιχνίδι έπαιζε στόπερ, έτσι, και τώρα έχει πάει και παίζει σαν αριστερό εξτρέμ. Τρομερή τύπη που κάνει αυτή η αλλαγή. Εντάξει, δεν το ξέρουμε για τους παίκτες, στην Αλαχλή παίζει. Επομένως παίζει αριστερά ψηλά ο Φατή που έπαιζε στόπερ, αριστερό στόπερ, στο προηγούμενο διάστημα του αγώνα, έτσι, μέχρι να μπει ο Ραμπιά που έχει πάρει θέση δίπλα στον Ιμπραχήμ ως αριστερό στόπερ εκείνος. Να ο Φατή που προσπαθεί να βγει μπροστά από τα αριστερά. Κρατά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, σεντράρει με το δεξί, μπάλα πάνω στον Κουρτουά, στο 81, η φάση αυτή, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ο Ντεμπρούινε έχει πολύ χώρο μπροστά του, βγάζει τα αριστερά για τον Ντοκού, παίρνει φάουλ εκείνος, ξεκάθαρα από το Χανί. Ήταν φάουλ στο 81ο λεπτό, ένα φάουλ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται το Βέλγιο, ακριβώς στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, λίγο πιο πίσω. Για να ακριβολογώ τέλος πάντων, αν και προηγούμενος είπα πάλι ακριβώς. 1-1 λοιπόν το σκορ Βέλγιο-Αίγυπτος. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ντεκάιπερ και ο Ντεμπρούινε. Ο ένας αριστεροπόδαρος, ο άλλος δεξιοπόδαρος. Να δούμε ποιος των δύο θα εκτελέσει. Είναι και δύο πάντως πάνω στην μπάλα. Και να δούμε αν θα προκύψει φάση για το Βέλγιο από αυτήν, από αυτό το φάουλ που έχουν κερδίσει, που έχει κερδιθεί για την ομάδα τους. Κέρδισε ο Ντοκού νωρίτερα. Ο Ντεμπρούινε και ο Ντεκάιπερ της Μπράιτον, ο Ντεμπρούινε της Νάπολη. Δόθηκε το ένα από τον διαιτητή, εκτελεί ο Ντεμπρούινε. Θα απομακρύνει με τις γροθιές ο Σομπέιρ, ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Ο Τίλεμανς γεμίζει, ωραία κεφαλιά, φοβερή επέμβαση από τον Σομπέιρ στην κεφαλιά την οποία έπιασε ο Μέχελε, που είχε μείνει ψηλά στην φάση αυτή από το φάουλ που είχε δει στο Βέλγιο. Ο Τίλεμανς έντεραρε, πήρε την κεφαλιά ο Μέχελε, απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό του χέρι στην αριστερή του γωνία ο Σομπέιρ. Ο Μέχελε είχε βρεθεί μέσα στην περιοχή από τα αριστερά της προσωπικής του Βέλγιο, έστειλε την μπάλα αυτή στην άλλη γωνία, στην αριστερή του τερματοφύλακα, απέκρουσε όμως ο Σομπέιρ. Και τώρα η Αίγυπτος είναι μπροστά, είναι στην επίθεση με τον Χανί, έχει κοντά τον Ζίζο, εκεί θα δώσει την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος, ήταν φάουλ, τίποτα δεν είναι, δεν έδωσε και τίποτα ο διαιτητής. Ο Ιμπραχήμ γυρίζει στον Ραμπιά, ανεβαίνει ο αριστερός στόπερ της Αιγύπτου, θα δώσει τον Φατούχ. Ο Φατούχ παίζει δίπλα του για τον Ατιά, ξανά Φατούχ, σεντράρει, κακή σέντρα, αλλά αναγκάζει τον Κουρτουά σε μια απομάκρυνση σε κόρνερ, γιατί η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, πήγε ακριβώς στο ύψος του οριζόντιου δοκαριού, ήταν σαν σέντρα σούτ δηλαδή αυτό που έκανε ο Φατούχ, και ο Κουρτουά την έβγαλε σε κόρνερ. Εκεί δεν μπορούσε να την μπλοκάρει, είχε πάρει αρκετό ύψος και για να μην το ρισκάρει κιόλας, την απομάκρυνε σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τους Αιγύπτιους, ενώ στα replay βλέπουμε ξανά την απομάκρυνση που έκανε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, ο Σομπέρ, στην κεφαλιά του Μέχελε νωρίτερα. Ναι, ευκαιρία για την Αιγύπτο. Σουτ, η μπάλα όμως πάει πάνω στα σώματα. Κακό το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Μαρμούς για την Αίγυπτο, ενώ έχει τις προϋποθέσεις στο όριο της μεγάλης περιοχής να κάνει κάτι καλύτερο. Την έστειλε πάνω σε σώματα, είχε φροντίσει να ελευθερωθεί βέβαια ο ίδιος αρχικά, κερδίζοντας την κόντρα, έκανε συνέχεια το σουτ, αλλά ήταν πάνω στα σώματα. Επιμένει η Αίγυπτος στο 85, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ο Ζίζο τώρα κρατά, ο Ζίζο παίζει, δίνει για το Χανί, γυρίζει ο Χανί, πάνω όμως στον Μέχελε, στον Ντεκάιπερ που παραχωρεί πλάγιο out από τα δεξιά. Έτσι όπως επιτίθεται η Αίγυπτος, το πλάγιο αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Ζίζο. Ο Χανί θα μπορούσε να έχει ξυλιωθεί εδώ αν έκανε κάποια καλύτερη σέντρα πάνω σε συμπαίκτη του, αλλά είπαμε έχει κάνει πολύ καλό μάτς συνολικά. Ο Ζίζο γυρίζει προς τη μεγάλη περιοχή. Θα βγει ο Ράσκιν πρώτο στην μπάλα, θα γεμίσει για τον Λουκάκου, κατεβάζει εκείνος με το στήθος για τον Ντεμπρούινε που του ξαναδίνει την μπάλα, την προωθεί μπροστά, αλλά είναι βαρύς ο Λουκάκου, φαίνεται αυτό, και είναι πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Πήγε και απομάκρυνε σε πλάγιο out ο Λασίν στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ ετοιμάζει δύο ακόμη αλλαγές, θα βάλει και τον Ντεμπρούινε ο Ρούντι Γκαρσιά, και θα βγάλει και τον Ντοκού. Και De Bruyne εκτός και Ντοκού λοιπόν, για να μπουν στη θέση τους. Δεν μας δέσαν και τις αλλαγές, έτσι Άγγελε το βλέπεις και εσύ αυτό. Ο Ματίας Φερνάντες Πάρντο, αν είδα σωστά. De Bruyne και Ντοκού είναι σίγουρα έξω, και ο Φερνάντες Πάρντο όπως είπα, και ο Βανάκεν εντός αγωνιστικού χώρου. Χάνς Βανάκεν και ο Ματίας Φερνάντες Πάρντο, ο νεαρός μόλις 21 ετών, Ματίας Φερνάντες Πάρντο, που με βάση τα στατιστικά δεν έχει συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι. Ένα γέμισμα το οποίο έκανε ο Αμπντελκαρίμ για την Αίγυπτο, πήγε απευθείας πάνω στον Κουρτουά. Εκτός παιχνιδιού λοιπόν για το Βέλγιο Και ο Ντεμπρού είναι ο εγκέφαλος αυτής της ομάδας, αλλά και ο Ντοκού που έπαιζε στα άκρα της επίθεσης για τους Βέλγους, για να μπει ο Φερνάντες Παρντό. Έχει αλλάξει όλη του την επιθετική γραμμή ουσιαστικά. Κεφαλιά του Λουκάκου, σχεδόν από το ύψος μικρής περιοχής, η μπάλα ψηλά out. Σε πολύ πλεονεκτική θέση ο Ρωμέν Λουκάκου στη σέντρα που έκανε και πάλι ο Μενιέ από τα δεξιά, όπως και στην φάση του γκολ. Αυτή τη φορά δεν ήταν ο Μενιέ στην σέντρα, ήταν ο Τροσάρα, αλλά όπως και να έχει από την Αοράσκινα, αλλά όπως και να έχει, η μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια στην κεφαλιά αυτή του Λουκάκου. Το 1-1 να παραμένει. Το Βέλγιο μετά το γκολ το οποίο σημείωσε στο 66ο λεπτό είχε αυτήν ως καλύτερη στιγμή. Έχει επιχειρήσει να απειλήσει, είχε την κατοχή, επέμεινε αρκετά για, και κράτησε πολύ την μπάλα και έγινε όντως απειλητικό. Ωστόσο, στη τελευταία λεπτά έχει ρίξει έτσι την πίεση το Βέλγιο και ο Ρούντι Γκαρσία ίσως να ήθελε να βάλει και κάποια έτσι φρέσκα πνευμόνια στο παιχνίδι, αποσύροντας δύο σπουδαίους παίκτες, έτσι, τον Ντοκού της City και τον Ντεμπρούινε. Υπάρχει πλάγιο out για την Αίγυπτο που θα κάνει δύο ακόμη αλλαγές εκείνη στον αγώνα. Θα βγει για την Αίγυπτο αριστερός μπακ ο Φατούχ. Η πρώτη αλλαγή, εκτός λοιπόν αριστερός μπακ ο Φατούχ, για να μπει ο Χαφέζ στη θέση του. Βγαίνει και ο Φατί που έπαιξε στόπερ και αριστερό αριστερό χαφ στη συνέχεια, για να μπει ο Αντέλ. Αυτή ήταν η δεύτερη λοιπόν αλλαγή, πέμπτη αλλαγή συνολικά έτσι για την Αίγυπτο, δεύτερη στην φάση αυτή. Στην επίθεση ο Σίζο, υπάρχει κράτημα, τίποτα λέει ο ρέφερι, μέσα στην περιοχή το κράτημα του Ντεκάιπερ πάνω στον Σίζο. Ο Σίζο διαμαρτύρεται, ζητά πέναλτι. Ο Βραζιλιάνος ρέφερι έχει διαφορετική γνώμη, να δούμε αν θα παρέμβει ή όχι το ΒΑΡ στη συνέχεια. Θα το δούμε αν θεωρήσει ο Βαρίστος ότι υπήρξε ξεκάθαρο λάθος. Να δούμε και εμείς τη φάση ξανά στο replay. Το ότι υπήρξε κράτημα υπήρξε, η αλήθεια είναι. Στην προσπάθεια του Ζίζο να μπει μέσα στην περιοχή, ο Ντεκάιπερ βρέθηκε μπροστά του, αλλά μπορεί να το θεώρησε και αμεληταίο έτσι το κράτημα αυτό ο Βραζιλιάνος ρέφερι του αγώνα. Οι Αιγύπτιοι πάντως έχουν την κατοχή και μένουν μπροστά στον 90ο λεπτό. Κρατούν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στο Βέλγιο. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Μέχρι πρότινος οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί μόνο σε φιλικές αναμετρήσεις. Με την Αίγυπτο να έχει τρεις νίκες και το Βέλγιο μία. Τελευταία φορά βέβαια που αντιβρέθηκαν με 22. Χάνει τώρα. Φέρνει στο δεξί, σουτάρει. Την μπάλα πάνω στον Ντεκάιπερ. Κεφαλιά που μάχησε το Τίλεμανς. Παίρνει μια δεύτερη κεφαλιά μέσα στην περιοχή η μπάλα. Ο Αμπντελκαρίμ προσπάθησε να προλάβει το Μέχελε. Δεν τα κατάφερε. Απομάκρυνε ο Μέχελε πάνω σε συμπαίκτη του και τώρα κρατούν οι Βέλγοι που θα επιχειρήσουν να βγουν μπροστά. Να δούμε και ποια θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν έχει υπάρξει διακοπή εντωμεταξύ στην φάση. Οι Βέλγοι μπροστά. Ο Λουκάκου δεν μπορεί να μπει πάνω στην φάση. Και έτσι η κατοχή πηγαίνει στους Αιγύπτιους. Και τα λεπτά των καθυστερήσεων θα είναι 5. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να τα μετράμε. Ο Βανάκη νωρίτερα επιχείρησε να κάνει επαφή με την μπάλα στη σέντρα που έγινε. Κατέληξε αυτή στο Λουκάκου, την έκλεψαν ωστόσο. Ο Ντεκάιπερ τώρα, ένα μαρκάρισμα καθαρό πάνω στον Πανάκεν, λίγο πιο πίσω από το χώρο της μισής γραμμής, και στην επίθεση είναι οι Αιγύπτιοι από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Κρατούν την μπάλα, ο Ζίζο έχει βρεθεί εκεί, δεν μπόρεσε ωστόσο να γεμίσει ή να ελευθερωθεί τέλος πάντων με την τρίπλα που επιχείρησε. Στη συνέχεια είτε να κάνει καμία πάσα είτε κάποιο σουτ. Οι Βέλγοι απομάκρυναν Ράουπος όπως πάνω στο Σομπέρ και τον οδοφύλακα των Αιγύπτων. Και βλέπουμε την Αίγυπτο τώρα εδώ και αρκετά λεπτά στον αγώνα να είναι εκείνη που ψάχνει τον γκολ να έχει τα αποθέματα, θα έλεγα, για να διεκδικήσει ένα δεύτερο γκολ. Βέβαια από τα δεξιές, στο πρώτο μπορούν να το πετύχουν και τώρα οι Βέλγοι έχουν ξεκάθαρη, έχουν ποιότητα. Δεν την έδειξαν σήμερα στον βαθμό που θα ήθελαν. Νωρίτερα, εντάξει, υπήρχε ένα κράτημα, ίσως να ήταν λίγο εκτός περιοχής αρχικά. Ναι. Δεν ξέρω, Άγγελε, και εσύ τη γνώμη έχει την φάση αυτή πάνω στον Ζήσο.
1: Συμφωνώ μαζί σου, κάτσε να το δούμε. Θέλω να το δω για αγκάλιασμα.
0: Αγκάλιασμα, ναι.
1: Κάτι να το ξαναδούμε όμως άλλη μια φορά. Ναι. Για να δούμε.
0: Αλλά δεν ξέρω και αν ήταν οριακά και εκτός περιοχής, αυτή η περίπτωση δεν μπορούσε να δω και φάουλ. Αλλά και πάλι μπορεί να το θεώρησε και να μην θεώρησε ότι ήταν αυτός ο λόγος τον οποίο έπεσε. Τι να πω, πάντως υπήρξε αγκάλιασμα πάνω στον Ζήσο από τον Ντεκάιπερ. Και είναι και ένα θέμα αυτό, αν ήταν εντός ή εκτός περιοχής. Τώρα η Αίγυπτος έχει την κατοχή στη μεσαία γραμμή, γίνεται λάθος, το χανεί. Κλέβουν οι Βέλγοι. Ο Τροσάρ θα δώσει στον Πάρντο, ο Λουκάκου. Κρατά ο Λουκάκου με πλάτη εκτός περιοχής, γυρίζει προς τα πίσω για τον Τροσάρ. Τίλεμανς. Μία σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή των Αιγύπτιων, απομακρύνει ο Χανί. Ο νωρίτερα πάντως είχε κάνει το λάθος ο Χανί. Ο Βανάκεν είχε επιχειρήσει να βγάλει τη σέντρα. Ο Εγκόι τώρα, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Ο Τροσάρ από τα αριστερά σεντράρει με το δεξί. Ο Λουκάκου θα πάρει την κεφαλιά πάσα, είναι κεφαλιά πάσα προς τον Βανάκεν. Εκείνος δίνει στο Μενιέ. Όλοι και οι 11 Αιγύπτιοι είναι πίσω από την μπάλα. Ο Μέχελε, ο στόπερ του Βελγίου, είχε ανέβει αρκετά. Πέφτει στο χορτάρι ζητώντας φάουλ ο Τροσάρ. Το δίνει με καθυστέρηση, η αλήθεια είναι. Ο Βραζιλιάνος ρέφερε της αναμέτρησης, ο Αμπάτη. Το έδωσε δεύτερο χρόνο. Και μάλλον έλεγε ότι ενδεχομένως να καθυστέρησε, μήπως και προέκυπτε έτσι κάποιο πλεονέκτημα για την ομάδα του Βελγίου. Φάουλ λοιπόν από τα αριστερά, έτσι όπως επιθέτει το Βέλγιο, κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, σχεδόν 15 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Προσπαθούν κάποιοι Βέλγοι να ψυχώσουν τους παίκτες της εθνικής ομάδας με χειροκροτήματα. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Αίγυπτος κινδυνεύει τώρα με αυτή τη στατική φάση, αλλά είναι αγκαλιά και με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Για να δούμε αν θα προκύψει φάση για τους Βέλγους στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Τίλεμανς εκτελεί με σέντρα στο πρώτο δοκάρι, ένα γύρισμα που επιχείρησε να κάνει ο Μέχελε. Την μπάλα πήρε αρκετό ύψος, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μια εκτέλεση στο σχεδόν κοντά προς το πρώτο δοκάρι από τον Τίλεμανς. Ο Μέχελε με τη μία θέλησε να της δώσει πορεία στην αριστερή γωνία του Σομπέρ του Αιγύπτου τερματοφύλακα, δεν τα κατάφερε. Ακόμη 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ο αγώνας της πρεμιέρας για τον 7ο όμιλο. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Υδρώνει ο Ρούντι Γκαρσία και σκουπίζεται με μια πετσέτα. Όρθιος ο Χασάν, ο προπονητής Αιγύπτου. Μια σέντρα μέσα στην πυκρή περιοχή. Προσπάθησε να κάνει την προβολή ο Αμπτελκαρίμ. Το πρόλαβε ωστόσο ο Μέχελε. Και στη συνέχεια μάζεψε ο Κουρτουά. Ακόμη 15 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν και τα 5 των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν θα υπάρξει φάση σε αυτά τα δευτερόλεπτα που υπολείπονται. Γεμίζει ο Τίλεμανς. Η μπάλα φεύγει απευθείας out, την αφήνει να φύγει απευθείας out ο Σομπέρ. Η Αίγυπτος θα πανηγυρίσει για να το δούμε. Ζητάει την μπάλα διαιτητής στα χέρια του. Ναι, η Αίγυπτος θα πανηγυρίσει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου. 1-1 Βέλγιο-Αίγυπτος. Η Αίγυπτος προηγήθηκε στο 20ο λεπτό με τον Ασούρ. Και απάντησε η Αίγυπτος με το Βέλγιο με το αυτογκόλ του Χανί στο 66 στην σέντρα την παράλληλη από το Μενιέ. Είχε πει στη φάση και ο Λουκάκου, την μπάλα πήγε στο πόδι του Χανί, αλλά η Αίγυπτος παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην πρεμιέρα απέναντι στο Βέλγιο. Το κοίταξε στα μάτια, δεν το φοβήθηκε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσε να κάνει, δεν δέχτηκε φάση ουσιαστικά από τους Βέλγους η Αίγυπτος, με εξαίρεση ένα σουτ στο έκτο λεπτό του De Bruyne και ένα ακόμη του Ντοκούμπου με την μπάλα φεύγει όπως απελπιστικά, ήταν υπό καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο το Βέλγιο μπήκε πιο δυνατά, έψαξε την ισοφάριση, έμεινε ψηλά μπροστά, είχε δοκάρει με τον De Bruyne στο 53, μεγάλη ευκαιρία όμως στο 55 για τους Αιγύπτιους με την κεφαλιά που έκανε ο Μος Αλάχ και απέκρουσε με υπερένθεση με το δεξί του χέρι ο Κουρτουά, στέλνοντας την μπάλα πάνω στον Ασούρ. Ο Ασούρ όμως σούταρε, ήταν πολύ κακό το σούτ του Ασούρ, η μπάλα πήγε παράλληλα με την γραμμή του out. Στη συνέχεια στο 62 είχε μια καλή φάση το Βέλγιο με το Τίλεμανς και ισοφάρισε στο 66 με το αυτογκόλ του Χανίκ, ενώ είχε προηγηθεί στο 65 πολύ καλή στιγμή με το σούτ του Μαρμούς από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουρτουά, κόρνερ. Ο Χασάν Μαρμούς από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουρτουά, κόρνερ.

0: Λοιπόν, ότι πριν σκοράρει το Βέλγιο το 1-1, είχε ευκαιρία για να κάνει το 2-0. Η Αίγυπτος, μετά την ισοφάριση 1-1, το Βέλγιο συνέχισε να έχει την κατοχή και να είναι απειλητικό. Δεν θυμάμαι όμως κάποια πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία, με διορθώνεις και εσύ, Άγγελε, αν δεν το έχω καλά στο μυαλό μου τώρα. Και στο τέλος, τα τελευταία 20 λεπτά, 15 λεπτά του παιχνιδιού, η Αίγυπτος ισορρόπησε. Εκεί που δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, κράτησε περισσότερη ώρα την κατοχή. Ήταν μάλιστα η Αίγυπτος η ομάδα που φαίνονταν να ψάχνει και το δεύτερο γκολ ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με τους Βέλγους, οι οποίοι δεν είχαν τον τρόπο έτσι να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία του Σομπέρ. Με το 1-1 να παραμένει, έστω και αν είχαν κάτι δύο φάσεις οι Βέλγοι, χωρίς να είναι κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία έτσι προς το φινάλε. Πάντως πηγαίνουν και οι Βέλγοι προς τον κόσμο τους για να τους χειροκροτήσουν, όσους βρέθηκαν στο Σιάτλ, στο ένα γήπεδο χωρητικότητας 68.000 θεατών, και εισπράττουν χειροκρότημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ από το στούντιο. Και οι Αιγύπτιοι βεβαίως το χαίρονται, παίρνουν την ισοπαλία στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου. Στο άλλο μάτς αργότερα τα ξημερώματα θα παίξουν το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Πάντως είναι ξεκάθαρα, είναι η απογοήτευση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των Βέλγων, Άγγελε.
1: Μήνυ έκπληξη το λέμε αυτό. Η έκπληξη ήταν η Ισπανία, βέβαια, αλλά αυτό μπορεί να το πει και μήνυ.
0: Και αυτό μπορεί να το πει. Ναι, το Βέλγιο, εντάξει, έχει 16 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα. Η Αίγυπτος πραγματοποιεί την τέταρτη. Η προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 18, η πρώτη το 1934 και η δεύτερη το 1990. Δηλαδή, εντάξει, το λες και έπαιξε προφανώς. Δηλαδή είναι, ναι, γιατί το Βέλγιο έχει καλό ρόστερ, έχει παίκτες που παλιότερα ειδικά θα μπορούσαν να πετύχει πιο σπουδαία πράγματα όταν ήταν νεότεροι δηλαδή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Χουσάμ Χασάν πάντως συνεχίζει να χαιρετάει τους Αιγύπτιους.
1: Για την Αίγυπτο είναι σπουδαίο αποτέλεσμα.
0: Είναι σπουδαίο αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Και η πρώτη ομάδα από αυτόν τον όμιλο, να πούμε ότι θα έχει μια καλή διασταύρωση. Θα δούμε. Τέλος πάντων, επομένως, Άγγελε, δεν έχουμε προσθέσει κάτι
1: άλλο. Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη εναντίον Ουρουγουάη στη μία σε περίπου μία ώρα από τώρα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα. Δίπλα μου όμως αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12:03 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Τίτλοι τέλους στην τριετή συνεργασία Παναθηναϊκού Άταμαν έπεσαν χθες μετά τη συνάντηση του Τούρκου προπονητή με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ να επισημαίνει πως γι' αυτόν ήταν όνειρο να συνεργαστεί μαζί του και την ΚΑΕ να τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media της ομάδας. Ο Άταμαν πρόσθεσε στην πράσινη τροπεοθήκη 4 τρόπαια, μία Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα, ενώ στη δική του αποχαιρετιστήρια ομιλία υπογράμμισε ότι ήταν τιμή γι' αυτό να υπηρετήσει τον Παναθηναϊκό. Συμπληρώνοντας, θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή αυτές τις ημέρες. Όσον αφορά στην επόμενη μέρα και στην διάδοχο κατάσταση στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι διακαής πόθος για ιδιοκτήτη και οπαδούς. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος ο σερβοστεχνικός, θα πάρει την όποια του απόφαση προς το τέλος του μήνα. Η χειρή αποχώρηση δεν είχαμε μόνο στο μπάσκετ χθες, αλλά και στο ποδόσφαιρο, αφού η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί το κοινή συνενέση διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μάλιστα, το απόγευμα ακούστηκαν και τα ονόματα του Μαρίνο Πούσιτς και του Μπενιάτ Σαν Χωσέ ως πιθανών διαδόχων του Ρουμάνου τεχνικού, κάτι που αργότερα φάνηκε πως δεν ισχύει. Πέραν των δύο διαζυγίων, χθες είχαμε τα μεθεόρ.

0: διάρκεια και ενός μπασκετικού γάμου, αφού ο Άρης παρουσίασε επίσημα τον Βασίλη Σπανούλη στην κατάμεστη αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης του Αλεξάνδριου Μπελάρθρου. Τον ομοσπονδιακό τεχνικό προλόγησαν ο ιδιοκτήτης της μακεδονικής ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, και ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Νίκος Ζήσης. Δεν μου αρέσουν τα λόγια και οι υποσχέσεις, αλλά να μιλάω με πράξεις. Θέλουμε να χτίσουμε τον Άρη όχι σαν πυροτέχνημα, αλλά με γερές βάσεις. Πήρα την απόφασή μου συνειδητοποιημένα και θεωρώ ότι έπραξα σωστά, υπογράμμισε ο Βασίλης Σπανούλης. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη, ο Άρης προχωρά σε αύξηση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου κατά περίπου 20%, με τα έργα να ξεκινούν στις αρχές Ιουλίου. 4 παιχνίδια έγιναν χθες, 5η μέρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, με αποτελέσματα κτήλεφαντος του σημερινός 1-0, Σουηδία την Ισία 5-1, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 και Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. 3 μάτς γίνονται σήμερα. Σε λιγότερο από μια ώρα θα βρεθούν στη σέντρα στο Μαϊάμι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Στις 4 πριν τα ξημερώματα η έναρξη στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, στο Λος Άντζελες. Ενώ στις 10 το βράδυ σέντρα στο Γαλλία, Σενεγάλη, στη Νέα Υόρκη. Μετάδοση όλων των αγώνων από την ΕΡΑ Sport, την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Στην Αθήνα ο Γιάκομπ Νίστρουπ από χθες για να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Δανός προπονητής θα έχει από σήμερα τις πρώτες συναντήσεις με στελέχη του Παναθηναϊκού, όπου θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην επόμενη μέρα της ομάδας. Την Τετάρτη θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις οι πράσινοι, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι ο διάδοχος του Ζεράζ Ζαραγώσα στον πάγκο του Πανσεραϊκού με στόχο να επαναφέρει τα λιοντάρια στην Super League, ενώ μετά την αποτυχία πώληση στην πρόθεσή του να παραχωρήσει δωρεάν τις μετοχές της ΣΑΕΛ Νόβι Μπέτ, ανακοίνωσε χθες ο Αχιλλέας Νταβέλης. Στο μπάσκετ ξανά ιστορική η χθεσινή 15η Ιουνίου για τον Ολυμπιακό, καθώς άρχισε το άδειασμα του ΣΕΦ εν ώψη των εργασιών για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που ετοιμάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νίκ Καλάθη στον ΠΑΟΚ, με τον ομογενή γκάρντ να είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη. Έπεσε χθες το απόγευμα λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επισκεψιμότητας η ιστοσελίδα της ΚΑΕ Άρης μετά την διάθεση στην κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, ενώ την απόκτηση του 33χρονου σέντερ Ντεβόντε Άψον ανακοίνωσε ο Κόλοσσος Ρόδου. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Brighton ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου αμυντικού Κοστίνια από τον Ολυμπιακό, Φενέρ Μπεσίκτας 93-68. Με την ομάδα του Γιασκέβιτσιους να φέρνει στο 1-1 την σειρά των τελικών στο τουρκικό πρωτάθλημα. Την Χάπολη Ιερουσαλήμ με συμβόλαιο στο 2029 ανέλαβε ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος οδήγησε στη χρονιά που μας πέρασε τον Ερυθρό Αστέρα στα play-in της EuroLeague. Τέλος, σε φυλάκιση 8 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση από δικαστήριο της Βαλένθια ο Ισπανός φόρτης Έλτσε Ράφα Μίρ. Ωστόσο, η απόφαση δεν είναι οριστική, καθώς υπάρχει δυνατότητα έφεσης από τον καταδικαστέντα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑ Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται για 1,3 ώρο με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και βασικό θέμα την αναμέτρηση Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη.
1: ΕΡΑ Σπορ 101,8. ΕΡΑ Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: ΕΡΑ Σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η ΕΡΑ Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 12 και 4 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συγγνώμη. Τα αέρα σπορ 101,8. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα με τον Τάκη Μπάλτα να είναι απέναντί μου στα 12 μέτρα στην επιμέλεια. Στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στα 3,8 μέτρα στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Ωραία μέρα μου διάλ σήμερα, καθώς είχαμε πολύ ωραία ματσάκια, είχαμε δύο εκπλήξεις, μία μεγάλη, η άλλη μίνι. Εν αρχή Ισπανία, πράσινο ακροτήριο Κάπο Βέρντε, την έχουμε μάθει από τον Νόνι Λίμα του Πανιόνι και τον Ντανιέλ Μπατίστα, Κάπο Βέρντε, πρώην απικία της Πορτογαλίας. Ένα νησάκι 500.000 κατοίκων, 0-0 δικαιότατα με ήρωα του άγωνα τον 40χρονο κύπερ Βοζίνια, ο οποίος αγωνίζεται στις μικρές κατηγορίες της Πορτογαλίας και έχει περάσει και από την Κύπρο. Οι Ισπανοί απογοήτευσαν. Δεύτερο μάτς, εντυπωσίασε η Αίγυπτος. Στο 1-1 έμεινε με το Βέλγιο, το οποίο ήταν φλίαρο, αλλά αυτό που εντυπωσίασε ήταν η Αίγυπτος, καθώς το transition Αφρικανών ήταν καταπληκτικό. Είχαμε και ένα παίκτη που δεν το ξέραμε, τον Ασούρ. Ο Σαλάχ τα γνωστά, το Βέλγιο τα γνωστά, όλα γύρω από τον Ντε Μπρόινε και από τον Ντοκού. Με την είσοδο του Λουκάκου ισοφάρισαν 1-1, ωραίο το μάτς στην ωραία Ατλάντα. Και πλέον πάμε για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Σε 44 λεπτά ο δικός μας, ο Γιώργος Δόνης, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, με το πρώτο παιχνίδι του Γιώργου Δόνη στο Μουντιάλ. Απλώς εδώ να πούμε κάτι και να συμπληρώσουμε, να διορθώσουμε κάτι που κινείται στα δημοσιογραφικά γραφεία. Ο Γιώργος Δόνης δεν είναι ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα στη Μουντιάλ. Είναι ο τρίτος, διότι ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας το 1994, ο δεύτερος το 2014 ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Καλυθέα Αττικής και 7 χρονών μετανάστευσε στη Μελβούρνη, εκεί όπου έπαιξε και ποδόσφαιρο αριστερός μπακ και μετά εξελίχθηκε ένα πολύ μεγάλο προπονητή. Οδήγησε λοιπόν την Εθνική Αυστραλίας το 2014 στη Μοντιάλ της Βραζιλίας και ο τρίτος λοιπόν είναι ο Δόνης, όχι ο δεύτερος. Άρα τρίτος Έλληνας ο Γιώργος Δόνης. Τι θα κάνει απέναντι στον Πελίστρη του Παναθηναϊκού, ο οποίος πρέπει να είναι αλλαγή, θα τα δούμε όλο σε λίγο. Θα τα μάθουμε αργότερα, καθώς ο Γιάννης Ράνιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας μεταφέρει τα πάντα περιγράφοντας το παιχνίδι μεταξύ της Ουρουγουάης και της Σαουδικής Αραβίας.

το επόμενο παιχνίδι θέλω να το τσεκάρω με τι ώρα είναι. Δεν ξέρω αν είναι 4 η ώρα. Λοιπόν, προσέξτε, ακριβώς την ώρα το κλασικό γερμανικό νούμερο του ελληνικού στρατού. Το περίπου παιχνίδι. Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Όποιος το δει θα είναι ήρωας σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ και στη ζωντανή εκπομπή και σε ζωντανή μετάδοση για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Το Ιράν, το οποίο έμαθε σήμερα ότι υπάρχει και η συμφωνία με την Αμερική για το τέλος των εχθροπραξιών, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τη βοήθεια στην τσέπη μας, καθώς κάποια λεπτά θα χαθούν από τη βενζίνη, θα πέσει προς τα κάτω δηλαδή. Την ημέρα αυτή το Ιράν σήμερα, έχω την εντύπωση, στις δυτικές ακτές, στο ωραίο LA, στο Los Angeles, στο ταλαιπωρημένο Ιράν του Ταρέμι του Ολυμπιακού, θα αγωνιστεί απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει και τον μοναδικό Έλληνα ποδοσφαιριστή ο οποίος συμμετέχει στο Μουντιάλ, τον πάλι ποτέ παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Μπαρμπαρούση. Τώρα πρέπει να είναι στα 35 λοιπόν η Νέα Ζηλανδία, η οποία νομίζω ήταν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010. Για τους αγώνες Μουντιάλ, τους οποίους είδαμε και τους αυτούς που έρχονται, θα συζητήσουμε σε λίγο με τον πάλι ποτέ Center for Σαλή Τσιριμόκο, ο οποίος σχολιάζει τα παιχνίδια του Μουντιάλ εδώ στην Air Sport, και θα τον έχουμε σε μερικά λεπτάκια μαζί μας, αφού πούμε ότι είναι μια μέρα σήμερα των απολύσεων. Ο Εργκίν Αταμάν είναι παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο αναμενόταν μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού στους εγχώριους και διεθνείς τίτλους, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στα play-off, καθώς έχασε από τον Ολυμπιακό του πρωτάθλημα με 3-2 νίκες, όπως συνέβη και με το Final Four που δεν συμμετείχε καν, καθώς υπέστη τον αποκλεισμό από την Βαλένθια. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον Τούρκο προπονητή και πάει για άλλα. Ποια είναι αυτά? Αυτό που ξέρουμε, αυτό που θρυλείται εδώ και μήνες, ότι πολλοί θέλουν την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς 14 χρόνια μετά. Μπορεί να γίνει εφικτό? Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Ομπράντοβιτς κάθε καλοκαίρι είναι στην Αθήνα. Έχει πάρα πολλούς φίλους, έχει ωραίες αναμνήσεις, θα είναι εδώ. Θέλει ξανά ο Μπράδοβιτς να πάρει την ομάδα στην πλάτη του? Δεν είναι και της ίδιας ηλικίας. Έφυγε από την Παρτιζάν γιατί δεν πέρασε καλά, αφού είχε πάει εκεί. Για να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει.

Λοιπόν, να διορθώσουμε το λάθος, έτσι. Μπλέξαμε δύο. Πού να βρεις Θαλή όνομα, έτσι. Ο Θαλής Θοδωρίδης είναι ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και αδερφός της γνωστής Αϊδού. Και όχι ο Θαλής Τσιρουμόκος που τον έβγαλε εγώ πίσω, έχει φύγει από τη ζωή. Ο άλλοτε σύντερφορ του Όφη. Αυτό συμβαίνει όταν γράφεις, όταν διαβάζεις, όταν μελετάς, όταν κοιτάς την τηλεόραση τα στιγμιότυπα του Βελγίου με την Αίγυπτο. Οπότε να ζητήσουμε και συγγνώμη. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:22. Σιγά σιγά θα δούμε και τις ενδεκάδες, την πρώτη ενδεκάδα του Γιώργου Δόνη. Να δούμε τι άλλο εξελίσσεται. Πάντως από τα ωραία το social media είναι αυτό το οποίο συνέβη με τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, τον 40χρονο Βοζίνη, ο οποίος πριν τον αγώνα είχε 40.000 ακόλουθους στο Instagram και μετά το παιχνίδι οι ακόλουθοι έφτασαν στο 1,5 εκατομμύριο. Και πάνω που έλεγα λοιπόν για τον Γιώργο Δόνη, λοιπόν το έχουμε, ο Πελίστρη αυτό το οποίο αναμέναμε είναι στον Πάγκο. Πάμε λοιπόν να δούμε την επιλογή του Γιώργου Δόνη. Ξεκινά λοιπόν τερματοφύλακας ο Άλο Βάη. Στην άμυνα έχει τους Αλάμρι, Αλτα Μπάκτη, Αμπτουρ Χαμίντ, Αλ Χάρμπι και Αλ Σχαμάτ. Στο κέντρο παίζουν οι Αλ Χουβαΐρ, Αλ Χαμπαϊρί. Μισό λεπτό λίγο γιατί μας έφυγε. Λοιπόν, στο κέντρο λοιπόν λέγαμε ότι είναι ο Αλ Χουβαΐρ, ο Αλ Χαϊμπαρί και ο Κανό. Και στην επίθεση παίζουν ο Αλ Μπρικάν με τον Αλ Βασάρι. Υπομονή να έχει ο Γιάννης Ράνιος αργότερα με τα ονόματα των Σαουδαράβων. Πάμε λοιπόν και για τους Ουρουγουανούς. Το τέρμα θα είναι ο γνωριμόνος ο Μουσλέρα. Στην άμυνα έχουν τους Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα και Βίνα. Το κέντρο είναι με τον γνωστό τον Ουγκάρτε, τον Μπενταγκούρ, τον Βαλβέρδε, το μεγάλο όνομα της Ρεάλ και τον Αραούχο. Και στην επίθεση τους Νούνιας και Βίνας. Ο Νούνιας νομίζω ότι είναι αυτός ο πρώην ο υψηλός όμως σέντερφορ της Λίβερπουλ και της Μπενφίκα. Όλα αυτά θα τα μάθουμε, θα τα ακούσουμε, θα τα δούμε στη μία ακριβώς, η ώρα είναι 12:24. Οπότε νομίζω ότι σε τρία λεπτάκια μπορούμε να έχουμε την επαφή μας με τον καλεσμένο μας για να μας δώσει το δικό του σχόλιο για τους σημερινούς αγώνες αλλά και αυτούς οι οποίοι έρχονται σε λίγες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Eurosport και στην ΕΡΤ 2 Sport που μεταδίδει αποκλειστικά τις αναμετρήσεις.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12.26 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, Ερασπόρ 101,8. 34 λεπτά πριν από την αναμέτρηση την Τρίτη της ημέρας. Μέρας με νύχτα τώρα, καθώς μπήκαμε στις πρώτες ώρες της επόμενης ημέρας. Και πάμε λοιπόν να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά τι είδαμε. Ένα αρχή με το πρώτο παιχνίδι Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Και να ακούσουμε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τον Θαλή Θεοδωρίδη. Coach, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Μανσίμο, καλό βράδυ σε εσάς.
0: Σε τι κατάσταση σας βρίσκω?
1: Σε πολύ καλή κατάσταση. Έτοιμοι για να δούμε το τρίτο παιχνίδι.
0: Τώρα οι προπονητές είστε όλοι στην Τζίτα, γράφετε, παρατηρείτε και όλη τη μέρα συζητάτε με άλλους σίγουρα προπονητές.
1: Νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι μας.
0: Οπότε οι
1: γυναίκες. Για τη διάρκεια των παιχνιδιών και στα ημίχρονα και στο τέλος.
0: Οπότε οι γυναίκες έχουν πάει στο άλλο δωμάτιο, κάνουν άλλες δουλειές.
1: Ναι,
0: μη μας απασχολείτε, έτσι.
1: Θα έχουμε λίγο θέμα, ναι, από το διάστημα αυτό είναι αλήθεια. Ναι, έτσι,
0: λοιπόν, coach, πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Καλό είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι και όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο τα πρώτα μάτια να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε όμως και όλοι περίμεναν σήμερα την εύκολη επικράτηση των Ιβύρων απέναντι στην πρώην απικία της Πορτογαλίας.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Θα πρέπει βέβαια να είμαστε επιφυλακτικοί. Διαβάζω τώρα Γιώργος Δόνης, ο Έλληνας στο Μουντιάλ, και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Για τους προπονητές, για όλους, γιατί παρακολουθώ και την ΕΡΔΙΟ. Και συγχαρητήρια και στον κύριο Δόνη, μπράβο του. Και είμαστε όλοι περήφανοι για αυτόν και αυτό που έχει κατακτήσει. Όντως ήταν μια έκπληξη πολύ μεγάλου μεγέθους, όχι τόσο για την. Ας πούμε μια αποτελεσματική εμφάνιση της Ισπανίας όσο από την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η οποία δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να επιδείξει, παρότι στηρίζεται στην Ολλανδική σχολή και από τον προπονητή αλλά και σαν πρώην Ολλανδική απικία. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Και όποιος έλεγε το παιχνίδι θεωρούσε ότι αργά ή γρήγορα θα έμπαινε το γκολ ή τα γκολ που θα δίνανε τη νίκη στην στην Ισπανία. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε.
0: Δεν έγινε. Έχουμε εξήγηση.
1: Βέβαια, πάντα υπάρχει εξήγηση. Πάντα υπάρχει εξήγηση για όλα.
0: Μπορούμε να πούμε, να πούμε καταρχάς ότι μπορεί να υποτιμήθηκε που συμβαίνει με τις μεγάλες ομάδες.
1: Έτσι, σωστά. Μια πρώτη προσέγγιση είναι ότι όλες οι ομάδες, αν δείτε, και το Βέλγιο ακόμα τώρα το επόμενο παιχνίδι, αλλά και η Ισπανία, θεωρήσαν ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουν το παιχνίδι. Και αυτό φαινόταν από τον τρόπο τον οποίο αντιμετώπισαν από την αρχή. Η ένταση, ο ρυθμός δεν ήταν τέτοιος ο οποίος θα μπορούσε να πνίξει τον αντίπαλο. Αναγκάστηκαν να ανεβάζουν τον ρυθμό τους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρετε, όταν υποτιμάς έναν αντίπαλο και αν δεν σε πάνε και κάποιες φάσεις, είναι πολύ εύκολο να την πληρώσεις. Και θα μπορούσε να είχαν τιμωρηθεί, γιατί κάνανε κανένα δύο φάσεις βέβαια και το πράσινο ακροτήρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση η Ισπανία. Και παρότι αναγκάστηκε να ρίξει μέσα και τον
0: Μερίνο και τον Γιαμάλ.
1: Και τον Γιαμάλ που δεν ήταν έτοιμος, φάνηκε αυτό. Αποδείχτηκε ότι δεν μπόρεσαν να καταφέρουν να κάνουν την νίκη. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν τίθεται θέμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Αλλά είναι ένα ταρακούνημα.
0: Ωραία. Θέλω τώρα να ρωτήσω. Μιλάμε πάντα φίλες και φίλοι με τον προπονητή Θαλή Θεοδωρίδη, ο οποίος σχολιάζει τα παιχνίδια του Μουντιάλ εδώ στην Ερασπόρ. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτή η προσέγγιση της Ισπανικής Εθνικής Ομάδας, η οποία προφανώς προήλθε από τον Γκουαρδιόλα με τα ψευτοενιάρια, γιατί στην αρχή δεν υπήρχε σεντερφόρ. Ο Οργιοθάπαλ δηλαδή έγινε και ένα στατιστικό ότι δεν ακούμπησε μπάλα 30 λεπτά. Όταν έβαλε όμως το Μερίνο που είναι κοντά στη θέση αυτή, έγινε πιο απειλητική. Εσείς τι λέτε, αυτό θα συνεχιστεί κι άλλο χωρίς σεντερφόρ το ποδόσφαιρο?
1: Είναι χωρίς σεντερφόρ στην Ισπανική σχολή. Εντάξει, γιατί είναι μια σχολή η οποία από Γκουαρδιόλα και μετά υπάρχει αυτή η προσέγγιση.
0: Φοριέται αυτό.
1: Φοριέται, τους πηγαίνει, τους έχει βγει στα τουρνά που έχουν παίξει. Είναι και το στυλ των ομάδων των περισσότερων που αγωνίζονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν δυσκολεύονται, τους λείπει ο φόρ, βασικά. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούνε λίγο στη χώρα αυτή. Θεωρώ ότι περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια θα ανέβει και ο ρυθμός και θα είναι αυτή η εικόνα, φαντάζομαι, των Ισπανών. Ήταν ένα ταρακούνημα, νομίζω ότι θα τους κάνει καλό αυτό. Δεν στοιχίζει σε κάτι, φαντάζομαι. Νομίζω όμως ότι θα δούμε μια διαφορετική Ισπανία τα επόμενα παιχνίδια.
0: Να μιλήσουμε όμως και για αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν και πέτυχαν να τους μάθει ο πλανήτης. Υπήρχε εκεί ένας προπονητής και εκεί υπήρχαν παίκτες. Βέβαια, το ότι είναι Έωρας ο 40χρονος κίπερ, αυτό συμβαίνει γιατί του έδωσαν το δικαίωμα οι Ισπανοί. Ήταν καλά όμως τοποθετημένοι και τορμούσαν να εξέλθουν και μετά τη μεσαία γραμμή, νομίζω.
1: Έτσι ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από τον οδοφύλακα τους. Πραγματικά θεώρησα ότι κάποια στιγμή θα κουραστεί. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα, ναι, μου έδινε την εντύπωση ότι ήταν κέρδισε
0: σε
1: εμπιστοσύνη, σε αυτοπεποίθηση. Και το έδειξε αυτό στις τελευταίες εξόδους, ήταν σταθερός. Προσπάθησε να παίξει κιόλας και γρήγορα για να βγάλουν κάποια κόντρα η ομάδα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Μαδοφρικάς και φαίνεται ότι ήταν πολύ καλός. Η αλήθεια είναι ότι σαν ομάδα είχαν μια πάρα πολύ καλή αμυντική τακτική προσέγγιση. Και αυτό είναι και στοιχείο και των άλλων ομάδων που καταφέρει να πάρουν αποτελέσματα. Γιατί δεν φτάνει μόνο να κάνεις άμυνα, αλλά είναι, τακτικά είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι, πάρα πολύ καλά οι δύο γραμμές της άμυνας που εφαρμόζουν οι περισσότερες ομάδες. Γιατί βλέπουμε ένα 4-5-1 στις περισσότερες ομάδες οι οποίες κάνουν άμυνα και το κάνανε σε πολύ καλό βαθμό οι παίχτες του Πράσινου Κροτηδίου.
0: Η Ισπανία έχει ένα θέμα αν θα παίζει ο Γιαμάλ, αν θα παίζει ο Νίκο Ουίλιαμς, και νομίζω ότι είδα μια μονότονη ανάπτυξη από την αριστερή πλευρά, κυρίως με τα ανεβάσματα του Κουκουρέγγι, ο οποίος πραγματικά δημιούργησε μερικά ρήγματα, αλλά ήταν σαν να ήταν μονοπλευρή η ανάπτυξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι έλειπε ταχύτητα στο διάστημα μέχρι να μπει ο Γιαμάλ και ο Νίκο Ουίλιαμς, οι οποίοι δεν ήταν. Για τον Νίκο Ουίλιαμς δεν ξέρω βέβαια για ποιο λόγο δεν τον έβαλε.
0: Και ο Όλμο πήγε στο τέλος, γιατί ο Φεράν Τόρες, να πω τώρα κάτι άλλο λάθος. Ναι. Μα δεν είναι εξτρέμο ο Φεράν Τόρες. Έπαιξε 70 λεπτά εξτρέμο, οπότε δεν τον είδαμε ποτέ.
1: Όχι. Και ακόμα και τον Γάβη που τον είχε στα πλάγια και τον έφερνε στον άξονα μέσα, ναι. Γιατί έπαιζε όλη την πλευρά ο Γκουρέγια, ο οποίος ναι, μεν είναι ένας καλός μπακ, αλλά δεν είναι και ο επιθετικός μπακ ο οποίος θα μπορεί να κάνει τις ενέργειες για να μπορεί να διασπάσει, να φέρει τις μπάλες μέσα στην περιοχή. Νομίζω ότι εκεί είχαν ένα πρόβλημα λίγο οι Ισπανοί. Με την είσοδο του Γιαμάλ υπήρχε μια αλλαγή, αλλά επειδή δεν είναι έτοιμος ακόμα, γιατί εγώ θυμάμαι πριν το τουρνουά αυτό λέγανε ότι δεν ξέρανε αν ήταν έτοιμος, ναι. Και για το δεύτερο παιχνίδι ακόμα. Τώρα αναγκάστηκαν να τον βάλουν, φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος, φάνηκε ότι δεν πήγαινε στις μονομαχίες στο ένας εναντίον ενός που σε άλλες περιπτώσεις πάει σε δύο αντιπάλους επάνω. Και νομίζω ότι ο Ουίλιαμς έπρεπε να μπει πολύ νωρίτερα.
0: Κάτι μόνο ένα συνολικό σχόλιο για την Ισπανία. Μπορούμε να την κατατάξουμε στις 5-6 ομάδες που μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τον τελικό.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία θεωρείται στα φαβορί για να πάνε στους 4. Δεν πρέπει να μας ξεγελάει. Το είπατε πάρα πολύ στάση στην αρχή ότι δεν πρέπει να μας ξεγελάει αυτή η εικόνα η σημερινή. Θα είναι διαφορετική η εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια και στην επόμενη φάση βεβαίως. Νομίζω ότι εντάξει, και τους παίχτες έχει και ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους παίχτες, αλλά και σαν σχολή είναι μια τέτοια η φύση αυτής της ομάδας, η οποία θέλει να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, ποδόσφαιρο επιθετικό, να δημιουργεί φάση, να είναι πιεστική. Νομίζω ότι θα είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Ωραία. Το πράσινο ακροτήρι έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά τη σημερινή εμφάνιση. Νομίζω δύσκολο θα αποφύγει την τέταρτη θέση. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι. Συνομιλούμε πάντα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, με τον προπονητή Θαλή Θεοδωρίδη που σχολιάζει αγώνες του Μουντιάλ εδώ στην Ερασπόρ. Και οδηγούμε στο σχόλιο για το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο ήρθε 1-1. Εγώ καταθέτω την άποψή μου δημοσιογραφικά ότι με εντυπωσίασε το transition των Βορειοαφρικανών, των Αιγυπτίων. Δεν περίμενα τόσο γρήγορη ανάπτυξη μπροστά.
1: Εξαιρετική ομάδα η Αίγυπτος. Εγώ δεν ήμουν καθόλου βέβαιος ότι θα κερδίσει το Βέλγιο έτοιμο εύκολα. Και γιατί το Βέλγιο δεν είναι αυτή η ομάδα που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και γιατί η Αίγυπτος είναι πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Πέρα από τον Σαλάχ, ο οποίος είναι στην πιο όρημη φάση της ηλικίας του, και με το διαφορετικό, με διαφορετική προσέγγιση στο σημερινό παιχνίδι, με διαφορετική θέση μέσα στο γήπεδο, βοήθησε πάρα πολύ την Αίγυπτο. Ο Μαρμούζο, εξαιρετικός αυτός παίκτης, ο τερματοφύλακας της ομάδος, αυτός ο τρόπος, ειδικά στην επιθετική μετάβαση, ήταν εξαιρετική. Και ειδικά όσο πέρναγε η ώρα, ήταν ακόμα καλύτερη και οι αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Θα θεωρήσω ότι θα μπορούσε να έχει σκοράρει η Αίγυπτος ακόμα ένα γκολ.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Να παραλληλήσουμε το Βέλγιο σαν μια μικρή Ισπανία, γιατί το ίδιο στυλ παίζει για αυτή.
1: Ναι.
0: Όταν μπήκε, χωρίς σεντερφόρ έπαιζε, όταν μπήκε ο Λουκάκου έγινε ζημιά.
1: Η διαφορά έγινε όταν μπήκε ο Λουκάκου, ο οποίος παραμένει, παρότι ήταν δραματίας και γι' αυτό δεν ήταν έτοιμος 100%, παραμένει πάρα πολύ δυνατός μέσα στην περιοχή και στην πρώτη φάση βέβαια, γιατί περί αυτό goal breaker πρόκειται το goal του Βελγίου, αλλά το δημιούργησε η πίεση αυτού του παίκτη του Λουκάκου. Ναι, νομίζω ότι και το Βέλγιο έχει αυτή την προσέγγιση του επιθετικού ποδοσφαίρου με ψευτοενιάρι, αλλά όταν δεν τους βγαίνει, αναγκαστικά θα πάνε στο παιχνίδι με σέντρες, με γεμίσματα μέσα στην περιοχή, και εκεί χρειάζονται παίκτες όπως είναι ο Λουκάκου.
0: Ερώτηση. Οι προπονητές, όταν έχουν απέναντί τους μια ομάδα η οποία παίζει πιο σφιχτά, προφανώς περιμένουν την ατομική ενέργεια, διότι οι ομάδες, οι εθνικές, έχουν πολύ λίγο χρόνο που συγκεντρώνονται, δεν μπορούν να αναπτύξουν ιδιαίτερα συστήματα, να είμαστε δίκαιοι τώρα, έτσι. Άρα περιμένουν την ατομική ενέργεια και νομίζω το Βέλγιο την περίμενε μόνο από τον Ντοκού, κάνω λάθος?
1: Από τον Ντοκού, ο οποίος πραγματικά έχει την ταχύτητα, ή κάποιες εμπνεύσεις του Ντεμπρόινε, ο οποίος παρότι έχουν περάσει τα χρόνια παραμένει σε ένα καλό επίπεδο, αλλά ο Ντοκού ήταν αυτός ο οποίος περιμένανε όλα από αυτόν. Νομίζω ότι έπεσε πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα έτοιμο να το σηκώσει, γιατί διαφορετικές είναι οι εμφανίσεις του και οι απαιτήσεις στη Manchester City και διαφορετικά τώρα στο Βέλγιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Ναι.
0: Για την Αίγυπτο, με προπονητή ένα παίκτη που είδαμε κάποτε εμείς, 50+, στην Τούμπα με τα περίφημα δύο αδέρφια. Τους Χασάν, ένας δεξιμπάκ και ο άλλος σεντερφόρ. Και δεν θυμάμαι, αυτός ήταν ο σεντερφόρ, μου φαίνεται. Αυτός
1: ναι, και το Μαγκδί Ντολμπά, έτσι.
0: Ναι, Μαγκδί, το δεκάρι. Τον είδα ήρεμο στον πάγκο, είδα να μην λέει πολλά, να μην ενοχλεί ιδιαίτερα τους παίκτες και να έχουν μια πειθαρχία που δεν φημίζεται για την Αφρική, η ποδοσφαιρική πειθαρχία.
1: Πραγματικά. Οι Αιγύπτιοι, ειδικά, είναι μια χώρα, μια ομάδα στην οποία υπάρχει μια αναρχία στο παιχνίδι τους, ειδικά στο πρωτάθλημά τους, το τοπικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα δηλαδή της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή οι περισσότεροι παίκτες ή πάρα πολλοί παίκτες παίζουν στο εξωτερικό και έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος και η νοοτροπία τους, νομίζω ότι και ο προπονητής αναγκαστικά έχει προσεγγιστεί. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής είναι πολύ μεγάλο και στην Αίγυπτο αλλά και στην Αφρική. Και αν είδατε προς το τέλος του παιχνιδιού, μετά το τέλος του παιχνιδιού, περισσότερα αυτόγραφα μοίραζε αυτός στον κόσμο παρά οι παίκτες.
0: Εν τω μεταξύ, coach, είδα ότι ο Σαλάχ δεν είναι αυτό που περιμέναμε τα πάντα όλα. Υπάρχει μια πλειονότητα παικτών που υποστηρίζει το παιχνίδι της Αιγύπτου και αμυντικά και στη μεσαία γραμμή και στην επίδεση. Απλώς είναι μια μορφή. Αυτό νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα μπορούσε να ήταν κιόλας αυτό που έκανε τα χρόνια στη Λίβερπουλ, τα προηγούμενα. Γιατί εντάξει, έχουν περάσει και για αυτόν τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι είναι πιο όριμος τώρα. Πέρασε κάποιες φάσεις, οι οποίες πολύ δύσκολες και πολύ έξυπνες, και εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα των επιθετικών, των πλαγίων επιθετικών που είχε η Αίγυπτος. Κράτησε μπάλα όταν έπρεπε. βγήκε όταν έπρεπε, γιατί έπρεπε να μπουν παίκτες οι οποίοι θα είχαν περισσότερα δεξίματα. Νομίζω ότι ο Σαλάχ θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή τη φάση την ομάδα και νομίζω ότι η Αίγυπτος θα είναι μια από τις ομάδες που θα περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Ωραία, και θέλω τώρα να αφιερώσουμε 2-3 λεπτάκια. Έχετε πρόβλεψη για το μάτς του Δόνη απέναντι στο Βαλβέρδε της Ρεάλ?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι φαβορίτο η Ουρουγουάη και σαν ποιότητα παιχτών και σαν όνομα, σαν χώρα. Θεωρώ ότι η Σαουδική Αραβία έκανε την έκπληξη στο προηγούμενο Μουντιάλ με την Αργεντινή.
0: Σωστά, σωστά, το επισημαίνετε.
1: Μακάρι να το κάνουμε. Θέλουμε εμείς, γιατί και λόγω Γιώργου Δόνη θέλουμε να κερδίσει, το συζητάμε.
0: Εγώ προβλέπω ότι δεν θα χάσει ο φίλος μου ο κόουτς.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Έχει καλή ομάδα η Σαουδική Αραβία.
1: Δεν είναι κακή η ομάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με όλους τους παίκτες αυτούς που έχουν έρθει από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αυτό έχει ανεβάσει το επίπεδο και των παιχτών, οι οποίοι οι περισσότεροι νομίζω παίζουν από τις τρεις ομάδες που είναι πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Οδόνης ξέρει πολύ καλά το πρωτάθλημα, γιατί είναι πολλά χρόνια προπονητής σε ομάδες εκεί και νομίζω πολύ δίκαια πήρε και τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή και μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει τη νίκη.
0: Τώρα το άλλο, τι να πούμε για το παιχνίδι του Ιράν. Μόλις σήμερα ξέμπλεξαμε τον πόλεμο. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Το Ιράν πάντα είχε καλή ομάδα από την εποχή του Νταΐ. Το δεκάρι
1: Αλή Νταΐ, ναι.
0: Του παιχταρά αυτού. Η Νέα Ζηλανδία είναι μια ομάδα η οποία είναι δύσκολη. Τρέχει πολύ και αυτή, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο. Νομίζω το Ιράν εύκολα δύσκολα θα καθαρίσει.
1: Είναι πιο κοντά στη νίκη, έτσι θεωρώ κι εγώ. Εντάξει, όντως υπάρχουν τα προβλήματά τους με τον πόλεμο που έχουν, αλλά νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές είναι λίγο έξω από όλο αυτό, γιατί και οι περισσότεροι παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Αλλά και σαν ποιότητα είναι πολύ καλύτερη από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία στηριχθεί στη δύναμη, στο physical game αυτό, στις επαφές, στις οποίες όμως δεν νομίζω ότι θα μπορούν να κρίνουν το παιχνίδι υπέρ τους.
0: Και τελευταία ερώτηση, ο Θαλής Θεοδωρίδης με ποια ομάδα είναι?
1: Ποια ομάδα είμαι στο Μουντιάλ, εννοείται.
0: Μόνο αυτό επιτρέπεται στην Ελλάδα να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε ποια ομάδα είμαι στην Ελλάδα. Το Μουντιάλ επιτρέπεται.
1: Ναι, ναι, στο Μουντιάλ επιτρέπεται. Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να το πάρει η Αγγλία, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια από το μακρινό 66.
0: Από το 66, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά και η Πορτογαλία νομίζω ότι... Και λόγω Ρονάλντο είναι κάτι που λείπει και θα ήταν καλό να πρωταγωνιστήσει. Ναι. Κάπου εκεί είμαστε, ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες.
0: Τρίπλα μας κάνατε όμως.
1: Όχι.
0: Δεν έχετε αγαπημένη.
1: Αγαπημένη εθνική.
0: Ναι.
1: Αγαπημένη εθνική, ναι. Αγαπημένη εθνική έχω, αλλά δεν τη βλέπω πολύ καλή φέτος στη Βραζιλία.
0: Η Βραζιλία, για να το κλείσουμε τώρα αυτό, συγγνώμη κόσ, με αυτά τα χαφ δεν πας πουθενά.
1: Γιατί με αυτά τα φορ πας.
0: Άλλο και αυτό. Έχουμε να δούμε σεντερφόρ από το 2002.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε. Είναι πρώτα παιχνίδια. Οι προπονητές.
1: Ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος. Δεν βιαζόμαστε. Θα τα ξαναπούμε, κόουτς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βεβαίως. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο προπονητής Θαλής Θεοδωρίδης, τελευταία του ομάδα η ΑΕΚ στις γυναίκες, προηγούμενη ομάδα ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες που κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Μας ανέλησε τα δύο παιχνίδια τα οποία είδαμε, ακούσατε, τώρα θα ακούσετε τα άλλα δύο και θα δείτε. Στη μία το πρώτο παιχνίδι Δόνης απέναντι στον Μπελίστρι, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, στις 4 στο Λος Άντζελες το Ιράν απέναντι τη Νέα Ζηλανδία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να συνδέσουμε τον Θαλή με την Ατάσα, αδέρφια γάρ, και πανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.

0: και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε στο Μουντιάλ, να έρθουμε στην ελληνική ζωφερή πραγματικότητα. Καθώς στη Λάρισα υπήρχε συλλαλητήριο των φίλων της ΑΕΛ, οι οποίοι αγωνούν για το μέλλον της ομάδας. Παρόλα αυτά όμως, συγκρούστηκαν και με την αστυνομία έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη του κ. Νταβέλη, με αρκετές προσαγωγές, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να χρησιμοποιούν χημικά κρότο και λάμψεις, οι οπαδοί να βάζουν φωτιά σε κάδους και τον κύριο Νταβέλη, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει από χθες ότι δεν θα ζητήσει χρήματα, γιατί φαινόταν να ζητάει 3 εκατομμύρια ευρώ στην αρχή για να δώσει συμμετοχές, να δηλώνει ότι θα τις δώσει δωρεάν, και να αναφέρεται σήμερα ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Μετά από αυτό το γεγονός, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΑΕΛ και του ιδιοκτήτη, λέγοντας πως όσα έγιναν είναι η μεγαλύτερη παράσταση αθλειότητας και τρομοκρατίας που είσαι εδώ και δεκαετίες στη Λάρισα. Και αυτό μου θυμίζει αυτά τα οποία συνέβαιναν επί Αλέξη Κούγια στη Λάρισα. Κάτι συμβαίνει εκεί και πρέπει να λυθεί το ζήτημα το 2026. Και τώρα θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Ράνιο, διότι και η FIFA έχει ζητήματα, για καθώς απαγόρευσε τη σημαία του Ιράν, η οποία παρέπεμπε στο καθεστώς του Σάχη, ο οποίος Πεσκεσιάν, ο οποίος θέλει να επανέλθει στο Ιράν. Είπαμε ότι είχαμε και την συμφωνία Ιράν-Αμερικής, η οποία θα υπογραφεί σε 3 μέρες, αλλά υπάρχει και μπάλα που περιμένουμε να δούμε τι μπάλα θα δούμε στις 4 η ώρα. Πάμε τώρα όμως στο Γιάννη, γιατί έχει να μας πει τα νεότερα του τρίτου Έλληνα προπονητή που θα καθίσει σε πάγκο για το Μουντιάλ, του Γιώργου Δόνη, απέναντι στον Βαλβέρδε της Ρεάλ. Ο Γιάννης Ράνιος έχει επιφορτιστεί να μας μεταφέρει ό,τι συμβεί στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι και σε ποια πόλη είναι, Γιάννη. Έλα.
2: Καλησπέρα. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη λοιπόν, με μια αναμέτρηση που εντάσσεται στο πλαίσιο του 8ου ομίλου στο Μαϊάμι, με διαιτητή τον Μαριάννη από τη μία πλευρά, ένας από τους κορυφαίους Ιταλούς ρέφερι, αν όχι ο καλύτερος κατά πολλούς, και με δύο ομάδες οι οποίες είναι μια διαφορετική σχολή ποδοσφαίρου και βεβαίως με έμεσο ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και ο Γιώργος Δόνης κάνει και αυτό στο δικό του ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει τα προβλήματά της, είναι η αλήθεια, με ορισμένες απουσίες, αλλά κυρίως αυτή του βασικού τερματοφύλακα, απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ουρουγουάη, μια ομάδα που είναι από τα βασικά έτσι μέλη αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, που μπορεί να προχωρήσει αρκετά σε έναν 8ο όμιλο όπου υπάρχουν δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες, είναι η Ισπανία και η Ουρουγουάη δηλαδή, οι οποίες είχαν παίξει και το 1950 στο 2-2 αλλά και το 1990 στο ισόπαλο 0-0, και μια Ισπανία η οποία δεν έχει χάσει σε κανέναν από τους 10 αγώνες με αντίπαλο την Ουρουγουάη, με 5 νίκες, 5 ισοπαλίες. Βέβαια αυτό θα το δούμε στην μετέπειτα πορεία του 8ου ομίλου, διότι η Ουρουγουάη τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκει για δεύτερη φορά την σημερινή της αντίπαλο, η οποία επαναλαμβάνω είναι μαζί και με το πράσινο ακροτήρι, τετράδα, και η Ισπανία που συνθέτουν αυτό τον όμιλο. Η Ισπανία είναι η αλήθεια, η οποία νωρίτερα έπεσε θύμα της πρώτης έκπληξης του παγκοσμίου κυπέλου, και νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι αγωνιστικές, θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα τέτοια απρόβλεπτα αποτελέσματα, γιατί είναι πολλές οι μέρες, αρκετές οι αγωνιστικές, απρόβλεπτες και οι καιρικές συνθήκες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, Σαουδική Αραβία με τερματοφύλακα τον Αλ Γουάι, αριστερά ο Αλ Χάρμπι, στόπερ ο Αλ Άμρι μαζί με τον Αλ Ταμπάκτη, και δεξιά ο Αμπτουλά Χαμίτ της Λάντς, είναι ο μοναδικός που παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Στη μεσαία γραμμή αυτό το 4-4-2 περιλαμβάνει τον Αλ Νταουσάρι αριστερά, ό,τι πιο ποιοτικό διαθέτει η Σαουδική Αραβία, δεξιά τον Αλ Σαμάτ, στον άξονα ο Κάνο με τον Αλ Χαμπάρι, και επιθετικό δίδυμο ο Αλ Μπαρουικάν μαζί με τον Αλ Ταγουάρ. Αυτά επαναλαμβάνω όσον αφορά με τα ιδιαίτερα ονόματα τη Σαουδική Αραβία.
1: Έκανε προπόνηση.
2: Το πάλεψα όσο μπορούσα. Δεν ξέρω πώς φάνηκε.
1: Αυτός ο Αλ Νταουσάρι είναι πολύ καλό παίκτη. Αν θυμάμαι καλά, έπαιζε όλη την πλευρά την αριστερή.
2: Ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει. Έχει και τα στημένα. Είναι δημιουργικό παίκτη, ενίοτε εκτελεστικό ηγέτη μια ομάδα η οποία παίζει αυτό το 4-4-2, σε αντίθεση με έναν άλλο σχηματισμό που είχαμε συνηθίσει και στη χώρα μας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες των Εμμυράτων από τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος έχει ένα ρόλο εκλέκτορα, έτσι. Αυτά για την Σαουδική Αραβία, η οποία αντιμετωπίζει, επαναλαμβάνω, την Ουρουγουάη για δεύτερη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Η πρώτη αναμέτρηση ήταν το 18 με την Ουρουγουάη που επικρατεί 1-0 τότε, όσοι θυμούνται, με τον Λουίς Σουάρες. Και από την άλλη πλευρά η Ουρουγουάη του Μπιέλσα με τον Μουσλέρα στο τέρμα, δεξιά ο Βαρέλα της Φλαμέγκο, αριστερά ο Βίνα της River Plate, Ολιβέιρα με τον Κάσερες στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Βαλβέρδε δεξιά, ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει, με τον σούπερ φορμαρισμένο παίκτη Ρεάλ. Αριστερά ο Αραούχο της Sporting Λισαβόνας με τον Μπετανκούρ και τον Ουκάρτε, πρώτος της Τότεναμ, ο δεύτερος Manchester United, και ο Βίνιας της Οβιέδο και ο Νούνιες της Αλ Χιλάλ, σε έναν σχηματισμό καθρέφτη αυτό το 4-4-2 του Μπιέλσα σε σχέση με το πώς θα πραταχθεί η Σαουδική Αραβία. Έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν θέλεις έτσι να πάρεις μικρόφωνο, αν έχουμε διαφημιστικά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Γήπεδο 60.000, πώς είναι αυτό?
2: Εκεί. Είναι στο Μαϊάμι. Sold out. Είναι η αλήθεια ότι έχει γίνει αρκετός δώρος για τα πανάκριβα εισιτήρια τα οποία υπάρχουν και κυρίως για όσους κλήθηκαν να πάρουν πακέτα εισιτήριων για τους τρεις πρώτους αγώνες αναομίλου. Και με μια μέση τιμή που κυμαίνεται κοντά στα $500 με $600. Για φάση ομίλων, έτσι επαναλαμβάνω, και για να καταλάβουμε πλέον ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό και δικαιολογεί ή μάλλον αιτιολογεί, γιατί υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια, όπως καταλαβαίνεις, και περισσότερα έσοδα με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, και βεβαίως τις ιδιαιτερότητες που κρύβει και η κάθε τηλεοπτική μετάδοση και με τους διαιτητές και με την μπάλα που έχουμε δει και όλα αυτά που θα δούμε, τι διαφορετικό θα παρουσιάσει και το σημερινό παιχνίδι.
1: Πολύ ωραία, προετοιμάσου. Σε λίγα λεπτά θα έρθουμε πάλι σε σένα. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιάννης Ράνιος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει επιφορτηθεί με τη μετάδοση της αναμέτρησης, η οποία αρχίζει σε 3,5 λεπτάκια. Υπενθυμίζουμε νωρίς η έκπληξη Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Το πράσινο ακροτήρι το αγαπήσαμε στην Ελλάδα από την παρουσία του Νόνι Λίμα, του Ντανιέλ Μπατίστα και σχάτως του Γκάι Ροντρίγκες, που ήρθε στον ΠΑΟΚ πρώτα και μετά έρθε και στον Ολυμπιακό και τώρα είναι στον Απόλλωνα Λεμεσού, ένα νησί των 500.000 κατοίκων που σταμάτησε την σπουδαία Ισπανία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Λίγο αργότερα είδαμε και την Αίγυπτο του Μοσαλάχ και με πολλούς καλούς συμπαίκτες γύρω του να σταματά το Βέλγιο. Προηγήθηκαν οι Αιγύπτιοι και ισοφάρισαν με αυτό γκολ οι Βέλγοι, οι οποίοι κρίνονται για μια ακόμη φορά σαν μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο αλλά δεν έχει βαριά φανέλα.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ωραίο Σαλάχ. Ένα σουτ. Η μπάλα γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ασούρ τη Σαλαχλή. Με το δεξί την έστειλε στην αριστερή γωνία του Τιμπό Κουρτουά και έτσι να οι Αιγύπτιοι που εφηνιδιάζουν τους Βέλγους προηγούμενοι με 1-0 στο 20 λεπτό. Να δούμε το Βέλγιο και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Παράλληλο γύρισμα, Λουκάκου γκολ! Πρώτη επαφή, ούτε πόσα δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή, σκοράρει ο Λουκάκου στο 66.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε, Ερασπορ.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δύο λεπτά πριν από τη μία, Ερασπορ 101,8, τρίτο παιχνίδι σε δύο λεπτάκια στο Μαϊάμι, στην πολύ ωραία αυτή περιοχή στις δυτικές ακτές της Αμερικής, στη Φλόριδα, ένα παιχνίδι για την Σαουδική Αραβία του δικού μας Γιώργου Δόνη, του Γιώργιτσι του γυμναστή, του Μένταν του βοηθού, λοιπόν, απέναντι στην Ουρουγουάη του πολύ εκκεντρικού αλλά σπουδαίου προπονητή του Ελόκο, όπως το χαρακτηρίζανε, του Μπιέλσα, ήρθε και στην Ευρώπη, τον είδαμε με τη Λίτς και να αποκαλύψουμε το 2014 είχε προταθεί στην Εθνική Ελλάδος ο Μπιέλσα μετά από μια εισήγηση θα λέγαμε του Χουάν Ραμόν Ρότσα, όμως τότε η ΕΠΟ

0: Και να πάμε μαζί για το πρώτο ημίχρονο. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για την αντίστροφη μέτρηση. Εδώ που η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει την Ουρουγουάη και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό το οποίο έχουν επιλέξει οι άνθρωποι της διοργάνωσης, έτσι ώστε να είναι και οι αναπληρωματικοί και στην παρουσίαση και στον χαιρετισμό, κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το συγκεκριμένο στοιχείο. Με Μαουρίτσιο Μαριάννη, τον Ιταλό ρέφερι, να είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης, ένας ρέφερι ο οποίος, μην ξεχνάμε, ότι γενικότερα δεν φύγεται καρτών, ακόμα και στα πέναλτι. Απλά το λέω αυτό, μαζί με τον Μάρκο Τιμπέλο, βάρα ρέφερι. Αυτά για να δούμε λίγο και την διαιτητική ομάδα ή τους κορυφαίους όλων αυτών. Για να δούμε λοιπόν...
0: Γιάννη, συγγνώμη, το Μαϊάμι είναι και φόρεσαν τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι οι διαιτητές.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μοιάζει αρκετά, πράγματι. Για μια Σαουδική Αραβία η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι πέρασε μέσα από τις καλύτερες των προδιαγραφών που είχε. Είχε και αυτή τα δικά της θέματα. Έπρεπε να φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο για να πάρει το εισιτήριο με πάρα πολύ άγχος. Όταν κέρδισε 3-2 την Ινδονησία και έμεινε στο 0-0 με το Ιράκ. Και μάλιστα στην προετοιμασία που είχε η ομάδα του Γιώργου Δόνη, με μόλις μία νίκη σε 7 παιχνίδια. Και σε φιλικά μάτσο που έχασε από τον Πουερτορίκο με 1-0, έχασε από τον Κουαδόν και έμεινε στο 0-0 από τη Σενεγάλη. Από την άλλη πλευρά, η Ουρουγουάη είναι μια ομάδα η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα πιστική στα προκληματικά. Σε 6 αγώνες και 4 νίκες, μία ήταν μία ισοπαλία. Και ουσιαστικά οι νίκες με το Περού και τη Βενεζουέλα της έδωσαν την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι και αυτοί μέσα σε ένα γκρουπ ομάδων που δεν έχουν εντυπωσιάσει, δεν έχουν θαμπώσει με την εικόνα τους, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν έτσι τα μεγάλα και βαριά χαρτιά αυτά που παρουσιάζονται στο παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ είπαμε λίγο νωρίτερα τις ενδεκάδες, να θυμίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία έχει πάρει μέρος στα 6 από τα 8 τελευταία Μουντιάλ, φτάνοντας μέχρι τους 16 το 1994. Και από τον περασμένο Απρίλιο ο Γιώργος Δόνης έχει αναλάβει τεχνική ηγεσία, αντικαθιστώντας τον Ερβέ Ρενάρ, που ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικός με τις εμφανίσεις τον περασμένο Μάρτιο. Από την άλλη πλευρά, με τον Μπιέλσα, μιας και μιλήσαμε για τους προπονητές, θεωρούμε ότι η πρόκληση είναι δεδομένη με το δίδυμο Ισπανία-Ουρουγουάη, έστω και αν η Ισπανία έκανε την κέλα της στην ισοπαλία που είχε λίγο νωρίτερα. Και μια ομάδα η οποία κατέκτησε, θυμίζω, τέταρτη θέση του ομίλου στη ζώνη των δύο Αμερικής, ούσα ένα βαθμό πίσω από τον δεύτερο σημερινό και 10 από την πρωτοπέρα Αργεντινή. Αλλά ήταν και αυτή που έχει και κουβαλάει τη δική της ιστορία. Για να δούμε λοιπόν τι μας παρουσιάζει αυτό το παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που θα αγωνιστούν σε ένα κατάμεστο γήπεδο, όπως είναι σχεδόν όλα τα μάτς στην φάση των ομίλων, ακόμα και στα λιγότερο εμπορικά, τα λιγότερο ελκυστικά. Και ενώ ο φακός πέφτει πάνω σε δύο πρόσωπα, πέφτει στον Βαλβέρδε της Ουρουγουάης, της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ξέρουμε όλοι, και βεβαίως ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος συμμετέχει σε Μουντιάλ τρίτη φορά ως ομοσπονδιακός προπονητής, με τρίτη διαφορετική εθνική ομάδα, Αργεντινή και Χιλή, η πρώτη το 2002, η δεύτερη το 2010, για να δούμε λίγο τους δεσμούς που τον δένουν με το παγκόσμιο κύπελο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με τους αριθμούς να εμφανίζονται στο φωτεινό πίνακα, 3, 2, 1 και σέντρα για την ομάδα η οποία πλέον θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό και είναι η Σαουδική Αραβία, προκειμένου να είναι όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστική. Με τις μπλε εμφανίσεις, είναι σκούρα πράσινη, διορθώνω εγώ, σκούρα πράσινη είναι η εμφάνιση της Σαουδικής Αραβίας, με την θαλασσή φανέλα, λευκό σόρτς, λευκή κάλτσα για την ομάδα της Ουρουγουάης. Για να δούμε λοιπόν, και η μπάλα είναι στα χέρια, στα πόδια του Μουσλέρα, βγήκε έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει για τον Ολιβέιρα της Νάπολη, ακούτε τι γίνεται. Ατμόσφαιρα γενικότερα σχεδόν σε όλα τα γήπεδα εντυπωσιακή, εκοφαντική, και ενώ περιμένει εκεί στο επιθετικό της τρίτο να πιέζει μόνο με τον Άλμπο Αρουκάν η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Βαθιά παλιά από τον Ολιβέρα, γίνεται το λάθος, ο Άλτα Μπάκτη, βαθιά παλιά μέσα έχουν να βρει τον Αλ Σαμάτ στη μεσαία γραμμή, κινείται ο Πετανκούρ για σιγουριά, θα δώσει στο Βίνια της River Plate και γίνεται ακόμα πιο πίσω για τον Μουσλέρα. Πρώτο λεπτό για τον 8ο όμιλο, μάτς που γίνεται στο Μαϊάμι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Η μπάλα κινείται με παράλληλο ποδόσφαιρο από την άμυνα της Ουρουγουάης, θέλοντας ίσως να...

0: να τραβήξει πιο ψηλά τις γραμμές Σαουδικής Αραβίας που περιμένει κυρίως στο κέντρο, δεν ανοίγεται περισσότερο με τις γραμμές. Την μπάλα και πάλι πίσω στον Μουσλέρα. Θυμίζει κάτι και από τον αγώνα της πρεμιέρας με το Μεξικό απέναντι στην Νότιο Αφρική, σε αυτό το 2-0. Κάπως έτσι έπαιζε, δηλαδή με πολλές πάσες στην άμυνα το φαβορεί για να αναγκάσει τον αντίπαλο να ανεβάσει τις γραμμές. Γιώργος Δόνης όρθιος από την πλευρά του Μπιέλσα, πολύ πιο ήρεμος και αυτός παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο κινείται και θέλει να δει μεγαλύτερη κίνηση από τους ποδοσφαιριστές του. Η μπάλα δεξιά με τον Γκάρντε, με τον Κόρ, τελικά η μπάλα πλάγιο. Μπιέλσα κάθεται πάντοτε σε αυτό το κυβότιο που έχει πάντοτε. Υπάρχει ένα πρόβλημα και με τη μέση, όπως είχε πει και ο ίδιος χρόνια τώρα. Και παρακολουθεί τα παιχνίδια λίγο μπροστά, καθιστός, και οπότε σηκώνεται μπροστά από τον πάγκο του. Τώρα έχουμε δράση από τα αριστερά με τον Αλ Χαϊμπάρι για τον Κάνο, προωθημένη παλιά για τον Αλ Μπαουρικάν. Τελικά θα βγει γρήγορα ο Μουσλέρα, ακούτε τα χειροκροτήματα, θα μπλοκάρει την μπάλα ψηλά στη μεγάλη περιοχή. Από τα αριστερά με τον Ολιβέιρα, θα γυρίσει πίσω εκεί όπου έρχεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς ο Ουγκάρντε της Manchester United να βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία και κυκλοφορία της μπάλας. Ακόμα δεν έχει περάσει κέντρο. Είναι η πέμπτη έκτη πάσα που αλλάζουν από το κέντρο και πίσω η πέτσι του Ουάης. Και πάλι με τον Ουγκάρντε τώρα περνά το κέντρο. Ολιβέιρα βλέπει την πρώτη γραμμή άμυνας που είναι με τον Άντζο Γουάιρ και τον Κάνο. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Βαρέλα, τον Βαλβέρδε, με τον Κόρ και πάλι πλάγια αριστερά για τον Αβίνα. Όλα αυτά στο χώρο του κέντρου, προσιλωμένοι στο πλάνο της Ουρουγουάη, κοντινές μεταβιβάσεις, προσπαθεί μέτρο-μέτρο να κερδίσει έδαφος για να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή και όλες οι ώρα μιλάμε είναι στο κέντρο και λίγο πιο μπροστά τώρα από τα αριστερά. Η μπάλα θα πάει στο Βίνια, ο αριστερός μπακ, λίγο πιο δίπλα για τον Ολιβέιρα, έχει φτάσει κοντά στη μεγάλη περιοχή ο στόπερ της Ουρουγουάη, θα δώσει δίπλα για τον Γκάρτε και ο πλάγια δεξιά εκεί για τον Κάσερες. Βαρέλα, όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχουν αλλάξει τουλάχιστον 20 πάσες οι παίκτες της Ουρουγουάης χωρίς να παρεμβληθούν Σαουδάραβες. Από τα αριστερά, Βίνια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ, το πραγματοποιεί. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται με τον Αλ Γουάιρ να λέει όχι σε αυτό το σουτ το οποίο επιχείρησε ξαφνικό ο Αραούχο. Και ακούτε τι γίνεται. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι υπομονής μέχρι να ανοίξει το σκορ. Ο Αραούχο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνε όχι σταθερά ο Αλ Γουάιρ και έχουμε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Κόρνερ από τον Αραούχο. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί. Σηκώνει το κεφάλι, βλέπει όλους τους Σαουδάραβες μέσα στη μεγάλη περιοχή και κοντά στη μικρή περιοχή. Κεφαλιά απομάκρυνσης, όχι τελικά, μπήκε στη φάση με τον Ουγκάρντε, θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Αλ Γουάιρ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Βίνια μαζί και με τον Ολιβέιρα. Αριστερός μπακ και στόπερ είχαν προωθηθεί. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Βαρέλα. Στη συνεργασία με τον Βαλβέρδε έγινε το λάθος, απομακρύνει ο Αλ Άμρι. Όση ώρα μιλάνε είναι η μπάλα από το κέντρο και μπροστά. Ουσιαστικά δεν έχει πατήσει περιοχή σε 6 λεπτά αγώνες Σαουδική Αραβία. Και πέρα από τον γκολ του Αραούχο που είπαμε λίγο νωρίτερα, που ήταν και το πρώτο σου στο παιχνίδι, η Ουρουγουάη προσπαθεί με υπομονή στο παιχνίδι της να βρει χώρους, να παίξει κάθετα. Και ενώ τώρα θα κερδίσει ένα πλάγιο αριστερά όπως αμήνεται η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από την απομάκρυνση εκεί που είχε με τον Βαλβέρδε. Ακούτε τι γίνεται με τον κόσμο να στηρίζει την Ουρουγουάη. Από ό,τι βλέπω και οι πιο ουδέτεροι, αυτοί που δεν είναι με κάποια φανέλα ή με κάποιο κασκόλ. Ένα δυνατό φάουλ του Βαρέλα πάνω στον Αλ Χαϊμπάρι στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Η μπάλα κινείται με τον Αλ Σαμάτ αριστερά για τον Αλ Χαϊμπάρι. Αλ Ντουαουσάρι ζητά μπάλα αλλά δεν παίρνει. Έχει κληθεί πολύ σωστά από τους Ουρουγουανούς, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν εκεί περίπου στο κέντρο, έχοντας μικρύνει τις αποστάσεις να κλείσουν κάθε διάδρομο. Σαουδική Αραβία τώρα από τα δεξιά βρίσκει χώρο. Αμπντούλ Χαμίτ, δεξιός μπακ, αλλά χάνει από τον Βίνια. Και είναι ευκαιρία με τον Αραούχο από τα αριστερά. Τον τραβάει ο αντιπαλός του. Άποψή μου ότι υπάρχει φάουλ. Αυτό φωνάζει ο Ουρουγουανή. Τίποτα. Από τον Κάνο που πήγε στον Αραούχο. Είχε κλειδώσει το αριστερό χέρι του Αραούχο. Έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Μαριάνι, ο Ιταλός. Ξακολουθεί και φωνάζει ο Αραούχο. Άποψή μου είναι ότι δεν ήταν απλά ένα τζαρτζάρισμα, ήταν τράβηγμα. Και τον έβγαλε από την πορεία. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου και αριστερά για τους Σαουδάραβες. Τελικά χάνεται. Την προσπάθεια του Γκάρντε θα δώσει δεξιά για τον Βαρέλα. Ακόμα πιο πίσω σε ένα χώρο όπου είναι ο Κάσερες με τον Ολιβέιρα. Δίνουν περισσότερο βάθος στην αμυνά τους για να προσπαθήσουν να κερδίσουν κάποιες μονομαχίες, όπως τώρα ο Ραούχο. Δέχεται την κλωτσιά από τον Αλμπαουρικάν. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε κλέψιμο, ο Ραούχο εξακολουθεί να είναι στο χορτάρι από τα δεξιά. Αλ Σαμάτ. Η σέντρα απομακρύνει ο Κάσερες. Με πείσμα ο Αλ Χαϊμπάρι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ουρουγουάης. Αποφεύγει δύο αντιπάλους αλλά συγκλίνει προς τον άξονα δεξιά. Τώρα είναι η σειρά της Σαουδικής Αραβίας με υπομονή στο παιχνίδι της να δει τι μπορεί να βρει με τον Αλ Τζαγουάιρ πίσω για τον Αμπντούλ Χαμίτ. Και είναι η σειρά Σαουδική Αραβία να υιοθετήσει το στυλ παιχνιδιού που έχει η Ουρουγουάη με τις κοντινές μεταβιβάσεις, τις σίγουρες πάσες, αυτές οι οποίες δίνουν την δυνατότητα να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι της. Δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι ιδιαίτερο εκεί. Από τα δεξιά θα κόψει, θα γυρίσει ο Ολιβέιρα πίσω στον Μουσλέρα. Μουσλέρα έχει βρει την μπάλα από επιστροφές συμπαικτών του. Βαρέλα έχει χώρο από τα δεξιά, θα δώσει για τον Βαλβέρδε. Τον άξονα η μπάλα με τον Μπεντανκούρ έχει χώρο, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει από τα αριστερά την προώθηση του Βίνια. Ο αριστερός μπακ της River Plate θα δώσει εκεί για τον Νούνιες, ο center for της Αλ Χιλάλ. Ο Ρουγουανός, ο οποίος αναγκάστηκε και να γυρίσει πίσω την μπάλα. Και τώρα, χωρίς να παρεμβληθεί πόδι Σαουδάραβα, αλλάζουν για 7η-8η φορά την μπάλα οι Ουρουγουανοί. Θυμίζω ότι η Ουρουγουάη είναι μια ομάδα που γενικότερα όσο εύκολα βρίσκει δίχτυα, αλλά τόσο εύκολα δέχεται και γκολ. Να δούμε αν υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση αυτά τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάτημα της μπάλας από τον Νούνιες σε μια προσπάθεια συνεργασία με τον Βίνια. Δεν θα καταφέρει. Αλ Χαϊμπάρι από τα αριστερά θα δώσει ένα χώρο που είναι ο Αλ Χάρμπι, ο αριστερός μπακ. Με πείσμα μπροστά στον Βαλβέδε θα κερδίσει την κόντρα. Θα συνεργαστεί με τον Αλταμπάκτη. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Απομάκρυνση όπως για τον Αλτα Ουσάρι. Κρατά την μπάλα με τον Αλ Χάρμπι. Περνά το κέντρο. Χάνεται η μπάλα προς στιγμή. Έρχεται ο Αλ Μπαρουκάν να κερδίσει. Τρεις κερδισμένες κόντρες για την Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία νούμερο 61. Στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, Ουρουγουάη νούμερο 16. Και να συμπληρώσουμε 10 λεπτά αγώνα, Σαουδική Αραβία στο 0-0. Με μοναδικό σουτ αυτός το 5 του Αραούχο για την Ουρουγουάη. Ακούτε τώρα τα σφυρίγματα, γιατί λέγαμε ότι ακόμα και οι περισσότεροι ουδέτεροι φαίνεται να υποστηρίζουν την ομάδα του Μπιέλσα. Το Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Δυνατές μονομαχίες, αλλάζει διαρκώς κατοχή η μπάλα. Τελικά καταλήγει στον Αλμπάκτη με τον Κάνο. Λίγο πιο μπροστά για τον Αλσαμά, τον αυτά δεξιά. Με τον Αμπντούλ Χαμίτ, το δεξιό πιστοφύλακα της Λάνς, ο μοναδικός παίζει σε ευρωπαϊκή ομάδα, στη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό λέμε είναι μια πολύ διαφορετική σχολή, προσέγγιση και φιλοσοφία ποδοσφαίρου από η Σαουδική Αραβία, με τη δύναμη, το αδιάκοπο τρέξιμο. Βίνια Η μπάλα κινείται κοντά στο χώρο του κέντρου και αριστερά, όπως επιτίθεται η Ουρουγουάη, από τα δεξιά προς αριστερά συγκεκριμένα. Χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις έως τώρα, ένα παιχνίδι κέντρου, ένα παιχνίδι τακτικής. Δεν έχουμε δει κάποια υποσχόμενη μετάβαση που θα κάνει λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο επικίνδυνο το παιχνίδι της μιας ομάδας εναντί της άλλης. Παίρνει μέτρα στο γήπεδο τώρα, περνά με τον Ολιβέιρα από τα αριστερά. Αραούχο ακόμα πιο πίσω, έκανε το λάθος ο Αραούχο, μπήκε στη φάση ο Αλταουάιρ, θα γυρίσει πίσω για τον Κάνο και πάλι Αλταουάιρ πιο πίσω για τον Αμπντούλ Χαμίτ. Έχουν προλάβει, έχουν γυρίσει, έχουν ανασυνταχθεί οι ποδοσφαιριστές της Ουρουγουάης. Στον χώρο του κέντρου φαντασίδη είναι 5 ποδοσφαιριστές, είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του Μπιέλσα και προσπαθεί με το ίδιο στυλ να γυρίσει με υπομονή στο παιχνίδι της. Ανέκφραστος ο Γιώργος Δόνης, όρθιος στον πάγκο, όπως και ο Μπιέλσα. Μια πίεση που δυσκολεύει την κυκλοφορία της μπάλας, κλείνει τους διαδρόμους εκατέρωθεν. Σε ένα παγκόσμιο κύπελλο που σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι βλέπουμε ωραίο θέαμα, καλό ρυθμό, αρκετά γκολ. Σε όλα τα μάτια είχαμε γκολ πριν το αγώνα της Ισπανίας λίγο νωρίτερα. Σε αυτή την μίνι έκπληξη που είχαμε με το πράσινο ακροτήρι. Συνεχίζει αυτό το μονότονο για τον ουδέτερο παρατηρητή στυλ παιχνιδιού, παιχνίδι κέντρου, κοντινές μεταβιβάσεις, όταν δυσκολεύει το πράγμα γυρνούν πίσω όπως έκαναν τώρα οι Σαουδάραβες με τον Αλάμρι. Βαθιά παλιά σε ένα χώρο που δεν βρίσκει ο Τζαγουάιρ. Τελικά ο Αμπντούλ Χαμίτ θα κερδίσει, αλλά προσπαθεί να βρει γρήγορα τον Αλσαμάτ. Χωρίς να τα καταφέρει, ο Βίνια δείχνει απροσπέλαστο ο αριστερός μπακ της River Plate και έκλεψε την μπάλα για ακόμα μία φορά. Μουσλέρα με τα πόδια έξω από τη μεγάλη περιοχή, θα δώσει και τον Ολιβέιρα. Ξανά Μουσλέρα, μήπως και ξεμητήσουν λίγο οι Σαουδάραβες, οι οποίοι περιμένουν στα δύο τρίτα του γηπέδου. Βαθιά παλιά με στόχο τον Βαρέλα, δεξιός μπακ ο οποίος βρέθηκε σε θέση 4 δίπλα στον Νούνιες. Τελικά κόπηκε γρήγορα μπαλά από τον Αλάμρι. Μπαλά στη μεσαία γραμμή, Κάνο, Αλχαϊμπάρι από τα αριστερά με τον Αλτζουάιρ. Αλτζουάιρ ο οποίος το βλέπεις δεξιά, το βλέπεις αριστερά, ουσιαστικά είναι το επιθετικό δίδυμο με τον Αλμπουαρικάν. Πολύ καλά κλεισμένη η επιθετική και των δύο ομάδων, όπως και ο Νούνιες με τον Βίνιας. Μπάλα στον χώρο του κέντρου για την Σαουδική Αραβία, γινόμαστε στο 15. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω εκεί όπου ελέγχει ο Ολιβέιρα. Ζητά την μπάλα αριστερά ο Βίνια, ζητά και μπροστά ο Βίνιας. Ο Βίνια ο αριστερός μπακ της River Plate, ο προωθημένος Βίνιας είναι της Οβιέδο. Έτσι για να τους ξεχωρίσουμε. Βαθιά παλιά δεν μπορεί να βγει, οπότε και πάλι οι Σαουδάραβες θα κλέψουν εύκολα την μπάλα σε ένα παιχνίδι που δεν αλλάζει κάτι στο μοτίβο του. Ξανά στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά την μπάλα για τον Κάσερες. Από τα πόδια του κεντρικού αμυντικού δεξιά για τον Βαρέλα με στόχο να βρει τον συμπαίκτη και πιο συγκεκριμένα τον Βίνιας. Δεν τα κατάφερε. Από κοντά και ο Βαλβέρδε. Τελικά ο Βαρέλα θα εκτελέσει το πλάγιο δεξιά στο πλήθος μεγάλης περιοχής. Ακόμα πιο πίσω, εκεί όπου ελέγχει με τον Κάσερες, τον Ολιβέιρα. Φανταστείτε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ουρουγουάης είναι τουλάχιστον 7-8 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να απειλήσει. Είναι πολύ σωστά οργανωμένη η άμυνα της Σαουδικής Αραβίας που μπορεί να επιτίθεται σε ένα σχηματισμό 4-4-2. Αλλά σε φάση άμυνας υπάρχει πεντάδα στην άμυνα, γιατί βλέπω και τον Αλχαϊμπάρι να έρχεται και να ακουμπώνει ουσιαστικά ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Από τα αριστερά η μπάλα προσπαθεί με τον Βίνιας. Δυνατή παλιά. Ο Αμπτούλ Χαμίτ αφήνει. Και ένας φίλος του Σαουδικής Αραβίας με την σημαία της εθνικής του, μαύρα γυαλιά και κρατώντας ένα ομοίωμα του παγκοσμίου κυπέλου, παίζει και ο σκηνοθέτης με τους φίλους των δύο ομάδων, οι οποίοι βλέπουν το ειδωλό τους και τους φωτεινούς πίνακες, όμως και μια κυρία από την Ουρουγουάη. Αυτά ίσως είναι και τα πιο σημαντικά σε ένα παιχνίδι που πλην του σούτου Αραούχου στο 5 δεν έχει τίποτα άλλο να επιδείξει μέχρι στιγμής. Πολύ προσεκτικές και οι δύο. Σε παιχνίδια ομίλων όπου διακυβεύονται προκρίσεις ακόμα και από τα πρώτα παιχνίδια. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και μετέπειτα να διορθωθούν τα κακόσχημενα. Ένα κάτι σαν σουτ, κάτι σαν σέντρα του ο Άλτα Ουσάρη. Ζητά συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Έκανε το κλέψιμο. Πήρε την μπάλα από τα αριστερά. Είχε χώρο με το δεξί να πιάσει το σουτ. Η μπάλα πολλά μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Καταγράφεται πάντως έτσι μια στιγμή στο 18 για την Σαουδική Αραβία. Παναλαμβάνω με τον Άλτα Ουσάρη, τον πιο ποιοτικό παίκτη της. Όπως είχε στο 5 με τον Αραούχο κόρνερ. Τα δεξιά το πλάγιο. Εκεί όπου ελέγχει την μπάλα Ολιβέιρα υπό την πίεση που δέχεται του Άλτα Ουσάρη. Φάουλ. Φάουλ το αντικά το οποίο κερδίζει ο Κάσερες, ο οποίος είχε προλάβει να βάλει και αυτός καλύτερα το κορμί του μπροστά. Κάσερες ο οποίος παίζει με μια προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο. Μπάλα από τα αριστερά. Το ίδιο μοτίβο, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα όσα είπαμε λίγο νωρίτερα. Με πάρα πολύ προσεκτικές και τις δύο ομάδες. Φαντάζομαι ότι είναι μέχρι να μπει το πρώτο γκολ, γιατί μετά αλλάζουν ισορροπίες, αλλάζουν σχετισμοί. Και σε παιχνίδια που βεβαίως κρατάμε και τα κριτήρια ισοβαθμίας, δηλαδή μεταξύ των συνολικών 7, τελευταίο είναι η θέση στην κατάταξη της FIFA, πρώτο μετρά τα μεταξύ τους παιχνίδια. Προσπάθεια από τα αριστερά, μήπως και καταφέρει να βγει η Ουρουγουάη με τον Βίνια. Δυνατά ο Αμπτούλ Χαμίτ. Πεσμένοι και οι δύο ζητούν φάουλ. Ήρεμα λέει ο Μαριάννη. Έχει δώσει, όχι επιθετικό, έχει δώσει φάουλ υπέρ της Ουρουγουάης στο τράβηγμα το οποίο είδε. Με πεσμένο το παίχτη της Ουρουγουάης. Είχε πάει με το πόδι από πάνω και ουσιαστικά σκαρφάλωσε στην πλάτη του αντιπάλου, απορριμμένος ο Αμπτούλ Χαμίτ. Από ένα replay φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι η σωστή απόφαση του Μαριάννη. Για να δούμε στο πρώτο 20 λεπτό. Έτοιμος ο Αραούχος σαν ένα κοντινό κόρνερ. Εκτελεί από τα αριστερά. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Αλάμρη. Δεν απομακρύνει τόσο από τη μικρή περιοχή. Η νέα προσπάθεια πήγε να βγει από ένα πλασέ του Κάσερες. Ανεπιτυχώς προσπαθεί να βρει ανοιχτό γήπεδο να βγει από τα αριστερά η Σαουδική Αραβία. Δεν θα τα καταφέρει. Εκεί στην εργασία του Αλ Χαϊμπάρι με τον Άντα Ουσάρη.
1: Γιάννη, μπορούμε να πούμε ότι διεκδικεί το πρώτο 20 λεπτό ως το χειρότερο στο παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής. Αυτό το 20 λεπτό.
0: Λοιπόν, διαμαρτυρίες εξετάζεται πιθανό χέρι του Άλτα Μπάκτη. Όχι τελικά.
1: Είναι άδικο.
0: Η μπάλα
1: κολλημένο,
0: βρήκε
1: κολλημένο.
0: Ακριβώς το σώμα γιατί είναι κολλημένο με το χέρι. Συνεχίζει το παιχνίδι. 0-0. Στο πρώτο λεπτό, πράγματι. Αν και δεν έχω δει ολόκληρα τα 90 λεπτά όλων των αγώνων, είναι και η ώρα βλέπεις. Εικάζω ότι είναι το πιο βαρετό πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο 20 λεπτό, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε δει. Μια πρόσεκτη κίνηση επιστροφής μπάλας. Θα φέρει το πρώτο κόρνερ. Λάθος το οποίο έκανε για την Ουρουγουάη ο Βίνια. Το πρώτο του λάθος στο σημερινό παιχνίδι. Δεν υπολόγισε σωστά την δύναμη της μπάλας και πού ακριβώς βρισκόταν ο τερματοφύλακας ο Μουσλέρα. στραβοκροτσιά και είναι το πρώτο κόρνερ το οποίο κερδίζει η Σαουδική Αραβία. Για να δούμε αν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Με παίχτες ψηλούς όπως ο Αλταμπάκτη που βλέπω, ο Κάνο, ο Αλάμρι έχουν αφήσει την άμυνα. Εκτελείται από τον Αλτζαουάιρ. Καλοτραβηγμένο από μακρύνιο Κάσερες σε ένα χώρο που πάει και πάλι τον Άλντα Οσάρι από τα αριστερά. Και λέω πάλι γιατί σαν να έχει μαγνήτη στα πόδια του. Η μπάλα μετά από τέτοιες περιπτώσεις πηγαίνει στον ίδιο με ένα περίτεχνο τακουνάκι. Θα συνεργαστεί εκεί με τον Αλχαϊμπάρι. Αλλά δεν έχει συνέχεια γιατί η εναλλαγή της μπάλας μεταξύ των δύο, όσο περιτέχνη και αν ήταν, κατάλαβε ο Βαρέλα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γύρισε γρήγορα στο Μουσλέρα και εκείνος από τα αριστερά προσπαθεί να βρει ανοχήρωτη τη Σαουδική Αραβία. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η ομάδα του Γιώργου Γκόνη είναι ιδιαίτερα διαβασμένη, ιδιαίτερα προσεκτική και προσιλωμένη στο πλάνο της να μην επιτρέψει να βρει υπεραριθμία από τα πλάγια Ουρουγουάη, να μην χτυπήσει στην πλάτη της άμυνάς της. Η προσπάθεια εκεί όπου ο Βίνιας τελικά στη μάχη που δίνει με τον Αλταμπάκτη δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Στο τρίτο λεπτό
1: έχουμε hydration break.
0: Ναι, δεν είναι το cooling break όπως ξέρουμε, είναι
1: Ίδωρ.
0: Διακοπή εφυδάτωσης.
1: Έτσι
0: να το λέμε.
1: Hydration, Ίδωρ, Ίδωρ.
0: Λοιπόν, 23ο λεπτό θυμίζουμε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 0-0 σε ένα μάλλον βαρετό θα το χαρακτήριζα πρώτο 20 λεπτό.
1: Λοιπόν, να πάρει την ανάσα το Γιάννης Ράνιος. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι φίλες και φίλοι στη δημόσια αθλητική συγνότητα Αερασπόρο 101,8. Η ώρα είναι 1 και 27 πρώτα λεπτά. Ξημερώνει 16 Ιουνίου 2026 με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, του κυρίου Γεωργίτση που είναι ο γυμναστής, του κυρίου Μαλιαρίτση ο οποίος είναι ο προπονητής θεματοφυλάκων, του κυρίου Μένταν και του κυρίου Αγγελίνα που είναι το επιτελείο του Γιώργου Δόνη, να έχουν μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή συντακτική, κρατά τις θέσεις και δεν έχει απειληθεί και νομίζω ότι μπορεί να πάρει και το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Από την άλλη η Ουρουγουάη μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει τίποτα και το μεταξύ στα πρώτα 23 λεπτά είναι απόν ο Σέντερφορ, έχω την εντύπωση δεν έχει ακουμπήσει και την μπάλα ο Νούνιες, ο πρώην Σέντερφορ των Μπενφίκα και Λίβερπουλ. Να θυμίσουμε για τους ακροατές και ακροάτριες που δεν έχουν ενημερωθεί νωρίτερα, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 δικαιότατο και λίγο αργότερα Αίγυπτος Βέλγιο νέα ισοπαλία 1-1. Τι λέτε, θα τριτώσει το ισόπαλο αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι το οποίο επαναρχίζει σε μερικά δευτερόλεπτα? Επειδή ο Αλέξανδρος μου ζητάει πρόβλεψη, ναι, προβλέπω ότι το παιχνίδι θα είναι ισόπαλο και θα τριτώσουν οι ισοπαλίες σήμερα στο Μουντιάλ. Ο ειδικότερος από εμένα, Γιάννης, δεν ξέρω τι έχει επ' αυτού, θα του δώσω το μικρόφωνο και αν θέλει μπορεί να τοποθετηθεί δημοσίως.
0: Ναι, να σε κοντράρω λίγο έτσι μπας και αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον την βραδιά, το ξημέρωμα αυτό. Θα μείνω στην άποψη που καταθέσαμε το μεσημέρι στο Airbnb Express, δηλαδή να μπει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Βελγίου με την Αίγυπτο που μπήκε. Κοντά στο 1.50 ήταν, έτσι στοιχηματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγαμε λίγο πιο safe, λίγο πιο σίγουρα, στο πούμε τώρα,
1: για
0: να κερδίσει η Ουρουγουάη. Στο 1.50, δεν λέω ότι είναι κελεπούρη. Είναι η αλήθεια ότι χθες κάναμε την υπέρβαση με τα σημεία από το χι της Ιαπωνίας μέχρι το goal-goal της Σουηδίας και το να πετύχει goal του Κουρασάο. Από την απόδοση του 7 πέσαμε στο 2 τώρα, αλλά ξέρεις κάθε μέρα σε κατευθύνει η ίδια.
1: Βέβαια.
0: Οπότε νομίζω έτσι για να έχει λίγο ενδιαφέρον και με ουδέτερο παρατηρητή τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Τάκη Πάλτα που είναι στην παραγωγή. Εγώ θα ψηφίσω διπλό, έστω και αν δεν βλέπετε αυτή η Ουρουγουάη.
1: Πάντως δύσκολο να αυτό το match να πάει στο over που ήθελαν κάποιοι φίλοι μου.
0: Εκεί απέναντι και σας χωρίζει ένα τζάμι. Λοιπόν,
1: αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές ερωτήσεις και τις απαντήσεις δίνουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, οπότε θα περιμένουμε.
0: Λοιπόν, αυτό που μπορώ να δω είναι στα κοντινά, όπως ο Πιερλουίτζι Κολίνα.
1: Απίστευτος. Ίδιος για παράλλαξη, ούτε μια τρίκα στο μαλλί του.
0: Ίδιος. Λοιπόν, επίσης είδαμε δύο θρύλους του ποδοσφαιρίου του Ουρουγουάη, τον Diego Forlán και τον Diego Godín, να βρίσκονται στο Miami Stadium.
1: Ο Godín ήταν εκείνος ο στόπερ, έψαχνα να βρω ποιος είναι εκείνος ο στόπερ. Ο Godín είναι.
0: Και μάλιστα με τον Diego Forlán έχει τύχει να φωτογραφηθούμε σε ένα παιχνίδι πριν πάρα πολλά χρόνια. Εντελώς τυχαία, σε ένα μάτς Villarreal Εγάλεο. Παραμονή του αγώνα έκανε τη βόλτα του στο κέντρο και ήμασταν έτσι μια παρέα δημοσιογράφων. Και δεν μας αρνήθηκε να σου πω την αλήθεια και να μας φωτογραφίσει και ο ίδιος. Έχουν περάσει τα χρόνια. Ένας εκπληκτικός striker, το θυμάσαι τι είχε κάνει τότε με τη Villarreal. Είχε περάσει από τη Manchester United, δεν είχε ακουμπήσει, αλλά στη Villarreal πραγματικά έκανε μαγικά πράγματα. Αυτά έτσι για να δούμε ότι δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μεγαλώνουν και τα ειδάλματα άλλων δεκαετιών. Οπότε Godín και Diego Forlán, αυτά επαναλαμβάνω, στην πρεμιέρα των Σελέστε παρακολουθούν αυτοί οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές. Καμιά φορά, ξέρεις τι, κολλάει και το μυαλό βλέποντας όλους αυτούς τους θρύλους σε αυτά τα φευγαλαία στιγμιότυπα του εκάστοτε σκηνοθέτη. Το παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου, 28 λεπτό, με μια διακοπή τρίλεπτη που είναι υποχρεωτική σε κάθε ημίχρονο και έχει φέρει κρίνια σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Θεωρούν ότι κόβει και το ρυθμό κάποιας ομάδας. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά στο πλαίσιο των αλλαγών, των διορθωτικών κινήσεων, ποικιλοτρόπους που γίνεται σε κανονισμούς, σε μπάλες, σε τεχνικά εποπτικά μέσα και όλα αυτά τα οποία βρίσκουν ποδοσφαιριστές κατάκοπους μετά από μια δύσκολη επίπονη χρονιά στον επίλογό τους να παίζουν παγκόσμιο κύπελλο και μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν θα προλάβουν ίσως και μια εβδομάδα διακοπών, μιας και όσον ούπου ξεκινούν και υποχρεώσεις αρκετών ομάδων από τις αρχές Ιουλίου. Και ειδικά καταλαβαίνεις αυτές οι ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι, θα πάρουν λίγη άδεια παραπάνω, αλλά δεν είναι και το πλέον εύκολο. Χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι τα Ρέμι και Ελκαμπή για τον Ολυμπιακό, καλώς κατά των πραγμάτων, αν δεν περάσουν οι εθνικές τους, θα παίξουν μέχρι 26 Ιουνίου. Όταν τρεις μέρες αργότερα ξεκινάει η προετοιμασία Ολυμπιακός, πράγμα που σημαίνει ότι στο βασικό στάδιο δεν θα τους έχει για ένα δεκαήμερο, αλλά μετά από μια τέτοια ποπιαστική χρονιά, δηλαδή για τον Ελκαμπή που έχει παίξει παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, έχει παίξει Κόπα Αφρικα από πέρυσι από το καλοκαίρι, φιλικά ματ, παγκόσμιο κύπελο, τι να σου κάνουν 10 και 12 μέρες, έτσι. Εδώ δουλειά γραφείου κάνεις και πάλι θέλεις ένα 20ήμερο τουλάχιστον να αποφροντιστείς. Εν πάση περιπτώσει, για αυτά τα ιδιαίτερα, τα ξεχωριστά και βλέποντας τους παίχτες να παίζουν ασταμάτητα. Θυμάμαι αυτή την κλασική φράση του Γιάννη Διακογιάννη που έλεγε για τους παίχτες σαν ρομπότ. Λοιπόν, στο παιχνίδι από τα δεξιά η σέντρα, η κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Ουρουγουάη με το Ψαράκι και στη συνέχεια το σουτ από τον Ουγκάρτε. Ψαράκι από τον Κάσερες
1: που βρέθηκε. Ρίξε με τα αντανακλαστικά μας, κύριε.
0: Ακριβώς, με τον Βίνιας να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Αλ Ουάις. Όλα ξεκίνησαν από τον προωθημένο Κάσερες, επαναλαμβάνω. Από τα αριστερά ο Αραούχο με το κεφάλι, κεφαλιά Ψαράκι από το ύψος μικρής περιοχής ο Βίνιας και μετέπειτα ο Ουγκάρντε αστοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Βίνιας, έξαλλος με τους παίκτες του ο Μπιέλσα, γιατί ξέρει ότι εδώ μπαίνει γκολ και αλλάζει λίγο τις ισορροπίες και την στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας, πόσο περνάει η ώρα αναφαρεί στο 30 αυτή τη φάση. Βίνιας, κεφαλιά Ψαράκι, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Αλ Ουάις, ο οποίος μάλιστα αντικαθιστά τον βασικό τερματοφύλακα τον Νταουάφ Αλ Ακίντι λόγω μυϊκού τραυματισμού, τέθηκε εκτός πλάνων, να δούμε αν θα είναι και στο δεύτερο μάτς. 31 λεπτό, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Να λοιπόν μια πολύ μεγάλη στιγμή για να μας ξυπνήσει λίγο από αυτό το λίθαργο στον οποίο μας είχε ρίξει το τέμπο των δύο ομάδων. Προσπάθεια από τα δεξιά, τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο γίνεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής, επιθετικό φάουλ, έτσι ώστε να μην μπορέσει ο Βαλβέρδε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Πάντως από ένα replay που φαίνεται τώρα στη φάση που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, το γύρισμα της μπάλας από τον Αραούχο με το δεξί χέρι έχει αποθήσει τον αντίπαλό του, τον έχει βγάλει εκτός πορείας για να πάει μετέπειτα στον Βίνιας να κάνει το ψαράκι. Φαντάζομαι ότι αν έμπαινε γκολ θα εξεταζόταν αυτή η φάση. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί και ο Αλ Μπαουρικάν, πρώτος σκόρ της Σαουδικής Αραβίας στα προκριματικά με 5 γκολ. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα όπως και το νούμερο 9 της Ουρουγουάης, ο Νούνιες Σαλακλή. Αλ Χιλάλ, με συγχωρείτε. Δείγμα του πόσο καλά είναι διαβασμένοι δύο προπονητές στον ασταλτικό τομέα να εξουδετερώσουν τα δύο εννιάρια. Τώρα η μπάλα κινείται πάλι στην άμυνα της Ουρουγουάης με το Μουσλέρα του τερματοφύλακα να βγαίνει στο ημικύκλιο, να δίνει δεξιά για τον Κάσερες. Τα Ολιβέιρα τελικά επιλέγει πιο πίσω στο Μουσλέρα. Μπας και ανέβουν και ξεμητήσουν λίγο περισσότερο οι Σαουδάραβες, να αφήσουν λίγο τα προσωπικά μαρκαρίσματα. Προωθημένη παλιά εκεί με τον Νούνιες. Δεν θα καταφέρει, η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Αλ Χάρμπι. Βαθιά παλιά με τον Μουσλέρα και πάλι να βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο πάρει την μπάλα και υποπίεση είναι αλήθεια. Τελικά παρακινδυνευμένα διώξε την μπάλα και ενώ ήταν δίπλα του ο Άλτρα Γουάιρ. Προδίδει ο Κάσερες, θα δώσει για τον Βαρέλα που βρίσκεται κοντά στη μεγάλη περιοχή για δεξιά, σαν να παίζει δεύτερος φόρο δεξιός μπακ της Ουρουγουάης. Από τα αριστερά η Ουρουγουάη με τον Βίνια, θα δώσει για τον Μπετανκούρ. Από τα αριστερά Ραούχο, αρκετά δραστήριος, αλλά έχει βρει και τον πελάτου με τον Αμπντούλ Χαμίτ, του κλείνει το δρόμο να κάνει να γυρίσει πίσω σε όποιος μεγάλης περιοχής και αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ουρουγουάη. Κοντινές μεταβιβάσεις και πάλι με τον Βίνια, σηκώνει το κεφάλι. Δεν θέλει να ψάξει σέντρα, θέλει να μεταφέρει σωστά, ορθολογικά το παιχνίδι και την μπάλα κοντά ή μέσα στη μεγάλη περιοχή Ουρουγουάη. Και αυτό είναι και δουλειά του προπονητή, με τις οδηγίες, τις εντολές, τη δουλειά που προλαβαίνει να κάνει. Άλλωστε αυτό λένε οι προπονητές, είναι δουλειά προπονητή μέχρι να φτάσει στη μεγάλη περιοχή. Μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι ό,τι πληρώνεις. Άλτα Ουσάρι, κοντά εκεί με τον Άλτζα Γουάιρ. Άλτα Ουσάρι και πάλι για τον Αρχαϊμπάρι. Έχαναν το λάθος του γκάρτ από τα δεξιά με τον Βαλβέρδε. Πιο πλάγι αριστερά για τον Βίνια. Στο ύψος μεγάλης περιοχής η σέντρα. Με γροθιές ο Αουδάραβας τερματοφύλακας απομακρύνει. Επιμένει ο Ουρουγουάη, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα τον Αλ Γουάιρ από τον Νούνιες.
1: Ανίκητος.
0: Ναι, πολύ καλός. Πράγματι.
1: Από κάτι ότι νομίζω αν δεν περάσει μπάλα από τα πόδια του Βαλβέρδε δεν μπορεί να γίνει κάτι καλό γι' αυτό, άρα είναι μια μονοτονία στην επιθετική ανάπτυξη, αυτό βλέπω εγώ μέχρι στιγμής.
0: Πώς το λένε στο μπάσκετ, απομόνωση, είναι σε μια γωνιά εκεί πολύ καλά κλεισμένος και δεν μπορεί να μπει με τίποτα στην εξίσωση του αγώνα. Νούνιες, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη.
1: Να που λέγαμε δεν ακούμπησε μπάλα, ακούμπησε τον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ζήτησε συγγνώμη από τον Αλ Γουάιρ. Για να δούμε, προσπάθεια αντεπίθεση από τα αριστερά. Ψάχνει τη σέντρα, δεν είναι καλή για τον Αλ Μπαουρικάν. Σέντρα από τα αριστερά που πήγε να βγει με τον Άλτζα Γουάιρ. Αμπντούλ Χαμίντ από τα δεξιά, έχει ανέβει ο δεξιός μπακ, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα βγάλει προς τα έξω. Εκεί όπου κινείται τελικά, πήγε να κινηθεί ο Αλ Σαμάτ. Κόβουν γρήγορα οι Ουρουγουανοί. Με τον Βίνια, απρόσεκτα θα στείλει την μπάλα πάνω στο κεντρικό αμυντικό της Σαουδικής Αραβίας, τον Αλ Άμρι. Κάνω. Αλ Σαμάτ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και δεξιά κινεί την μπάλα. Στρωτόποδος είναι η αλήθεια. Αμφότερες δεν σηκώνουν την μπάλα ιδιαίτερα. Δεν αλλάζουν και εύκολα παιχνίδι. Η εξαίρεση είναι αυτό που έκανε τώρα. Από τα δεξιά με τον Κάνο να δώσει αριστερά στον Αλ Άμρι. Κεροφυλακτή, μήπως γίνει το λάθος με τον Βαρέλα. Από τα αριστερά πολύ καλή προσπάθεια για τον Αλ Χάρμπι. Ο αριστερός μπακ μπαίνει και κερδίζει το φάουλ. Έκανε ένα σλάλομ. Πέρασε τρεις παίχτες και τελικά βρέθηκε στο χορτάρι με φάουλ. Πολύ σωστά ο Μαριάνιο Ιταλός έδειξε την παράβαση. Αν πρόλαβα να δω σωστά πρέπει να πήγε ο Ουγκάρτε. Όχι, τελικά ήταν ο Μπετανκούρ, ο παίχτης ο οποίος γκρέμισε τον αντίπαλο στο όριο της κίτρινης κάρτας. Μαριάνι δεν έδειξε. 35 λεπτά αγώνα. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 0-0. Με μία καλή στιγμή ουσιαστικά στο παιχνίδι στο 30 του Βίνια, κεφαλιά ψαράκι από το ύψος παιχνίδι περιοχής από μάκρυνο Σαουδάρα μας θεματοφύλακας. Και δύο παίχτες με πολύ καλά χτυπήματα. Με το νούμερο 7 ο Αλτζαγουάιρ και με το νούμερο 10 ο Αλνταουσάρι. Ψηφίζω Αλνταουσάρι ότι μπορεί να εκτελέσει. Αν και κοντά στην μπάλα είναι ο Αλνταουσάρι, το νούμερο 7.
1: Όλοι οι άλλοι είναι πάντως.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σίγουροι.
0: Παίρνει τελικά μέτρα φορά ο Αλτζαγουάιρ. Πλασαριστά, ψιλοκρεμαστά, ουσιαστικά βγαίνει ο Μουσλέρα στο ύψος μικρής περιοχής, βλέποντας ότι ήταν από κοντά δύο παίκτες της Σαουδικής Αραβίας και από μακρύ σε κόρνερ το δεύτερο. Καλή σκέψη, αλλά εκεί ο Μουσλέρα καιροφυλακτούσε, οπότε παραχώρησε κόρνερ το δεύτερο. Ένα κόρνερ έχει ο Ουρουγουάη, δύο κόρνερ επαναλαμβάνω η Σαουδική Αραβία, ένα η Ουρουγουάη. Με πολύ ψηλό ποσοστό σε μεταβιβάσεις και δύο. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνάει, μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Με το Μουσλέρα να λέει όχι στον Αλάμρι. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, λίγο έλειψε εδώ να γίνει ζημιά. Στο 38 βρέθηκε αφύλακτος ο κεντρικός αμυντικός, έπιασε το σουτ. Η μπάλα βέβαια πήγε προς εκεί που ήταν ο Μουσλέρα. Με το αριστερό χέρι διώχνει, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, Αλ Άμρι, ο στόπερ. Ο Μουσλέρα λέει όχι. Νέο γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή. Προσπαθούν να απομακρύνουν την μπάλα, θα τα καταφέρουν με τον Κάσερες και τον Ολιβέιρα. Δείχνει να είναι σε πανικό η άμυνα της Ουρουγουάης. Σε αυτές δύο στιγμές. Ο Πιέλτσα προβληματισμένος. Αναλαμβάνω πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και μάλιστα με το ένα χέρι έδιωξε την μπάλα ο Μουσλέρα. Κατευθυνόταν στα δίχτυα. Πλάγιο από τα αριστερά, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ο Αλ Χάρμπι, ο αριστερός μπακ. Βαθιά εκτέλεσε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει με τον Ολιβέιρα. Ένα γέμισμα ή κάτσα γέμισμα από τον Κάνο. Στην προσπάθειά του εκεί να συνεργαστεί με τον Αλ Χαϊμπάρι. Χωρίς όφελος. Το παιχνίδι αρχίζει και παίρνει μια σπιρτάδα τέτοια από το 30 και μετά το cooling break που το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον. Δεν πιστεύει την ευκαιρία που χάνει ο παίκτης του ο Γιώργος Δόντης, κρατά το κεφάλι του και λογικό, πόσες τέτοιες ευκαιρίες θα μπορείς να έχεις. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη επέμβαση του Μουσλέρα, ξεκάθαρα με τον Αλ Άμρι, προωθημένο, αφύλακτο, δικαιολόγητα σε στημένη φάση. Τον είχε χάσει και ο Γκάρτε, ήταν και ο Κάσερες εκεί κοντά. Από τα δεξιά η μπάλα πάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να πατήσει η Σαουδική Αραβία. Βγαίνει προς τα έξω, Αλνταουσάρι το δεκάρι. Ένα τσίμημα της μπάλας να συνεργαστεί με τον Αλ Μπαουρικάν. Χάνεται αρκετά τα λάθη και των Ουρουγουανών, λάθη επί λαθών. Από τα δεξιά πρόοδηση του Αμπντούλ Χαμίτ. Θα δώσει πιο πλάγια δεξιά. Ένα γέμισμα, γύρισμα του Αλ Σαμάτ. Η μπάλα θα περάσει κατευθείαν out, υποπίεση είναι η αλήθεια, έχοντας δίπλα του τον Κάσερες. Όχι, τελικά είναι κόρνερ. Ρομπέρτο Μπάτζιο και αυτός δίπλα στον Διέγο Φορλάν. Παρακολουθεί ο μικρός Βούδας της Εθνικής Ιταλίας. Ποιος δεν θυμάται το χαμένο πέναλτι που έγινε και διαφήμιση μάλιστα για την πίστη που πρέπει να έχει κάποιος στον εαυτό του. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι τρίτο κόρνερ για τη Σαουδική Αραβία. Αλ Τζαγουάιρ από τα δεξιά. Θα εκτελέσει. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι όμως δεν είναι εκεί. Γκολ! Γκολ Αλ Άμρι. Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα ο στόπερ της Σαουδικής Αραβίας, το καταφέρνει τώρα και σοκάρει τους Ουρουγουανούς. Στο 41. Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-0. Εξαργυρώνει αυτό το τρίλεπτο πίεσης η Σαουδική Αραβία απέναντι σε μια Ουρουγουάη που ήταν σε πανικό η αμυνά της. Δεν το πλήρωσε στις δύο προηγούμενες φάσεις, το πληρώνει τώρα και με τον Αλ Άμρι να γονατίζει, να φυλά το φορτάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η οποία μετουσιώνεται σε γκολ. Πρώτη κεφαλιά, διώχνει ο Μουσλέρα. Κοιμόμενη άμυνα της Ουρουγουάης έρχεται με το πλασέ. Αν και στόπερ, πλασέ, σέντερφορ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Σαουδική Αραβία.
1: για την κλάση του Μουστλέρα απαράδεκτο το διώξιμο της μπάλας, λες και κάνει μανσέτα στο βόλε, τη στρώνει στον αντίπαλο, δεν επιτρέπεται ένας κίπερ να διώχνει μπροστά, θα μπορούσε κάτι άλλο να κάνει, η κεφαλιά δεν ήταν δά και η οβίδα. Σημασία πάντως έχει ότι η Σαουδική Αραβία δείχνει ότι θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της. Είχες πει και εσύ νωρίτερα ότι το προηγούμενο είχε νικήσει την Αργεντινή, τώρα είναι έτοιμη να πάει στα αποδυτήρια με το 1-0 επί της Ουρουγουάης.
0: Και μάλιστα θυμάσαι ότι την είχε κερδίσει στο Μουντιάλ που την είχε κατακτήσει η Αργεντινή, έτσι.
1: Σωστό, σωστό. Έχει προοδεύσει η Σαουδική Αραβία, το έχουμε πει πολλά χρόνια, η έλευση πολλών παικτών έχει δημιουργήσει κίνητρο για τους Σαουδάραβες. Προστατεύει το ποδόσφαιρό της, δεν στέλνει τους παίκτες έξω, είπες και εσύ, μόνο ένας είναι εκτός, έχουν ομοιογένεια, έχουν πίστη και οι Ουρουγουάοι είπαμε δεν είναι εδώ και κανένα μεγαθύριο.
0: Και έχουν γίνει ένα προπονητή. Κατά πολλούς και δικαίως ίσως τον κορυφαίο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, με όλα όσα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ο Μουστλέρα θα μπλοκάρει τώρα την μπάλα από κάτι σαν λόμπα που πήγε να περάσει στους προωθημένους παίχτες, ο Αλτσαμάτ. Με τα χέρια στο στόμα ο Μπιέλσα, προβληματισμένος, σοκαρισμένος προφανώς. Για να δούμε τώρα αν θα ανοίξει το παιχνίδι. Εκ των πραγμάτων πρέπει να ανοίξει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά από πλευράς Ουρουγουάης για να πιέσει. Το θέμα είναι πώς μπορεί να διασπάσει αυτή την πολύ καλά οργανωμένη διάταξη της Σαουδικής Αραβίας. 43 λεπτά αγώνα. Από τα αριστερά Ραούχο και ο πλάγι αριστερά για τον Αβίνια. Ψάχνει την σέντρα, τελικά έρχεται η κόντρα και είναι υπέρ της Σαουδικής Αραβίας, γιατί μάλλον έγινε κόντρα από την προβολή την οποία έβαλε ο Αμπντούλ Χαμίτ. Ο δεξιός μπακ είναι ο μοναδικός που λέγαμε που παίζει εκτός στη Λαντ συγκεκριμένα. Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά απέναντι στον Αραούχο. Αλχαμίτ από τα δεξιά, προωθημένη παλιά για να βρει τον Αλ Σαμάτ. Καταδιώκεται εκεί από τον Ουγκάρτε με δεύτερη προσπάθεια. Ο παίκτης Manchester United θα το αποσπάσει την μπάλα. Μουστλέρα απομακρύνει με τα πόδια από το γύρισμα της μπάλας. Αραούχο προσπαθεί να μπει αεστήν ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελικά υπάρχει φάουλ και κάρτα στον σκόρερ, τον Αλ Άμρι, γιατί πήγε με το πόδι πάνω στον Αραούχο. Διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι εγώ έκανα σωστή κίνηση. Ο Αραούχο έσκυψε. Μεταξύ μας δεν έχει πολύ άδικο. Θέλω να ξαναδώ αυτή τη φάση. Βέβαια υπάρχει ένα χτύπημα στην πλάτη του Βίνιας. Όχι, σε καμία περίπτωση, είναι πεντακάθαρη κάρτα. Ο Αλ Άμρι τι έχει κάνει. Έχει κάνει προσπάθεια με σηκωμένο το πόδι και ενώ έχει κάνει άλμα και απλά διεκδικεί την μπάλα. Βέβαια, πολύ σωστή και κάρτα του Μαριάννη. Βέβαια, αν έβγαινε από εκεί ο Αραούχο, θα είχε προσπεράσει τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και θα έβαζε δύσκολα στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Σαουδάραβας, ο οποίος έχει κρατήσει την ευθεία του απόσθετη στο 30, στην κεφαλιά της Αράξη και του Βίνιας. Για να δούμε. Φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται μέσα στο χώρο του πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία, χάνεται και πάλι. Ο Άλον Γουάις λέει όχι στον Βίνιας. Στο 45. Βέβαια εδώ ήταν πλάγια και δεξιά.
1: Εντυπωσιακά το έκανε, ήλεγχε την πορεία της μπάλας.
0: Το θέμα είναι ότι αν είχε περισσότερη δύναμη μπάλα, ίσως δυσκόλευε περισσότερο, αλλά το έκανε και με εντυπωσιακό άλμα. Μα έχει
1: προπονητή το φυλάκο τον Παναγιώτη Μαλιαρίτση, φίλε.
0: Σωστό, σωστό. Από τα αριστερά Ραούχο περνάει τον αντίπαλό του. Το γύρισμα κόρνερ. Βίνιας κάνει την ευκαιρία. Μάλιστα, Μαλιαρίτσης, ο οποίος ήταν από την περίοδο που ήταν στον Αντρόμητο πριν από 12-13 χρόνια και είναι ένα παράδειγμα το πώς εμπιστεύεται αυτή την ομάδα βοηθών, γυμναστών που έχει και προπονητή τερματοφυλάκων. Είπες εσύ για τον κύριο Αγγελίνα, τον κύριο Γιωργίτσα.
1: Τον κύριο Αγγελίνα και τον κύριο Γιωργίτσα και τον κύριο Μένταν.
0: Μένταν,
1: το μία τώρα και τον παλιό
0: συντερφόρ. Τους είχε από τον Ηλυσιακό, θυμάσαι, από πάρα πολλά χρόνια.
1: Να πούμε ότι ο Δόνης, η πρώτη ομάδα προπονητικά είναι το 2006 ο Ηλυσιακός και η δεύτερη η ΑΕΛ που πήρε και το κύπελλο στο Βόλο επί του Παναθηναϊκού.
0: Βεβαίως. Απλά έλεγα για τον κύριο Μαλιαρίτση ότι προσθέθηκε ότι ήταν στον Αντρόμητο. Για να δούμε μεγάλη ευκαιρία. Ραούχο ψάχνει τον πλασέ, δεν θα τα καταφέρει. Μέχρι τη μεγάλη ευκαιρία, αλλά είναι offside. Δεν καταγράφεται αυτή η φάση. Ξεχασμένος ο Ραούχο. Δέχτηκε την βαθιά παλιά. Έκανε τον πλασέ όμως και πάλι ο Άλο Γουάις, ο τερματοφύλακας. Θα το δούμε αν είναι offside πάντως, γιατί σε μια κάμερα βέβαια που δεν είναι στην ευθεία Έχω την αμφιβολία μου κατά πόσο είναι εκτεθειμένος ο αριστερός όμως. Εν πάση περιπτώσει, και ενώ εμείς βλέπουμε ξανά και ξανά τον γκολ και από την κάμερα του διαιτητή, που σου δίνει την αίσθηση ότι είναι καθαρά όλα νομότυπα, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε διανύσει ήδη το πρώτο δίλεπτο. Από τα δεξιά η Ουρουγουάη, και πάλι προσπάθεια, η κάτσαν σούτ εν πάση περιπτώσει. Βαλβέρδε, ένα εύκολο σούτ, το οποίο εξουδετερώνεται από τον Άλλο Γουάης. Καταγράφεται μια τελική στο τέρμα. Η πρώτη για τον Βαλβέρδε. Αναλαμβάνω ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει αυτή τη στιγμή και φορμαρισμένος παίκτης. Για τον ποδοσφαιριστή της Real Madrid που έκανε εκπληκτική χρονιά και φέτος. 1-0 η Σαουδική Αραβία την Ουρουγουάη. Ακούτε Ερασπόρ. 8ος όμιλος από το Μαϊάμι. Παιχνίδι Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, επαναλαμβάνω, με τον γκολ του αμυντικού του Αλ Άμρι στο 41, και ενώ ο ίδιος 3 λεπτά νωρίτερα είδε τον Μουσλέρα να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση και να εξουδετερώνει την μπάλα σε κόρνερ. Η μπάλα με σιγουριά γυρνά πίσω στην άμυνα εκεί όπου περιμένει ο Αλ Άμρι, ο Αλ Τιμπάκτη. Αλ Άμρι και πάλι ο σκόρερ, βαθιά παλιά χωρίς αποτέλεσμα, και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Λέω, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πίεση θα βάλει μεγαλύτερο προβληματισμό στην Ουρουγουάη στην προσπάθειά της.
1: Και θα δούμε αν υπάρχει, πρέπει να δούμε και τον παίκτη του Παναθηναϊκού, που είναι γρήγορος. Δεν έχει καλά τελειώματα βέβαια, αλλά μπορεί να βοηθήσει την ταχύτητά του σε κάτι.
0: Ναι, δεν επιλέχθηκε ένα αρχικό σχήμα. Απομάκρυνση μπάλας από τον Αλ Χάρμπι. Μια από τις τελευταίες προσπάθειες για την Ουρουγουάη. Στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να σβήσει αυτό το ρυθμό και τα έχει καταφέρει η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή έχει βάλει το ρυθμό της, χαλώντας το ρυθμό της Ουρουγουάη συγκεκριμένα. Και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Από τα αριστερά Ολιβέιρα ζητά την μπάλα. Ο Βίνια θα την πάρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κακό κοντρόλ, καθυστερεί. Έτσι λοιπόν σπαταλά μια προσπάθεια, αλλά είναι σε θέση offside.
1: Να, ο συνάδελφος του κύριου Κολίνα, όπως βλέπεις.
0: Βεβαίως, καθαρή φάση offside. Ένα σώμα μπροστά. Ο Βίνια από τον Αμπτούλ Χαμίτ, έξυπνος, πρόλαβε, έκανε το βηματάκι μπροστά για να αφήσει εκτεθειμένο τον αντίπαλό του.
1: Πάντως εμένα η Ουρουγουάη, Γιάννη, γιατί τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, με απογοητεύει. Πλην του Βαλβέρντε δεν βλέπω ποιότητα εγώ.
0: Ναι, μαγκωμένη, εγκλωβισμένη στην πολύ καλή και σωστή τακτική του Γιώργου Δόνη. Άρα, και τώρα έχουμε τη λήξη από τον Μαριάννη. 1-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, με τον γκολ του Αλ Άμρι, σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 40 δεν βλεπόταν, θα έλεγα, για την κρύβεια, μέχρι το 38 που είδαμε την πρώτη καλή στιγμή. Από εκεί πέρα, ό,τι καλύτερο είχε να δείξει η Ουρουγουάη ήταν στο 30 με τον Βίνια σε ένα ψαράκι, κεφαλιά ψαράκι. Ο Άλογο Εάν ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα, για να δούμε αν θα έχουμε το ίδιο φτωχό δεύτερο ημίχρονο, αν θα αλλάξει άρδιν ο ρυθμός και η εικόνα των δύο ομάδων. Αυτά για την ώρα, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Να πούμε λοιπόν πως η Ουρουγουάη, η οποία μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες μορφές στο παρελθόντος, στο ποδόσφαιρο, ο τελευταίος ήταν εδώ στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια προπονητής, ο Γκουστάβο Πογιέτ. Μια μικρή χώρα, με μεγάλη παράδοση όμως στο ποδόσφαιρο, μόλις να θυμόσαστε ότι έχει 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό με 176.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, λίγο πάνω από την Αργεντινή, στην πρωτεύουσα του Μοντεβιβαίο. 3,5 εκατομμύρια χώρα είναι, με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, εξού και στη σημαία της έχει αναφορά στην Ελλάδα, και φυσικά η πρωτεύουσα της στο Μοντεβιβαίο έχει πάρα πολλές στάσεις στα ελληνικά γραμμένα, με μουσείο για την Ελλάδα, με πολύ μεγάλη αγάπη για τη χώρα μας. Ποδοσφαιρικά όμως νομίζω ότι σήμερα δεν έχει δείξει το ταλέντο της. Θα δούμε τι θα συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο. Θα διαβάσω και τα μηνύματα σε λίγο. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8, 2 παρά 4 πρώτα λεπτά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ωραίο Σαλάχ. Ένα σουτ. Η μπάλα γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Ασούρ τη Σαλαχλή. Με το δεξί την έστειλε στην αριστερή γωνία του τυπό Κουρτουά και έτσι να οι Αιγύπτιοι που εφηνιδιάζουν τους Βέλγους προηγούμενοι με 1-0 στο 20ο λεπτό. Να δούμε το Βέλγιο και πάλι μπροστά με προϋποθέσεις. Παράλληλο γύρισμα, Λουκάκου γκολ! Πρώτη επαφή, ούτε πόσα δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Πέρασαν από τη στιγμή που μπήκε αλλαγή, σκοράρει ο Λουκάκου στο 66.
2: Ακούτε, Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μόλις ξεπεράσαμε τις 2 τα μεσάνυχτα, 2 και 4 πρώτα λεπτά. Οι προπονητές ετοιμάζονται αλλαγές. Έχουμε και εμείς εδώ αλλαγές. Καλωσορίζουμε τον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος ήρθε για τη ρύθμιση των ήχων. Πάντα ο Τάκης Μπάλτας είναι απέναντί μας. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 3 τα ξημερώματα. Όταν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί αναμέτρηση, η οποία παρακολουθούμε και μεταδίδει ο Γιάννης Ράνιος. Αυτό μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Προηγούνται οι Σαουδάραβες με 1-0. Ένα δίκαιο μέχρι στιγμής αποτέλεσμα και θα δούμε κατά πόσο μπορούν να αντιδράσουν οι Ουρουγουανοί. Να δούμε λίγο με τα μηνύματά σας, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Λάζαρο Τσόλκα που πάντα είναι εδώ. Εδώ είμαστε, λέει, δυνατά στις εθέσεις μάχης από το Αγρίνιο. Ο κύριος Σταύρος Παπάς από το Βοτανικό μας τονίζει ότι όλες οι ομάδες δεν βλέπουν πάρα πολύ, δεν παίζουν πάρα πολύ καλή μπάλα, αλλά έχουμε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Ο Ζώη σχολιάζει για το θέμα του Τσάπρα που είπα εχθές ότι δεν θα πάει στον Ολυμπιακό γιατί θα του δώσουν τον Ιταλικό. Να δώσω εδώ την είδηση ότι θα πάρουμε λίγο παράταση για τον Τσάπρα. Είπαμε ότι σήμερα ήταν κρίσιμη ημέρα. Υπενθυμίζω το ρεπορτάζ μου. 3 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 3 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός. Με δεδομένο ότι ήρθε ο Νίστρουπ και περιμένουμε την παρουσίασή του στους εκπροσώπους του τύπου, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει μια μεταγραφή και ίσως αυτή είναι ο Τσάπρας αν ανεβάσει την προσφορά του. Αύριο θα είναι μια μέρα που θα μάθουμε αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ρελάνς με περισσότερα χρήματα για τον δεξιόπιστο φύλακα του Λεβαδιακού. Ο Αποστόλης προτείνει στον Γιάννη Τωράνιο να τοποθετεί ένα άλλ μπροστά σε κάθε Σαουδάραβο, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα άγχος. Γεια σου, Αποστόλη. Ο Νίκος, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Μουντιάλ.

2018, 20 Ιουνίου 01, ο Σουάρες είχε πετύχει τον γκολ. Ο τύπος που δάγκωνε τους αντιπάλους. Γεια σου Νίκο από τον Άλυμο. Ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος, μόλις βάλει λέει, τον Πελίστρη του Παναθηναϊκού, θα βάλει 2 γκολ. Καλησπέρα Θοδωρή. Ο Πελίστρη δεν βάζει 2 γκολ ούτε στον ύπνο του, ρε. Πώς θα βάλει 2 γκολ στο Μουντιάλ? Για να τον δούμε αν θα τον τοποθετήσει ο κ. Μπιέλτσα. Και ο κύριος Οικονομίδης, είδα το παγκόσμιο του 70 στα γήπεδα του Μεξικού. Τα κόκαλα του Μπόμπι Τσάρλτον, του Μπόμπι Μουρ, του Ουβε Ζέλερ, του Μπέκεμπάρου, Φακέτη, Ριβέρα, Πελέ, Τσολστάου, Ασπαρούχων, Φαν Χίμς και τόσων άλλων, θα τρίζουν αν μπορούν να βλέπουν αυτό το απίθανο μοντιάλ των 48 ομάδων. Όλα στο ναό του χρήματος, λέει ο Δημήτρης από τον ωραίο Βόλο, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Σαββατοκύριακο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, με 22 χώρες. Ήξερα τα Βαλκάνια ήταν 5 χώρες παλιά, άντε γίναμε 9-10. Τώρα λέει έχει 22 χώρες. Προφανώς φτάνει μέχρι και την Μολδαβία και τη Μάλτα, αν θυμάμαι καλά. Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου με τα αστέρια της Ελλάδας, δηλαδή τον Καραλή και τον Τεντόγλου και τους άλλους. Λέει ο Θοδωρής Παρασκευόπουλος, δεν είπα πρόλαβα για τον Λουτσέσκου. Ναι, τα είχαμε πει εδώ και καιρό ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τη γλιτώσει. Έφυγε, ήταν η μέρα των απολύσεων. Η Δευτέρα απελήθη ο Αταμάν. Ουσιαστικά απολύεται και ο Λουτσέσκου γιατί είχε ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Δεν τον θέλει άλλο ο ΠΑΟΚ. Αποχωρεί και ο ΠΑΟΚ ψάχνει γρήγορα για προπονητή. Γιατί την άλλη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Ενώ την Πέμπτη θα μάθουμε και τους αντιπάλους Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζουμε νωρίτερα, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία και τούτη την ώρα Ουρουγουάη Σαουδική Αραβία 0-1 και σε μερικά λεπτά, ένα-δύο λεπτάκια αναμένεται να επαναρχίσει το παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο.

0: τους χαιρετισμούς μας στην ωραία Λίμνο που στέλνει ο ακροατής. Να δούμε και στην αλληλογραφία αν υπάρχει κάποιο νέο. Αν βρεις λέει ποιον πάω να συναντήσω, θα έχεις κέρασμα. Χαιρετισμό από τη Νέα Υόρκη. Πολύ ωραία η Νέα Υόρκη, η οποία τώρα κοιμάται έτσι. Δεν κοιμάται, είναι νωρίς κατά τις 9 η ώρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ βιάζονται τόσο πολύ, είναι τόσο αγχωμένοι οι Ουρουγουανοί που έχουν εξέλθει ήδη γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο. Θα υπάρξουν και δύο αλλαγές, ενώ οι Σαουδαράβες με το πάσο τους, υπενθυμίζουμε, προηγούνται ήδη 1-0. Βλέπω μια φοβερή κίνηση τον τέταρτον βοηθό διαιτητή να πηγαίνει στη φυσούνα και να ζητά τους αδόρφους να μπουν στο γήπεδο μέσα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Ράνιε?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί άργησαν?
1: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι μέρος του παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει. Πάντως βλέπω Κανούμπιο και Σανάμπρια να ετοιμάζονται.
0: Σανάμπρια της Μπέτης.
1: Ναι. Αντί του Νούνιες και του Βίνα.
0: Είπαμε Νούνιες δεν.
1: Ναι.
0: Το κάνει πιο ευέλικτο προφανώς το σχήμα μπροστά.
1: Για να δούμε λοιπόν. Κανούμπιο με το 14 και με το 25 ο άλλος παίκτης.
0: Κάτσε, έβγαλε το σεντερφόρ και ο άλλος τι έπαιζε, αριστερό μπακ. Και τώρα τι, το σχήμα πώς θα το φτιάξει?
1: Κάτσε να το δούμε στην πράξη, να δούμε τι γίνεται. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το όλο θέμα. Λοιπόν, περιμένοντας να δούμε και τυχόν αλλαγές, τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν οι ομάδες εδώ. Βλέπω και μια μικρή καθυστέρηση στον τρόπο με τον οποίο ζήτησε έτσι κάποια πράγματα και ο Ιταλός διαιτητής. Είπε κάτι γρήγορα στον Μουσλέρα, ο οποίος τώρα παίρνει θέση στην εστία του. Για να δούμε. Όλα έτοιμα. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την διαφοροποίηση που ψάχνει στο κάτι διαφορετικό προπονητής της Ουρουγουάης, ο Μπιέλσα, με το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες από το 41 με τον Αλ Άμρι, με το πλασέ από τη μικρή περιοχή. Αλάμπρη, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει και κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, και με τα στατιστικά να είναι κατοχή μπάλας 60%, αλλά επισυνολιάς να μην λέει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι αρκετά αποτελεσματική όπως φαίνεται στην πράξη. Σαμάμπρια προσπάθησε λίγο νωρίτερα να πάρει ρόλο, να πάρει θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθει εκεί και με τον Μπετανκούρ και τον Βαλβέρδε. Νούνιες, ο οποίος μαζί είχαμε παρατηρήσει ότι δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου στους 45 λεπτά που έπαιξε, σχεδόν αόρατος. Για να δούμε τώρα αν θα αλλάξει κάτι από τα αριστερά. Προσπάθεια. Μαριάννη λέει να συνεχίσει. Ακούτε τι γίνεται και όλα αυτά ενώ είμαστε στο δίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν έχει περάσει το κέντρο η Σαουδική Αραβία, προσπαθώντας να την κάνει τη δουλειά της λίγο πιο εύκολη, μια ισοφάριση Ουρουγουάη. Προσπάθεια με προωθημένη παλιά από τα δεξιά εκεί με τον Βαρέλα. Τελικά υπάρχει offside στην προσπάθειά του να βρει τουλάχιστον τον Βίνιας ή τον Κανούμπιο.
0: Αυτό για να καταλάβω, μήπως θα παίξει 3-4-3.
1: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Θυμίζουμε ότι η μετάδοση γίνεται από τα στούντιο της Ερασπορτ και τώρα θα δώσει φάση επίθεσης τι ακριβώς γίνεται, γιατί ουσιαστικά αμήνεται σε ένα 4-5-1 η ομάδα της Ουρουγουάης. Το Σανάμπρι να κάνει την κίνηση εκεί, ο Κανόμπιο που πέρασε και αυτός ως αλλαγή να ζητά μπάλα από τα δεξιά. Την μπάλα πάει τώρα από τα αριστερά στον Αλντα Ουσάρι, ο οποίος βρήκε ανοχήρωτη την άμυνα, αλλά το πέρασμά του με τον Κάσερες και τον Ολιβέιρα δεν κατάφερε. Δεν είναι αυτό το οποίο ήθελε ο ίδιος. Και το φάουλ, το οποίο ζήτησαν τελικά είναι πλάγιο οι Σαουδάραβες. Από τα αριστερά με την προσπάθεια εκεί του Αλχάρμπι. Να δούμε αυτό το πλάγιο και να θυμίσουμε λίγο τις ενδεκάδες και με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Θυμίζω είναι 5 τα δευτερόλεπτα τα οποία πρέπει να εκτελεστεί και το πλάγιο. Το φάουλ από τον Βίνιας, ο οποίος γύρισε πίσω να αποσπάσει την μπάλα από τον Αλχάρμπι. Έχει φάει τουλάχιστον ένα λεπτό η Σαουδική Αραβία από τα αριστερά. Αλταουσάρι χάνει την μπάλα. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα μέχρι στιγμής στον τρόπο με τον οποίο έχει αφοπλίσει και έχει αφαιρέσει αρκετά από τα ατού και από το ρυθμό που πήγε να βγει η ομάδα της Ουρουγουάης. Λοιπόν, ο Γουάης είναι στο τέρμα με εξαιρετικές επεμβάσεις σήμερα. Αλάμριο σκόρερ και με κίτρινη κάρτα. Αλτιμπάκτη, Αμπτούλ Χαμίτ και Αλχάρμπι είναι τράδα της άμυνας. Αλνταουσάρι, Αλκαχιμπάρι, Κάνο, Αλσαμάτ και επιθετικό δίδυμο Άλτζαρ Γουάιρ, Καλ Μπαρουικάν. Για την Ουρουγουάη, η οποία ακούει τις επιφημίες της μεγαλύτερης μερίδας φίλων που βρίσκονται στο Μαϊάμι. Να δούμε αυτή την προσπάθεια από τα δεξιά με τον Κανούμπιο που δείχνει να είναι πιο κινητικός. Γυρνά την τελευταία στιγμή, κόρνερ, θα παραχωρήσει ο Αλκαϊμπάρι. Μοσλέρα στο τέρμα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπια στην άμυνα. Βαλβέρδε, Ουγκάρντε, Μπεντανκούρ, Αραούχο στη μεσαία γραμμή, Βίνιας και ο Κανούμπιο που πέρασε νωρίτερα στη θέση του Νούνιες. Αυτή ήταν η αλλαγή. Αραούχο από τα δεξιά θα εκτελέσει το κόρνερ νούμερο 3 στο σημερινό παιχνίδι. 4 έχει η Σαουδική Αραβία. Καλοτραβηγμένο κεφαλιά, ελάχιστα out. Κόρνερ στο μεταξύ. Ζητούν οι Ουρουγουανοί. Out τελικά δείχνει ο διαιτητής. Κεφαλιά η οποία ήρθε από τον Βίνιας. Στο δεύτερο δοκάρι γυριστή κεφαλιά. Από ένα replay φαίνεται πράγματι ότι έχει βρει από το κεφάλι του Αλτιμπάκτη. Εντάξει, δύσκολη φάση είναι η αλήθεια, αλλά ο διαιτητής εδώ γρήγορα, ο Μαριάννη, έδωσε συνέχεια με το out. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να καταλάβω τώρα είναι ότι παίζει περισσότερο με φορ τον Βίνιας από ό,τι βλέπω στην κορυφή και συγκλίνει προς τον άξονα ο Αραούχο με τον Βαλβέρδε. Δηλαδή σαν ένα σχηματισμός 4-5-1, έτσι μπορώ να τον διαβάσω. Με μια τετράδα που έχει Αραούχο, έχει Κανούμπιο, έχει Βαλβέρδε, έχει και Ουγκάρντε πίσω από τον Βίνιας. 50 λεπτά αγώνα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-0 σε αυτό το ξημέρωμα Τρίτης, παρακολουθώντας το παιχνίδι από το Μαϊάμι για τον 8ο μήλο, πρεμιέρα των δύο ομάδων. Το λάθος που έγινε στο κέντρο το εκμεταλλεύονται οι Ουρουγουανοί από τα αριστερά με τον Σανάμπρια το γύρισμα, κεφαλιά, out. Εδώ ανάφηνε για τον Αραούχο που είχε καλύτερη θέση, ενδεχομένως να ήταν καλύτερη συνθήκη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι υπάρχει offside, εκτεθειμένος φαίνεται από την κάμερα που είναι στην ευθεία της μεγάλης περιοχής της Σαουδικής Αραβίας. Ο Βίνιας εκτεθειμένος, επαναλαμβάνω, λήξη συναγερμού, λήξη της φάσης που δεν μετρά. Και με τον Μπιέλσα όσο περνάει η ώρα να είναι όλο και πιο ανήσυχος. Κάθεται πάνω σε αυτό το μπλε κουτί, σε ένα ψυγιάκι ισοτονικό για την ακρίβεια.
0: Όταν το φέρει από το σπίτι.
1: Δεν το νομίζω. Είναι τεράστιο για να το φέρει από το σπίτι. Νομίζω ότι δύο άτομα θέλουν για τον
0: κουμπάνι. Νομίζω κουμπάνισο. Ότι αυτό το έβλεπα και όταν ήταν στη Λίντς.
1: Εκεί είχε ένα. Καμιά φορά είχε και ένα ειδικό σκαμπό. Είναι αυτό που έχουν το πτυσσόμενο.
0: Ναι.
1: Οι φωτογράφοι, αν έχει δει. Ένα
0: ναι,
1: γκρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως ένα τέτοιο είχε που καθόταν στην Πρέμιερ. Εν πάση περιπτώσει, πάντως η Ουρουγουάη δείχνει να έχει μπει λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο επιθετικά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα, να πούμε ότι το πρώτο ημίωρο ήταν από τα πλέον βαρετά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Για να δούμε από τα δεξιά, η προσπάθεια του Βαρέλα, το γύρισμα. Έρχεται γρήγορα, θα βάλει την κόντρα ο Αλχάρμπι. Μόντε Αλχάρμπι. δεν θα δώσει ευκαιρία στον Βαρέλα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι με τον Βαρέλα δεξιά και τον Σανάβρη αριστερά να προωθούνται, ψάχνει τις υπεραριθμίες στα άκρα και αυτό τουλάχιστον φέρνει ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα της Ουρουγουάης. 4-4 τα κόρνερ. Εκτελείται από τα δεξιά. Καλοτραβηγμένο. Η μπάλα πήγαινε στο τέρμα. Απομακρύνει ο Αλτεϊμπάκτη. Και τελικά ένα σουτ στα τυφλά επί της ουσίας. Και λίγο πριν βγει κόρνερ, ο Άλλο Γουάις είναι αυτός ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Θυμίζοντας ότι ο Άλλα Κίτη, ο βασικός θεματοφυλακάς λόγω μυϊκού προβλήματος, είναι εκτός. Βέβαια το βασικό σε εθνικές ομάδες είναι λίγο σχετικό καμιά φορά. Έχει να κάνει με τη φόρμα, έχει να κάνει με τις συμμετοχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Άλλα Κίτη ήταν αυτός ο οποίος είχε απομυστεί το μεγαλύτερο βάρος στα προηγούμενα παιχνίδια, κυρίως στα επίσημα. Εξακολουθεί να είναι πιο πιεστική η Ουρουγουάη. Πιο αμυντικός ο προσανατολισμός της Σαουδικής Αραβίας, που σε γενικές γραμμές κρατά με σχετική άνεση την Ουρουγουάη εκτός. Και ενώ η Ουρουγουάη έχει αυτή την αδιάλειπτη κατοχή μπάλας, χωρίς να παρεμβληθεί αντίπαλος μεταξύ 10 ή 11 μεταβιβάσεων όπως και τώρα, αλλά περισσότερο σε μια φλιαρία την οποία έχει. Τα αριστερά και στην προώθηση του Σανάμπρια, το γύρισμα μπαίνει μέσα στη φάση χωρίς να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε ο Κανόμπιο. Από τα δεξιά ο Βαρέλα, επιμένει ο Ουρουγουάη, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ολιβέιρα θα δώσει πλάγια για τον Γκάρντε, κάθε την πάσα για τον Βαρέλα, κόβεται τελευταία στιγμή από τον Αλτιμπάκτη, απομακρύνει ο Κάνο και τελικά πλάγιο υπέρ της Ουρουγουάης. Και ενώ χειροκροτεί το ζει πολύ έντονα και λογικό ο Γιώργος Δάνης, που δείχνει μια καλοκουρδισμένη μηχανή αυτή η ομάδα που έχει παρατάξει, με τον αμυντικό προσανατολισμό και χτυπά την κατάλληλη στιγμή και αρκετά διαβασμένη και στα προσωπικά μαρκαρίσματα των αντιπάλων. Ας δούμε λίγο και το ρόστερ των δύο ομάδων και το πόσο κοστίζουν, και θα καταλάβουν είναι χαόδηση διαφορά των δύο ομάδων, αλλά δεν παίζουν τα χρήματα μπάλα, παίζουν οι ποδοσφαιριστές, παίζει η διάθεση, παίζει η προετοιμασία και το κίνητρο, που αν μη τι άλλο είναι και πολύ μεγάλο και για τους Σαουδάραβες, για να γίνουν ακόμα πιο γνωστοί τη στιγμή που τους βλέπουν εκατομμύρια κόσμο. Στο μεταξύ, αντικανονικό μαρκάρισμα εδώ του Αλαχάρμπι. Έχω την υποψία ότι είναι κάρτα εδώ, δεν δίνει τίποτα ο Μαριάννη. Βρίσκει στο μυρό τον Κανούμπιο και ενώ η μπάλα είχε φύγει έξαλλη στον πάγκο της Ουρουγουάης, και μάλιστα φαίνεται το σημάδι στο μυρό του Κανούμπιο, η απομάκρυνση της μπάλας, και τον βρίσκει με τη σκάρα. Απόψη μου είναι φάουλ και κάρτα κιόλας, επικίνδυνο παίξιμο. Βεβαίως στο δεξί μυρό τον βρίσκει ο Αλχάρμπι. Εδώ θα μπορούσε να βοηθήσει και ο επόπτης. Έδειξε να συνεχιστεί ο Μαριάννη. Απόψη μου, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να είναι και κάρτα. Μπορεί να πάρει και VAR για μια τέτοια απόφαση για κάρτα. Επαναλαμβάνω, πλέον με τον καινούριο κανονισμό. Ήδη φαίνεται η σκαριά στο δεξί μυρό του Κανούμπιο. Υπάρχει μικρή διακοπή. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Επαναλαμβάνω, ο Αλχάρμπι πέφτοντας και για να ανακτήσει τον έλεγχο. Όχι, τελικά τίποτα, συνεχίζει το παιχνίδι. Η μπάλα από τον Άλλο Γουάις, που ήταν λίγο νωρίτερα, τώρα είναι στο Μουσλέρα, τον τερματοφύλακα, Ολιβέιρα. Μουσλέρα, ο οποίος φέρει ευθύνη στον κόλ το οποίο δέχθηκε, κακή αντίδραση σαν σε μανσέτα σε υποδοχή από επίθεση αντιπάλου. Και ενώ η στατιστική δείχνει και η απεικόνιση ότι παίζει με ένα 4-4-2 η Ουρουγουάη, φαίνεται και τώρα το πόσο διαφορετικός είναι ο σχηματισμός, με μια τετράδα παιχτών πίσω από τον προωθημένο Κανόμπιο, Βίνειας, διορθώνω, Κανόμπιο είναι λίγο πιο πίσω από τον Βίνειας, μαζί με τον Βαλβέρντε που έχει περάσει πιο πολύ στον άξονα, τον Αραούχο, τον Πετανκούρ. Παραμένει σε αυτό το 4-4-2 η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Με τη μία από τον Άλντα Ουσάρι. Κρατά την μπάλα, θα γυρίσει πίσω για τον Αλχάρμπι. Αλχαϊμπάρι, Αλχάρμπι. Μπάλα στη μεσαία γραμμή, εκεί με τον Κάνο. Γρήγορα έρχεται, το αποσπά την μπάλα. Και πιο συγκεκριμένα ο Κάσερες. Και τώρα φάουλ, ο οποίος φυρίζεται υπέρ της Ουρουγουάης. Ρονάλντο, το φαινόμενο. Παρακολουθεί το παιχνίδι. Βέβαια, πολύ διαφορετικός, πολύ αλλαγμένος και με τα παραπανήσια από την κοιλά, αλλά δεν πάβει να είναι μια ηγετική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο θρύλος Βραζιλίας. Μετανκούρ. Δεξιά για τον Βαλβέρδε. Ψάχνει το γέμισμα, η κεφαλιά out από τον Κανόμπιο. Είναι μια τελική, είναι μια προσπάθεια στο 59. Κανόμπιο, ο οποίος είναι πολύ πιο δραστήριος, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τον παίχτη τον οποίο αντικατέστησε. Και να φέρουμε στην περίπτωση του Νούνες. Και ο Χάτζη, Ρουμάνος, πλέον προπονητής, παρακολουθεί το παιχνίδι. Και λέγει για τον Αγκουστίν Κανόμπιο της Φλουμινένσε, ο οποίος τουλάχιστον δείχνει να προσπαθεί να μάχεται περισσότερο όπως τώρα, αλλά εδώ από δύο παίχτες έχασε την μπάλα. Από το πλάγιο αριστερά ο Αλχάρμπι. Κυρίως συμπληρωθεί μια ώρα αγώνα, στο 60 είμαστε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-0. Με τον γκολ του Αλάμρι στο 41 του αμυντικού. Μέχρι στιγμής αρκετή φλιαρία στο παιχνίδι της, χωρίς κάτι αξιόλογο. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει τώρα από τα δεξιά. Βαρέλα βρίσκεται κοντά στη μεγάλη περιοχή. Κανόμπιο είναι πεσμένος και μάλιστα με το παπούτσι στο χέρι. Το μακρινό σουτ δοκάρι και στην επαναφορά της μπάλας δεν μπορεί να ακολουθήσει κάποιος παίκτης. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ογκάρτε. Και ενώ ο Ογκάρτε τα βάζει με την ατυχία του στο δοκάρι, επαναλαμβάνω, στο 61.
0: Δεν μου λες με το παππού στο χέρι και τι ήθελε να πει.
1: Ότι μου το έβγαλε με πάτησε ο αντίπαλος.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, αν πρόλαβα να δω σωστά,
0: ναι,
1: ήταν ο Αλχαϊμπάρι, ο αυτός ο οποίος πάτησε τον Κανόμπιο. Να λοιπόν, ο Γκάρντε, άτυχε εδώ πέρα η Ουρουγουάη σε αυτό το σουτ το 61ο λεπτό. Πάντως είναι η αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία, και ενώ είναι πεσμένος τώρα στο χόρτο ο Άλο Γουάης, δείχνοντας ότι έχει ένα μυϊκό πρόβλημα στο μυρό, με εξαίρεση την φάση του Αλαμρί που είναι ο σκόρερ στο 38, ο Μουσλέρα διώχνει σε κόρνερ και 3 λεπτά αργότερα πετυχαίνει γκολ. Δεν έχει απειλήσει, ιδιαίτερα κοινική.
0: Όμως πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι οι αλλαγές του Μπιέλτσα έχουν πιάσει τόπο και είναι πιο διεισδυτικοί, είναι πιο γρήγοροι, είναι πιο πλουραλιστικοί από όλες τις πλευρές και ήδη έχει απειλήσει.
1: Κανόμπιο με το παπούτσι στο χέρι περιφέρεται. Του κάνει νεύμα ο διαιτητής, του λέει σταμάτα, βάλε το παπούτσι σου.
0: Γιατί θα πάρω τη γυναίκα στο τηλέφωνο.
1: Γιατί έχει κίτρινη. Στο μεταξύ υπάρχει αυτή η διακοπή. Ακούτε τι γίνεται. Εντάξει, βέβαια θα υπάρξουν απαραίτητες καθυστερήσεις. Μια κατοχή μπάλα στο 63% για την Ουρουγουάη, η οποία έχει συνολικά 12 σουτ τα 4 στην εστία. Και από πλευράς μεταβιβάσεων έχει πολύ ψηλό ποσοστό, κοντά στο 90%, 89,2% για την ακρίβεια, με 365 μεταβές σε 415.
0: Από ό,τι είδα εκεί, βλέποντας την πίεση των Ουρουγουάνων, το επιτελείο της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζει αλλαγή για να βοηθήσει μεσοαμυντικά. Και είδα και τον κύριο Αγγελίνα να εξηγήσει τον παίκτη που θα εισέλθει.
1: Πάντως,
0: τι πρέπει να κάνει.
1: Είπε και στο ημίχρονο, μίλησε ο κύριος Αγγελίνα, όπως μιλούν συνήθως στη βοηθή προπονητή, ότι μας περιμένει πάρα πολύ δύσκολο δεύτερο ημίχρονο. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια μάχη, τίποτα δεν έχει χρηθεί ακόμα.
0: Να η αλλαγή. Νασέρ.
1: Ο Νασέρ ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι.
0: Στο γυρίσει σε τριστόπερ τώρα,
1: Για να δούμε. Α, ακούτε τι γίνεται. Ακόμα δεν έχουμε τουλάχιστον ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο εδώ. Λοιπόν, η αλλαγή με τον Αρτ Τζουάιρ. Βγαίνει ένας μέσο επιθετικός. Να περάσει ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει θέση περισσότερο μέσω αμυντικά. Και να δούμε αυτό πώς μεταφράζεται. Τροσάρι. Να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό της Αλ Χιλάλ. Το παιχνίδι έχει χάσει το ρυθμό του πάντως. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το δεκάλεπτο, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε εκεί να βγάλει. Νέα προσπάθεια. Έχουμε δύο παίχτες με το ίδιο όνομα. Με τον Άλντα Οσάρι, αλλά αυτός είναι ο Νασέρ, ο άλλος είναι ο Μους. Άλντα Οσάρι το δεκάρι. Νασέρ, όπως λέει και η φανέλα του, για να μην μπερδευόμαστε με τους παίχτες. Μπάλα στον χώρο του κέντρου. Με πείσμα θα κερδίσει εκεί με τον Μπετανκόρ. Γκάρτε. Προσπαθεί μάτια, αλλά δεν βρίσκει ακόμα τρόπο να πατήσει περιοχή η ομάδα της Ουρουγουάης. Από τα δεξιά θα πάει με τον Βαλβέρδε. Πάλι από τα αριστερά, νέα κίνηση στην προσπάθειά του εκεί με τον Μπετανκούρ. Ένα σουτ πάνω σε σώματα. Διαρκώς σου δίνει αίσθηση ότι παίζει με περισσότερους παίχτες Σαουδική Αραβία. Πάντα υπάρχει κάποιος. Έτσι, τουλάχιστον μπορώ να το καταλάβω. Μπαρά και πάλι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το γέμισμα. Απομάκρυνση από τους αμυντικούς και πιο συγκεκριμένα από τον Άλτα Μπάκτη. Ουσιαστικά παίζει με μια διπλή ζώνη άμυνας. 5 μπροστά, 5 λίγο πιο πίσω. Και αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα κινείται από τα αριστερά, αλλά χάνεται με τον Αραούχο, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί από το πάρα πολύ καλό μαρκάρισμα του Αμπτούλ Χαμίτ.
0: Νομίζω Γιάννη...
1: Αραούχο και πάλι.
0: Α, δεν είναι σε φάουλ. Ναι, απλώς είδα ότι είναι σίγουρα 5 στην άμυνα.
1: Τώρα είναι φάουλ. Τώρα είναι φάουλ, πραγματικά. Για τον Αραούχο το πάτημα που είχε. Και έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα ότι είναι μια διπλή ζώνη άμυνα. Θα ήταν παρατηρήσεις λίγο νωρίτερα, ήταν
0: 5-5.
1: Γι' αυτό είπαν μια διπλή ζώνη άμυνα. Σαν ένα διπλό τείχος που καλείται να διαπεράσει και να αναγκάσει τον Ουρουγουάη να πάει από τα αριστερά. Ουρουγουάη, η οποία παρόλα αυτά αποφεύγει τις έντρες, αλλά κάποια στιγμή αναγκάζεται, όπως είδαμε νωρίτερα και τον Βαλβέρδε, όπως είδαμε και τον Αραούχο.
0: Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να γίνει το μοίριο. Την έχει βάλει, την έχει κλείσει στα σκηνιά.
1: Πιστεύω ότι η Ουρουγουάη θα βάλει γκολ. Βαλβέρδε, για να δούμε ένα κοντινό κόρνερ. Φανταστείτε σε μια απόσταση 3-4 μέτρων έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Είμαστε στο 67. Σαουδική Αραβία 1-0. Βαλβέρδε έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ από τα αριστερά. Εκτελείται, διώχνει εντυπωσιακά ο Αλ Νουάες. Νέο σουτ, ούτε τώρα ο Βαρέλα. Τα βάζει εκεί με την τύχη του. Ο Βαλβέρδε καταγράφεται μια καλή στιγμή. Το δεύτερο σουτ στο σημερινό παιχνίδι. Έχει άλλο ένα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Αλ Νουάες, τροματοφύλακας. Σε εξαιρετική βραδιά. Γι' αυτό καμιά φορά όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες είναι λίγο διαφορετικό από τους λόγους να μιλάς για βασικούς goalkeeper. Και μάλιστα είναι φοβερό γιατί πέρασε πάνω από αρκετά σώματα. Δεν είχε το καλύτερο δυνατό οπτικό πεδίο, αλλά παρόλα αυτά αντέδρασε σωστά στο Αδάραβα τερματοφύλακας. Για να δούμε από τα δεξιά. Προσπαθεί να βγει εκεί σε μια κίνηση με τον Αλτσαμά, τον Κάνο. Τελικά έδιουσαν με τον Ολιβέιρα. Την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Μπετανκούρ. Ανάμεσα σε δύο του τραβούν. Υπάρχει και φάουλ τώρα. Προσφυρίζει τα δύο εξάρια. Μπετανκούρ της Ουρουγουάης με τον Νασέρ που πέρασε νωρίτερα. Αρκετά σχολαστικός ο Μαριάννη. Και σωστά λέει, μπαίνει να γυρίσει λίγο πιο πίσω. Πάντως είναι η καλύτερη στιγμή στο 61 το δοκάρι του Γουάης από το σουτ του Γκάρντε. Η αίσθηση, επαναλαμβάνω, που δίνει το παιχνίδι είναι ότι αυτή η πίεση μάλλον θα φέρει αποτέλεσμα για την Ουρουγουάη. Αν και δεν έχει εκμεταλλευτεί ούτε κάποια στιμένη μπάλα από φάουλ ή από κόρνερ. Βαλβέρδε από τα δεξιά. Πολύ καλή σέντρα. Περνά στην πλάτη της άμυνας. Ήταν τρεις Ουρουγουανοί, δύο Σαουδάραβες. Δεν την προλαβαίνει κανένας ακόμα και ο Αραούχο της Πόρτλινς Αμώνας χτυπιέται. Αλλά ήταν μια παλιά ξηραφιά έτσι όπως πέρασε από τον Βαλβέρδε. Πιο δυνατή ίσως από εκεί που βρισκόντουσαν οι συμπαίκτες του. Και έχουμε τη μικρή διακοπή για το Interaction Break. Cooling Break, όπως είναι, πείτε να δροσιστούν, να ξεκουραστούν για λίγο, για τρία λεπτά οι παίκτες. Και εδώ είμαστε στο 69. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 34 λεπτά. Ακούτε πάντα Ερασπόρ 100,8. Έχουν μετατροπεί οι νύχτες μας σε νύχτες Μουντιάλ. Η Ερασπόρ είναι ουσιαστικά παράγει 24ωρο πρόγραμμα. Εμείς αλλάζουμε στις 3. Θα έρθει μετά ο Δημήτρης Γιαχανατζής μέχρι και τις 6. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και τέταρτο μάτι της ημέρας. Αυτό στο LA, στο σπουδαίο Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες του Χόλιγουντ, εκεί όπου το Ιράν, μαθαίνοντας τη συμφωνία της Αμερικής με τη χώρα τους, θα αγωνιστούν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, του μοναδικού Έλληνα ο οποίος αγωνίζεται στο Μουντιάλ. Και αναφερόμαστε στον Μπαρμπαρούση, τον παίκτη ο οποίος πέρασε και από τον Παναθηναϊκό. Αυτό το μάτι είναι στις 4. Ο άλλος Έλληνας, ο Γιώργος Δόνης, που είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής ο οποίος συμμετέχει στο Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο δεύτερος ήταν ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο τρίτος είναι ο Γιώργος Δόνης. Τα πάει περίφημα μέχρι στιγμής. Πρώτο παιχνίδι, ντεμπούτο για τον Δόνη και την ομάδα του στο Μουντιάλ, την ελληνική ομάδα των συνεργατών. Η Σαουδική Αραβία προηγείται 1-0, όμως η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου δείχνει ότι η Ουρουγουάη απειλεί και μπορεί να φτάσει στην ισοφάριση. Υπάρχουν ακόμα αρκετά λεπτά. Είμαστε ουσιαστικά στο μέσο του δεύτερου ημιχρόνου, οπότε η Ουρουγουάη θα εντείνει τις προσπάθειές της να μην φύγει χαμένη από αυτό το πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Η Ουρουγουάη του Βαλβέρδε έκανε και μια σωστή κίνηση, ο Μπιέλσα αφαίρεσε από την ομάδα τον Νούνιες, ο οποίος ήταν ένας παίκτης χωρίς κίνηση, ο πρώην σύντροφος της Λίβερπουλ και της Μπενφίκα. Και με την είσοδο του Κανόμπε και του Σανάμπρια έγινε πιο πλουραλιστική. Δεν τα περιμένει όλα από το Βαλβέρδε. Απειλή δεξιά, απειλή από τα αριστερά, απειλή κατά μέτωπον, απειλή από τον αέρα. Έχει δοκάρι, έχει φάσεις και ουσιαστικά έχει κλείσει τη Σαουδική Αραβία μπροστά από τα καρέτης, η οποία πλέον παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με πεντάδα στην άμυνα και ευελπιστεί να κάνει το κόλπο γκρος. Θα τα καταφέρει? Θα περιμένουμε ακόμα 20 με 25 λεπτά για να δούμε. Ολοκληρώθηκε και η ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών με λίγα υγρά σε αυτή την καινοτομία της FIFA, μία από τις αρκετές, η οποία φυσικά δεν αρέσει σε πολύ κόσμο, ούτε και εμένα με συγκινεί. Απλώς οι προπονητές έχουν ακόμη λίγο χρόνο να ξαναδώσουν εντολές. Βέβαια, έχουμε ξαναπεί ότι οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι αθλητές δεν θέλουν πολλά από τους προπονητές στη διάρκεια των αγώνων. Έχει καθοριστεί επιστημονικά ότι από αυτά που λένε οι προπονητές, το 10% αν γίνεται πράξη από τους προπονητές, από τους παίκτες την ώρα του αγώνος, θα είναι και επιτυχία. Έχουμε νέα αλλαγή, οπότε επιστρέφω το μικρόφωνο στο Γιάννη Ράνιο, ο οποίος θα μας πει ποιος εισήλθε.
1: Λοιπόν, με το νούμερο 7 πέρασε ο Νίκολας Ντελακρούζ στο παιχνίδι στη θέση του Ουγκάρντε, του παίκτη που είχε και το δοκάρι. Ο
0: έβγαλε χάφα με την οικογένεια.
1: Ναι, τώρα αναγκάζεσαι και φορτσάρεις περισσότερο, αλλά από ό,τι βλέπω και δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι εδώ, παραμένει με μοναδικό προωθημένο τον Κανούμπιο, αλλά φορτσάρει με 4 με τους επιθετικούς, δηλαδή ο Βαλβέρντε που είχε έρθει λίγο πιο μέσα, ενώ έπαιζε ως δεξί εξτρέμ. Είναι ο Ντελακρούζ, είναι ο Βίνιας, είναι ο Ραούχο, μη σου πω και με τον Μπετανκόρ που έχει βέβαια περισσότερο ανασταλτικό ρόλο. Αλλά Βίνιας, Ντελακρούζ, Βαλβέρδε, Αραούχο, παίκτες που πλαισιώνουν τον Κανούμπιο. Για να δούμε από την δεξιά πλευρά, Βαλβέρδε περνά δύο παίκτες, ψάχνει την κόντα να πάρει το κόρνερ, καλύπτει και την μπαλά και θα τα καταφέρει. για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι σε μια μέρα που θυμίζω και ενώ εκτελείται το κόρνερ την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από λάθος αντίδραση και να δούμε αν θα έχουμε και τη δεύτερη έκπληξη μετά και αυτό το 1-1 με το Βέλγιο και την Αίγυπτο και το 0-0 με την Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι σε μια μέρα που οι ισοπαλίες κυριαρχούν εκεί που δεν το περιμένεις επί της ουσίας. Νέα προσπάθεια από τα δεξιά, εκεί όπου η μπάλα πάει δεν είναι κανείς. Έτσι λοιπόν, εύκολο έργο. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο, στο 74 είμαστε, βέβαια σύν τις μπόλικες καθυστερήσεις. Και ενώ το πρόγραμμα, λέω, περιλαμβάνει σε λίγη ώρα στις 4, Ιράν, Νέα Ζηλανδία και 10 η ώρα το βράδυ, Τρίτης, Γαλλία, Σενεγάλη. Ένα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο παιχνίδι και μάλιστα φαίνεται ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν και κάρτες, μπορεί να υπάρχουν και πολλά φάουλ και όλα αυτά τα λέω γιατί δεν έχουμε δράση, υπάρχει παίκτης πεσμένος, θα πρόλαβα να δω σωστά, πρέπει να είναι ο Νασέρ, όχι τελικά είναι ο επιθετικός, ο Άλμπα Ουρικάν, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον αντίπαλό του και πιο συγκεκριμένα από τον Κάσερες. Για να δούμε στη συνέχεια και αυτός παίζει και με το χρόνο. Τι λες, πιστεύεις ότι ο Μπελίστρι μπορεί να κάνει τη διαφορά, Δημήτρη?
0: Δεν νομίζω. Καταρχάς δεν υπάρχει χώρος για τον Μπελίστρι. Δηλαδή είναι πίσω, όπως προανέφερες και εσύ, 10 παίκτες.
1: Έχει φορτώσει αρκετά πάντως μέσω επιθετικά ο
0: Γκέντσα. Άρα λοιπόν... δεν νομίζω να μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα ο Πελίστρι.
1: Παναλαμβάνω, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μάτς στο επόμενο τέταρτο. Μέχρι στιγμής η τακτική είναι άριστη με τα υλικά που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Δόνης να κλείσει τους διαδρόμους, να βγει στην κόντρα την κατάλληλη στιγμή και να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο που δεν ισχύει για την Αραβική Χερσόνησο και την Αφρική. Είναι πειθαρχημένοι, τους βλέπω. Δεν κάνουν παραπάνω πράγματα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Ανταουσάρι από τα αριστερά θα παίξει με τον Ασέρα Ανταουσάρι. Τελικά χάνεται η μπάλα. Γρήγορα εκεί με τον Μπεταμκούρ. Αποφεύγει τον αντίπαλό του με προσποίηση. Έκανε θα βγει αριστερά, βγει δεξιά. Έστειλε σε αντίθετη κατεύθυνση τον κάτω. Και φάουλ στο κέντρο. Κάνουν και έξι να φάουλ οι Σαουδάραβες και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχουν φορτωθεί με κάρτα, δηλαδή πλην του Αλάμπρη, του Σκόρερ, κανείς άλλος δεν έχει πάρει κάρτα και την κλωτσιά του στηρίχνουν όταν χρειάζεται. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Βαρέλα, πιο πλάγια δεξιά με τον Κανόμπιο. 2-2-2, οι σαριθμίες είναι αυτές που δεν επιτρέπουν το κάτι παραπάνω στην Ουρουγουάη. Κανόμπιο τη σέντρα. Η μπάλα περνά από αρκετά κεφάλια, θα απομακρύνει ο Αλτιμπάκτη. Έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ουρουγουάης όλα αυτά. Είμαστε στο 77. Yeah. 58% κατοχή μπάλας. Σε ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο. Παράλληλο ποδόσφαιρο από τα δεξιά. Προσπαθεί εκεί με τον Βαρέλα, δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά με τον Κανόμπιο, τους κατάλαβε ο Αλχάρμπι. Μια Ουρουγουάη που προσπαθεί να παράξει πληθώρα ευκαιριών, κραυγαλαίων ευκαιριών που δεν έχει, πριν του δοκαριού με τον Ντουγκάρτε. Η μπάλα επιστρέφει στον Μουσλέρα από τον τερματοφύλακα της Ουρουγουάης με τα πόδια. Γρήγορα τώρα γιατί τρέχει, γιατί πέσει και με τον χρόνο, βλέποντας την κλεψίδρα να βιάζει επικίνδυνα. Η ομάδα του Μπιέλσα τουλάχιστον να πάρει το βαθμό. Βαλβέρδε σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. 2-2 σε αυτή τη φάση. Απομάκρυνε Σαουδάραβες με τον Άμπρι που κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Σκόρεν. Και συνέχεια ο Αλ Σαμάτ θα διώξει σε πλάγιο. Ξανά η προσπάθεια με τον Μπετανκούρ αυτή τη φορά. Ο μέσος της Τότεναμ προσπαθεί να βρει τον Βαλβέρδε. Σταματά ο Βαλβέρδε, η μπάλα πέρασε μπροστά του. Σαν να έκανε προσποίηση στον εαυτό του ουσιαστικά ο Βαλβέρδε, αλλά ούτε ο Βίνιας μπόρεσε να ακολουθήσει. Στο 78 και ενώ τα αμυγικά προβλήματα δίνουν και παίρνουν, φαίνεται να υποφέρει ο Βίνιας. Έκανε ένα νεύμα ότι και μπορεί και δεν μπορεί να συνεχίσει. Ίσως είναι και μια επόμενη αλλαγή. Εκτελείται το φάουλ και μάλιστα ήταν ένα χαρακτηριστικό πλάνο του σκηνοθέτη στον Ιταλό το Μαριάννη που μετράει με τα δάχτυλα αντίστροφα 5-4-3 για την εκτέλεσή του. Και το ζήτημα είναι και το καλό ότι βλέπεις και τους παίκτες που μιλάνε, δεν καλύπτουν με τα χέρια τους στο στόμα. Από τον καινούριο κανονισμό τιμωρείται με κίτρινη. Αυτό. Από τα αριστερά η προσπάθεια τώρα, μήπως και καταφέρει να βρει κάτι με τον Σανάμπρια. Τώρα πάει μπάλα δεξιά για τον Κανόμπιο. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βαρέλα παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Δεν είναι το καλό του πόδι. Η σέντρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Αναγκάζει ο Βίνιας να βγει αρκετά έξω κοντά στο κόρνερ. Νέο γέμισμα. Η σέντρα δεν περνάει μπάλα για τον Βαρέλα. Τελευταία στιγμή θα διώξει ο Αλχάρμπι. Και να λοιπόν ψάχνει τη δική της μετάβαση. Η ομάδα Σαουδική Αραβία δεν τα καταφέρει. Κάνει το λάθος ο Άλντα Οσάρι. Προωθημένη παλιά εκεί για τον Κανόμπιο. Χάνει αρχικά. Ξανακερδίζει ανάμεσα σε δύο. Κανόμπιο πάρα πολύ καλός. Ο παίκτης που επαναλαμβάνω αντικατέστησε τον Νούνιες. Σουτ μακρινό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Άστοχο από τον Ντελακρούς. Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ο παίκτης που αντικατέστησε τον Ουγκάρτε. Σίγουρα ένα ζευγάρι πόδια φρέσκα χρειάζονται μέσω επιθετικά και απέναντι σε αυτή τη συμπαγή αμυντική διάταξη. Τα δεξιά με τον Μπετανκούρ. Σηκώνει το κεφάλι. Ντελακρούς. Ακόμη πιο αριστερά. Ψάχνουν. Την κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία χάνεται και αν έρθει και να πει η μπάλα στα δίκτυα. Να λοιπόν που έρχεται και λυτρώνει ο Αραούχο την ομάδα του, μιας και ο Βίνιας έστειλε την μπάλα πάνω στον Αλουάις και παίρνει την επαναφορά της μπάλας ο Αραούχο, ο παίκτης Sporting Λισαβόνας. Στο 80 θα κάνει το 1-1 και πλέον έχει χρόνο να κυνηγήσει την ανατροπή η ομάδα του Αλουάις. 8-20 λεπτό. 1-1. Αραούχο πανηγυρίζει με υψωμένη τη δεξιά γροθιά. Με αυτό το κοντινό πλασέ ήταν εκεί από την έξοχη σέντρα από αριστερά. Δεν υπάρχει offside. Ο Νούνιες με καρφωτή κεφαλιά βρίσκει στο κέντρο της εστίας τον Σαουδάραβα τερματοφύλακα, όπου διώχνει για να πάει η μπάλα ακριβώς εκεί όπου πήγε ο σκόρερ.
0: Νομίζω ότι το ίδιο λάθος, όπως έχουμε στο πρώτο γκολ των Σαουδαράβων, το ίδιο λάθος κάνει εδώ ο κίπερ της Σαουδικής Αραβίας, διώχνει την μπάλα πλάγια. Το πλασέ είναι τέλειο το μεταξύ του Αραούχου με το αριστερό πόδι.
1: Ναι, στην γωνιά, από εκεί και πέρα, ναι, συμφωνώ τώρα που βλέπω σε replay.
0: Είδες.
1: Η απομάκρυνση της μπάλας είναι,
0: είναι
1: πενταριώδης.
0: Ναι, ναι.
1: Για να στρώσει, βέβαια εκεί θα μου πεις δεν υπάρχουν και αμυντικοί, αλλά περισσότερη ευθύνη εδώ στον άλλο Γουάις, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτική επέμβαση, αλλά...
0: Και δεν ήταν και τετατέτη κεφαλιά, έτσι, να πεις ότι δεν είχε χρόνο να αντιδράσει, λάθος.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: είναι, κοίταξε, είναι στη μικρή περιοχή, εκεί οφείλεις να αντιδράσει καλύτερα με τοποθέτηση των χεριών περισσότερο.
0: Όμως, επήλθε η δικαιοσύνη, αυτό που προαναφέραμε έτσι εδώ και 10 λεπτά, ότι όλα δείχνουν θα ισοφαρίσουν και έτσι συνέβη.
1: Λοιπόν, ο Αραούχο βγήκε, ο σκόρερ. Εσύ θέλεις, είπες, ισοπαλία.
0: Εγώ αυτό πρόβλεψα.
1: Εγώ θα ζητήσω την ανατροπή. Για να το πω. Θα τα καταφέρω.
0: Τέτοια ώρα, Γιάννη, πολλά ζητάς.
1: Τρεις παρά δέκα. Θα ξέρεις μετά τις 12.
0: Τρεις παρά δέκα.
1: Για να δούμε.
0: Είμαστε με Γιώργο Δόνη. Με Γιώργο Δόνη είμαστε.
1: Εννοείται. Με Γιώργο Δόνη πάτε. Λοιπόν, για να δούμε από τα δεξιά. Να θα μπορέσει να κάνει κάτι θετικό. Ψάχνει σέντρα με το Βαρέλα. Στο 82. Και πάλι προσπάθεια με τον Κανόμπιο. Να πίσω με τον Μπετανκόρ. Νομίζω θα έχει ένα αρπαστικό φινάλε. Και επαναλαμβάνω στη θέση του σκόρε Αραούχο πέρα στον Μπρέαν Ροντρίγκες. Ζητούν και χρόνο να μάθουν καθυστερήσουν, αλλά με το νεύμα τους κάνει αυσημεί ο Μαριάννη να περιμένουμε. Είμαστε 83. Ντελακρούς. Για να δούμε. Έχει καλά χτυπήματα κόρνερ. Παίκτης πέρασε ως αλλαγή. Ντελακρούς εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Out. Να λοιπόν αυτή η προώθηση από τον Κάσερες στο 83. Θα φέρει ακόμα μια ενέργεια εκτός εστίας. Επαναλαμβάνω, η Σαουδική Αραβία επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα. Το ζήτημα είναι πόσο θα κρατήσει, πόσο θα απορροφήσει αυτή την πίεση μια Ουρουγουάης που ανεβάζει στροφές, ανεβάζει την απόδοσή της και με την διαφυσβήτητη ποιότητα μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Σουτ, μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Έρχεται αυτή τη φορά με τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή. Βλέπει την μπάλα περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Καταγράφεται ακόμα μια καλή στιγμή. Ροντρίγκες out. Που δίνει αίσθηση ότι ψάχνει πιο μεθοδικά τον γκολ πλέον η Ουρουγουάη. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες να κάνει το κάτι παραπάνω. Προσπάθεια τώρα από την άμυνα να βγάλει η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από τον Ταμπάκτη για τον Αλάμρι. Βαθιά παλιά δεν έφτασε ποτέ στον Νασέρ. Αρχίζει τώρα και μεταφέρει το παιχνίδι στα πλάγια με τον Βαρέλα. 85 λεπτά αγώνα. Σαουδική Αραβία 1-1. Με τον γκολ του Αλάμρι στο 41 Σαουδάραβες, με τον γκολ του Αραούχο στο 80 οι Ουρουγουανοί. Φαίνεται να έχουν πάρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Φτερά στα πόδια να τους έχει δώσει ψυχολογία από τον γκολ που πέτυχαν λίγο νωρίτερα. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να πιάσει μεγάλη απόδοση, έχει περιορίσει αισθητά τη δραστηριότητά της εξαιτίας του μυαλωμένου έξυπνου παιχνιδιού που έχει η Σαουδική Αραβία, του Γιώργου Δόντου τονίζω. Πάντως όλες οι αλλαγές του Μπιέλσα έχουν βοηθήσει. Δηλαδή και ο Κανόμπιο και ο Ροντρίγκες που μπήκε με το σουτ. Ο Ντελακρούς. Ο Σανάμπρια όχι τόσο, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Και βέβαια είναι πολύ μακριά από την καλή εικόνα που ξέρουμε φέτος στο Βαλβέρδε. Από τα αριστερά η προσπάθεια τώρα με τον Ροντρίγκες. Θα περάσει μπάλα για τον Σανάμπρια. Το γύρισμα, η κεφαλιά δεν έρχεται για τον Βίνιας που περίμενε. Ο Αλγουάης απομακρύνει. Πέφτουν κορμιά πραγματικά σε αυτές τις μονομαχίες. Συνεχίζεται, τίποτα λέει ο διαιτητής για το μαρκάρισμα. Μαριάννη, νέα σέντρα από τα δεξιά, το γύρισμα, ο Νούνιες και πάλι δεν θα γίνει αποδέξιμο, αλλά στην τελευταία στιγμή διώχνει ο Αλάμπρη. Αυτόν ψάχνουν σαν πόλο έλξης στο κέντρο της μεγάλης περιοχής στις συμπαίκτες του. Το γύρισμα εδώ που έγινε με τον Ροντρίγκες. 5 λεπτά αγώνα σύν τις καθυστερήσεις και νομίζω από το βαρετό πρώτο ημίωρο πραγματικά η μπάλα δεν κουνιόταν από το κέντρο. Πλέον έχει αυτή τη δική του άγρια ομορφιά. Ένα παιχνίδι που φλερτάρει με την ισοπαλία, όπως και τα δύο προηγούμενα της ημέρας. Κάθε την πάσα για τον Άλμπαρο Ικάν. Από τα αριστερά η μπάλα. Σε μια κίνηση που βγήκε από τον Αλ Χάρμπι. Ο αριστερός μπακ, το γύρισμα. Κίνδυνος για την εστία της Ουρουγουάης. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι θετικό. Σαστίζει ο Κάνο. Του έφυγε η μπάλα από τα πόδια, αλλά προσπαθεί να βγει ο Ουρουγουανός ανάμεσα σε τρεις. Κλέβει ξανά ο Κάνο, νέο σουτ. Βρίσκει αντίπαλο τον Ολιβέιρα. Επιμένει από τα δεξιά. Νέο σουτ, η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αμπντούλ Χαμίντ, τον δεξιόπιστο φύλακα, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον αντιπαλό του. Βρήκε το σουτ. Βέβαια, ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια. Είναι μια καλή στιγμή. Η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 87. Χαμίντ, ο οποίος, το αναλαμβάνω, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, όπως όλοι οι ακραίοι της Σαουδικής Αραβίας. Προσπάθεια τώρα από τα αριστερά στην προώθηση του Σανάμπρια, που ζητά μπάλα από τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες πάντα, Σανάμπρια τώρα η σέντρα, κόρνερ. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει. Out. Αμφιβάλλει, διαμαρτύρεται ο παίκτης Ουρουγουάης. Για να δούμε. Υπάρχει offside Δεν μου φαίνεται offside από την αλήθεια. Σε μια ευθεία που βρίσκεται η κάμερα, ότι πήρε ο παίκτης Ουρουγουάης για να κάνει τη σέντρα από θέση offside. Εν πάση περιπτώσει, μικρή σημασία έχει. Μαριάννη συνεχίζει. Με υψωμένο το χέρι. Και από εκεί πέρα, θυμίζοντας ότι στο σημερινό παιχνίδι ο Ιταλός ρέφερι έχει δείξει μία κάρτα στον Αλάβρη, τον σκόρερ, και καμία άλλη.
0: Πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι πρώτη φορά βλέπω Ουρουγουάη χωρίς τρεπανηφόρα. Δηλαδή δεν βλέπω σκληρούς παίκτες.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Θυμάσαι σε δεκαετία του 70 και του 80 τους φώναζαν με το υποδημοτικό Ελμούντο.
0: Ναι. Ούτε καν σαν τον Μπιζέρα που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ δεν βλέπω.
1: Εντάξει, τι θυμήθηκες τώρα. Λοιπόν, από τα δεξιά, για να δούμε την προσπάθεια. Αν μπορεί να βγει κάτι με τον Κανόμπιο, η μπάλα στον άξονα, με τον Πεντανκόρ. Παράλληλο ποδόσφαιρο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Σαουδικής Αραβίας. Η μπάλα μεταφέρεται αριστερά για τον Ροντρίγκε στο γύρισμα. Καλή διαγραφόμενη φάση. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας και απομακρύνει σωτήρια ο Αλάβρη, ο σκόρερ. Και κάποιος τον έχει βρει στο πόδι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι συμπαίκτης ή αντίπαλος, γιατί έπεσαν αρκετοί εκεί την μπάλα. Πάντως για την ώρα υπάρχει κόρνερ. Σηκώνεται. Εδώ σε λίγο μάλλον θα έχουμε κι άλλη αλλαγή. Από ό,τι βλέπω, εκτελείται το κόρνερ. Απομάκρυνση μπάλα από τον Αμπτούλ Χατζή. Τα δεξιά. Και πάλι προσπάθεια εδώ να βρει ένα νέο γέμισμα. Μέσα στη μικρή περιοχή μπάλα διεκδικείται με τις γροθιές. Ο Αλ Γουάις απομακρύνει. Από τα δεξιά ο Αμπτούλ Χαμίτ. Τρέχει ο Βαρέλα, όπως να διώξει την μπάλα πλάγιο στο κέντρο και μάλιστα τώρα θα έχουμε αλλαγή. Τελευταία για την Ουρουγουάη. Μια αλλαγή με τον Βίνιας, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε το πρόβλημα τραυματισμού λίγο νωρίτερα. Ο ένα χτύπημα. Βίνιας το πάλεψε, προσπάθησε. Και ο Αγκύρε είναι αυτός ο οποίος θα περάσει με το νούμερο 19. Ροντρίγκο Αγκύρε της Τίγκρες από το Μεξικό. Αν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων και με τον Ροντρίγκο Αγκύρε κατευθείαν να παίρνει θέση στην κορυφή. Ολιβέιρα για τους Ουρουγουανούς, θα βρει από τα δεξιά εκεί όπου δεν είχε σωστή ισορροπία ο Βαρέλα. Έχασε την μπαλά και τώρα προϋπόθεσε την επίθεση από τα αριστερά. Στην κίνηση που γίνεται με τον Αλχαϊμπάρη, χάθηκε η μπάλα. Ανακτά τον έλεγχο, αλλά είναι γρήγορη και επιστροφή του Σαουδάραβων. Πεφτών. Αλλά Νταουσάρη προσπάθησε να κλείσει τον Ροντρίγκες. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται από το σουτ. Ο Αλ Γουάις διώχνει σωτήρια. Επιμένει η Ουρουγουάη. Νέο γέμισμα. Αυτή τη φορά απομακρύνουν πολύ πιο εύκολα. Δεν μπορούσε να γυρίσει την μπάλα όπως έπρεπε με τον Αγκύρε. Παναλαμβάνω, αυτό το σουτ στο στόχο βρίσκει τον Αλ Γουάις σε ετοιμότητα.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, παρατηρώ ότι δεν μπλοκάρει ποτέ την μπάλα.
1: Ναι, διώχνει όπως όπως.
0: Τρομερό δεν είναι αυτό.
1: Αυτό επιλέγει. Από εκεί και πέρα έχουμε νέο κόρνερ. Το ένατο για την Ουρουγουάη. 4 έχει η Σαουδική Αραβία και τα 4 ήταν από το πρώτο ημίχρονο. Ενώ βλέπω μαζεμένες αλλαγές για την Σαουδική Αραβία. 3. Βλέπω τον κύριο Αγγελίνα. Εκεί τα λέει με τον Γιώργο Δόνη. Θα δούμε σε λίγο τις αλλαγές. Μέσω αμυντικές από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Αμπτούλ Χαμίτ βγαίνει. Το αριστερό μπακ. Είναι μαζεμένοι που βγαίνουν γιατί ο Λάμι, άλλη Αλάμι είναι αυτό που θα περάσει. Λοιπόν, Μποτέμπα Λαράμπι, Αλάμι και Αλάτζι είναι οι παίχτες οι οποίοι περνούν στο παιχνίδι. Φουλ άμυνα, λέω και λογικό αυτό, να κρατήσει ό,τι μπορεί να σώσει από αυτό το παιχνίδι που έχει προηγηθεί η Σαουδική Αραβία. Κόρνερ από τα αριστερά, εκτελείται πλασαριστά. Ψάχνουν το σούτ, να το σουτάρουν. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται. Ξανά ο Άλλο Γουάις διώχνει την μπάλα ή δεν τη βρίσκει. Για να δούμε. Διαμαρτύρονται οι Ρουμανοί. Ο Βαλβέρντε βρίσκει το σούτ. Την μπάλα περνάει κάτω από αρκετά σώματα. Βέβαια την έχει βρει. Κόρνερ. Δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτύρει το Βαλβέρντε. Ο Άλλο Γουάις σηκώθηκε. Ξανά στο κόρνερ ο Ντελακρούς, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά, πάλι δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται από τον Κάσερες. Πιέζει ασφιχτικά η Ουρουγουάη να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Το σούτ του Βαλβέρντε λίγο νωρίτερα, κόρνερ και τώρα ο Κάσερες. Έχει βελτιωθεί σημαντικά στα κόρνερ, είναι καλοτραβηγμένα, πολύ πιο μεθοδικά, πιο στοχευμένα. Στο μεταξύ πάλι πεσμένος ο Άλλο Γουάιτ, ο τροματοφύλακας ο οποίος δείχνει ότι έχει πρόβλημα στον προσαγωγό, σηκώνεται, παίζει με τον χρόνο όσο μπορεί. 3,5 λεπτά για να τελειώσουν οι καθυστερήσεις στα 7 λεπτά. Επίδειξη ψηλής τεχνικής από τον Μπεταρκούρ, περνάει την μπάλα πάνω από το σωματοαντιπάλου του, τα χειροκροτήματα που ακούτε. Από τα αριστερά η προσπάθεια, Σανάμπρια. Δεν μπορεί να βρει χώρο. Εκεί έρχεται ο Αλάμπρη, ο στόπερ, και απομακρύνει την μπάλα. Από τα δεξιά ζητούν μπάλα και ο Βαρέλα και ο Βαλβέρντε. Μπάλα παίζει αριστερά. Τώρα σιγά σιγά μεταφέρεται και θα φτάσει τελικά στον Βαρέλα και τον Κανόμπιο. Κανόμπιο για τον Ντελακρούς. Την μπάλα πίσω για τον Κάσερες. Ντελακρούς, 1,5 λεπτό για το τέλος των καθυστερήσεων. Ουρουγουάη πάντα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Βαρέλα, Βαλβέρντε, σουτ, η μπάλα κοντράρει και θα βγει κόρνερ. Όχι, τελικά λίγο πριν βγει, μπαίνει ζωντανή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βαλβέρντε, νέο σουτ, νέα κόντρα, νέο κόρνερ. Η μπάλα βρίσκει πάνω στον Αλταμπάκτη. Όλοι ζουν έντονα, όλοι όρθιοι. Το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα εξαιρετικό μάτς έτσι όπως πάει, συγκινήσεων το δεύτερο μέρος σε σχέση με τον οθρό πρώτο μέρος. Κόρνερ από τα αριστερά, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά απομάκρυνση από τον Αλάμπρη. Στη συνέχεια με τον Κάνο